κύριε του κόμματος. Ναι ρε γκρουέζα του κόμματος, είσαι θα κάνεις το θυμωμένο. Αγόρε, don't you know sugar. Ό,τι και να κάνουν αυτοί οι παιδιά, εμείς το πρωί ή σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο, αλλά και αυτή την ώρα, για 30-40 ευρώ νυχτοκάματο, μεροκάματο είμαστε. Αυτοί θα θυμώσουν, θα παρεξηγηθούν, θα ψηφιστούν, θα καταψηφιστούν. Αλλά κάθε πρωί κάτω από το μαξιλάρι θα βρουν και μια δυσμίδα πενιντάρικα. Η καλύτερη γιατριά, το καλύτερο γράψα το 500 email. Εσύ θα φας τώρα την ταλαιπώρια να δεις να βρεις λύση, πως αυτοί που θα ξυπνάνε κάθε πρωί θα έχουν μια δεσμίδα 50 το λιγότερο. Γιατί δικό σου πρόβλημα είναι να σηκωθείς τον πρωί, να πας για 40 ευρώ και τα 30 να τα δώσεις στη βενζίνα και τα υπόλοιπα αν σε περισσέψουν θα στα πάρει το ρεύμα. Γιατί πρέπει να σηκωθούν το πρωί τα παιδιά. Αλλά τσαρτσαφλής χωρεμένος γιατρός παθολόγος του είχε πει, δεν χρειάζεται λέει φάρμακα ούτε βιταμίνες. Τι ρε γιατρέ του λέω, ότι δεν χρειάζεται λέει, μία είναι βιταμίνη. Ξέρεις τι λέει, τον μπορεί να σηκώνεσαι έτσι που είσαι λέει εσύ πιτσιρικάς, να σηκώνεσαι και μόλις σηκωθείς κάτω από το μαξιλάρι λέει να βρίσκεις 350. Αυτός τι είναι εδώ πέρα τώρα, από πού μπήκε? Φύγε ρε πιο πίσω εσύ ρε σαλιαμάγκουρα, σαλιαμάγκουρα. Και λέει ο Τσάρτσα ο μέγιστος γιατρός εκεί, καλύτερη βιταμίνη λέει 350 να ξυπνάς το πρωί κάτω από το μαξιλάρι, πως σηκώνεσαι να τα μαγκώνεις, ούτε βιταμίνες θες λέει, ούτε άγχος, ούτε στεναχώριες, ούτε τίποτα. Και ξεκούραστος λέει χωρίς να πας για δουλειά. Για βάλε τώρα αυτούς που όχι βρίσκουν 350 ξεκούραστοι χωρίς να πάνε δουλειά, αλλά τρώνε και τα δικά μας 350. Σηκώνονται με μια δεσμίδα κατά το μαξιλάρι. Σιδερωμένοι, μπριζόλα βάγκου μουσχαρίσια του βράδυ στα μούτρα να είναι τσιτωμένα. Γραβατούλα, μάλινη καλτσούλα, δαντέλες, μετάξια, μανικεντό που το χρυσό. Αλλά εμείς είμαστε οι αλυταράδες που δουλεύουμε νύχτα. Μερσή μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Σε μαύρισα την καρδούλα στο τέλος. Αλλά να μαθαίνεις και την αλήθεια, γιατί εγώ το σανό το τρώω χωρίς τον παλόσυρμα τουλάχιστον.

Ναι, δάσκαλε, έχεις δίκιο, συγγνώμη, επέρασα δεσκαμένα. Με έπιασε ένας ίστρος, ένας ηρμός. Όχι σύρμος, ηρμός. Ναι, είδα το ρολόι, πρέπει να φύγω. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.

Ακολουθεί ο διοικητής της βραδινής ζώνης Τζοβάνι Τιχίλη. Από μένα καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία, tomorrow night the same time, ξανά το ραντεβού μας. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: ματιά σου ρε στα μάτια λάνη. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Έτσι, το καλό το παρικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Τι να κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο τον Εζίπα. Καλημέρα δάσκαλε. Που μας συνέδεσε με τον Όμιλο Μετρομήτια και το Μετρόπολης 95 και 5. Εδώ από τη Σπηλιά. Ουα. Παρέα με τις νυχτερίδες και τις αράχνες.
1: Και με το όνομά σου πέθανα πρωτού.
0: Παρεούλα μέχρι και τις 6 όπως είπαμε. Με διάφορα τραγουδάκια. Έχω στη λίστα πολλά. Θα μου στείλετε κι εσείς. Εντάξει, θα περάσει το τρίωρο. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά όλους εσάς που μας έχετε πρώτους στην νυχτερινή ζώνη.

Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Έχω βρει. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου στέλνετε τραγουδάκι που γουστάρετε να ακούσετε. Καλημέρες, Κόσμια.

Καλημέρα στο Χρυσάκι το Σχιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σχιαμήτρα στο ορτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα το Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοπίους μας εκεί, τους αμπελόκηπους.

Αυτός που έκανε μπάρμπεκιου κάποια στιγμή, για να μην πω κάτι άλλο και φάω μήνυση από κάποιους. Τους έχω γραμμένους φυσικά, αλλά δεν πειράζει. Θα ξανακάνει τον όρκο του, γιατί ήταν άκυρη η ορκομοσία του, έτσι. Αν δεν μπορεί να ορκιστεί στα ελληνικά, ας ορκιστεί στα ορντού, στα φαρσί, στα αράβικα. Ας φέρουν και ένα μουφτί έτσι για να νιώθει, μην νιώθει καταπιεσμένος ως Πακιστανός που είναι, φιλοσκοπιανός, βρύοκολάπτης.

0: κοντά σου.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
0: Το πικρό σου.
1: Από 0-2-3-2 τι έγινε? Στο ποδόσφαιρο μιλάω, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πονεμένη ιστορία στο μπάσκετ.
0: Αυτό...
1: Τι έγινε από 2-0, 0-2, τη Βαλένθια εκεί μέσα. 3-2. Αφήστε τους να πιστέψουν ο δικός από την Ισπανία μετά. Τι τους φέρνετε από εκεί?

Να προσέξει ο Άρης, γιατί θα κερδίσει ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω που παίζουν μέσα, έξω. Όχι, μέσα πρέπει να παίζουν, εδώ. Στον Ταχάου, Ταχάου, Χαριλάου. Για προσέξτε λίγο καλά το μάτσα αυτό. Δεν θα το παίξω με τίποτα. Ούτε ένα έχει δύο δεν θα το παίζα. Άμα ήταν προπό, ούτε ένα έχει δύο θα το παίζα. Γιατί μπορεί να κέρδιζε ο διαιτητής, ξέρω και εδώ. Καλό στον πονεμένο. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παπί, παπί, παπί, παπί, παπί, πα. Εγώ παπί είπα, έτσι. Εντάξει, μην. Να χαιρετήσουμε τη σειρά μου, εσένα και όλο το ακροατήριο, Φίλτα Τεγιάννη, και φυσικά την κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρα να έχουμε. Ζώες φούρνες από την ΑΡΤ. Ούτε μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί... Ωπα, αφήστε τους εκεί να μην επιστρέψουν, ρε.

0: Εγώ αν ήμουν Γιανακόπουλος θα έκανα check out στο ξενοδοχείο και θα τους έλεγα τώρα με τα πόδια.
1: Στα μάτια όταν μιλούν.
0: Βγείτε έξω και κάντε το stop.

Ο Κώστας ο Τριάνδης λέει καλημέρα άρχοντα της νύχτας από Ναύπακτο. Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα στην Ναύπακτο. Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα Γιάννη, μήπως θα μπορούσα να ακούσω το επίθεση. Καψούρισε κόβος.

0: κουρί.
1: Τόσο ανώμαλος είσαι ρε εσύ Πασχάλη. Θα τα ακούσουμε Αντώνη φυσικά εννοείται. Μαρία Λέπουρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλή εκπομπή. Τι καλησπέρα. Βασίλης Τικπασανούδης, καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλη τη Σεργιανό παρέα μας. Καλό ξημέρωμα Πέμπτης, με υγεία, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Βασιλάκη.

0: Γιάννενα.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας από Γιάννενα. Χριστός Ανέστη Γιάννα, ρε, αληθώς Ανέστη ο κύριος Παλικάρη μου. Καλό ξημέρωμα σε όλους, την παρέα μας από Γιάννενα μεριά. Τσακάλε μου, λέει, για σου αγόρι.

πάμε σε ένα μητρό πάνω. Πάμε να ακούσουμε Λαδάδικα. Και να πάμε μετά στην επίθεση. Να πάμε και σε Βαρδί με Καρά το καινούργιο.

0: Ο Ζώης ο Ντάλλας τα είπα, λέει, πριν στο Τζίτζικα. Τι άλλο να πω, λέει. Ο Αστραχάν πρέπει να γυρίσει με τα πόδια όλη τη χρονιά, την πήγε στράφη. Και φαντάσου να το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο σου. Είπε ότι άμα δεν πάρει η Ευρωλίγκα θα φύγει μόνος του. Για να δούμε τι θα κάνει, λέει τώρα.
1: Άσπρη και σερτική καπνή.
0: Φαντάσου, ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα ευρωπαϊκό μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα, γιατί εγώ τώρα ΟΠΑΠ τη λέω. Φαντάσου να πάρει και ευρωπαϊκό μέσα στο δικό σας γήπεδο. Θα κάνετε καμιά 15 χρόνια να συνέρθετε. Όπως πήρε και ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάει το πρωτάθλημα το περσινό, προπέρσινο, οπότε ήταν μέσα στο Χαριλάου, άμα γινόταν αυτό πριν από 30-40 χρόνια. Θα είχατε κάνει ανοικοδόμηση του Νταχάου, Νταχάου. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλημέρα. Μια καλημέρα που πέτουσε δίκα στα Αλάνια εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στην Αγίου Δημητρίου δηλαδή. Στον Τάκη και την παρέα του, καλό υπόλοιπο. Γεια σου, ρε Στελάκη. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στα Δουμπιά.

0: Αν και φύγανε και οι δύο, να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Μήνος για αυτό που έκανε και τον Γιαννά και τον Βάρδη.
1: Πάλι για μια αγάπη βασανίζομαι.
0: Μακριά από μένα.

0: σκέφτεσαι.
1: Ο Βασίλης ο Τικπασανούδος λέει πιο πολύ στεναχωρέθηκε για το φίλο μας τον κύριο Κωνσταντίνο. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος μόνο. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης, είναι πολύ παναθηναϊκοί φίλοι μας. Βέβαια, δεν μιλιέται. Δεν έχει βγει ακόμα ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Τι να βγει. Επίθεση θέλεις. Καλημέρα Γιαννάκο, με υγεία σε όλο τον Τουνιά από παλιά Κοκκινιά και παλιά το 1975 υπόγεια μπιλιάρδα Σαν Φραντζίσκο. Βαρδάρι λέει, Αλκαζάρ, Σινεμά, Εγνατία.
0: Δεν είδες ακόμα.
1: Ο Αλέξανδρος Κοτογιάννης λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Έτσι είναι αυτά. Για μισό λεπτό. Τι έγινε εδώ.

Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλη τη Σεργιανό παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, τα φιλιά και την αγάπη μου στην γλυκιά μας την Ελπίδα.

Καλά και το λέει άντρας αυτό το τραγούδι, γιατί αν το έλεγε γυναίκα, σιγά με την πιστεύαμε. Έτσι είναι ρε κορίτσια, έτσι είναι. Τι να σας πιστέψουμε τώρα. Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Γεια σου ρε Δημητράκη, για Μήτρα. Καλημέρα γόρι μου.

Εσείς που θέλετε να μου στείλετε μήνυμα στο Messenger, παιδιά, μόνο στο Σεριάνι με το Γιάννη, έτσι, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Δεν αλλάζω να πάω στο ράδιο Σεριάνι και πάει λέγοντας το πράγμα. Σεριάνι με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στο μοναδικό Messenger που βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου.

Ο Χρυσόστομος ο Καλκέας λέει καλημέρα και από μένα και χρόνια πολλά στον πατέρα μου. Γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Νικόλα μου, χρόνια σου πολλά, παλικάρι μου. Εκτός αν ξαναπαντρεύτηκε και του λες χρόνια πολλά.

Ο Βασίλης ο Τσουρλής. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα από Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Τον Ηνωμένο Πουντιάνο. Σε ακούω χρόνια Γιάννη, ο Θεός να σε έχει πάντα καλά, να μας κάνεις παρέα. Καλημέρα Πάτρε Βασίλειε. Την ευλογία σου. Ο Πάτρε Βασίλειος Τσουρλής. Την αγάπη μας από Σαλόνικα.

Πάμε να ακούσουμε μια καινούργια τραγουδάρα. Φεβρουάριος του 2026 του Ζαφύρη του Μελά. Για τσιγάρα θα βγω και σιγά μη γυρίσω. Έμα. Του τα έχει πρίξει δηλαδή, δεν το συζητάω. Τα σηκώτια. Άιντε το μυαλό στο πονηρό.

Ναι, τώρα θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Ελένη Μελισσινός, καλημέρα Γιάννη, την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Χρήστος Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα και από εμάς, Άρχοντα Κωστάκη, ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ο Κώστας τους Τζόγλου. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Βάλε να ακούσουμε αν χωράει το «Σ' έχω κάνει Θεό» από Κατερίνα Στανίση. Τι θα πει αν χωράει? Χωράει. Θα τα ακούσουμε, αγόρι μου.

Να στείλουμε την αγάπη μας στο Μανώλη τον Πλωμάρη εκεί στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, να είσαι πάντα καλά. Την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Να καλημερίσω, γιατί τώρα το σκέφτηκα, όλη την παλιά πειρατική ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης. Είχα την τιμή να είμαι ένα μέλος αυτής. Θυμήθηκα ότι κάποτε βγαίναμε, ας πούμε, πηγαίναμε εκεί στο Πάρκο Κρήτης ή στην ΕΚΑΒΗ εδώ στην Χαριλάου, στην καφετέρια, στη Βεργίνα απέναντι. Και λέγαμε, πω, όπως σήμερα είχα 3 τηλέφωνα από Σταυρούπολη. Από Τούμπα τώρα εμείς, κλιματαριά. Μεγάλη δουλειά να ακούει Σταυρούπολη. Και τώρα ακουγόμαστε σε όλα τα μέρη και πλάτη, μήκη, όλο του πλανήτη. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Σε όλους τους πειρατές, τον Σαντάνα. Τον Παύλο τον Βασιλείο, τα παιδιά της Καλαμαριάς. Το alter echo μου, τον Εύρη τον Ακαταμάχητο. Ρούλα, καφέ. Πάω να ζεστάνω τις λιχνίες για να ανοίξω. Να προλάβω, γιατί μία η ώρα ξεκινάει το pay to play, το θυμάσαι. Άνοιγαν οι τηλεοράσεις και δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Παρεμβάλαμε όλη την γειτονιά. Και τα θηροτηλέφωνα ακόμα, Παναγία μου. Παίζανε Καζατζίδι, δεν το συζητάω. Ή το σ' αγαπάω μ' ακούς, ή το με τελείωσες του Νταλάρα. Το θυμήθηκα να το βάλω τώρα, για πάρτι μου.

0: Και όπως το έχω μοιραστεί πολλές φορές μαζί σας αυτό, την ιστοριούλα για μια παλιά, τώρα μιλάμε για το 80, 81. Μια κυρία μεγάλης ηλικίας τότε, που με έπαιρνε τηλέφωνο, με έστελνε μήνυμα δηλαδή, τότε δεν είχαμε τηλέφωνο. Ερχόταν ο καταμάκηνος, έφερε το χαρτί και έλεγε πάλι πήρε. Θυμάμαι το όνομά της, δεν απαρέθηκε να πάρει. Και έλεγε, ποια είναι αυτή, πες μου να την δείρω, που σε τελείωσε. Και έλεγα από το μικρόφωνο, εμένα δεν με τελειώνει ποτέ γυναίκα, τελειώνω μόνος μου. Τι λέω πάλι. Γεια σου ρε καταμάχητε. Ευρύμαχε. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης μου λέει Χριστός Ανέστη άρχοντα. Αληθώς Ανέστη ο κύριος παλικάρι μου. Στάθης Κατζατζίδης. Καλημέρα Γιαννάρα και βάλω ό,τι γουστάρεις να μας ταξιδέψεις.
1: Η γη ολογυρίζει, ζαλιστή κι όλη πλάση.
0: Αυτό ήταν Μάκ Σίγκλ, παιδιά. Πρέπει να έχω χαλάσει πάνω από 13, 14 δίσκους, 15. Τότε τους δίσκους τους που άρχισαν και πηδάγανε, ξέρεις, κάνα γραμμές και τα λοιπά. Βάζαμε μηχανισμό ραδιοφώνου, έτσι, μάλλον μηχανισμό ρολόι και τους δίναμε στα μαγαζιά, το βάζανε πάνω, ξέρεις, σαν ρολόι τους είχαμε κάνει.

Τότε δεν υπήρχε η ευκολία που υπάρχει τώρα. MP3, κακό, εκεί, χαμένα. Τότε δίσκους. Καθάρισμα με το υγρό, με το πανάκι, με το μπουρτσάκι. Να μην κάνει χράτσα χρούτσα όσο μπορούσαμε. Τώρα τα έχουν εξευθελίσει όλα.

Ώρα Ελλάδος 4. 14η μέρα του Μαΐου. Σήμερα έχουν τη τιμητική τους Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα. Βέβαια. Και Λέανδρος, Λεάνδρα. Θεράπων. Ο Άγιος Θεράπων είναι σήμερα. Άγιος Θεράποντας. Γιορτάζει κάτω τούμπα.

Αναστάσιος Χατζηλίας, Χριστός Ανέση, αδελφέ Ιωάννης, από τη βροχερή Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλό ξημέρωμα. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, εν Χριστώ αδελφέ. Ευλογία Κυρίου και έλος έλθει εφ' εμάς. Τι να κάνω, για παπάς πήγαινε όταν ήμουν μικρός. Δεν φταίω εγώ.

Ο Σαμουήλ ο Κυπαρίδης, καλημέρα. Σήμερα από τα Πάτρια Εδάφη, λέει, άδεια 2 εβδομάδες. Φιλάκια πολλά σε όλη την παρέα. Τραγούδι, λέει, Μέρη Μαράντι, θα πάρω φόρα. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου.

0: Ο Γιάννης ο Αλεξίου λέει καλημέρα Γιάννη. Άρε Σαλαμπάση λέει καλή συνέχεια. Βροχερή Σέρες λέει. Βροχή στις Σέρες παιδιά. Να προσέχετε στους δρόμους παιδιά. Εσείς που κινείστε. Που βγάζετε το νυχτοκάματο με τα χιλιόμετρα. Τρεχαντήρια μου που κι αν είστε. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας.
1: Για σένα μιλάει. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς.
0: Έτσι είναι, οι φορτηγατζίδες μου τότε σταματούσαν στα βενζινάδικα για να πάρουν τηλέφωνο.
1: Είμαι μόνος μ' ακούς.
0: Να μιλήσουμε.
1: Είμαι μόνος.
0: Τώρα.

0: που μου είδες θα μου δώσεις δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
1: Θερμή παράκληση, παιδιά, μη μου στέλνετε άλλα τραγούδια πλέον. Δόξα τω Θεώ, στείλατε πολλά, θα τα ακούσουμε όλα. Θα ανοίξω σε λίγο το voice to voice. Θα πάρω και από εκεί 2-3 τηλέφωνα, 2-3 επιθυμίες, αν κάποιος θέλει. Και γεμίσαμε για σήμερα.

0: Γιατί υπάρχουν και αρσενικά αναλώσιμα, έτσι. Γι' αυτό προσέχετε που θα ανοίξετε την καρδιά σας. Τι θα έλεγα, τι νομίζετε ρε ότι θα έλεγα, δεν τρέπεστε λιγάκι. Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Επαναλαμβάνω και πάλι, 2-31-111-95-50.
1: Σε άσχημη κατάσταση το...
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου ρε Ποντιάρα μου.
2: Καλημέρα και στην ελπίδα μας.
0: Ναι, μάλλον κάνει ανάγκη η ελπίδα, αλλά όταν ναι. Ξυπνίζει...
2: Μήπως χωράει κανένα τραγούδι
0: του Παπαδοπούλου. Ποιο θέλεις.
2: Έρωτά μου.
0: Α, για τη γυναίκα σου αυτό, ναι, θα τα ακούσουμε.
2: Ναι, έρωτας, Γιάννη μου.
0: Έρωτά μου, Παπαδοπούλου με την πίτσα, έγινε.
2: Ναι, να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Μωυσή μου, να σε καλά παλικαράκι μου, να σε καλά. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα,
3: καλημέρα.
0: Σας. Καλώς το κορίτσι μας, τι κάνεις?
3: Καλά, να. Αραχτή εδώ, καφεδάκι.
0: Α, μπράβο, καλό αυτό.
3: Α, μπράβο. Ένα τραγούδι να ζητήσω, ξέρεις ποιο θυμήθηκα τώρα?
0: Ποιο θυμήθηκες?
3: Χωρίς δεκάρα δεν είναι Βιτάλη.
0: Πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου?
3: Πώς θα παντρευτούμε, δεν κάνει χωρίς δεκάρα.
0: Θα τα ακούσουμε, κορίτσι μου.
3: Που λέει ο λόγος δηλαδή.
0: Ε, καλά τώρα, εντάξει. Θες να παντρευτείς κιόλας. Θα σε κυνηγάει.
3: Μακριά από μένα και που θέλω πάει.
0: Θα σε κυνηγάει ο Χριστάρας από πάνω. Δεν
3: τρέπεσαι λίγο. Μπράβο, μακριά από μένα. Δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Λοιπόν, εσύ όλη την καλημέρα μου στο Ελπιδάκι πρέπει να κάνει νάνη.
0: Ε, ναι, ακόμα ναι, δεν
3: άμα
0: μου στείλε.
3: Άμα θα ξυπνήσει, πέτω τη σειρά με μια καλημέρα.
0: Ε, εντάξει, θα μιλήσουμε τότε, εντάξει.
3: Το Μανώλη από Σίδνεϊ, τον Αντωνάκη από Γρεβενά. Mm-hmm. Τα κορίτσια τα Μελισσινός εκεί στη Νέα Υόρκη, την κυρία Ευαγγελία, την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χαρσάπη και τη γυναίκα του, όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά.
3: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και από εμάς, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου Έλενα, καλημέρα και σε σένα.
4: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
0: Πες μου.
4: Θα μου βάλεις το «Δεν είσαι πουθενά».
0: Σε ψάχνω μέσα στο πλήθος, ε. «Δεν είσαι πουθενά».
4: Ναι.
0: «Δεν είσαι πουθενά». Θα τα ακούσουμε.
4: Χίλια ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Έλενα. Καλημέρα στο Κλικής. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Καρδασάρα μου.
0: Ρε, καλώς τον Γιώργαρο. Και εγώ βλέπω 5-18, λέω δικός μου είναι αυτός από άλλο νούμερο, κανονικά.
5: Γιάννα,
0: έλα.
5: Πολλούς χαιρετισμούς από το Μανώλη, το Τισκάδα που εδώ στην
0: Αθήνα. Α, το Μανώλη, το φιλαράκι μου. Ρε Μανώλα.
5: Πάει πολύ, ρε.
0: Είμαι κοπρόσκυλο, δεν έχω πάει καθόλου από το μαγαζί του, ρε.
5: Ναι, για και πάρκινγκ έχουμε καβατζωμένο.
0: Ξέρω, βρε, ξέρω. Παλιά πήγαινα όταν ήταν ο Μπαρμπα Δημητρός, ο Μπιμπλής τώρα και εσύ.
5: Ναι, Γιάννα.
0: Έλα.
5: Να δώσω τους χαιρετισμούς και τον Κυριλία. Τον Ανθοπόλη και την κυρία Ελευθερία.
0: Ακριβώς.
5: Το φίλο μου τον Βαραβά, να πούμε τον Καρτασάκο.
0: Mm-hmm.
5: Και πολλούς χαιρετισμούς σε όλη τη Σεργιανό ραδιοπαρέα μας, να πούμε. Χωράει ένα τραγουδάκι.
0: Πες το.
5: Του Άκη Πάνου, ρε, το ξεχνάω, ρε, το Καβαλιώτη, του Χορεμένου, ναι. Την κομματάρα, ρε.
0: Ποιο, ρε, ξεχνάω. Ποιο.
5: Την κομματάρα του,
0: τι κομματάρα, έχει πολλά αυτός, έχει γράψει, έχει πει.
5: Απαράδεκτο σε μένα, μην το θυμάμαι το αγαπημένο.
0: Ποιο ρε το, πες μου.
5: Που, το έκανε και, που έφαγε και το γαμπρό του, το έγραψε τραγούδι και το έκανε και στο τέλος. Που...
0: Δεν θυμάμαι ποιο λες, αγόρι μου. Δεν θυμάμαι ποιο λες.
5: Βάλε ένα πιο
0: γουστάκι. Θα βάλω ένα από Άκη Πάνου. Έγινε, φυλάκια, κλείσε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα, φιλαδιά.
0: Καλώς το
6: παιδί. Με 7 βαθμούς.
0: Καλώς το παιδί που δεν είχαμε. Και εμείς είναι χαλασμένος ο καιρός. Μας έχει χαλάσει εδώ, να δούμε τι θα γίνει.
6: Έχει αργία σήμερα σε όλη τη Γερμανία. Αλλά εντάξει, εμείς δουλεύουμε γιατί τα λουλούδια είναι. Ετοιμαζόμαστε για αύριο. Αύριο εργάσιμο είναι.
0: Και να σου ρωτήσω, το γαϊδουράγκαθο είναι λουλούδι?
6: Κοίτα, επειδή ανθίζει, θεωρείται λουλούδι.
0: Πρώτη φορά βλέπω γαϊδουράγκαθο να οδηγεί φορτηγό που να κουβαλάει άλλα λουλούδια.
6: Ακριβώς. Χαιρετίζω όλη την παρέα. Από το, πού να σε πω, από το Cape Town μέχρι την Αλάσκα να μου.
0: Άστα να πάνε, άστα
6: πιστεύω
0: να πάνε.
6: Μας ακούνε. Μακέξ... την πόντια ποιήτριά μας. Και όλο τον κόσμο υγεία και πάνω απ' όλα.
0: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου Μάικ, να είσαι καλά. Και εξωγήινοι πρέπει να μας ακούνε παιδιά, αλλά δεν έχουν ακόμα την επικοινωνία, δηλαδή ο ΤΕ δεν μας έχει κάνει τίποτε ακόμα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα Άρχοντα.
0: Γεια σου παλικάρι μου.
7: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, το παλεύω ρε Νίκο. Εσύ τι κάνεις? Χρόνια καλά, πολλά, τι έχεις σήμερα? Γενέθλια έχεις σήμερα?
7: Ναι, μωρέ.
0: Γι' αυτό με λέει ο γιος σου, χρόνια πολλά ρε στον πατέρα μου. Λέω, Επανάγια, μου λέω το φιλαράκι μου. Γενέθλια έχεις σήμερα?
7: Ναι, μωρέ.
0: Γι' αυτό με λέει ο γιος σου, χρόνια πολλά ρε στον πατέρα μου. Λέω, Επανάγια, μου λέω το φιλαράκι.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη Σοφία που την άκουσα που μου καλημέρισε, να χαιρετήσω και την κυρία Ελπίδα και όλη την παρέα.
1: Να σε καλά, περπατάς.
0: Αν ζητήσω ένα τραγούδι από τη Γλυκυρία που γιόρταζε χθες, που ξέρω το ρεφρέν, θα μπορέσει.
1: Για πες μου, ποιο θέλεις.
0: Λέει εδώ πέρα το σεβαστός. Λοιπόν, στο σεβδά σου με έριξες για να πονώ, κουκλάκι μου.
1: Στο σεβδά.
0: Έτσι μου έβαλες παντοτινό. Δεν είναι δικό της τραγούδα, το τραγουδάει και αυτή, ένα από τα παλιά τραγούδια είναι. Στο σεβδά σου με έριξες, κουκλάκι μου.
1: Θα το ψάξω, θα το ψάξω. Αν μπορέσω να το βρω έτσι μέσα στην
0: Εγκυκλοπαίδεια,
1: θα βάλω κάτι από Γλυκερία, ναι, θα βάλω.
0: Και πάλι ευχαριστώ.
1: Έγινε. Γεια σου, Ευαγγελία μου, καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε. Oh. Έκλεισα την 660. Ξαναπάρε πάλι. Παρακαλώ.
2: Καλή σου μέρα, Άρχοντα.
1: Γεια σου, ρε Τιμολέον. Καλημέρα.
2: Κυρικιά μου, καλημέρα.
1: Mm-hmm.
2: Σε όλα τα Σεριανόπουλα. Όλος ιδιαίτερος όμως στο μικρό Σεριανοπουλάκι.
1: Έτσι,
2: στο μικρό μας το λουλούδι.
1: Στην εγγόνα μου, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι
2: και
1: αυτά.
2: Στη μεγάλη την ποιήτρια, τη γλυκομήλητη.
1: Να τη στείλουμε όταν ξυπνήσει με το καλό.
2: Με μας.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, Τιμολέον. Φιλάκια, Τιμολέον. Φιλάκια, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Τα αφήνω ανοιχτό γιατί βλέπω ότι κάποιοι ακόμα προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έλα, φορτηγατζή μου, καλημέρα, τρεχαντήρι μου.
3: Μα δεν είμαι φορτηγατζής.
1: Τι είσαι?
3: Οδηγός. Οδηγάω.
1: Α, εντάξει.
3: Έρχομαι...
1: Γιατί ακούω...
3: Ελλάδα.
1: Έτσι, με το καλό να έρθεις, παλικάρι μου, γιατί ακούω τον αέρα, ξέρετε, από το αμάξι και λέω μάλλον φορτηγατζής είσαι.
3: Ναι, όχι, προστεύω.
1: Να σε γερός, αγόρι μου. Κατεβαίνεις, πώς λέγεται. Το όνομά σου?
3: Βασίλη.
1: Βασίλη μου, έλα Βασίλη μου, σ' ακούω.
3: Τίποτα, πρώτη φορά σας ακούω γιατί κοιμάμαι τέτοια ώρα.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
3: Όχι συνήθως, ναι. Αυτή τη στιγμή μόλις περνάω το Αμβούργο.
1: Κατεβαίνεις για Ελλάδα?
3: Με πλέον μόνιμα, ναι.
1: Α, κατεβαίνεις. Σε ποια περιοχή μένεις?
3: Παραπατισμός.
1: Πού μένεις, από ποια
3: περιοχή?
1: Ποια περιοχή είσαι?
3: Περιοχή Βρασνά, Αστροβάλτα, προς τα εκεί.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, με το καλό να μας έρθεις, Βασίλη. Φιλιά, αγόρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά στην παρέα μας. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Γιάννη, καλημέρα.
1: Έλα, κυρία.
4: Είμαι η Δέσποινα.
1: Έλα, κυρία Δέσποινα μου. Και εγώ λέω 660 το τηλέφωνο γνωστό, αλλά ποιος είναι.
4: Εγώ είμαι, ναι.
1: Έλα, κυρία Δέσποινα.
4: Του μου κλέψαν το ράδιο.
1: Oh.
4: Που είχα ένα μικρότερο ραδιάκι.
1: Ναι.
4: Μου το κλέψανε και δεν έχω ράδιο.
1: Ρε τους μπαγλαμάδες.
4: Δεν μπορώ να ακούσω τίποτε. Και τώρα πήρα ξεκονίσει μου το τηλέφωνο που έχει και ράδιο.
1: Αχα.
4: Και σας ακούω. Και είπα να σου πω μια καλημέρα.
1: Να σε καλά.
4: Ότι μ' αρέσει η εκπομπή. Ζούσα και κοιμόμουν και ξυπνούσα με το ράδιο Μητρόπολης. Και τώρα αυτές τις μέρες μέχρι να πάρουν τα παιδιά με ένα τραντισοράκι, δεν ακούω και προσπαθώ να διαβάσω, να λύσω κανένα σταυρόλεξο. Στο κρεβάτι είμαι και προσπαθώ.
1: Το σταυρόλεξο κάνει καλό, να ξέρεις, έτσι.
4: Ναι, που φεύγεις στο Σκάι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έλυνα παλιά πάρα πολύ σταυρόλεξα, δηλαδή εκείνα τα σκανδιναβικά. Τα είχα ξεφτελήσει το σκανδιναβικό σταυρόλεξο, το είχα ξεφτελήσει. Τόμους ολόκληρους.
4: Εγώ τηλεόραση έχω να δω πολλά χρόνια και δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ πρέπει να βλέπω γιατί ιδιαισιογραφικά πρέπει να ενημερώνομαι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
4: Ναι, αυτό είναι η δουλειά σου.
1: Είναι η δουλειά μου. Ναι, ναι.
4: Εγώ δεν θέλω να ανοίγω την τηλεόραση καθόλου και προτιμώ να διαβάσω ή να λύσω σταυρόλεξα ή να κάνω, ξέρω πω να κάνω... Κάτι άλλο
1: τέλος πάντων. Ναι.
4: Χάρηκα πάρα πολύ που σου μίλησα.
1: Να σε καλά, να σε καλά, κυρία Δέσποινα.
4: Στους χαιρετισμούς μου, σε όλους όσους με αγαπάνε και όσους με μισούν.
1: Να σε καλά.
4: Εγώ τους αγαπώ.
1: Φιλιά, να σε καλά. Πάμε στον τελευταίο, παρακαλώ.
5: Γιάννη, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα και σε σένα.
5: Ο Γιάννης είμαι.
1: Έλα, ρε Γιάννη, κλείς το ραδιόφωνο που ακούς, βρε. Ακούω τη φωνή μου μέσα και
5: ναι,
1: δεν
5: ναι.
1: Έλα, σ' ακούω.
5: Απόψε πάλι στο κρασί, Μανώλης Βαρμπεράκης.
1: Κάτσε λίγο, απόψε πάλι, απόψε...

0: πάλι Μπαρμπεράκης. Το γράψω κιόλας γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος, κατάλαβες. Ναι, συμφωνείσαι, κακό παιδί. Φιλάκια, κλείσε. Γεια σου Γιαννάκη, να είσαι καλά. Πάμε και σε έναν ακόμα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καρδάση.
0: Έλα ρε, τι έπαθες.
1: Γιάννη.
0: Όχι, έλα και. Λέγε ρε.
1: Ακούγομαι.
0: Βέβαια ακούγες.
1: Με τα σαυρόλεξα που είπε η κυρία Δέσποινα, είναι το καλύτερο ακόνισμα για τον εγκέφαλο,
0: το
1: μυαλό.
0: Το ξέρω.
1: Θα την πάρουμε ένα τραντζιστορά και την κάνουμε δώρο από τη λαϊκή. Εγώ πήρα τον κοινή σας να εκπομπήσω 15 ευρώ μυστικά και κάτσε καλά.
0: Τίποτε, τα πάντα όλα ρε. Και φακό έχουν πάνω αυτά τα ραδιοφωνάκια. Χαμός γίνεται, εντάξει.
1: Με 15 ευρώ σιλικαδούρικο.
0: Να σε καιρό, κλείσε, φυλάκια.
1: Έγινε πασά μου,
0: φυλάκια. Μιλάς δεύτερη φορά, γι' αυτό σε κλείνω γρήγορα. Πάμε και στο τελευταίο, όχι τελευταίο, πρώτο τελευταίο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου,
2: και καλημέρα
0: Γιάννη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά.
2: Την αγάπη μου στους παικταράδες μου, τους παλιούς βετεράνους μου και τους καινούριους παίκτες μου. Με αγάπη στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και σε όλο τον κόσμο και ιδιαιτέρως στους οδηγούς της Νεαπόλεως του λεωφορείων. Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Να σε καλά. Φιλάκια, αγόρι μου, φιλάκια. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Ρούλα, καφέ. Ρούλα, καφέ.
3: Ναι, καφέ.
0: Να ξυπνήσω, Ρούλα.
3: Τ' ακούω.
0: Τι έγινε, αργύρω μου.
3: Καλά, αγόρι μου.
0: Παπα, δεν τρέπουμε.
3: Δεν
0: τρέπει,
3: ούτε ένα καφέ
0: έρχεται να μπει. Έλατε.
3: Απόψε την αδερφή μου να πιω ένα καφέ.
0: Μα δεν έχεις και πάρκινγκ εκεί μπροστά, ρε. Πού να παρκάρω τα αμάξι, ρε.
3: Εσύ παίρνουν όλο και θα βρούμε κάπου.
0: Ναι, ρε, να πάρω. Την άλλη φορά που είχα έρθει, είχε πάρκινγκ, αλλά είχα δουλειά εγώ και έπρεπε να φύγω.
3: Δεν μου λες.
0: Δεν σε λέω.
3: Τα ψυχάκια μου τα έκανες.
0: Βρε, τα έκανα, πρέπει να έρθω να στα δώσω κιόλας. Έβαλα εκεί πέρα μέσα στικά και έβαλα εκεί πέρα πράγμα, αλλά τι να σε κάνω τώρα. Δεν το γέμισα φυσικά. Θέλω κι άλλο να κάνω.
3: Βάλει κι άλλα τραγούδια και
0: θα, θα τα γεμίσω πέρα. Όλα, ρε. Θα τα γεμίσω όλα. Το γεμίσω όλα με τραγούδια παλιά τη δικιά μα εποχή.
3: Ναι.
0: Να σε γερά, φυλάκια τα λέμε.
3: Έγινε,
0: πάμε και στην. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα.
4: Τι καλημέρα σα.
0: Τι να πω, να πω.
4: Συντομεύεται.
0: Έμα, πάει να θεμάσαι.
4: Τι ώρα παίρνω τηλέφωνο.
0: Άντε.
4: Πα.
0: Άντε, συντομεύεται. Πες καλημέρα, τελειώνουμε.
4: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα. Συντομεύεται, δεν είπες. Άντε, καλημέρα. Bye. Σε κάνω εγώ σένα. Συντομεύεται, δεν είπες. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου. Τι λέει, ρε, ακούγεσαι καλά, ρε. Πώς το έπαθες, ρε. Πώς το έπαθες, ρε, και ακούγεσαι καλά.
5: Ζητάω τραγούδι, Γιάννη.
0: Άντε, ζήτα, θα δούμε τι θα γίνει.
5: Για μας ποτέ μην ξημερώσει. Πατριάρχης.
0: Για μας. Τώρα αυτό δεν είναι τίτλος, αλλά ποτέ μην ξημερώσει. Στέλιος.
5: Και μου στον Αχιλίκο.
0: Έγινε παλικαράκι μου, φιλάκια.
5: Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάτσα το κλείσω, παιδιά. Φλωρινιώτησα. Αχ, το κλείσα. Το κλείσα. Εδώ είχαμε μείνει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Στους αισθηματίες. Για όλους εσάς που είστε αισθηματίες. Εγώ πέρασα και δεν ακούμπησε, ευτυχώς.

0: Αστική.
1: Ο Μάκης. Τι έγινε? Ένα, δύο. Ένα, έλα Παναγία μου. Ξαφνικά κολλήσαμε. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες του με τον Άνθρωπο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα Γίγαντα από Μίντεν της Γερμανίας. Καλημέρα σε όλους, με υγεία. Και αν μπορείς Γιάννη βάλε τα πουλιά ήλιο μου σε παρακαλώ. Γεια σου ρε Θεοχάρη Καμενίδη.
2: Καμιά να της μοιάσει. Ούτε εσύ ούτε αυτή.
1: Μη μου ζητάτε παιδιά άλλο τραγούδια. Τέλος.

Τι δουλειά έχουν οι βεργούλες ρε, εσύ, με τον Άκη Πάνου, Παναθεμάσε. Τι δουλειά έχουν οι βεργούλες με τον Άκη Πάνου, ρε. Βεργούλες είναι Περπινιάδες. Είσαστε ίδιες στην καρδιά, στην ψυχή, στη συ... Καλημέρα Γιάννη, θα ήθελα να ακούσω το αγάπη μου εσύ, λέει, μου γεμίζει την ψυχή. Από το Μάστορα. Ρε, θα σας κυνηγήσω, είπαμε, μου στέλνετε τραγούδια. Γεια σου Νίκο Πέτρο. Με εκείνη τη φανταστική. Το Μάστορα θέλεις κιόλας. Με εκείνη τη φανταστική. Με εκείνη τη φανταστική.

0: τόση μοναξιά. Πάνω στην τρέλα μου μιλάς κι εσύ για χάρη.
1: Φυσικά Νίκο μου, το remix θα έχεις να πεις από το φίλο μου το Μάστορ, έτσι. Καλό στο Στέλιο τον Κυριακού. Καλημέρα Γιαννάρα μου, καλό πρωινό για σήμερα το πρόγραμμα Καρδίτσα Κοζάνη. Εγώ όμως θα ζητήσω κάτι πρωτότυπο, λέει. Τα κορίτσια ξενυχτάνε για μας τους δύο, χαρισμένο, λέει. Ρε, έχω πει μέσα τα τραγούδια, ρε. Θα σας δαγκάσω κανένα μάτι, ρε, μάτι Παναγία.

Λοιπόν, είναι παρά 20, 5 παρά 20, τέλος. Από εδώ και στο εξής ούτε ένα. Αυτό ήθελες, Σάμου, έτσι. Γιατί μόνο αυτό μου βγάζει εμένα εδώ στο τέτοιο και λέω τι γίνεται. Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη την καλημέρα μου και την αγάπη μου από Λονδίνο. Πολύ ωραίο πρόγραμμα και απόψε. Τα χαιρετίσματά μου και στην πόντια ποιήτριά μας και στο φιλαράκι μου το Θεμιστοκλή που τον ακούω να ροχαλίζει. Αν δεν ροχαλίζει, δεν είναι εδώ πέρα. Για γκόμενες βγήκε ο Θεμιστοκλής. Για γκόμινες. Όχι γκόμενες, γκόμινες. Το φιλαράκι μας, ο Άκης ο Ρωμανός. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή που είναι δεδομένο. Γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα το φίλο μας τον Αηδό.

Να γυρίσουμε πίσω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Χωρίς δεκάρα. Τα φανταστικά ματάκια της Ελένης Βιτάλη.

Μάικο Κυριακού, καλημέρα και από μένα. Έτσι όπως τα είπες, ήταν λέει το ραδιόφωνο παλιά. Ξενυχτούσαμε για να ηχογραφήσουμε κανένα τραγουδάκι, ναι. Πόσες φορές μου είπανε, άστο λίγο να μην μιλάς για να του γράψουμε και τα λοιπά. Πω, τι εποχές και αυτές, ρε παιδιά. Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Γεια σου, Χριστάρα, από Αγίου Δημητρίου, από το φούρνο. Καλημέρα, λέει Γιάννη, την καλημέρα μας στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει. Ευχαριστώ. Μη με ακυρώνετε μηνύματα. Τσατίζομαι, παιδιά. Νευριάζω. Νάκη ο Σάκης ο Πλιάκος. Άρχοντα καλημέρα, καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα με την ωραία κρυστάλλινη φωνή. Το φίλο μου τον Βαραβά και την κυρία Σοφία. Λέει καλημέρα.

Η Φωτεινή Κελάζογλου λέει καλημέρα Γιάννη Σεριάνη και Ελπίδα και σε όλη την παρέα που ακούνε την εκπομπή. Ο Κλεάνθης ο Κωνσταντινούδης λέει καλό ξημέρωμα Γιάννη και καλή εκπομπή, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα της εκπομπής σου. Καλημέρα στο Web Radio, κρυοπηγή στην Καλκιδική μας. Ο φίλος μου Μάικ, φίλε μου Γιάννη, να χαιρετήσω το φίλο μου τον Σαντάνα που μας ακούει. Γιάννη Σαμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Χαιρετισμούς πολλούς στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αλεξίου στην Αγία Παρασκευή. Ο Μάικ φυσικά λέει καλημέρα σας κύριε Γιάννη, χαιρετίζω την όμορφη παρέα και την πόντια επίτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, εσένα και όλες τις άλλες άγνωστες υπάρξεις. Έτσι πάει να βγάλεις γκόμενα ρε. Όχι γκόμενα, γκόμινα. Γεια σου Δημητράκη ταξιτζή μου. Καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας. Καλημέρα Βαλάση και Παρισούλα. Γιαννάκη Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο κουλέ καφέ. Γιαννάκη ο Ράφτης εκεί στην Ολυμπιάδος ε. Στον παλιό κινηματογράφο Έλενα Μαρία δίπλα. Πολιτιστικό κέντρο Έλενα Μαρία βέβαια. Και πάνε. Άρε Γιώργο Κεραμιδάρη. Και τι δεν είχε αυτός ο άνθρωπος στο ψιλικατζίδικο του μέσα.

Στα σημερινά κορίτσια ξενυχτάνε. Μόνα όχι. Δυο-δυο ναι. Και αν δεν έχουν αρσενικό, έχουν, εντάξει. Έχουν χαρά μεταξύ τους. Ακούγοντας Σεριάνη, αυτό εννοούσα. Το μυαλό στο πονηρό πάλι. Δεν ντρέπεστε.

Στάθη μου, 48 χρόνια. Μπαίνουμε στα 49. 48 χρόνια ραδιόφωνο, άστα να πάνε. Τι να μας πούν τα τζοτζέκια τώρα. Άμπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πάμε 10 χρόνια πίσω. Άκης Ρωμανός. Μπα, δεν νομίζω.

Λοιπόν, όλα τα τραγούδια σας μπήκαν σε μια σειρά, παιδιά, θα τα ακούσουμε όλα. Μέχρι στιγμής, έτσι δεν το έχετε ζητήσει. Μη μου στέλνετε άλλα, παιδιά, δεν γίνεται. Έρχεται το κουκλάκι μου, έρχεται, δεν είσαι πουθενά, απόψε πάλι με κρασί. Για μας ποτέ μην ξημερώσει, Νταλάρα, Σίλια μου σε παρακαλώ. Αγάπη μου εσύ, στο ρεμίξ. Κέλλη και Λεκίδου, Κοντολάζο, σαν μ' αγαπούσες λίγο, Φέι Ρουμπίνι. Το επικίνδυνα σε θέλω με τον Μπουγά, Σταύρος Ζούπας, ξύπνησα τα μεσάνυχτα. Ενδιάμεσα θα ακούσουμε και κανένα δύο ποντιακά, να ξυπνήσει η ποιήτριά μας. Σάκης Πλιάκος, τι έπαθες, δεν μας στέλνεις την αυλή σου συνέχεια, το βλέπω. Ντομάτες θα φάμε, μας βλέπω, βλέπω εκεί πέρα έχεις εδώ ντομάτες και τα λοιπά. Θα φάμε καμιά ντομάτα ή για την πλάκα. Τσιγκούνι, τσιγκούνι.

Γεια σου Γιάννη Αλεξίου, παλικάρι μου. Εγώ Γιάννη 30 χρόνια ραδιόφωνο και συνεχίζω. Έχω ακόμα μέλλον να σε φτάσω. Εγώ είμαι 81. Κάποια στιγμή θα πάω να κάνω, θα σας κάνω εκπομπή από τον άλλο κόσμο. Συνεχίζω. Θα το πιστέψω κιόλας ότι είμαι 81, εντάξει. Θανάση, μου λέει ο Θανάσης, γιατί μας λες ότι είσαι 81, γιατί μου τα πρίζουν οι γυναίκες, δεν το κατάλαβες γιατί. Μα γι' αυτό ρε φίλε. Τα σηκώτια εννοώ, έτσι, άντε μπράβο.

Πάμε να ακούσουμε Γλυκερία για τη φίλη μας την κυρία Ευαγγελία. Κουκλάκι μου είναι ο τίτλος. Ακούσουμε Γλυκερία για τη φίλη μας την κυρία Ευαγγελία. Κουκλάκι μου είναι ο τίτλος.

Ο Στέλιος ο Κυριακού λέει: θα ακούσουμε δύο ποντιακά, το ξυπνήσει ποιήτρια η πόντια. Πώς έλεγε στην ελληνική ταινία, μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να κόψει. Ακούσαμε ποντιακά και πιο μπροστά, πριν όταν κοιμότανε όμως, κύριε. Μήπως θα σε βάλει ένα να ξυρίζει τίποτα άλλο. Ανώμαλε. Γεια σου, ρε Στέλιο Κυριακού.

Να και η πόντια ποιήτριά μας, όλη νύχτα τριγυρνάμε. Το πρωί για να ανυπάμε. Το Σεριάν είναι η αιτία που μας δένει με μαγεία. Καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, να έχουμε μια όμορφη μέρα με χαμόγελο. Δώσε, δώσε, δώσε.

Καλημέρα στον Νικόλα τον πειρατή με το καβασάκι του. Καλημέρα Γιάννη από Καλαμαριά, λίγο καφέ προτού να αναχωρήσουμε για Λαγκαδά. Τα σέβη μου. Καλημέρα στην Μπουμπού σου. Αγάπη μου. Την αγάπη μου. Βασίλος Αδαμίδης, Γιάννη κάτσε εδώ, λέει, μην τολμείς να πας στον άλλο κόσμο, πρέπει να έχεις κάνει όλα τα εμβόλια, να είσαι κολλητός του Μητσοτάκη, φυσάει και μανάει, λέει, και κοχλάζει πολύ εκεί. Όχι φιλαράκι, εμένα μ' αρέσει. Σου ήταν αμαρτία. Εκεί στην κόλαση θα πάω να ράξω. Γιατί θα με περιμένουν πολλές στον παράδεισο, κατάλαβες. Να τα ακούσουμε, κάτσε το βάλω.

2026 μας έκανε τη χάρη και μας έδωσε μια ένεση έτσι να αντέξουμε την απουσία του. Κάθε εξάμηνο ελπίζω να χτυπάει ένα τραγουδάκι ρε παιδί μου, να πάει στον Παπακατζή να χτυπήσει ένα τραγουδάκι. Πασχάλης Τερζής, θέλω να είσαι πάντα εκεί. Ωραία Ελλάδος 5.

βλέπω στην καθημερινή, παιδιά, λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας. Με τη βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του, ο Βρετανός βασιλιάς, ο Κάρολος. Απογκόμενα που την είχε, την έκανε βασίλισσα. Αυτό είναι. Και εσείς ψάχνετε να βρείτε έρωτες και χαζά χαμένα. Έτσι με πλούσιους μπλέξτε. Με βασιλιάδες και πάει λέγοντας το πράγμα. Γι' αυτό όλα τα κορίτσια πάνε στο Ντουμπάι. Να τα λέμε και αυτά. Από παράνομη σχέση, βασίλισσα της Αγγλίας. Αυτό είναι.

0: γυρνάς εκεί.
1: Να έχεις τώρα την Lady D, την Diana, γυναίκα, και να πηγαίνεις με αυτήν. Να, ναι, ναι, ναι.
0: Σημασία.
1: Είναι σαν να λέμε έχεις το Μητσοτάκη τώρα πρωθυπουργό και θες να φέρεις τον Τσίπρα. Είναι δυνατόν. Άντε μέχρι τον Ανδρουλάκη το καταλαβαίνω. Άντε και μέχρι τον Βελόπουλο. Από εκεί και πάνω δεν γίνεται ρε παιδιά.
0: Στη ζωή μου έχω τόσα να δώσω για σένα. Ένα γέλιο σου δώσμο μόνο.
1: Να κάτι τέτοια λέω και κάνω χαρούμενο στους νεοδημοκράτες. Δεν να χαθείτε να χάνεστε. Άιντε πάμε.

Διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης. 16 και 17 Μάη. Ο ριζοσπάστης πρωτοσέλιδο. Χιλιάδες λαού θα διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Εάν πολεμούσε η Ελλάδα στο πλευρό του Πούτιν, θα το γράφατε αυτό το πρωτοσέλιδο, όχι? Τι θα γίνει ρε μεσά στην αριστερή? Αγαπήστε λίγο την Ελλάδα ρε. Αγαπάτε όλους αυτούς οι οποίοι αγαπάνε την πατρίδα τους, εκτός αν η πατρίδα τους λέγεται Ελλάδα. Να.

και όπως λέει ο Γιάννης. Εσύ θα με ψάχνεις στον παράδεισο. Εγώ θα είμαι κόλαση, σουίτα αμαρτία. Με όλες τις άλλες.

να βάλω και ένα δικό μου τραγούδι, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Θέλετε? Και να μην θέλετε, εγώ θα το έβαζα πάλι. Έτσι. Το φιλαράκι μου ο Μάστορας έκανε το remix. Να του στείλουμε την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Μάστορα στα remix.

Έτσι. Θέλεις μπριζολάτο και φτεδάτο. Έτσι. Πολυφωνάτο μόνο αποκλείεται, γιατί δεν με κρατάει ο πολύφωτος.

Ετοιμαστείτε. Εγώ έχω καρδιά, δεν έχω να δώσω παλάτια. Σε 50 λεπτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά. Έρχεται η εκπομπή.

Περιμένω να με βάλει κάτι, ρε παιδί μου, στο iBank. Για να πω ποια εκπομπή τώρα, τι έτσι τσάπα θα διαφημίζουμε δηλαδή τις εκπομπές. Άμα πια.

0: Όσοι και όσες μπορείτε, βάτε καφεδάκι, παιδιά. Σε κάνα μισάωρο θα πάμε σε ενημέρωση. Ας ανοίξουμε και το voice to voice τώρα. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Ακούτε Μετρόπολης, είναι εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους.
0: Έτσι, σίδερο στη μέση μου, έτσι, καλά.
1: Σίδερο στη μέση σου. Στις σουίτες εκεί που θα είσαι, τι να κάνεις, χρειάζεσαι και κουράγιο.
0: Θα πρέπει να πάρω καμιά βιταμίνη, δεν μπορώ έτσι τα καλά καθόμενα.
1: Όχι απλά βιταμίνη, πολυβιταμίνη.
0: Α, μπράβο, να χαρώ εγώ. Τι έγινε, Ελπίδα, τι κάνεις?
1: Ωραία, ωραία. Σήμερα είναι του Αγίου Θεράποντα.
0: Ναι, το είπα. Ναι, το είπα προηγουμένως, ναι, και λέω είναι.
1: Εγώ δεν άκουσα.
0: Είναι, λέω, του Αγίου Θεράποντα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Έχεις καλημέρες από όλη την παρέα. Είναι όλοι στην παρέα.
1: Καλημέρες, ναι, είδα εδώ, έγραψε ο Μάικ, η Ελένη Μελισσινός εκεί στη Νέα Υόρκη, ο Μανώλης από το Σίδνεϊ, δεν ξέρω αν τηλεφώνησαν επίσης τα αγόρια, εκεί ο Γιάννης από την Πολύ.
0: Αυτό σου λέω, σε όλοι.
1: Ο Γιώργος, ο Τιμολέων, ο Μωυσής, όλοι, ε.
0: Όλοι, η Γιώτα, η Ευαγγελία.
1: Η Ευαγγελία, τα κορίτσια, παραπονιάρες και μη όλοι.
0: Βέβαια, η Κουκουρούκου, όλοι.
1: Ο Τάκης ο Πλιάκος.
0: Βέβαια.
1: Η γλυκιά μου η Δόμνα, η Φωτεινή και Λάζογλου, όλοι στην παρεούλα.
0: Έτσι, μπράβο, να
1: όλη
0: χαρώ.
1: Όλη νύχτα λοιπόν τριγυρνάμε το πρωί, για νάνι πάμε. Δηλαδή πηγαίνουν για νάνι.
0: Γιατί εσύ πας στη δουλειά.
1: Ωραία. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να πω, Γιάννη, είναι ότι χθες είπαμε αυτό το τραγούδι του Μαβίδη, το ψιόπωμ είναι η ψυχή μου.
0: Ναι, το περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Έλα.

0: Λέει λοιπόν εσέν που λέει μεγάπεσα, εσέν έχω σοψόπο, για σένα τυραννίουμε και τρώω το καρδόπο. Mm. Δεν είναι αλαμπουρνέζικα, ελληνικά.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι εσένα αγάπησα, εσένα μόνο αγάπησα, εσένα έχω στην ψυχή μου, για σένα βασανίζομαι και τρώω την καρδούλα μου.
1: Ναι, λέει, ναι, εντάξει ρε Γιάννη, λέει, εγώ έκανα πλάκα, λέει, λέω ναι. Τώρα λες ότι έκανες πλάκα, μας έκραξες κανονικά και μετά έκανες πλάκα, τον πήρα τηλέφωνο και τον είπα, κατάλαβες.
0: Τα μαθήματα είναι δωρεάν της ποντιακής διαλέκτου, μας... και εγώ τα έχω παρακολουθήσει.
1: Μας ακούει, ξέρεις, τώρα μας ακούει, να ξέρεις.
0: Την καλημέρα λοιπόν,
1: Στέλιος...
0: τους τρεις που λαλούνε, που είναι δύο.
1: Η εξής μία, γιατί ο άλλος είναι τσόντα, άστονα. Ο Στέλιος ο Κυριακούλα και φυσικά την αγάπη μου στο Ελπιδάκι, όχι σε σένα, στο Ελπιδάκι.
0: Καλημέρα λοιπόν και στο Στέλιο τον Κυριακού που είναι και αυτό στην παρεούλα.
1: Ναι.
0: Ωραία λοιπόν. Να πω και κάτι ακόμα Γιάννη, δεν ξέρω αν μιλήσατε, αν είπατε τίποτε.
1: Για πες.
0: Τέλειοι γονείς σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Εννοείται.
0: Είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Εκεί όμως που έχει σημασία, έτσι σχολιάζοντας λίγο την επικαιρότητα, είναι ότι πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, τι προσδοκίες έχουμε από τα παιδιά επίσης.
1: Ιδίως τώρα με τις εξετάσεις μιλάς, γι' αυτό μιλάς, έτσι.
0: Εξετάσεις,
1: να χαρώ εγώ. Και πες.
0: Κάτι που ακούσαμε εδώ δυστυχώς.
1: Για τα κορίτσια τα δύο.
0: Πράγματα,
1: για τα κορίτσια τα δύο, ναι.
0: Και επίσης να είμαστε παρόντες και να είμαστε. Να τονίζουμε αυτό, το είμαι εδώ, δηλαδή συμπαρίσταμαι και εγώ σε αυτή τη δυσκολία σου, σε αυτό που αντιμετωπίζεις, το οποίο δεν είναι και το τέλος της ζωής. Εγώ τουλάχιστον το έχω ζήσει και με τα δικά μου τα παιδιά που, αν και ασχολούμουν εγώ τόσο πολύ με το λύκειο εδώ και με το σχολείο, ήταν, μπορώ να πω, από τους χειρότερους μαθητές. Και οι γονείς πρέπει να πάρουμε λοιπόν ένα μάθημα πώς να αντέχουμε.
1: Ναι, πρέπει όμως, βλέπω μάλλον μια ωραία ανάρτηση που έκανε ένας φίλος. Όταν πηδούν τα παιδιά από τα μπαλκόνια, λέει, επειδή έχουν κατάθλιψη, η κοινωνία έχει αποτύχει. Όταν πηδούν παιδιά από τα μπαλκόνια επειδή δεν έχουν μέλλον, η ηγεσία πρέπει να παραιτηθεί. Όταν πηδούν παιδιά από τα μπαλκόνια για να μην αποτύχουν σε εξετάσεις, οι μεγάλοι, σε εισαγωγικά εμείς δηλαδή, πρέπει να ντρεπόμαστε.
0: Εντάξει Γιάννη, κοίταξε να δεις, η ψυχική υγεία είναι δύσκολο πράγμα και πολλές φορές δεν φαίνεται, αν και φαίνονται έτσι κάποια πράγματα. Στις δυσκολίες όμως φαίνονται και οι δομές του χαρακτήρα κάθε ανθρώπου.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, η δυσκολία των πανελλήνιων εξετάσεων μπορεί να φορτιστεί πάρα πολύ συναισθηματικά από τους ίδιους τους γονείς, έτσι.
1: Εντάξει, εγώ με έλεγαν τα παιδιά μου, λέει, θα δώσουνε, θα κάνουνε. Λέω, θα δώσετε ή όχι. Μου λέει, δεν θέλουμε. Μην δώσετε χίλια χρόνια, λέω. Θα πάτε, λέω, σε κανένα ΤΕΙ. Και πήγαμε σε ΤΕΙ, πήγανε, ας πούμε.
0: Και οι δικοί μου αργότερα ορίμασταν.
1: Ναι, εντάξει, σιγά
0: τα πτυχιακά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, και εγώ έπρεπε να το αντέξω εκείνη την χρονική στιγμή. Αυτά. Να πούμε επίσης καλημέρα και στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, τον Κώστα από την Ινόη, τον Σάφα από τα Φλογητά, τον Τέο, τον Τσέρεκ. Δεν ξέρω αν είναι στην Παρεούλα, δεν έχουν γράψει.
1: Ο Τέος δεν έχει γράψει κάτι, μάλλον δεν είναι σήμερα.
0: Ωραία. Και στη Βούλα την Καρυπίδου επίσης, τη Γλυκιά, να πω την καλημέρα μου. Mm-hmm. Αυτά. Άντε εκπομπή έκανες.
1: Άντε εκπομπή έκανες.
0: Καλημέρα, την αγάπη μου σε όλους.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα.
2: Πήρε να κάνω εκπομπή.
1: Εκπομπή κάνει μια εσύ, μια. Τι θα γίνει με την πάρτι σας, ρε.
2: Καλημέρα με υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα, Πασά μου. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι.
2: Στο δρόμο με Γιάννη βρέχει και πότε θα μας κάνει τα κεράτια. Στο δρόμο με πάω για καβάλα.
1: Άντε καλό δρόμο να εξαγόρι μου.
2: Ναι. Για καβάλα.
1: Να προσέχεις, Πασά μου, να προσέχεις.
2: Προσέχω, αλλά η βροχή δεν προσέχει. Πάλι κουβά θα πάμε και φέτος.
1: Άιτε φιλάκια, θα τα πούμε.
2: Έκανε παγωνιά, φέτος.
1: Φέτος με τη βροχή θα φύγουν όλα τα άνθια από πάνω. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
2: Δεν ήρθε έρωτας.
1: Άστα να πάρει.
2: Κατάλαβες.
1: Ξέρω, αγόρι μου, ξέρω. Φιλάκια, καλό δρόμο να έχεις. Φιλάκια, να είσαι καλά, αγόρι μου. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα και εσένα.
3: Είμαι ο Γιάννης. Ο Κυριλίδης ο συλλογομικός.
1: Γεια σου ρε Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη.
3: Προηγουμένως άκουσα την κυρία Ελπίδα. Και μου είχε, όταν είχα την παρακάτ, μου είχε κάνει το ημάνα είναι κρύο νερό.
1: Είχε.
3: Και μου είπατε κι εσείς να παίρνεις τηλέφωνο.
1: Να παίρνεις, αδερφούλη.
3: Σήμερα να πάρω τηλέφωνο.
1: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου, να είσαι καλά. Να είσαι...
3: Να είστε καλά.
1: Να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί, να συναντιόμαστε, Γιάννη.
3: Έγινε.
1: Φιλιά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά, φιλιά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας, κυρία Βάσο, τι κάνετε.

0: ήμουνα. Ίντερνετ δεν είχα.
1: Χαιρετισμού στην Ελπίδα και καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Φιλιά, αγόρι μου.
1: Όλοι,
0: φιλιά.
1: Όλοι να είναι καλά. Όλοι.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Και σήμερα, παιδιά, δεν θα έκανα εκπομπή, παρά λίγο. Έχω το ίντερνετ από τη γειτόνισσα μου διαφορετικά. Το δικό μου πάλι είχε πρόβλημα. Έχει έρθει τώρα φυσικά από τις 3,5 ώρα και μετά. Αλλά για μισή ωρίτσα μπήκα στη γειτόνισσά μου. Δεν γινόταν αλλιώς. Πάλι και σήμερα θα είχα πρόβλημα. Τους πήρα τηλέφωνο, φτιάχνουν κάτι έργα εδώ πέρα, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς ανέστη ο κύριος. Καλώς το παιδί το δικό μας.
2: Εμείς τα δά είναι.
0: Και εσείς αδά και εγώ αδά.
2: Ακούω το πρόγραμμα, την εκπομπή, την άκουσα.
0: Καλά να πάθεις.
2: Να πάθω γιατί να πάθω.
0: Έτσι, άμα ακούσει εμένα και την Ελπίδα, καλά να πάθεις. Εγώ τι φταίω δηλαδή.
2: Καλύτερα, άλλο δεν ακούω. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Με σεβασμό και εκτίμηση.
0: Να είσαι καλά, Πασά μου. Να είσαι καλά, Πασά μου. Φιλάκια, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε γιατί δεν θα προλάβω να μεταδώσω τα τραγούδια σας. Το έχω κλείσει. Πάμε γιατί τα ακούσαμε μισό αυτό. Θα με καθαρίσει η φίλη μας η Λένα. 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Πάντως φήμες λένε πως άμα καταθέσουμε τις λακαμίες που ανεβάζουμε στο Facebook, στο νεοποιή, θα βγάλουμε αμέσως αναπηρική σύνταξη. Καθυστερημένο μυαλό, αναπηρική σύνταξη. Τέτοιες βλακίες που ανεβάζουμε. Εχθές κάθισα να δω τον αγώνα, παιδιά.
3: Είπα να γράψω ένα...
0: 22 παίκτες, 2 Έλληνες. Ο Μιχαηλίδης και ο Γιάννης. 2 Έλληνες. 22 παίκτες. Σαν δεν τρέπεστε εσείς όλες οι ομάδες. Και η ΕΠΟ, ΜΕΠΟ, πώς λέγεστε. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Ελληνικό πρωτάθλημα σου λέει ο άλλος. 22 παίκτες, 2 Έλληνες από τον ΠΑΟΚ μόνο. 2 Έλληνες μόνο. Κωνσταντέλιας και Μιχαηλίδης. Καλά, εντάξει, μετά τις αλλαγές μπήκε και ο Πέλκες τα λοιπά, αλλά 2 Έλληνες ρε. Και αυτό λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Πού να χαθείτε να χάνεστε οι επικεφαλείς.

Έτσι ήθελα να το πω, ρε παιδιά, δηλαδή ξεφτύλα. Η Ελπίδα λέει: γεια σου Γιάννη Κυριλίδη, την αγάπη μου, και στη Σοφία την Κουκουρούκου. Γεια σου Βασούλα μου, την αγάπη μου, η Βασούλα από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα Θόδωρε Κουνατίδη. Γεια σου Τζόρτζ που κρατάς ψηλά το επίπεδο, λέει, την αγάπη μου. Θόδωρος Κουνατίδης, γιατί είδα μια αναπάντητη τώρα. Υγεία και ευλογία, παλικάρι μου, να είσαι καλά.

Ανεβήκαμε. Και υπογράφει από κάτω μια πόλη, μια ομάδα, μια ιστορία. Η Απολλωνάρα λοιπόν ανέβηκε στη Super League 2 μετά το χθεσινό 0-0 με την Ελασσόνα. Άιντε σιγαμά σιγαμά.

Την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε η Ιωάννα Γκελεστάθη, αφήνοντας αιχμές για κονκλάβια, ίντρικες και πολιτικούς εκβιασμούς. Η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη γνωστοποίησε ότι υπέβαλε την παρέτησή της τόσο από τις θέσεις που κατήχε, όσο και από την ιδιότητα του απλού μέλους του κόμματος. Στη δήλωσή της κάνει λόγο για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, με την ηγεσία τονίζοντας πως αποχωρεί για λόγους αξιοπρέπειας, τιμής και υπόλοιψης. Παράλληλα υποστηρίζει ότι κινήθηκε όλα τα χρόνια με γνήσιο πατριωτισμό, ιδεολογική καθαρότητα, πολιτικό ήθος, κάνοντας λόγο για πεντακάθαρα χέρια. Να δούμε πού θα πάει η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη.

Παύλος ο Σουηδός και έχει και λάθος. Σήκωσε ρε παιδιά ένα το 1977 μία πρόσκληση. Γεια σου ρε Παύλο, ιστορία. Ραδιοφωνικός σταθμός του Παύλου Σουηδού και του Σωτήρη του Οχάιο σας προσκαλούν στο χορό του στην δίσκο Ξένια Μηχανιώνας. Παρασκευή παιδιά 6 Μαΐου 1977, πριν από 50 χρόνια.

Ο Αντώνης από τα Γρεβενά. Καλημέρα Γιάννη, καλή ξεκούραση σε λίγο φίλε. Χαιρετισμούς στη Σοφία την Κουκουρούκου. Να και ο τέρος του Τσέρεκ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα. Και εγώ εδώ είμαι, λέει. Αργήσαμε σήμερα, λέει. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, 3-4 τραγουδάκια, παιδιά, δεν προλαβαίνω σήμερα. Θα τα ακούσουμε αύριο, με αυτά θα ξεκινήσω. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν πειράζει.

Η φίλη μας η Λίτσα λέει τα φιλιά μου στην Κουκουρούκου. Ο Νίκος ο Καλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Βαγγέλης Δόγγραλης, καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σεργενοπαρέα. Την καλημέρα μου στον Ξάλβο τον Νίκο από την Επανομή. Και να πω και στο φίλο μου από τα Γιάννητσά, και καβάλα δεν βρέχει λέει, για καβάλα.

0: Άρχοντα τι κουμματάρες είναι αυτές. Όπως λες, λέει, ακριβώς έτσι είναι. Και εγώ μισό αιώνα από το 75, από τον στο γέρο του Μοριάλε. Περνάνε τα χρόνια, καλή ξεκούραση φίλε, καλημέρα να έχουμε, χαιρετισμούς. 5 από τον στο γέρο του Μοριάλε. Περνάνε τα χρόνια, καλή ξεκούραση φίλε, καλημέρα να έχουμε, χαιρετισμούς σε όλο το κροατήριο. Σάκης Πλιάκος. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Σεργιανάκη, Βαγγέλη Δόγγραλη. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Ηλία, άμφιβητα ελευθερία, καλημέρα.
1: Για σένα, αγαπητή στιγμής.
0: Τη μουσική μας ξενάγησε σήμερα, θα την κλείσουμε με ένα ποντιακό. Λουλούδι είσαι ψόπομ. Μην ξαναπεί πάλι ο Βαραγιάννης το ψόπομ είναι ψόφο, έτσι. Άντε μπράβο. Η Λίτσα λέει επίσης και στο βαραβάκι της κοριτσάρες του.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου κάνει και τη μετάφραση «Είσαι λουλούδι ψυχή μου». Αυτό θα πει. Ναι, για να μην λέει κακίες ο Βαραγιάννης. Γεια σου ρε Βαραγιάννη, και εμείς αγαπάμε. Ετοιμαστείτε, σε 23 λεπτά έρχεται η εκπομπή. Τρεις λαλούς στις 6.

καλά τώρα, συντονίστηκες. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Κωστή και Σμαράγδα πουλάπα, πουλόπαμ. Χα χα χα. Συντονίστηκε παιδιά και ο Ηλίας ο Χαρτοματζίδης. Καλημέρα Λουλούδη, λέει περίμενα να έρθεις για να στείλω. Τι να έρθω. Καλημέρα σας λέει από τα βροχερά κόκκινα φανάρια. Να έρθω. Κώστας Πάλας, τα καψούρια μου στη Νεάπολη. Καλημέρα καψούρι μου από τους Κώστιδες, την Αποστολία και το Σταύρο. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στο Άρτο Ζαχαροπλαστείων. Πάλας ή Παλάσρη, για να ξέρω πώς το λέω. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Νεάπολη. Για γράψουμε ρε Κώστα, είναι Παλάς ή Πάλας, για να ξέρω.

έγραψε ένα πα χωρίς τόνο επάνω, άρα είναι άρτος αγροπλαστείων Πάλας. Τι είμαστε, λέει, ξενοδοχείο για να γίνεται Πάλας. Δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να έχεις καβάντζα από δίπλα. Όταν θα έρθω να φάω κοτόπιτα, γιατί δεν μου τη στέλνεις, εννοείται, παλιόπαιδο, θα δω αν έχεις καμιά καβάντζα. Ο Τάσος ο Κυρουητάς, καλημέρα, καλή ξεκούραση φίλε μου Γιάννη, λέει. Γεια σου ρε Τάσο. Καλημέρα σε κυρουητάδες μου. Bodyguard που λέω εγώ. Καλημέρα στρατός, αεροποδία. Ναυτικό. Λιμενικό. Αστυνομία. Τροχέα, το φιλαράκι μου, το ξαδελφάκι μου, το Γρηγόρη, το Δημητριάδη. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει 353.000 αθώες ψυχές περιμένουν δικαίωση. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης, δεν ξεχνώ.

Η Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά λέει: Ελπιδάκι μου, τα φιλιά μου, αν ανοίξει γραμμέ ο Γιάννη, θα χαρώ να πει ένα ποίημά σου. Είπε ένα τετράστιχο όταν άνοιξε γραμμέ, αλλά εσύ έκανε. Νανάκια. Είμαστε ακριβώς 19 λεπτά πριν από τις 6. Συντονισμένοι εδώ στο Μετρόπολιο 95 και 5 είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Εκπέμπουμε πάντα από τη σπηλιά. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Λιτσάκι. Ναι, με ένα δάσος ξύλα δεν βράζει Λιτσάκι. Όλα κορτσόπα είστε πια. One way ticket. One way ticket.

14η μέρα του Μαΐου. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα. Ο Άγιος Θεράποντας γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στην Κάτω Τούμπα και όχι μόνο.

Το 1796 ένας Άγγλος γιατρός, ο Έντουαρντ Τζένερ, παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Δάκτυλος του Μητσοτάκη ήταν και τότε, έτσι να ξέρετε. Για να οικονομήσουν λεφτά, να χαθείτε, να χάνεστε. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Αφήνω για τα επόμενα παιδιά να μεταδώσουν αυτή το καραβάν με τον Έλικτον. Γιατί σαν σήμερα το 1937 το ηχογραφήσανε. Καραβάν. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή.

1984, σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Για να μπορούμε εμείς να λέμε τόσες λακαμίες. Σαν σήμερα το 1998 έφυγε ο τεράστιος Φρανκ Σινάτρα. Και το 2015 ο Ρίλεϊ Κίνγκ. Αν δεν σας λέει κάτι, ο θρύλος της blues, ο Μπίμπι Κίνγκ. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο, και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο ξεκινάμε πάντα με αυτό. Ο Τρινκέρι θέλει να πετύχει πολλά ο Μιστακίδης. Με 9 εκατομμύρια ευρώ θα γίνει το προπονητικό. Ο Μπεν Μουρ ανανέωσε για 2 χρόνια. Θα γίνει το προπονητικό, Το κηλικείο να πάρουμε, ρε παιδιά. Πάω ΚΑΕΚ, ευτυχώς 1-1. Ο Μύθου μπορούσαμε περισσότερα, φέτος χρωστάμε στον κόσμο και στον εαυτό μας τουλάχιστον τη δεύτερη θέση και να πάμε στο Champions League. Ο Μύθου έσωσε το αίτητο της Τούμπας και διατήρησε τη δυνατότητα του ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος με νίκη στην Αύγια Λεωφόρο, καθώς ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Μία ΑΕΚ χθες, παιδιά, που δεν κάθισε πάνω στο θρόνο της πρωταθλήτριας, έτσι, έπαιξε σαν πρωταθλήτρια. Χάθηκαν ευκαιρίες, αλλά έβγαλε και ο Παυλένκα, έβγαλε. Και τι δεν έβγαλε, αυτή η φάση που οριζοντιώθηκε, στο γάμα πήγαινε. Ο Ολυμπιακός σε μάτς σούπα νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό, που είχε 0 τελικές στην εστία. Καέρακλης φέρνει τον ομογενή Τάσο Κουκ αντί του Νίκου Τσιάκμα, που αποχώρησε. 1-2, Βόλος Άρης, ωραία απόδοση, μικρή η νίκη. Ο Άρης ήταν κυρίαρχος του παιχνιδιού. Είχε 3 δοκάρια, έχασε και άλλες ευκαιρίες και άξιζε να κερδίσει με πιο ωραίο ευρωσκορ. Πάρε συλλεκτικό το κάνει το πρωτοσέλιδο. Τέρε, ευρωσκορ λέει. Πού, δεν τρεπόμαστε. Στο άλλο μάτς Λεβαδιά Όφη 3-2, παιδιά, με ανατροπή. Με αδιανόητη ανατροπή. Τα 3 γκολ ο Λεβαδιακός από το 90 συν 2 έως το 90 συν 10. Αδιανόητη, πραγματικά. Κομπλέ και πίστη για το 0-1. ΑΕΚ Άρης στο μπάσκετ. Μακεδονικός μένει ο coach. Μένει coach ο Κούρτογλου. Και τυπικά στη Super League 2, μετά το 0-0 στην Ελασσόν, ο Απόλλων πήρε το εισιτήριο της ανόδου. Πανηγυρικό χαρακτήρα και για τους δύο, θα έχει το τελευταίο match με τον Πάνθραξ, με τον Πανθρακικό. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Πάμε σε πολιτικό τύπο γρήγορα. Αφού σας πω ότι είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 5-6, τι 5 ρε Παναθεμάς. Πάμε στο μανιφέστο. Τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Αν δεν διώξετε, παιδιά, τη Χαμάς και τη Χεσμπολά από εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει όπως ήταν η Μέση Ανατολή. Ιδίως η Βηρυτό ήταν το Παρίσι της Ανατολής. Ξεφτύλα. Συνέχισαν να τη βιάζουν και μετά το θάνατό της, δήλωσε ο Ραζ Κοέν, ο επιζών του μουσικού φεστιβάλ στην Νόβα που είχε γίνει. Συστηματική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους. Συγκλονιστική έρευνα με 430 συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς των θυμάτων. Πάμε στα νέα. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Οι τράπεζες, παιδιά, αυτό που γινόταν 80 λεπτά λέει τσαμπουκά. Νταβατζηλίκη από την Εθνική Τράπεζα. Γιατί είναι μάγκες. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και γιατί να μην τα επιστρέψει. Αν τα επιστρέψει κιόλας. Δεν το κατάλαβα. Πάμε στο ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για 5η συνεχόμενη χρονιά. Εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, τα. Πραγματικά δεν τα πιστεύω. Το τι έχει γίνει ούτε καν ξέρω. Δεν υπάρχει διαφάνεια στις φοιτητικές εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει να βγει η ΔΑΠ, η ΠΑΣΚ, η ΑΚ. Ούτε με νοιάζει ποιοι είναι πρώτοι. Και κανονικά γιατί να είναι πρώτοι.
Και γιατί να υπάρχουν φοιτητικές εκλογές. Τι πάει να γίνεις δηλαδή όταν μπαίνεις στα πανεπιστήμια. Πάει να γίνεις πολιτικάντης ή πάει να γίνεις επιστήμονας. Γιατί να υπάρχουν φοιτητικές εκλογές. Γιατί να υπάρχουν εκλογές στα σχολεία. Να μην ξεχνάτε ότι και ο Χίτλερ από τα σχολεία ξεκίνησε. Και έκανε αυτό που έκανε. Δεν το κατάλαβα. Όχι λέει πανσπουδαστική, όχι δάπο, όχι πάσπο, όχι άκ, όχι ρεβάνς, όχι ατάκτ, όχι δίκτυο. Τι πάνε να πήρε. Πηγαίνετε για να σπουδάσετε, να βγείτε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Σκέψη μου είναι αυτή. Ανάσε ελπίδος πάντως για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Ο λόγος, τέλος στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας. Ένα στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις κατά τους ελέγχους τις οποίες γίνανε. Κυριάκος Μητσοτάκης, να είμαστε έτοιμοι για μια παρατεταμένη κρίση στην ενέργεια. Άστε. Και ανοιχτό το σύστημα διορθώσεις, για διορθώσεις και δικαιολογητικά των αγροτών. Εφημερίδα Κόντρα. Σκηνικό ακραίας έντασης στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Αφήστε να κάνουν μια βυθομέτρηση μερικά καραβάκια τους. Και δεν μας ενδιαφέρει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εχθές πάλι μπήκανε drones, πώς το διάλογο λέγονται αυτά, και ήταν και οπλισμένα. Γιατί δεν τα καταρρύψατε, δεν μπορώ να καταλάβω. Το έχω πει και άλλη φορά. Άντε λες, μπαίνουν τα αεροπλάνα των αλωνών, εντάξει, έχουν πιλότους επάνω, μανούλες τους περιμένουν και αυτούς. Με ενδιαφέρει να είναι Τούρκος, Ισπανός ή όποιος να είναι. Αλλά τα ντρόμ στα ρημάδια, γιατί ρε, καταρρύψατε να τελειώνουμε. Θερμό επεισόδιο πάντως στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η Καθημερινή, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Υπόρρωση τεχνική νοημοσύνη στα σχολεία και αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από την ΑΔΕ. Μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή, ενώ έχει κάνει χιλιάδες μπορώ να πω, εγκλήματα, ο Αλ Καπόνε, καταφέραν και το βάλαν φυλακή για φοροδιαφυγή. Να κατάει τον κόλο σας καθαρό δηλαδή. Προσέχετε παιδιά. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυταρχικός κατήφορος. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές. Τέμπιο, Πεκεμπέ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σύ Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Περιμένουμε να έρθει ο Τσίπρας για να μας την οχυρώσει. Ναι, να ρίξει και το φράχτη εκεί στον Εύρο και το φράχτη στον Περισσό. Πρέπει να πέσει και ο φράχτης στον Περισσό, στο σπίτι του λαού. Γιατί να υπάρχει φράχτης. Εφημερίδα Εστία. Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, λέει, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Κύριε Ερντογάν, στα κάκαλά μας, αν νομοθετείς σε ξένη επικράτεια. Η ξένη επικράτεια που νομοθετείς είναι η Τουρκία. Γιατί φιλοξενούμενοι είστε σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, άντε και στο διάλο δηλαδή. Γκρίζες ζώνες, λέει, τα ελληνικά νησιά. Ας αρχίσουμε και εμείς να λέμε ότι ο Πόντος είναι ελληνικός, Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικιά. Α? Ας τα λέμε και εμείς αυτά. Γιατί δηλαδή, το κατάλαβα. Το 90 λέει έκανε Κάσιους Μπέλι, αιτία πολέμου, ε. Ξέρεις τι κοιτάω τώρα, όταν διάβασα αυτό που έκανε σε αιτία πολέμου, ε. Ξέρεις τι κοιτάω τώρα, καταλαβαίνεις τι κοιτάω. Να μην το πω και μας κοπεί η εκπομπή. Τώρα το κύριο Μανώλη Κοτάκη, ο κρότος της Ήτας. Χάντρα στο κομπολόι των Ουκρανών η Ελλάς, λογαριασμός και από το Κίεβο και από την Μόσχα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Μητσοτάκης λέει στόχους μας το προσιτό κόστος ζωής. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε κύριε Μητσοτάκη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του Οπακεμπέ. Μάλιστα. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Παρέβασε 10 σταλεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Αυτοί που υπογράφουν είναι Αγγελάκα, Βερναδάκη, Ζωή,
Νταβλούρο, Ντινόπουλο, Πανοζάχο, Πατριανάκου, Σκόδρα, Τσίφτη και Τσόκας. Όταν σας έλεγα εγώ εδώ και πόσα χρόνια το λέω, εδώ και 7-10 χρόνια. Ακόμα όταν ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα, σας έλεγα ότι είναι λίγος ο Μητσοτάκης. Εσείς κανένας δεν μιλούσατε, γαυγίζατε τότε. Ο Μητσοτάκης είναι λίγος για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Τελευταία εφημερίδια απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, λέει. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδεως. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Θα μπουν φυλακοί αυτοί, κύριε Μητσοτάκη. Δεν θα πας σε εκλογές εάν δεν μπουν φυλακοί αυτοί οι οποίοι κλέψανε τον σωστό μελισσοκόμο, τον σωστό βλάκα παραγωγό, που δήλωνε αυτά που είχε. Γιατί για βλάκας είσαι όταν δηλώνεις αυτά που είσαι. Εισηγεία το κορόιδο, λέγανε οι άλλοι. Κάπως έτσι. Και μην βγουν τώρα κάποιοι δεξιοί. Σας είπα, είναι κατάντια για τη Νέα Δημοκρατία να έχει αρχηγό τον κύριο Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να το κρύψουμε? Άμα βγει ο Καραμαλής, θα σας πάρει όλους εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία με το μαστίγιο.

Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Δεν προλαβαίνουμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Η φίλη μας η Λίτσα λέει, αν μπορέσει να πεταχτώ μέχρι τον Άγιο Νικόλα, να ανάψει τρία κεράκια. Και από εκεί που είσαι μπορείς να τα ανάψεις, ανάγκη να πάει να τα ανάψεις. Καλημέρα Λιτσάκη λέει, χα χα χα η Ελπίδα Ιωαννίδη.

Ο Γιάννης ο Μουστράκης λέει καλημέρα σας. Η Αντωνία η Κακαγιάννη, καλημέρα. Ο Παύλος και η Αντωνία από Παλατίτσα, Βέρειας. Σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Γεια σου Αντωνία, γεια σου Παύλο. Η φίλη μας η Αναστασία η Μουσένα λέει καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα μου, καλημέρα και καλό ξημέρωμα σε όλη την Σεργιανό παρέα. Προηγουμένως για το Ποντιακό η Πόντια λέει Πόντος, δώσε μωρέ Ζαπουνίδης. Στέφανος Μεταλίδης, καλημέρα, καλή μας δύναμη όσο για το ελληνικό πρωτάθλημα, έχεις δίκιο, για τη συμμετοχή ξένων έτσι προωθείται ο ανθεληνισμός του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ εχθές ο εκπρόσωπός μας, ποιος Έλληνας και ποιος προπονητής λέει, ο εκπρόσωπος των Κρίζων Λύκων ήτανε, εντάξει τι έγινε. Η αλήθεια είναι πως το μπάσκετ στην Ελλάδα έχει το έμβλημά του και αυτό είναι ο Νίκος Γκάλης. Κοίταξε, και ο Άρης έχει αρκετούς, παιδιά. Εγώ δεν είμαι κατά των ξένων παικτών, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ, είτε οπουδήποτε, στο ποδόσφαιρο. Θέλουν να φέρουν ξένους παίκτες, να φέρουν. Να φέρουν 20, αλλά να παίζουν 5. 5 να παίζουν μέσα, ρε παιδιά. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. 3 παίζανε. Φέρανε 10, 7, πόσους φέρανε και παίζανε 3. Αυτό θέλουν να γίνει. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, τι να πω. Άντε να κλείσουμε έτσι. Hey Joey.

Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή, έτσι, εκπομπή, σε φωτεινή επιγραφή και με κεφαλαία γράμματα να αναβοσβήνουν κιόλας. Τρεις λαλούν στις έξι. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Παρόλα θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα θέλω να πιστεύω στις 3 θα είμαστε μαζί, το έχω δίπορτο τώρα. Πρέπει να γίνει κάτι πολύ κακό για να έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Θα ψάξω να βρω και την τρίτη εταιρεία, να έχω και ένα τρίτο Wi-Fi, οπότε δεν γίνεται αλλιώς. Τι στο διάλογο hackers είμαι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Έρχεται Βαραγιάννης, Σμαράγδα, φυλάκια.

0: from cutting I do. Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
12: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Εντάξει, Τζόνι, τώρα χιλητή δημή ζηλεύει τώρα. Εντάξει, βάζουμε εμεί αυτά τα τραγούδια και εσύ παλεύει με του κοντολάζου. Έτσι, έτσι είναι αυτή πω, η πορεία του καθενό, η προδιάγεια γραμμένη.
1: Έχει όρεξη για πειράγοντα.
0: Πάρα πολύ τώρα από το Γιάννη και να τον πειράζω. Σήμερα λέει, βάζει ένα τραγούδι και λέει. Αυτό είναι το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα το παρά 10.
1: Ναι.
0: Παρά 20. Το τραγούδι λέει, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω λέει γιατί, δεν μπορεί να εξηγεί του λόγου.
1: Ναι.
0: Και βάζει το τραγούδι, ας πούμε, αυτό εδώ. Τώρα, άμα δείτε, ήταν 5 και 43, 44, επειδή έγραψε το ρολόι.
1: Σαν μου ακούγεται.
0: Όχι, επειδή μου Bon
1: AM. Ναι. Α, Bon
0: AM, okay. Ναι, το γνωστό, ας πούμε, One Way Ticket. Έτσι, διασκευασμένο. Okay, okay. Ναι. Και λέει, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Εγώ ξέρω γιατί σου αρέσει το τραγούδι. Θα σου εξηγήσω, φίλο μου. Μα θα εξηγήσει όλα, με πειρε να μου πει για το ψόπον. Γιατί το τραγούδι ξεκινάει με τον μαγικό για τον Χιλιτίδη Γιάννη. Στίχο Τσουτσου Τρέιν.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Τώρα με πίστεψες. Θα τους ξανακούσεις.
1: Βρε το
0: άκου Γιάννη, άκου να μαθαίνεις, φίλε. Άκου, άκου, άκου. Τσουτσου Τρέιν. Έτσι, αυτός τώρα φαντάζεται ο μικρός που είχε τσουτσου τρέιν, ας πούμε. Το έχει μείνει από τότε, σου λέει. Αυτά μα τα τραγούδια μας εκφράζουν εμάς, ας πούμε, τους τσουτσου τρέινεδες.
1: Γιαννάκο μου, καταρχάς καλημέρα.
0: Τι,
1: εγώ περίμενα κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό να πεις και έχω πάρει το γλυκό μου το ήχο.
0: Μα όχι, λέει, δεν ξέρω, λέει, αλλά μου αρέσει. Και μετά λέω, κοίτα πώς ξεκινά τραγούδι, τσουτσου τρέιν, ας πούμε. Σου λέει, αυτό σου λέει, ναι, μείνει εκείνα τα περασμένα μεγαλεία, Γιάννη, διηγώντας τα κλαίγε.
1: Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: εγώ το πήγα στο One Way Ticket to the Blue ότι θέλω να
0: όχι, το κάνω. Μα είπε, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει. Δηλαδή αυτό χτυπάει στο υποσυνείδητο. Φρόιντ να διαβάζετε. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Και εγώ στο Φρόιντ το πήγα, αλλά από την άλλη πλευρά. Να φύγουμε να πάρουμε τα βουνά.
0: Μα αυτό είναι ευκρινές που λες, παιδί μου. Ενώ το τσουτσου τρέιν, α πούμε, λες τσουτσου σαν τρένο. Κατάλαβες. Μεγάλη τώρα, συνεχόμενη, δεν ξέρω κάτι.
1: Το χάσαμε το.
0: Ναι, και μην καλύπτει τα κινητά όταν κάνουμε εκπομπή. Κάνουμε εκπομπή. Τι.
1: Ποιο ήταν ένα τραγούδι που όταν το άκουγα κοπανιόμουν. Το τρένο θα περάσει στις 8, νομίζω λεγόταν.
0: Τι να κοπανηθεί, παιδί μου, το τρένο θα περάσει στις 8.
1: Τρένο,
0: πιο κατάθλιψη. Δηλαδή είναι για να σπάσει πέτρες στη Γιάρο.
1: Αυτό.
0: Μα τρελάρουν, ρε, πρωί-πρωί. Καλημέρα, Φόρη. Σιγά, μην είναι ο Φόρη εδώ. Καλημέρα, Φόρη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνει, Φόρη. Το παιδί.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Πώς πάει?
2: Υπάρχει πιο τραγούδι για μένα προσωπικά που έχει μεγαλύτερη κατάληψη από το τρένο 28.
0: Ποιο?
2: Για μένα προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
2: Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια, ρε παιδί.
2: Είναι μόνο μουσική. Το βάρο των χαμένων ονείρων. Όχι, παιδί, με βγάζει μια κατάληψη.
0: Α, Χατζηδάκη.
2: Μια μελαγχολία, μια συναγχώρια.
1: Ναι. Είναι κάποια αριστοργήματα που δεν μπορούσε να τα ακούσει.
0: Μα να σε πω κάτι, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ πήγε τραγούδι, μα είπε τώρα που πιστοποιεί κυριαρχεί. Το δεύτερο πιο καταθλιπτικό όργανο που έχει φτιάξει ο άνθρωπος μετά τη φυσαρμόνικα. Λατέρνα.
1: Λατέρνα, δηλαδή, ναι. Ναι.
0: Φτώχεια και φιλότιμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, Φόρη, γιατί ναι, ναι, ναι. Έχω όλα, έχω μια εξήγηση, παιδιά. Φτάνει να θέλετε να
2: τα ακούσετε. Ενώ μ' αρέσει, θα τα ακούω, ξέρω, με βγάζει να με άλλα
0: μόνο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν είμαι σπίτι, θα σου πω και από τα λίγα τα
0: λεπτά. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Δηλαδή, όταν λες δεν είμαι σπίτι, ξενοκοιμήθηκες.
1: Για τον Άι Θεράπη.
2: Δεν κοιμήθηκα στο λιμάνι, με βγαίνει να πάρω λίγο αέρα, θα ξεκάσω από αυτό το βράδυ.
1: Α, το καλό. Και εγώ νόμιζα είχε καμιά γρυπνία, γιατί είχε πανηγύριστε το. Είναι ο Άγιος Θεράποντας σήμερα.
0: Ναι. Α, ναι.
2: Σήμερα, ναι.
0: Δεν μου λες, στο λιμάνι πού, στα Πέριξ, α πούμε, στο λιμάνι.
2: Στα λιμάνια, δεν μπήκα στα μαγαζιά τα περίεργα.
0: Αυτό λέω. Όχι, ρε παιδί, δεν είπα για τα περίεργα, λέω για τα άλλα.
2: Μούγκλα δεν υπάρχει τώρα.
1: Δεν μπορώ.
2: Τώρα στα μούγκλα δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Απλώς χθες άρχισα να πάω στο γήπεδο, παιδιά.
0: Ναι.
2: Περίπου από το Λάκκο μέσα στην Καρδία να ρίχνει βροχή ασταμάτητη.
0: Περίεργη βροχή, όμως, παιδιά. Πολύ λεπτές οι σταγόνες. Δηλαδή, λες και τις περνούσε μέσα από φίλτρο τις σταγόνες και ήταν ένα. Δηλαδή δεν έσκαγαν κάτω με ένταση και τα λοιπά. Ήταν ένα περίεργο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Και είχα τρυφερότητα τέτοια με τους μπράβους του Ηλιόπουλου.
0: Με τους μπράβους του Ηλιόπουλου.
2: Ναι.
1: Πού τους βρήκε.
0: Πάντως εμένα η γυναίκα μου που ήταν υπηρεσία εκεί μου είπε τα καλύτερα για τον κύριο Μάριο, για τους μπράβους του, για τον κόσμο, τη ΑΕΚ, για τους διοικούντες. Έτσι, τα καλύτερα, πραγματικά μου είπε. Τώρα εσύ τι είδες εκεί.
2: Επειδή τον είπα κατεξυγμένο κόπρανο. Βασικά τον είπα κόπρανο, άλλο τον είπα, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, βρήκες και εσύ μια πίεση τώρα, φόρη να πούμε.
1: Ναι, προκαλείς.
0: Ναι, νομίζεις ασχολείται ο αξίδης τώρα μαζί σου, ρε, φουκαρά παοξίδα.
1: Μια χαρά ασχολείται.
0: Νομίζεις ασχολούνται οι αξίδες μαζί σας, έχετε μιλήσει ποτέ με αξί. Ξέρετε ποτέ κανένα, μάθατε. Σας έχουν όπως έχουμε εμείς την Φλαμουρδούρη στην Αλβανία, να πούμε. Έχω πάρα πολλούς φίλους εγώ αξίδες. Όπως δεν έχετε εσείς. Ούτε σας υπολογίζουν. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος πάω κλαίνε.
1: Κώστα, σταμάτα γιατί δεν είναι καλημέρα.
0: Ο πάω κλαίνε είναι αυτή που κλαίνε, λέει, ακόμα λέει, μετά από 7 χρόνια, 8.
1: Μας έβγαλε στο Μάριο τον Ηλιόπουλο, τον καλύτερο
0: πρόεδρο. Το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος πρόεδρος.
1: Μας έβγαλε στην υπερομάδα.
0: Και ξέρετε γιατί παίρνει, κύριε Σαββίδη, ο Ηλιόπουλος στα πρωταθλήματα. Γιατί είναι εδώ. Γιατί είναι στα αποδυτήρια. Γιατί πάει και αγκαλιάζει τους παίκτες του.
1: Εχθές, όπου σταθώνουν, λένε, πες του, ειλικρινά δεν ξέρει τι
0: δεν μας,
1: του γίνεται.
0: Δεν μπορείτε να μου πείτε εσείς.
1: Βαρεθήκαμε να τον ακούμε να λέει φουκαράδες. Ότι είναι στον αέρα.
0: Φουκαράδες.
1: Από εχθές,
0: μπροστά στην ΑΕΚ είστε οι φουκαράδες τη Super League. Είστε εσείς και όχι εμείς. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι είμαστε εσείς που νομίζετε ότι δεν είστε.
1: Έχεις κάνει τον κόσμο να λέει τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος.
0: Μια χαρά τα λέει, μου γράφουν εδώ. Πες τα. Εδώ μου γράφουν τώρα, πες τα Βαραγιάννη.
1: Ο ανύπαρκτος.
0: Εγώ δεν μιλάω για εμάς. Έτσι ακριβώς αισθάνεται το εξής για σένα, Σμαράγδα. Σαν φουκαρά σε βλέπει.
1: Έχω βαρεθεί να σε βλέπω.
0: Σαν πρωτοξάδερφο από το χωριό.

0: εμβόλια.
1: Φουκαράδες είστε. Φουκαράδες.
2: Να παρακαλάτε τώρα. Να παρακαλάτε.
3: Αναλόγως ποιος από τους κάτω.
2: Πού είσαι, να παρακαλάτε.
3: Ποιος από τους κάτω.
2: Το ξέρω.
3: Βάζει την πέρτα του. Σταμάτα.
2: Είστε φουκαράδες μπροστά σε μια
3: έκθεση. Δεν είναι όλα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι
2: σε
3: όλα
2: τι να
3: σας
2: συγκρίνουμε δηλαδή.
3: Σταμάτα, δεν είναι
2: σε
3: όλα
2: τι
3: για
2: να σας συγκρίνω, πες μου.
3: Δεν είναι όλα για πλάκα.
2: Στο γήπεδο, στο παρελθόν, με τα 14 πρωταθλήματα. Σας βλέπουν και λένε, καλά ασχολούνται, λέει αυτοί με εμάς.
3: Άκουσε με λίγο.
2: Να μου τα γράφουν εδώ εξήδες, πέστε ρε Μαραγιάννη.
3: Δεν τα γράφει κανένας, από μόνος σου τα βγάζεις και προκαλείς τον κόσμο όλο πρωί.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Και θα τα ακούσεις πάλι.
2: Γεια σου Κρίστα.
3: Όχι ρε Φόρη, σταμάτα κι εσύ.
2: Ποιος
3: πάω. Τι να απαντήσεις. Σταμάτα κι εσύ.
2: Τι να απαντήσετε, παιδιά. 14 πρωταθλήματα έχουν οι άνθρωποι.
3: Είναι Ολυμπιακός, καινούργιο γήπεδο. Είναι Παναθηναϊκός, στην άλλη είναι.
2: Τι να τους πείτε εσείς τώρα.
3: Μόνο Άρης δεν είναι.
2: Σμαράγδα.
3: Αντιπάοκ πρώτα.
2: Σε τι να πάτε. Σε τίτλους να συγκριθείτε. Σε γηπεδικές εγκαταστάσεις. Σε ιστορία.
3: Στη μαγιά μας να συγκριθείτε.
2: Ποια μαγιά βρε τώρα, μαγιά μου που πάω.
3: Εγώ θα συγκρίνω τον Πάοκ με τον ουραγό του Πόκ.
2: Αυτή είναι εκπομπή.
3: Θα συγκρίνω εγώ τον Πάοκ με τον ουραγό του Πόκ.
2: Ποιου Πόκ βρε τώρα.
3: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Που έχετε μείνει ρε.
3: Κοιτάξτε
2: ρε μπροστά ρε στο μέλλον.
3: Που ξεκίνησαν έχετε από το Σεπτέμβριο να κλαίνε.
2: Άγκυρες στο παρελθόν.
3: Το
2: 1917 έχουν ρίξει άγκυρες. Ναι, τι να ακούσετε.
3: Με σένα αρχηγό.
2: Λέω πού συγκρίνεστε.
3: Ο Πάοκ θα το πάρει για τα 100. Ότι το κύπελλο θα το πάρει για τα 100. Την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Με σένα αρχηγό στη Θεσσαλονίκη αεκτσίδες. Ρίξανε το κλάμα της αρκούδας.
2: Μ' αρέσει.
3: Μπράβο
2: αυτό
3: τους.
2: Μ' αρέσει.
3: Κάνανε καλή ομάδα. Συγχαρητήρια.
2: Ναι.
3: Το φτάσανε μέχρι τέλος. Πήραν πρωτάθλημα. Ναι. Δεν συγκρίνονται οι δύο σύλλογοι. Δεν συγκρίνονται οι ιστορίες φυσικά.
2: Βέβαια, συγκρίνονται.
3: Είναι άλλο.
2: Βέβαια,
3: είναι άλλο το ένα και άλλο
2: εσύ
3: το άλλο.
2: Είσαι ο φτωχός ξάδερφος.
3: Είναι άλλο το ένα και άλλο
2: που
3: το
2: έρχεται,
3: άλλο.
2: Πάει στο σταθμό Λαρίσης.
3: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
2: Με το καλάδι.
3: Ο Πάοκ ότι κατάφερε, το κατάφερε Πισαβίδη. Είναι πάντα πρωταγωνιστής. Είναι πάντα στο πρωτάθλημα μέσα. Τα παίρνει όταν το αξίζει. Δεν τα παίρνει όταν δεν το αξίζει. Και τελείωσε η μπουγάδα εκεί.
2: Εντάξει.
3: Δεν συγκρινόμαστε λοιπόν, ούτε με χάρτινα,
2: ναι.
3: ούτε με 14.
2: Όχι, ρε,
3: παιδί,
2: αλλά
3: ούτε
2: μπορούμε
3: με
2: να
3: 4.
2: Πούμε την άποψή μας.
3: Συγκρινόμαστε με αυτά που καταφέραμε εμείς.
2: Είστε για μας τους εξωτερικούς παρατηρητές που δεν είμαστε πάω. Ο φτωχός συγγενής από το χωριό που κατεβαίνει στο σταθμό Λαρίσης με ένα καλάθι και έχει μέσα δύο κότες, δύο αυγά.
3: Ναι.
2: Λίγα μαρούλια, εντάξει. Ένα κρεμμυδάκι κρέμεται. Ναι. Κατά και με τα πασουμάκια να πούμε πάτε να δείτε τον πλούσιο ξάδερφο.
3: Εάν δεν υπήρχε ο Πάοκ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα υπήρχε ραδιόφωνο αθλητικό.
2: Τι λες καλέ.
3: Αν ήταν να στηριχτούμε σε σένα.
2: Γιατί δεν κάνατε ένα
3: δεν θα
2: Πάω και FM.
3: Δεν θα υπήρχε ραδιόφωνο.
2: Γιατί δεν κάνατε ένα Πάω και
3: FM. Γιατί δεν μας χρειάζεται Πάω και FM.
2: Ναι, που δεν σας χρειάζεται.
3: Οι μικροί χρειάζονται Πάω και FM.
2: Δεν σας χρειάζονται.
3: Τους μεγάλους τους συζητάνε όλοι. Τους συζητάνε στην Αθήνα, ασχολούνται μαζί τους στην Αθήνα γιατί πάντα πρωταγωνιστούν.
2: Τι φλέβα χτύπησα
3: σήμερα.
2: Πάντα
3: είναι σε τελικούς κυπέλου, πάντα είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Πάντα είναι στην Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Ησυχία τώρα.
2: Εντάξει.
3: Ό,τι αξίζει ο Πάοκ το παίρνει.
2: Σε αεροπλάνο έχετε μπει.
3: Δεν χρειαζόμαστε ούτε βοηθήματα.
2: Είπατε με το κνέπι που
3: βγάζει
2: ακόμα.
3: Να σα ακούμε φέτος για την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι, για το ότι θα το πάρει για τα 100. Για τα μιλημένα ξαδερφάκια.
2: Πάρτο μέσα και
3: μπλα. Εμείς παίζουμε πάντα με τους τρεις των Αθηνών. Και ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε με την αξία μας.
2: Τα ακούσα αυτά, φίλε Ερακλειδέα.
3: Τελειώσαμε.
2: Ε, αυτοί παίζουν με
3: τα τρία.
2: Αυτοί από τους τρεις από την Αθήνα δεν το ξέρουν ότι σας έχουν αντίπαλους.
3: Ο Ηρακλής έρχεται.
2: Δεν κατάλαβες τι λέω.
3: Και ο Ηρακλής μετά από 9 χρόνια κάνει και κίνηση μάτ.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Παίρνει και προπονητάρα.
2: Ξέρουμε ότι.
3: Καλώς τον Ηρακλή.
2: Ξέρουμε ότι προαλήφεστε εκεί. Αυτοί δεν σας υπολογίζουν. Για αυτούς είστε φουκαράδες.
3: Φαίνεται ότι δεν μας υπολογίζουν.
2: Μίλα με κανένα να
3: δει. Το είδαμε χθες. Είδαμε και τον Ηλιόπουλο και τα χαζά του και τα ξέρω εγώ. Τι
2: να κάνει ο Ηλιόπουλος.
3: Του. Εγώ δεν θα κάνω παντού.
2: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί την ομάδα.
3: Πάει, χτυπάει το παίχτη στην πλάτη. Και οι Ολυμπιακοί έτσι, ξέρουν.
2: Δεν
3: και
2: έχουν
3: και οι Παναθηναϊκοί
2: φωτογραφίες στα αποδυτήρια από τον Πρόεδρο.
3: Βάλε τώρα την πέρτα της ΑΕ και βάλε το Ολυμπιακού για την Παναθηναϊκή Κυριακή.
2: Γεια σου Φόρη.
3: Άιντε τώρα.
2: Πολύ ωραίο.
4: Εδώ είμαι.
3: Έρε παιδιά, αμετανόητος. Βρε σε είπα κλείσε να μην σε κρατάμε.
4: Όχι, δεν θέλω. Μισό λεπτό να περιμένετε. Δύο πράγματα θα πω μόνο. Πάει και στον γκολ της ΑΕ. Που πανηγύρισαν μέχρι και οι καλέκλες από τον πάγκο τους, το κόμπλεξ τους. Και ένα τελευταίο. Λυπάμαι Δημήτρη
2: να ζητήσω. Έχεις δει γκολ, ρε φίλε, να το στεναχωριούνται οι ομάδες που το βάζουν, μας τρελάνεις. Εσύ ξέρεις πως έκανες όταν έβαλες τον γκολ.
4: Λες και πήρε. Λες και πήρε. Που έφαγε ψωμί από τον πάγκο. Λυπάμαι Δημήτρη να
2: ζητήσω. Και πήρε γιόμο κόμμα να πούμε το Μουντιάλ. Έτσι έκανες εσύ όταν έβαλες τον γκολ, όταν ισοφάρισες.
3: Ό,τι να είναι. Αλλά σε έχουν μάθει παοξίδες καλά.
2: Γεια σου. Καλημέρα, Φόρη, να είσαι καλά. Πάμε παρακαλώ στις γραμμές. Καλημέρα. Κάτσε να πάμε στον επόμενο. Καλημέρα που κάλεσε. Ο δεύτερος. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Πούντος.
2: Δεν ξέρω, δεν μιλάει.
3: Τι θα μου βγάλεις τώρα, μόρτιδες,
2: σοφίες? Ναι, εγώ δεν βγάζω, βγαίνουν και... μόνοι τους αυτοί. Δεν βγαίνουν μόνοι τους.
3: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη και στην Αριστοτελία, στο Θεράπον.
2: Αριστοτέλα.
3: Ναι, και έχει και Ισίδωρο, Ισιδώρα, παίζουν όλα αυτά τα ονόματα. Και ο Λέανδρος παίζει.
2: Ο Πάοκ δεν παίζει. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα!
3: Μαζίς.
0: Να γιάσει το στόμα σου, κύριε Κώστα μου!
2: Ναι, εδώ μου λένε ότι...
0: Όχι, δεν θέλεις, παίζει τώρα να σου στείλω!
3: Πάμε!
0: Ποιος παράκλες μαράκουλα μου, συγχωρούν τα κοπέλα μου τώρα.
2: Ποιος παράκλες
0: μου, τον κόμμα Ολυμπιακός.
3: Εγώ δεν θα σας αφήσω σήμερα.
0: 30 τόσα πρωταθλήματα.
3: Πόσο σας πονάει ο
0: Πάο?
3: Στον ύπνο σας τον βλέπετε τον Πάο? Έτρεμε το φιλοκάρτη σας εχθές.
2: Ας τον κόσμο να μιλήσει.
3: 1-0.
2: Ας τον εκφραστούν παιδί μου το Μετρόπολης. Είναι ελεύθερο ραδιόφωνο.
3: 1-0 τελικές. Κάθε μέρα τους ακούω. Εσένα σ' ακούω κάθε μέρα.
2: Με έσκασες
3: τα σηκώτια με ολόκληρη.
2: Έλα μα με έσκασες. Τι να κάνω τώρα, έτσι.
3: Ό,τι κάνεις κάνω. Μην νομίζω ότι είμαι ενευριασμένη.
0: Θα φωνάζω για να πούμε.
2: Να την κλείσω.
3: Ναι.

0: σοβαρό να μιλήσουμε.
1: Βγείτε εδώ, σοβαρή.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι πολύ χαρούμενοι, θέλω σοβαρούς.
1: Να,
0: να έχουν σοβαρότητα στο ύφος.
1: Να πούμε τι σοβαρά σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σήμερα είναι μόνο για πείραγμα.
0: Δεν υπάρχει δεν πείραγμα. Πειράγμα, αυτός, για αυτός να κάνεις πείραγμα πρέπει να ξέρεις να κάνεις.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παύλο Σάικ.
1: Γεια σου, Παυλάρα.
0: Έλα, Παυλάκο.
2: Τι γίνεται.
1: Μια χαρά, φίλε.
0: Δεν μου λέτε. Δεν κοιμηθήκατε, έτσι. Είναι που δεν ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ όλοι.
2: Δεν κοιμάμαι ποτέ εγώ.
0: 6 και 20 ρε φίλε και δεν κοιμάστε. Τέλος πάντων.
2: Να κοιμηθώ τι, αφού στις 7 η ώρα πιάνω δουλειά, τι να κοιμάμαι.
0: Αν και εσένα σε πάω, αλλά τέλος πάντων. Πες Παύλο.
2: Θα μ' αφήσεις να πω κάτι και εγώ τη γνώμη μου. Εντάξει.
0: Καταρχάς να σου πω συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν θυμάμαι ποτέ όταν ήμουν πιτσιρικάς και παίρναμε τα περιοδικά που είχε μια σελίδα μέσα τα κόμιξ σιδερότυπο. Είχε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Και Άρη λόγω μπάσκετ σιδερότυπο και μας τα έκανε η μάνα μας την μπλούζα,
1: ναι,
2: την Μινέρβα.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν θυμάμαι ΠΑΟΚ ποτέ σιδερότυπο. Ποτέ.
0: Δεν πειράζει, Παύλο μου, τα έχω εγώ στο σπίτι να στα στείλω.
2: Και
0: δεν τα θυμάσαι,
2: έχω. Και,
0: γιατί
2: και
0: τα
2: πραγματικά.
0: Φοβάσαι.
2: Και πραγματικά βγάζετε μια έξτρα κυρίως γιατί να είναι καλά για όλες τις ομάδες.
1: Όχι, ρε, και εσύ, πλάκα κάνουνε.
2: Δεν έχω ασχοληθεί. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί πιτσιρικάς ποτέ με τον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει σαν ομάδα ΠΑΟΚ. Τη βλέπω σαν μια. Μικρομεγάλη.
1: Εσύ νομίζω τα λέω εγώ.
2: Μέχρι εκεί τη σέβομαι. Όποτε παίζουμε μαζί με ΑΕΚ. Αυτό έτσι απλά. Δεν την, εγώ τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό θέλω να ρίχνω. Τον ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν μπορούσε. Δεν τον γιατί βλέπω. Είσαι ο ουραγός
1: τους. Το λέμε εδώ αυτούς και δεν καταλαβαίνουν. Χρόνια τους το λέμε.
2: Ποτέ, ποτέ δεν είχα κόντρα με τον ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν είχα.
0: Σωστά. Ήρθες, του κλέψε ένα πρωτάθλημα και δημιούργησε κόντρα.
1: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Το 18 σας μάθανε. Δεν σας ξέρανε.
0: Σταμάτα, ρε Κώστα και εσύ.
2: Δεν το βλέπω.
1: Δεν μπορώ να σταματήσω.
0: Λοιπόν, 2003.
2: Πιο παλιά, άκου να πω και να κλείσω λίγο. Σμαράγδα, να πω κάτι και να κλείσω.
0: Ναι, πες, Παύλο, πες.
2: Αυτοί που είναι τώρα ΠΑΟΚ, εδώ σε μένα στην περιοχή μου, μέχρι το 92 ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μετά δεν ξέρω τι έγινε και έγιναν ΠΑΟΚ. Στα 12-13 τους, που δεν άλλαξε η ομάδα τότε.
1: 81-82 ή 90-92.
2: Τότε άλλαξαν το.
1: 81-82.
0: Ούτε ξέρετε.
2: 92-93 άλλαξαν.
1: Είχε έρθει εδώ το σύννεφο από το Τσέρνομπιλ και έγιναν όλες αυτές.
0: Ούτε ξέρετε τι σας.
2: 91-92-93 άλλαξαν.
1: Ναι.
2: Έγιναν από Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, δεν ξέρω το λόγο.
0: Δεν έχετε πατήσει και στα γήπεδα από
2: ποτέ. Επειδή περνάω συνέχεια.
1: Ναι, από πού.
2: Παραγιάννη,
1: ναι.
2: Επειδή περνάω συνέχεια από ψακούδια,
1: ναι,
2: πού θα βρεθούμε να πιούμε ένα καφέ.
1: Το πρώτο σπίτι μπαίνοντας αριστερά είναι το δικό μου.
0: Παύλο, πριν κλείσεις,
1: ναι.
0: Πάτα YouTube.
2: Μπαίνοντας
1: από
2: Γερακινή. Όχι, μπαίνοντας από Μουδανιά.
1: Μπαίνοντας από Μουδανιά. Ρώτα εκεί, σταμάτα, ρώτα πού είναι ο Βαραγιάννης.
2: Μπαίνοντας το πρώτο σπίτι.
1: Ναι, η στάση λέγεται στάση Βαραγιάννης.
2: Έγινε αγόρι που τα λέμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, Παύλο. Πάτε YouTube τώρα γιατί ακούς.
1: Τι να κάνει.
0: Παοκάρα 2003, να μας δεις να χοροπηδάμε με ΑΕΚ 2003, λίγο πριν μας απαγορεύσετε και τις εκδρομές.
1: Ναι.
0: Γιατί τα θέλατε όλα δικά σας. Και τα είχα τώρα
1: καλά,
0: δικά
1: και στην Ευρώπη σας απαγορεύσαν να
0: πάτε να δεις. Πάτε να δεις πόσα χρόνια είχατε να κάνετε έστω κάτι κάτω,
1: ναι,
0: που βλέπατε μόνο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: και πώς σας έλεγαν οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί όταν εμείς δεν σας βλέπαμε σαν λαούς γενικά.
1: Για λαούς, για ομάδες μιλάμε.
0: Όταν εμείς δεν σας βλέπαμε σαν λαούς, όταν ο ΠΑΟΚ τραγουδούσε πρωτάθλημα δεν μπαίνουμε, ναι, στο Champions League δεν βγαίνουμε,
1: ναι,
0: τον ΠΑΟΚ μας λατρεύουμε, γι' αυτό και ταξιδεύουμε.
1: Ακούς.
0: Δεν μας ενδιέφερε τίποτα, τα φτιάξαμε όλα μόνοι μας. Να χαρείτε το πρωτάθλημα. Εσύ βγάλε την πέρτα τώρα και βάλε το Ολυμπιακό. Γιατί δεν έχεις και μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι Πέμπτη. Πρέπει να μεταλλαχθείς σήμερα.
1: Να μεταλλαχθώ, μη στεναχωριέσαι. Αλλά να σε πω κάτι, αυτό είναι το πρόβλημά σας.
0: Ναι.
1: Ενώ εμείς μιλάμε για ομάδες, εσείς επειδή δεν είχατε, μιλούσατε για λαό. Κατάλαβες. Α, τώρα μόνοι σου το είπες, ας πούμε. Όπως και ο Γιάννης προδότη και με το Τσούτσε. Δεν είχατε ομάδα. Δεν ξέραν οι άνθρωποι την ομάδα ΠΑΟΚ.
0: Ό,τι ομάδα είχε η ΑΕΚ είχε και ο ΠΑΟΚ.
1: Καλτί λες.
0: Ό,τι ομάδα είχε η ΑΕΚ είχε και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ φυσικά ήταν Αθήνα. Έπαιρνε. Μπορούσε να πάρει πολύ πιο εύκολα.
1: Γι' αυτό λες.
0: Έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή σαν να έχεις τα παίρνεις γιατί ξέρω εγώ είναι πιο εύκολα. Μην ξέρω γιατί τα παίρνεις. Εσύ τώρα τελευταία.
0: Έλατε, μάντεψε.
1: Γιατί
0: θες να σου απαριθμίσω.
1: Να σου πω εγώ γιατί.
0: Παίχτες που έχουν περάσει.
1: Αυτό που
0: θες να σου απαριθμίσω.
1: Να σου πω, παιδί μου.
0: Ομάδες που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Να σου δώσω την εξήγησή μου. Γιατί μια ζωή σου να με κάτι, ας πούμε, φωκαράδες για επενδυτές, ενώ αυτοί οι άνθρωποι είχαν εφοπλιστές, δηλαδή ξεστυπωμόρτιες προθέσεις. Απέναντι λέει από τα γραφεία του Ολυμπιακού, απέναντι το γήπεδο του Ολυμπιακού, είναι η Ένωση Εφοπλιστών. Κάτσε λίγο να σου πω, παιδί μου.
0: Λοιπόν, άκουσε λίγο.
1: Μα είπε ωραία πράγματα. Μισό λεπτό
0: του χρόνου.
1: Μα δεν τα λέω εσένα, τα λέω ακροατήριο.
0: Δεν μισε... έχω μιλήσει.
1: Κάντε ακουστικά λίγο.
0: Άκουστε τι είπε.
1: Απέναντι από το γήπεδο του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, είναι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Μέσα εκεί υπάρχουν 1000 εφοπλιστές.
0: Ναι, και εδώ δεν έχουμε ούτε ένα.
1: Το όνειρο της

0: ζωή του, αυτό λέει, και των χιλίων, είναι κάποια μέρα να γίνουν πρόεδροι του Ολυμπιακού Μάραγκα.
1: Συγχαρητήρια. Να του χαιρόμαστε. Φαντάσου πόσο πιο μάγκα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν τα λέω για να σε πειράξω, κατάλαβε.
1: Φαντάσου πόσο εγώ πιο μάγκα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Την πραγματικότητα.
1: Έρχεται ένα σοβαρό άνθρωπο, ένα σοβαρό επενδυτή και έχει κάνει τραλαλά. Σε αυτούς τους τρεις που παίρνανε τα πακέτα του Champions League, ούτε τους νοιάζει.
0: Όχι, να σου πω και κάτι.
1: Άκουσε λίγο, η
0: μεγαλύτερη νίκη και το μεγαλύτερο πρωτάθλημα, το πιο μάγκικο, είναι το φετινό της ΑΕΚ, διότι το κάνει και κόντρα στην ΕΠΟ του ΠΑΟΚ.
1: Ό,τι να είναι.
0: Κόντρα στην ΕΠΟ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού.
1: Αυτό.
0: Γιατί είναι συνεταιράκια ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Τα ξέχασε η Σμαράγδα βεβαίως.
1: Τα ξεπέσανε.
0: Στις εκλογές τα ξέχασε.
1: Την ώρα που ήρθε ο Σαββίδης στη χώρα, ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή, του κλέψανε ένα πρωτάθλημα που δεν ξέραμε τι θα γινόταν τότε με την ομάδα που είχε τότε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν το ξέρουμε και δεν θα το μάθουμε και ποτέ.
0: Τα άλλα 8,
1: με τη φορά που δεν είχε. Ο ΠΑΟΚ έχτισε, έχτισε ακαδημίες, βγάζει παιδαράδες, κάνει μεταγραφές στην Ευρώπη, τρελαίνει κόσμο. Ναι. Και έφτασε στον τελικό του κυπέλου αποκλείοντας όλους τους μεγάλους.
0: Και έχασε τον Όφη, τον Ολυμπιακό, τον
1: δεν τον βλέπω φέτος. Τον Ολυμπιακό δεν τον βλέπω φέτος. Έτσι. Και είχαμε αυτή την
0: κοινότητα. Τι χάρη τους κάνατε.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός, ξεφούσκωσε λίγο πιο νωρίς από τον ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη φάση μιλάω.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ περνάει το μεγάλο ντεφορμάρισμα τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό.
0: Κρίμα, ρε παιδιά.
1: Από τότε που κρίμα, ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρό επενδυτή. Πάντα δεν ξέρουμε ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι το κέρδος που δεν είχαμε στα 14 της ΑΕΚ, στα 45 του Ολυμπιακού. Πες χαιρετίσματα στο Μόρτι. Στα πόσα δεν ξέρω έχει ο Παναθηναϊκός. Και τις ξεφτύλες η Ελλάδα να μην έχει ποδόσφαιρο. Ακόμα και στην εθνική μας ήρθε πνοή. Τελειώσαμε και χωρίς πρόεδρο εδώ.
0: Εδώ άκουγα, δεν σ' άκουγα, άκουγα το.
1: Τρέμει το φιλοκάρδι.
0: Το κουμπαράκι μου. Τζόκερ, να... άκου, Παύλο, άκου.
2: Παύλο, πιο πιθανό είναι αν παίξει σήμερα Τζόκερ να κερδίσεις. Πιο πιθανό είναι ο Άρης να πάρει πρωτάθλημα και κύπελο του χρόνου, του παραχρόνου, του παραπαραχρόνου, παρά να περάσεις από εκεί και να πιεις καφέ με τον Βαραγιάννη, φίλε. Αν γίνει αυτό, 30 μέρες πληρώνω την πρώτη μεζονέτα που έχει να πηγαίνεις κάθε μέρα και να πίνετε κάθε μέρα καφέ.
1: Δεν μπορώ.
0: Α,
1: δεν μπορώ.
0: Τι ωραία παρέα είστε, ρε φίλε. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι φουκαράς.
1: Ευτυχώς που είναι ο ΠΑΟΚ στα πράγματα.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, εντάξει,
1: εγώ δεν καταλαβαίνω. Και κυπελούχο τον Όφη.
0: Άκου να δεις, άμα
1: μιλήσεις. Εσύ ειδικά δεν μπορείς να μιλάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρω. Ούτε εσύ μπορείς να στον παντό τη Μάτσερ Γιουνάιτεντ.
1: Ναι, συγγνώμη στους Αριανούς, για σένα μιλάω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Επειδή δεν το κάνω. Αλλά ας πούμε, ο παδός της Νίκης Βόλου, που ξέρω έναν, τον Ανδρέα, το φίλο μας, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Αυτό έχει πάθει. Yeah. Yeah. You say captain, I say what?
1: Καταλάβατε, αν θέλετε να παραλογιστείτε, ναι, αν θέλετε να ξεφύγετε από τα προβλήματά σας, αν θέλετε να ζείτε σε μια ουτοπία, ότι ζείτε σε μια καταπληκτική χώρα, ότι ο ΠΑΟΚ
0: εδώ είναι
1: φουκαράς, εδώ είναι και είστε και αντιπαοξίδες, συντονιστείτε.
0: Θα σκορυδεύουν και οι οπαδοί μικρότερων ομάδων. Εδώ μου γράφει ένας εδώ που είναι πρόεδρος του Fan Club Κουφάλια. Καλά, αυτή λέει
1: βάλαν. Όποιος θέλει να ζει στο μικρό του
0: 300
1: κόσμο
0: εκατομμύρια του, λέει σε 10 χρόνια και πήραν μόλις 2 πρωταθλήματα. Λέει. Τι να πούνε, λέει.
1: Όποιος θέλει να ζει στο μικρό κόσμο
0: αλήθεια
1: του και να καταλαβαίνει, ας πούμε, να μην καταλαβαίνει μάλλον την πραγματικότητα ότι αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ το εξετάζουν οι έξω σε πόσο χρονικό διάστημα και με ποιους. Με τους εφοπλιστές που είπε, με τους βιομηχάνους που είπε, με όλα στα χέρια τους, με τα γήπεδα να γίνονται, με να τους χαρίζονται χρέη, να τους χαρίζονται αφημί, να πέφτουν στην τρίτη εθνική, να με ανεβαίνουν στη δεύτερη με τα άρθρα 44.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτό έτσι,
0: ναι, να μην γίνει ΠΑΟΚ,
1: να ζει σε ένα παράδεισο δικό του πεταλουδένιο.
0: Ναι. Όποιος θέλει τίτλους, πρωταθλήματα, πορεία στην Ευρώπη. Όποιος θέλει, λέει Σμαράγδα, ξέρω εγώ, συμμετοχή στους ομίλους του Champions League κτλ. Α, γίνει άλλη ομάδα. Αυτό σας είπα.
1: Τους διεκδικεί με ό,τι έχει. Όποιος δεν θέλει να κλείνει τα μάτια.
0: Σταμάτα, λέει τώρα την πλάκα, λέει. Μήπως πάθει τίποτα, λέει Σμαράγδα, λέει, γιατί την αγαπάμε κιόλας.
1: Σιγά μην πάθω κάτι.
0: Ξέρετε τώρα με τι έχετε να κάνετε, ρε, εσύ.
1: Εδώ δεν
0: έχω. Εγώ μεγάλωσα με Τζατζαρά και Δούκα και Μανούση τώρα. Και,
1: όποιος
0: και δυσκολεύομαι. Με τη Σμαράγδα δυσκολεύομαι.
1: Όποιος παοκτσής επιβίωσε από τον κλεμμένο, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Α,
1: ναι. Θα επιβιώσει. Μη στεναχωριέστε.
0: Πώς θέλω να βγάλω τον Κομίνη εδώ μια μέρα καλεσμένο.
1: Γέννησε η γυναίκα του.
0: Γέννησε, μια χαρά.
1: Μάλιστα. Να τα χαίρονται.
0: Έτσι, να τα χαίρονται.
1: Βαραγιάννη, λοιπόν, η ιστορία έχει γράψει. Δεν έχω πέσει τρίτη εθνική και δεν έχω αλλάξει αφημί.
0: Ναι, παιδί, μα το ίδιο.
1: Αυτά
0: λέμε,
1: για αρχή.
0: Εγώ
1: την καλημέρα μου από την ασπρόμαυρη Λευκωσία.
0: Λευκωσία, άκου λίγο, αγαπημένο μου. Δεν μιλάω σαν Αριανός. Μιλάω σαν Έλληνας λάτρης του ποδοσφαίρου. Και βλέπω τα πράγματα ξέρα. Και παίρνω, ας πούμε, μια λίστα και λέω: για να δω στην Ελλάδα. Είμαι Κινέζος, εγώ τώρα αθλητικογράφος. Ξύπνησα στο χωριό στην Κίνα. Θέλω να κάνω μια εργασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ανοίγω, ας πούμε, τα κοιτάπια από την Κίνα. Πάω να δω ποιες είναι οι καλές ομάδες. Τι γίνεται στην Ελλάδα.
1: Πες την UEFA.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε αυτές, ρε φίλε. Άντε να πούμε.
1: Πες το ranking της UEFA να δεις αν είναι ή δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πες.
0: Τώρα που πληρώνεται. Τώρα. Αγορασμένα είναι όλα αυτά.
1: Μπες να δεις την ιστορία του ΠΑΟΚ, να δεις την ιστορία του στην Ευρώπη.
0: Από το 1926. Θα σου πει αυτός, καλά αυτή η ομάδα από το 1926 μέχρι το 1976.
1: Καταρχάς για να καταλάβετε πόσο μικροί είστε μπροστά στον ΠΑΟΚ όλοι.
0: Ναι.
1: Πόσο μικροί είστε σαν λαοί, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν λαοί, πραγματικά. Είστε οι μοναδικοί που δεν ευχηθήκατε και δεν σεβαστήκατε έναν σύλλογο που κλείνει 100 χρόνια.
0: Κάναμε ό,τι κάνατε κι εσείς.
1: Ίσα ίσα.
0: Κάναμε ό,τι κάνατε κι εσείς.
1: Μιλάμε ότι εσείς δεν βγάλατε παιδάκια.
0: Ό,τι κάνατε το 14 κι εσείς, κάναμε κι εμείς. Είστε το φωτεινό παράδειγμα στην πόλη. Τέλος. Εντάξει.
1: Αυτοί που σηκώνουν πρωταθλήματα μέσα στο αντίπαλο γήπεδο.
0: Αυτοί που σηκώνουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Πάμε
1: μέσα
0: τώρα
1: στο αντίπαλο γήπεδο.
0: Πάμε στο παράθυρο σας σπορ. Γελάω πολύ με τον Κωνσταντίνο.
1: Ο Παναθηναϊκός τι έκανε.
0: Πού στο μπάσκετ.
1: Δεν έχω εικόνα και δεν το έβαλα κιόλας. Να με συγχωρήσετε. Είχα σκοπό τώρα αυτό το μισάωρο να μιλάει ο Κωστής και να δω λίγο τι έκανε ο Παναθηναϊκός, το βάλω.
0: Α, ναι.
1: Αλλά έτσι πώς πήγε.
0: Ναι, μια χαρά πήγε. Καλύτερα.
1: Τι έκανε.
0: Έχασε.
1: Ω, μας.
0: Έχασε πανηγυρικά. Οπότε πάμε στο παράθυρο στα σπορ. Πάμε να ακούσουμε πω. Τι γίνεται και εδώ τώρα. Εμείς κάνουμε πλάκα αυτή. Μαλώνουν σοβαρά παιδιά και δέρνονται σε πανεπιστήμια. Πάλι ξύλο, σούτια. Αυτά πάρα πολύ ωραία. Εικόνα της ελληνικής φοιτητιώσας νεολαίας. Η οποία χθες βγήκε να μας πει για κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν έχει, είναι ό,τι πιο και ανεπίκαιρο και αναχρονιστικό και άκυρο γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια, οι εκλογές φοιτητικές. Και βγήκαν χθες να μας πούνε ότι όλοι κέρδισαν.
1: Ακόμα και στον Σκάι.
0: Αναρρίξουν όλοι αυτοί οι νικητές, οι κερδισμένοι, μια ματιά να πάνε σήμερα, αν θέλουν, στα πανεπιστήμια, να δουν λίγο σε τι κατάσταση τα έχουν, χωρίς να διαμαρτύρεται κανένας. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία αριστεροκρατούνται, παραλαμβάνω, και θα το λέω κάθε μέρα.
1: Ακόμα και στο Sky δεν τα λένε αυτά που λες.
0: Αριστεροκρατούνται και δείτε λίγο ποια παράταξη κερδίζει τις εκλογές τους καθηγητές εδώ και 40 χρόνια. Δείτε λίγο και άμα θέλετε αύριο ελάτε εδώ Σμαράγδα, πρώτα όμως δείτε ποια είναι η παράταξη που κερδίζει και ελάτε να μου πείτε εδώ ότι δεν αριστεροκρατούνται.
1: Ναι, δέρνουν τους φοιτητές μας αβέρτα και εμείς λέμε ότι οι φοιτητές
0: ναι
1: τα κάνουν.
0: Nice. Πάμε στο παράθυρο σας πω.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Με τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής των play-off για τη θέση 1-4 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Στο στάδιο της Τούμπας ΠΑΟ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τέρμα του Γιώβιτς, με τον ΠΑΟ να ισοφαρίζει στο φινάλε με τον Μύθου. Οι γηπεδούχοι απόλυσαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στον 20ο λεπτό για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0. Χάρη σε τέρμα του Ρόντι Νέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του για να τερματίσει στη δεύτερη σειρά που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ζητά αποκλειστικά δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός κρατάει πλέον την κατάσταση στα χέρια του. Το συγκρότημα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εκμεταλλεύτηκε το αποτέλεσμα της Τούμπας και για να κλειδώσει τη δεύτερη σειρά θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της ΑΕΚ σε συνδυασμό με ταυτόχρονη μη νίκη του ΠΑΟΚ. Η ήδη μαθηματικά πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατηρείται σταθερά στην κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει οριστικά στην τέταρτη σειρά της τελικής κατάταξης. Όλες οι αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, στην ΟΠΑΠ Αρίνα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Για το Group 5 ως 8 στο Παθεσσαλικό Στάδιο, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου, στη Βιωτία. Ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελλούχους Ελλάδας. Οι Βιωτοί διατηρούνται σταθερά στην κορυφή του γκρουπ για την κατάκτηση της 5ης θέσης. Ο Άρης ακολουθεί ως δεύτερος, με τον Όφη να έπεται στην τρίτη σειρά και το Βόλο να κλείνει τετράδα στην τελευταία θέση του ομίλου. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 17 Μάη στις 5. Περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης και Όφη Βόλος στο στάδιο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Νωρίτερα το Σάββατο 16 Μαΐου θα διεξαχθεί η κρίσιμη ένατη αγωνιστική των play-out. Με κοινή ώρα έναρξη προγραμματισμένη για τις 7, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 3 αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη μάχη της παραμονής. Στο στάδιο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει την Κυφσιά. Στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα, η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Στο δημοτικό γήπεδο Σερών, ο Πασαραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Ο βαθμός της Λευκής Ισοπαλίας στην Ελασσόνα ήταν αρκετός για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ώστε να εξασφαλίσει μία αγωνιστική πριν το φινάλε των play-off το εισιτήριο της ανόδου του Super League 2. Ως εκ τούτου, ο αγώνας της Κυριακής στις 4 εντός έδρας με τον Παθρακικό αποκτά διαδικαστικό και ταυτόχρονα πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς και οι δύο σύλλογοι τη νέα περίοδο θα αγωνίζονται στη δεύτερη κατά σειρά επαγγελματική κατηγορία. Με 3 νίκες, η Βαλένθια γύρισε από το 0-2, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 81-64 και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνήσει την Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στη ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πω Παναγία μου, ένα τριχύλα, τι τραγούδι είναι αυτό. Από Σικάγο, από πολύ παλιά. Από τα 80's που λέτε. Μάλλον πρέπει να είναι και λίγο πιο παλιό αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να είναι και από αρχές, στην αρχή της καριέρας. Τον Σικάγο, φοβερή μπάντα αυτή. Λοιπόν, βλέπεις τη γράφει εδώ πέρα στην τηλεόραση τώρα στο Sky τι θέμα έχει. Καμπανάκι των ειδικών ψυχικής υγείας. Το λέω γιατί πριν 10 μέρες σας είχα δει εδώ τα αποτελέσματα του Πεπαψί, πώς λέγονταν
1: το. Ναι, πώς λέγονταν.
0: Που οι 7 στους 10 Έλληνες έχουμε μια ιδιότυπη περίεργη κατάθλιψη.
1: Και πώς να μην την περάσεις τα παιδιά, ε.
0: Πώς να μην περάσει, βέβαια.
1: Μιμητισμό υπάρχει.
0: Τα παιδιά είναι σαν σουγκάρι ρουφάνε.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα να το σοβαρέψουμε λίγο. Καταρχάς σας καλημερίζουμε.
1: Καλά, καλημέρα. Μην μας παίρνετε και πολύ στα σοβαρά.
0: Κανονικά, ναι. Μα δεν μας πήρανε. Εγώ όλα τα μηνύματα που βλέπω, κανένας δεν μας έχει πάρει στα σοβαρά.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την εκπομπή.
1: Όχι μόνο και εσύ. Κοίταξε να δεις. 9 στους 10 μας έχουν στα σοβαρά επειδή αναλύουμε σοβαρά θέματα. Ας βγάλουμε κι εμείς από μέσα. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε κατάθλιψη.
0: Αφήστε μας τα δουλειά και τα βγάζουμε εδώ.
1: Γιατί τα βγάζουμε.
0: Χαζά, χαζά, δεν ξέρω ποιος σας πρωτοκοπανίσει. Βαραγιάννη. Γελάει όμως, χαζά, χαζά, χαχαχά, γράφε από κάτω. Άρα τσιμακές που θες, λέει, και οι άλλοι τσιμπάνε. Εντάξει, ρε.
1: Έλα, και τσιμπάνε, εσύ τσιμπάνε τώρα. Και εντάξει, δεν μιλάμε, τι θα κάνουμε. Και... δηλαδή, άμα ήσουν σε μια παρέα και τα έλεγε αυτό, πάλι τα ίδια δεν θα λεγότανε. Αυτό ο αυθορμητισμός μας είναι.
0: Εγώ αυτό το προπονητή έφερα, φίλε.
1: Ποιον, τον Αταμάν.
0: Α, και μου στέλνει τον Ματσάρι.
1: Α, ναι. Ο Ηρακλήδας έχει κάθε λόγο να περηφανεύεται.
0: Σε συνέντευξη με τον Καβάνι. Που αν φέρω, λέει, τον Καβάνι στα 50 του, είναι καλύτερο από τον Τζάλοφ. Μια καλά από τον Τζάλοφ σίγουρα.
1: Από τον Τζάλοφ, ρε παιδιά, τώρα.
0: Βάζει και το Χεραιμέγεφ μέσα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να σα πειράζουν τώρα. Είστε για να σα πειράξουν. Τι έγινε, γιατί δεν κερδίσατε την πρωταθλήτρια, ρε παιδί μου. Δηλαδή έρχονται εδώ οι Χάρτινοι, οι έτσι, οι άλλοι, οι αλλιώ. Σα έχουν κουδουνιάσει. Από το 5 μέχρι το 45 μετράμε, έχουν χάσει τα μαλλιά του. Πάλι, ξέρω εγώ, τροματοφύλακά σου κορυφαίο. Δεν παίζει μπάλα. Μπαίνει βέβαια εσύ στο δεύτερο ημίχρονο, όπω μπήκε η Άκη στο πρώτο. Να τα λέμε όλα. Κάτι δείχνει σημεία ζωή, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Φυσικά και έχει να χάσει τον Οκτώβριο, ρε Μαρέ.
1: Καταρχάς, αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το παιχνίδι.
0: Α, σοβαρά, ναι.
1: Μπαίνει ένας ΠΑΟΚ μέχρι το 15 που λες: OK, ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, εδώ είμαστε. Κάνει και την πρώτη ευκαιρία με τον Γερεμέγεφ εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη χάνει, απαντάει η ΑΕΚ από αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει το διπλό εκεί.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και από εκεί και πέρα εξαφανίζει το ΠΑΟΚ.
0: Γιατί?
1: Πιστεύω ότι είναι η ψυχή που δεν υπήρχε.
0: Στα 15 πρώτα λεπτά υπήρχε, λέει η Σμαράγδα.
1: Ναι, είσαι μέσα στο γήπεδο, στο κίνητρο υπάρχει.
0: Τι γίνεται στο 16ο λεπτό, δηλαδή.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι είναι πολλαπλά τα πράγματα. Ένας ΜΕΙΤΕ που δεν ήρθε ποτέ ξανά πίσω.
0: Μα αυτό δεν
1: συμβαδίζει. Και βαριά πόδια.
0: Δεν συμβαδίζει με το πρώτο 15 λεπτό, όπως λες εσύ ίδια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, για τον ΠΑΟΚ συζητάμε.
0: Ναι, λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ωραίος με ψυχή. Και ξαφνικά στο 16
1: λεπτό. Δεν παίζει μόνος του. Είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει την ψυχολογία στα ύψη, η οποία έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Είδαμε ένα. Καταρχάς δεν μπορούμε να μιλήσουμε το πρώτο ημίχρονο, γιατί για μένα το πρώτο ημίχρονο αυτό ήταν. Μέχρι το 18. Μετά και οι δυο, λίγες φάσεις, λίγα πράγματα
0: γίνανε. Η ΑΕΚ ήταν όμως επικίνδυνη.
1: Η ΑΕΚ ήταν επικίνδυνη. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό στο κέντρο. Δηλαδή, ακόμα και στον γκολ του Γιώβιτς, άμα δεις, είναι όλη η ομάδα λάθος στημένη. Ο Γιώβιτς περνάει διαβήτης.
0: Κάτσε το θυμηθώ.
1: Θυμήσου το λίγο να δεις από πού ξεκινάει η φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Από πού ξεκινάει η φάση, νομίζω δεν υπάρχει.
0: Έτσι γίνεται. Γι' αυτό και. Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Για να, είμαστε μια λογικά παιδιά και η εκπομπή διέπεται από λογική. Όση ώρα είπαμε μπορεί να σου αναλύει ο Ραπτόπουλος πώς μπήκε ένα γκολ, τόση ώρα μπορώ να σου αναλύω εγώ πώς το δέχτηκε η άλλη ομάδα.
1: Έτσι γίνεται, ρε Κώστα. Βέβαια, αναλόγως από ποιο πρίσμα το πιάσει, να πας να κάνεις μια ανάλυση.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή το ξαναείδα μετά, λέω τι κάνουν αυτοί. Δεν ήταν κανένα στη θέση του.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η κόποση.
0: Κόποση
1: ψυχολογική κόποση. Υπάρχει σίγουρα. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη χρονιά. Πολλά τα θέλω, και πολλή πίεση από άλλα και από εξωγενείς παράγοντες.
0: Η πίεση, ναι, την βλέπω.
1: Ήρθαν οι τραυματισμοί. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ απέδειξε κάτι, όσο και να μην αρέσει αυτό που θα πω τώρα στους ΠΑΟΚτσίδες, ότι μέχρι το τέλος την παλεύει. Το παλεύει. Δεν είναι η ομάδα που θα ρίξει λευκή πετσέτα. Και το απέδειξε με την ισοπαλία.
0: Αξιοκρατικά, άμα το πάμε φέτος, με τη συνολική εικόνα των ομάδων, η ΑΕΚ είχε την καλύτερη και στη μεγαλύτερη διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ ήταν αμέσως μετά, γιατί έδειξε σε δύο φάσεις της σεζόν ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε μέχρι τον Φεβρουάριο να μας δείξει απολύτως τίποτα.
1: Παναθηναϊκός έριξε λευκή πετσέτα.
0: Απολύτως τίποτα. Και ο Ολυμπιακός, επειδή είχε αυτές τις συγκεκριμένες μονάδες, ποδοσφαιρικές μονάδες, μπόρεσε, ας πούμε, να φτάσει εδώ και να παλεύει τη δεύτερη θέση, η οποία όμως νομίζω ότι αξίζει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή συνολικά, με τη συνολική εικόνα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός δεν τον είδα εγώ μια χρονιά, ένα παιχνίδι να θυμηθώ, να πω, μπρε, το Γαύρο, έπαιξαν, ας πούμε, καλά, σήμερα κέρδισαν. Δεν θυμάμαι κανένα παιχνίδι. Θυμάμαι μόνο ευρωπαϊκά φέτος. Στην Ελλάδα δεν το θυμάμαι. Όπως τον Άρη, δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι να σου πω. Ξεχωρίζω φέτος αυτό το παιχνίδι του Άρη ή αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα.
1: Ξέρεις τι, όταν έκανε τις αλλαγές ο Λουτσέσκου, υπήρχαν πολλοί έτσι στην παρέα που λέγανε εγκεφαλικό έπαθε.
0: Αλλαγές χθες.
1: Ναι, εγκεφαλικό έπαθε.
0: Παιδιά, τι άλλο είχε να βάλει.
1: Αφήνει την ομάδα χωρίς Πασαδόρο.
0: Πασαδόρο, ποιο να βάζει.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω με τις αλλαγές που έκανε. Ναι, έβαλε για Κουμάκι, Μύθου.
0: Ναι, τι να βάλει τον Μπέλκα, ας πούμε.
1: Έτσι. Μα εκείνη την ώρα λες κι αν ποιος θα κάνει την πάσα. Να που όμως, αυτό θέλω να πω, δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα, ότι υπάρχει σχέδιο και πλάνο, δεν είχε ρόστερο ΠΑΟΚ, αυτό
0: ναι,
1: αποδείχθηκε.
0: Ότι...
1: ήταν πολύ λίγο το ρόστερ του, κοιτούσε τον ΠΑΟΚ τελικά και υπήρχε λειψανδρία.
0: Ναι, να σου θυμίσω ότι το γκολ του ΠΑΟΚ προέρχεται από ολιγορία της άμυνας ΣΑΕΚ.
1: Πάντα έτσι, κοιτά, δεν υπάρχουν.
0: Μπράβο, ναι. Ωραία. Αλλά
1: έχεις έναν Μύθο που άμα το βρει, τελείωσε. Ναι.
0: Από έτσι. Την ολιγορία βέβαια της δηλαδή, όπως και έχεις και ένα Γιώβιτς, ξέρω εγώ, ένα Βάρκο.
1: Σωστό, ναι. Και σήμερα θα μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά, άμα για Κουμάκι δεν σπαταλούσε.
0: Και τώρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει να δει.
1: Δύο ευκαιρίες, όχι μία.
0: Ναι, πρέπει τώρα οπωσδήποτε πρώτον να κερδίσεις μέσα στην τιμωρημένη.
1: Εγώ οπωσδήποτε
0: να κερδίσω. Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει άκτησε, δηλαδή θα το χτυπήσει το παιχνίδι, γιατί και ο Παναθηναϊκός σου λέει τώρα γιατί να βγάλω τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ απογοητεύτηκα.
0: Πάω τώρα ραπτοπούλια λογική, ρε παιδί μου. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και σου λέει ο φίλαθλος, ο οργανισμός, γιατί να το παλέψω το παιχνίδι και να βγάλω τον Ολυμπιακό στο Champions League.
1: Με θεωρώ από τώρα τρίτη.
0: Γιατί?
1: Θεωρώ τον ΠΑΟΚ τρίτο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί. Δεν ξέρω τι έφταξε σε αυτό το σύλλογο φέτος.
0: Εσύ παίζεις με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα δεν μπορεί, λες, ο Παναθηναϊκός.
1: Ρε παιδί μου, έτσι όπως έγινε και κέρδισε ο Ολυμπιακός, το πάω από χθες.
0: Ότι... άλλο το έναν. Πάμε την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή. Είμαστε.
1: Εντάξει, εγώ και να τον κερδίσω τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, άμα τον κερδίσει, τι. Τελείωσε.
1: Δεν πιστεύω ότι.
0: Για να κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μες στη φιέστα. Μες στη φιέστα.
1: Ναι,
0: τον
1: αυτό πιστεύω.
0: Τι λες, Μαρά.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Από τι το πιστεύει. Άλλο τα θέλω μας και άλλο να μπορεί να στηρίξει τη σκέψη τώρα. Σε τι τη στηρίζει, ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Όχι. Τόση ώρα αυτό λέμε. Δεν παίζει, δεν μπορεί να παίξει. Σε πού το στηρίζει. Οι άλλοι έχουν φιέστα, γιορτή, έχουν τα πάντα. Μήπως είναι το φουκαραδαλίκι που σε διέπει, που σου λέω του προηγούμενου μισάρου, που αισθάνεσαι.
1: Πού και το έχεις... βλέπει το φουκαραδαλίκι.
0: Να τώρα λε, δεν θα περάσω.
1: Φουκαραδαλίκι θα ήταν άμα έλεγα θα πάμε του κερδίσμα.
0: Εμεί είπαμε τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Πραγματικά τώρα μα δουλεύει.
1: Είπαμε μιλάμε σοβαρά.
0: Ωραία, πού στηρίζει αφού μιλά σοβαρά ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ. Πού το στηρίζει.
1: Δεν έχει κανένα κίνητρο η ΑΕΚ να βάλει τα πόδια.
0: Γιατί μου φιέστα έχει.
1: Και δεν θα την κάνει τη φιέστα.
0: Γιατί τι έχει κανένα σοβαρό παιχνίδι.
1: Δεν είπα εγώ
0: το Σεπτέμβριο θα παίξουνε.
1: Δεν είπα εγώ.
0: Είπα σοβαρό κίνητρο.
1: Ναι, δεν έχει κανένα σοβαρό κίνητρο. Κανένα.
0: Η ΑΕΚ.
1: Κανένα σοβαρό το κίνητρο έχει, να βάλει
0: το
1: πόδια.
0: Ότι θα έχει 40.000 στο γήπεδο αεξίδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: οι οποίοι θέλουν τη νίκη. Δεν είναι κίνητρο.
1: Θα πάει με την ψυχολογία τη, θα πάει με όλα αυτά.
0: Για κίνητρο μιλάμε, ρε Μαρία.
1: Ναι, μην ξεχνά ότι και αυτοί είναι αρκετά κουρασμένοι. Μην ξεχνά ότι ο Ολυμπιακός έχει το τεράστιο κίνητρο. Η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει, και με ένα 0-0 και με μια ισοπαλία, μια χαρά είναι. Φυσικά θα παίξει την μπάλα της, αλλά δεν νομίζω ότι.
0: Αλλά δηλαδή, εσύ βλέπεις νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ναι, τη βλέπω. Όπως την έχω δει και άλλες φορές όταν χρειάζεται.
0: Γιατί
1: να...
0: δεν μας τα είπες αυτά πριν από λίγο καιρό που έπαιζε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στην έδρα του. Ούτε εκεί δεν είδες νίκη του Ολυμπιακού. Η γιατί... ΑΕΚ μας έλεγε θα κερδίσει. Τώρα ξαφνικά γίνεται το ανάποδο
1: μου,
0: και μας λέει θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Μα γιατί θεωρούσα και θεωρώ την ΑΕΚ καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε, υπάρχει κίνητρο.
0: Ποιο
1: τεράστιο.
0: Ποιο είναι.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Και γιατί, δεν
1: το
0: είναι...
1: Champions League.
0: Και γιατί δεν είναι η νίκη μπροστά στους οπαδούς μου στη γιορτή του φετινού πρωταθλήματος.
1: Γιατί καμιά φορά, επειδή τα έχω ζήσει και επειδή έχω πάει στα γήπεδα,
0: ναι,
1: και από μια και από τις δε, όλο αυτό το πανηγυρικό κτλ. Μπορεί να ξεφουσκώσει και πράγματα. Δεν είναι δηλαδή Σόνι και Ντέ ότι α, θα παίξουμε για το λαό.
0: Μπορεί και να τα φουσκώσει όμως.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ το έπαθε αυτό στο Βόλο, αν θυμάσαι.
0: Συγγνώμη, όπως το λες, μπορεί και να το φουσκώσει.
1: Σου λέω.
0: Όχι, μου λες, είπες μπορεί και να τα ξεφουσκώσει, άρα μπορεί και να τα φουσκώσει.
1: Ναι, αλλά είναι
0: σημαντικό. Γιατί όμως να αισθάνεσαι έτσι κακομύρισα, ρε παιδί μου, ότι α, είμαι εκτός εγώ.
1: Όχι, δεν είμαι κακομύρισα.
0: Είμαι
1: συνειδητοποιημένη ότι πλέον,
0: ναι,
1: αυτό που εχθές θεωρούσα δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι, πλέον δεν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό.
0: Να, σου λέει, αυτό. Δηλαδή, χθες εμείς είχαμε κίνητρο και βάλαμε πρώτη γκολ και παίξαμε μπάλα.
1: Δεν είχατε κίνητρο.
0: Ποιο ήταν.
1: Φυσικά και είχαν κίνητρο. Εννοείται είχαν
0: κίνητρο. Ποιο είναι.
1: Καλά, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ με στην έδρα του, δεν
0: καλά,
1: είναι κίνητρο.
0: Ποιοι νομίζετε ότι
1: τρελαθήκατε.
0: Είστε. Πραγματικά νομίζω ότι είστε η γαλακτικός.
1: Μην αρχίζεις πάλι. Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τεράστιο το κίνητρο ήταν να αποδείξουν ότι αξίζανε το πρωτάθλημα περισσότερο από τον ΠΑΟΚ.
0: Μα είναι και τεράστιο
1: εάν
0: το κίνητρο
1: κέρδιζε
0: μπροστά
1: εχθές,
0: στον κόσμο στη γιορτή τη ΑΕΚ.
1: Εάν ο ΠΑΟΚ του κέρδιζε χθες,
0: ναι,
1: που πήγε να το κλέψει, α, είναι καλά ο Γιακουμάκης το παιδί, δεν μπόρεσε. δεν θα αποδεικνυόταν με τίποτα σε κανέναν ότι ήταν καλύτερη η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: είναι τεράστιο το κίνητο να πεις σε κέρδισα ΠΑΟΚ, το πήρα πανάξια.
0: Ναι.
1: Είδαμε και τους πανηγυρισμούς του Λιόπουλου. Αποδεικνύεται. Αυτά που έκανε ο Λιόπουλος πάλι
0: ναι.
1: δείχνουν το πόσο ήθελαν οι
0: άτσιδες
1: να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να πούν ναι ρε.
0: Και άμα χάσει...
1: Μάγκικο δικό μας, ναι. εμείς είμαστε καλύτεροι.
0: Είναι μάγκικο, το πιο μάγκικο είναι γιατί είναι κόντρα στο σύστημα.
1: Ναι, μας κλέψαν και το μάγκικο.
0: Εννοείται.
1: Δεν βαρέθηκα
0: και
1: να κλέβω.
0: Κερδίσει...
1: Με και τις λέξεις.
0: Άμα κερδίσει η ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπηρεσχύσει το δικό μου το... επιχείρημα, ότι είναι πιο ισχυρό το κίνητρο της γιορτής.
1: Εγώ
0: και...
1: δεν σου είπα ότι δεν αν... μπορεί να κερδίσει.
0: Α, άλλο λέω. Αν κερδίσει η ΑΕΚ και χάσει από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις.
1: Τι να κάνεις. Πας Γιουρόπα.
0: Άλλο λέω. Με την ομάδα τι κάνεις. Πώς αντιμετωπίζεις το προπονητή σου, το σύνολο.
1: Που
0: πας σε ένα παιχνίδι με έναν πλήρως αδιάφορο και μάλιστα το χειρότερο στο playoff Παναθηναϊκό και δεν μπορείς να τον κερδίσεις.
1: Νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Τι κερδίζει η ΑΕΚ. Τι μου, όταν λες νωρίς την Κυριακή παίζεται.
1: Ναι, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα την κάνουμε τη συζήτηση την άλλη εβδομάδα.
0: Μα αυτή πέρτηκαμε πριν.
1: Πώς να την κάνουμε.
0: Αν τα πούμε μετά.
1: Γιατί άμα μετά.
0: Μετά Χριστόν προφήτη θα γίνουμε.
1: Ούτως ή αλλιώς, είτε κερδίσει είτε χάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Οι συζητήσεις θα γίνουν. Για το τι πήγε στραβά.
0: Άλλη συζήτηση θα γίνει.
1: Θα είναι πιο ήρεμη.
0: Θα είναι πιο ήρεμη, ναι.
1: Θα είναι πιο ήρεμη. Τα δεδομένα.
0: Αυτό θέλω να γίνει τότε. Θέλω να χάσει.
1: Τα δεδομένα θα είναι τα ίδια.
0: Να χάσει ο Ολυμπιακός και να χάσετε κι εσείς. Να έχουμε μανούρα εδώ. Γιατί γελάτε, κυρία μου.
1: Για να έχουμε να λέμε και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, μόνο
1: για
0: τον ΠΑΟΚ. Τσουφ, τσουφ, τσαφ, τσουφ. Μα στέλνει ο Χιλιτήρη. Good morning, γεια σου, Γιαννάκη μου. Τι, κοίταξε.
1: Αν και. Τέλος πάντων, δεν θέλω να βάλω αλληλεγγύα γιατί βάλαμε πολλές από το πρωί.
0: Ναι.
1: Συνήθως.
0: Δεν βάλαμε,
1: οι Αθηνέζοι. Συνήθως, όταν είναι να πάρει κάτι ο ΠΑΟΚ. Ή να πάνε όλα κάτω, προτιμούν
0: συνώνια.
1: Το να πάνε όλα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Το προτιμούν.
0: Λογικό είναι.
1: Έτσι, τώρα ναι. βέβαια είναι ειδικών ειδικών, έχει απόλυτο δίκιο για να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Θα είναι 40.000 κόσμου
0: ναι.
1: που θα θέλει να δει γκολ.
0: Και απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός.
1: Θα θέλει να δει πανηγύρι.
0: Ο οποίος τα κλασικό στην Ελλάδα είναι δύο, είναι το ΠΑΟΚ Άρης και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού δεν θέλει να βγει ο Ολυμπιακός στο Champions League. Θέλει να βγει ο ΠΑΟΚ. Στο λέω εγώ αυτό και το διαβάζω.
1: Του Παναθηναϊκού λέμε.
0: Ο φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Λογικό είναι. Εκεί όντως ναι. είναι αιώνιοι. Εκεί είναι πραγματικά αιώνιοι.
0: Άρα μπορεί και να πούνε να δώσει να κλείσουν το μάτι, να πούνε εντάξει, παιδιά, δεν είπαμε να δώσουμε. Δεν στείλουμε παιχνίδια, αλλά μην τρελαίνεστε. Έχουμε και άλλη χρονιά του χρόνου. Μην έχουμε τραυματισμούς. Χαλαρά δείτε το.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί, Κώστα.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Και δεν ξέρω
0: αυτά
1: τι...
0: μ' αρέσουν. Τι ώρα το είπες.
1: Όχι, δεν μπορεί τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί γενικά. Δεν έκανε μία τελική.
0: Τι να κάνει.
1: Δεν έκανε μία τελική. Και δεν ξέρω και τι θα γινόταν αν δεν είχε κάνει αυτές τις προσθήκες να έρθει ο Τετέι.
0: Αν σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπα. Έβλεπα τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Μόνο
1: μετά, όταν είδαμε.
0: Εντάξει.
1: Στις αθλητικές εκπομπές, και εγώ ότι
0: ναι,
1: είδα.
0: Αλλιώς είναι μετά, ναι.
1: Αλλά λες ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Και από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Έβλεπα αυτό το φτάνει. Να τελειώσει χρονιά, να τελειώνουμε. Δεν αντέχουμε άλλο να βλέπουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Θύμωναν και κάποιοι Παναθηναϊκοί που τα λέγαμε.
0: Τι λέγαμε,
1: θυμάσαι.
0: Ότι.
1: Το βλέπαμε.
0: Μπα, δεν θυμώσει κανένα. Οι Παναθηναϊκοί έχουν θυμώσει κυρίως με την ομάδα τους φέτος.
1: Δεν θυμάσαι τι γράφανε εδώ πέρα, τι είναι αυτά που λες και ο μεγάλος Παναθηναϊκός.
0: Καλά, μεγάλος Παναθηναϊκός. Εννοείται. Ότι είναι μεγάλος, είναι μεγάλος.
1: Θα δείτε εσείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Αποδείχθηκε ότι αυτό που βλέπαμε νωρίς δεν μπόρεσε να το υπερκεράσει ο Παναθηναϊκός. Μηδέν τελική στην εστία.
0: Ναι.
1: Και με ένα γκολ χάνει το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Γκολ από το Ροντινέι. Τελικά μας είπε ο Μεντιλίπαρ, νομίζω το πιάσε αυτό. Τελικά δεν είναι μπάκο ο Ροντινέι, να ξέρετε έτσι.
1: Έγινε συζήτηση εδώ μεταξύ ναι για αυτό τον γκολ.
0: Είναι εξτρέμ. Βέβαια είναι ευλογία Θεού να έχεις μπάκο ο οποίος παίζει και έτσι στα μπροστά σου, όταν βγαίνει μπροστά στο άλλο μισό του γηπέδου. Είναι ευλογία. Και ο Ροντινέι είναι ένας καταπληκτικός τύπος, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ενδιαφέρον πολύ σαν άνθρωπος και πολύ ωραίος παίχτης. Καταπληκτικός. Δηλαδή ο Ροντινέι είναι από τους παίχτες που αγαπώ από άλλες ομάδες. Ένας από αυτούς. Έτσι όπως είναι και ο Αντρίγια από τον ΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλιας ή ξέρω εγώ και άλλοι από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Λοιπόν.
1: Γύρουν πάντως ερωτήματα οι Παναθηναϊκοί. Ας πούμε
0: τους
1: τους διάβαζα παραπάνω από έναν γιατί ξέρω εγώ δεν έβαλε τον Παντελίδη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός με την ΑΕΚ και δεν του δώσε ούτε ένα λεπτό
0: ναι.
1: συμμετοχής. Δηλαδή τα γράφουν οι ίδιοι.
0: Τα γράφουν, αλλά δεν είναι στην προπόνηση.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί ο Παντελίδης μπορεί στις δύο τελευταίες προπονήσεις να μην μπόρεσε να ανταπεξέλθει, ας πούμε, στα ανασταλτικά του. Να μπόρεσε να μην είχε ανάσεις.
1: Ναι, αλλά.
0: Κατάλαβες τι σου λέω. Εμείς ως οπαδοί βλέπουμε μόνο την Κυριακή την ομάδα. Ο άλλος είναι κάθε μέρα εκεί, ο Λουτσέσκου, ξέρω εγώ, ο Γρηγορίου, ο Μπενίτεθ. Είναι κάθε μέρα εκεί. Κάτι άλλο μπορεί να βλέπουν, ρε παιδιά.
1: Μπορεί, εγώ πάντως θα τους το δώσω, ναι. Γιατί αν θυμάσαι από το προηγούμενο ματς, από τον Παντελίδη ξεκίνησε το μοναδικό γκολ. Ναι, τη δημιουργία δηλαδή. Το
0: μια
1: δημιουργικό.
0: Στιγμή είναι αυτό, βέβαια, μια στιγμή. Αλλά μέσα στην εβδομάδα μπορεί προς τις προπονήσεις να δείξει ότι. Γιατί και ο προπονητής αλλάζει κάποιους παίκτες αναλόγως με ποιον αντίπαλο παίζει. Κατάλαβες. Μπορεί να ήταν στο ματσάρισμα του αντιπάλου, πούμε, του, σε εκείνη τη θέση του επιθετικού χάφ, να ήταν καλύτερος αυτός που έβαλε.
1: Να.
0: Δεν μπορεί να είναι, παιδιά, να τα αναλύουμε και να τα υπεραναλύουμε όλα και να κάνουμε τους μάγκες, ας πούμε, μετά.
1: Πάντως, σε ένα γενικό πλαίσιο, ναι. Αν βάλω το χθεσινό ΠΑΟΚ, γιατί είδα πολύ. Είδα πολύ καλό Τάισον, είδα πολύ καλό και Τζιόρα.
0: Κόσμο δεν είδα.
1: Ήταν ανεκτά γεμάτο.
0: Λες, εντάξει.
1: Ήταν ανεκτά γεμάτο. Δηλαδή, για με αυτό το. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε ακριβώς όπως ήταν το γήπεδο της Τούμπας εχθές. Ναι. Σε φούσκωτα. Αυτό είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σε φούσκοντα. Θα μου πεις, γιατί ρε Σμαράγδα, η δεύτερη θέση δεν είναι κινητράρα, δεν είναι το μόνο που σου μείνε, δεν είναι το Champions League. Ναι, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά δώσανε μάχες μαχών, παίξανε τα περισσότερα παιχνίδια από όλους. Ακόμα και για να φτάσουν στον τελικό κυπέλλου, απέκλεισαν τις μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Δεν παίξανε με μικρές ομάδες. Mm-hmm. Και είδανε να καταραίει σαν χάρτινος πύργος μέσα σε δύο μήνες ότι χτίσαν.
0: Ποιοι?
1: Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ.
0: Α, του ΠΑΟ, κλείς.
1: Μαζί με τους τραυματισμούς, μαζί με το γιατί ρε Μαμότο. Mm. Κάπως έτσι.
0: Τώρα τι γίνεται. Αν πάρει τη δεύτερη θέση, θα πάρει τα προγραμματικά του Champions League.
1: Εντάξει, εκεί μετά άλλος αγώνας.
0: Πόσα παιχνίδια έχει εκεί μετά, τρία.
1: Νομίζω τρία είναι.
0: Τρία. Αν πας τρίτη θέση. Ναι, αλλά το καλό πιο είναι ότι αν πας στη δεύτερη θέση και αποκλειστείς.
1: Πας κατευθείαν Europa, δεν χάνεις Europa, Europa, ναι.
0: Ενώ αν πας στο Europa και αποκλειστείς μέχρι το δεύτερο, πριν τον τρίτο γύρο, φεύγεις από την Ευρώπη, από τις Ευρώπας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι το δύσκολο, ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ο μόνος που έχει εξασφαλίσει δηλαδή μέχρι στιγμής συμμετοχή σε ομίλους είναι ο Όφη.
1: Ναι.
0: Στους ομίλους του Conference League, έτσι. Mm-hmm. Και να χάσει δηλαδή στα playoff, θα πάει στους ομίλους του Conference. Υπάρχει, χθες πήρα τηλέφωνο εδώ για να ρωτήσω τα παιδιά για να μην κάνω κανένα λάθος μέσα στην εκπομπή. Και υπάρχει περίπτωση φέτος, δηλαδή την επόμενη χρονιά, να έχουμε μία ομάδα στο Champions League.
1: Ναι.
0: Την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Στους ομίλους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τρεις ομάδες στο Conference στους ομίλους.
1: Όπου πρέπει να κάτσουμε να βγάλουμε τα κομπιουτεράκια τώρα στο διάλειμμα. Τα έβγαλες χθες.
0: Έβγαλα τα μάτια μου, ναι. Άρχισε να βρει και γλιστράει ο Στέλιος, ο οποίος γράφει νωρίτερα, και ο Κάρικος τα λέει μέρα νύχτα στο γήπεδο. Είναι εδώ, λέει. Αλλά μόνο, το μόνο κύπελο που είδαμε εμείς οι Εργιανοί ήταν καραμπόλα της Εύγα. Με το παιχνιδάκι μέσα, όμως, λέει.
1: Εντάξει, παιδιά, φέτος για τον φετινό
0: Προσέξτε
1: Άρη.
0: Λίγο γιατί άρχισε να βρέχει, έτσι μου γράφουν τώρα και γλιστράει. Ναι.
1: Για το φετινό Άρη, ας πούμε, είχα... επειδή κάναμε και συζητήσεις έξω και τα λοιπά.
0: Πορεία πρωταθλητισμού κάναμε.
1: Και έλεγα ότι επί της ουσίας δεν τον είδαμε τον Άρη φέτος.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: τον
1: δεν τον είδαμε πλήρη. Αυτό που τις μεταγραφές που έκανε να μπει.
0: Χθες με την κολοπετινίτσα του κύριου Μπέου, χάσαμε τρία δοκάρια, αλλά αυτή η ομάδα μάλλον μας αρέσει, κύριε Μπέου, να παίζουμε με την ομάδα σου πραγματικά.
1: Αυτή η κολοπετινίτσα μου σου στέρισε από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα μαζί με τη Λάρισα.
0: Αυτό τρομερό.
1: Μαζί με τη Λάρισα.
0: Πώς το κάνατε αυτό.
1: Η Θεσσαλία. Δεν ξέρω πώς το κάνατε.
0: Και μετά το 85 κιόλας το κάνατε.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Απίθανο. Παρόλα αυτά, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έπαιζε ο Άρης χθες, ξανακέρδισε ο Άρης χθες. Έχει μία. Ευκαιρία ο Γρηγορίου να αναλάβει τα ενία μετά από αυτό, με το σημάζεμα που έκανε. Βλέπουμε κάτι ορθολογικό, ρε παιδί μου, επιτέλους. Έχει, λες, μια ευκαιρία.
0: Εγώ τι λέω,
1: Εσύ τι λες, ναι. Τώρα τι θα γίνει, εγώ σου λέω ότι δεν έχει ευκαιρία.
0: Και εγώ πιστεύω δεν έχει ευκαιρία, ναι.
1: Ναι. Αλλά θα του άξιζε τελικά.
0: Μην σκάρουμε πάλι. Τα κάναμε μια φορά με τον Τόλιο, τα κάναμε κάνα δύο φορές ακόμα κάτι Βρετανοί, κάτι ξέρω εγώ, περίεργοι τερματοφύλακες πρώην. Κάναμε πολλά πειράματα στη θέση του προπονητή. Κάρι, πάρε ένα προπονητή, ο οποίος θα πιστεύει, δηλαδή, άμα να πάρω Έλληνα προπονητή, ας δώσω λεφτά να πάρω τον Νίκο Παπαδόπουλο. Διότι δεν έχω κάτι με τον κύριο Γρηγορίου, προς Θεού, έτσι. Απλά ο Παπαδόπουλος αισθάνεται και λίγο Άρης. Ο Νίκος. Οπότε
1: τώρα παίζουμε βέβαια σε στημένο γήπεδο εμείς οι δυο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ξέρουμε από τα ρεπορτάζ ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι κλεισμένος.
0: Κλεισμένος από ποιον είναι?
1: Βέβαια.
0: Από τον Άρη.
1: Ναι.
0: Γιατί με τα λέτε τόσο καιρό? Αν λεγόταν όμως Βαραγιάννη Γρηγορίεβιτς. Κοίταξε τώρα. δεν είναι το όνομα τόσο, όσο και το πώς, ας πούμε, ένας προπονητής, τι έχει κάνει στο παρελθόν στις ομάδες του. Παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά με να πάρω Έλληνα προπονητή, όπως ξέρει και την κατάσταση και μιλάει και ελληνικά κτλ., νομίζω ότι θα ήθελα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, γιατί είναι και λίγο αργανάκι επινημένο. Έτσι.
1: Παιδιά, μην μας παίρνει και πάπος. Πλάκες κάνουμε, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Μην μας λέτε μετά ότι βγάλαμε λάθος ειδήσεις και
0: πριν
1: τέτοια.
0: Πριν από λίγο, η κυρία, εγώ της κλείνω το μικρόφωνο και θα πάμε στο διάλειμμα. Η κυρία που παραθέτει εδώ στην εκπομπή τα νέα του ΠΑΟΚ στο παράθυρο στα Σπορ, μόλις μας ενημέρωσε επισήμως ότι επόμενος προπονητής του Άρη ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Σους μιλές τέτοια, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Εσύ το είπες, βάλτε λίγο την εκπομπή.
1: Ο περιπτεράς του Ραπτόπουλου που πήγα χθες να πάρω μια σοκολάτα.
0: Ο σερβιτόρος, ναι, ναι.
1: Ο σερβιτόρος, εκεί που τρώνε τις γαρίδες, αυτός μου το έπαιρνα, ξέρεις.
0: Ο σερβιτόρος, κάτσε κάτι, γιατί όταν μου γράφουν ηχητικά, ο άλλος έχει αισθανθεί, ας πούμε, ότι είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που είπε. Και πρέπει να το ακούσουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Για να δούμε τι λέει.
2: Άρε μεγάλε Κάρη, πόσο μπροστά είσαι και δεν σε πιάνουν. Σου λέει του χρόνου πάλι μια από τα ίδια, μόλις θα στραβώσουν μετά τον Γενάρη, ανάλυση. Λίγο πριν τον Γενάρη. Ναι. Έλα εδώ ρε Γρηγορίου, είσαι έτοιμος, ξέρεις και την ομάδα. Θα κάνεις πορεία πρωταθλητισμού τον τελευταίο μήνα.
0: Κοιτάξτε, φίλε, εγώ μιλάω με απόλυτους αριθμούς, κύριε εσείς που μιλήσατε. Αν πάρετε τα αποτελέσματα στα play-off όλων των ομάδων, ποια είναι πρωταθλήτρια? Quiz.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
5: Και σε λένε Τάκι.
7: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
15: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
17: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
20: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
23: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
24: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
25: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
26: Μετρόπολης τελερώνε.
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα από το Μετρόπολη. Είστε συντονισμένοι στο 5,5 μαζί μας. Είναι η Μαράγδα Μπασάκου, βεβαίως, αλλά η Vibrani κιόλας. Μην ξεχνάμε και τη Vibrani, κορυφή εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Θα βρείτε όλα τα προϊόντα της Vibrani στην ιστοσελίδα της www.vibrani.gr. Σου έχω πολύ ωραία ιστορία, διότι μου στέλνει.
1: Και εγώ σου.
0: Φωτογραφία μου στέλνει τώρα ο φίλος μου Ανέσιο Λάλας από Προσοτσάνη.
1: Ναι.
0: Είναι στη Γερμανία με μια μορφή, με μια μορφή πραγματικά από τη δεκαετία του 80 που τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά εγώ τον Άρη. Του αλλάξετε το όνομα για να καταλάβεις. Δηλαδή τον άνθρωπο τον φωνάζανε οι φίλοι του Άρη και τον κάνατε Αριστοτέλη μόλις ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος πήρε και πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ.
1: Καλή γιορτάζουμε στα Κίδη.
0: Ο Αριστοτέλης ο Καρασαβίδης, ο Άρης ο Καρασαβίδης, να σας πω, ο οποίος πήρε και πρωτάθλημα το 85-86 με τον ΠΑΟΚ. Μου στέλνουν φωτογραφία τα δύο φιλαράκια τώρα μπροστά, χαμογελαστή, τρομερή και θυμήθηκα. Φίλε Άρη που ακούς και ώρα και τα φιλιά μου βεβαίως, σέβομαι τα πάντα, αλλά θυμήθηκα εκείνη τη φοβερή ιστορία. Αυτός ήταν στη Γερμανία, Σμαράγδα.
1: Ναι.
0: Ήρθε στην Ελλάδα. Το τζακώσατε κάποια στιγμή. Καλός παίκτης, φοβερός. Είχε παίξει, νομίζω, είχε έρθει πρώτα στον Αετό Σκίδρας. Τέλος πάντων. Το παίρνετε από κάπου από εκεί, από την Ημαθία. Βρίσκει τη θέση του στην 11η. Παίρνει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ το 86. Έτσι, το πρώτο πρωτάθλημα. Μα το δεύτερο. Και μετά παίζει και ο αδερφός του όμως μπάλα. Ο Θεόφιλος. Ναι. Ο οποίος πήρε πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, ο αδερφός του.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή όμως ο Θεόφιλος είναι στον Απόλλων Αθηνών.
1: Οκ. Okay.
0: Και παίζει ΠΑΟΚ Απόλλων Αθηνών.
1: Mm-hmm.
0: Και τα δύο αδέρφια είναι απέναντι, αντίπαλοι. Ο Αριστίδης και ο Θεόφιλος. Το ξέρει ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια κόντρα που γίνεται, δηλαδή μαρκάρει ο ένας τον άλλον.
1: Τους απέβαλε και τους δύο.
0: Όχι, όχι. Α. Βρίζει ο ένας τη μάνα του άλλου.
1: Άσε μου, με Κώστα.
0: Εγώ, άσε μου. Και ο διαιτητής λέει ο Αριστίδης, έτσι, μετά από χρόνια στη συνέντευξη. Ο διαιτητής λέει σταματάει και τα έχει χάσει, λέει. Και κοιτάει και τους δυο. Εσείς πάτε καλά, ας πούμε, ναι. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να σε κάνει το παιχνίδι αυτό.
1: Όλους μας.
0: Κάτσε να το βρω αυτό, φίλε Αριστίδη. Επιβεβαίωσε λίγο στη Μαράγδα αν είναι έτσι, γιατί μου γράφει τώρα εδώ πέρα ο Ανέσης ο φίλος μας. Να, εδώ λέμε τον Αριστοτέλη Καρασαβίδη στο Μόναχο σήμερα.
1: Βρέστο, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Ο του ΠΑΟΚ είναι σε ελληνική εταιρεία που με εισαγωγές φορτών βλέπουν μαζί συνεργάζονται. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Να του πούμε χρόνια πολλά, να πούμε χρόνια πολλά και στον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Αριστοτέλη δεν είναι.
0: Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ.
1: Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ. Και να πω χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη μας, στη Βίλη και στον Αντώνη στα κουμπαράκια μου. Γιορτάζει ο τρίτος κατά σειρά.
0: Ο Αριστοτέλης είναι ο σύζυγος της Βίλη.
1: Όχι. Ο Αριστοτέλης είναι ο γιος. Ο Αντώνης και η Βίλη είναι τα κουμπαράκια μου που τους έχω βαφτίσει στην Αριάδνη. Είναι όλα Α. Απόστολος Αριάδνη, Αριστοτέλης. Τρία Α φτιάξαν τα παιδιά. Γιορτάζει ο Αριστοτελάκος σήμερα, χρόνια του πολλά. Αλλά εγώ πήγα να σε πάω αλλού, να σε πω άλλη ιστορία. Βλέπω Sky στο διάλειμμα, έτσι. Και έχουν καλεσμένο τον Γαϊτάνη, τον Μέγα από το Πασόκ και τον κύριο Στέφος, είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Πριν από αυτό είχαν θέμα για τη Φαραχανή. Όλοι οι άντρες είστε οι ίδιοι στον πλανήτη, έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα, ρε παιδί.
0: Για το Μακρόν λες τώρα.
1: Ναι.
0: Για το χαστούκι που έφαγε.
1: Ναι. Ότι φταίει η ηθοποιός, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ότι είχε ένα πλατωνικό έρωτα με την σπουδαία.
0: Όταν ήταν μικρός, ας πούμε.
1: Τώρα.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα, μα γι' αυτό το φαγητό χαστούκι.
0: Πλατωνικός τι εννοείται.
1: Μηνύματα.
0: Μηνύματα.
1: Μηνύματα της εποχής μας, το φαινόμενο. Social
0: media. Όχι όλα τα μηνύματα.
1: Όταν λες.
0: Εσύ όταν λες μηνύματα, εγώ.
1: Γράφανε, ρε παιδί μου, ερωτικά πράγματα.
0: Κάτσε μου γράφει εδώ πέρα μια φίλη από την Κύπρο τώρα. Δηλαδή, μας πιάσει άλλο ότι είμαστε πλατωνικό έρωτα.
1: Δεν ξέρω. Επιφυλάξει για κάθε σου δικαίωμα.
0: Για την ΑΕΚ μου γράφει.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί καλά είσαι.
0: Εντάξει, μέχρι εδώ κρίστα.
1: Η Φαραχανή τέλος πάντων είναι σπουδαία βραβευμένη ηθοποιός, ναι. Ιρανή.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και κούκλα όμως.
1: Και κούκλα, μια κούκλα κτλ. Και ήταν η αφορμή.
0: Τη έμασε.
1: Που τη έμασε ο Μακρόν από την Μπριζίτ σε εκείνο το περίφημο χαστούκι όταν άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου κτλ. Και, και το σχολιάζουν.
0: Ναι.
1: Το έχουν θέμα, ενώ είναι καλεσμένοι ήδη οι πολιτικοί για το άλλο θέμα, για τις κόντρες κτλ. Δεν μπορούν οι άντρες να κρατηθούν, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δηλαδή, του βλέπεις τώρα αντίπαλους. Ναι. Πασόκ,
0: και εγώ, ας πούμε, το βλέπω
1: και
0: αυτό.
1: Είναι όλοι με Μακρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Μανώλη τον είπαν.
0: Εννοείται, εννοείται. Μανολάκης, εννοείται. Μανώλο μαζί σου είμαστε. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ αυτό το συμπέρασμα που βγάζω, ας πούμε, σαν.
1: Ναι.
0: Γιατί μου αρέσει και γενικώς ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι ότι η Μπριζίτ έχει καλό δεξί. Σίγουρα. Γιατί γελάτε, κυρία. Το έχεις δει το πλάνο.
1: Το είδα,
0: καλό.
1: Αλλά δεν το ξανά είδα.
0: Α,
1: για να δω αν είναι καλό το δεξί.
0: Ναι, ναι. Πολύ καλό. Τρομερό δεξί. Το αριστερό το έχει ίσα-ίσα για το ένα χέρι νύβει το άλλο.
1: Μα δεν υπάρχετε. Όπου υπάρχει φούστα, γίνεστε ένα.
0: Είμαστε ένα.
1: Ξεχνάτε ομάδες, ξεχνάτε, ναι, κόμματα.
0: Είμαστε ένα.
1: Λύκει, ρε παιδί μου, ένας να προστατεύσει τον άλλον.
0: Μπράβο.
1: Φοβερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλληλεγγύη δεν θέλετε. Στην κοινωνία.
1: Τι
0: εσείς, τα, εσείς τα λέτε. Άκου τώρα το διάλογο, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Μου στέλνουν το διάλογο.
1: Ναι.
0: Αριστοτέλης Καρσαβίδης, παίζουμε λέει Απόλλων ΠΑΟΚ. Σε συνέντευξη τα λέει αυτά, έτσι. Ποια είναι λέει η κοινή στιγμή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ με τον αδερφό σου.
1: Α, ναι.
0: Τι λέει, ναι. Παίζουμε λέει Απόλλων ΠΑΟΚ. Ο Θεόφιλος είναι ήδη στον Απόλλωνα και εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν πάω λέω και εγώ στον Απόλλωνα. Σε κάποια φάση λέει μου κάνει ένα τάκλιν, πολύ δυνατό και πέφτω κάτω λέει. Είναι δυνατό. Σηκώνομαι, του λέω για τη μάνα του. Έρχεται ο διαιτητής λέει με την κάρτα, στο χέρι μου τη βγάζει την κάρτα, του που βλέπει λέει ότι είναι ο αδερφός μου, σαστίζει και λέει ο διαιτητής. Καλά. Συγγνώμη, λέει αυτό, λέει: ποια νούμερα βρίζει. Λέει ο αδερφός μου, λέει. Ο Θεόφιλος λέει: μου λέει εμένα ο αδερφός μου. Καλά, ρε, λέει: πας καλά, τη μάνα μου βρίζεις. Λέει: όχι, λέει: πας καλά, τη μάνα σου βρίζεις. Και λέω εγώ: όχι, τη δικιά σου. Δεν είναι απίθανος διάλογος. Τα δύο αδέρφια και ο διαιτητής στην ώρα του παιχνιδιού. Καλά, ρε, εσύ, ποια νούμερα βρίζεις. Και ο άλλος να ρωτήσει καλά τη μάνα σου βρίζεις. Αφού είμαστε αδέρφια. Και λέει όχι τη δικιά μου. Τη δικιά,
1: τη δικιά σου. Αν τη βγάλεις βέβαια. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ λοιπόν, ωραία ιστορία. Χρόνια του πολλά.
0: Καταρχάς τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Έχουμε Στέλιο Περπινιάδη. Γεννιέται ο Στελάρας, ο Στελάκης.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ή μάλλον Στελάκης, έτσι. Μεγάλος και οργανοπαίχτης και τα λοιπά. Ρεμπέτικο μεγάλη πορεία. Γεννιέται και την Κρέη στη Νέα Σμύρνη. Ή μάλλον όχι, τι λέω. Στου Σάμο γεννήθηκε. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Και την Κρέη.
0: Ναι.
1: Όμορφοι είστε στη Σάμο.
0: Όμορφοι είμαστε.
1: Ναι, γιατί ναι, ναι, άμα ναι. Κρίνουν και από την εγγονή,
0: όχι,
1: η Αγγελική Ιλιάδη.
0: Ναι,
1: είστε γενικώς,
0: ναι, έχουμε ένα.
1: Σταυρούλα,
0: είμαστε
1: τι να πούμε.
0: Σκουρόχρωμοι με ανοιχτά μάτια, κυρίως.
1: Έχετε, ναι, πολύ.
0: Σε κάτι τέτοια χωριά όπως είναι η Μυτιλινή, εκεί γεννήθηκε η Αγγελική Καλαϊτζή.
1: Αγγελική Καλαϊτζή, μάλιστα.
0: Ο Μπομπι Ντάρι είναι εντάξει
1: μεγάλο. Το Γκρέι να το καταλάβω. Το Αγγελική να του το κάνουν κέτι.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί όχι, κέτι. Δηλαδή, κέτι. Καπάλφα. Τάφο, όμικρον, γιώτα.
1: Ναι.
0: Τζορτζ Λούκας, εντάξει, ιστορία στα τέτοια. Γιώργος Πατούλης. Σαν σήμερα, ένας πολιτικός, υπηρέτησε περιφερειάρχης. Η ώρα καλή να πούμε στην κυρία Πατούλη. Ρώσεν πλεύνε. Θα βρω να πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο.
1: Δεν τη λένε Πατούλη πια.
0: Όχι, ναι, Σταυρίδου, Σταυρίδου. Mm. Κύριε Σταυρίδου, πολύ συμπαθής μου είναι. Ρώσεν πλευνένιεφ. Σταυρούλα, πάρει τηλέφωνο. Είναι φίλος αδερφής μου, πρώην πρόεδρος Βουλγαρίας. Κάναμε κάτι σπίτια να πούμε.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχει τραβήξει και αυτή η αδερφή σου.
0: Έχει τραβήξει πολλά. Κέιτ Μπλάνσετ. Μας αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ε,
1: τρομερή. Πάρα πολύ.
0: Ποια ταινία.
1: Πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Μπορείς να τη δεις από πανέμορφη ως κακάσχημη.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Αναλόγως το, μεταμορφώνεται δηλαδή αναλόγως τους ρόλους το. Φοβερή υποκριτική.
0: Να πω τώρα,
1: ενότητα.
0: Ποια ταινία όμως, παιδί. Να πω ότι θυμάμαι μια ταινία, σημαίνει, δεν μπορώ να θυμηθώ. Να σου πω την αλήθεια. Οπότε το αφήνω έτσι.
1: Περίμενε. Blue Jasmine. Woody Allen. Kate Blanchett.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Ο Mark Zuckerberg. Zuckerberg, αν θέλετε, ο άνθρωπος που σας βοηθάει σήμερα να γράψετε ό,τι σκεφτείτε, ό,τι ακριβώς θα κατεβάσει το μυαλό σας, να το γράψετε στο Facebook, να ξεκινήσετε κόντρες, αυτά, μηνύσεις, αγωγές. Σας βοηθάει. Σας βοήθησε ο άνθρωπος, έτσι. Μανώλης Σιώπης. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τέτοια μέρα. Το 1994.
1: Σιώπης
0: ΑΕ. Ναι, τον αγαπάμε τον Μανώλο, έτσι. Τρομερός. Τώρα αγωνίζεται στο Παναθηναϊκό.
1: Βασίλης Αλισάβετ.
0: Θα έρθει όμως τον Άρη.
1: Μπλάνσετ, τώρα σκέφτομαι εγώ.
0: Α, Βασίλης. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Από τι μορφή μεσονική τώρα που το είπες.
1: Ναι.
0: Μπλάνσετ. Σαν πίνακας μεσονικός.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Σύμφωνο της Βαρσοβίας, σαν σήμερα έχουμε. Υπογράφεται σήμερα, σαν σήμερα, το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και ρωτάω εγώ τώρα, η ερώτηση της εκπομπής είναι η εξής.
1: Πονηρή θα είναι τριγκαδόρη και προσέξτε.
0: Το σύμφωνο της Βαρσοβίας υπεγράφει το 1955.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 70 έτη, μόλις. Για την πολιτική ιστορία της ανθρωπότητας είναι πάρα πολύ μικρό κλάσμα. Και οι χώρες οι οποίες υπέγραψαν ήταν η Βουλγαρία, η Τσεχοσλοβακία, η Ανατολική Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σοβιετική Ένωση και η Αλβανία. Ποια από αυτές τις χώρες πλέον έχει κομμουνιστικό καθεστώς, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, για ποιο λόγο δεν έχει κομμουνιστικό καθεστώς αυτή η χώρα, αυτές που σας είπα τώρα, έτσι, που υπογράφει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και για ποιο λόγο στην Ελλάδα έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό αριστερών. Mm. Αν απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, στην τελευταία θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
1: Έχω την εντύπωση ότι και σε αυτές τις χώρες να πας θα βρεις μεγάλα ποσοστά αριστερών. Δεν έχει σημασία.
0: Απαγορεύεται να μιλείς για κομμουνισμό στην Τσεχία.
1: Ναι, αυτό σου λέω, αλλά αυτό πήγα να σου πω.
0: Όχι, δεν θα βρεις. Γιατί κάνουν ελεύθερες εκλογές. Έχουν ελεύθερες εκλογές. Και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όλες αυτές έχουν ελεύθερες εκλογές.
1: Ναι, δεν προκύπτει αυτό που λες.
0: Ναι, εμείς όμως τα κόμματα της αριστεράς σε αυτή τη χώρα παίρνουν 35-40%. Εκεί δεν παίρνουν ούτε 2. Αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό το να το.
0: Ναι, την ανάλυση θέλω.
1: το να το έχει. Καλά, εγώ δεν απαντήσω γιατί δεν είμαι αριστερή. Γιατί δεν
0: ξέρω. Όχι, για ποιο λόγο. Ούτε εγώ είμαι αριστερό, αλλά μπορώ να απαντήσω, επειδή μου. Μα εγώ θα απαντήσω, αλλά δεν είμαι αριστερό.
1: Ναι, αν είμαι, μπορώ να κάνω υποθέσει.
0: Μήπω αισθάνεσαι αριστερή και δεν το λε.
1: Αν ήμουν πρώην αριστερή, θα μπορούσα να σου πω. Εκεί, σε εκείνε τι χώρε.
0: Πε, παιδί μου, ένα κοινού ενδιαφέροντο.
1: Άσε που η Τσεχία είναι πολύ ιδιαίτερη. Είχαμε την άνοιξη τη Πράγα στη Τσεχία από το 68.
0: Καλά, πε μα για την Πολωνία, πε μα. Πες μας για τη Σοβιετική Ένωση ακόμα.
1: Ναι, τι θέλεις να σου πω.
0: Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτές οι χώρες που υπέγραψαν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας καμία δεν ανέχεται τα κομμουνιστικά κόμματα?
1: Γιατί φοβάται, είναι πολύ απλό.
0: Εμείς γιατί δεν φοβόμαστε, είναι δεύτερη ερώτηση.
1: Γιατί εκεί ήταν καθεστώτα, δεν ήταν κομμουνισμός.
0: Γιατί πού δεν ήταν κομμουνισμός, δηλαδή πού δεν ήταν καθεστώς ο κομμουνισμός. Και το λες έτσι. Και λες, μα, εκεί ήτανε. Πού δεν ήτανε.
1: Άκουσε λίγο, αυτές οι χώρες δεν λειτουργούσαν από μόνο.
0: Δεν ήτανε καθεστώς ο κομμουνισμός. Και το λες έτσι. Και λες, μα, εκεί ήτανε. Πού δεν ήτανε.
1: Άκουσε λίγο, αυτές οι χώρες δεν λειτουργούσαν.

0: Είδαν ότι έκλεισαν οι τράπεζες, βούλιαξε η χώρα, μας βάλανε 100 δις χρέος. Γιατί ξανά εμείς επιμένουμε να ξαναδοκιμάσουμε, αφού βλέπουμε, είδαμε.
1: Μίλησες για αριστερούς ή για υβρίδιο?
0: Είναι το ίδιο, παιδί.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Έλα, ρε Μάρα.
1: Αριστερή είναι η Κουκουέ.
0: Έλα, ρε
1: Μάρα. ΚΚΕ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υβρίδια. Δεν ξέρουν που πατάνε και που βρίσκονται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεταξύ αριστερό-κέντρο. Βλέπω και λίγο δεξιά, βάλει καμένο μέσα.
0: Καμένο.
1: Υβρίδιο, συνοθήλευμα ήταν.
0: Εντάξει, εντάξει, οκ. Απάντηση τώρα, ο καθένας θα σας απαντήσει μόνος του. Και μία-δύο, με τη σειρά όμως οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, για να καταλήξετε στην τρίτη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί μόνο έτσι θα απαντήσετε στην τρίτη. Αν απαντήσετε στην πρώτη κυρίως. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή μόνο η Βόρειος Κορέα και η Κούβα προτιμούν αυτά τα καθεστώτα? Για ποιο λόγο εμείς είμαστε 213 χώρες έχει ο πλανήτης. Οι δύο έχουν κομμουνιστικά καθεστώτα και η μία θέλει να έχει.
1: Η Κούβα είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Α, γιατί η Βόρειος Κορέα δεν είναι.
1: Καλά, άστε τη Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου.
0: Αφήστε τη λίγο.
1: Και η Βόρεια Κορέα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Είναι,
1: βολεύει.
0: Ναι, ναι, βολεύει, λες. Εντάξει, okay.
1: Βολεύει. Λοιπόν. Στο έχω ξαναπεί και αν θέλετε μπορείτε να το επιβεβαιώσετε.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας, ο πόλεμος στην Κορέα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει υπογραφεί συνθήκη.
0: Άρα σε ρωτάνε με αυτό που είπες, γιατί και εγώ δεν το σκέφτηκα. Στην Ελλάδα, δηλαδή, αν γινόμασταν κομμουνιστική χώρα, κουμάντο Ρωσία θα έκανε.
1: Τότε φυσικά.
0: Γιατί τώρα πώς θα έκανε.
1: Τότε φυσικά.
0: Τώρα.
1: Τώρα θα είχαμε εκλεγμένο ένα κομμουνιστικό κόμμα, αλλά σε πλαίσια δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα είχαμε.
0: Okay. Λοιπόν,
1: δεν έχει εφαρμοστεί έτσι.
0: Ο
1: παιδιά.
0: Κομμουνισμός μου γράφουν είναι εκτός νόμου σε αυτές τις χώρες. Πλέον στην Ελλάδα είναι αποθυμένο. Γιατί δεν το ζήσαμε ποτέ. Πάπα, πολύ ωραίο.
1: Και αποθυμένο δεν το
0: ζήσαμε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ε, καλημέρα Κώστα, σκουρόχρωμα με ανοιχτά μάτια.
1: Αν ήταν αποθυμένο, κάποια στιγμή θα έβγαινε. Δεν βγήκε.
0: Ναι.
1: Αν θεωρείτε ότι βγήκε μέσω του υβριδίου του συνοθηλεύματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, άρα φαίνεται ότι.
0: Ε, καλά, μας βολεύει το υβρίδιο, μωρέ. Γιατί και αυτοί με το που βγήκανε, ας πούμε αυτό που η προδοσία του στη Μακεδονία, εγώ την έχω σε βιβλίο μέσα που καταγράφεται σε συνεδρίαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος το 1934.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, δηλαδή ήταν αποθυμένο τους των ανθρώπων αυτών να παραχωρήσουν την Μακεδονία στους Ιουγκοσλάβους.
1: Κοίταξε.
0: Ήταν αποθυμένο τους, καταλαβες. Οπότε ο Αλέξης γι' αυτό και δεν ειδοποίησε κανέναν. Τακτοποίησε κατευθείαν με το που βγήκε, πήγε στην Κεσαριανή να τακτοποιήσει άλλα θέματα. Και το δεύτερο που έβαλε μπρος, που η Μέρκελ, από ό,τι μάθαμε, ο Γερμανοτσολιάς ο Τσίπρας, κατά το Γερμανό πρέσβη.
1: Κάνανε τα στραβά τα μάτια.
0: Κατά το Γερμανό το πρέσβη, ο Γερμανοτσολιάς Τσίπρας είχε ήδη από το δεύτερο μήνα βάλει μπρος το σχέδιό του να τακτοποιήσει τις βουλές των προγόνων του, των πολιτικών. Το 34 θα σας λέω, περιγράφεται μέσα σε συνέδριο του ΚΚΕ πώς θα δώσουμε τη Μακεδονία στους Ιουγκοσλάβους.
1: Καλά. Τη θεωρώ πολύ,
0: όταν λες καλά,
1: πολύ αστεία την προσέγγιση.
0: Δεν είναι προσέγγιση, είναι στα πρακτικά τη συνεδρία τη συγκεκριμένη να διαβάσετε το βιβλίο του.
1: Όχι, ότι ο Τσίπρας το έκανε.
0: Ποιος το έκανε?
1: Ότι ο Τσίπρας το έκανε.
0: Α, δεν το έκανε ο Τσίπρας.
1: Τη θεωρώ πολύ αστεία την προσέγγιση.
0: Ποιος
1: πάρα
0: το έκανε?
1: Πολύ αστεία.
0: Ναι, ποιος το έκανε, παιδί μου?
1: Αυτό το που χτίζανε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ρε, ποιος το υπέγραψε?
1: Όλα αυτά τα χρόνια οι Σκοπιανοί, το πρώτο που υπογράψαμε ήταν το Φύρομ. Τελειώσαμε εκεί. Είχε μπει το Μακεδονία, ναι, και η ταφόπλακα έπεσε εκεί.
0: Άρα δηλαδή λέει Σμαράγδα όλα καλά.
1: Η ταφόπλακα
0: λέει Σμαράγδα όλα καλά.
1: Με μακεδονικές πινακίδες Μακεδονία, ναι, τα αυτά, τα, ναι, γάλματα όλα
0: και
1: αυτά.
0: Και τα τακτοποιεί αυτά,
1: τα τακτοποιεί αυτά.
0: Να σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Μητσόσκι, πες τον Άλεξη Τσίπρα και να πω και σένα, πούμε, που μάλλον δεν το ξέρεις, μίλησε για καθαρά μακεδονικό λαό. Ο Μητσοσκή, δείτε λίγο ποιος είναι, την προηγούμενη μόλις Πέμπτη μίλησε Αλέξη Τσίπρα Σμαράγδα Μπασάκου, ναι, για μακεδονικό λαό. Αυτό
1: χρόνια
0: το πάτημα του δώσατε.
1: Όχι,
0: κάνεις
1: δεν
0: λάθος.
1: Είναι καθόλου.
0: Στα επίσημα όργανα κάνεις λάθος.
1: Άκουσε λίγο τώρα,
0: λάθος.
1: Θα αρχίσουμε πάλι να εκνευρίζουμε τον κόσμο.
0: Όχι.
1: Η ιστορία αυτή κρατάει,
0: ναι, ναι,
1: από πολύ παλιά πίσω, και αυτοί που πραγματικά άνοιξαν το δρόμο στα Σκόπια,
0: ναι, ναι,
1: ήταν αυτοί που διέλυσαν την Ιουγκοσλαβία.
0: Πάντα οι άλλοι φταίνε. Είναι δυνατόν να φταίνε κομμουνιστές και αριστεροί? Ποτέ δεν φταίνε.
1: Το δρόμο
0: οι άλλοι πάντα,
1: στα Σκόπια,
0: πάντα οι άλλοι,
1: ήταν αυτοί που διέλυσαν την Ιουγκοσλαβία.
0: Ναι, οι πλούσιοι.
1: Πάνε να δεις το Κόσοβο τον Bill Clinton τώρα.
0: Ναι, οι πλούσιοι, παιδί μου, φταίνε. Εννοείται. Είναι δυνατόν να φταίνε κομμουνιστές. Λοιπόν,
1: δεν υπάρχουν πλούσιοι εδώ. Υπάρχουν συμφέροντα.
0: Ξέχασες
1: ότι αφήσαμε οι Ευρωπαίοι να βομβαρδιστεί η Ιουγκοσλαβία μέσα εδώ, από τον ΝΑΤΟ, από τη ΣΥΠΑ.
0: Πάμε στο σήμερα. Λοιπόν,
1: έτσι, από εκεί ξεκίνησε,
0: ναι,
1: όλο.
0: Από εκεί,
1: και
0: από
1: μετά ήρθε το Φύρομ.
0: Μου λέει ένας φίλος, σου είχα στείλει Βαραγιάννη, λέει, αυτό πριν 20 μέρες. Δεν το διάβασες, λέει, στον αέρα, σου ξαναστέλνω. Ο φίλος αυτός, αν θέλετε να δείτε τα μηνύματα, είναι ο Χρήστος και μες. Και μου λέει τώρα εδώ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ονομαστικό λέει, δηλαδή ακαθάριστο εθνικό προϊόν 2026. United Nations, ξέρω εγώ, World Bank κτλ. Σλοβενία 40.000, Τσεχία 39.000, Εστονία 37.000, κατά κεφαλήν εισόδημα, έτσι. Λιθουανία 36.000, Πολωνία 31.000, Σλοβακία 31, Ελλάδα 29.
1: Πολωνία, νομίζω, το είχαμε ξαναπεί. Πρέπει να είναι η χώρα που είχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

0: κάπου. Ναι. Όλες αυτές οι χώρες, γράφει από κάτω, λόγω κομμουνισμού ήταν 10 φορές πιο φτωχές από την Ελλάδα. Μόλις έθεσαν εκτός νόμου όλα τα κόμματα σοβιετικού τύπου, μας πέρασαν σαν σταματημένους.
1: Ναι, είχαν και κίνητρο, είχαν και. Ναι. Όλες τις πηγές μπροστά, ανοίξαν επαγγέλματα, ανοίξαν πολλά, πολλά, πολλά παιδιά. Εννοείται. Τώρα, όποιος κλείνει τα μάτια και δεν βλέπει τι έκανε η Σοβιετική Ένωση σε αυτές τις χώρες, οι χώρες αυτές μετράνε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα όλες μαζί. Όταν πήγαμε εμείς στην Τσεχία την πρώτη φορά, Κωστή, ήταν Χριστούγεννα. Και την παρουσίαζαν την Πράγα σαν ένα προορισμό πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο. Την έχω ξαναπεί την ιστορία. Όχι απλά δεν είναι. Αν είσαι των Χριστουγέννων και είσαι θρησκευόμενος,
0: το
1: έχεις λίγο πιο μέσα σου, ρε παιδί μου. Και δεν το ψάχνεις εμπορικά να πάω να δω ένα πολύ ωραίο στολισμένο δέντρο και μια μεσαιωνική πρωτεύουσα να μου το βγάλει αυτό. Ναι. Και μένεις στην επιφάνεια, it's okay.
0: Ναι.
1: Αλλά, it's okay.
0: Καλά, ξέρεις που πας, Μαράγδα. Δεν πας στο δυτικό κόσμο κτλ. Οι άνθρωποι 70 χρόνια.
1: Οι άνθρωποι δεν γιορτάζουν Χριστούγεννα.
0: Τι να γιορτάσουν.
1: Είναι καθαρά εμπορικοί οι λόγοι. Ναι. Εκμεταλλεύονται τουριστικά τα Χριστούγεννα. Είναι άθεοι όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν την ατυχία.
0: 70 χρόνια κομμουνισμού είχαν. Πώς
1: είχαν την ατυχία. Ναι, είχαν την ατυχία να την πάθουν από χριστιανούς, είχαν και την ατυχία να την πάθουν από άθεους. Έχουν σφαχτεί και από τις δύο πλευρές. Οπότε οι Τσέχοι, σαν λαός, με αυτά που έχουν τραβήξει, είναι λίγο. Βάλει μπροστά εσύ το αλφα το αρνητικό.
0: Εντάξει, πες μας για τους Πολωνούς.
1: Σε όλα.
0: Πες μας για τους άλλους. 8 χώρες είπαμε εδώ. Εσύ με τους Τσέχους κόλλησες. Προφανώς είναι κάπου αλλού το πρόβλημα.
1: Με τους Τσέχους κόλλησα γιατί τους αναφέραμε.
0: Ναι, προφανώς είναι αλλού το θέμα. Και δεν είναι κακό να το πούμε.
1: Ίσα-ίσα το ανέφερα και αυτό το λόγο, ότι όταν έχεις πάθει τόσα πολλά από ένα πράγμα που ξεκίνησε για το λαό και κατέληξε να είναι δυνάστης του λαού.
0: Καλά, καλά.
1: Έτσι, όταν βογκούσαν οι Σιβηρίες και τα. Φυσικό, λογικό και.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάς καν.
0: Έτσι λέει ο Παναθηναϊκός, γράφει ο Χρήστος, λέει: Καλημέρα, Κώστας Μαράγδα. Παναθηναϊκός ούτε ρυθμιστής μπόρεσε να γίνει στα play-off. Ναι, γιατί την είχε αυτή την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, δεν έγινε. Είναι σαν την περσινή ΑΕΚ που είχε 6 σερί ήττες. Η Βαλένθια δίκηκε και μας κέρδισε χθες σε μια απογοητευτική βραδιά για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, πραγματικά δεν το είδα. Έτσι πως ήμουν και μετά.
0: Έπαιξε ρόλο η ψυχολογία των ομάδων. Και χθες ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ήδη είχε πάει στο γήπεδο για να χάσει το παιχνίδι.
1: Είδα κάτι πολύ σκληρές δηλώσεις τώρα το πρωί.
0: Αλλά δεν είδα. Ο Αταμά, παιδιά, αν το δείτε μετά το. Δηλαδή στην τέταρτη περίοδο, κάπου εκεί 6-7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, έχει παρατήσει και το κοουτσάρισμα, δεν δίνει πλέον εντολές. Σκέφτεται ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του.
1: Μα αυτό σου λέω. Καταρχάς, βλέπαμε βιντεάκια συνέχεια.
0: Τι να κάνω, να πάρω το μάνατζερ. Δηλαδή,
1: που τα τραβούσανε.
0: Παίζει να σήκωσε και το τηλέφωνο την ώρα του αγώνα, πήρε τηλέφωνο το μάνατζερ.
1: Διέρευσαν πολύ στο YouTube βιντεάκια που τραβούσαν φίλοι του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις. Δεν ξέρω πώς και τι κτλ.
0: Από την προπονία.
1: Ναι, που δεν προπονεί. Επίσης, ήταν πάρα πολύ σκληρές οι δηλώσεις του Γιαννάη. Του προπονητή της Χάπολ, δηλαδή δεν ξέρω αν τις είδες.
0: Δεν τις είδα, όχι, δεν τις είδα.
1: Τον είπε απάνθρωπο, τον είπε χίλια δυο, τον είπε ασεβή μάλλον, να τα λέω σωστά.
0: Γιατί όμως έγινε αυτό?
1: Ασεβή και εξοργιστικό.
0: Ναι. Αφορμή με τι? Χθες έπαιζε με τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρω, προφανώς του τα είχε κρατημένα.
0: Και περίμενε ο άλλος να αποκλειστεί, ας πούμε, για να τα πει.
1: Και περίμενε, ναι,
0: κότα λιράτη.
1: Και είπε ακριβώς αυτά, ότι δεν προπονείς τους παίχτες σου.
0: Κότα είναι.
1: Δεν σε ενδιαφέρει για τους παίχτες σου.
0: Τώρα που ο άλλος είναι σκυμμένος, νανάει, μανάει, πώς σε λένε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Δεν τα λες τώρα. Ή τα λες σαν τον Ραπτόπουλο πριν, ή δεν τα λες καθόλου.
1: Με ενδιαφέρει τι λένε φίλοι του Παναθηναϊκού για τον Αταμάν. Και αν και
0: έκλεισε
1: σήμερα.
0: Κύκλος, ό,τι λένε για τον Λουτσέσκου.
1: Νομίζω ότι σήμερα θα γεννήσει.
0: Ό,τι λένε για τον Λουτσέσκου οι φίλοι του Πάκου μου γράφουν εδώ τώρα, εδώ που διαβάζω.
1: Ο
0: εξής
1: ένας φώτης από το ψυχικό.
0: Αυτός. Από την κρυοπηγή όμως.
1: Α, ναι, τώρα από την κρυοπηγή.
0: Ναι, αλλά είναι φίλος του ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά γίνεται.
0: Άρα, λέει ο φίλος του ΠΑΟΚ, έκλεισε ο κύκλος του Λουτσέσκου όπως έκλεισε και ο κύκλος του Αταμάν. Τι πιο απλό, ρε παιδιά. Φτάνει
1: τόσο. Αυτός ο συγκριτισμός, τέλος πάντων, εγώ επιστρέφω στους φίλους του Παναθηναϊκού γιατί έχουμε δύο πράγματα. Εμείς δεν βάζουμε και
0: γκάλοπ.
1: Εγώ νομίζω ότι και μέσα στη μέρα θα έχουμε εξελίξεις.
0: Στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Α, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: καλημέρα από συνηθιασμένη κρυοπηγή. Από τη βεράντα του σπιτιού που μένω, κρατήστε το ρουμάνο για πάντα στον ΠΑΟΚ.
1: Άντε, λέγαμε το
0: μπράβο,
1: ψυχικό.
0: Μπράβο, μικρέ, τον ξεφτύλισε στο μυρωδιά. Για τον μύθου, λέει τώρα.
1: Για τον μύθου.
0: Όπου
1: ναι.
0: Δεν χρησιμοποιεί ο Λουτσέσκου μύθου καθόλου μέσα στα play-off.
1: Θέλεις να δεις την ανάρτησή μας, ξέρεις τι έγραψα.
0: Ναι.
1: Πήρα το επίθετό του και γράφω.
0: Ναι.
1: Παραμύθου τέλος.
0: Ωραίο. Τα ωραία εδώ τα αναγνωρίζουμε. Τέλος λέει Βαραγιά, να ξέρεις, η Μπενφίκα λέει όχι μόνο δεν θα πάρει πρωτάθλημα όπως έλεγες πριν, λέει, μια εβδομάδα χωρίς ητά, αλλά μάλλον θα μείνει και εκτός διάδας. Τι λέτε, ρε παιδιά, και άλλη σοπαλία έφερε. Σοπάρα να πω την Μπενφίκα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι που να πούμε στον κόσμο από τα λαμπερά, το άφηρε ο Ανδρουλάκης στο εκατομμύριο. Τι θα γίνει, κύριε Ανδρουλάκη? Εδώ είπαμε, εγώ στην εκπομπή σας θα αντιμετώπισα ως μια περίπτωση που πραγματικά έγινε λάθος από το λογιστή. Αν και σε ανάλογες περιπτώσεις ζητήσατε να μπουν κάποιοι φυλακοί για λάθη λογιστών, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω αυτό. Και είπα προθέσω ότι θα σας αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Έγινε ένα λάθος, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω, Μάργα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε ένα λάθος, ο λογιστής έκανε ένα λάθος. Ξέχασε ο κύριος Ανδρουλάκης να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Δεν είδε τη δήλωση ο ίδιος. Δεν, οκ, τα δικαιολογούμε. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όμως. Ρώτησα την Τρίτη. Το έφερε το εκατομμύριο, κύριε Νίκο Ανδρουλάκη, στην Ελλάδα να βοηθήσει τον ελληνικό λαό? Να μην το έχουν εκεί οι Βρυξελιώτες?
1: Δεν είναι καλό παιδί ο αντιπολίτες αυτό, να ξέρεις.
0: Το ρώτησα την Πέμπτη. Το εκατομμύριο Ανδρουλάκη το έφερε? Τα λεφτά που έχει στο εξωτερικό ο Έλληνας αρχηγός κόμματος που προαλήφεται για πρωθυπουργός. Αλλά τα λεφτά του, τους φόρους των χρημάτων του, τους απολαμβάνουν άλλοι πολίτες, άλλης χώρας. Τι κάνει τέταρτη μέρα και δεν έχει δώσει εντολή κατευθείαν να έρθουν εδώ τα λεφτά, ναι, το εκατομμύριο? Σμαράγδα.
1: Δεν είναι καλή συζήτηση αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πρέπει μετά να τους ξυλώσουμε όλους για αυτούς τους λόγους.
0: Ναι, ναι, ναι. Όποιος έχει τα λεφτά
1: να
0: του
1: πούμε,
0: έξω,
1: ας πούμε,
0: ο Βελόπουλος, ας πούμε, έτσι. Δεν έχει τα λεφτά του, ίδιος το έχει πει, νομίζω. Ναι.
1: Σύζυγοι πρωθυπουργών.
0: Ναι, ναι, ναι. Σύζυγοι.
1: Βέβαια.
0: Τα είχαν ή τα βγάλανε?
1: Σύζυγοι πρωθυπουργών. Γιατί εσύ ξέρεις, ναι, ποιος τα είχε, αν είναι του
0: παππού. Εγώ συμφωνώ
1: του,
0: μαζί σου, ναι, ναι. Ας ξεκινήσουμε από τον Ανδρουλάκη όμως.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτούς που κυβερνούν.
0: Ναι, εμείς το ξέρουμε όμως για τον Ανδρουλάκη. Το δήλωσε ο ίδιος, ότι ναι, ξέχασε ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό.
1: Γιατί για τους άλλους νομίζεις δεν ξέρουμε. Δηλαδή, άμα ψάξουμε να βρούμε τα πόθεν έσχες, πού τα έχουν.
0: Ψάξε, βρες, πες τα μας εδώ στην εκπομπή, γιατί ο Ανδρουλάκης.
1: Όλοι έξω τα έχουν.
0: Ναι, αλλά προς στιγμήν, λες ένα γενικό όλοι για να απαντήσεις για την περίπτωση Ανδρουλάκη. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι Πέμπτη, κύριε Ανδρουλάκη, 14 του μηνός. Τα λεφτά τα φέρατε στην Ελλάδα.
1: Εγώ για το Βελόπουλο που λες.
0: Ναι, για το Βελόπουλο.
1: Είδα το πόθεν έσχισε στο τέλος πάντων, είδα κάποια και τα λοιπά και είδα και δύο θηρίδες.
0: Ναι, καλά, θηρίδες, ναι, μπορεί να έχει μέσα τη,
1: ναι, αυτό
0: τα
1: κοιμήλια
0: της γιαγιάς του, ρε παιδί μου. Α, εγώ με το Βελόπουλο.
1: Μα, ο... λέω, δεν είδα τράπεζα Ελβετία, ας πούμε, καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες.
0: Ο ίδιος το έχει πει. Ότι έχω 400.000 ευρώ, νομίζω έχει πει ο Κυριάκος, στην Deutsche Bank. Ο ίδιος το έχει πει. Εγώ τον έχω ακούσει σε συνέντευξη. Μα τρελαίνει το.
1: Μήπως τις έφερε, πέρασαν και τα χρόνια.
0: Αυτό μπορεί. Μπορεί και προς τιμήν του. Ο Ανδρουλάκης θα τις φέρει, θα το φέρει το εκατομμύριο ως μπαράγδα. Ή θα το απολαμβάνουν οι Βρυξελιώτες?
1: Απάντησα.
0: Πότε?
1: Απάντησα. Σου είπα.
0: Άκουσε κανένα την απάντηση της κυρίας Μπασάκου?
1: Δεν είναι πεδίο.
0: Να ανοίξουμε γραμμές να μας πει λίγο. Γιατί δεν είναι, ρε παιδί μου, πεδίο?
1: Δεν είναι πεδίο αντιπολίτευση. Γιατί όλα τα λεφτά και τους έξω τα έχουν.
0: Γιατί ήταν το σπίτι της Μαρέβα Γκαρμπόφσκι στην χώρα της και δεν είναι, ας πούμε,
1: μα
0: αυτό.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
0: Μα ήτανε τότε. Ήτανε.
1: Άμα τους αρχίσουμε, ναι, έτσι, θα παίζουν πινκ-πονγκ μεταξύ τους.
0: Έτσι είναι το πινκ-πονγκ. Παίζεται με δύο. Όταν ξεκινάς να κάνεις σερβίς, ο άλλος πρέπει να απαντήσει, Μαράγκα.
1: Μα έτσι, αν απαντήσει, θα απαντήσει με τους ίδιους όρους.
0: Ποστέρο σόι και πάμε σε παράθυρο σας πόρα, αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Λέγεται με κορυφαία υλικά, κορυφαίας ποιότητας. Η εταιρεία που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη μόνωση και μέσα και έξω. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν και βεβαίως αν θέλετε να δείτε από τα τελευταία προϊόντα η BP Etix, οι πλάκες Πετροβάμβακα BP Etix στο σύστημα Serotherm της Φιμπράν, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και ηχοπροστασία και όλες τις μαγικές ιδιότητες τους, βεβαίως και άλλες λεπτομέρειες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Φιμπράν www.fibran.gr. Μαράγδα Μπασάκου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας μέρα. Με τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής των play-off για τη θέση 1-4 της Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Στο στάδιο της Τούμπας ΠΑΟ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τέρμα του Γιώβιτς, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει στο φινάλε με τον Μύθου. Οι γηπεδούχοι απόλυσαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στον 20ο λεπτό για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0 χάρη σε τέρμα του Ρόντι Νέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του για να τερματίσει τη δεύτερη σειρά που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, καθώς το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ζητά αποκλειστικά δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ήδη μαθηματικά πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατηρείται σταθερά στην κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει οριστικά στην τέταρτη σειρά της τελικής κατάταξης. Όλες οι αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Στην ΟΠΑΠ Αρίνα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το γκρουπ 5-8. Στο Παθεσσαλικό στάδιο, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου. Στη Βιωτία, ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελούχους Ελλάδας. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στις 5. Περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός στο Βικελίδης και Όφη Βόλος στο Βαρδίνο Γιάννης. Νωρίτερα το Σάββατο θα διεξαχθεί η κρίσιμη ένατη αγωνιστική των play-out με κοινή ώρα έναρξης. Προγραμματισμένη για τις 7, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 3 αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη μάχη της παραμονής. Αστέρας Τρίπολης κόντρα στην Κηφισιά, ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο Αθηνών και Πασαραϊκός κόντρα στον Πανετολικό. Ο βαθμός της Λευκής Ισοπαλίας στην Ελασσόνα ήταν αρκετός για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ώστε να εξασφαλίσει μία αγωνιστική πριν το φινάλι των play-off το εισιτήριο της ανόδου της Super League 2. Ως εκ τούτου, ο αγώνας της Κυριακής 17 Μαΐου στις 4 εντός έντρας με τον Παθρακικό αποκτά διαδικαστικό και ταυτόχρονα πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς και οι δύο σύλλογοι τη νέα περίοδο θα αγωνίζονται στη δεύτερη κατά σειρά επαγγελματική κατηγορία. Στο μπάσκετ με 3 νίκες, η Βαλένθια γύρισε από το 0-2, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 81-64 και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Δύσκολη η μετακίνηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό, με το ρεύμα προς δυτικά να βρίσκεται στο κόκκινο και τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από το ύψος του Επταπυργίου μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Ενώ αντίθετα προς ανατολικά, η ροή είναι καλύτερη, με χαμηλές ταχύτητες μόνο στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Στις εισόδους της πόλης, σημαντικό αποτύπωμα κίνηση συναντάμε στη Μουδανιών από το ύψος του Μαρμαρίδη προς το κέντρο, ενώ αυξημένη αλλά σταθερή είναι η ροή στη Γεωργική Σχολή. Στο κέντρο τώρα καταγράφεται έντονο μποτιλιάρισμα στην Εγνατία από την Καμάρα έως την Αριστοτέλου στο ρεύμα προς δυτικά, με παράλληλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Καραμαλία αλλά και στην Τζιμισκή λόγω διπλοπαρκαρισμένων. Τέλος, στη δυτική είσοδο, με σταθερή αλλά αρκετά αργή ροή, διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μοναστηρίου και στην 26η Οκτωβρίου. Οδηγείτε με προσοχή και μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη ενημέρωση.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
16: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
15: Πάτα και καμπανάκι.
16: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
15: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
17: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
18: Λευτεράκι, τα είδες?
19: Τι να δω ρε Ζωζό.
18: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
19: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
18: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
19: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
18: Τις κληρώσεις?
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
21: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
23: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
24: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
25: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
26: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
25: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
27: Nexus Facility, παρακαλώ.
25: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
28: Πετρόπολης τελένο.
29: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ωραία που είναι σήμερα η εκπομπή. Δεν ξέρω γιατί σήμερα έχω μια διάθεση τρομερή, παιδιά. Και από ό,τι βλέπω τώρα έχετε στείλει και μηνύματα και συγγνώμη.
1: Γιατί δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, έχει διάθεση.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, μα για πες.
0: Κέρδισε ο Άρης όμως.
1: Και κέρδισε και ο Άρης, βέβαια. Εννοείται.
0: Για ποιο από τα δύο δηλαδή έχω διάθεση.
1: Και για τα δύο.
0: Μπράβο, εσμένα. Γράφουν από πρωί, πολύ πρωί κιόλας και θέλω να τα διαβάζω γιατί είναι κρίμα. Ας πούμε, σήμερα πάρα πολύ νωρίς έλεγε ο Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρικό, που τον ανέφερα κιόλας, σαν οπαδό της Νικάρας, έτσι.
1: Γεια σου, βρε Ανδρέα.
0: Ο Τσάγκαρης. Ο Ακύλας είναι παοξάκι από Σέρες. Θα το πάρει αυτός, λέει, για τα 100 του πάω.
1: να το αλλάξουμε τα χρώματα τότε.
0: Μα σας λέω, έχει ωραία.
1: Στο σκουφί.
0: Ο Ιάκωβος, ο Χοχβάλτου στο τραγούδι, είναι αργά για δάκρυα στέλα. Έχει τέτοιο. Παπα Κωνσταντίνου. Απαγορεύεται, δεν παίζουμε.
1: Δεν κλαίμε εμείς. Έκλαιγε ο Λιόπουλος για μας όλη τη χρονιά. Διαιτησία, και η καημένη άκρα δική του.
0: Ίδιο τον κάνει. Ο Μπίλης λέει: Σκύλη, θέλω πρόβλημα καιρού για πότε, ρε. Πρόβλημα καιρού που σου κου αρμενιστεί.
1: Ω, δεν είσαι καλά, νομίζω.
0: Ομπρέλα να πάρεις.
1: Δεν είστε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι λίγο περίεργα, Κώστα.
0: Θέλει να πάει με το αυτοκινούμενο. Εντάξει, με το αυτοκινούμενο.
1: Καλά,
0: ναι, αλλά θα είστε μέσα στο αυτοκινούμενο.
1: Ναι, αλλά φαντάσου εικόνες. Και ας βρέχει.
0: Πολύ ωραίο. Και εγώ θα πήγαινα.
1: Φυσικά.
0: Ο άλλος όμως παντρεύεται.
1: Αχ, ο φίλος μας που παντρεύεται.
0: Ναι, θυμάσαι που του είπαμε γιατί τότε το μοντέλο έδινε απλά συννεφιές. Άλλαξε χθες.
1: Ναι, για πες.
0: Δίνει βροχές Σάββατο.
1: Κοίταξε.
0: Ναι, εντάξει, κάντε όμορφο.
1: Ήλιος και βροχή παντρεύονται φτωχοί, δεν λέει.
0: Χειρότερο το κάνει. Μιλήστε μας λίγο για μπάσκετ. Για μπάσκετ, καλημέρα. Αυτά που είπες για μπάσκετ, Άρη, ισχύουν. Αυτά 27 Απριλίου μου το στέλνεις. Ναι, ρε φίλε, τότε ίσχυαν και τώρα ισχύουν. Μη δίνει μάχη ο Άρης για να ετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο της ιστορίας του. Οπότε, και... ό,τι σας είπανε, το παλεύει ο Άρης. Τώρα, αν θα γίνουν, θα δούμε. Αλλά πες.
1: Μια και είπατε για μπάσκετ, μια ανωτελεία για να σας πω πώς. Ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ, επίσημο χορηγό της EuroLeague. Μπες τώρα για να λάβεις μέρος στον μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr.
0: Ωραία. Ο Μάικ έλεγε νωρίτερα από Γερμανία, καλημέρα από Μπορούσια Μεχιουγκλάιμπαχ. Να αναφερθώ πως Κουρασγερόπουλο λέει με 1.700 άτομα είναι στο Μπορντό σφινωμένο σε καραντίνα με κρούσματα νοροϊού. Όχι χανταϊού.
1: Μας κοροϊδεύετε τώρα, έτσι.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Τι είναι ο νοροϊός?
0: Γιατί ξέρει ο χανταϊός.
1: Έμαθα τώρα.
0: Α, τι είναι?
1: Υποχρεωτικά.
0: Ένας ιός.
1: Τα συμπτώματά του. Ότι διαδίδεται πολύ πιο δύσκολα από ότι ο κορονοϊός. Μέχρι και με μελανιές στο σώμα και αιμορραγίες μπορεί να...
0: Ναι. Όντως, διάβασε παιδιά. Διαβάζουν...
1: Και χτυπάει τελικά στα πνευμόνια και...
0: Διαβάζουν κρυφά το βράδυ και έρχονται την άλλη μέρα.
1: Μα δεν ήθελα να το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, εντάξει, λογικό. Ο Φώτης από Γερμανία και αυτός μας γράφει και την... για ποια λέγαμε? Γκουίνεθ Πάτρο, ποια έχει σήμερα?
1: Α, Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Α, η Μπλάνσετ, ναι. Έπαιξε λέει την Γκάλια Αλντρέλ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια. Θεά, θεά.
0: Α, μα τέτοια μόρια έχει. Όντως, εκεί, για
1: εξωτικό,
0: εκεί.
1: Ήταν ναι. Η κυρά της λίμνης.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας, ο Παπακώστας μας στέλνει φωτογραφία από Μουδανιά, όπου φαίνεται να μαζεύει σύννεφο καιρός και μου στέλνει πραγματικά κατεβασμένος, όντως. Θα έρθει και εδώ, λες αυτό. Μου στέλνει και μια καταπληκτική φωτογραφία, πρέπει να τη βάλουμε αυτή. Όσο λέγεται Παναθηναϊκό, η φωτογραφία που ταιριάζει σήμερα για τους Παναθηναϊκούς είναι παρακάτω και μου στέλνει Αταμάν και Μπενίτεθ. Στο check-out, στο αεροδρόμιο Βενιζέλος είναι, με τις βαλίτσες.
1: Δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία, παιδιά, χέρι, πρέπει να τη δείτε.
0: Χέρι-χέρι, τη βάλουμε αύριο.
1: Είναι πολύ γλυκούλιδες και οι δυο.
0: Τη βάλουμε αύριο.
1: Έχει παίξει και τη Μάριον με Ράσελ Κρόου, νομίζω, στο Ρομπέν των Δασών.
0: Ναι.
1: Η Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Άρα, σε αυτές τις, στα blockbuster πάει και παίζει, έτσι όπως τα λέτε.
1: Κοίταξε, έπαιξε του Γκούντι Άλλον, σου λέω, πήρε Όσκαρ για τον Blue Jasmine. Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο. Δεν το είδα πάνω χθες το μήνυμά σου, τώρα δεν πάμε και στα χθεσινά. Γιατί άνοιξα τα μηνύματα λίγο για να μην χάσουμε κανένα.
1: Εγώ είχα ένα θέμα, παιδιά, γι' αυτό δεν έχω διαβάσει ακόμα.
0: Τι
1: τώρα
0: θέμα?
1: Τα πάτησα να ανανεώσω τα πάντα όλα. Δεν μου άνοιγε τα μηνύματα στο Facebook. Ναι. Παίξτε όμως για τα οντεών, γιατί έχω κάνει την ανανέωσή μου. Δεν μπορεί, θα με βοηθήσει. Πάντα στο τέλος κερδίζω.
0: Ναι.
1: Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε συνέ. Πάμε να δώσουμε άλλα δύο εισιτήρια για τις καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης στο κέντρο της πόλης. Δουλεύει, κάνει ανανέωση και έχουν βγει 8.000 μηνύματα. Θα τους προλάβω.
0: Ναι.
1: Θα τους προλάβουμε, λες.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε να δώσουμε λίγο προσοχή στα μηνύματα.
0: 6-10 λεπτά.
1: Παναγιώτης, καλημέρα. Έχουμε ένα μπουκέτο ΑΕΚ με μαυροκίτρινα τριαντάφυλλα από το Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργο με το μακελιό. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα παιδιά. Κύριε Βαραγιάννη, τρία πράγματα θα πω. Ένα, το Λεβαδιακό να κερδίσει για να πας πέμπτος χωρίς Ευρώπη.
0: Τι να κάνετε.
1: Δύο, ας μην είχαμε απουσίες δύο μήνες και θα σου έλεγαν θα έπαιρνε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς αν δεν είχαμε απουσίες όλη τη χρονιά θα το παίρναμε εμείς, φίλε.
1: Κάτσε.
0: Έτσι πως τα λες εσύ.
1: Τρία, ας κοιτάξουμε πιο σημαντικά πράγματα από τα πρωταθλήματα. Όπως η πίεση τα παιδιά μας που φτάσαμε να πηδήξουν δύο νέα κοριτσάκια στο, από έκτο όροφο. Το λέω ως νέος πατέρας. Μια μισή ετών κορούλα, για ποιο πρωτάθλημα να μιλάμε, δεν έχεις.
0: Νομίζω ότι η εκπομπή, όπως αν ακούς κάθε μέρα, δεν σκαλώνουμε τόσο πολύ σε θέματα. Αυτό το θέμα το συζητήσαμε και νομίζω και εκτενώς εχθές, και όχι για τα κορίτσια τα δύο, αλλά συζητήσαμε γενικώς για αυτό που γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Και να σου θυμίσω, φίλε μου, ότι πριν 20 μέρες, σαν θέμα εδώ στην εκπομπή, έφερα μια μέρα τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου που μετρά την ψυχική μας υγεία και ήταν απογοητευτικά.
1: Άκουγα τον πρόεδρο
0: σας
1: του
0: έλεγα ότι του οι 7 στους 10 Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν ζητήματα.
1: Άκουσε λίγο
0: με
1: αυτό.
0: Με το ψυχικό τους κόσμο. Οι 7 στους 10.
1: Για να μην νομίζουμε ότι ήταν κάτι, ένα φαινόμενο που απλά έγινε.
0: Όχι βέβαια.
1: Που αμάν εντάξει δύο κορίτσια και τελείωσε. Άκουγα τον πρόεδρο του Χαμογελού του Παιδιού και ανατρίχιασα ολόκληρη όταν μίλησε για 700 τόσα περιστατικά. Έτσι. Τα οποία αναφέρθηκαν στο Χαμόγελο του Παιδιού και ότι αποσοβήθηκαν. Σίγουρες αυτοκτονίες.
0: Ναι.
1: Τον αριθμό δεν τον έχω ακριβώς απ' έξω, παιδιά.
0: Άμα θέλετε, όμως...
1: 380 κάτι.
0: Ναι.
1: Με
0: όμως...
1: την παρέβαση του χαμόγελου του παιδιού.
0: Ωραία,
1: έτσι.
0: Ναι, ωραία. Αν θέλετε, αφού θέλετε να την κάνουμε σοβαρά την κουβέντα, να ξέρετε το εξής. Η χώρα μας είναι η πρώτη-τελευταία στη λίστα στην Ευρώπη. Η πρώτη-τελευταία. Τελευταία είναι κάποιοι άλλοι. Εμείς έχουμε μόλις 4 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Έτσι. 4 περιστατικά η Ελλάδα. Η Κύπρος είναι λίγο κάτω από εμάς, τελευταία, η Κύπρος, με 3,7.
1: Ναι, αλλά δεν στον
0: συγγνώμη λίγο να ξέρει και ο κόσμος, να γνωρίζει ο κόσμος. Οι χώρες, οι πιο πολλές, ο μέσος όρος, είναι στο 20. Δηλαδή, αν συζητάμε αυτή τη στιγμή για το πρόβλημα, θα πρέπει να φύγουμε από τα σύνορα, να μην το δούμε ως ελληνικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, να το δούμε ως ένα πρόβλημα γενικότερα της νεολαίας στην Ευρώπη, θέλεις, στον δυτικό κόσμο θέλεις. Γιατί εγώ έχω τα στοιχεία για την Ευρώπη.
1: Δεν γίνεται.
0: Όταν όλες οι χώρες.
1: Ναι,
0: εσείς δεν γίνεται να το κάνετε. Εμείς, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω, γίνεται να
1: εσείς
0: το κάνουμε.
1: Εσείς ποιοι.
0: Εσείς ποιοι είστε και λέτε δεν γίνεται να το κάνουμε.
1: Κωστή, όχι,
0: αυτό
1: για
0: κάνω εγώ τώρα.
1: Μιλάω.
0: Ναι, για όλους μας.
1: Βέβαια, δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό.
0: Άρα στην Ελλάδα. Άρα στην Ελλάδα είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Μα δεν είμαστε. Αυτό σου εξηγώ.
0: Δηλαδή, πώς το, αυτό... πώς το εξηγήσεις ακριβώς εσύ, αφού σου λέω ότι στην Ευρώπη των 27 είμαστε πρώτη-τελευταίοι με μόλις 4 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Ας πούμε, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης είναι 20 τα περιστατικά. Στη Σκανδιναβία είναι 18. Στη Γαλλία, στην Ισπανία είναι 16-17. Εμείς γιατί δεν είμαστε σε καλό δρόμο, μπορείς να μου το εξηγήσεις με αριθμούς.
1: Μα σου είπα για το χαμόγελο του παιδιού. Τα είπε ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού.
0: Εγώ δεν ρώτησα
1: αυτό. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό της αυτοκτονίας.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: σου λέει ότι με τη βοήθειά του αποσοβήθηκαν σίγουρες από τα 700 τόσα περιστατικά.
0: Αναλόγως. Αναλογώς και στις άλλες χώρες. Ναι, συμφωνώ. Αλλά
1: αν δεν ήταν το χαμόγελο, θα χάναμε 387 νέους.
0: Ναι, και αν στο Βέλγιο δεν υπήρχε εκεί ο φορέας ο ανάλογος, θα χάνανε χιλιάδες προφανώς, για να το λέτε έτσι. Αυτό λέω.
1: Δεν το λέω έτσι. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, δεν το περίμενα. Δηλαδή, έπεσα από τα σύννεφα ότι είχαμε τόσα περιστατικά στην Ελλάδα. Γιατί συνήθως στη στατιστική τι καταγράφει αυτό που έγινε.
0: Αυτό που έγινε, ναι.
1: Αυτό όμως ισχύει,
0: αφού ισχύει στην Ελλάδα, προφανώς και σε άλλες χώρες. Δεν πέτυχαν όλες οι απόπειρες. Άρα τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα. Γι' αυτό και λέω, μήπως το θέμα να το βγάλετε λίγο από το στενό, ας πούμε, εδώ σύνορο της χώρας, να το δούμε γενικότερα για την νεολαία και γενικότερα για τους νέους ανθρώπους στην Ευρώπη. Γιατί ξανά, αν δούμε μόνο τη δική μας περίπτωση, δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα, γιατί θα μας πούνε οι Ευρωπαίοι, παιδιά, σταματήστε, μια χαρά είστε. Δείτε εδώ τι γίνεται στο Βέλγιο. Που έχουμε 20 αυτοκτονίες ανά 100.000 κατοίκους. Τι λέτε τώρα, εσείς πετάγεστε και από την Ελλάδα με 4
1: δεν ή είναι, όχι, δεν μπορώ να το προσεγγίσω με την καμία έτσι κοστή.
0: Αν το προσεγγίσω, αλλιώς θα χάσω το, όμως το παιχνίδι. Δεν θα τη βρω τη λύση.
1: Άμα μπει στα στοιχεία.
0: Δηλαδή, θα ήθελα να πω.
1: Ότι η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών.
0: Πού?
1: Τα τελευταία χρόνια. Για την Ελλάδα μιλάω.
0: Για την Ελλάδα.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερά υψηλή αλλά υποαναφερόμενη επιβάρυνση αυτοκτονιών στην Ελλάδα με περίπου 400 έως 500 θανάτους ετησίως. Από το 2021 έως το 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6%.
0: Ναι.
1: στο σύνολο των περιστατικών.
0: Το ξέρω, τα διάβαζα χθες, αλλά δεν είναι στην Ελλάδα αυτό.
1: Και, πρόσεξε,
0: δεν είναι στην Ελλάδα. Η αύξηση, ας πούμε.
1: Όχι, είναι στην Ελλάδα. Δελτίο ναι, τύπου είναι, για την Ελλάδα.
0: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αν δούμε την αύξηση στην. Ποια χώρα έβλεπα να σου πω, στη Δανία, είναι μεγαλύτερη.
1: Ναι,
0: σε απόλυτους αριθμούς. Σε απόλυτους αριθμούς.
1: Δεν άρα με καθησυχάζει
0: εμένα
1: το αυτό.
0: Εμένα με αγχώνει ότι θα το δούμε το θέμα ως Έλληνες. Μόνο. Και δεν θα βρούμε καμία ακριβώς άκρη. Όπως δεν κάναμε ποτέ. Ρε, θέλω να πάει το θέμα αυτό σε ένα κεντρικό, ας πούμε, φόρο σε άλλα επίπεδα για να συζητήσουμε σοβαρά τι γίνεται με τον ψυχικό κόσμο των νέων στην Ευρώπη.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα.
1: Αν το βάλουμε ειδικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε θέμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι το 28 Γενάρη ο πρόεδρος του Οργανισμού Χαμόγελο Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος και ο υφυπουργός ψυχικής υμείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος πραγματοποίησαν κοινή συνέντευξη τύπου με στόχο αυτό.
0: Ναι.
1: Με στόχο την ανακοίνωση ανάπτυξη ευρύτερη συνεργασία με σκοπό την ανταπόκριση και παρέμβαση στην αυξανόμενη τάση.
0: Ξέρεις ποια χώρα είναι πρώτη.
1: Των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι για την ψυχική τους υγεία.
0: Ξέρεις,
1: εδώ.
0: Δεν θα σου πω τώρα κάτι. Ξέρεις ποια χώρα
1: ζητήματα
0: είναι.
1: Αυτοκτονικότητας, μισό λεπτό να το τελειώσω.
0: Ναι.
1: Και αυτοτραυματικών, μη αυτοκτονικών συμπεριφορών. Αυτοτραυματίζονται, χαρακώνονται, ξέρεις, κάνουν διάφορα τέτοια τρελά.
0: Για τώρα, γιατί τα συζητάμε αυτά τώρα.
1: Τα συζητάμε με αφορμή το μήνυμα του Παναγιώτη που
0: τα
1: είπε ότι όταν
0: χθες,
1: έχουμε αυτοκτονίες και
0: τα λοιπά. Ξανά το ίδιο θα λέμε. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι η χώρα.
1: Γιατί άντε, επειδή τα συζητήσαμε τέλειως το.
0: Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι η χώρα η οποία έχει τις περισσότερες αυτοκτονίες στην Ευρώπη είναι μια χώρα της οποίας οι κάτοικοι δηλώνουν και από τους πιο ευτυχείς. Και θέλω αυτό να μου αναλύσετε.
1: Η Δανία είναι η πιο ευτυχής.
0: Όχι.
1: Μαζί με Φιλανδούς
0: δεν είπα
1: και κάποιους τέτοιους.
0: Δεν είπα πιο. Είπα από τους πιο ευτυχείς.
1: Για τους Βέλγους λες
0: τώρα. Οι Λιθουανοί.
1: Οι Λιθουανοί πιο ευτυχείς.
0: Δηλώνουν οι ίδιοι στις λίστες, αν δείτε, ότι είναι από τους πιο ευτυχείς.
1: Άρα δηλαδή,
0: σε σχέση με άλλους. Κι όμως έχουν 34 περιστατικά, είναι 100.000 κατοίκους.
1: Το τραγούδι της Λιθουανίας το είδες για την Eurovision. Τη μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.
0: Καλά,
1: όλα
0: φέτος.
1: Είναι μαύρα και μαύρη σακαλιακούδα.
0: Φέτος.
1: Το εισόδημα των Λιθουανών το ξέρεις. Αν το δήλωσαν, είναι καλοί ψεύτες.
0: Καλά, εντάξει, δεν παίζει μόνο για την ποιότητα ζωής, δεν παίζει μόνο το εισόδημα. Παίζουν 10 πράγματα ρόλο.
1: Στο σημερινό κόσμο.
0: Είναι 10 παράγοντες. Όχι, αυτοί που μετράνε την ευτυχία μιας πόλης, που το Ελσίνκι, ας πούμε, προηγείται, μετράνε 10 παραμέτρους.
1: Συμφωνώ, αλλά
0: δεν μετράνε μία,
1: κόσμο,
0: άμα έχεις λεφτά. Έτσι.
1: Το Εύζιν έρχεται με το βιωτικό επίπεδο.
0: Το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών στην Ευρώπη έχει καταγραφεί στην Λιθουανία. Σας διαβάζω επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το χαμηλότερο είναι στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι μπορούμε, εμείς έχουμε χρόνο και χώρο να το ψάξουμε και το συζητήσουμε σοβαρά το θέμα, αλλά σε συνεργασία πάντα με τους Ευρωπαίους, διότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν απολύτως σε αυτή τη χώρα για να πάρουν τέτοια σοβαρά θέματα και να δώσει λύσεις.
1: Παλιά συζητούσαμε ναι. Και λέγαμε ότι επειδή είμαστε μεσογειακός λαός, έχουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, τα ωραία μας τα περιβόλια, την καλή μας τη διατροφή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ήμασταν τόσο πλούσιοι όπως τους Σουηδούς. Και όταν λέω παλιά, μιλάω εγώ, ήμουν πιτσιρίκα. Αλλά εκεί είχαν πολλές αυτοκτονίες και το αποδίδανε στο κλίμα, στην αποξένωση, στην απομόνωση κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Στις μέρες μας νομίζω ότι έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα
0: mm-hmm.
1: και γι' αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για την Ελλάδα.
0: Οκ. Mm-hmm. Okay. Κρατήστε μια.
1: Φαντάζομαι ότι οι Έλληνες, να σκεφτείτε από ιατρικά στοιχεία, παιδιά, αν είναι δυνατόν ο λαός μας,
0: mm-hmm.
1: έχει τεράστια ποσοστά έλλειψης, που λέτε εσείς, σε βιταμίνη D.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν κι όμως.
0: Ναι. Αυτά είναι λάθος. Λέει Κώστα, πώς τα πιάνεις. Για σύγκριση μιλάς λάθος. Λέει, μιλάς για ανθρώπους, όχι για ισολογισμούς. Η κουβέντα πρέπει να γίνει πώς δεν θα πρέπει να χάνετε ούτε μία ζωή. Καλά, άμα θέλετε να την κάνουμε σοβαρά την κουβέντα. Κοιτάξτε πρώτα, μην χάνουμε ζωές. Σαν για πια, στα εργατικά ατυχήματα και στους δρόμους. Να την κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, πώς το λες, δηλαδή απόλυτα. Απλά βλέπω και συγκρίνω πάντα. Σε ποια θέση είμαστε για να δούμε, ας πούμε, αν έχουμε χώρο και χρόνο για να το λύσουμε αυτό το θέμα. Έτσι, γιατί δεν λύνεται από μία μέρα στην άλλη.
1: Όχι, αλλά οφείλουμε ως κοινωνία να ενσκύψουμε ναι. για να δούμε πραγματικά.
0: Από
1: τι
0: λόγια
1: πάει...
0: μου χορτάσει.
1: Μα...
0: Ιδέες θέλω. Ορίστε, ενσκύψτε. Ξεκίνα σήμερα.
1: Μα είναι φυσιολογικό.
0: Ναι, πια, δηλαδή
1: πρέπει,
0: πώς.
1: Να...
0: Ναι.
1: πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω. Από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, όχι, από κάτω προς τα πάνω.
1: Από κάτω προς τα πάνω
0: ναι, ναι, ναι.
1: πρέπει να δούμε ως οικογένεια.
0: Α, μπράβο, ωραία.
1: Ναι.
0: Τα είπαμε χθες.
1: Αλλά.
0: Τα που είπαμε χθες.
1: Μισό λεπτό. Και ως ψηφοφόροι,
0: ναι, ψηφοφόροι
1: σε μια οικογένεια.
0: Οι ψηφοφόροι, παιδιά τη σχέση.
1: Και ως ψηφοφόροι σε μια οικογένεια.
0: Για πες μας.
1: Ποιοι πολιτικοί έχουν τη διάθεση να ασκήσουν πραγματικά πολιτικές που θα φέρουν πίσω το κράτος πρόνοιος.
0: Ποιο,
1: να βοηθηθεί μια οικογένεια.
0: Γενικά,
1: να,
0: έχω ακούσει έναν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μιλάει στην έκθεση.
1: Να
0: εδώ.
1: Βοηθηθεί μια οικογένεια
0: ποιο
1: που δουλεύουν 8 και 10 ώρες και οι δύο γονείς.
0: Ναι,
1: να μην χρειάζεται να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να βοηθηθούν οι καινούργιες μανούλες.
0: Mm-hmm.
1: με διάφορους τρόπους να είναι πιο κοντά στα ανιούδια τους και τα λοιπά. Άρα να υπάρχει μια ασφάλεια.
0: Άρα λέει Μαράγδα, τώρα να συγκρίνω η νέα μανούλα τώρα το 2026, όταν γίνει η νέα μανούλα, τι παίρνει η νέα μανούλα με την προηγούμενη κυβέρνηση, τι έπαιρνε με την προηγούμενη, τι έπαιρνε, τι
1: να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και αν αυτό εξυπηρετεί την κοινωνία.
0: Δηλαδή, λες εσύ.
1: Τους πολίτες και δει τα παιδιά των
0: λέει
1: πολιτών.
0: Λέει η Σμαράγδα ότι άμα σου τάξει ένας πολιτικός αρχηγός τώρα σήμερα στον μπαλκόνι, γιατί έχουμε εκλογές ένα χρόνο. 10.000 ρε παιδί μου, λέει η Σμαράγδα, ψήφισε το να τα πάρεις.
1: Δεν είπα καθόλου κάτι τέτοιο.
0: Τι λες,
1: είπα να εμβαθύνουμε στο κράτος πρόνοιας. Σταματήστε αυτό το πράγμα. Να, αυτό είναι που
0: διαφωνώ.
1: Τη στεναχώρια στα παιδιά.
0: Διαφωνώ με
1: τα λεφτά, Μαράγδα. Τα λεφτούδια, ναι. Τα έχουμε, δεν έχουμε. Ναι. Έχουμε για φρεγάτες, δεν έχουμε για νοσοκομεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε για εκείνο, δεν έχουμε για τα πανεπιστήμια. Έχουμε, μα, πραγματικά,
0: εγώ διαφωνώ με τη Μαράγδα, γιατί θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο κύτταρο, μέσα στην οικογένεια.
1: Ψυχολόγοι στα σχολεία, κοινωνική λειτουργή, κράτος πρόνοιας.
0: Πρέπει να αλλάξουμε την αξιακή κλίμακα στα παιδιά αυτή που τους έχουμε δώσει, και αυτό γίνεται μόνο μέσα στην οικογένεια. Ούτε από το σχολείο εγώ το περιμένω, ούτε από το δάσκαλο του Νίκου μου, ούτε από την κοινωνία, ούτε από τη Σμαράγδα περιμένω να πει στον Νίκο μου κάτι. Εγώ θα το πω, εγώ θα του δώσω. Εγώ θα του τα δώσω. Το να περιμένω εγώ Σμαράγδα, να τα αφήσω στον υπουργό αυτά που λες εσύ.
1: Αυτά είναι θεωρίες.
0: Θα πηδάμε από τα μπαλκόνια.
1: Οι θεωρίες, ναι, ναι, οι θεωρίες, ναι, φέραν τα παιδιά να πηδάνε από τα μπαλκόνια, ότι φταίει η οικογένεια μόνο.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Όταν η οικογένεια δεν υποστηρίζεται μόνη της, δεν μπορεί. Από ένα πολύ καλό σπίτι, από μια καταπληκτική οικογένεια ήταν το κορίτσι που πήδηξε.
0: Άρα σύνταξη γύρατος, λέει Μαράγδα, στις μάνες με 15 χρόνια προϋπηρεσία.
1: Αυτά είναι αυτά που σας τρώνε και που δημιουργούν καταθλιπτικούς νέους. Το καταλαβαίνετε και ότι φτάνει.
0: Αυτά που λες, αυτά κατάλαβα.
1: Φτάνει.
0: Άρα λέει Μαράγδα, αυτό είναι ο Μητσοτάκης.
1: Καταλαβαίνετε ότι φτάνει.
0: Όλοι. Πολιτικό είναι το θέμα.
1: Φτάνει.
0: Σιγά μην ήταν κοινωνικό.
1: Κοινωνικό.
0: Τι κάνει αυτή τη στιγμή το, τώρα εδώ, εγώ διαφωνώ.
1: Είναι πολιτικό κοινωνικό.
0: Διαφωνώ.
1: Εσύ το πας κομματικά, ναι, πάλι.
0: Εγώ.
1: Φυσικά. Το στρέφεις όλο στην κυβέρνηση.
0: Ακούσατε.
1: Μιλάμε για την κοινωνία. Σου λέω, ας το παρελθόν.
0: Εσύ μας είπες ότι είναι θέμα κομμάτων.
1: Ας το παρελθόν.
0: Μας λες τόση ώρα ότι είναι θέμα κομμάτων. Τι έχουν στην ατζέντα τους. Και μου λες ότι εγώ το
1: θέμα πολιτικής.
0: Σηκώνω
1: θέμα
0: τα χέρια.
1: Θέμα στροφής των πολιτών.
0: Σηκώνω τα χέρια.
1: Σε ορθές πολιτικές.
0: Φεύγω με τα χέρια ψηλά.
1: Θέμα,
0: γεια σας.
1: Στροφής των πολιτών.
0: Γεια σας.
1: Σε ορθές πολιτικές.
0: Γεια σου,
1: δεν θα λες
0: μου.
1: Ό,τι θες.
0: Γεια σου.
1: Δεν πάμε πουθενά. Πού να πάμε. Σήμερα πάρα πολύ μιλήσαμε.
0: Αυτό δεν έβαλε γλώσσα μέσα.
1: Δεν. Η ΔΕΗ όμως, επίσημος χορηγός της EuroLeague, σου δίνει άλλες ευκαιρίες. Mm-hmm. Σου δίνει την ευκαιρία να ζεις την εμπειρία του Final Four από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μην το χάσεις, η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τι δική μας. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είμαστε 8 και 4 πρώτα λεπτά.
0: Και 4? Ποιος τον ακούει τον καράφλα τώρα.
1: Λες, παιδιά, πολλά τα μηνύματα.
0: Άστα τώρα, και 4. Το κάνεις,
1: ναι,
0: και 5.
1: Δεν γινότανε, δεν υπήρχε. Δεν άνοιγαν τα μηνύματά σας να τα διαβάσω. Λοιπόν, αύριο θα δώσουμε 4 προσκλήσεις.
0: Ναι.
1: Ένα, χρωστάμε τις σημερινές.
0: Από τα μπατζάκια σου τρέχουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο άλλος μου γράφει σάμα της και τι θα λέγατε παραπάνω. Τι είναι το σάμα της.
1: Το σάμα της στη Χαλκιδική το χρησιμοποιούν. Μήπως τα λέγατε και τίποτα παραπάνω.
0: Αυτό, ναι,
1: σάμα της. Ναι, ναι, ναι, μήπως.
0: Τι ωραίες λέξεις είναι αυτές.
1: Σάμα της, θα το ψάξω.
0: Ναι, κι εγώ. Δεν θα βρεις τίποτα. Το ψάξα.
1: Λουκοβίτη, κάτι.
0: Μεσαιωνική, λέει, αρχαία ελληνική λέξη. Μεσαιωνική. Είχαμε μεσαιωνικά ελληνικά.
1: Και θα είχαμε. Βυζάντιο, κάτσε και εσύ.
0: Ξέρεις εσύ καμιά λέξη μεσαιωνική, ας πούμε. Όλες ήταν από την αρχαία Ελλάδα. Τι θα πει μεσαιωνική.
1: Κοίταξε το πιο λαλιέ όμω.
0: Ναι, μπερδεμένη με Οθωμανικά, α πούμε.
1: Βουά, σίγουρα.
0: Αυτό λες, σάμα.
1: Μη σου πω και με Βαλκάνικα.
0: Αύριο το βρούμε και αυτό. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
12: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Πού πας?
14: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-95-73-78.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
8: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μετροπόλης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
15: Παπά.
14: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
16: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
14: Είστε έτοιμοι?
17: Άντε μπράβο.
18: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο σιγά σιγά στα 15 μετά τις 8 εδώ στην Μουντή Σαλόνικα μας Αντίνο, βροχούλα, φθινοποράκι, 15 βαθμούς.
1: Δεν μπόρεσα να χαρώ το χειμώνα φέτος, αλλά ελπίζω εντάξει, του χρόνου,
0: πάνε, να είμαστε γεροί, να το χαρείς και τον χειμώνα.
1: Το χειμώνα το
0: έχουμε χαιρί. Ακόμα δόξα Θεώ αρκετούς χειμώνες μπροστά μας. Τώρα είναι το καλοκαίρι, μη μας ο τρός, εσύ είσαι του χειμώνα, εγώ με του καλοκαιριού όμως, θα ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Μου αρέσει το καλοκαίρι, τι να κάνω.
1: Τι σε αρέσει παραπάνω?
0: Ότι κυκλοφορούμε με λιγότερα ρούχα.
1: Ότι φορμάνει μασχάλες και πρέπει να πλένεσαι 3 φορές τη μέρα.
0: Ωραίο, τουζάκι δροσερό. Κυκλοφορούμε με λιγότερα ρούχα.
1: Ότι σκάς το βράδυ και πρέπει να βάλεις το αρκοντήσιο.
0: Γιατί να σκάσεις?
1: Ναι, τι να κάνεις?
0: Γιατί να σκάσεις?
1: Πάει στο αθηγείο αρκοντήσιο.
0: Ε, το αφήνεις μια άκρη του σπιτιού και μια χαρά δροσερό.
1: Κάποια μόλυνση να πούμε με το αρκοντήσιο, πας.
0: Όχι, το χειμώνα.
1: Το χειμώνα τι θα πάθεις?
0: Το χειμώνα τι θα πάθεις? Α, μου πληρώνει. Να, ορίστε έξοδα έχει το χειμώνα παραπάνω.
1: Τι έξοδα
0: έχει? Μία ή άλλη θα μου πει με το αρκοντήσιο. Δεν βάζεις πετρέλαια, υγρά αέρια, τι βάζεις?
1: Τι έξοδα έχεις το χειμώνα?
0: Για να ζεστάνεις.
1: Γιατί το καλοκαίρι δεν έχει για να κρυώσεις?
0: Έλα μωρέ τώρα, μια χαρά είσαι το καλοκαίρι. Πας βουτάς σε μια πισινούλα, ανοίγει το μάτς, πίνεις και ένα κοκτέιλάκι.
1: Πισινούλα?
0: Ναι.
1: Μπήκε η βρωμιάρα μέσα να πούμε.
0: Ενώ εμείς οι καθαροί, οι άλλοι είναι οι βρωμιάρδες και εμείς είμαστε οι καθαροί τώρα. Πάνε σε μια παραλία, λόκαρε μια παραλία που δεν έχει πολύ κόσμο, ρε φίλε.
1: Σε μέρος δηλαδή που δεν
0: είναι. Ναι, λόκαρε μια ωραία παραλία που να μην έχει.
1: Θα έρθει ο Γεωργιανός να μου φάει τα μάξι.
2: Άσε μωρέ που θα έρθει.
0: Πάρε με τα πόδια. Πάνε με τα πόδια. Πάνε με ταξί. Πάνε με jet ski. Δεν ξέρουμε τι.
1: Λόκαρε λέει μια αυτή.
0: Ναι, τώρα μη μετρός. Άμα θέλεις, περνάς καλά όλους τους. Εντάξει, εγώ πιο πολύ με άνοιξε προς καλοκαίρι πάντως. Δεν μπορώ το χειμώνα.
1: Εγώ φθινόπωρο χειμώνα. Μ' αρέσει πολύ.
0: Σ' αρέσει. Εντάξει, ωραία. Άρα πιάσαμε όλο τον χρόνο, Ντίνο. Είμαστε καλυμμένοι σαν εκπομπή.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα και σήμερα.
1: Καλά, τρεις ώρες. Θα την πάμε.
0: Τρεις ώρες έχουμε να πούμε πραγματάκια. Εδώ γίνεται του κουτρούλου γάμος. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γιορτάζει σήμερα ο Αριστοτέλης.
1: Ναι.
0: Έχεις κανένα Αριστοτέλη?
1: Είχατε τον Ωνάζη, το χουντικό εδώ πέρα εσείς.
0: Ναι. Εσύ δεν τον είχες?
1: Πού ήσουν,
0: σε άλλο πλανήτη σου εκείνο το διάστημα?
1: Εσείς πενεύεστε για τον Αριστοτέλη.
0: Ποιοι πενεύτηκαν?
1: Αυτός ο Έλληνας.
0: Ποιοι πενεύτηκαν?
1: Όλοι οι Έλληνες.
0: Α, πενεύτηκαν οι Έλληνες.
1: Ο Αριστοτέλης, ο Νάστης.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω πενευτεί ποτέ για το είχαμε Αριστοτέλη.
1: Εσύ για το ΜΕΙΤΕ πενεύεσαι, ναι.
0: Για το ΜΕΙΤΕ και για το ΜΕΙΤΕ. Για τον Λουτσέσκο θα πενευτώ. Για ξέρω εγώ για τον Ταϊρή θα πενευτώ.
1: Δεν είναι ο μικρόκοσμος του ΠΑΟΚ όλη η Ελλάδα.
0: Τι νομίζεις με τον Αριστοτέλη θα ασχολούνται? Με τα λεφτά του αλουνού που τα απολαμβάνει αυτός.
1: Ο Αριστοτέλης, ο Έλληνας δεν γράφεται στις αυτές
0: σενάρια αυτά. Αφού ήταν Έλληνας, ή Βοριανός ήταν.
1: Του κάνατε να πούμε αφιερώματα το ένα.
0: Γιορτάζει και ο Ισίδωρος σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει ο Ισίδωρος. Ένα ξέρω τον Πρίτεζη.
1: Πες λέει χρόνια πολλά στον πρόεδρο του Πατριάρχη. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Πατριάρχη?
0: Ποιο το έστειλε, όχι του Πατριάρχη. Αριστοτέλης, γιορτάζει ο Τέλης σήμερα. Μπράβο.
1: Ποιο είναι?
0: Πώ δεν πήρε μπρο, φίλε.
1: Ο Πατριάρχης ποιο είναι?
0: Ο Πατριάρχης είναι το Βόλεϊ.
1: Ποιο είναι? Αρχίσαν τα παοξιλίκια τώρα από την αρχή. Ο ένας σημαίνει τον άλλο στην μηνύματα.
0: Ναι. Πατριάρχη. Στο, ναι. Στο
1: γυπτοπούλα στο χαμπάμ και εγώ
0: το βόλε με τον μπάσκετ. Λοιπόν, Αριστοτέλης, πώς και δεν σου ήρθε. Και εγώ είδε σχόλησα. Αριστοτέλης, γιορτάζει ο.
1: Αφού εσύ είσαι ιδιοκτήτης. Σαββιδικό.
0: Τι σαββιδικό. Εγώ με πάω κάσα.
1: Α, τα θα το θυμώσουν πρώτο.
0: Α, θα το θυμώσουν να λε. Εσύ γιατί που δεν είσαι, γιατί δεν το θυμίζει.
1: Γιατί δεν το θυμίζει, τι είναι φίλο μου.
0: Έλα ρε τώρα, άστα που δεν το θυμώσουν. Τελ νιου ξέρει να λε κάτι τέτοιο.
1: Όχι στο Μονέ, δεν πάω στο Κίνγκστον.
0: Α, στο Μονέ. Στο Κίνγκστον ποιοι πηγαίνουν?
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ναι, σωστά. Στον Αριστοτέλη Τέλη, σωστά. Μιστακίδη τη ΚΑΕΠΑ, βέβαια.
1: Πάτε του κανένα αυτό, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Πώς θα γίνει, έτσι θα τη βγάλουμε. Κάφι μπέρθε.
0: Πιο μετά θα γίνουν τα πάρτι. Γίνονται πιο μετά.
1: Εμείς τώρα εδώ πρωί.
0: Τα πάρτι γίνονται πιο μετά. Εμείς τώρα πρωινιάτικα εδώ τι πάρτι να κάνουμε.
1: Γιατί να μην κάνεις πάρτι? Πρωινό πάρτι.
0: Ισίδωρο. Ναι. Άρα έχουμε Αριστοτέλη Μιστακίδη, χρόνια πολλά στον άνθρωπο να τον ευχηθούμε, και Ισίδωρο Πρίτεζη, χρόνια πολλά να τον ευχηθούμε.
1: Κρύα πράγματα τώρα βλέπω από το πνεύμα. Γίνε λίγο πιο ζεστό, λίγο πιο. Πιο.
0: Καλά, μαζί τι κάνουν οι κόμποι. Γίνε λίγο εσύ.
1: Πιο θερμός.
0: Γίνε εσύ λίγο πιο θερμός.
1: Εγώ αφού δεν λέω στη μάνα μου χρόνια πολλά στο Μιστακίδη.
0: Καλά, και εγώ μην νομίζει, τα ξεχνάω τα μισά.
1: Στη μάνα μου δεν λέω χρόνια πολλά στη γενέθλια γιορτή, θα πω στο Μιστακίδη.
0: Λοιπόν, Αριστοτέλη επομένω, Ισίδωρο και Λέανδρο σήμερα γιορτάζουν.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι μια Βίκυ Λέανδρο, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί, είναι επίθετο.
1: Τραγουδίστρια ήταν.
0: Ναι, Βίκυ Λέανδρο, τα ξέρει. Ναι, ναι. Τα ξέρει όλα. Ναι. Αυτά.
1: Τι λοιπόν, εκεί.
0: Και είναι Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίηση για την Απραξία.
1: Ποια απραξία, τη σεξουαλική?
0: Σεξουαλική.
1: Την εργασιακή.
0: Εσύ τα. Σεξουαλική, το πρώτο που σου έρχεται είναι το σεξουαλικό, ρε φίλε, αυτό το Pink Dale σε πήγε λίγο πίσω.
1: Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, άμα βγάλει το σεξ από τη ζωή σου, έχει ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή σου έξω από το παιχνίδι.
0: Κενό. Κενό. Έχεις ένα κενό. Ένα κενό που Ένα κενό που με σκοτώνει.
1: Ποιος βλάξει το λύσου, έξω από το παιχνίδι.
0: Κενό. Κενό. Έχεις ένα κενό. Ένα κενό που. Ένα κενό που με σκοτώνει.
1: Ποιος βλάξει το

0: Τον αγαπά. Άρα τζάμπα και η λάμπα τόση ώρα.
1: Το αποσύρω.
0: Να του.
1: Το αποσύρω, το αποσύρω.
0: Το αποσύρω. Γι' αυτό σε λέω, μη βιάζεσαι. Σε λέω γενικώ, μη βιάζεσαι. Εσύ εκεί θε να πα με
1: δεν βιάζομαι.
0: Δηλαδή έχει γίνει 58 χρόνια και συνεχίζει να βιάζει.
1: Τρει χρόνια πολλά στον πρόεδρο του Πατριάρχη, λέει η άλλη από μέσα.
0: Ναι, μπέρδεψε.
1: Αλλά μπέρδεψε τον Πατριάρχη με τον μπάσκετ.
0: Πατριάρχη σε
1: πόσο πάω να είστε εδώ μέσα.
0: Είναι το βόλεϊ. Έτσι, τον έχουμε βαφτίσει το 2016.
1: Σίγουρα το στηρίζει μετά, δεν το στείλω
0: Αμπούζου. Λε, σα όσοι λέω Τζόρτζ, το σπίτι να.
1: Κοιμάται, όχι, όχι, τέτοια ώρα.
0: Μα δεν νομίζω να κοιμάται.
1: Και γιατί να σηκωθεί τέτοια ώρα,
0: δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Γιατί η καλύτερη ώρα για να σηκωθεί.
0: Δεν το έστειλε Σμαράγδα, ποιο το έστειλε, ρε παιδί. Για να μην δει.
1: Τον Μπούζο το έστειλε.
0: Λε, να το έστειλε από το πάνω από το ρεόκαστρο. Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Από το ασχημόκαστρο δεν
0: ήταν. Από το ασχημόκαστρο. Λοιπόν, ναι, πείτε μα ποιο το έστειλε όμω, να ξέρουμε, ρε παιδιά.
1: Το Χάρι το έστειλε.
0: Όχι, ο Χάρι δεν το έστειλε σίγουρα. Λοιπόν, πάμε, εντάξει, ακούμε και το μαζό.
1: Ο Λελίδης, ο Λελίδης.
0: Ανάτος ο Λελίδης. Ένα να ξέρουμε, είδες, μην χρεώνουμε πράγματα. Ναι. Γιορτάζει και ο Μπατάκης σήμερα.
1: Ο Τέλης.
0: Ναι, ναι.
1: Αριστοτέλης.
0: Όχι, ρε, δεν το λέει ο Βαλάτης το ένα κενό. Ο Μαζό το λέει.
1: Ο Μπατάκης ο Τέλης, ναι, πανέξυπνος.
0: Ωραίος.
1: Από τους πιο έξυπνους ανθρώπους στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Τέλης ο Μπατάκης.
0: Προπονητής ο Ηρακλή τα πρώτα χρόνια.
1: Όχι
0: και
1: μόνο,
0: μετά...
1: όχι μόνο. Όχι. Πάρα ναι. Πολύ μεγάλη ευφυΐα. Ο Μπατάκης έγινε στη σχολή προπονητών. Στη σχολή προπονητών είχε ιδρύσει πολλές σχολές Ελλήνων προπονητών και όχι μόνο. Φτάνει ρε, μη.
0: Ο Ματάρα είναι αυτό του Μαζονάκη, έτσι. Ναι, το ένα ναι. Κενό, να ξέρετε. Είναι κομματάρα. Είναι παλιό, από τα παλιά του Μαζό.
1: Καλός, καλός. Καλός ο Μαζονάκης. Ωραία, ωραία,
0: κουστάρεις, κουστάρεις.
1: Κουστάρεις.
0: Μποντζόρνος ο φίλος μας τον Άντριου. Έτσι, μας ακούει νομίζω από κάτω αυτός. Ναύπακτο κάπου εκεί πρέπει να μας ακούει. Καλημέρα Κούλα, ανθυγιεινά κλιματιστικά το 80 είχε πέσει. Τώρα μια χαρά, το ξέρω ρε φίλε. Το ξέρω ότι τώρα μια χαρά τα κλιματιστικά, ωραιότατα.
1: Δεν κολλάς μικρόβιο τώρα.
0: Δεν κολλάς.
1: Δεν κολλάς
0: μικρόβιο. Το 80 ναι, το 90 ναι, τώρα το 9, 2030. Ναι. Άμα πάρεις τελευταία τεχνολογία είναι κουκλάκι. Ούτε τα ακούς, ούτε τα κάνεις, ούτε τίποτα. Μια χαρά. Όλα είναι αθόρυβα. Αν σε λένε Λέαδρο και παίζει μπάλα, σίγουρα είσαι κανένα γομαρά γεροδεμένο και παίζει στόπερ. Δεν γίνεται να παίζει άλλη θέση. Ναι, συμφωνώ. Ότι το Λέανδρο παραπέμπει σε στόπερ.
1: Ναι, εσύ είχατε ένα Λέανδρο, έπαιζε εξτρέμ. Στραβοκάρι, κοντό,
0: γρήγορο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα αειδίε γράφει αυτό.
0: Έχετε εκπομπή σήμερα, ρε μπαγάσε. Και εγώ νόμιζα ότι είναι αργία σήμερα εκεί στο Μετρόπολη.
1: Γιατί το λε αυτό.
0: Εμείς εδώ θα κάνουμε κανονικά το τριωράκι μας, έτσι. Κανονικότατα.
1: Ναι, τι είναι.
0: Το Μίλτο, ωραίος, ωραίος. Είπαμε, το ωραίο, το χιούμορ το θέλουμε. Καλό, καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, σαν σήμερα, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε την γιατί έχουμε πάρα πολλά. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά της πόλης. Σε καλή εκπομπάρα, να και το καλλικράτης μας είναι εδώ. Σας γουστάρουμε, πάμε, λέει, να ξεδιπλωθούμε.
1: Ναι.
0: Θα πάμε, θα πάμε.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα, τα είπαμε. Τι έγινε σας
0: πάμε σήμερα. Λίγο να δούμε τι έγινε σας σήμερα λίγο, γιατί έχουμε να πάμε Τούμπα, να πάμε Καραϊσκάκι, να πάμε λίγο Μαλαισία, Ταϊλάνδες, Βόλτες, να πάμε λίγο Ασία.
1: Μαλαισία γιατί να πάμε.
0: Εντάξει, δεν θες να πάμε μια βόλτα Ταϊλάνδη.
1: Για το 3-2 λες.
0: Ναι.
1: Εσείς όταν τα κάνετε δεν τα έλεγες όμως.
0: Τι άρα κάναμε, πότε, τι κάναμε.
1: Δεν κάνατε εσείς Μαλαισίες.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να βάλεις 3 γκολ σε καθυστερήσεις.
1: Ναι, εσείς δεν κάνετε τέτοια.
0: 3 γκολ σε καθυστερήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Από το 93 μέχρι το 99.
1: Ναι.
0: 3.
1: Ναι.
0: Άντε, ένα να βάλεις. Ναι, οκ, okay, ένα να βάλεις. Δύο να βάλεις.
1: Μαγκιά τους.
0: Τρία γκολ καθυστερήσεις.
1: Εγώ πήγα 7 στα 7 και δεν τα έπαιξα.
0: Ήσου καταπληκτικός. Ήθελα να σε αποθεώσω κάποια στιγμή και σκέφτομαι να σε κάνω
1: δύο...
0: πρώτα στον Πετσού.
1: Τα δύο θα με πάρουν οι πεταράδες μετά. Αφού τους κάνετε εδώ πέρα, σας τους τρώνε οι άλλοι να πούμε.
0: Ναι. Έρχονται μετά, εγώ τους φτιάχνω αστέρες.
1: Είσαι Σκόντα Ξάντη.
0: Έλα ρε Τίνο, εντάξει,
1: είσαι ο Παναγιώτης Κερμανίδης μετά, πώς λένε, τους μπέμπιδες.
0: Ναι.
1: Είσαι τα τσικό να πούμε και μετά όταν γίνονται άντριδοι.
0: Ναι, άντριδοι, πάπου μας τους φέρνουν.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά εγώ...
1: Δεν έχεις λεφτά να τους κρατήσεις εσείς.
0: Είμαστε σταθεροί, εντάξει, ώρα, εντάξει, είμαστε σταθεροί. Εγώ, ο Μάτζιος, ο Πλιάκος, ο Ματζού.
1: Όταν σου φάει το Μάτζιο θα σε σταραχωρέσει, να ξέρεις, έτοιμη είναι.
0: Λες, ε.
1: Ναι. Έχω μάθει.
0: Μετά ρε φίλε, το μόνο που θα βγει να φάνει και εμένα.
1: Εκεί πάει το έργο. Γελάς.
0: Τι να κάνω, κάτσα σκάσω ρε φίλε.
1: Γελάς. Εμένα, ναι. Εμένα μου ζητήσανε να τους πουλήσω το κανάλι μια εταιρεία.
0: Ναι. Θα πήρα, το πουλήσεις τελικά.
1: Πήρα το γρόλιο, λέει τι ποσόν. Θα στείλω το γρόλιο. Δεν πάω να μιλήσω εγώ. Εγώ πάω να μιλήσω θα με φάνε.
0: Θα σε ψήσουν.
1: Θα με ψήσουν.
0: Είσαι εύκολος, ε.
1: Ναι, στα λεφτά είμαι.
0: Θα πρέπει να είσαι λίγο σκληροτράγγιος.
1: Στέλνω άλλον.
0: Θέλω να πας να διαπραγματευτείς.
1: Θα στείλω και το κάμεραμαν το κοντό.
0: Α, βέβαια. Σε αυτά.
1: Wow. Πάτε βρείτε άκρη με αυτού. Εγώ είμαι.
0: Ξέρεις,
1: εγώ είμαι χαλβά.
0: Τη θέση μου την ξέρει. Αυτά ναι, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Λύκο.
1: Λύκο.
0: Λύκο. Ναι, ναι.
1: Πάρε συνολικά.
0: Καλά, τα λέμε.

0: Ναι. Τα στραβά θα τα πούμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ.
1: Πάρτε και ένα δωράκι.
0: Λύκος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, λύκος.
1: Δεν πάω σε ραντεβού μόνος μου.
0: Πού θα γιορτάσετε σήμερα σαν Κωνσταντινοπολίτικα, θα γίνει η γιορτή του Αριστοτέλη.
1: Θα, ναι, θα ψήσουμε λουκάνικα έξω από το κτίριο να πούμε.
0: Ναι, ναι, θα φωτίσετε το κτίριο, αλλά προφανώς θα γίνει μετά τις 11 μόλις φύγετε στις 2.
1: Μας κολλάτε, ρε.
0: Μας κολλάνε τώρα, ναι. Μας κολλάνε. Μετά τις 11 ξεκινάει το πάρτι, λέει. Θα φύγετε και μετά θα γίνει εδώ το τσιμπίτσο.
1: Μπα, από ό,τι σε έχω ακούσει το τελευταίο μήνα, είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Εγώ.
1: Ναι, έτσι κόβω.
0: Εσύ κλείνεις μάτια εδώ, ανοίγεις. Τι σωστή, σωστή.
1: Σε κόβω, ναι.
0: Ναι. Ναι. Όποιος το έπαιξε χθες να το δείξει όμως, λέει.
1: Εμένα,
0: για
1: μένα λέει. Μπες στο κανάλι μου στις προβλέψεις και δες.
0: Το είπε.
1: Δες τα μάτς. Τα δύο μάτς βέβαια που πιάνω, με έχει επηρεάσει ο Κουγιανός. Είναι το χ2 της Λάρισας και άντερ 3,5.
0: Τις επηρέασα, ναι. Και τα συζητάμε.
1: Και ένα ακόμα σε διπλό και άντερ 3,5.
0: Με βοήθησε. Έχω όλο το team, εντάξει.
1: 7 στα 7 και μην με κολλάτε πολύ. Αλλά αυτό
0: και προς τιμή σου που το λες.
1: Ναι.
0: Και προς τιμή σου που
1: αυτό
0: το λες.
1: Το κακό βέβαια που έπιασε 7 στα 7.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν ήμουν ασθενής,
0: ναι,
1: έπιανα τα πάντα.
0: Τι εννοείς έπιανες τα πάντα?
1: Στο στοίχημα, τώρα αυτούς τους δύο μήνες, δυόμιση μήνες.
0: Και τώρα τα πιάνεις όμως.
1: Ναι, τώρα θα κάνω την αξονική.
0: Έλα, αφού σε είπα, τελείωσε. Βγήκε με θεατρού, σε είπανε τζάμπα και η λάμπα. Μην σε αναγωγήσει.
1: 7 στα 7 τα φοβάμαι τώρα που πιάσα. Είμαι προληπτικό.
0: Απλά να ξέρει ότι μετά ο νόμο του στοιχήματο, μετά το 7 στα 7 έρχεται ένα κουτουλίδι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα τζάκπο τώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Γιατί ξέρει τι γίνεται. Ψηλώνει, νομίζω ότι είσαι ο Θεό. Βέβαια, αυτό γίνεται και με του οπαδού. Παίρνουν ένα πρωτάθλημα.
1: Του
0: άλλου του υποτιμάνε. Έρχεται του χρόνου, μπαφκα τραπακιά. Ξανάμανα. Έτσι είναι η φύση τη ζωή και του ανθρώπου. Γίνεται υπερόπτη, δυστυχώ.
1: Αυτό ξεκίνησε σε κάπου που βγαίνω κάπου αλλού, τέλος πάντων, σε ένα ιντερνετικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια κοπέλα εκεί και κοροϊδεύε πέρσι. Και εγώ την έχω διαλύσει. Την έχω πιάσει σκορ, την έχω πιάσει σκορ ακριβίας, την έχω πιάσει.
0: Τα πιέσαι όλα, ρε παιδί μου.
1: Διακύμαση του σκορ κτλ.
0: Ναι. Σήμερα πάντως Σουηδία, δεν ξέρω και αν γιορτάζει ο Αριστοτέλης, λέει, και βάλετε, λέει, φωτορυθμικά και κάνετε πάρτι. Ναι. Αλλά εδώ είναι αργία, λέει, η Σουηδία που γιορτάζει. Σουηδία του Αγίου Αριστοτέλη είναι free day.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν. Ναι. Πολύ γρήγορα, πάμε, ναι, να δούμε. Σαν σήμερα ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Πρώτος διοικητής εκείνου, Αλέξανδρος Διομίδης.
1: Δεν τον ήξερα το Διομίδη.
0: Διομίδης.
1: Το, ναι, 28, η εθνική, η Τράπεζα Ελλάδος είναι άλλες. Ναι, γιατί γελάει.
0: Θα
1: τώρα
0: βάλει σήμερα ο κύριος Μπούζος το Happy Birthday to You. Ναι, όχι. Γιατί παλιά το έβαζε στον κύριο Σαββίδη. Τώρα φυσικά δεν πρόκειται, αλλά για τον.
1: Θα σου κάναμε στο Σαββίδη τα γενέθλια.
0: Δεν θυμάμαι, 28 Μαρτίου, επειδή έχω και εγώ εκείνη τις μέρες, δεν θυμάμαι τώρα. Τι να σου πω, πάντως
1: ρωτάει,
0: αυτό
1: είναι χρόνια,
0: τον κάλο. Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι εκείνη τα χρόνια, με πέρα τηλέφωνα, μη λες μπαμπά, το ένα τ' άλλο.
0: Μπαμπά, ναι, θυμάσαι μπαμπά. Πολύ, ναι.
1: Μη λες μπαμπά.
0: Τώρα σε λέει να πεις και μπαμπά και μαμά και γιαγιά, τα πάντα όλα, ό,τι θέλεις τώρα.
1: Μπαμπά.
0: Γιορτάζει ο άνθρωπος, εσείς. Γιορτάζει, είναι γενέθλια πάντως, Λευτέρη, για να πεις το Happy Birthday to You. Έτσι, λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Όταν γιορτάζει, τι τραγουδάς?
0: Τίποτα, ρε φίλε, δεν γιορτάζεις.
1: Ναι.
0: Ναι, happy
1: May Day to you.
0: Τι May Day, βρε. Σε βάζει και SOS. Λοιπόν, είπαμε χρόνια πολλά σε Ισίδωρο Πρίντε σήμερα και Αριστοτέλη Μιστακίδη. Αυτούς μας έρχονται. Μπαμπαμ, τσακ μπαμ στο μυαλό. Έχεις, ναι, κανέναν άλλον?
1: Ισίδωρο, όχι, δεν έχω κανέναν άλλον.
0: Ισίδωρο, Αριστοτέλη άλλον.
1: Δεν είχαμε κανέναν. Ο Φουντουκίδης ήταν Αρίσταρχος.
0: Αρίσταρχος ήταν.
1: Ναι, ναι. Αρίσταρχος.
0: Ναι, ναι.
1: Αν και πολλοί το γράφουν Αριστοτέλη το Φουντουκίδη. Δεν ξέρω αν τελικά ήταν Αρίσταρχος ή Αριστοτέλης. Εμείς ξέραμε Αρίσταρχος, το είχαμε προπονητή. Βάναυσος.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα εκτός των άλλων, Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Γενέθλια έχει, το 84 γεννηθείς.
1: Παιχταράς.
0: Αφού έφυγε στο Facebook.
1: Και άλλη ωραία γυναίκα ήταν.
0: Η Κέιτ Μπλάνσετ.
1: Ναι.
0: Γενικώς σ' αρέσουν οι αυστραλοτέτοιες, έτσι. Σ' αρέσουν αυτές οι Αυστραλέδιζες, γιατί είναι λευκές, ξανθές.
1: Όχι, θα μ' αρέσουν οι παοξούδες από το κορδελιό που έρχονται.
0: Πολύ ωραίες γυναίκες.
1: Ναι, κούκλες.
0: Κάνεις λάθος.
1: Τις παίρνει κερκίδα και
0: έχουμε
1: όλος ο αντικός πληθυσμός.
0: Έχουμε.
1: Οι γυναικάρες είναι στο Καριλάου και στο
0: νομίζεις,
1: Άκα.
0: Νομίζεις.
1: Και στη Λεωφόρο. Εκεί είναι οι γυναικάρες.
0: Άρα λες Άρης και Παναθηναϊκός έχουν σκορ. Να, ορίσε Γκάλο που πρέπει να βάλουμε. Εμείς είναι πιο σεξουλιάρες τότε.
1: Τι σεξουλιάρες?
0: Σεξουλιάρες έχουμε. Κάτι είναι, δεν γίνεται να μην.
1: Άσε με ρε Κουλιάνε με τις ασχημογυναίκες τώρα. Οι πιο ωραίες γυναίκες είναι οι Αριανούδες και οι Παραδυναίκες. Ναι. Πάω, ξού, στείλε μου μια ωραία γυναίκα. Πάω.
0: Έχω πάρα πολλές τώρα, μη σε εκθέσω.
1: Ναι. Θα πεις, με τα φίλτρα, ναι, που, ναι, βάζει η αδερφή σου με στην φωτογραφία.
0: Καλά, η αδερφή μου.
1: Η φιλτρού, να πούμε.
0: Η αδερφή μου δεν είναι και φανατική. Ο Σπάουκ δηλώνει, αλλά εντάξει δεν είναι.
1: 5 τόνους φίλτρα.
0: Εντάξει και εσύ φιλτράκια δεν είσαι μέσα. Θυμάσαι που βάζει τα φιλτράκια.
1: Εγώ.
0: Φιλτράκια εσύ σου. Έλα μωρέ, έβγαινε φωτογραφίε και έβαζε.
1: Πιο άσχημε γυναίκε, ναι, είναι στην Τούμπα Και οι πιο όμορφες είναι στο Παλαθηναϊκού το γήπεδο.
0: Α, Αριστοτέλης από τους Πεταράδες τώρα. Να, σωστή, μου το στέλνουν. Ο Αριστοτέλης υπέροχο παιδί.
1: Ναι, υπέροχο.
0: Καταπληκτικός.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είχα και μαθητή εκείνη τη χρονιά, έβγαλε αφουρνιά φοβερή ναι, ναι. εκεί. Αριστοτέλη.
1: Είπα κάτι για τους Πεταράδες, ναι. πέραν τηλέφωνο οι δικηγόροι. Αχ, καλέ, πείτε αυτό τώρα πρέπει να το κάνουμε μήνυση. Άντε, αφήνε.
0: Τι είπε πάλι.
1: Ό,τι και να πάει.
0: Και εσύ, ρε, φίλε.
1: Και εμένα μου είπα 1050. Και ποιο το δικηγόρο. Ναι, άσε, ρε,
0: 1050, αλλά εσύ πάντοτε θα λες περισσότερα από τους άλλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πει κάποιος άλλος παραπάνω από σένα.
1: Θα μιλήσει με το δικηγόρο, μα αφήστε. Άστε, άστε.
0: Λοιπόν.
1: Άστε τότε. Αριστοτέλης, λέτε. Άιτε.
0: Α, τα έβαζε τα χρόνια πολλά, λέει ο Μπούζος, λέει και στα ελληνικά και στα ποντιακά. Χαμός λέει.
1: Και στα ρώσικα.
0: Και στα ρώσικα τα έβαζε. 1002 τα έβαζε τώρα.
1: Τώρα σε βάλει στα νεοδημοκράτικα. Να βάλει τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Παίξερε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Ταρατατάν, ταρατατατατατατατα.
0: Ποιο ήταν το... της Νέας Δημοκρατίας, ποιο είναι το...
1: Σε περιμένω να δεις και πάλι Αριστοτέλη με μια πίτσα μεγάλη.
0: Πίτσα, ο πίτσα Ράφαλ, κάτσε μην πούμε μια άλλη πίτσα τώρα μου για τον χορηγό.
1: Δεν είναι ο...
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Θεόφιλο, είναι καθοδόν, έρχονται εδώ από τη Γερμανία τα φιλαράκια.
1: Με τα αερόπλανο.
0: Με το αυτοκίνητο έρχεται.
1: Αυτοκίνητο, ρε.
0: Ναι.
1: Μου λες γερό τιμόνι να.
0: Χρόνια πολλά να πούμε στο Λέαντρο, το παοξάκι μας, το μικρό, το οποίο δεν έχει την όρασή του. Να του πούμε τα χρόνια πολλά. Τον έχω γνωρίσει και αυτόν και τον πατέρα του. Υπέροχη.
1: Ναι.
0: Υπέροχη, πραγματικά, τώρα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, τρομερός ο Κωστής Ερέντα σήμερα.
1: Στη Λάρισα έχει ωραίες περιποιημένες γυναίκες.
0: Α, Λάρισα επιβεβαιώνω.
1: Στην Τούμπα, πού να βρεις ωραία γυναίκα.
0: Επιβεβαιώνω για Λάρισα, άμα αλλά στη Λάρισα είναι όλες μάτσο, ρε.
1: Άμα κατεβεί τη Λαμπράκη από πάνω μέχρι κάτω. Άμα δεις δύο.
0: Ο Παοξής τα λέει αυτά γιατί με αυτά που λέει για τον Παοκ, Παοξού δεν θα το καθόταν ούτε με λοβοτομή. Παίζει σε γήπεδα που μπορεί να χτυπήσει καμιά που πιστεύει όσα λέει.
1: Ναι.
0: Το πρέπει να το στείλει η Σμαράγδα απ' έξω γιατί την πρόσβαση.
1: Ενώ εγώ έχω φλερτάρει πολλές Παοξούδες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Anyway.
1: Τι να σου πω.
0: Να, εδώ ορίστε μια χαρά Παοξού.
1: Ποια είναι, ρε. Πόσα κιλά φίλτρα έβαλε.
0: Μια χαρά κουκλάρα.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Κουκλάρα, δεν θέλω να σου πω ποια είναι, αλλά κουκλάρα. Παρουσιάστρε, Παοξού.
1: Ξέρει την 11η του Παοκ αυτή, Παοξού.
0: Έλα μωρέ τώρα, εδώ δεν την ξέρουν άλλοι και άλλοι τώρα.
1: Αυτό
0: που γράφουν σαν πληκτρολόγια τώρα, ναι. Δεν την ξέρουν άλλοι και άλλοι. Ξέρει τώρα
1: άμα πεις το μιητέ στο δρόμο, άμα το δεν το γνωρίζει, είδα πει αμάν τι είναι αυτό το κρυφτό.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα, Φρανκ Σινάτρα. Δεν τα είπαμε όλα, Φρανκ Σινάτρα.
1: Τι έκανε.
0: Σαν σήμερα πέθανε το 98.
1: Ναι.
0: Μορφή, ο Σινάτρα, ηθοποιός, κορυφαίος τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Μορφάρα, δεν το συζητάμε.
1: Αδύνατος, λεπτός.
0: Λεπτός, εσωμάγουλος, εύκολα έπαιζε ένα μήχρονο στον ΠΑΟΚ αριστερά.
1: Τι.
0: Στη θέση του Μπάμπα, λίγο να σε κουράσει.
1: Ναι. Μπορεί.
0: Εύκολα. Και Ρίλεϊ Κίνγκ, σήμερα ο θρύλος του blues, γνωστός ως BB King. Και αυτός.
1: Άλλος παιχταράς
0: μεγάλος.
1: Ναι. Άλλοι παιχταράς. Σήμερα έχουμε παιχταράδες μεγάλους, φοβερούς.
0: Έχει μέρα, είναι δυνατή μέρα σήμερα, έτσι. Δυνατή μέρα. Η Βίκη είναι γυναικάρα, λέει Πέσονα. Την είδα πρόσφατα. Η αδερφή μου.
1: Ποιος
0: τη φίλτα, βρε βλάξ. Την είδα πρόσφατα πριν από λίγες μέρες, λέει. Ένα άνθρωπο που πήγε και την επισκέφθηκε.
1: Έχει να πάει 4 χρόνια με γυναίκα αυτό. Είδε τη Βίκη, ωραία γυναίκα.
0: Καλά,
1: ωραία είναι.
0: Καλά, τώρα φίλε.
1: Ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Όχι, ωραία γυναίκα.
0: Η αδερφή μου είναι 52 χρονών.
1: Αλλά το φίλτρο.
0: Καλά, εδώ βάζει εσύ.
1: Άσε με το φίλτρο τώρα.
0: Εδώ βάζει ρε φίλτρο. Πλάκα
1: με όχι μόνο βάζουν φίλτρα, μειώνουν και τα κιλά να πούμε.
0: Πρόσεξε.
1: Σε μήνα ειδηγενή.
0: Ναι. Αυτά γίνονται έτσι. Εννοείται, το ξέρει. Εδώ σε φτιάξουμε με κοιλιακούς. Τώρα που κάνει αυτά τα group therapy.
1: Έλα,
0: αυτά τα group therapy που του μαζεύει 9-9-10-10. Πρέπει να πάμε μια μέρα και εσύ θα κάνουμε ανάκαμψη.
1: Που για λέει τα group therapy πάει ένα να βρει κόμενα, δεν πάει στον ψυχολόγο.
0: Πάει να βρει.
1: Αυτό σου...
0: Αφού ενώνουν τον ταλκά του, σου λέει είμαστε 9 με το ίδιο πρόβλημα.
1: Αυτό σου λέω.
0: 9 που μα
1: χώρισαν.
0: 9 που χάσαμε, ξέρω εγώ, τον παπά μα. 9-10
1: ναι, βρε,
0: όπου
1: ναι, βρε,
0: είχαμε
1: ναι,
0: σεξουαλικό αποτυχία.
1: Του μαζεύει και του τα φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Βασιλιάδου γίνεται.
0: Χρόνια πολλά και στο DPG να πούμε για χθε. Καλημέρα λέει Παναθηναϊκάκια. Τι έγινε, γιατί τι γιόρταζε χθε, ποιο.
1: Λοιπόν, τον κάλο που έγινε να κάνει με αυτό σε λίγο.
0: Σε λίγο θα επιστρέψουμε κάλο Παναθηναϊκών. Ναι,
1: ο παραπατριζόμενο Χάρη Εμμανουιλίδη.
0: Α, κι άλλο. Η Βίκη είναι κουκλάκι. Τώρα δεν δε, έχει ρεύμα, αδερφή μου, να ξέρει.
1: Στο Facebook είναι κουκλάκι.
0: Παντού.
1: Κοιμήσου μια μέρα
0: πολύ μαζί. Πολύ μου αρέσει κουλ, λέει. Να ξέρει, είναι πάρα πολύ καλή και καλή επιστήμονα.
1: Ξέρει να πουλάει τον εαυτό τη, είναι μεγάλη παίκτρια η Βίκη.
0: Είναι. Εμεί είμαστε χερπανέδε.
1: Και εσύ τον πουλά, αλλά.
0: Δεν μπορούμε να το πουλήσουμε. Δεν είμαστε εμεί αφανεροί. Εμείς είμαστε ξηροκρινιώτες.
1: Η αδερφή σου κάνει παρέα με πλουσίους, βάζει εκεί τις
0: γυναίκες. Πώς βγήκαμε, ρε φίλε, εγώ είμαι ξηροκρινιώτης του
1: πρέπει πιωτάκι. Να είσαι κάτι για να σε κάνει παρέα.
0: Ναι, εγώ είδες όμως, έμεινα εκεί. Όχι. Η αδερφή μου έφυγε, πήγε προς τα πανοράματα. Έτσι, εγώ έμεινα εκεί.
1: Όλες οι παλαβές του πανοράματος εκεί πέρα που. Σπαρατάνει άντρες και έχουν ψυχοσωματικά να πούμε. Εντάξει, τις περιλαβαίνει, τις κάνει ωραία. Παίκτρια λοιπόν, καλή, παίκτρια καλή.
0: Καλημέρα, Σίστερ.
1: Καλημέρα, Σίστερ. Φίλτρα πολλά, να σε καλά.
0: Και εσύ την είδες. Πρέπει να πάμε σε ένα group therapy για τρελούς. Να μαζέψει άλλους 7 ημίτελους σαν εμάς και να κάνουμε ένα ωραίο group therapy.
1: Εσύ ξύνεσαι για να βρεις γκόμενα.
0: Εγώ τι ξύνομαι, ρε φίλε. Αυτά εγώ είμαι από την Τζενουά, φίλε. Άσε με, έχω τελειώσει.
1: Θα πάει να δει καμιά ατυχή σα εκεί πέρα.
0: Σταμάτα, βρε. Ναι. Σταμάτα.
1: Θα τη ανεβάσει η ψυχολογία.
0: Λοιπόν,
1: θα τα αρχίσει να τη λέει: εμένα με πετάξει από τη ζούγκλα, θα επιβιώσω. Θα τη λέει.
0: Γιατί δεν θα επιβιώσω, άμα πετάξει η ζούγκλα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα επιβιώσω, λε.
1: Τι να επιβιώσει, ρε. Εδώ σα την πέσαν 50 χούλιγκα εκεί και χαιστήκατε.
0: Χαιστήκατε
1: απάνω σα.
0: Εσένα να δω. Εσένα ήθελα να δω όμω. Εσένα φεύγει, ε. Να σε έβλεπα εσένα όμω ήθελα. Λοιπόν. Είμαστε πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μας φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη να πούμε σκληρώσει fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε γκάλοπ, έτσι. Έχουμε τα play-off προτελευταία αγωνιστική. Τι έγινε σε Τούμπα, τι έγινε σε Καραϊσκάκης, τι έγινε στη Fan Zone των 5-8. Καλά τι λέγω Fan Zone. Καλά λέγω Fan Zone. Θα πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Παναϊκός απέτυχε τελικά, χάρη μου. Και δεν θα πάμε να δούμε Ευρωλίγκα τελικό Παναϊκό Ολυμπιακό. Αλλά μπορούμε να δούμε Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, Βαλένθια. Λέω εγώ τώρα ένα ζευγάρι. Λοιπόν, κομψότατο θα είναι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Με τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1-4 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Στο στάδιο της Τούμπας, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τέρμα του Γιώβιτς με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει το φινάλε με τον Μύθου. Οι γηπεδούχοι απόλεσαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στον 20ο λεπτό για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0. Χάρη σε τέρμα του Ρόντι Νέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του. Για να τερματίσει τη δεύτερη σειρά που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ζητά αποκλειστικά δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ήδη μαθηματικά πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατηρείται σταθερά στην κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει οριστικά στην τέταρτη σειρά. Όλες οι αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά κατάταξης θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ο Παπαρίνα ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Για το Group 5-8 στο Παθεσσαλικό στάδιο, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου. Στη Βιωτία, ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελλούχους Ελλάδας. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5. Περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης και Όφη Βόλος στο στάδιο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Νωρίτερα, το Σάββατο θα διεξαχθεί η κρίσιμη ένατη αγωνιστική των play-out με κοινή ώρα έναρξης προγραμματισμένη για τις 7. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 3 αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη μάχη της παραμονής. Στο στάδιο Θοδωρής Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Στην Άλυση Αέρανα, η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ατρόμητο Αθηνών. Στο δημοτικό γήπεδο Σερών, ο Πασεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Ο βαθμός της Λευκής Ισοπαλίας στην Ελασσόνα ήταν αρκετός για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ώστε να εξασφαλίσει μια αγωνιστική πριν το φινάλε των play-off το εισιτήριο της ανόδου στη Super League 2. Ως εκ τούτου, ο αγώνας της Κυριακής στις 4 εντός έδρας με τον Πανθρακικό αποκτά διαδικαστικό και ταυτόχρονα πανηγενικό χαρακτήρα, καθώς και οι δύο σύλλογοι τη νέα περίοδο θα αγωνίζονται στη δεύτερη κατά σειρά επαγγελματική κατηγορία. Με 3 σερί νίκες, η Βαλένθια γύρισε από το 0-2, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 81-64 και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Στα κόκκινα, ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης, καθώς η κίνηση διεξάγεται με τεμποδίων σε όλο το μήκος του, από την εξωτερική περιφερειακή έως και τα κωνσταντινοπολιτικά και στις δύο κατευθύνσεις. Χαμηλές ταχύτητες και στην κάθετο πανοράματος, όσο και στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, ενώ το ίδιο ισχύει και στην Κατσιμίδη. Το κέντρο της πόλης, Κασάνδρου, Τσιμισκή και Γνατία, με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Επόμενη ενημερωσή σας σε 9.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα. Για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ramblix. Οι βιοδιαγέρτες για Ramblix δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα για Ramblix είναι εδώ για εσάς. Για Ramblix, ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού Apps, κάνε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρες, όπου κι αν είστε. Good morning στα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας εδώ 95 και 5 με Κάζα Σαπλίτρα και Χάρη Μανουλή δίπλα μας. Δημοσιογραφική υποστήριξη για να πωλήσουμε ρογκάλος που απευθύνεται στους Παναθηναϊκούς σήμερα. Έτσι, γιατί είμαστε international.
1: Τι είσαι?
0: International, ναι. Σαν την Τάνα, τη θυμάσαι την Τάνα?
1: Όχι, θυμάμαι τη Σουλτάνα.
0: Τη Σουλτάνα θυμάσαι εσύ. Πού να τη θυμάσαι την Τάνα, μωρέ, εσύ. Χάρη μας, τι κάνει.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Στην Eurovision ήταν πριν πολλά χρόνια. Ήταν λίγο, τι ήταν, τρανσέξουαλ, ήταν η Τάνα, νομίζω, ναι.
1: Σου άρεσε, ε?
0: Μια χαρά. Ωραία ήταν, ναι.
2: Ακύλας, ο οποίος, ναι, μιας που είπατε για Eurovision.
0: Εγώ είμαι με τη Βουλγαρία. Τα έχω
2: πει.
0: Θα κουτώ Βουλγαρία.
2: Βουλγαρία. Ακύλας λέγεται. Πέρα από το ότι είναι η καταγωγή του από τις Σέρες, βγήκανε κάποιοι δικοί του άνθρωποι και μίλησαν εκεί πέρα ντόπιοι και λέει: Παοξάκι λέει από την Κούνια, λέει ο Ακύλας.
0: Εντάξει, έχουμε εκπρόσωπο, αφού δεν πήραμε
2: και τίποτα. Και λέει: να, η ευκαιρία, λέει, έτσι ήταν το χιουμοριστικό του πράγματος, ναι, η ευκαιρία λέει να σηκώσει φέτος κάτι ο Πάοκ.
0: Εγώ γιατί... είμαι μεντάρα πάντως.
1: Και τότε θα βγει δεύτερος ο Ακύλας πάντως.
0: Εγώ είμαι μεντάρα δακοντό, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Δεν θες εκεί τους Φιλάνδους με τα βιολιά και τα.
0: Όχι, να την, εδώ μεντάρα δακοντό είμαι. Απορώ πως δεν το πήραν πρέφαδε τώρα οι ειδικοί, εκτός από κανένα.
1: Αυτό είναι μουσική τώρα.
0: Τι θες να είναι. Μες. Πάρε την τάρα και η σύγχυση.
2: Σκορ και θέαμα, Κωστή.
0: Πάρε την τάρα και χαλάρωσε.
1: Αυτό είναι μουσική τώρα, έτσι.
0: Ναι. Εμείς, μουσική παίζουμε εμείς. Έχουμε ρακ από κάτω, έχουμε σιτάρδα, έχουμε πάει σε άλλα level.
1: Έτσι, αυτό είναι μουσική τώρα. Η Eurovision είναι μουσική τώρα. Θα κάτσει άλλο Σάββατο.
0: Σοου είναι μωρέ. Ναι, ναι. Έλα τώρα.
1: Σοου είναι μωρέ.
0: Χάρη μας, τι γκάλο που έχουμε.
2: Εγώ πάντως θεωρώ δύσκολο να το χάσει η Φιλανδία. Κουβέντα να γίνεται πάνω στην Eurovision.
0: Πάμε
2: να
0: δούμε. Την Τάρα θα προκριθεί, αυτό είναι. Μετά την Τάνα έχουμε και την Τάρα.
2: Και Κύπρο σήμερα.
0: Ναι.
2: Με επίσης δυνατό τραγουδάκι. Mm-hmm. Βάλτε και να κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
1: Πάμε.
2: Τέσσερις επιλογές έχουμε σήμερα. Πράσινο το φόντο και δικαιολογημένα, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι στην επικαιρότητα ο Παναθηναϊκός. Φέτος για αρνητικά σερί. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε βάλει. Η πρώτη επιλογή στο τι λυπεί περισσότερο τους Παναθηναϊκούς, τους φίλους των Πρασίνων, ότι δεν έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα εδώ και 16,
0: πολλά.
2: 16 χρόνια. Τελευταία
0: πάρα φορά... πολλά. Έτσι είναι, Ντίνο.
1: Για Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Άμα είναι για ΠΑΟΚ.
2: Αρκετά.
0: Εμείς κάναμε 33 να δούμε πρωτάθλημα.
1: Ναι,
2: αρκετά χρόνια.
0: Που ξεχνάνε. Ο Παναθηναϊκός 16, εμείς μεγαλώσαμε να το παίρνει χρόνο παραχρόνο τουλάχιστον. Έτσι, έτσι μεγαλώσαμε.
2: Έπεσε εκεί πέρα, Παναθηναϊκός
1: Ολυμπιακός. Τώρα ο Παναθηναϊκός με τέτοια οικονομική,
0: 16 χρόνια,
1: με τέτοια,
0: ναι,
1: οικονομική επιφάνεια απαγορεύεται.
0: Δεν έχει λεφτά, δεν βάζει. Φέτος παίζει να έχει το πιο ακριβό μπάτζετ. Παίζει να έχει το πιο ακριβό μπάτζετ ο Παναθηναϊκός. Οργάνωση δεν έχει. Τεχνογνωσία δεν έχει και βεβαίως δεν έχει και καλό κλίμα.
2: Και υπομονή.
0: Όλα παίζουν.
2: Και υπομονή. Γιατί πολλές φορές.
0: Έχει το άγχος
2: σαν το γεφύρι της
0: Άρτας. Πρέπει να το πάρω. Αλλά δεν έχει και καλό κλίμα. Είναι σημαντικό.
1: Πώς θα το πάρει με Μπαγκασέτα Ιωαννίδη.
2: Λοιπόν.
1: Πώς θα το πάρει, να του λέμε τώρα μάθημα του κάναμε.
2: Η πρώτη επιλογή μας ότι θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή.
1: Πώς θα το πάρει με τον Ντουμπά που είναι σαν έγκυος και τον Άλτον Μπράουν. Με εκείνη τα κεφάλια σαν πίθονες που είναι. Πώς θα το πάρει να πω.
0: Πάμε χάρη. Λοιπόν.
1: Αυτά πάω στο στρατό, θέλουν ειδικό κράνος.
0: Πάμε, τα έχεις πει αυτά,
1: το
0: πάμε,
1: τώρα,
0: πάμε. Τον έχεις κράξει τον Μπαγκασέτα και τον Ιωαννίδη 3 χρόνια.
1: Τι να τον κάνω, μωρέ. Ναι. Δημόσια σχέση με τον Ιωαννίδη θα κάνω
0: εγώ. Κοστί μου. Είναι σπόρτικ, ρε.
1: Ας τι σπόρτικ είναι. Σακάτης είναι 6 μήνες.
2: Πάρε στο ράδιο από όλα να τα πεις, Κωστί μου. Πάρε μια ωρίτσα εκεί πέρα να έχει.
0: Πάμε λίγο λοιπόν με τον Γκάλο, Μπρεντίνο.
2: Πρώτη επιλογή ότι τους λυπεί περισσότερο δεν έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα εδώ και 16 χρόνια.
0: Σίγουρα.
2: Δεύτερη επιλογή. Ο φόβος των να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτό είναι που ο Ολυμπιακός αν το κάνει και μετά το
1: ποδόσφαιρο. Θα το κάνει.
0: Και στο μπάσκετ.
1: Θα το κάνει.
0: Θα το κάνει, λες.
1: Τι θα τους κάνει.
2: Λοιπόν, ναι. Τρίτη επιλογή.
0: Ο Μαδάρα έχει.
2: Η καλύτερη φέτος καθημολογία στο.
0: Ο Μαδάρα. Ολυμπιακός Βαλένθια. Αυτές οι δύο.
2: Μόνο πλήγμα για τον Ολυμπιακό το ότι έχει έλλειψη μεγάλων αγώνων.
1: Θα πει στον Γκάλο.
2: Εδώ και 1,5 μήνα περίπου, γιατί τα πήρε σκούπα και στο πρωτάθλημα
1: δεν. Τον Γκάλο που λες εσύ.
2: Κάτσε ρε, κοστιβάζουμε και λίγο άλλο το επίπεδο. Εδώ εσύ βγάζει έκθεση. 250 λέξεις γράφεις. Λοιπόν, περίμενε.
1: Γκάλο που λες τώρα.
2: Τρίτη επιλογή, ότι, τρίτη επιλογή ότι δεν είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει τη φετινή EuroLeague. Γιατί όπως έγινε, αποκλείστηκε. Και τέταρτη επιλογή. Το γεγονός ότι μένει ο Αλαφούζος στο τιμόνι της ομάδας, κάτι το οποίο η Παναθηναϊκή έχουν.
1: Τι με λέει ο Χάρης.
0: Καλά.
1: Λες, λέει, να το βάλουμε αυτό να παρεξηγηθεί ο Αλαφούζος. Εντάξει, στο παρελθόν τρέμω τον Αλαφούζο. Ναι.
0: Το 80-70.
2: Όφυλα να ρωτήσω εγώ. Όφυλα να ρωτήσω.
1: Θα πάρει τηλέφωνο ο Αλαφούζο εδώ και να μα κάνει ντάνα.
0: Ναι, το ότι το κακό, το 70% τουλάχιστον κάπου εκεί είναι το ποσοστό των Παναθηναϊκών, πιστεύει ότι αν φύγει ο Αλαφούζο, ο Παναθηναϊκό θα πει στον δρόμο των επιτυχιών. Έτσι.
2: Αυτέ οι τέσσερι επιλογέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκό, θα με φόβιζε να το σηκώσει ο Ολυμπιακό με στην έδρα μου. Αυτό θα με ταρακουνούσε πρώτιστα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι δυνατός εκεί. Ναι, είμαι και δυνατός. Να πω ότι δεν είμαι δυνατός στο μπάσκετ, είμαι. Και αν Αθήνα μου το πάρει και μέσα, είναι διπλή.
1: Τι δίνεψες μια φορά σαν οπαδός να το πάθεις αυτό.
0: Ευτυχώς, φίλε. Ήταν από τα μάτς πραγματικά έτρεμα στην ιδέα και μόνο.
1: Ο Μόρις τόσο λέει στο δοκάρι.
0: Έτρεμα στην ιδέα και μόνο.
1: Έβγαλε και ο Φυρός τον τεμπά.
0: Να έρθει να το πάρει ο Άρης στο κύπελο μέσα στην Τούμπα. Πραγματικά εκείνο το δεκαέμερο ήταν φιαλτικό για όλους εμάς που άκουσες. Λέγαμε αν και αν στραβώσει και αν και αν και αν ευτυχώς. Φτού φτού. Φτού. Έχουμε περάσει χίλια δεινά στραβά ανάποδα, αλλά αυτό δεν το ζήσαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες.
1: Παρεό κάνατε χθες.
0: Σιγά μην κάναμε και κορεό. Τι παρεό, ρε γόρι μου, τι παρεό να κάνουμε. Δεν, αυτά είναι πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Μην τα συζητάμε, τζάμπα.
1: Γιατί τα τότε.
0: Γιατί εσύ τα αναφέρει και τα.
1: Γιατί τότε τα θαυμάζετε στο εξωτερικό και δεν τα εφαρμόζετε.
0: Γιατί εδώ δεν είμαστε έτοιμοι για άλλα κι άλλα. Δεν είμαστε πασίγιο.
1: Είμαστε απολίτες.
0: Δεν είμαστε, τι χαίρο πολύ. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά είμαστε μεσαίων.
1: Μόνο ποδοσφαιρικά, ρε, είστε απολίτες.
0: Σε πολλά θέματα.
1: Παντού είστε απολίτες.
0: Και εσύ είσαι μέσα.
1: Γιατί, τι έκανα.
0: Τι γιατί. Γιατί μπαίνει εδώ. Άρα είσαι και εσύ.
1: Γιατί είμαι απολιτή.
0: Γιατί ο αρχηγός των απολιτιστών.
1: Για πες μια πολιτιστική που έκανα.
0: Τι, μόνο πολιτιστικά.
1: Πες μια.
0: Τι μία.
1: Πες μια.
0: Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι.
1: Ο τρόπος που οδηγάω είναι απίστευτος.
0: Όχι, ο τρόπος που οδηγάς είναι μια χαρά.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Χαρά οδηγάς.
1: Ναι, τι κάνω δηλαδή.
0: Δημιουργείς εντάσεις.
1: Ποιες
0: είναι. Σοπαδούς, ίντρικες, τους βάζεις σε τσίγκλες.
1: Χρειάζομαι εγώ τους απολίτες να τους βάλω σε. Εγώ χρειάζομαι.
0: Αφού εσύ ο αρχηγός.
1: Γιατί είμαι αρχηγός.
0: Γιατί έχεις μικρόφωνο.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Ποιος έβαλα εγώ. Άντε ρε φυγέτε απολύτιστη.
0: Λοιπόν, καλημέρα ότι η ΑΕΚ έχει μειώσει διαφορά του Παναθηναϊκού σε τίτλους. Το έχετε πάρει χαμπάρι, 20-14 είναι. Καλά εντάξει, χαλάρωσε, 20-14 θέλει άλλα 15 χρόνια για να τον περάσει. Δεν γίνεται να παίρνει κάθε χρόνο η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και αλλά μειώνεται ο λαός του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, θέλει άλλα 15, ναι.
1: Προσεξάνε το λαός του.
0: Χωρίς να πάρει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή να παίρνει η ΑΕΚ ανά 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σου λέω γιατί ανά χρόνο δεν
1: σε 10 χρόνια τον έφτασε.
0: Έχει καλά, σε 10 χρόνια εντάξει.
1: Έτσι, θα πάρει άλλους 2-3 τίτλους. Εγώ σου λέω σε 10 χρόνια πάρει 2 πρωταθλήματα ακόμα.
0: Να, ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στα κάγκελα του Νέσο Χρυσούπουλης και έβριζε τα κάγκελα και τους άλλους και μας μιλάει για πολιτισμό τώρα.
1: Γιατί αυτοί βρίσκαν πρώτοι εμένα.
0: Τι γιατί.
1: Αυτοί βρίσκαν πρώτοι.
0: Εσύ είσαι πολιτισμένος.
1: Γιατί.
0: Τι γιατί.
1: Αυτοί με βρίσκαν πρώτοι.
0: Εσύ δεν λες ότι είσαι πολιτισμένος.
1: Είμαι, ναι.
0: Ωραία, έπρεπε να πεις να είστε καλά, ευχαριστώ, δεν ασχολούμαι.
1: Δεν είμαι και ο Ιησούς
0: Χριστός.
1: Δεν είμαι και ο Ιησούς Χριστός.
0: Άσε ρε τώρα πάσα μας το παίξι και.
1: Με ρίχνει φάπα
0: ρε. Οσία Μαρία
1: γυρνάω το μάγο από την άλλη μεριά.
0: Άκουσε, θα σε στέλνουν τώρα μηνύματα και θα γίνεται χαμός. Άστο.
1: Βρε πάτε κλείσε καμιά μπάρα να πήρουν εκεί πέρα.
0: Συμφωνώ τάσο. Ότι το μάτς της χρονιάς γίνεται στο Ενδιβού, στη Γλασκόβη το Σάββατο. Το μάτς της χρονιάς.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Celtic Hearts.
1: Σιγά το μάτς.
0: Χθες η Celtic με πέναντι στις καθυστερήσεις κέρδισε. Έμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Και παίζει μόνο για την νίκη στο τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Η Hearts με έχει δύο παίρνει ποτάθμα μετά από κανένα μισό αιώνα. Έτσι. Αυτή είναι ματσάρα. Η ΑΕΚ βέβαια θέλει Hearts δαγκωτό για να μπει ισχυρή στα playoffs.
1: Δεν θα έρχονται όλοι αντί.
0: Καλά, ναι, όχι, απλά το αναφέρουμε. Απλά το αναφέρουμε. Αλλά είναι ματσάρα που θα κλείνει το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική στη Σκωτία και δεν θα είναι Celtic Rangers, είναι Celtic Hearts. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
0: Από πού θες, να ξεκινήσουμε από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που εγώ δεν είδα, να σε ακούσω.
1: Γιατί,
0: εγώ δεν είδα καθόλου. Είδα μόνο τα στιγμιότυπα. Είδα τον γκολ ότι είναι επιθετικό φάουλ. Άμα θες να τα δω, είναι επιθετικό φάουλ το
1: γκολ.
0: Είναι επιθετικό φάουλ.
1: Και το άλλο ήταν.
0: Ναι, είναι επιθετικό φάουλ το γκολ. Στη χρονιά, γκαγκατσιές, έτσι, αλλιώς, είναι επιθετικό φάουλ.
1: Μαζί τον έχετε.
0: Τι μαζί τον έχουμε.
1: Μαζί τον
0: εγώ δεν είδα. Χθες είδα πάλι στην Τούμπα όλο το πειθαρχικό πάλι κόντρα να με πάει ο άλλος. Εδώ η ΑΕΚ βγήκε τρεις κόντρες με φάουλ πάνω στο ΜΕΤΕ. Μάρς.
1: Στις επόμενες εκλογές των ΕΜΟ.
0: Μάρς τα φάουλ.
1: Στις επόμενες εκλογές.
0: Ειδικά η φάση, η πρώτη με το ΜΕΤΕ.
1: Στείλτε και άλλα.
0: Σκαρφαλώνει ο Πινέδα σαν τον ουρακοτάκο, τον γκρεμίζει, τον πετάει κάτω, κάπως λέει παίζεται.
1: Σε μένα μην διαμαρτύρεσαι.
0: Όχι, εγώ. Σε σένα θα τα πω γιατί εσύ έλεγες γκακατσιές.
1: Στο γκακάτσι να πας.
0: Εσύ όμως έβγαινες και έλεγες γκακατσιές εδώ και έπαινε στο
1: ελεγχό κόσμου. Εγώ δεν γύριζα τις ενώσεις να τις πάρω για να
0: βγάλω το γκακάτσι.
1: Το αν δεν σας έκανε τη δουλειά, πρόβλημά σας.
0: Άρα δεν ισχύουν αυτές οι γκακατσιές.
1: Τι δεν ισχύουν.
0: Δεν ισχύουν.
1: Ή δεν ισχύουν οι καγκάτσιες. Δεν το βγάλατε.
0: Ελληνικά δεν μιλάμε.
1: Το βγάλατε το καγκάτσι.
0: Δεν ισχύουν όμως.
1: Έστειλε.
0: Πρέασε τι έστειλε. Συμπράξει τι γίνεται.
1: Έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην ΑΕΚ.
0: Άμα δεν στείλει είναι φάουλ του.
1: Δεν έστειλε.
0: Αν δεν στείλει.
1: Έστειλε τις γυναίκες του ΠΑΟΚ. Και αυτή το κάνει αυτό. Πάνε τα φτιάξει μαζί σα. Αλλά εσεί λέτε, εγώ διαιτησία δεν πήρα σωστά, μιλάτε. Τζάμπα εδώ να μετά. Ναι,
0: πήγε στα κάγκελα, τζάμπα, λέει, ναι. Πήγε στα κάγκελα για να βρει και κινούσε 10 φορέ την κάμερα. Εντάξει, αυτά τα κάνει, εντάξει, είναι σε αυτά.
1: Ποιο το γράφει αυτό?
0: Ένα φίλο του Άρη. Και κινούσε 10 φορέ την κάμερα να δει αν το γράφει.
1: Εσύ κοίτα, μην έρθει κανένα νέγρη και φοβάσαι μην σου πει τίποτα τι να κάνει στην κερκίδα ή έξυπνα, ναι. Κοίτα, μην δει κανένα σαουρίδι στον δρόμο και κατουρηθεί από το φόβο, άσε με ένα ήσυχο.
0: Λες,
1: ναι. Κοίτα, μην βγει κανένα νέγρη πουθενά και τρέμει.
0: Λοιπόν. Τι είδες στο Καραϊσκάκης εκτός από το φάουλ?
1: Ένα Παλαθηναϊκό που έπαιξε με 4-4-2.
0: Ναι.
1: Σφιντέσκι και.
0: Για να πάμε μετά άνετα να δούμε το Μασιστούμπας που
1: πήρε. Ένα Ολυμπιακός που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι είχε ένα χαφ παραπάνω, να δημιουργήσει καταστάσεις όπως δημιούργησε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πιο στενάρη αντίσταση είχε
0: ο Παλαθηναϊκός
1: που έχασε από ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάτω.
0: Υπάρχει εξήγηση. Ναι. Ο Παλαθηναϊκός δεν τον ένιωσε να κερδίσει. Λέω να κρατήσει το 0, ισοπαλία. Δεν τον νοιάζει ο Παναθηναϊκός. Αν πάει να στηθεί για να μην πάρει αποτέλεσμα, μπορεί να το κάνει εξωπρεπέστατα παντού.
1: Και σε σένα μπορεί να το κάνει.
0: Και με μένα το έκανε και πέτυχε. 0-0. Ναι. Δεν μπόρεσα να κάνω και φάσεις. Και την Κυριακή, μια που έτσι για να το πιάσουμε, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι η ΑΕΚ δεν θα χάσει από τον Ολυμπιακό.
1: Την Κυριακή θα βγεις,
0: δηλαδή,
1: την Κυριακή θα βγεις δεύτερος και θα φύγει με τη Λίμπαρ. Αυτό θα γίνει την Κυριακή.
0: Εμένα με προβληματίζει η εικόνα της ομάδας μου, πώς θα διασπάσει αυτό το Παναθηναϊκό.
1: Πώς θα
0: διασπάσει την άμυνα, γιατί ο Παναθηναϊκός...
1: Πεχταράδες έχεις.
0: Πεχταράδες εγώ μεσοαμυντικά.
1: Ναι.
0: Ναι, μεσοαμυντικά έχω πρόβλημα πλέον. Μεσοαμυντικά... Στα όλα, έχω θέμα.
1: Μεσοαμυντικά βλέπεις τους άλλους που παίζουν και κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Ναι, μεσοεπιθετικά έχω πεχταράδες, ξέρω. Ναι,
1: όταν έχεις την μπάλα σε καλή ομάδα, ναι, όταν χάσεις την μπάλα, δεν μαρκάρει κανένας.
0: Είμαι κακή πλέον.
1: Δεν μαρκάρει κανένας.
0: Ναι, άμα δεν μαρκάρει κανένας, ρε φίλε, χαίρο πολύ. Δεν μαρκάρουμε ετέ. Μπαρκάρει λίγο ο Σντόβι, δεν μαρκάρει ο Μπάμπα. Δεν μαρκάρει ο Τάισον, χαίρο πολύ.
1: Ωραία, κάνουν οι άλλοι 10 ευκαιρίες, τα χάνουν, κάνεις εσύ 2 τα βάζεις και τα παίζεις το μάτς. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, τέλος πάντων, θα το δούμε. Ο Ολυμπιακός πάντως δίκαια κέρδισε χθες.
1: Ποιος? Βασικόνας.
0: Ναι,
1: αλλά το κόλλο ήταν φάουλ. Με το αριστερό χέρι, όταν εμεί τον έσπρωξε τον άλλο.
0: Τον έσπρωξε. Αυτό είδα και εγώ.
1: Αυτό είδα και εγώ.
0: Όπως και στο πρώτο εμίχρο, πάλι πρώτο. Υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι.
1: Το κλωτσάει, τέλειωσε. Βαρ. Ναι. Εγώ ό,τι βλέπω το λέω τώρα από εκεί
0: και μα πέρα. Μα και εγώ ό,τι βλέπω λέω. Αυτό είδα. Είδα ότι είναι καθαρό φάουλο. Τα ρεμί τον πετάει, μην πω σαν
1: με το αριστερό χέρι τον πετάει.
0: Σπρώχνει, δεν είναι
1: γιατί δεν τα ακυρώνει, γιατί ακύρωσε το άλλο.
0: Μπράβο.
1: Εσύ γιατί.
0: Αυτό έγινε. Ναι. Γιατί ακύρωσε το.
1: Να ακυρώσω 5 γκολ, άμα είναι φάουλο και τα 5.
0: 100% μαζί σου.
1: Τι απαραίτητο.
0: 100%
1: έγινε 5 πέναλτι, δώστε και τα 5.
0: Λοιπόν, ο Πάουκ φέτος δεν έχει πάρει μισό σφύριγμα να ευνοηθεί πραγματικά. Μισό. Θα μπορούσε να πάρει και στον τελικό, εγώ σου λέω. Θα μπορούσε.
1: Αυτά είναι τα δύο κυρίω.
0: Αυτά είναι τα δύο που ασχολούνται. Ναι. Αλλά δεν έχει πάρει μισό σφύριγμα παραπάνω σε κομβικό μάτς. Μισό. Είσαι σαν πέντε και λιγότερα.
1: Ασχολείστε αν θα βγει η Καβάλα ή η Χρυσούπολη. Ασχολείστε αν βγει το Ορφάνι.
0: Έλα μπορεί που ασχολούμαστε. Αν ασχολούμαστε, θα έβγαινε και ο Παναθηναϊκός. Ο Πάγκος και ο Καμενάκης. Τι ασχολούμαστε τώρα.
1: Ασχολείστε με αυτά.
0: Τι ασχολούμαστε. Νομίζω ότι ασχολούμαστε. Εσύ τώρα το λες.
1: Δηλαδή θα δώσω εγώ ένα κάρο κουρασάν να σε βγάλω σένα και να με έχει 50-50 στη διαιτησία.
0: Τι 50-50.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ούτε το 50-50 σε κάποια μάτια.
1: Ας το κλάμα τώρα.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Καλά,
0: έχω 49-51. Ναι, τόσο λέω.
1: Εντάξει,
0: όχι, εις βάρος, ναι. Τα κορίτσια τέλειωσε το πρωτάθλημα, αρέσει Ντίνο. Γι' αυτό έβγαλε
1: ποιος την ανακοίνωση.
0: Το πρωτάθλημα μας τελείωσε. Όχι, θα τελειώσει Κυριακή. Αν τη Δευτέρα δεν βγάλει ανακοίνωση, είμαι μαζί σου 100%.
1: Μάλιστα.
0: Αν τη Δευτέρα.
1: Το σήκωσε μαθηματικά.
0: Α, εκεί άκτο τότε το σήκωσε μαθηματικά. Τι άκτο έχει σηκώσει τότε μαθηματικά, ρε φίλε. Περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα.
1: Δηλαδή, ναι. Δηλαδή ο Γκαγκάτσης με το που δεν θα δώσει συγχαρητήριο τηλεγράφο, νομίζω ότι οι παοξίδες θα χαρούν.
0: Όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνει. Γιατί είναι η δουλειά του αυτή. Πρέπει να το κάνει. Θα το έπρεπε να το κάνει σε οποιοδήποτε. Δεν το κατάλαβα.
1: Την άλλη φορά όταν στέλνετε κουρασάν από τη Ρωσία, να στέλνετε σε σωστούς αυτούς.
0: Τα κουρασάν,
1: ναι.
0: Λοιπόν. Αφού έβρισαν αυτή πρώτη, γιατί πήγε γλυκά και, ναι, και μετά έκανε magic life. Άστον αρέσει, άστον να την κοτάρ, μόνο πρόλογο είναι. Μόνο πρόλογο είναι. Ου, γλυκά πάει μετά από πίσω. Αχαχά, αγκαλίτσες φυλάκια. Άστον τώρα λέει μόνο για τους άλλους. Δεν τον έχεις καταλάβει εδώ. Γλυκά δεν πήγες μετά σε αυτούς που και καλά μάλωσες.
1: Και
0: έβγαλες φωτογραφίες και έκανες. Καλά έκανες. Οι άλλοι όταν κάνουν δεν κάνουν καλά, μόνο εσύ κάνεις καλά.
1: Ποιος έκανε, ποιος έκανε.
0: Οι άλλοι δεν κάνουν καλά, εσύ μόνο κάνεις
1: καλά. Εγώ δεν είμαι οπαδός. Δεν έχω
0: ήσουν οπαδός, καβάλας εκεί.
1: Δεν είμαι οπαδός.
0: Εκεί πήγες σαν οπαδός. Ενέργησες σαν χούλιγκαν, ανέβηκες, καρφάλωσες πάνω στα κάγκελα. Άστο τώρα. Μην πουλάς τρέλα τώρα στο λαό και σου λέει α, και για ωραίες παοξούδες καταρχάς. Έχουμε μια κούκλα Πάουξου που είναι η κόρη σου. Που είναι η μια μου.
1: Πότε πάει, δεν την απαγορεύω να πάει στην Τούμπα.
0: Έχει πάει όμως. Τι έχει πάρει και φανέλα και δηλώνει και πάω. Κούκλα.
1: Φοβάμαι να τη στείλω.
0: Κούκλα.
1: Τι κούκλα. Δεν είναι.
0: Πάω και
1: είναι. Πάω και είναι. Πάω και είναι. Δεν ξέρουν τη σύνδεση. Τώρα πάω και είναι όλοι.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ποια είναι η ωραία πάω
0: ξύλο. Είσαι σίγουρο ότι δεν θα χάσει άκη αυτό σε συμφέρει. Μιλά μεγάλα λόγια. Όχι, παιδιά, αγωνιστικά το λέω εγώ την Κυριακή. Εγώ λέω μπορεί να θυχεί το μα. Το γκολ του μύθου χθε είναι πάρα πολύ κομβικό στην οικονομία τη δεύτερη θέση. Γιατί εάν δεν έμπαινε, θα ερχόταν ένα πολύ ωραίο 1-1 την Κυριακή στη Φιλαδέλφια. Φυλάκια, γλωσσόφυλλα, ό,τι θε. Τα πάντα όλα. Και εσύ πάω, κάνω ό,τι θε. Τώρα με ισοπαλία δεν γίνεται δουλειά μου.
1: Έλα, πάρει τον αυτό να πάρει το μάτσα, άντε.
0: Ποιον.
1: Πάνε κάτω να πάρει το μάτσα.
0: Το θέμα είναι μπορεί.
1: Γιατί μην μπορεί.
0: Αγωνιστικά μπορεί, βλέπει τον πάω και εσύ να μπορεί να τρυπήσει.
1: Ναι, μπορεί, ναι.
0: Άμυνε που θα τον περιμένουνε.
1: Ναι, τι είδα χθε, δεν τρύπησε.
0: Πρέπει να στημένουμε ένα κόνε.
1: Στημένο, ξεστημένο, το βάλε.
0: Ο Πάουκ γενικώ χθε, θα το πούμε και μετά, ήταν καλό μετά το 60-65. Έλα, βρε
1: τον Κιμίση, τον Λουτσέσκο. Έπρεπε να βάλει τον Μπέλκα από την αρχή. Ο
0: Μπέλκα είναι χρήσιμο σε αυτά τα
1: μάτια. Ο Κιμίση. Έχασε όλο το κέντρο ο Κιμίση.
0: Ναι. Ο Μπέλκα είναι χρήσιμο
1: σε αυτά τα μάτια. Και ξέρει γιατί δεύτερο. Γιατί κολόφαρδι ομάδα.
0: Ο Παύλο κολόφαρδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κολόφαρδι.
1: Όταν σε κάνει και ο Γιώργη.
0: Τι κολόφαρδι που είχα 10 τραυματίε ταυτόχρονα, έτσι είναι κολόφαρδι ομάδε.
1: Στον αγωνιστικό χώρο δεν είσαι.
0: Ένα μάτς.
1: Με ήρωα το
0: τραυματοφύλακα. Τι ήρωα, τραυματοφύλακα, δεν παίζει μπάλα. Αν πέρσι όταν τα βάζει ο Στρακός θα τα βγάζει για νεκολόφωνο.
1: Είχες τραυματίες.
0: 10. Ταυτόχρονα.
1: Να έχεις καλό γυμναστή και καλό γιατρό, φίλε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Να έχεις καλό γιατρό και καλό γυμναστή.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, break. Πάμε σε διαλυματάκι.
1: Α, και 7, ωραία αυτό.
0: Και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Αναρχή
0: για να
1: εδώ
0: δούμε
1: μέσα.
0: Τι έγινε στην Τούμπα.
1: Εξόλυς και προόλυς. Ό,τι όλα θέλει
0: βγαίνει. Γιορτάζουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ό,τι όλα θέλει βγαίνει.
0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ. Γιορτάζουμε. Άιντε. Πάμε. Break.
3: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με αντικείμενο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Χθες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση, ενώ το ίδιο ζήτησε και για τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Στο μεταξύ, ψηφίστηκε χθες το βράδυ κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων Findex από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης, στη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Findex, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Τέλος, ένας οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς οδηγούσε με ταχύτητα 145 χιλιόμετρων την ώρα σε σημείο το οποίο το όριο ήταν στα 60. Από τον έλεγχο που έγινε, ο οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Είχα

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Μυρίζει λουχουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι?
11: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
19: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
20: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
21: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18. 11 years, one Salonica, one
20: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
0: the one you love. Έμεινε ένας.
1: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
22: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Ιβκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Κορυφαίος συνθέτης ο Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, όλο το μήνα, Μάιο, απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα, αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο Public Nova, διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου, στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show στα αυτάκια σας. Πάρα πολλά μηνύματα.
3: Σόπαρε, τι λένε.
2: Καλημέρα, Cool Γίγαντα Rap, τρελιάρι. Το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάσει και μέρος δεύτερο. Οχ, να τα οι Ολυμπιακοί.
3: Ναι, θα το πάρουν.
2: Μετά το Μάιο του 24 στην ΟΠΑΠ Αρένα τώρα για 10 μέρες στην Telecom σε με ταπεινάνε, σήμερα όλα θα πάνε καλά.
3: Εγώ το είχα προβλέψει, το έχω κάνει πίπο. Viral.
2: Κουλ, τι γίνεται ρε εσείς στα social, έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Τίποτα, στα social παιδιά υπάρχουν οι λεγόμενοι πλέον art. Έτσι πώς λέτε εσείς εδώ τους δημοσιογράφους, art μας λένε, πώς λένε.
3: Δεν το κατάλαβα αυτό, δηλαδή τι θες να πεις ότι δημοσιογράφοι είμαστε λαμόγια και τα
2: παίρνουμε. Έτσι δεν λένε.
3: Όχι, τι λες τώρα, τι λένε.
2: Όχι, εγώ δεν μιλάω, εγώ σου λέω τι λένε οι άλλοι τώρα.
3: Οι άλλοι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν.
2: Πλέον υπάρχει και το ARP.
3: Το RTV.
2: ARP. Ναι. Είναι, πώς λένε, αλήτες ρουφιάνοι, πλήκτροφακελάκιδες.
3: Δεν υιοθετώ.
2: Ναι, σου λέω τι μου λένε, ρε παιδί μου. Είναι, έχει κατακλειστεί. Πώς λένε, για ARP, έτσι μου λένε ότι υπάρχουν και τα ARP.
3: Έχουν αποδείξεις για αυτά που λένε.
2: Ο κανένας δεν έχει.
3: Τότε τι
2: λένε. Ναι, αυτός, έχουν δημιουργηθεί, λέει, σελίδες. Καλέσει. Έχουν δημιουργηθεί ψεύτικα προφίλ.
3: Δεν μπορώ να αποδείξω.
2: Λέω τι λένε, ρε παιδί μου. Έχουν δημιουργηθεί ψεύτικες σελίδες, ψεύτικα προφίλ. Είναι δουλειά αυτή κανονικά, ρε παιδί μου.
3: Και τι κάνουν.
2: Και παίρνουν μια γραμμή. Αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι πότε, γιατί μέχρι το Δεκέμβριο θα σταματήσουν αυτά.
3: Τι θα γίνει.
2: Δεν είπαμε θα έχει ένας ονοματεπώνου επίδετο κανονικά, φημί, ποιος είσαι, τι κάνεις και ό,τι λες, ό,τι κατηγορείς.
3: Κάτσε ρε, τους πληρώνουν δηλαδή σαν δημοσιογράφους.
2: Έτσι λένε τώρα.
3: Ανώνυμα.
2: Όχι μόνο δημοσιογράφους, και απλώς που έχουν σελίδες ή που φτιάχνουν fake προφίλ. Εκατοντάδες.
3: Τι...
2: Μπορεί να κάτσεις εσύ από το πρωί,
3: συγγνώμη,
2: να πεις,
3: συγγνώμη,
2: θα σου φτιάξω 50 προφίλ και θα στέλνω ό,τι θέλεις.
3: Με τι θεαματικότητα.
2: Κάποιοι δημιουργούν θεαματικότητα, τσουκουτσουκουτσουκουτσου, τη χτίζουν και σου λέει: εγώ έχω αυτό το νούμερο. Θες να σε προμοτάρω.
3: Σοβαρά.
2: Βέβαια, ρε φίλε. Ναι. Τι νόμιζες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Τούμπα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Η υγιής κατάσταση δεν είναι δυστυχώς. Τώρα. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Τούμπα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Η υγιής κατάσταση.

0: Δεν το κατάλαβε ότι.
1: Άντε πάλι στον Μπούζα. Εσύ ο Μπούζα ήταν πριν
0: 50 χρόνια. Ο Μπούζα είναι διαχρονικό.
1: Ναι. 50 χρόνια.
0: Δεν κατάλαβε ότι πλούσιοι δεν μπορείτε να κάνετε να πούμε ζάφτη γιατί πρέπει να είστε φτωχοί.
1: Καγκαστιέ πέσω γίνε στα υπόλοιπα μα, λέει, όχι στον Μπάουκλι. Εδώ,
0: τα ναι. Παράπονα σα στον κύριο Μάκη, κύριε, όχι σε μένα. Και στον κύριο Σαράτσι κάτω να πάτε, όχι σε μένα.
1: Κουλ,
0: τώρα δεν μπορώ να ακούω τι γκρίνιε σα.
1: Ποιον θα ήθελε για αντιτάισον. Για αντιτάισον θέλω μια παιχτάρα εκεί. Πεχτάρα. Κι ας είναι ο Τάισον αλλαγή, αλλά θέλω παιχτάρα εκεί.
0: Πάει ο Τάισον.
1: Πρέπει ένα Ζίβκοβιτς από την άλλη πλευρά.
0: Πάει, καθάρισε ο Τάισον.
1: Ναι, θέλουμε ένα Ζίβκοβιτς από την άλλη πλευρά.
0: Τάισον,
1: θέλετε
0: πάει...
1: να κρατήσετε τον Τάισον τιμή σένη γιατί είναι και μορφάρα να μπαίνει 10-15 λεπτά αλλαγή.
0: Με τον okay, Κούλι Αποστολίδη και τον Μπέλιο να ναι. Κριτικάρουν να πούμε τα γεγονότα σαν παλέμαχοι. Ναι. Άστο τώρα. Τελείωσε
1: λοιπόν,
0: η μπάλα για τον Τάισον.
1: Πάμε τούμπα λίγο χθες. Η ΑΕΚ κατεβαίνει σχεδόν με όλους τους βασικούς. Μόνο ο Μπρινιόλι ουσιαστικά το τέρμα άλλαξε.
0: Και πώς μόνο ο Μπρινιόλι.
1: Και ο Βίντα. Οι άλλοι όλοι κανονικοί ήταν.
0: Τι, ο Βίντα και ο Μπρινιόλι.
1: Ναι. Τι. Οι άλλοι όλοι ήταν. Ο Ρέλβας, για τον οποίο ο Ρέλβας, επειδή έκανε χθες να τον παρακολουθήσω,
0: ναι.
1: Μου θύμισε πάρα πολύ Κουλιαράκι. Πάρα πολύ Κουλιαράκι. Τρομερός ποδοσφαιριστής. Του λείπει βέβαια λίγο η ταχύτητα, είναι πιο αργός από τον Κουλιαράκι. Αλλά δυνατός, καλές τοποθετήσεις, καλό άλμα, ψηλά συνεπίδες να πάρει κεφαλιές. Μου θύμισε πάρα πολύ τον Κουλιαράκι. Στο λίγο πιο αργό.
0: Πιο καλός παίκτης ο Κουλιαράκι.
1: Ναι, είναι πιο καλός. Είναι πιο καλός ο Κουλιαράκης.
0: Πιο γκολτζής, πιο πρωτοδοκάρι.
1: Ναι, ο ένα τον πήρε 2,5 εκατομμύρια και τον άλλο τον πήρε 12,5.
0: Και τι να κάνω, όπως λέω, πιο καλός παίκτης ο Κουλιαράκης.
1: Έχει. Είχε και τη σαραντάρα την παλιά ο Κουλιαράκης πολλές φορές.
0: Σούτα από μέση απόσταση.
1: Και από μακριά.
0: Από 30 μέτρα πάει στο γάμα.
1: Αμυντικά μου θύμισε. Αμυντικά μου θύμισε τον Κουλιαράκη. Αμυντικά. Επιθετικά έχει περισσότερο πλουραλισμό που λέει και μια ψυχή. Έτσι.
0: Δεν υπάρχει ο Ρέλβας μπροστά στον Κουλιαράκη.
1: Μου θύμισε, σου είπα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό παίχτης. Άκη έδωσε 2,5. Ναι, έδωσε 10,5 για να τον πάρει όμως. Έτσι. Κατά τα άλλα, Ρώτα ταχυδυναμικός. Το κορυφαίο μπακ φέτος στο πρωτάθλημα. Είτε σ' αρέσει είτε όχι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Αέρινος.
0: Ναι,
1: 50 μάτς έβγαλε.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει, αλλά αυτός είναι ο καλύτερος.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, ναι, δεν σ' αρέσει, αλλά είναι ο καλύτερος. Ναι. Δηλαδή τώρα επειδή εσύ έβγαλε σχόλμα, δεν σ' αρέσει. Επειδή έβγαλε άσχημα λόγια για τον Ρώτα. Ρέλβας Πινέδα δεν αλλάζει και εδώ σε πουλάνε τρέλα. Τι γίνεται, ραπ λέει.
0: Ρέλβας Πινέδα.
1: Μάριν Πινέδα.
0: Ναι.
1: Μάριν Πινέδα κανονικά.
0: Να απαντήσω τους αεξίδες.
1: Τι έγινε, λέει, δεν κουράστηκα, λέει. Τι
0: θα σου πω αμέσως.
1: Ναι.
0: Γιατί την μπάλα τη βλέπεις με τις φτέρνες εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Με τους αστραγάλους τη βλέπεις την μπάλα. Τι είπε ο προπονητής ρε Χαϊβάνια 6. Βλάξε.
1: Τι είπε. Α, τώρα θυμάσαι όταν τα λέω
0: λίγο. Τι είπε ο αεξίδες.
1: Τι
0: είπε ότι σου λέει του χρόνου δεν βγαίνουμε με αυτούς. Champions League και τέτοια. Πινέδα.
1: Θα πάρει κι άλλον εκεί.
0: Θα σκάσει τα καρπούζι.
1: Θα πάρει κι άλλον εκεί. Εντάξει,
0: okay. Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου με Champions League με αυτό το υλικό. Δεν το καταλαβαίνει.
1: Εντάξει, θα κάνει προσήγηση.
0: Θα σκάσει τα καρπούζι. Δεν είδε ότι στο δεύτερο ημίχρονο έσκασε ο Πινέδα με τον Μάριν και σε πήρε με το κέντρο. Ο πεθαμένος.
1: Ανέβηκε ο
0: Μέιτε. Δεν τα είδε.
1: Βέβαια ανέβηκε όλο ο Πάου για να ανέβει ο Μέιτε. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο όντως η ΑΕΚ φαινόταν ότι πατούσε πολύ καλύτερα.
0: Δεν
1: ο Πάουκ ήταν τραβήθηκε πίσω. Ίσως είναι και τακτική του Λουτσέσκου αυτή. Γιατί ξέρει δεν έχει δυνάμεις η ομάδα του.
0: Να φύγει στον χώρο.
1: Και τους λέει παιδιά ένα ημίχρονο μην έχετε πολλές εντάσεις.
0: Στον χώρο να φύγει.
1: Φεύγετε άμα μπορείτε κάνα δύο φορές στον χώρο. Κρατάτε πίσω τις θέσεις σας γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Πάουκ ρίσκαρε. Ο Πάουκ μετά το 55-60 ήταν καλό.
0: Τι ρίσκαρε, έβαλε ότι με ένα κόφτη έπαιζε μόνο.
1: Έπαιζε με ένα κόφτη, το Μέιτε. Ο Μέιτε ο οποίο στο κομμάτι το μεσοπιθητικό είναι μια χαρά. Στο μεσοαμυντικό έχει το πρόβλημα. Okay. Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει να μαρκάρει, δεν κάνει πλανά μαρκαρίσματα.
0: Βρείτε του κάνα καλό γιατρό να τελειώνουμε. Άιντε με το Μέιτε.
1: Ο Μέιτε θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Είναι θέμα μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Θα γίνει και το καλοκαίρι. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η κατάσταση του Μέιτε. Και ακόμα αυτό το λέμε και τώρα. Ακόμα και οι συμμετοχές που ολοκληρώθηκαν δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε Μέιτε.
0: Γιατί?
1: Θα το δείτε.
0: Τι λέει ο νόμος.
1: Ο νόμος μπορεί να λέει και από την πλευρά του παίχτη κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ας τα περιμένουμε λίγο αυτά να τα δούμε στην πορεία.
0: Και άμα φύγει ο Μέιτε, ποιος θα τον πάρει. Έτσι όπως είναι τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Όχι, δηλαδή, αν θα φύγει από τον Πάουκ, πού θα πάει.
1: Ο Μέιτε θα πρέπει να αποκαταστήσει το ισχύο του 100%.
0: Ωραία, Άκη. Ναι. Ναι. Πού θα το αποκαταστήσει.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ, στο εξωτερικό, δεν το ξέρουμε αυτό. Τέλος πάντων.
0: Βρείτε ένα καλό γιατρό να τον κάνει, να τελειώνουμε.
1: Ο Πάουκ, βέβαια.
0: Πόσο θες,
1: το καλό του 15 λεπτό, 20 λεπτό. Άσο, ο Μέιτε θα μας απασχολήσει όλο το καλοκαίρι. Πάμε λίγο στο παιχνίδι. Στο καλό του 15 λεπτό, 20 λεπτό, τον Τίνο έκανε φάση, δημιούργησε, πάτησε περιοχή. Γιατί στο πρώτο ήταν εφιαλτικό το πάλι το ημίχρονο. Σαν του Ολυμπιακού σχεδόν, απλά η ΑΕΚ δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες.
0: Κάθισε και η ΑΕΚ.
1: Κάθισε και η ΑΕΚ. Δέχτηκε καλές κόντρες όμως από τον Ζήνη, από Ζήνη, άλλη παιχτάρα ο Ζήνη.
0: Ναι, δέχτηκε κόντρες γιατί στο transition ο ΠΑΟΚ δεν μαρκάρει κανένας.
1: Δεν μαρκάρει κανένας, ακριβώς. Δεν μαρκάρει ο Κωνσταντέλιας, δεν μαρκάρει ο Μεϊτέ. Μαρκάρει ελάχιστα ο Σντόιφ όσο μπορεί το παλικάρι. Δεν μαρκάρει ο Τάισον.
0: Τις ευκαιρίες που σας κάνανε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι για να τρώτε τεσσάρες κανονικά. Τώρα ναι. Δεν τα βάλανε αυτοί, πρόβλημά τους είναι.
1: Έτσι. Δεν τα βάλανε, έβγαλε ο Παβλέκα, ο οποίος είναι πάρα πολύ κωβικός.
0: Πρόβλημά τους είναι.
1: Είναι πάρα πολύ κωβικός.
0: Δεν ολοκληρώνουν σε ένα

0: αμένο κορμί τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και όσο βλέπω αυτό τον Παβλέγκα, λέω και ξαναλέω γιατί δεν έπαιξε το τελικό. Όσο βλέπω αυτό τον Παβλέγκα, νομίζω ότι θα βγάζε ένα από τα γκολ που δεχτήκαμε.
0: Δεν πειράζει, φίλοι σα είναι στον όφη.
1: Τι φίλοι μα. Αυτό το μάτσο είναι η καταστροφή τη χρονιά του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τι φίλοι μα. Αυτό το μάτσο είναι η μαύρη νύχτα φέτο. Είναι
0: τώρα
1: στο κύπελο. Πώ θα βγω δεύτερο. Περίμενε, για να βγω δεύτερο πρέπει να κερδίσω Παναθηναϊκό.
0: Γιατί να τον κερδίσει. Για το
1: εσένα σου βγάζει τη σιγουριά. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν μπορώ να τον κερδίσω.
0: Για το Παναθηναϊκό.
1: Δεν σου είπα ότι δεν μπορώ να τον κερδίσω. Σου λέω όμω σου βγάζει τη σιγουριά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να κερδίσει μια ομάδα εύκολα. Η οποία θα παίξει πίσω τα μπούρι, θα οχυρωθεί και έχει και ποιότητα. Δεν μου το εγγυάται κανένας αυτό.
0: Σόπα, ρε.
1: Τι σόπα.
0: Ο Τουμπά με τον Αυτόνα.
1: Δεν ξέρω, θα πιστέψουν κι άλλοι τώρα. Ναι. Τώρα με τον Πάο θα πιστέψουν όλοι ξαφνικά.
0: Τι θα δει,
1: να του δει όλου. Η γκα
0: σου. Έχει
1: τον Σαραβάκο μπορεί να δει τώρα.
0: Δηλαδή σοβαρά μιλάει.
1: Θα δει Σαραβάκο, Καρούλια, ναι. Βαζέγα, του δει όλου τώρα ξαφνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι αν ναι, ναι.
0: Δεν τα χτυπήσαν τα μπάτσε με του άλλου.
1: Τα χτύπησαν όλα. Δεν έχουμε. Όλοι χτυπάνε τα μπάτσε κανονικά. Όπω πιστεύω ότι και η ΑΕΚ την Κυριακή, το ξαναλέω. Νομίζω δεν θα χάσει από τον Ολυμπιακό.
0: Πώ θα χάσει την έδρα.
1: Η ΑΕΚ θέλει το αίτιο. Αυτό έλεγα χθε άμα εκεί στην περιραίωση ατμόσφαιρα τη ΑΕΚ έχουν 23 μάτσα αίτητη. Και το έλεγε και το ξανάλεγε.
0: Τι έγινε, για να χάσει τι έγινε. Δεν θα χάσει.
1: Μα αφού το έλεγε και το ξανάλεγε. Λέει, εμεί θέλουμε το αίτητο. Πάμε να πάμε 23-24 μάτσα.
0: Ποιο αίτητο, ρε φίλε. Αίτητο πήρε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκό.
1: Το αίτητο σερί, ρε φίλε.
0: Άσε με το σερί το αίτητο τώρα.
1: Το αίτητο σερί. Ο οικοδόμο είχε δίκιο πάντω. Ο Γιώβης είναι κανονικά χοντρό. Όχι, ρε χοντρό, παιδιά. Τον είδα τον.
0: Θεό χοντρό είναι.
1: Καθόλου χοντρό δεν είναι.
0: Χοντρός.
1: Καθόλου χοντρό δεν είναι.
0: Αν κάτσε σε καντίνα με τον τρέγια, θα φάει τον τρέγια.
1: Ναι, ναι. Καθόλου. Πάντω το παστέλωσε πάλι.
0: Το παστέλωσε.
1: Όταν άμα του δοθεί η μπάλα εκεί, μπαπ θα το χώσει μέσα.
0: Αυτό δεν πάει επειδή είναι χοντρό.
1: Δεν είναι χοντρό.
0: Λοιπόν, τι είναι λιγνό.
1: Κοίταξε, το ότι μπορεί να έχει κανένα κιλάκι παραπάνω δεν σημαίνει ότι είναι χοντρό.
0: Ποια κιλάκι.
1: Εντάξει. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι ο χοντρός. Μια χαρά είναι ο Γιώβης. Μπήκε γι' αυτός ξεκούρασε. Θες, η παιχτάρα της ΑΕΚ μπροστά είναι ο Ζήνη για μένα. Πραγματικά το λέω και το εννοώ. Αυτός είναι η παιχτάρα η μεγάλη. Ο Ζήνη, ο Ρέλβας Καλαπινέδα, Μάριν πάρα πολύ καλό. Δήμιο βέβαια ξεφούσκωσαν για αυτή στο δεύτερο.
0: Του χρόνου ναι. Θα είναι πτώματα.
1: Θα πάρει ΑΕΚ και άλλο χάρτη.
0: Πρέπει να πάρει, ναι.
1: Θα πάρει. Φούτσα, άλλο δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τον Κατσίνο.
0: Μόλι μπήκε ο Μάτα.
1: Ο Περέρα φεύγει. Ο Μάτα είναι για πέμπτη αλλαγή.
0: Μόλι μπήκε ο Μάτα, τι τον πήρατε τον Παλέμο. Διέλυσε το κέντρο τη ΑΕΚ.
1: Εγώ πιστεύω ότι κουράστηκαν οι άλλοι δύο. Όχι, διέλυσε.
0: Ο Μάνταλος και ο Σάνταλος.
1: Προσπαθούσε να τρέχει μόνος του.
0: Ο Μάνταλος.
1: Εσύ πώς εξηγείς
0: έγραψε γράμμα
1: ότι ο ΠΑΟΚ είναι εφιαλτικός στα πρώτα ημίχρονα. Εφιαλτικός. Δηλαδή, ναι, λες, ρε φίλε, πού πάω τώρα, σε ποια είναι απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά στο δεύτερο αλλάζει, μεταμορφώνεται προς το καλύτερο. Και τελειώνει τα μάτς με εντάσεις.
0: Κάνει καταλωμή δυνάμεων.
1: Και εγώ εκεί κατέληξα. Ότι λέει, παιδιά, μη ρισκάρετε. Κρατήστε το. Πάτε λαό-λαό, μην πρεσάρετε πολύ. Πάτε λαό-λαό, σιγά-σιγά.
0: Πίσω από το κέντρο,
1: και μετά
0: χώρο.
1: Το 50 ρισκάρουμε λίγο. Έχουμε δυνάμεις για 20-30 λεπτά.
0: Αυτός είναι ο ΠΑΟΚΑΚΟΣ φέτος. Στα play-off.
1: Στα play-off. Μα το είπε ο άνθρωπος. Είμαστε στο 40-50%. Το είπε ο προπονητής ξανά και χθες.
0: Εντάξει.
1: Και ο Μεϊτέλ είναι στο 40% αυτό.
0: Τώρα θα βγεις δεύτερος.
1: Κάτσε πώς θα βγω δεύτερος. Έτσι απλό είναι.
0: Για τον πάρεις τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, θα τον πάρω και θα έρθει χι το άλλο.
0: Τι θα έρθει, θα πάει μέσα στη Βιλανδία και θα κερδίσει.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί δεν ο Ολυμπιακός βγάζει
0: τα 7 στα 7 έκανα, έχω ρέντα εγώ.
1: Έχεις ρέντα, ναι, έχεις ρέντα. Το θέμα, Νίκο, ανεξάρτητα αν βγούμε δεύτερη τρίτη, είναι να αλλάξει μισή δεκάδα με ποιοτικούς παίχτες και αυτά να γίνει άμεσα και όχι 15 άκουσα. Εννοείται, Χριστάρα μου. Την επόμενη μέρα από εδώ από Δευτέρα.
0: Τι είπε ο Χριστάρας.
1: Ναι, ότι.
0: Πότε ο ΠΑΟΚ έκανε γρήγορα μεταγραφές, ρε Χριστάρα.
1: Αλλά πρέπει.
0: Για να τις κάνει τώρα να πούμε.
1: Πρέπει.
0: Ναι. Είπε ο Χριστάρας.
1: Είτε βγει δεύτερος είτε τρίτος, ναι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τέλη Ιουνίου θα πρέπει να έχει πάρει 4 με 5 ενδεκαδάτους που του λείπουν.
0: Έτσι.
1: Αριστερό μπακ, στόπερ, αριστερό εξτρέμ και χαφ. 4 ενδεκαδάτους. Συν τον Γιακουμάκη, ο οποίος θες λίγο έλειψε να γυρίσει και το μάτς. Έτσι. Χάνει και την ευκαιρία του αγώνα.
0: Καλά, ήταν ένα αρχικό το παιχνίδι του Πάγου μετά το 80, έτσι.
1: Το έκανε,
0: μέσα Μύθου, μέσα Γιακουμάκης, μέσα Πέλκας, να πούμε. Όλοι μέσα. Μέσα ο Κωνσταντέρας βγήκε.
1: Βγήκε ο Κωνσταντέρας, μπήκε ο Πέλκας, ο οποίος.
0: Πάλι πέθανε ο Κωνσταντέρας, δεν πάει να βγάλει 90 λεπτά.
1: Επίσης 80 κάτι.
0: Τι να σε κάνω, ρε Κωνσταντέλια, τι να σε κάνω.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι τακτική του Λουτσέσκου αυτή. Εντάξει, ρισκάρει βέβαια. Σου λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Μην ρισκάρετε στο ξεκίνημα. Πάτε με χαμηλές τροφές. Όταν οι άλλοι θα έχουν κουραστεί και εμείς θα έχουμε λίγες δυνάμεις. Γιατί δεν έχουμε δυνάμεις να κάνουμε pressing 2-20 λεπτά.
0: Ελά, άμυνα με την μπάλα στα πόδια μπορεί να κάνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ, άμα έχει όλα στην μπάλα.
1: Έχω
0: έτσι
1: πρόβλημα.
0: Όπως είσαι τώρα, έχεις μεγάλο
1: έχω
0: πρόβλημα.
1: Έχω πρόβλημα.
0: Έχεις μεγάλο
1: και ειδικά αν η άλλη ομάδα έχει και ταχυδυναμικούς παίχτες, έχω ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Έχεις
1: δηλαδή, το Ζήνη δεν μπορούσε να τον πιάσει κανένα.
0: Όχι, ο Ζήνη δεν πιάνει.
1: Κανένα. Ραπ, έχεις άδικο με τον Τάισον. Το κρίνεις για μια χρονιά μέχρι το Φλεβάρι που ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά παίζει βασικό στα 39. Σκέψη τον σαν δεύτερο για ποιοτικά 30
0: λεπτά. Φίλε, άμα θες εσύ Μάνταλους και Τάισον στα 40, πάρ' τους και φάτε τους στη μάπα. Εγώ δεν τους θέλω.
1: σου είπα, σε όλα τα πράγματα.
0: Άμα θέλει πίσε βαρκή καντουρί, άσε φίλε.
1: Εάν ναι. ο Τάισον συμβιβαστεί, μου φέρουν εμένα μια παιχτά, ένα Ζήφκοβιτ από την άλλη πλευρά.
0: Εσύ...
1: Δεν με χαλάει να τον έχω αλλαγή.
0: Αν εσύ έχει αυτού που κάνουν τι μεταγραφέ και δεν μπορούν να φέρουν έναν ανάλογο παίκτη, δεν έχετε λεφτά, τότε κρατήστε τον 40 χρονών, βαλσαμώστε τον. Κάντε τον του ταχαμών και βάλτε τον να παίξει 40 χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν ακούσα αυτό.
0: Α, το φάμε στη
1: μάχη. Συνεχίζετε στα ίδια.
0: Εγώ λέω, αν δεν έχετε λεφτά.
1: Άλλο σε λέω, όμω άλλο με λε εσύ. Ναι, σε λέω.
0: Έχετε λεφτά να φέρετε παιχτάρα.
1: Φυσικά.
0: Ωραία, πάρτε.
1: Ναι, πρέπει να φάμε στη μάχη. Και σε λέω.
0: Ναι.
1: Δεν με απαντά. Άλλα σου
0: παρακαλώ,
1: λέω.
0: Ναι.
1: Πορτοκάλια σε λέω, καρπούζι
0: ναι,
1: με απαντά.
0: Ναι, ναι, τι.
1: Σε χαλάει να μου φέρει ένα Ζήφκοβιτ από την άλλη πλευρά και να τον έχω αλλαγή. Αυτό σε ρωτάω.
0: Αλλαγή. 30 λεπτά. Κράτα τον.
1: Αυτό ρωτάμε τόση ώρα. Εγώ τον θέλω για 20 λεπτά, αλλά να του το πούνε κιόλα. Ζήφκο, Ζήφκο λέω. Τάισον, θα είσαι αλλαγή του βασικού
0: μα. Πρέπει μας. Να τον κάνουν και αυτό και ψυχογράφημα.
1: Φυσικά. Είναι ένα παίκτη που θέλει να παίζει, δεν τον βλέπει.
0: Χαζό είναι δηλαδή. Δεν βλέπει ότι δεν έχει δυνάμει.
1: Φυσικά. Τι να πάρουμε, λέει εδώ, τον Ιούνιο, λέει ο Ρέτρο. Κοροϊδευόμαστε 10 από χθε. Η Ζαφίρη θα είναι η ενδεκάδα στο πρώτο προκριματικό σε όποια διοργάνωση και παίξουμε. Δεν γίνεται αυτό που λες.
0: Εσύ κέρδα κανένα λουκουμά σήμερα από εκεί γενέθλια. Ο Αριστοτέλης πιάσει το παραμύθι.
1: Ναι, κανένα λουκουμά να μας κεράσει όμως. Ναι.
0: Κέρδα κανένα λουκουμά με μέλη.
1: Που γιορτάζει ο Τέλης.
0: Που γιορτάζει ο δικός σου σήμερα. Να πούμε και στο παραμύθι. Σε διαβάζω.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, ότι εγώ θέλω ίδιο σχήμα πάνω κάτω. Αλλά πρέπει ο αριστερός μου μπακ π.χ. να είναι ο Γιαννούλης. Ο ένας μου ωστό πρέπει να είναι μεταγραφή. Ο αριστερός μου εξτρέμ να είναι.
0: Δεν τον πήρατε το Γιαννούλη.
1: Δεν έκλεισε ακόμα.
0: Δεν ανακοινώθηκε αυτό πήρατε.
1: Ναι. Δεν
0: μεταγραφάρα.
1: Ναι, άμα μου φέρει τον Γιαννούλη, μου φέρει ένα στόπερ μαζί με τον Μιχαλίδη. Α, σύντομα ο Μιχαλίδη παίζει το παλικάρι με το γόνατο.
0: Έκανε χθε καμιά 50 παλιέ από πίσω.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπο.
0: Τι να κάνει.
1: Δηλαδή έχει 6 παίχτε σε ενδεκάδο με προβλήματα. Ο Κένι βγήκε κι αυτό.
0: Τι έπαθε.
1: Θα μάθουμε σήμερα λεπτομέρειε.
0: Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Λέω, γιατί
1: ναι,
0: τον κάνει
1: ο οποίο ναι, είναι ο μόνο που συνεργάζεται καλά με τον Ζήφκο.
0: Δηλαδή, τι είναι τώρα
1: αυτό. Έχει είναι δεκάδα, πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
1: Μιχαλίδη και είναι από την άμυνα
0: ναι, ναι.
1: και μπάμπα που έχουν τεντώσει.
0: Ναι.
1: Έχει τον Μεϊτέ και τον Οσδόη που έχει τεντώσει.
0: Ναι.
1: Τον Τάισον που είναι παππού και τον Κωνσταντέλια ο οποίο δεν αντέχει πολύ που λε και εσύ.
0: Άμα δεν αντέχει ναι. πολύ ο Κωνσταντέλια και ο ένα έχει τεντώσει, φταίει ο γιατρό.
1: Δηλαδή,
0: φταίει ο προπονητή και ο γυμναστή.
1: Συμφωνούμε.
0: Και όλοι αυτοί που του έχετε ψοφίμια. Δεν φταίει καμιά ατυχία που έχουν τεντώσει αυτοί.
1: Η ατυχία έγινε μόνο σε ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Μόνο σε ένα κομμάτι η ατυχία.
0: Πού είναι η ατυχία δηλαδή.
1: Η ταυτόχρονη, ο ταυτόχρονος τραυματισμός. Εκεί είναι μόνο η ατυχία.
0: Ότι είναι ερείπια όλοι μαζί δηλαδή.
1: Ταυτόχρονα ότι τραυματίστηκαν. Όλα τα άλλα συμφωνώ μαζί σου.
0: Την συντρίμια.
1: Σε όλα τα άλλα. Διαχείριση, γιατρικά, ναι.
0: Συντρίμια.
1: Τον Μπάμπα λέει θα το θέλατε για δεύτερο.
0: Ποιον?
1: Για δεύτερο.
0: Όχι, ρε, δεν το θέλουμε.
1: Οριακά. Για δεύτερο οριακά εγώ.
0: Όχι, δεν το θέλουμε.
1: Ναι. Καλύτερο τέλειο λέει ο άλλο. Αλλά τον Τέλο δεν τον είδα ποτέ, ρε φίλε.
0: Τον Τέλο άμα είναι ποτέ. Έτσι, τον Τέλο, πάρτε τον Τζαουσί. Πάρτε τον Τζαουσί για δεύτερο.
1: Καλά, δεν τον έκραζε εδώ τον Τζαουσί.
0: Τον Τζαουσί τον έκραζα πριν
1: ναι.
0: δύο χρόνια
1: ναι.
0: που ήταν σαν σπουργίτη.
1: Και τώρα έγινε αετός.
0: Και έγινε κουταλιανός.
1: Κουταλιανός.
0: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
1: Αφού Τζαουσί.
0: Αφού έγινε κουταλιανός, θα τσακωθώ με τον κουταλιανό.
1: Ναι.
0: Ένα παιδάκι ήταν πριν τρία χρόνια, κάτι ποδαράκια. Το βλέπω Ταύρο τώρα. Τι να κάνω, τσακωθώ με τον Ταύρο. Πώς θα γίνει.
1: Πάντως θες στη συνέντευξη τύπου που ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου
0: ναι.
1: για το ιατρικό team
0: ναι.
1: απάντησε.
0: Πώς απάντησε.
1: Λίγο διπλωματικά με την έννοια ότι δεν φταίει μόνο ένας.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν φταίει μόνο Λουτσέσκου. Ένας. Είναι πιο σύνδετο το θέμα.
0: Λουτσέσκου
1: ναι.
0: και παίκτες και εσύ έχετε παράπονα από τον γιατρό.
1: Ναι.
0: Θα παίζουμε το κρυφτό εδώ πέρα.
1: Απάντησε στο ξαναλέω ότι δεν φταίει μόνο ένας για τους τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Και αυτοί ξέρουν σίγουρα παραπάνω από εμάς, ρε φίλε. Το βιώνουν, το ζουν. Και ανέβρε πάλι τα παραδείγματα πώς τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης,
0: όταν...
1: πώς τραυματίστηκε ο Ζήφκοβιτς
0: ναι, ναι, ναι.
1: με το Γιάννη. Τα είπε ο άνθρωπος.
0: Οι άλλοι πώς τραυματίστηκαν, μας πείτε.
1: Ποιοι.
0: Οι άλλοι που είναι μεθλάσσες, θα μας πείτε.
1: Ποιοι είναι μεθλάσσες.
0: Αυτοί που τραυματίστηκαν.
1: Μεθλάσσες δεν ήταν πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι, πόσοι ήταν.
1: Ο Τζότζο Κένι δεν ήταν θλάσσι. Έπεσε γιατί τη φτέρνα του είχε θέμα.
0: Η φτέρνα του
1: είπα. Ο Ζήφκοβιτς το γυαλί.
0: Και τι ήταν τη φτέρνα του κανένα δίμηνο ή θέλουμε τη φτέρνα.
1: Ο Γιακουμάκης αστράγαλο.
0: Ναι.
1: Που του πήρε η μπάλα και μετά επειδή πιέστηκε για να μπει πιο γρήγορα όπως και τώρα, εκεί έπαθε τη θλάση. Δηλαδή δεν ήταν όλα.
0: Λάθη επί λάθων.
1: Έγιναν πολλά λάθη. Αυτό μας είπε ότι είναι. Ο Τσαουσί παίζει να είναι και Κινέζος αμυντικός. Τσαουσί.
0: Τσαουσί
1: τον παίζει. Ή Γάλλος ή Κινέζος.
0: Άμα έχω τον Σάστρε και τον Άρωνε, τον Τέιλορ. Πάρ τον Τζαουσί δεύτερο και έχει το Γιαννούλη πρώτα. Μα τρελάει.
1: Πόσα στόπερ θα έπαιρνε στο καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ.
0: Δύο.
1: Δύο ή τρία.
0: Δύο.
1: Άρα κρατά και τον Κεντζόρα για τέταρτο.
0: Βέβαια το κρατήσω. Αυτό ναι. τον κρατάω. Γιατί.
1: Φυσικά τον κρατάμε. Γιατί πολλοί άμπαλοι που κυκλοφορούν λένε ποιο Κεντζόρα. Εντάξει, ο Κεντζόρα με έχει γλιτώσει.
0: Άναρχο ο χρόνο.
1: Λοιπόν, πάμε break. Αφού κάνουμε μαζί εκπομπή, Ρεντίνο, τι περιμένει. αφού κάνουμε μαζί εκπομπή. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό, αλλά πρότισα να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, διότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσε κλειδαρά. Περίμενα και συνεχίζω να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες, ίντερνετ ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε να δούμε βαθμολογίες, play-off, τελευταία αγωνιστική, τι έγινε στη fan zone του 5-8, τελευταία αγωνιστική με αποδόσεις. Και θα πάμε και στην Καλαθόσφαιρα, θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη αργότερα για την Euroleague, γενικότερα για τα μπασκετικά θέματα. Παρεούλα μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 11. Για πάντα, εσύ και εγώ, νομίζω πως είχα τα πάντα μαζί. Μετροπολής!
2: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1-4 της Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Στο στάδιο του Τούμπας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τέρμα του Γιώβιτς, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει στο φινάλι με τον Μύθου. Οι γηπεδούχοι απόλεσαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στον 20ο λεπτό για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0, χάρη σε τέρμα του Ρόντι Νέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του για να τερματίσει τη δεύτερη σειρά που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ζητά αποκλειστικά δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ήδη μαθηματικά πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατηρείται σταθερά στην κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει οριστικά στην τέταρτη σειρά. Όλες οι αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά κατάταξης θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Στην ΟΠΑΠ Αρίνα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Για το γκρουπ 5-8 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου. Στη Βιωτία, ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελλούχους Ελλάδας. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5. Περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης και Όφη Βόλος στο στάδιο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Ο βαθμός της λευκής ισοπαλίας στην Ελασσόνα ήταν αρκετός για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ώστε να εξασφαλίσει μία αγωνιστική πριν το φινάλε των play-off το εισιτήριο της ανόδου στη Super League 2. Ως εκ τούτου, ο αγώνας της Κυριακής 17 Μαΐου στις 4 εντός έδρας με τον Παθρακικό αποκτά διαδικαστικό και ταυτόχρονα πανηγενικό χαρακτήρα, καθώς και οι δύο σύλλογοι τη νέα περίοδο θα αγωνίζονται στη δεύτερη κατά σειρά επαγγελματική κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στο καθοριστικό Game 5 το play-off της EuroLeague στην Ισπανία και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς δυτικά, καθυστερείς για τους οδηγούς, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ύψος Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στη Βίκη Θεοδωράκη, στη Τζιμισκή και την Εγνατία, αλλά και στην Μπότσαρη, που παρατηρείται αυξημένος όγκος κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
11: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80! Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα ρε. Για πάμε λίγο και στους τελευταίους. Εδώ σε 95 και 5. Rap and cool στα αυτάκια σας. Μπήκαμε στο τέταρτο ημιωράκι. Έχουμε γκάλοπ από τον Χάρη μας. Να πάμε να σουμάρουμε τα play-off. Σιγά σιγά να πάμε και μετά τις 10 στα μπασκετικά. Τι γίνεται στα Ευρώπας. Έχουμε πάρα πάρα πολύ δουλίτσα. Χάρη μας όμως έχουμε και ένα γκάλοπ που αφορά κυρίως Παναθηναϊκούς, όπου και αυτοί πικραμένοι. Και αυτοί πικραμένοι, δεν το συζητάμε. Ένα βόλε λίγο τουλάχιστον. Κάτι πήραν αυτοί. Εμείς πήραμε στις γυναίκες. Κάτι πήραμε και εμείς.
1: Τι να πάρει στις γυναίκες, δε. 300 ευρώ για μήνα. Τι να πάρετε, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Θα τη φιέστα το Σάββατο. Θα δούμε πόσο κόσμο θα ξεντούμπα.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Ρε. Γιατί να τραπούμε.
1: Να τραπείτε λιγάκι.
0: Για πάμε, Χάρη μας.
1: Έχετε απλήρωτε τις γυναίκες.
0: Όχι, ποιο είπε αυτό. Εγώ μη λες ότι να είναι.
1: Πόσα παίρνουν το μήνα, ρε.
0: Άλλο το ότι δεν παίρνουν πολλά και άλλο ότι είναι απλήρωτες.
1: Μην τα πείτε. Τα ενίκια δεν θα πληρώνουν.
0: Άλλο το ένα άλλο. Είπαμε είναι χαμηλό το ένα πανηγυρίσουν.
1: Μια παίκτρια τώρα σε υποβαθμισμένο πρωτάθλημα γυναικών.
0: Κάτσε τώρα να δει τα γίνει με την UEFA στο
1: γυναικείο.
0: Καθόλου κιόλας. Η ΑΕΚ πέρσι πήγε 20.000 στη φιέστα.
1: Άντε βρετά.
0: 20.000 και η ΑΕΚ.
1: Κατάπτυστη.
0: Η κατάπτυστη.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές.
1: Γυναίκες μπάλα. Και το πανηγυρίζετε και παίρνουν 300 ευρώ το μήνα. Βρωμά τα χρόνια.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ρε φίλε. Ναι. Εσύ τώρα κράζει τη δομή. Και από το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν κάνει.
1: Ξέρετε, καμία δεν ξέρετε.
0: Για πάμε, Χάρη.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο αφορά κυρίως τους φίλους Παναθηναϊκού, αλλά και άλλους που μπορούν να βλέπουν απ' έξω και να δίνουν τη δική τους οπτική. Τι λείπει περισσότερο τους Παναθηναϊκούς? Τέσσερις επιλογές. Η πρώτη, το ότι είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχουν κατακτήσει στο ποδόσφαιρο 16 χρόνια το τίτλο, κάτι το οποίο ενδεχομένως θα πονάει. Ο τίτλος του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, το να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, η κατάκτηση του Final Four την επόμενη εβδομάδα, επόμενο Σαββατοκύριακο. Τρίτη επιλογή, ότι χάνει αυτό στη EuroLeague.
0: Ναι.
2: Ούτως άλλως εκτός Final Four. Και τέταρτη επιλογή, ότι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι παραμένει στα διοικητικά τεκτερόμενα, έτσι, πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος. Μια τέταρτη επιλογή, αυτή είναι η τετράδα. Καρέ, καρέ. Μάλιστα. Παιδιά μου.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: και επίσης, μιας που συζητούσατε πρωτήτερα για τα 23 παιχνίδια της ΑΕΚ που δεν έχει τηθεί. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τη χρονιά του.
0: Ναι, θα το λέγαμε τώρα αυτό.
2: Έχει κλείσει τη χρονιά του στην Τούμπα με μόνο.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει να ιτηθεί από πέρσι το Φλεβάρι, 5 Φεβρουαρίου από την ΑΕΚ.
2: 0-2.
1: Πάτε να βαρέσετε την καμπάνα της Αγία Βαρβάρας που είστε
0: έτοιμοι. Δεν πάμε να τη βαρέσουμε. Απλά αναφέρουμε το στατιστικό, ρε φίλε.
1: Α, σε πάω εγώ να βαρέσω το Αεθεράπη που γιορτάζει.
0: Πάνε το Αεθεράπη γιατί γιορτάζει.
1: Έχουμε πανήγυρη
0: εμεί. Μαζί με το Τέλη δηλαδή. Δηλαδή,
2: μπορώ πανήγυρη
0: έχει κοστί. Περιοχή εκεί.
1: Εγώ δεν έχω, με τον Αϊθαράπη. Δεν με τον Τέλη, δεν πιστεύω, αλλά επειδή είναι η γειτονιά μου τόσα χρόνια, είμαι φίλος με τον Αϊθαράπη.
0: Εντάξει,
1: με τον Τέλη και με τον Σαβίδη μακριά. Και με τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδη είναι φίλος μου.
0: Α, τον Καρυπίδη μιλάτε.
1: Είναι μικρή πω. Ομάδα, γι' αυτό δεν έχω.
0: Είναι δύο ειδών οι παοξίδες κούλα. Αυτοί που είναι ΠΑΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια και έχουν τον θράσο να μηδενίζουν τα πάντα. Και είναι οι παοξίδες που ήρθαν χθες στο γήπεδο και έδειξαν ότι φέτος αξίζαμε να είμαστε εκεί στις νίκες και τις ήττες. Ναι, χθες είχε περίπου 16-17.000. Δεν είχε λίγο κόσμο, αλλά δεν είχε και πολύ. Αν κερδίζαμε, αν μάλλον δεν έβαζε τον γκολ ο Ζωάο Μάριο, δηλαδή θα είχε 30. Ναι. Γιατί θα ερχόντουσαν και πανηγυρτζίδες.
1: Ρωτάνε για το 47, το τάκλι του Μπάμπα είναι κάρκα κόκκινη.
0: Όχι, κόκκινη δεν είναι.
1: Ναι.
0: Κίτρινη μπορούσε.
1: Ρωτάνε,
0: ναι. Δεν ήταν. Ο Κέννη να πω ότι απλά δεν είχε ανάσες. Εντάξει θα είναι. Και αυτός παίζει.
1: Δεν είχε ανάσες.
0: Ναι, και αυτός παίζει τα κόκκινα.
1: Τι λέρε.
0: Ναι. Το μεγαλύτερο σερί πάντως που έχει γίνει μας εμείς 51 μάτς, λέει ο Γαϊλάου που τα χάσαμε. Η ΑΚ έχει 23 και θέλει να το προασπίσει και αυτό. Πόσο δίκιο έχει Ρεκούλ με τους. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Όχι.
0: Με τους ΣΑΡΠ. Με τους πληκτροφακελάκηδες. Ναι.
1: Τώρα δηλαδή θες
0: να έχει πάρα πολλούς.
1: Ότι
0: ναι, πάρα
1: δίνουν πολλούς. Οι παράγοντες των ομάδων
0: εκμεταλλεύονται κάποιους που έχουν λίγο δημοσιότητα. Ναι, και σου λέει έχουν λίγο κόσμο ή έχουν βγει και καινούργιες σελίδες που προσπαθούν να κάνουν.
1: Τι ζηλεύεις εσύ τώρα που.
0: Όχι, αναφέρουμε το γεγονός. Τι να ζηλέψουμε.
1: Και τι πρώτη φορά είναι. Δηλαδή τώρα λέμε εμείς εδώ ότι δίνουν φακελάκια και.
0: Μα, άσε, μιλάμε τώρα για τα social, ρε γόρι μου.
1: Βρε, μη μιλάς. Ναι,
0: πληκτροφακελάκηδες.
1: Βρε, μη μιλάς, βρε.
0: Πάμε να συνεσωστρέφε και στα μηνύματα που λένε για τον κόσμο ότι φταίει η Γκρίνια και μόνο ο ΠΑΟΚ όσοι είναι παλαμάκηδες. Κοσμάτο, ότι κάποιος άλλος έχει αντίθετη άποψη με σένα δεν σημαίνει ότι έχεις εσύ δίκιο.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις το δίκιο και ο άλλος έχει το άδικο. Έτσι. Κάπου στη μέση μπορεί να είναι η αλήθεια. Φτάνει με τη διχόδια από δεκατήσια η ομάδα φέτος και γι' αυτό έχασε το κύπελο και το, από τον Όφη.
1: Να λοιπόν, μην αποδεκατιζότανε.
0: Αυτό να, καμιά φορά δεν μπορείς να το ελέγξεις, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν να λες έναν τύπο να μην πέθαινες. Άμα αρρωστήσεις, μπορεί να πεθάνεις. Τι να μην αποκαθιζώνει. Δηλαδή λες ώρες κάποια πράγματα, ρε φίλε, χωρίς λογική, χωρίς βάση. Είναι σαν να λες ένα που αρρωσταίνει, χτυπά ξύλο, παθαίνει μια αυτοάνωσο τέτοιο και πεθαίνει. Και να το πεις με να μην πέθαινες.
1: Α μην πέθανα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Α μην πήγαινε σε γιατρό λάθος, α πρόσεχα.
0: Λοιπόν.
1: Το λέω για μένα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, φωνάζει ο Παναθηναϊκός για το φάουλ.
1: Ναι.
0: Το επιθετικό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, η βαθμολογία πλέον.
1: Ποιος φωνάζει?
0: Παναθηναϊκός.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φωνάζει. Ποιος Παναθηναϊκός?
0: Ο ΠΑΟΚ γενικώς δεν φωνάζει.
1: Αδιάφορος. Τι να φωνάζει. Ο Παναθηναϊκός πήρε διαιτησία για να βγει με έναντι του Λεβαδιακού, να βγει τέταρτος. Να μην μιλάει ο Παναθηναϊκός. Έσφαξε Λεβαδιά και Άρη.
0: Ποιος? Ο Λεβαδιακός.
1: Μην μιλάει.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ 71. Θέλει να τερματίσει αίτητο, όπως είπαμε, με τον Ολυμπιακό που τον υποδέχεται την Κυριακή. Σε 7.30, 65 Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στη μάχη της δεύτερης θέσης, 63 ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός 51.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία.
1: Μπράβο,
0: τι θέλει ο ΠΑΟΚ τώρα και τι θέλει ο Ολυμπιακός. Καταρχάς ο Ολυμπιακός με νίκη δικιά του έρχεται δεύτερος και δεν τον νοιάζει θα γίνει στο άλλο μάτς.
1: Δύσκολα.
0: Αυτό το κέρδισε.
1: Δύσκολα.
0: Με το σπαθί του. Αυτό, έτσι την προηγούμενη αγωνιστική. Σε περίπτωση ισοπαλίας του Ολυμπιακού ή ήττας από την ΑΕΚ,
1: ναι,
0: ο ΠΑΟΚ με νίκη τον καβαλάει.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Έχει και την ισοβαθμία. Γι' αυτό είπα και την ισοπαλία. Το γκολ του Μύθου ουσιαστικά δίνει αυτό το πλεονέκτημα. Γιατί αλλιώς θα βλέπαμε ένα σβηστό 0-0-1-1 στη Φιλαδέλφια με φυλάκια, αγκαλίτσες και γλωσσόφυλλα.
1: Τώρα δεν μπορεί να γίνει.
0: Τώρα, μα γίνει και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν θα ευνοείται ο Ολυμπιακός. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
1: Δηλαδή θα έβγαινε να πούμε.
0: Το γκολ του Μύθου είναι πάρα πολύ κομβικό.
1: Ναι.
0: Χώρια ότι κρατάει το αΐτο που είπε ο Χάρης για 1,5 χρόνο τη Τούμπα. ΠΑΟΚ δεν έχασε φέτος η Τούμπα. Ναι. Ήταν καλό η Τούμπα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στα κακά του παιχνίδια έβρισκε τρόπο να παίρνει αποτελέσματα. Έτσι. Είναι σημαντικό να κρατά την έδρα σου. Τώρα.
1: Έχει αίτητο.
0: Έχει αίτητο. Ναι.
1: Εκτός από την καμπάλα που θα βαρέστηκε το αίτητο, βαρέστηκε με καμπάλα. Ήταν ο παπάς του Καρέτσα στην Τούμπα. Βαρέστηκε μια καμπάλα.
0: Ήρθαν, δεν ξέρω.
1: Ήρθε ο παπάς του Καρέτσα στην
0: Τούμπα. Δεν ξέρω.
1: Είδηση μεγάλη.
0: Δεν το ξέρω. Εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Ήρθε,
0: δεν τον είδα τον άνθρωπο για να σου πω. Αυτά με την τελευταία αγωνιστική, η οποία θα κρίνει και την πουγάδα. Είναι σημαντικό το ποιο θα έρθει δεύτερο. Στρώνει την επόμενη σεζόν. Δίνει όραμα και φεύγουν κάποια συνεφάκια.
1: Έχει απαιτήσεις από το
0: φυσικά. Φυσικά. Εννοείται.
1: Θέλετε να βγείτε δεύτεροι.
0: Γιατί να μην θέλουμε.
1: Έχετε λεφτά.
0: Γιατί το λες και το ξαναλες.
1: Γιατί είναι οι μισθαδικοί λένε.
0: Οι μισθαδικοί μπορεί να λένε ότι θέλουν.
1: Κάτσε ρε Φίλιππα, οξύδεση
0: και αυτό. Εντάξει. Οι μισθαδικοί μπορεί να έχουν ένα πλάνο συγκεκριμένο.
1: Θα πέσει σαν όριμο φούρτο. Σαν όριμο
0: σύμφωνο. Εντάξει, ναι, οκ. Τώρα οι πράξεις θα φανούν αν έχει ή δεν έχει.
1: Έχει ή δεν έχει.
0: Δεν ξέρω. Πέρσι ο Ζαφίρ 12 εκατομμύρια τον πήρε ο Πάο. Και 3,5 έδωσε για τον Σάντζε τώρα τον Γενάρη.
1: Ο Σάντζε.
0: Ναι, οκ. Και 3,5 έδωσε για τον Σάντζε τώρα τον Γενάρη. Λοιπόν, το τελειώσαμε αυτό το θέμα.
1: Πάει τελείως.
0: Στη Fan Zone Βόλος Άρης 1-2.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν.
1: Τώρα ξέρεις τι λένε.
0: Τι λένε.
1: Επειδή δεν έχουν φράγκο οι Αριανοί, λένε αξιολογήθηκε ο προπονητής και θα το κρατήσουν με χαμηλό μπάτζετ.
0: Για τον Γρηγορίου λες.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω. Εσύ τα λες αυτά. Δεν το ξέρω.
1: Λέω,
0: δεν το ξέρω.
1: Από μόνο μου θα τα πω.
0: Και Λεβαδιακός Όφη 3-2 σε ένα μάτσο που μέχρι το 93 ήταν 0-2.
1: Πώς έδινε η ανατροπή.
0: Δεν ξέρουμε στην Τούμπα, δεν ξέρω.
1: Αυτά είναι
0: τα
1: ωραία.
0: Ο Λεβαδιακός είχε 10 λεπτά καθυστερήσεων, κατάφερε σε αυτά τα 10 λεπτά, μάλλον στα 7-8.
1: Μπαρτσελόνα του Ιγέστα.
0: Να βάλει 3 γκολ, να γυρίσει το μάτς. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Λεβαδιακός θέλει την πέμπτη θέση και υπάρχει και κίνητρο γιατί παίρνει και παραπάνω λεφτά από το συνδρομητικό κανάλι.
1: Τι δεν κάνει λεφτά, άμα το κάνει το 0-2-3-2-3.
0: Εντάξει.
1: Παραπάνω.
0: Το ξαναλέω ότι η πέμπτη θέση δίνει κάποια μπόνους επιπλέον κατάληψη πέμπτη θέση. Ναι. Γι' αυτό την κυνηγάει και ο Άρης, την κυνηγάει και ο Λεβαδιακός και την τελευταία αγωνιστική θα λυθούν τα πάντα στο Βικελίδης.
1: Ναι.
0: Άρης Λεβαδιακός στην Κυριακή στις 5.
1: Ο 1300 άτομα θα έχει.
0: Δεν ξέρω αν έχει λεφτά.
1: 1400.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως ο Άρης εάν κερδίσει τον καβαλά τον Λεβαδιακό.
1: Θρίαμβος.
0: Θρίαμβος δεν
1: είναι. Ποια εκκλησία
0: είναι?
1: Η Οσία
0: Ξένικη. Βαράτε τις αυτές. Παντού έχουμε μια εκκλησία. Παντού έχουμε μια εκκλησία.
1: Παντού έχει ένα
0: μαγαζί. Ναι, ήταν, το είδες εσύ. Ήταν στην Τούμπα ο παπάς σου Καρέτσα. Όντως.
1: Χαρά
0: τα είδε εσύ όλα. Εγώ τώρα μου το έστειλα. Δεν το πήρα πρέφα.
1: Όποιος την έβγαλε βάλει το βραβείο Πούλιτζερ να μου.
0: Δεν είναι όλες οι σελίδες. Φυσικά και δεν είναι όλες οι σελίδες ίδιο, φίλε. Δεν το συζητάμε. Εννοείται.
1: Εσύ τώρα μπορεί αυτοί που γράφουν τις σελίδες να πείτε και εσείς λαμόγια.
0: Δεν είναι όλες οι σελίδες ίδιες. Είπαμε. Εννοείται δεν είναι. Απλά έχουν βγει κάποιες οι οποίες κάνουν μπαμ, ρε παιδί μου. Ή κάποιες που ήταν normal και μετά αλλάξανε ρότα. Κάνουν μπαμ. Μα σου λέει δεν είναι καν δημοσιογράφοι αυτοί. Ρε.
1: Ακόμα
0: να είναι ο Μίτσος ο 4. Μπορεί να είναι ο Ψαλιδοχέρης ο 3. Δεν αυτό σου λέμε τώρα, ντε.
1: Τι οργανωμένοι είναι.
0: Ό,τι θες μπορεί να είναι. Ο άλλος μπορεί να κάνει 50 προφίλ.
1: Ναι.
0: Και σου λέω 50 προφίλ και μπαίνω κράζω όποιον θέλω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν θα παίρνετε καθόλου σοβαρά τα social. Καθόλου. Να ξέρετε ποιος μιλάει. Όταν βλέπετε παρατσούκλια.
1: Δώστε τα σε εμάς που είμαστε επώνυμοι. Αυτό δεν
0: είναι. Μπράβο, Ντίνο. Θες έτσι. Λοιπόν, ξέρει ο κόσμος ποιοι είμαι και τι κάνει ο καθένας με ονοματισμό. Δεν ήρθαμε από τον πλανήτη Άρη ξαφνικά. Είμαστε 30 χρόνια εδώ.
1: Στον πλανήτη
0: μια χαρά ξέρει. Ναι. Μια χαρά ξέρει ο κόσμος. Κρίνει τα πάντα τα ξέρει αυτά. Μην αγχώνεις. Ναι, λοιπόν. Δεν είμαστε όλοι σελίδες ίδιοι. Αν θες cool, διάβασε ό,τι στον αέρα. Ένα φίλο που έχει σελίδα. Μην ξεχνάμε πως πριν χρόνια στο κλεμμένο σελίδες ανέλαβαν μεγάλο ρόλο σε σχέση τότε με την επικοινωνία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Για να λέω γιατί προάσπισαν το καλό της ομάδας. Ναι, αυτό βλέπω τώρα όμως, ότι πάρα πολλές σελίδες θέλουν το κακό της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το έχουν πάρει μονόπατα και σου λέει με το παραμικρό. Και ξέρετε ποιο θα είναι τώρα το δυσάρεστο. Εγώ σας τα λέω τώρα γιατί δεν με νοιάζει ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Ξέρετε ποιο θα είναι. Τώρα την επόμενη χρονιά,
1: ναι.
0: Μόλις που θα κάνει ήττες και στο μπάσκετ,
1: ναι.
0: Θα βγαίνουν τώρα από την άλλη και θα κράζουν.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα τέλειωσε η περίοδος χάριτος. Και στο μπάσκετ, ξέρετε, για όσους δεν γνωρίζουμε άλλο, να τους το πούμε.
1: Πες εσύ που είσαι μπασκετικός.
0: Ακριβώς. Δεν γίνονται οι ομάδες μόνο με λεφτά. Για όσους δεν το κατάλαβαν. Είδατε χθες το πιο τρανό παράδειγμα. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει μέσα Νάνχες, Ντέβις, Λεσόρ,
1: Λέμπιε.
0: Και οι άλλοι κάναν ομάδα.
1: Να ξέρετε. Θα έρθει ο Αγγελόπουλος με εκείνη τη μούρη, ναι. Την αντίπαση.
0: Δεν γίνονται οι ομάδες μόνο με λεφτά. Να ξέρετε. Γιατί άμα υπάρχει γκρίνια και μύρλα, τα ίδια θα γίνονται και εκεί. Και θα γίνεται εδώ του κουτρούλο γάμος. Εγώ σας τα λέω για να το προλάβω, γιατί είμαι στη μέση. Σας τα λέω για να το προλάβουμε. Τα ίδια θα έχουμε. Και γκρίνια και μύρλα και γιατί έφερε εκείνο, δεν έβαλε βολές ο άλλος. Εδώ θα είσαι. Κάτσε να δεις πώς θα τα καταγράφουμε τώρα. Και θα γίνεται εδώ, πάω κόλος. Sorry κιόλας για το ρε.
1: Σας παρακαλώ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Πώς εκφράζεστε
0: έτσι. Άρα θα βάζουν όλοι τα συμφέροντα πάνω τους και τον πάγο θα τον έχουν πεταμένο στην άκρη.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ρε φίλε, και εμένα με κυνηγούσαν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το 2002.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Κάτσε ρε φίλε, τα συμφέροντα.
0: Εδώ βγαίνουν κάποιοι και κράζουν παίχτες μια χαρά. Νομίζουν κάποιοι
1: είσαι
0: ότι η ομάδα γίνεται.
1: Είσαι ο Κουλτ DJ Shorts των FM.
0: Ποιο?
1: Είσαι ο Κουλτ DJ Shorts των FM.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα βγαίνει ο άλλος, έκανε το προπονητικό, άλλος δεν το έκανε το προπονητικό. Θα γίνεται σαν να τα βλέπω μπροστά μου.
1: Ότι είστε λαμόγια, το ξέρουμε να πούμε.
0: Εσύ τι είσαι?
1: Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ.
0: Τι, λαμόγια είπες. Ναι.
1: Και εμένα με κάνανε ένα σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ, γκρέμισε ένα ραδιόφωνο.
0: Μπράβο, ρε Κούλ, επιτέλους έχω μια φωνή να τα λέει όλα έξω. Φυσικά και θα τα λέμε, παιδιά, δεν έχω κανένα κόλλημα. Είμαι ξεκάθαρος, κρυστάλλινος. Τσεκάρετε, ψάξτε με. Ναι,
1: αυθεντικός.
0: Ναι, κάντε ό,τι γουστάρετε. Ναι. Εδώ είμαι.
1: Αντελονάτος.
0: Να με ψάξετε από παντού, ό,τι θέλετε. Έτσι. Εδώ. Με ονοματεπώνυμο κάθε μέρα. 30 χρόνια, όχι τώρα, να εμφανιστώ σαν κομίδι.
1: Τώρα εσύ, ναι. Ποιος παράγοντας σε δίνει από τον ΠΑΟΚ αυτά τα λεφτά στους αυτούς που έχουν τα social?
0: Δηλαδή, τους μεν και τους δε, προφανώς.
1: Ναι. Τόσο καθαρή ομάδα είστε.
0: Δυστυχώς, αυτό σου λέει, εμένα με θλίβει αυτό.
1: Σοβαρά,
0: με θλίβει. Με θλίβει, πραγματικά με θλίβει. Με στεναχωρεί. Γιατί στο τέλος συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ, περιφόνια!
0: Λοιπόν. Δυστυχώς, με θλίβει. Δυστυχώς. Και όλη αυτή η ιστορία κάνει κακό μόνο τον ΠΑΟΚ. Εσύ βέβαια να γελάς γιατί σε νοιάζει. Εσύ θες ανακατοσούρα τον ΠΑΟΚ. Ναι, εσύ θες ανακατοσούρα, θες φασαρία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Καλημέρα, Καψούρο μου. 2.50 έδινε στο Λεβαδιακό.
1: Τι 2.50 έδινε?
0: 2.50 απόδοση.
1: Το 0-2 να γίνει 3-2. Τι λέει, ρε φίλε, να ναρκωτικά παίρνει από την καλύφη, το σοβαρά μιλά. Τι 2.50.
0: Χθες έβγαιναν, λέει, κάποιοι έβριζαν το ΜΕΤΕ. Οι ίδιοι ακριβώς, λέει, του τσέκαρα, αποθέωναν τον Εύρο το ΜΕΤΕ και τον έλεγα Ρεδόντο. Εντάξει, αυτή είναι η κατηγορία που είναι ο παδί τη νίκη. Αυτή είναι πραγματικά τέτοια κατηγορία.
1: Αυτή δεν παίρνουμε ροκάμα.
0: Αυτή είναι μία έτσι, μία αλλιώ. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ, έχουμε Μπαρσελόνα. Χάνει ο ΠΑΟΚ, έχουμε τα άσπρα χώματα.
1: Κουλιά, ναι, καταλήξουμε. Τα social media σου είναι δυνατά.
0: Εμένα είναι, ναι.
1: Κάτι δεν κάνει καλά.
0: Εγώ δεν κάνω τίποτα. Γι' αυτόν τον λόγο. Βλέπει να ποστάρω καθόλου?
1: Όχι.
0: Έχω τα Facebook, εγώ κάνω μόνο στο TikTok live. Τίποτα άλλο. Δεν κάνω τίποτα γι' αυτόν τον λόγο. Ξέρει γιατί.
1: Χτυπά κομμενάκια, κοιτάξτε.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Για πες.
0: Δεν θέλω να μιλάω με αγνώσους οι οποίοι έχουν στοχευμένα κίνητρα από πίσω. Δεν θέλω να μιλάω με το GBC 21. Δεν γουστάρω. Δεν είναι η δουλειά μου. ούτε με τον άλλον που δηλώνει παοξής βάζοντας μια φωτογραφία ενώ μπορεί να είναι βαλτός από εδώ. Δεν γουστάρω. Θέλω τον χρόνο να το αξιοποιώ σωστά.
1: Εσύ Κουγιανέ, έτσι πώς μεταλλείς, πρέπει να είστε πολύ βρωμιάριδες, να πούμε.
0: Παντού γίνεται αυτό όμως. Παντού γίνεται. Δυστυχώς. Αλλά μη μου λένε ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Μη μου το λένε το ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Λοιπόν, στο Γιάκο σας συνηθώ και με την Ελλάδα και με τη Σερβία. Είναι μια είδηση που βγαίνει τώρα, παιδιά, για τον μπάσκετ. Προσπαθούμε τώρα να το ζαχαρώσουμε. 30 έδινε, ρε παιδιά, λέει. Ένας άλλος, 250. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πότε το έπαιξες εσύ, Μίλτο. Το έπαιξες στο 0-2 ή στο 1-2, μήπως. Θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα μπασκετικά σιγά-σιγά. Έτσι, Ευρωλίγκα, τι μαντάτα. Είχαμε ανανέωση Μουρ χθες. Είχαμε δηλώσει Μπουντούρη, ο οποίος είπε ότι παιδιά με την Ευρωλίγκα, τώρα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο. Απλά μια κουβέντα έγινε. Δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα όσο γράφεται. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διαφημιστικό. Επιστρέφουμε τρίτη ωρίτσα.

0: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή την προσπάθεια της Τουρκίας να ταράξει τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το κυβερνών κόμμα ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο θα κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση μετά τα τέλη Μαΐου. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις τουρκικές κινήσεις κυρίως ως προσπάθεια εσωτερικής κατανάλωσης. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ωστόσο, να σημειώνει ότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με αντικείμενο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Χθες, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση, ενώ το ίδιο ζήτησε και για τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων Φίντεξ από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης στη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Φίντεξ, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Τέλος, ένας οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς οδηγούσε με ταχύτητα 145 χιλιόμετρων την ώρα σε σημείο που το όριο ήταν στα 60. Από τον έλεγχο που έγινε, ο οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
11: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
12: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
20: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
19: Πέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
19: Μην το φέρεις.
20: Γιατί?
19: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
27: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
28: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Ραφαέλ πιτσάρα, παιδιά. Έτσι είναι πάρα πολύ απλό. Θέλετε να φάτε καλά, πάτε στη Ραφαέλ. Τρομερός χώρος, σαλονάρα, βάη που σε κρατάει και γεύσεις που πραγματικά δεν υπάρχουν. Και τώρα έχουμε και το μενού του αθλητή, με πένες ολικής, κότατζ, γάλα μυγδάλου, μανιτάρια, σπανάκι και healthy seasons που σε γεμίζουν ενέργεια. Τούμπα, πολύ γνεύος μου, σκαλαμαριά. Ράφαλ πιτσάρα, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη. Πλέον, μετά τα τέσσερα μαγαζιά, Τούμπα, πολύ γνεύος μου, καλαμαριά. Δες εδώ τι γίνεται τώρα, sorry. Και στο Λαγκαδά. Κατάσταση έχει ξεφύγει με αυτά τα σώσια.
1: Ανήλικοι έδωσαν ραντεβού να λύσει τις διαφορές μπροστά στους συμπαθητές. Ωραία, ναι. Κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Πού ζούμε, ρε φίλε, πού έχει πάει η κοινωνία. Φίλε, πρέπει
1: δηλαδή,
0: να.
1: Δηλαδή, εμείς μικροί δεν πλακωνόμαστε. Τώρα μαλώνουν αυτοί. Χάλασε η κοινωνία
0: εδώ,
1: τώρα.
0: Δες εδώ.
1: Τι.
0: Δες εδώ. Πάνε 10 βαράνε έναν. Φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων, χάρη μας να έχουμε λίγο τον Γιώργο Πετρή, να πάμε λίγο στα μπασκετικά. Ποδόσφαιρα θα έχουμε πάλι από την Κυριακή, με σημαντικά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε και μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος, ΑΕΚ Άρης, με σημαντικά παιχνίδια κυρίως για τη δεύτερη θέση. Την Πέμπτη ο Άρης θέλει να την πάρει, να την καβατζώσει. Θα πάρει και ένα επιπλέον ποσό εκτός από το γόητρο απέναντι στο Λεβαδιακό την Κυριακή, όπου τελειώνει και το πρωτάθλημα. Και μετά πάμε Judgment Day, η ώρα της κρίσης. Τι έκανες στραβό, τι έκανες λάθος, τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να διορθώσεις, να ετοιμαστούν οι ομάδες για το καλοκαίρι και τις μεταγραφές.
1: Θα μας πείτε, αν θα πάει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, το προπονητήριο ξεκινάει πότε? Έπρεπε να ξεκινήσει ήδη, γιατί σε 4.
0: Πάμε στο σποτάκι. Επομένως, έχουμε και Ευρωλίγκα να συζητήσουμε. Έχουμε και Άρη ΣΑΕΚ. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Ποιος Άρη ΣΑΕΚ ασχολείται?
0: Όλα θα τα δούμε. Και πάμε λίγο στο σποτάκι, βρε άνθρωπε. Δεν θες να το πουλήσεις?
1: Εγώ
0: πάμε,
1: να το πουλήσω.
0: Πάμε. You Basket Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Euroleague θέλετε?
0: Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
2: Εδώ είμαστε.
3: Το goal μου πως ήταν λίγο offside.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη να ζητήσουμε αρκετά. Και για το χθεσινό καταρχάς παιχνίδι του Παναϊκού που δεν τα κατάφερε στη Βαλένθια, και για την Ευρωλίγκα που θέλει να συζητήσουμε τους άλλους, και για το Άρη ΣΑΕΚ, και για το χθεσινό καταρχάς παιχνίδι του Παναϊκού που δεν τα κατάφερε στη Βαλένθια, και για την Ευρωλίγκα που θέλει να συζητήσουμε τους άλλους, και για το Άρη ΣΑΕΚ,

0: Μπουργκ, αυτή την ομάδα που κατέκτησε το EuroCup και τη διαφαινόμενη αδυναμία της να παίξει στην Ευρωλίγκα, ότι εκεί θα δημιουργηθεί θέση. Υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι η Μονακό με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρει στο τέλος και θα κρατήσει τη θέση της. Αλλά υπάρχουν και οι αντίθετες εκτιμήσεις που λένε ότι δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, ακόμη και αν βρει κάποιες οικονομικές λύσεις. Οπότε θα δημιουργηθεί μια θέση. Το νεότερο δημοσίευμα έρχεται από τη Γαλλία και αναφέρει ότι αν η Μπουργκ δεν παίξει στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη θέση της.
1: Αυτά είναι ωραία μαντάτα.
0: Τώρα είναι ένα δημοσίευμα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι
2: τέτοιο. Θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ ή θα γίνει η τράμπα, να πούμε.
0: Ναι, όταν μιλάμε για wildcard θα πληρώσει. Τώρα
2: πόσο
0: δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Βέβαια, χθες το νεότερο στοιχείο είχε να κάνει με που προέκυψε για την, αφού μιλάμε για Ευρωλίγκα, από την Villeurbanne, η οποία επισήμως έκανε γνωστό ότι θα είναι στην Ευρωλίγκα. Έτσι, δεν αποχωρεί.
2: Δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει, ναι.
0: Εντάξει. Ούτως ή άλλως θα αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, έστω από τη μεθεπόμενη σεζόν. Θα αλλάξει το καθεστώς, είπαμε με τα franchises. Γενικά. Υπάρχει μια κατάσταση που θα εξελίξει και τη διοργάνωση.
2: Franchise,
0: θα εξελίξει.
2: Δηλαδή, όπως είχε ο Στρατηγάκης, θα πούμε.
0: Έτσι λειτουργεί το NBA, παλιά. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Γιατί είναι διαφορετικό το καθεστώς στην Ευρωλίγκα, με ιδιοκτήτες που βάζουν λεφτά για ομάδες μιας χρήσης, εν πάση περιπτώσει, για τρία χρόνια, χωρίς δηλαδή σημαντικό ορίζοντα. Και φυσικά έτσι δεν μπορείς να επενδύσεις, δεν μπορείς να περιμένεις να χτίσεις κάτι μακροπρόθεσμα, ούτε να πάρεις και λεφτά πίσω. Οπότε προφανώς εκεί πρέπει να δουλέψει πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που έχει φτιάξει μια πολύ ωραία διοργάνωση, πολύ ανταγωνιστική. Αλλά ναι, επί της ουσίας δεν δίνει αυτά που θα έπρεπε σε οικονομικό επίπεδο στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτήν. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο για το θέμα της Ευρωλίγκας. Το περιμένουμε, παιδιά, τώρα είναι θέμα μήνα.
2: Το κτίριο,
0: αυτό είναι ένα νεότερο στοιχείο που προέκυψε από χθες. Και έχει να κάνει με την εταιρεία που θα κάνει τη μελέτη και θα κάνει και το έργο. Είναι η εταιρεία Decathlon. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Δεν ξέρω ποιο είναι. Μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια έργα.
2: Ποιο φυσικό το φυσικό
0: είχε συμμετοχή. Δεν είπα. Όταν μιλάμε για κατασκευαστική εταιρεία, σήκωστη, δεν βγαίνει κάποιο φυσικό πρόσωπο μπροστά που να το εκπροσωπεί. Είναι μια κατασκευαστική εταιρεία.
2: Γιατί ξέρουμε και.
0: Έχει συμμετοχή και στο γήπεδο, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και στην ανακατασκευή του ΟΑΚΑ, του κλειστού γήπεδου
1: ΟΑΚΑ.
0: Γενικά έχει πολλά και σε έργα εκτός Ελλάδας, σε στάδια δηλαδή στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται, το συγκεκριμένο έργο θα αγγίξει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις για να ξεκαθαρίζονται και νούμερα και δεδομένα.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούσει και κάποιοι στιγμή 2, 1,5.
2: Αυτά τα λέγανε
0: σχεδόν 2.
1: Εμείς εδώ μας να λέμε τι ισχύει. Δεν είναι αυτά τα λένε.
2: Τα λέγανε οι Σαββιδικοί.
1: Εμείς εδώ μας για να λέμε τι γίνεται.
2: Ακριβώς. Εμείς είμαστε εδώ.
0: Παιδιά, η έκταση.
1: Εμείς θα κάνουμε δουλειά μας. Αυτή είμαστε.
0: Μια ερώτηση να κάνετε. Η έκταση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ακριβή. Είναι ακριβή, είναι φιλέτο που λένε. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια όλο το έργο όταν μπορεί το ίδιο αυτό καθεαυτό το. Αυτή καθεαυτή η έκταση να είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια.
2: Γιώργο, ακούγεται ότι επειδή δεν τα καλά με τον Εραστέχνη ο κύριος Αριστοτέλης, μπορεί να κάνει γήπεδο ναό με δικό του και να το πει τον Εραστέχνη, πάρει το παλατάκι να τραγουδάει η Βύση.
1: Ό,τι ακουγόταν όταν ήταν ανάποδο το θέμα από την πλευρά Σαββίδη.
2: Ναι, δεν πρέπει να το ρωτήσουμε.
0: Κοίταξε. Ναι, Κωστή, έχεις δίκιο, ακούγεται πολύ αυτό. Παίζει πολύ στα social media. Τώρα, βέβαια, στην πραγματικότητα, αν ισχύει ή όχι, θα το μάθουμε όταν αν θα γίνει. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι δεν έχει αλλάξει κάτι στο θέμα του γήπεδου μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν τα έχουν βρει δηλαδή.
2: Πόσα λεφτά είναι η διαφορά, Γιώργο?
0: Δεν έχει ακουστεί ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Τώρα εντάξει, ακούγονται σκόρπια νούμερα, ας μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Η ουσία Κωστή δεν τα έχουν βρει. Και είναι μια υπόθεση που σέρνεται αρκετό καιρό.
2: Εκεί στο προπονητήριο που θα είναι μεγάλο και πάρα πολύ μεγάλο. Και μπορεί να γίνουν και άλλα κτίρια. Μπορεί να γίνει γήπεδο και άλλο.
0: Νομίζω πως όχι. Συγκεκριμένη έκταση όχι.
2: Για τη συγκεκριμένη
0: έκταση. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό ήθελα να πω. Ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ότι θα γίνει προπονητικό κέντρο, αυτή η κουβέντα που είναι περισσότερο. Να είχαμε να λέγαμε προς το παρόν, αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Η αλήθεια είναι ότι έβαλε περισσότερο νερό σε αυτό το μήλο. Ότι αφού κάνει προπονητικό, γιατί να μην κάνει και ένα γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας μην το αναμοχλεύουμε περισσότερο. Το καλύτερο θα ήταν να βρεθεί μια λύση, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να φτιάξει πράγματα, θέλει να ανέβει σε όλα τα επίπεδα και για να ανέβει σε όλα τα επίπεδα πρέπει να έχει και ένα γήπεδο το οποίο θα το αξιοποιήσει αναλόγως. Τώρα, αν δεν τα βρει με τον Εραστέχνη, προφανώς θα πρέπει να βρεθεί
1: το
0: κάποια λύση.
1: Το προπονητικό λέει θα είναι το Εραστέχνη, όχι προφανώς, θα είναι
0: ο Εραστέχνη. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Αφού το κάνει
2: το προπονητικό, είναι με δικά του λεφτά, είναι ιδιωτικό.
1: Άμα
2: πλακωθεί αύριο, το

0: Το παίρνει και φεύγει. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Πάμε τώρα στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου το μπάτζετ δεν κέρδισε την τεχνογνωσία.
1: Ναι, γιατί σ' άκουσα όλα... που έλεγες ότι καλό είναι να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και να έχουμε παραδείγματα φρέσκα. Δεν μιλάμε για παλιά παραδείγματα. Και το πιο χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού, η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη. Το αγωνιστικό ξεπερνά τα 30, συνολικό budget φτάνει τα 45 και δεν έφτασε στο Final Four. Κανείς δεν σου διασφαλίζει την επιτυχία μόνο και μόνο επειδή βάζει πολλά λεφτά.
0: Ακριβώς. Η ΑΕΚ φέτος στο ποδόσφαιρο με μικρότερο budget το πήρε. Για να το πω αυτό. Απλά είχε καλύτερη τεχνογνωσία σίγουρα από τους άλλους. Έτσι. Σίγουρα πήγε το ριμπάλτα.
1: Συνέτρεξαν διάφοροι λόγοι για να βγει μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το ίδιο ισχύει και σε σύγκριση Βαλένθια Παναθηναϊκού.
0: Μπράβο. Ναι, η μία ομάδα έχει ούτε 10.
1: Αυτό που κουβεντιάζαμε και έξω, ότι κακά τα ψέματα έβλεπε τα ρόστερ των δύο ομάδων και έβλεπε παίκτες που πριν κανένα χρόνο μπορεί να τους ξέραμε κιόλα.
0: Ναι, ναι, δεν τους ξέραμε.
1: Αλλά έχουν φτιάξει ένα τρομερό σύνολο. Mm-hmm. Ένα μπάσκετ που χαιρόσω να το βλέπει όλη τη σεζόν. Και από την άλλη πλευρά βλέπει παίκτες με τεράστια βιογραφικά, παικταράδες πραγματικού στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Που ομάδα δεν έγιναν σε κανένα σημείο τη.
0: Και ο προπονητής, βέβαια, βλέπεις και από την άλλη έναν Ολυμπιακό, ο οποίος συνδυάζει και τα δύο αυτή την περίοδο.
1: Έτσι.
0: Και τα μπάτζετ, αλλά και την τεχνογνωσία τον ίδιο προπονητή, προσεκτικές κινήσεις. Είναι διαφορετικό.
1: Νίκο, πράγμα, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπαψε να θυμίζει ομάδα που έχει κατέβει από τον πάγκο εδώ και καιρό.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Πιο πολύ πάει με το ταλέντο, πιο πολύ πάει με το ένστικτο κάποιων παικτών. Αυτό το λεγόμενο ISO που παίζουν στο μπάσκετ, δηλαδή απομόνωση, έχει γίνει σχεδόν η μοναδική επιλογή του. Δεν είναι τρόπος αυτός για να παίξεις μπάσκετ. Είναι και αυτός ο τρόπος για να παίξεις μπάσκετ, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή να περιμένεις να δημιουργείς χώρο για να εκτελέσεις, ας πούμε, ο Νάν ή ο Χέις Ντέιβις. Συνεργασίες ελάχιστες. Εντάξει, κόστησε βεβαίως και η απουσία του Σλούκα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, πολλά. Έγιναν
0: μία
1: πολλά.
0: Απουσία κόστησε. Φαντάσου να καλασομπάσκετ και η μία
1: απουσία. Εντάξει, διαφορετικά πράγματα.
0: Και μία και δύο αλλάζουν. Βέβαια, ο Σλούκας είναι, ας πούμε, 20 λεπτά. Έτσι, κάπου εκεί περίπου.
1: Ναι,
2: κάπου εκεί. Ναι. Πόσο χρόνο ο Σλούκας.
0: Δεν έχει σημασία. Μπαίνει μέσα, βάζει κομβικά τρίποτα, σουτ. Χαλάει την
1: Κοίταξε,
0: ισορροπία.
1: Στα δυο μάτς
2: φιάλι οξυγόνου παίζει.
1: Τη σειρά την έχασε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Εκεί η παρουσία του Σλούκα, βέβαια, κουβέντα να γίνεται μετά, αν δεν γράφει την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Πολύ άδειασμα του Αταμάν στο DJ Shorts. Μεγάλο άδειασμα.
1: Το έχει ξανακάνει και μετά.
0: Μέσα στο παιχνίδι, πες το μετά.
2: Έλα τον Γκριζολίκο τώρα να πάει ο χαρακτήρα.
1: Τον αντίποδα τον άδειασε ο Λιόπουλος με τον τρόπο που έπαιξε σε ένα ακόμη παιχνίδι.
0: Και ο Χόλμς έκανε ποσταρίσματα και γελούσε.
1: Καλά, τώρα εντάξει. Ναι. Τρόπος αυτός για να λειτουργήσει ως επαγγελματίας. Οκ, okay, ναι. Σε διώξαν, δεν χώρεσε.
0: Κράτησε πικρία. Κράτησε πικρία. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έχουμε και ΑΕΚΑΡΙ σήμερα, σημαντικό παιχνίδι στις 7.
2: Το σημαντικό γιατί είναι σημαντικό.
1: Γιατί είναι μικρές οι σειρές αυτές στο playoff. Είναι σειρές που κλείνονται στις δύο νίκες. Οπότε αυτός που θα κάνει το 1-0 προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα.
0: ΑΕΚΑΡΙ είναι έτσι.
1: ΑΕΚΑΡΙ, ναι, στα Αλιώσια. Και είναι ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί από τη μια η ΑΕΚ είναι το πρώτο της παιχνίδι μετά το σοκ, όπως και να το κάνουμε. Τη απώλεια του BCL, ένα μάτς το οποίο το είχε στους 20 πόντους, το έχασε τον τίτλο. Είναι το πρώτο της παιχνίδι, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Και από την άλλη, ο Άρης έχει να παίξει οι αεξίδες. Η ομάδα όμως πώς θα το διαχειριστεί, είναι άλλο θέμα.
0: Οι αεξίδες, πάντως, χθες που βρήκα κανένα δυο τέλος πάντων, λέει, αφού πήραμε το πρωτάθλημα τώρα.
1: Εντάξει, οκ, ο οπαδός
0: λειτουργεί έτσι.
1: Αλλά ούτε πάω στο μπασκετικό κομμάτι.
0: Και
1: από την άλλη, ο Άρης βέβαια είχε ένα 20ήμερο άδειο. Τώρα αυτό. Δύσκολο να πεις ότι είναι καλό 20 μέρες να είσαι ανενεργός. Αλλά και αυτό θα το δούμε στην πράξη.
0: Κάπου τόσο θα έχει και ο ΠΑΟΚ όταν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό ή πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Υπάρχει θέλω να παίξει. Όχι, γιατί
1: όχι,
0: το ΆΚΑ είναι δεσμευμένο.
1: Όχι. Πάμε μετά το Final Four.
0: Μετά το Final Four. 1-55 η ΑΕΚ με τον Άρη. Mm-hmm. Έτσι σε παιχνίδι το οποίο είπαμε να δούμε πώς θα εμφανιστεί και η ΑΕΚ και ο Άρης. Ήδη έχει ανεβάσει τη Bet Show κανονικότατα. Έτσι. Φλιώνεις και το κούμπο δίνουν ευκαιρίες, βλέπω εδώ το
1: τίτλο. Να ψάξουμε τα ειδικά
0: στοιχήματα,
1: πιο πολύ,
0: ναι,
1: τα των παιχτών δηλαδή.
0: Τώρα Final Four θα τα πούμε προσεχώς.
1: Έχουμε μέρες, είναι Παρασκευή η ημιτελική, Κυριακή ο τελικός, δεν υπάρχει μικρός τελικός πλέον.
0: Σωστά. Εκεί ήταν τζάμπα, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, κρατούσαν τις ομάδες δύο μέρες εκεί.
0: Έχουν βγει αποδόσεις για την άλλη εβδομάδα, φαβορεί ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Φαβορεί ο Ολυμπιακός. Στα δύο φράγκα.
2: Τι γέλιο θα γίνει, ρε.
0: 3,75 Φενέρ. Άρα θεωρούν ότι το φαβορεί είναι από αυτό το ζευγάρι.
2: Τι γέλιο θα γίνει, ρε.
0: Εμένα γιατί μου αρέσει πολύ η Βαλένθια, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά τώρα. Εντάξει, βέβαια. Αυτά που έχουμε ζήσει με τα Final Four μας έχουν διαψεύσει ξανά και ξανά.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί έχει πάρει και τον αέρα του γηπέδου. Ναι,
1: και δεν έχει και καμιά πίεση. Δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους έχει τη λιγότερη πίεση, ξεκάθαρα. Ναι. Η Real, Φενέρ, Ολυμπιακός είναι και μεγαλύτερα μεγέθη, μεγαλύτερα budget, καλύτερες ομάδες θεωρητικά. αλλά είναι η ομάδα που δεν έχει πίεση, δεν έχει να κάνει. Ήδη έχει τρυπήσει το ταβάνι της πάρα πολύ. Mm-hmm. Πολλές φορές μάλλον. Οπότε.
0: Α, δούμε.
1: Γιατί να το κάνει και με τη Ρεάλ που έτσι κι αλλιώς έχει και τα θέματα της. Παίζει εντός καλά, εκτός δεν παίζει καλά. Θα το δούμε.
0: Θα έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Θα έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Πάντως ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να πάνε Ευρωλίγκα, νομίζω θα.
1: Και μέσα στο ΆΚΑ.
0: Και μέσα στο ΆΚΑ θα μείνει.
1: Από μόνο του είναι μια ίντρικα όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι μια ίντρικα. Μια ίντρικα. Όλα δουλεύουν για τον κουμπάρο εδώ δίπλα τώρα.
1: Περιμένω τα βιντεάκια να δω ανάλυση για το Final Four.
0: Πλέον εδώ, μπασκετικό.
2: Καλά, του έκανα
0: μάθει τα. Τα pick and pop έχει μάθει, τα isolation, πώς τα λένε, τα έχει μάθει όλα τώρα.
2: Pick and roll.
0: Καλά, pick and roll το
1: είναι. Καλά, αυτά είναι τα εύκολα.
0: Γιώργο, μας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά και εσύ.
2: Σκούπα.
0: Η σκούπα τώρα είναι στη σειρά. Τώρα είναι στη σειρά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάντως θέση παρεμπιπτόντως, δεν το αναφέραμε, κέρδισε πολύ εύκολα τον Κολοσσό, έτσι. Έκανε το 1-0 για τα μαντάτα τα μπασκετικά. Διάβαζα παράλληλα τώρα τη δήλωση της γλώσσης του Λουτσέσκου, γιατί χθες πάνω στον πανικό πολλά δεν τα συλλέξαμε, δεν τα κρατήσαμε.
2: Τι είπε το αγόρι αυτό?
0: Είπε ότι το ιατρικό επιτελείο έχει καταβάλει μέγιστη προσπάθεια, λέει.
2: Αυτό ξέρεις σημαίνει,
0: Τι?
2: Ότι δεν τα πάει καλά και βγαίνει έξω και λέει.
0: Πράγμα, όλα το μπορείς να κρίσεις και τα αξιολογείς, ρε φίλε. Γιατί? Δες τι αμάξι θα πάρεις τώρα, εδώ με έχεις γανιάς 3 χρόνια. Παιδιά, 3 χρόνια σε μια σελίδα στο car.gr. Να ΣΕΑΤ, να Nissan, να Golf, να Polo, να Citroën, να. Μέχρι πάνε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο να τελειώνουμε, ρε
2: φίλε. Ο Φίστας,
0: ναι,
2: που είναι γάτος.
0: Ραλίστας, ναι.
2: Ο ουρολόγος και τρέχει και στα drift. Είναι φοβερός. Mm. Πάρει Golf, λέει.
0: Καλό είναι το γκολφ. Ήμουν γκολφάκιας. Το πρώτο αυτοκίνητό μου,
2: ναι,
0: το 94,
2: ναι,
0: 95 ουσιαστικά.
2: Ο Πεντεζάκης με τον τότε
0: γκολφ είχα.
2: Πάρε Nissan. Δεν είναι 95.
0: Όχι, εγώ είχα πάρει, ήταν αυτά τότε τα, με πολλά άλογα. 180 άλογα είχα.
2: Καλά, τι απάντησε.
0: 95, το 95 που πήρε το δίπλωμα, 18 και μία ημερών είχα πει στον παπά μου: δεν θα πάρω ποτέ μοτοσυκλέτα γιατί με φοβόντουσαν. Αλλά θέλω 18 χρονών να έχω αυτοκίνητο. Πάρε δίπλωμα, μου λέει. Και εγώ, επειδή είχα τον κολλητό που είχε σχολείο οδηγό, 18 και μία μέρα είχα πάρει δίπλωμα.
2: Πλήρωσες παράνομα.
0: Όχι, δεν πλήρωσα καθόλου. Πέρασα κανονικότατα. Άσε αυτά, δεν έχει.
2: Λάδωσες.
0: Αφού ήμουν. Καταρχάς έκανα μαθήματα. Είχα τον φίλο μου τον Τρίφωνα που ήταν
2: μεγαλύτερος. Ποιο Τρίφωνα, Ελλάδα,
0: μου έκανε μαθήματα οδήγηση από 15-16 χρόνων. Ήξερα να οδηγάω.
2: Ήξερα
0: να οδηγάω κανονικά.
2: Και λοιπόν, πόσα άλογα να πάρει.
0: Τίποτα. Ανάλογο, φίλε. Είδες, το πετρέλαιο δεν χρειάζεται τόσο άλογο. Βλέπει το δικό μου πετρέλαιο, είδε πώ φεύγει. Με το πετρέλαιο δεν χρειάζεται πολλά.
2: Το καλύτερο άλογα. Κινητήρα.
0: Έχει ροπές, έχει άλλα πράγματα.
2: Ούτε πετρέλαιο. Φίλε.
0: Πετρέλαιο είναι μαγικό. Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια κρύβει και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αλλά με πετρέλαιο φεύγει το αμάξι τσακμάκια.
2: Τα ηλεκτρικά είναι για γέλια.
0: Και τα ηλεκτρικά φεύγουν πολύ γρήγορα. Τα είδες που πήγαμε με το Τέσλα
2: για στην
0: καβάλα που κάναμε. Απλά τώρα έχουν βγει με καλή αυτονομία και αυτά, με 500, 400, 600 χιλιόμετρα. Απλά δεν είναι για μας. Είμαστε χιρπανέδες. Πού να βάζουμε εμείς τώρα στην πρίζα? Εμείς μπορούμε να βάλουμε το κινητό στην πρίζα. Θα βάλουμε αμάξι στην πρίζα.
2: Εγώ πήγα να βάλω βενζίνη.
0: Ναι.
2: Πήγα να βάλω πετρέλαιο στην καβάλα σε ένα βενζινάδικο.
0: Ναι.
2: Με έπιασε την κουβέντα ο βενζινάς και με έβαλε βενζίνη.
0: Στο διέλυσε τα μάξι.
2: Όχι, γιατί με έβαλε λίγο.
0: Α, σε έβαλε
2: μετά
0: λίγο.
2: Έβαλε πετρέλαιο. Μη φοβάσαι, λέει, θα
0: τι
2: το κάνω μίξι.
0: Τι ζούμε, ρε φίλε.
2: Τι βενζινάς
0: ήταν. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε. Λοιπόν, πάντως είμαι σε μια ηλικία, μια που
2: λέμε για πετρέλαιο.
0: Εντάξει.
2: Καημένο,
0: είμαι σε μια ηλικία που εκτιμώ τα δώρα πραγματικά, αλλά να είναι πρακτικά. Μάγκες μου, μη μου φαίνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε με ένα πιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα, ναι, από ένα κοντινό πρατήριο. Ή πάμε τέλος πάντων, αν θες, Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε μικρό διαφημιστικό, επιστρέφουμε με γραμμές. Όσες προλάβουμε για τζουτζουμπρού, τζουμπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
2: Θα βγει ο Μάτζιο
0: να πάμε, πάμε.
2: Τι να προλάβει.
0: Δεν ξέρω αν θα έχουμε διαιτητές σήμερα. Όχι, σήμερα ή αύριο, μας σου λέει.
2: Τι είναι σήμερα. Σήμερα είναι.
0: Οι δύο τελευταίοι διαιτητές δεν μου άρεσαν.
2: Εμένα μου άρεσαν.
0: Δεν μου άρεσαν. Πολύ κακή στο πειθαρχικό.
2: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ κακή. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1 έως 4 της Super League, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τέρμα του Γιώβιτς, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει στο φινάλι με τον Μύθου. Οι γηπεδούχοι απόλυσαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στον 90 λεπτό για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0, χάρη σε τέρμα του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Όλες οι αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά κατάταξης για τα προκριματικά του Champions League θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Για να τερματίσει τη δεύτερη σειρά το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ζητά αποκλειστικά δική την νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για το Group 5-8, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου. Στη Βιωτή, ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελλούχους Ελλάδας. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στις 5. Περιλαμβάνοντας τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Νωρίτερα το Σάββατο θα διεξαχθεί η κρίσιμη ένατη αγωνιστική των play-out. Με κοινή ώρα έναρξης προγραμματισμένη για τις 7, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 3 αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη μάχη της παραμονής. Ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει την Κηφισιά, η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ατρόμητο Αθηνών, ενώ ο Πασεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στο μπάσκετ και την EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στο καθοριστικό Game 5 των play-off στην Ισπανία και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Στην μπάσκετ λίγο ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στη Σανίλα Αρίνα την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της προμητελικής φάσης του play-off. Η ομάδα του Γκορ Μίλιτσιτς τερμάτισε στην 5η θέση της κανονικής περίοδου και αντιμετωπίζει με μειονέκτημα έδρας την 4η ΑΕΚ. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5.30 στο Nick Gallis Hall. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης από το ύψος της Τούμπας έως και τις 40 κλεισιές με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης, η Μισκή και η Γνατία αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το ίδιο σκήκε για την Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Gip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Gip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393021222.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
10: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Το βάλε!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο!
15: Μεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.200 ευρώ, ακολουθεί το Wheel of Prosperity με 191.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 497.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
1: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες στιγμές. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο Public Nova διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Δύο ειδησούλες στα γρήγορα, μία μπάσκετ και μία ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ, ο μπασκετικός ανακοίνωσε διαιτές συμβόλαιο με τον Τάσο Κουκ. Είναι Ελληνοαμερικάνος.
13: Εγώ ξέρω τον Τόμ Κουκ.
1: Ναι,
13: εγώ ξέρω. Τον Κουκ ήταν
1: πανελίστευτο. Ναι. Το θυμάσαι τον Άντωνη Κουκ.
13: Τον Τόμ Κουκ. Τον Τόμ
1: Κουκ. Πότε τον είχε, το 89, 90, 90, 91, κάπου εκεί τον είχε τον Άντωνη Κουκ.
13: Τον Τόμ Κουκ.
1: Ένα καλό τεσάρι, πηδούσε ψηλά, λίγο σουτ μέτριο, ως εκεί. Τάπες έδινε, από ό,τι θυμάμαι. Τάσο Κουκ, Ελληνοαμερικάνος, ήταν στο Οχάιο, είναι η πρώτη μεταγραφή. Η ΑΕΚ επίσης να πούμε ότι συμφώνησε ανανέωση συμβολέου στον Γκατζίνοβιτς.
13: Δεν τρελαίνομαι.
1: Δεν τρελαίνεσαι, αλλά όλοι οι προπονητές στον κόσμο θέλουν να διατηρήσουν ισορροπία και σταθερό και κορμό.
13: Εντάξει, ναι.
1: Δεν θέλουν να αλλάζουν 15 παίκτες κάθε χρόνο όπως θέλει ο μέσος οπαδός. Αλλάξε τα ξυλώσετε, αλλά δεν το θέλει κανένας προπονητής.
13: Ναι.
1: Θέλουν ένα κορμό και ενίσχυση.
13: Δεν θα πάει να κεράσει τώρα ο φίλος τον φίλο του, επειδή θα μείνω κατσίνο.
1: Εντάξει. Πάντως η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και το πήρε και πριν δύο χρόνια. Ο Παναθηναϊκός που αλλάζει 20 παίχτες κάθε χρόνο.
13: Ο Γκατσίνοβιτς στον ΠΑΟΚ.
1: Και παίρνει καινούργιους παίχτες.
13: Πού θα τον έβαζε τώρα στον Γκατσίνο.
1: Δεν θα τον έβαζε στον ΠΑΟΚ. Παίζει άλλο στυλ παιχνιδιού ΠΑΟΚ. Δεν θα τον έπαιρνε. Όχι, όχι. Αλλά στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ έχει ρόλο.
13: Ναι.
1: Ο προπονητής, είπαμε, δεν θέλει 15 ντέλιες. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Δεν θέλει, θέλει ένα μοσαϊκό να τους έχει όλους.
13: 15 τέλειες, άμα πάει θα πέσει κατηγορία.
1: Ναι, δεν θέλει 15 πινέδες. Δεν θέλει 15 ελκαμπίδες. Πώς να σας το πω δηλαδή.
13: 15 ζαγοράκιδες.
1: Μιλήστε με κανένα. Ούτε 15 ζαγοράκιδες.
13: Προτιμώ από 15 τέλειες.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ο οποίος ο Κατσίνοβιτς είναι τραυματίας και θα υποβληθεί εχείριση μηνίσκο τώρα το καλοκαίρι. Έτσι,
13: εντάξει,
1: να το πούμε.
13: Τώρα το μηνίσκο θα την κάνει την εχείριση.
1: Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Είναι δύο που περιμένουν πριν το break. Α δούμε τι θέλουν αυτοί. Είναι
13: να πούνε τρία λεπτά.
1: Πάμε, καλημέρα. Πάμε 90-90-90. Έχουν πάρει κανένα 20 λεπτό πριν. Θέλω να δούμε, να δω τι θέλουν να πούνε.
13: Τι θέλουν, πάρε το πρώτο.
1: Έλα, φίλε, πάμε.
13: Φάτωνα.
1: Ναι.
22: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε. Ναι.
22: Εγώ θέλω να μιλήσω για το γεγονός της χθεσινής ημέρας.
1: Ό,τι θέλετε, κύριε μου.
22: Και να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Πετρωτό και στον κύριο Τζορμπατζόγλου.
1: Μάλιστα.
22: Που στη συνέντευξη τύπου κάναν το αυτονόητο, να του κάνουν τις ερωτήσεις που πρέπει να του κάνουν του προπονητή. Και νομίζω το στριμώξανε λίγο, αλλά δυστυχώς πάλι απάντησε γενικότητες.
1: Ναι.
22: Και δεν θα μπορούσε να απαντήσει.
1: Χθες εγώ δεν
22: άλλο.
1: Ήμουν στη συνέντευξη που να πούμε, γιατί είχα ένα ραντεβού αμέσως μετά και έφυγα κατευθείαν τώρα παρεπιπτόντως, για να μαθαίνεις να σας ενημερώσω κιόλας.
22: Αυτονόητο, αλλά τι να κάνουμε. Πλέον φτάσαμε σε αυτό το σημείο να δίνουμε συγχαρητήρια για τα αυτονόητα.
1: Εντάξει, okay. Τα παιδιά κάνουν όλη τη δουλειά τους. Έτσι. Και με ονοματεπώνυμο κανονικότατα. Απλά το αναφέρω γιατί χθες εγώ έφυγα άρον-άρον μετά το τέλος του αγώνα. Είχα μια δουλειά.
13: Τι δουλειά έχει, δηλαδή.
1: Εντάξει, προσωπική. Τι θα αναφέρω εδώ τα προσωπικά, τι κάνω στη ζωή μου. Πλάκα με κάνεις.
13: Στο TikTok τα.
1: Στο TikTok τι. Στο TikTok μιλάμε για τα αθλητικά. Δεν μιλάμε για το τι κάνουμε στη ζωή μας.
13: Τι κάνεις. Πήγα εκεί, έκανα αυτό. Ταξίδι. Θα μας κάνει.
1: Ναι, άμα είμαι κάπου, δεν θα το. Και φίλε, πού καταλήξαμε, ναι.
13: Πού καταλήξαμε.
22: Καταλήξαμε ότι πρέπει να ασχοληθώ η Εβάν πάλι με την ομάδα.
1: Ναι. Ποιο δεν
22: καταλήξαμε, νομίζω. Εσείς πού καταλήγετε.
2: Ακούμε. Ο καθένα βγάζει τα συμπεράσματά του. Όλοι έχουμε μία άποψη, ρε παιδιά. Εντάξει. Βγαίνουμε, την καταθέτουμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε.
22: Θα πρέπει να βρει ένα κίνητρο πάλι. Άμα δεν βρει κίνητρο.
2: Θα δει όραμα, λες.
22: Είτε είναι ο Αμπέλ, είτε είναι ο Στέφενς, είτε είναι ο Λουτσέσκο.
2: Α, λες για προπονητή. Ναι. Λες δηλαδή να αλλάξει προπονητή. Αυτό λες.
22: Όχι, αρχικά να γίνει μια καλή οργάνωση. Να,
2: ναι,
22: να υπάρξει μια
2: στενότητα. Να στελεχωθεί καλύτερα. Ναι, σωστά. Ναι, okay, αυτά πρέπει να
22: γίνουν. Άμα δηλαδή ασχοληθεί ο Ιβάν, θα καταλάβει αν του κάνει και ο Λουτσέσκο ή του κάνει ο. Φερέιρα, πώς το έλεγαν εκείνο
2: τώρα που
22: πήγε στη Βραζιλία.
2: Αυτός τώρα είναι απλησίαστος, φίλε, να ξέρεις. Είναι απλησίαστος. Πλέον έχει φύγει το κασέ του στα 5 εκατομμύρια το χρόνο, κάπου εκεί, 4, κάπου εκεί παίρνει.
13: Να ξέρεις. Σιγά μην έρθει εδώ πέρα σε σένα.
2: Πλέον τελείωσε αυτός. Αν έρθει από εκεί, θα πάει Premier League, Real Madrid. Έχει πάει σε αυτό το level, να ξέρεις, φίλε.
22: Αυτά.
2: Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε
13: είναι
2: ότι γίνεται χαμός. Με πωλήσει και μεταβάσει εισιτηρίων για το Final Four μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Είναι λογικό οι φίλοι του Παναθηναϊκού να είχαν εξασφαλίσει, να είχαν πάρει τη μερίδα του. Λέω, ψήνεσαι ρε να έρθεις.
13: Πότε είναι?
2: Το άλλο Σαββατοκύριακο.
13: 19 έχω αξιονική.
2: Παρασκευή, Σάββατο.
13: Αν μου βγει καλή, πάω που θέλετε.
2: Αφού είπε καλά τώρα, πάλι συνεχίζει. Άμα.
13: Α, σε τι είπε, ρε. Ναι. Τι θα βγει.
2: Λοιπόν, γίνεται χαμός πάντως.
13: Μπορεί να είμαι ασυμπτωματικός.
2: Ναι, εντάξει, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός με τα εισιτήρια.
13: Ναι. Νικόλα, είναι, δεν με νοιάζει το.
2: Νικόλα, χθες θα πάμε να περάσουμε
13: το
2: καλά.
13: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Χθες έψε μια
13: συνέντευξη που
2: προσπαθεί να πάρει το εσύ.
13: Πού θα μας πας το βράδυ?
2: Πάμε μπουζούκια. Μπουζούκια πάμε.
13: Έκανα καλό σχήμα κάτω.
2: Ω, στάνταρ θα έχει.
13: Πάμε το Γιώκα, μπράβο να πούμε.
2: Ω, μπράβο, και Γιώκα έχουμε και προστασία, είμαστε κομπλέ. Καλημέρα, ναι.
13: Μάλιστα.
3: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
2: Να το Στρελίδη, αυτό
13: παίρνει. Παλαβιάρη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά.
3: Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση?
2: Και μία δώρο, γιατί είσαι Τρελίδης.
3: Δώρο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάω στο πύργο Ηλίας, ναι, στο Altimar Hotel. Θα πάω στη Γενική Συνέλευση όλο τον εμπορικό σύλλογο της Ελλάδος.
2: Αυτό στην... συνέλευε. Ναι.
3: ΕΣΕΕ.
2: Ναι.
3: Και θα πάω ένα φίλο μου από Θεσσαλονίκη, με έχει καλέσει εκεί στο... με σκάφος, μου έδωσε κιόλας, να το κάνω τον οδηγό. Θα φορέσω γρεβάτα.
2: Γρεβάτα, γρεβάτα.
3: Θα τον ανοίγω και την πόρτα.
13: Κοίταξε εκεί όπως οδηγάς, θα γίνει το συνέδριο και θα πάτε μετά εσείς. Πας αργά. Μόλις πάει 140 το φωνάζει η γυναίκα του. Τρέχεις, τρέχεις.
2: Παντοφλάκιας και μέσα στα μάξι. Τουλάχιστον στα αυτοκίνητα.
3: Μια ερώτηση ας κάνω. Από ποιο δρόμο να πάω?
2: Από την Ιόνια οδό πάνε.
3: Από Εγνατία οδό, από Μπράλο ή από κάτω.
13: Ποιο Μπάρλο ρε. Ιόνια οδό σε λέω.
2: Ιόνια οδό.
3: Ιόνια οδός, Μεσολόγγι, ανεβαίνω και πάω, έτσι.
2: Έφυγες, ναι. Έφυγες Τρελίδη.
3: Ξέρει, κάτσε. Ναι. Και άμα ξέρει κάποιος άλλος, ας μας πάρει τηλέφωνο να μας πει.
2: Μπράβο,
3: κάτι άλλο.
2: Ναι.
3: Μ' ακούς?
2: Ναι.
3: Πού οφείλεται η ομάδα και νικάει συνέχεια ο Άρης?
2: Ότι
3: να κρατήσει τον προπονητή.
2: Τον προπονητή, να είδε τον Νάτο αυτό εδώ. Είδε ότι είμαστε όλοι οπαδοί τη Λίγκη. Δεν κοιτάζουμε. Α δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, φιλιά, Τρελίδη μου, εξώδικο φωτιά σε Ταβέλη μετά τα όσα είπε ο ισχυρό άνδρα τη ΑΕΛ. Μάλιστα.
13: Ο Ταβέλη?
2: Ναι.
13: Καλά, δεν τον κάνω και τίποτα.
2: Εξώδικο τον έκανε όμω ο φωτιά, γιατί είπε πράγματα που ξέφυγαν.
13: Α πληρώσει του υπαλλήλου του άνθρωπο. Όπω του πληρώνει κανονικά.
2: Καλημέρα.
13: Και είναι σωστό.
2: Ναι, σωστό.
13: Έλα,
2: ερμάνο μου.
13: Ναι, μάλιστα. Έλα, Ερμάνο, Ερμάνο, έλα, καλημέρα, Ερμάνος. Άστο να πάει στο διάλογο, πάμε σε άλλο Ερμάνο.
2: Έχει το μωρό, είχε το μωρό από ό,τι κατάλαβα, μπορεί να τον απασχόλησε τώρα και να το άφησε. Άκουσες που είχε και ένα μωράκι δίπλα. Έλα, καλημέρα.
13: Και θα τρώγω το κάθε μωρό.
22: Καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ, φίλε, ναι, εσύ είναι.
13: Δικό μου το μωρό.
22: Καλημέρα,
13: καλημέρα.
2: Καλώς ήρθα.
22: Άρχισα λίγο να σας πω και τρία πράγματα.
2: Βεβαίως.
22: Για την ομάδα των Αλκάρα. Τι έφταιγε, τι μπορεί να φταίει. Ο Λιόπουλος ήταν στην ομάδα, ο Σαββίδης έλειπε. Ναι. Ένα είναι αυτό.
2: Λες δηλαδή ότι ένας από τους λόγους που ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει,
22: ναι, ναι,
2: είναι ότι δεν υπάρχει η φυσική παρουσία του Ιβάν. Ναι.
22: Κύριος λόγος. Δεύτερο,
2: το 24 πάντως το πήρε, το 24 το πρωτάθλημα το πήρε χωρίς να είναι εδώ, ναι, ο Ιβάν πάντως.
13: Απουσίαζε ο άνθρωπος.
2: Έτσι, για να κάνουμε κουβέντα, όχι για κανένα λόγο.
22: Νίκο, μετά για το παιχνίδι της ομάδας,
2: ναι,
22: είναι ψηλά. Το παιχνίδι της ομάδας, όλο το παιχνίδι φέτος του ΠΑΟΚ, αυτό που είδα και ήθελα να καταλήξουμε, είναι ψηλά. Ναι. Και αυτό που είναι το πρόβλημα είναι πίσω. Γιατί όταν είναι ψηλά θέλεις πολύ καλή άμυνα. Φεύγανε πίσω, έμπαινε γκολ. Ο Μπάμπα είναι πληγή. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
2: Καταλάβει τι έχει δει, απλά δεν μπορεί να το εκφράσει τώρα.
13: Μ' αρέσει που δεν μπορεί να το εκφράσει.
2: Έτσι, για το pressing ψηλά λες και το αμυντικό μας transition, το οποίο είναι κακό γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μπορούν.
22: Ναι, μα τώρα θα πω γρήγορα, γιατί έχω να σου πω κι άλλα.
2: Ναι.
22: Μικρό.
2: Ναι. Αλλά ο Πάοκ έτσι παίζει. Με φρέσ και ριπρέ παίζει.
13: Ριπρέ να παίξει, μωρέ.
2: Και ριπρέ.
13: Με τρει πάσει.
2: Σαν άμανο.
13: Σου βγαίνουν από το κέντρο.
2: Κλέβει την μπάλα με ψηλά.
22: Σταμάτα, χανούμε.
2: Βέβαια ο Πάοκ χθε είχε και πρόβλημα στο build-up από πίσω. Δεν μπορούσε να διασπάσει
13: το πρώτο ημίχρονο.
2: Το
13: πρώτο
2: ημίχρονο
22: ήταν άφησε το μάτσο. Κώστα, άκουστε με, Κώστα.
2: Έλα, πες το.
22: Άκου, άκου, δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σας πω κι άλλα.
2: Καλά, ο Πάοκ
22: είναι πάρα πολύ ισχυρός. Να σου πω, Νίκο, ο Πάοκ είναι πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όλοι δείχνουν το Πάοκ. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα από ποιόνα.
2: Τι από ποιόνα.
22: Από ποιόνα, σε σχέση ποιος ήταν ο αντίπαλος.
2: Βρε, ναι, εννοείται ότι ο Πάοκ είναι ψηλά, γι' αυτό δεν μου αρέσει που με δελίζουν τους πάντες σε μένα.
22: Όλοι κοιτάνε τον Πάοκ, σήμερα πάλι ο Κώστας.
2: Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλα παλεύει για το πρωτάθλημα, ακόμα και έτσι.
22: Αλλά όλοι κοιτάνε. Ο Άρης χάρηκε που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα περισσότερο από την ΑΕΚ. Όλοι οι Αριανοί χάρηκαν περισσότερο.
2: Φιλιά, έφυγες, ακόμα έναν. Πάμε. Το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, λέει, έχει και Μουντιάλ. Εντάξει, υπάρχουν και χώρες που δεν πήγαν στο Μουντιάλ. Δεν έχει πάει η Δανία, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Έτσι.
13: Και τι πρέπει, επειδή δεν πήγε η Δανία στο Μουντιάλ.
2: Ναι, αυτό λέω, ότι θα είναι δύσκολο γιατί λέει παίχτες θα είναι στο Μουντιάλ. Υπάρχουν και χώρες που δεν πήγαν στο Μουντιάλ.
13: Ναι, σωστό.
2: Δεν έχει πάει η Ιταλία στο Μουντιάλ. Δεν είναι. Καλημέρα, έλα, φίλε.
13: Μάλιστα.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε. Τελευταίος, ναι.
4: Ήθελα να ρωτήσω βασικά, πώς σας φαίνεται ότι παίζουμε μονόπατα εδώ και καιρό, πολύ καιρό, έτσι, χωρίς καμία φαντασία, χωρίς τίποτα, και βγαίνει ο προπονητής και λέει ότι και με 30% ο ΜΕΙΤΕ, εγώ πάλι το ΜΕΙΤΕ θα βάζα. Εμένα σαν παοξή δεν μου αρέσει αυτό σαν απάντηση.
2: Δεκτό.
4: Και δεύτερον,
2: ναι,
4: η ομάδα σε ένα μήνα ξαναμπαίνει γήπεδο, έτσι. Γιατί η μάζοξη θα γίνει 25 Ιουνίου εργομετρικά και τα σχετικά.
2: Σωστά.
4: Να γίνουν εξετάσεις.
2: Ναι.
4: Και 5-6 Ιουλίου να φύγουμε για να προλάβουμε το πρώτο μάτς.
2: Μπράβο. Αυτό θα γίνει ακριβώς.
4: Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια εικόνα του τι μέλη γενέστε.
2: Από εβδομάδα. Από εβδομάδα.
4: Μην μου πεις από εβδομάδα. Οι ομάδες δεν χτίζονται από εβδομάδα. Δηλαδή βλέπεις.
2: Δηλαδή ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε, κάτσε μισό. Σε πειράζει που σου λέω είναι σήμερα Πέμπτη ότι από τη Δευτέρα θα τα πούμε αυτά γιατί έχουμε το παιχνίδι. Οι τρεις μέρες είναι το πρόβλημα τώρα.
4: Απλά εμένα δεν με πείθει η ομάδα θα το κάνει από
2: εβδομάδα. Α, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άλλο κομμάτι, ναι.
4: Ο Ηλιόπουλος έχει δει πιο πολλές φορές την τούπα από τον Ιβάν.
2: Καλά, αυτό το γράψα για να τρολάρουν. Εντάξει, το πήραν και το κάνουν. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
4: Το γράψα για να τρολάρουν, δεν το ασπάζομαι, αλλά είναι και η αλήθεια, Νίκο.
2: Ναι.
13: Άμα δεν το ασπάζει, πώς είναι η αλήθεια.
2: Μας τρολάρουν, αλλά το ασπάζουμε και το ασπάζουμε.
13: Φύγε.
2: Λοιπόν, από Δευτέρα, να είσαι καλά, αδερφούλη. Θα ακούμε όλα. Από Δευτέρα ήδη θα έχουμε εξελίξεις. Και σε διοικητικό και σε αγωνιστικό.
13: Ναι,
2: τον ΠΑΟ.
13: Ναι.
2: Περιμένουμε το μάτς και είμαστε εδώ να τα καταγράψουμε. Δεν θα είναι ήρεμος ο Μάης. Δηλαδή θα έχουμε πραγματάκια.
13: Ενώ Ιούνις.
2: Ναι, το θέμα είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι, να μην υπάρχει αυτή η διχόνοια που δυστυχώς υπάρχει. Δεν είμαστε δυστυχώς. Και που Αναθηναϊκός δεν είναι τόσα χρόνια και είναι ένας από τους λόγους που δεν παίρνει και τίποτα. Ακριβώς.
13: Λοιπόν,
2: χάρη μας.
13: Πάμε να δούμε όμως τι είναι αυτό που πειράζει περισσότερο τους φίλους του Παναθηναϊκού. Στο ερώτημα, τι λυπεί, λοιπόν, τι τους λυπεί, γιατί έχουμε τέσσερις επιλογές. Ότι είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Το να σηκώσει τη EuroLeague Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. Ότι χάνει αυτό στη EuroLeague ή ότι μένει ο Αλαφούζη στο κομμάτι τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος.
5: Λοιπόν, πρώτο νομίζω θα βγήκε. Να μην το πάρουν μέσα στο ΑΚΑ.
13: Στο ΑΚΑ λες, Τελευταίο σίγουρα είναι το ότι μένει ο Αλαφούζος με μόλις 14%.
5: Εντάξει.
13: Αμέσως μετά ότι χάνουν αυτή τη EuroLeague με 19%.
5: Ναι.
13: Και τώρα έχουμε το ότι είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και ότι ο Ολυμπιακός ενδέχεται είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο. 29% το ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δει την κούπα του πρωταθλητή εδώ και 16 χρόνια.
5: Δικαιώνομαι.
13: Ενώ το υπόλοιπο 39% ανήκει στο ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να δει τον Ολυμπιακό να σηκώνει τον τίτλο της EuroLeague για τη σεζόν 25-26 μέσα στην έδρα του. 39%, 4 στους 10.
2: Εγώ πάλι θέλω κλείνοντας να σχολιάσω λίγο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παλικαρίσκα παντελονάτου του για άλλη μια φορά δήλωση.
5: Αρσενικό.
2: Πάρα πολύ.
5: Παντελονάτος.
2: Το έχω δηλώσει.
5: Γνήσιος.
2: Μπορεί να λένε μαμούσου του, αλλά ο άνθρωπος.
5: Αυθεντικός.
2: Ό,τι κάνει το πληρώνει. Είναι μάγκας, φοράει παντελόνια, ζητάει συγγνώμη. Όλοι κάνουμε λάθη. Ταχώνει για την καψούρα του. Δεν μπορώ να τον πω τίποτα. Ναι, με τα λάθη του τα πολλά. Ναι, που ξεφεύγει και κάνει χαζομαρούλες. Ναι, αλλά είναι παντελονάτος, ρε φίλε. Ποιος δεν ξεφεύγει.
13: Παντελονάτος.
2: Πάρα πολύ. Βγήκε, έκανε απολογητική δήλωση.
13: Ναι.
2: Έτσι, δημόσια για τη στάση του. Έκανα χαζομάρα, έκανα.
13: Ναι.
2: Θα τον ήθελα πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ.
13: Διώξε τον Τέλη, πάρα αυτόν.
2: Θα τον ήθελα πάρα πολύ.
13: Διώξε τον Σαββίδη.
6: Νομίζω ότι και μέχρι το τέλος του μήνα τώρα θα έχει τελειώσει και ο Αταμάν.
2: Με εκφράζει ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, ρε φίλε. Τι άσχημο τώρα. Μπορεί κάποιος να μου πει χίλια στραβά για τον Γιαννακόπουλο. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, εγώ τον γουστάρω. Μ' αρέσουν οι κοχονάτι.
13: Το κόκκινο πώς το βλέπεις.
2: Σαμάτα ρε εσύ. Λοιπόν, είπε ότι έκανε λάθος χειρισμό. Τι να κάνουμε. Έλα ρε που είναι ίδιος τώρα. Ο Γρηγόρης είναι μοντέλο μπροστά σε αυτόν. Πλάκα με κάνεις τώρα.
13: Τι λέει.
2: Αυτός εδώ τώρα είναι, δεν χρειάζεται τώρα να χαρακτηρίζω, αλλά μπροστά σε αυτόν είναι μοντέλο.
13: Σοπαρά.
2: Τι μου είδες τώρα. Λοιπόν,
13: σου φεύγουν.
2: Ήθελα να το πω αυτό για τον.
13: Οι παίκτες από το Μάη.
2: Θα βρω άλλους. Θα βρω άλλους ο Πετσόπουλο.
13: Ένα
2: μου φεύγει. Ωραία, αύριο θα πάμε το βράδυ, μας κάνει και το τραπέζι γιατί θέλαμε ευχαριστήσει.
13: 7 στα 7, χίλια απόδοση του έδωσα.
2: Ναι, αλλά πες ότι και εγώ έδωσα λίγο, έβαλα. Πες
13: τα δύο.
2: Ναι, πες τον Πετσόπουλο.
13: Τακτική Πετσόπουλο.
2: Πες αυτό λίγο να ευλογήσουμε το σπίτι μας. Όχι, δεν είναι σκονταξάνθη. Μπράιτον, πες κάνα πιο. Έπεσε. Μας σταθεράσει πρώτη.
13: Κρυσταλ Πάλας.
2: Όχι Κρυσταλ Πάλας. Κρυσταλ Πάλας. Που πήρε το τζιμ.
13: Η Νότιχαμ.
2: Η Νότιχαμ.
13: Η Νότιχαμ.
2: Πες ό,τι θες. Λοιπόν, κλείσαμε, τελειώσαμε. Αυτοί ήμασταν. Στα 4 μετά τις 11. Μετρόπολης μένεται. Έρχονται πλακοτελίστες. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου δεν χάνονται με τίποτα. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα. Πλέον να δούμε δεκάδες συνθέσεις, διαιτητές. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η περιπετειώδη σεζόν. Σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ έχουμε λίγο ακόμα, αλλά θα έχουμε εξελίξεις, μεταγραφές, ζωηράδες γενικότερα. Ερμάνος μου, καλό υπόλοιπο, φιλιά στο σπίτι, αβιεντό!
7: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
23: Lucky.
8: Τάκι.
23: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
23: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
24: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
24: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Και ας σε λένε Τάκη.
25: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
26: Καλημέρα. Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή την προσπάθεια της Τουρκίας να ταράξει τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το κυβερνούν κόμμα ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο θα κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση μετά τα τέλη Μαΐου. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις τουρκικές κινήσεις κυρίως ως προσπάθεια εσωτερικής κατανάλωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει πάντως ότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με αντικείμενο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Χθες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση, ενώ το ίδιο ζήτησε και για τον διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων Φίντεξ από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης στη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η Φίντεξ, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά. Το τροχείο έγινε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα στην περιοχή της Πηλαίας, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Γιάννου Κρανιδιώτη και Στέλιου Καζατζίδη, ενώ κατά τον απεγκλωβισμό του οδηγού που διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο, χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λε.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Ντάτσια Σαντέρο. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έτοιμος ο Verstraete. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Άιντε πάμε.
1: Οχ.
0: Όξινος. Οξινός. Δηλαδή όξινος. Ναι. Όξινος και οξινός. Δηλαδή ταυτόχρονα έχει διπλή ανάγνωση. Κατάλαβες το όξινος. Όταν λέει κάποιος όχ, του λες εσύ όξινος. Και σου λέει αυτός οξινός. Δηλαδή εσύ. Α, να, οξινός. Είναι οξινός και ο γλυκός. Ο γλυκός ακόμη δεν μίλησε. Σε λίγο θα μιλήσει.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πει πλακατέλος με την υποστήριξη της B365.
3: Δεν ξεκινήσαμε.
2: Άστο να πάει στο διάολο. Δεν ξεκινήσαμε.
0: Όπα,
2: συγγνώμη. Άστο να πάει. Δεν ξεκινήσαμε.
0: Γιώργο, τώρα.
2: Δεν ξεκινήσαμε.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά. Όπα,
2: δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή ποιο είναι πιο τσατισμένο, εσύ ή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δηλαδή, οι δυο σας συναγωνίζετε σήμερα. Δηλαδή, καλημέρα να τον πει στον Γιαννακόπουλο, πα σου ρίξει φαλιά.
0: Ναι, πάντως είτε εγώ είτε ο Γιαννακόπουλος, που έτσι λέω ότι είναι ο Γιαννακόπουλος.
2: Ναι,
0: ότι είναι πιο εγώ
2: λέω ότι είσαι εσύ.
0: Είτε.
2: Συμφωνείς, Καζαμπάκα.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Αυτός τώρα. Δηλαδή, ποιος είναι πιο τσατισμένος σήμερα, αυτός. Όχι ο 1-0. Ο Γιαννακόπουλος, 3-2. Ή ο.
0: Ναι, όποιος και από τους δύο είναι.
2: Ναι. Έχουν τους λόγους.
0: Βέβαια. Όχι έχουν τους λόγους, έχουν ξεκάθαρο λόγο. Δηλαδή, του Γιαννακόπουλου τον ξέρετε, το δικό μου δεν θα τον. Δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα. Ας κρατήσουμε το ότι εγώ είμαι ο περίεργος.
2: Έτσι, καλά αλλιώς, αυτό. Καλά αυτό.
0: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Καλά, αυτό. Ήταν στάνταρ.
2: Στάνταρ, φίλε.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Εδώ μεταξύ.
0: Άλλη ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Άλλη ερώτηση.
2: Γιατί πρόλαβες να κάνεις καμία, η πρώτη ερώτηση.
0: Σωστά.
2: Μπράβο.
0: Μην κάνεις χειρονομίες.
3: Τι μπλέξιμο έχω πάρει.
2: Ας τον να πάρει.
0: Γιατί δεν λες εσύ ηχολήπτα.
2: Ηχολήπτα.
0: Γιατί δεν.
2: Κάτσε ποπκόρ θέλω τώρα. Πατατάκια θα μπλέξει με σένα, Καζαμπάκι.
0: Γιατί δεν λες, ας πούμε, με κάποιο τρόπο από τα έξυπνα που έχεις εκεί τις χειρονομίες που κάνεις στον αέρα. Γιατί δεν λες.
2: Καμία χειρονομία.
0: Τι έκανε αυτό.
1: Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν.
0: Αυτό που γίνεται.
2: Ρουφιάνο.
0: Τι να δηλαδή, όταν ακούει κάποιο και ο ακροατή, ο οποίο όταν ακούει. Τι φαντάζεσαι.
2: Μου πες ο καφέ.
0: Όχι, αυτό φαντάζεται. Δηλαδή, όταν ακούει ένα ακροατή, ορίστε. Τι φαντάζεται. Τι έκανε, του πες ο καφέ, Α.
2: Τα γυαλιά, Β.
0: Του φύγαν τα γυαλιά, ρε παιδί.
2: Έχει δίκιο απόλυτο. Να.
0: Μπράβο. Όταν το ακούει αυτό ο ακροατή, τι φαντάζεται ότι έκανε.
2: Να.
0: Ο αδερφό Βασίλη Βαχόπουλο. Τι έκανε, κυρίσει μια μύγα και σκότωσε. Κουνούπι, τι έκανε, κάτι έκανε με τα χέρια του. Τι έκανε με τα χέρια του. Άρα ο ήχος είναι και η εικόνα. Δεν είναι πολλές φορές λέει κρυβόμαστε, δεν έχουμε κάμερες, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιος θα το πει αυτό. Ο ακροατής, το εκπαιδευμένο το αυτί του,
2: ναι.
0: Καταλαβαίνει από τον τρόπο που λέει κάποιος την καλημέρα την ψυχική διάθεση του παραγωγού. Κατάλαβε, πάω εγώ να πάρω καφέ. Του λέω ένα καφέ. Από το πώς θα μου τις καταλαβαίνω αν έχει νεύρα, δεν έχει ο καφεκόπτης, αν έχει. Αν τα κατάλαβες, καταλαβαίνει ο άλλος. Χαζί δεν είμαστε.
2: Ναι.
0: Τι είναι.
2: Άστα να πάνε, ρε παιδί μου. Πάντως.
3: Κάει γαϊδούρι.
2: Τώρα, μια που το είπαμε αυτό για Γιαννακόπουλο, φίλε, στα φύλλα προσκύμενα ΜΜΕ του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Φίλε, αυτός ο καταιγισμός απαξίωσης του Αταμάν και το πώς τον ξεσκίζουνε.
0: Αχα.
2: Δείχνει. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Δηλαδή, ναι. Εμένα δεν θα μου φάνει παράξενο να αλλάξει προπονητή στα πλοίο.
0: Πριν του τελικού.
2: Ναι.
0: Να πάει με τον.
2: Δεν ξέρω με ποιον να πάει.
0: Με τον coach Σερέλ, με ποιον να πάει.
2: Ναι. Τι, να φέρει το Σπανούλι. Ου, φαντάζεσαι. Γιαννακόπουλος δεν λέω. Ανακοινώνει ο Γιαννακόπουλος Σπανούλι.
0: Πώς θα ανακοινώσει Σπανούλι.
2: Γιατί πώς θα ανακοινώσει.
0: Πιο πιθανό να ανακοινώσει εμένα. Πιο πιθανό να
2: ανακοινώσει.
0: Που έχω και το επίθετο, α πούμε. Ανακοινώνει πάγκο, ας πούμε, για τον πάγκο. Πάρτε ένα πάγκο.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό τι πιο πιθανό να ανακοινώσει.
2: Εκτός αν κάνει υπομονή και φέρει το Ζάκη. Πώς το λένε αυτόν εδώ, τη Φενέρ.
0: Για Σικεβίτσιους.
2: Ναι, το φέρει το καλοκαίρι. Γιατί κάτι τέτοιο
0: για Σικεβίτσιους.
2: Ναι, για το καλοκαίρι.
0: Σάρας. Σάρας για Σικεβίτσιους.
2: Ναι, ναι. Πάντως δηλαδή αυτό.
0: Θα το φέρει το για Σικεβίτσιους.
2: Πώς το λένε, ρε Γιάννη. Εντάξει, συγγνώμη, Σάρας. Το Σάρας.
0: Το Σάρας.
2: Δεν έχω μπλέξει με τη Μάρα. Δεν θυμάμαι το Σάρα.
0: Ναι,
2: Σάρα και η Μάρα.
0: Καμιά φορά όμως, πώς να πω, ρε παιδί μου. Ακούς τον Αταμάν τώρα να λέει,
2: ναι,
0: ότι ο δεύτερος σκόρερ της Ευρωλίγκας, ο Κέντρικ Ναν, για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν εκτέλεσε βολή. Σε άλλη συνθήκη, ο φίλος του Παναθηναϊκού θα ταυτιζόταν με τον προπονητή του, θα τον αγκάλιαζε και θα πηγαίνανε μαζί στην πρώτη γραμμή του επικοινωνιακού πολέμου. Γιατί, ναι, ο πόλεμος ο αγωνιστικός χάθηκε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Βαλένθια είναι στο Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία
2: της. Δίκαια.
0: Δίκαια, ναι.
2: Δίκαια.
0: Δεν είναι.
4: Δίκαια, αλλά δεν είναι τώρα αυτό που. Δίκαια. Να μιλήσουμε για το αν είναι δίκαιο.
2: Όχι, όχι, κατάλαβα που το πας και σε διέκοψα.
4: Μπράβο. Ο Αταμάν εχθές εξεράγει στον πάγκο και πετάει κάτω ένα μπουκάλι νερό. Και τρώει τεχνική ποινή. Σε άλλη συνθήκη, ο φίλος του Παναθηναϊκού, και πρόσεξε τώρα, όπου φίλος του Παναθηναϊκού, βάλε τον οπαδό οποιασδήποτε ομάδα.
2: Ναι, ναι.
4: Θα συντρασσόταν με τον προπονητή του και θα έλεγε: τι κάνετε τώρα, μας φάξετε, ακουμπήσεις μια τρίχα από αυτόν, εγώ θα σε φάω ολόκληρο. Αυτή τη στιγμή όμως,
2: ναι,
4: ο Αταμάν δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, γιατί διαχειρίστηκε ένα μπάτζετ με συμβόλαια ασύλληπτα. Και έφτασε εδώ που έφτασε. Άρα λοιπόν, οι εκρήξεις του Αταμάν την πρώτη σεζόν της εργασίας του με τον Παναθηναϊκό, όταν έφτασε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, οι εκρήξεις εκείνες με αυτές δεν βλέπω να έχουν και καμιά μεγάλη διαφορά. Τότε όμως το περιβάλλον του Παναθηναϊκού τη σήκωνε. Αν ο Αταμάν λοιπόν έρχεται χτες και λέει την ατάκα του, ότι αν η Βαλένθια έχει τη διαιτησία που είχε με εμάς και στο Final Four θα σηκώσει το τρόπαιο, αυτή τη στιγμή τα 257 σχόλια από κάτω θα ήταν όλα πέστα ρε Αταμάν.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν υπάρχει ούτε ένα σχόλιο. Πού και πού είδα, να σου πω την αλήθεια, ένα σχόλιο, γιατί εγώ τα διάβασα. Είδα που λέει: ναι, ρε παιδιά, αλλά και ο Ναν, οι βολές δεν βάρεσε κτλ. Το αν ο Ναν φορτώθηκε σε ένα ακόμη παιχνίδι με φάουλ και η απάντηση του Αταμάν, ας πούμε, γι' αυτό είναι ότι άμα δεν του δίνουν φάουλ του Ναν, εκνευρίζεται. Μάλιστα. Ωραία. Άμα είναι να το βάλουμε και όρο στο συμβόλαιό του, που δίνει 4,5 εκατομμύρια, ότι κοίταξε Κέντρικ Ναν, του Ναν εκνευρίζεται. Μάλιστα. Ωραία. Άμα είναι να το βάλουμε και όρο στο συμβόλαιό του, που δίνει 4,5 εκατομμύρια, ότι κοίταξε Κέντρικ Ναν, αν α

0: Παναθηναϊκός εδώ που έφτασε. Να παίζει, ας πούμε, για την αγωνιστή του που βίωσε την παρουσία του στο Final Four του γηπέδου του. Του γηπέδου του, φίλε, στην έδρα του. Όπως το φανταζόταν ονειρόδες ο φίλος Παναθηναϊκού αυτό.
1: Φίλε, αυτό είναι που τους πόνεσε. Δεν είναι τόσο αποκλεισμός, όσο η σκέψη ότι εκεί μέσα μπορεί να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, το φίλο του Παναθηναϊκού αυτό τον τρελαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα το Final Four, για παράδειγμα, γινόταν στο Βερολίνο, δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα. Τώρα η σκέψη είναι ότι θα έρθουν στο σπίτι μας και θα το σηκώσουν.
0: Ναι.
1: Ό,τι έγινε δηλαδή με την ΑΕ και τον Ολυμπιακό στο Conference Link.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Καλά, θα μπορούσε να είναι και χειρότερο το σενάριο. Να παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό, γιατί δεν θα βρισκόταν στον ημιτελικό.
1: Εκεί δεν ξέρει.
0: Και
1: δεν
0: να το σήκωνε. Όχι, χειρότερο σενάριο θα είναι από αυτό που περιγράφει, που είναι ένα σενάριο κακό για ένα φίλο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει και το σενάριο, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός προς τα έξω βγάζει μια εικόνα ομάδα καλύτερη.
1: Σωστό,
0: τι να το κάνουμε,
1: ναι,
0: έτσι. Αν πει μετά όμω, αν είναι στον τελικό και οι δύο, ένα μάτσο είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Βάζει ο Χέις Ντέιβις από τα 8,5 μέτρα, έχει επιστρέψει ο Λούκας.
1: Κερδίζει βολές ο Ναν, δεν εκνευρίζεται.
0: Το παίρνει. Δεν λέμε ότι είναι και ο άλλο το σούπερ φαβόρ.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και τέτοιο σενάριο.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Πάνε οι δυο του στον τελικό, να το σηκώσει στο τέτοιο και να το πάρει απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Πάντω σίγουρα ξέρω ότι έξω από τη Γάδα υπάρχουν πλέον πάγκοι με κεράσματα. Κερνάω, λέει ο Χρυσοχοίδης, όποιος περνάει τους δίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί γλιτώσανε κοινή παρουσία οπαδών Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Να κάνω.
1: Απλά ξέρεις τι, σε αυτά όλα τα κείμενα τα οποία έχουν βγει, μου έκανε εντύπωση ένα για να καταλάβω ότι έχει δοθεί η εντολή αποδομήστε τον. Δεν μπορεί να μην χρειάζεται να τον αποδομήσει.
0: Τι εντολή να δοθεί τώρα. Πρέπει να δοθεί εντολή για. Δηλαδή,
1: να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Μπορεί να στηρίξει κάποιο τον Αταμάν με ένα επιχείρημα πασχετικό.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά όταν κάνει κείμενα από το ημίχρονο, από το ημίχρονο το σκίζει,
0: ναι.
1: Τη χρώμη,
0: ναι.
1: Περιμένει να τελειώσει ένα μάτς.
0: Τι να τελειώσει.
1: Άλλο λίγο.
0: Πάμε.
1: Κείμενο, ρε παιδί μου. Ο Αταμάν χειροκροτούσε το Μοντέρο όταν έγινε αλλαγή για να τον αποθεώσουν. Το έδειξε.
0: Ναι.
1: Στα τελευταία
0: δεκαετία.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: ο Μοντέρο. Λοιπόν. Πάρ το ανάποδα. Δηλαδή τώρα το σκίζουν γιατί ο Αταμά χειροκροτούσε το Μοντέρο. Ενώ είχαν κρυθεί τα πάντα.
0: Ναι.
1: Κερδίζει ο Παναθηναϊκός το μάτς. Είναι ο Νάν ο MVP. Πάει στον πάγκο ο Νάν, τον κάνει αλλαγή και βλέπει τον Μαρτίνεθ να χειροκροτεί. Τον προπονητή της Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Τα κείμενα αντίστοιχα δεν θα ήταν αποθετικά.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ, και δηλαδή, ο Μαρτίνεθ υποκλήθηκε.
0: Συγγνώμη, εσύ δεν μου είπες, το κείμενο είναι αυτό.
1: Το κείμενο το σκίζουνε.
0: Εσύ
1: γιατί.
0: Μου διάβασε το τίτλο, χειροκροτεί το μάμα.
1: Όχι, το κείμενο μέσα το σκίζουν αλλού για αλλού.
0: Ναι.
1: Δεν σέβεσαι, δεν κάνεις. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Έχεις χάσει το Final Four όπου παίζει στο σπίτι σου και εσύ χειροκροτείς τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες
0: αυτό. Αυτό δεν από ημίχρονο όμως. Το κείμενο.
1: Ρε Γιάννη, γιατί δεν με παρακολουθεί.
0: Λέω από. Πριν από λίγο δεν είπε κείμενο.
1: Άλλο λέω.
0: Αυτό δεν έγινε στο ημίχρονο.
1: Μπορεί να με παρακολουθήσει.
0: Λέω,
1: υπήρχαν κείμενα ακόμα και από το ημίχρονο.
0: Αλλά
1: όχι, αλλά το πιο χαρακτηριστικό για μένα που δείχνει φάτετον είναι αυτό που σου είπα. Το σκίζουν γιατί έκανε. Χειροκρότησε το Μοντέρο και λέω: πάρ το ανάποδα.
0: Ναι.
1: Κερδίζει ο Παναθηναϊκός εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: 20 πόντους, 10 πόντους. Έχει κρυθεί το μάτς.
0: Ναι.
1: Και βγάζει ο, πώς το λένε, ο Αταμάν τον Ναν.
0: Το πιάσαμε, το
1: πιάσαμε. Ναι. Και χειροκροτούσε ο Μαρτίνεθ. Δεν θα αποθεώναν όλοι το Μαρτίνεθ.
0: Φυσικά.
1: Ε? Αναγνώρισε Fair την παικτούρα τον Ναν και ο Μαρτίνεθ υποκλήθηκε στον Ναν.
0: Βραβεύστε το.
1: Ναι, τώρα βαράτε το και σκίστε το.
0: Μαζί σου.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε.
0: Ναι. Μαζί, σωστό. Αυτό όμως πρέπει να το δώσει εντολή κάποιο να το γράψει. Εδώ είναι για μένα εκθέτως ο ταυτός, πώς λέγεται, ο συντάκτης. Δηλαδή αυτό, από όλα αυτά που έχει κάνει ο Αταμάν, αυτό πείραξε, ότι χειροκρότησε το Μοντέρο. Μας δουλεύει, δηλαδή αγωνιστικά δεν έχει. Από πού να το πιάσει δηλαδή τώρα. Έχει στο ημίχρονο του αγώνα δημοσίως στο μικρόφωνο, κάνουν δηλώσεις προπονητές.
1: Ναι.
0: Μια δήλωση σύντομη. Που θα μπορούσε να κάνει μια δήλωση εκεί, χάνουμε 15-12 πόντους πόσο έχανε στο ημίχρονο Παναθηναϊκός. Πάμε να προσπαθούμε να το γυρίσουμε τελικώς είναι. Και λέει εκεί ο Αταμάν ότι θα παίξει ο Τολιόπουλος στο δεύτερο μέρος. Δημοσίως, όχι να είναι μικρόφωνο στον πάγκο που μαζεύονται κύκλο στο time out και είναι το μικρόφωνο από πάνω.
1: Σωστό.
0: Δημοσίως. Θα παίξει, λέει, ο Τολιόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί με τον Σόρτς, TJ Σόρτς στο πρώτο μέρος, στην επίθεση παίζαμε 4-4-2-5. Το λες δημοσίως αυτό για ένα παίχτη που στο κάτω-κάτω, για να το βάλουμε από όντως του Λούκα. Κάπως σε βοήθησε και κάτι σου έκανε. Σε αυτά τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Σου έδωσε μια βοήθεια. Και λες εσύ αυτό το πράγμα δημοσίως. Και τι θες να κάνουν, δηλαδή τα αποδυτήρια σου πώς θέλουν. Είναι, ας πούμε, θα πει κάποιος, Αυτή είναι η μεθοδολογία του. Μπορεί να είναι τακτική του. Μπορεί

0: να τσιτώνει τον παίχτη. Ποιον παίχτη να τσιτώνει στο τελευταίο παιχνίδι,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Και ο DJ Short δεν έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο. Πάει να πάρει μάτς με τον Τολιόπουλο, τον οποίο τον Τολιόπουλο τον είχε εξασκήσει κάποτε πριν από 2-3 μήνες. Πότε είχε πει ότι. Γιατί ρωτήθηκε για την περιορισμένη συμμετοχή, για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχή του Τολιόπουλου. Ρωτήθηκε και είπε, εγώ όταν τους βάζω, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τη δήλωση, αλλά αυτό ήταν το νόημά της. Εγώ λέει, όταν τους βάζω αυτούς, δηλαδή όταν βάζω 1, 2, 3, 4, θα πρέπει να μου δείχνει λέει, σε 3-4 λεπτά ότι αξίζει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, Ευρωλίγκα είναι. Και αυτό τι ήταν, μπουστάρισμα για να γίνω το Τολιόπουλο, να παίξει για σένα, για ποιον, να παίρνουν αμέσως τα τρέμπτα χέρια του μετά. Μου πεις. Και τον βάζει τώρα να του πάρει το μάτς ο Τολιόπουλος. Και κάνει ό,τι μπορεί ο Τολιόπουλος στην τρίτη περίοδο να του πάρει το μάτς. Για να τον κρατήσει για αρχή στο μάτς. Και μετά, ας πούμε, το. Που όταν διάλεξε ένα. Εγώ μπασκετικός, ας πούμε, δεν είμαι. Εντάξει. Θα μου πεις ποδοσφαιρικός. Άκουνε. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει, ας πούμε, να κάνω μια τέτοια προσέγγιση. Αλλά βλέπω κάποια στιγμή ότι όταν έχει ένα σχήμα εκεί με Τολιόπουλο και Γκριγκόνης. Και έχει μια μπασκετική, ας πούμε, νόρμα, έτσι, μια αλφαβήτα κάπως. Δηλαδή κάπως η ρόλη να δώσω μια πάσα, να κάνω κάποια τα βασικά. Λίγο ο Παναθηναϊκός έμεινε στο παρκέ. Μπαίνανε εκεί ο καθένας μετά όταν έμπαινε και παίρνανε τις προσπάθειες, άιντε από εδώ, ό,τι του κατέβαινε. Και σε θυμήθηκα χθες, θυμήθηκα τον Γιώργο Ζαίρη χθες. Λέει ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερη ατομική ποιότητα, αλλά εμείς παίξαμε ως ομάδα. Τέλος, αυτό. Ποιος ευθύνεται για αυτή τη δήλωση, οι παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός ή ο προπονητής?
1: Όταμα.
0: Κατάλαβες τώρα, ναι. Δηλαδή.
1: Το μεταξύ.
0: Νευριάζει, λέει ο Νάν, άμα δεν του δώσουν φάουλ.
1: Υπάρχουν και αυτοί, ξέρεις, που το έχουν τεντώσει. Ο Χόλμς είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ψηλός.
1: Ναι, έκανε ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Με γελάκια.
0: Άλλη.
1: Με το τέλος που τελειώνει το
0: λάθο. Ωραίος κι αυτός, χαρακτήρας, ναι, μπράβο. Άμα έκανε ανάρτηση με γελάκια να επιστρέψει και τα λεφτά.
1: Ω, μπράβο Γιάννη.
0: Μισό τώρα, Γιώργο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ρε, εντάξει.
0: Δηλαδή σε βάζει τα λεφτά. Κάποιο σε πλήρωσε. Ανάρτηση με γελάκια, τι δηλαδή, ότι σε από.
1: Ότι γελάει με αυτό το Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι λε, ρε μεγάλο.
1: Επειδή αποκλείστηκε. Δεν μου λε, είσαι τώρα ο παδό του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει.
0: Κοίτα να δει, ρε.
1: Έχει δώσει ένα χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Το μεταβιβάζει στο παδό του Ολυμπιακού.
0: Αυτή ήταν η ερώτηση που θα σου κάνω και πέντε.
1: Και άλλα 5 και 10. Δεν έκανα χειρονομία. Είπα και άλλα 5 λεπτά και 10. Μην πεις ότι έκανα χειρονομία επειδή είπα και 5. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πολύ ωραία εκπομπή σήμερα.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι. 69% κατοχή πάγκος, 21% εγώ.
0: Άντε,
1: γι' αυτό πετάει. Πάμε.
0: Νόμιζα θα είναι 69% ακροματικότητα. Αλλά πού τέτοια τύχη. 69% θα κάνουμε ποτέ λες ακροματικότητα εμείς. Γιατί δεν γερο. 21, ας πιάσουμε το 21.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 21 μπορούμε.
1: Τα ρεπό του που καζαμπάκα.
0: 15.
1: Μη χαμηλώνει το
0: πίχη. Νόμιζα τα μάτια στο
1: πάμε
0: κόμμα.
1: Σε διάλειμμα. Α, μας βρίσκεται εκεί που έχει κάνει ανάρτηση ο Γιάννης. Τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, μια αγωνιστική πριν το τέλος στο play-off για θέση 1-4. 5-8, τι λες. Play-out θέλουμε άλλες 2.
0: Α, για μια τέτοια. Εντάξει. Ανάς, άρεσε, θες να μείνουμε κι άλλο.
1: Καφές καλός είναι.
0: Τελείωσε.
2: Γιατί τελείωσε 1%.
0: Πόσο πήγαμε?
2: Αυτό είναι το 2%.
0: Δεν είναι και 0. Δεν είναι και ισόγειο. Δηλαδή, έχουμε όροφο. Εντάξει.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Σε θρυλογιακερά νεύρα, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 9-4, ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει πλέον τη μοίρα του. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0. Όλες οι αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής που θα κρίνουν την τελική σειρά κατάταξης για τα προκριματικά του Champions League θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Για το γκρουπ 5-8, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με σκορ 2-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για ανατροπή στην κορυφή του συγκεκριμένου ομίλου. Στη Βιωτία, ο Λεβαδιακός, αν και έχανε με 2-0 από τον Όφη, έκανε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους κυπελούχους Ελλάδας. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στις 5, περιλαμβάνοντας τους αγώνες Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Νωρίτερα, το Σάββατο θα διεξαχθεί η κρίσιμη ένατη αγωνιστική των play-out. Με κοινή ώρα έναρξη προγραμματισμένη για τις 7, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 3 αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη μάχη της παραμονής. Ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει την Κηφισιά, η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ατρόμητο Αθηνών, ενώ ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στο μπάσκετ και την Κυρολίγκο, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στο καθοριστικό Game 5 των play-off στην Ισπανία και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Στη μπάσκετ λίγο, ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα, 14 Μαΐου, στις 7 στη Σανίλ Αρίνα, την ΝΑΙΚ, στην πρεμιέρα της προημιτελικής φάσης των play-off. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Η Happy Days ή τίποτα?
3: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά.
18: Τα λες και λεφτά.
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Λευτεράκι, τα είδες?
22: Τι να δω ρε Ζωζό.
21: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
22: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
21: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
22: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
21: Τι σκληρώσεις?
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
21: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
24: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
25: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
26: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2 63 18.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχει ήδη καλά γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια του Final Four,
1: ναι.
0: Με τα πώληση και τα λοιπά. Νομίζω ότι μέχρι τις 17 μπορείς να το μεταβιβάσεις. Μέχρι τις 17 Μαΐου. Δηλαδή τώρα είναι 14 μέρες, μετά σου μένει.
1: Ξέρεις κάτι τι έχω την εντύπωση? Έτσι πως το διαβάζω, την ψυχοσύνθεση που μπορεί να έχει ένας φίλος του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
1: Υπάρχουν αυτοί που έχουν ξενερώσει,
0: ναι.
1: Και λένε, ρε παιδί μου, θα το πουλήσω, δεν θέλω να ασχοληθώ. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία δεν θα το κάνει για ένα και μόνο λόγο. Να βρεθεί στο τελικό και να υποστηρίξει τον αντίπαλο του Ολυμπιακού.
0: Εκεί στον ημιτελικό.
1: Ναι, σωστό. Και στον ημιτελικό. Δηλαδή, τώρα ποιο είναι ο στόχο μα, είναι να μην το πάρει ο Ολυμπιακό στο σπίτι μα, θα πει κάποιο φίλο του Παναθηναϊκού. Κατάλαβε τι λέω.
0: Εκτό αν κάνει επίθεση φιλία ο φίλο του Παναθηναϊκού στου φίλου του Φενέρμπαχτσε και πάει αυτό κατευθείαν. Καλά, και η Φενέρμπαχτσε το ξέρει τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο φίλο του Φενέρμπαχτσε θα ψαχτεί με φίλο του Παναθηναϊκού.
1: Εννοεί,
0: θα
1: του
0: πει,
1: ναι.
0: Μεγάλε μου τώρα πόσο. Κατάλαβε. Είναι και. Είναι, deal.
1: Εντάξει, πολλοί θα το πουλήσουν.
0: Να πω ότι ο ημιτελικός είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.
1: Μπράβο.
0: Και ο άλλος είναι Ισπανικός, Βαλένθια Ρεάλ.
1: Έχουν έρθει οι Τούρκοι, πώς δεν είναι, με τους πάγκους τους, όχι με σένα, έξω και θα πουλάνε φανέλες της Φενέρ. πάρε.
0: Και
1: πάρε.
0: Το πρώτο θα είναι το απογευματινό, το 6, θα, ναι. Είναι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά την Παρασκευή 22.
1: Όπου Ισπανικός εμφύλιος,
0: Ναι. Και μετά ο τελικός το βράδυ της Κυριακής 24 στις 9. Το πρώτο νομίζω Final Four χωρίς μικροτελικό. Το προηγούμενο πέρσι έγινε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αμπουτάμπι ήταν πέρσι. Άμα ήταν Αμπουτάμπι έγινε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός με αταμάν παίρνει την πρώτη σεζόν. Τέταρτο στη δεύτερη, εκτός Final Four την τρίτη.
1: Ο αταμάν ο οποίος λέει ότι έχασε το πρώτο του. Είχε τον πρώτο του αποκλεισμό σε πέμπτο μάτς.
0: Ναι.
1: Ακόμα και όταν πήγαινε δηλαδή στο πέμπτο μάτς, πάντα πήγαινε Final Four.
0: Ναι, Παρασκευή και Κυριακή, σε βολεύει, Θανάση. Παρασκευή 22. Και ο Θανάση λέει, έχει Παρασκευή 22 ημιτελικός.
1: Ναι.
0: Κυριακή 24 τελικός, ενδιάμεσα όμως, Σάββατο 23 τι έχει.
1: Μαρκόπουλο Ζήνα.
0: Όχι, Ρακιτζής πρέπει να είναι αυτό.
1: Α, κάτσε. Βύση δεν είναι αυτή από το Καλλιμάρμαρο.
0: Πηγαλής.
1: Με το που μπαίνει μέσα.
0: Πηγαλής.
1: Ήρων Μάιντεν πρέπει να είναι αυτό.
0: Σάββατο 23, πού θα
1: βάλει. The Dark. Πώς το είχε βάλει ο άλλος που είχε πάει στο.
0: Fear of the Dark.
1: Fear of the Dark. Πώς το είχε κάνει, ωραίο. Θα πας.
0: Πού.
1: Θα πας, ρε σκύλε, πού γίνεται. Ο Άκα.
0: Ο Άκα κι αυτή. Μην κάνω κάτι μετάλλικα. Δηλαδή, αμέσως από πίσω κι αυτή.
1: Δηλαδή τώρα είσαι ένας λεφτάς. Γουστάρεις
0: λεφτάς.
1: Λεφτάς, ρε φίλε.
0: Ο Γιώργος ο λεφτάς.
1: Λέω, δίνεις 120-130 ευρώ εισιτήριο μετάλλικα.
0: 100 φτάνουν.
1: Μετάλλικα είπα!
0: Sorry.
1: Πάνω και δίνεις κάτω. Πάνω κάτω τα ίδια και για Iron Maiden. Δεν κάθεσαι Αθήνα σε ένα Airbnb να τη γυρίσεις κιόλας.
0: Εννοείς από μετάλλικα σε Iron Maiden.
1: Ναι, γιατί να γυρίσω πίσω.
0: 15 μέρες είναι.
1: Ή 15 μέρες.
0: Πόσο έχει.
1: Εντάξει, άμα είσαι λεφτάς είπα. Κάθεσαι, πας και στη Λεωφόρο, βλέπεις και το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Ή πας στο Σινοπάπ Όλγουιν, πώς λέγεται
0: πλέον. Καλά, δεν έχεις το δεν θα κάνεις, ναι. Θα χρειάζεται να κάνεις.
1: Λεφτά να έχεις.
0: 23 λοιπόν ενδιάμεσα, μπασκετάκι Iron Maiden, μπασκετάκι. I am the man who hulks alone. When the light begins to change. Καραόκι κάνεις. Fear of the dark. Ρε εσύ, ακούγεσαι. Fear of the dark. Θανάση, κλείστε το.
1: Ποιος είναι ο μικρόφωνος?
0: Ο Θανάσης μικρός.
1: Ο Θανάσης στο γήπεδο.
0: Τρίτη λυκείου.
1: Στο γήπεδο, εκεί πανηγύρι, τραγουδάει και αυτός μαζί τους.
0: Ο στάνταρ ενοχλητικός που πάντα θα είναι δίπλα σε μια συναυλία.
1: Μπράβο, ναι. Οπα. Πιστεύω ότι. Ανάση, πόσα χρόνια είχαν να έρθουν αυτοί εδώ.
0: Αλλάζω και λέω. Γιατί, τι
1: έρχονται. Περισσότερο από τους Σκόρπιους συχνά έρχονται.
0: Όχι. έχουμε ένα μήνυμα που για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και ο το Ζάιρι, αν το αυτοκίνητό σου είναι ένα σημείο, οδηγά σαν να μπτάλεις.
0: Δεν άκουσα τίποτα γιατί η κατάπια τον εκκρεμισμό που με διέκοψε.
1: Θέλει ένα μήνυμα και λέει: Ζάιρι, αν το αυτοκίνητό σου είναι ασημί, οδηγά σαν να μπτάλεις.
0: Αν μπορεί να το πει και κάποιο ασημί.
1: Ναι.
0: Τι χρώματο θα έλεγε στον αυτοκίνητό σου?
1: Γαλάζιο ανοιχτό.
0: Άρα γαλάζιο ανοιχτό, ναι. Προς ασημί.
1: Ναι. Ερώτηση, σε περίπτωση μη κατάκτηση δεύτερη θέση, θα υπάρχει θέμα προπονητή? Έχει συμβόλαιο ο Λουτσέσκου για ένα ακόμα χρόνο, ρε φίλε.
2: Ρε Γιώργο, να ρωτήσω κάτι τώρα. Σε περίπτωση κατάκτηση μη δεύτερη θέση, ενώ μιλάμε για Παναθηναϊκό και Αταμάν, και αν υπάρχει θέμα προπονητή, πώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Όχι, εγώ είμαι ο Βλάκας.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι χαζός.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να είμαι ο μοναδικός. Ο μοναδικός χαζός. Όλοι οι 99, ας πούμε, ήταν οι έξυπνοι. Ναι. Και εγώ είμαι ο μοναδικός χαζός. Ναι. Μπορείς να δείξεις ένα σεβασμό για τον μοναδικό χαζό που υπάρχει στο ακροατήριο. Θα μου πεις τι χρωστάνε οι άλλοι 99 έξυπνοι. Δηλαδή γίνε και εσύ έξυπνος για να κάνουμε παρέα. Όχι. Αλλά υπάρχει ένας.
1: Εγώ θέλω να γίνω Βλάκας για να σε κάνω σε ένα παρέα, να μην νιώθεις μόνος.
2: Ωραία.
3: Κυρίες και κύριοι, μετά από τις πετυχημένες εμφανίσεις σε Μυτιλίνη, Καστανιές Εύρου, Νοβοσιμπίρς, Περιφόνια Κρήτης, τώρα και στην πόλη μας το ιστορικό συγκρότημα Σκορπόρ.
2: Ποια πόλη, ρε φίλε. Ποια πόλη να έρθουμε, να έρθουμε ειλικρινά. Ο καθένας εδώ βρίσκει αυτή την πόρτα, μπαίνει, κάτι λέει, κάτι φεύγει. Πες εσύ τώρα που ήρθες με τον Τούκα, σε ποια πόλη να έρθουμε να τιμήσουμε.
3: Αμαλιά και μοναδική εμφάνιση στο μαγαζί του Τάσου του Κουτάρα στην πλατεία.
2: Ναι, φίλε, σε μια. Στην πλατεία μια πόλη, ρε φίλε.
3: Αφήσει λαγιοφόρο αγορά. Με πλούσια, πολύ πλούσια δώρα.
2: Φέρε, μα έχει φλωμώσει άξι τη πληροφορία μου. Να έρθουμε, ρε φίλε, να πάρουμε όλη τη λαγιοφόρο. Πού είσαι, ρε αδερφέ. Μόνο μη μα, δεν μπορούμε 22, 23, 24 έχουμε κλείσει. Ταιριάζει Δευτέρα 25. Αν ταιριάζει του Σκόρπιον. Θες να διαβάσεις το μήνυμα για δεύτερη
1: θέση.
2: Όχι, σε ρωτάει κάτι για δεύτερη θέση. Δεν είναι θεματική ερώτηση της εκπομπής. Αν υπάρχει θέμα, τι γίνεται με τον Λουτσέσκο.
1: Εγώ απαντάω και λέω ότι ο Λουτσέσκο έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα φύγει ή θα μείνει αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει τη δεύτερη θέση. Δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Τι άλλο να απαντήσω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ωραία. Για το συγκεκριμένο.
2: Να πω λίγο ένα μήνυμα που πήγα να διαβάσω.
1: Ναι, και sorry.
2: Τι είναι ναι και sorry, ρε Γιώργο, τι είναι αυτό το password. Τι είναι αυτό, δηλαδή θα πρέπει να γράψω ναι και sorry κάπου για να μπαίνω να κάνω εκπομπή. Τι είναι το ναι και sorry.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει, πες αυτό που ήθελες να πεις, διάβασε το μήνυμα, έκανα και κάτι, τελείωσε. Ναι, άντε, τελείωνε. Τελείωνε.
2: Αυτό είναι. Τελικά, ποιος φταίει.
1: Εσύ.
2: Βέβαια. Φυσικά. Γράφει λοιπόν ο Αλέξανδρος. Κάτι που είπες στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Δεν μπορώ να γελάω γιατί είναι πραγματικά πολύ αστείο το μήνυμα. Είπε ο Γιώργος, έτσι είπε. 69% κατοχή ο Γιάννης, 21% κατοχή ο Γιώργος. Και τα μαθηματικά αυτοκτόνησαν. Έχει δίκιο.
1: 10% είναι οι τραυματισμοί, ρε φίλε, 60, και οι διακοπές λόγω των τραυματισμών και του
2: βάρ. Μια φορά έκανα λάθος, δεν πειράζει. Δεν πληρώνεις πρόστιμα που είσαι κανένα λάθος. 69% κατοχή ο Γιάννης, 21% κατοχή ο Γιώργος.
4: Καλημέρα σε ποιες σπάνια ονόματα, το Γιώργο και το Γιάννη.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα μας, Αλέξανδρε. Το θέμα είναι ότι το 69-21 δεν βγαίνει, δεν προκύπτει 100. Δεν βγαίνει. Μου θυμίζει και είναι το καταπληκτικό ανέκδοτο. Πάει το παιδί, έχει μαθηματικά γράφουν σήμερα. Γυρίζει στο σπίτι, του λέει ο μπαμπάς, πώς, ας πούμε, τι βλέπεις. 60-60 είναι. Μιλάμε τώρα. 69-21 λέει, ποσοστό κατοχής μπάλας. Βέβαια ο Ρεστέξης έχει πάντα ένα 10% από τον
1: νόμο. Μπράβο, ναι, σωστό.
2: Άρα
1: υπάρχει κι άλλος που εκνευρίστηκε.
2: Ποιος?
1: Μπορώ να το διαβάσω.
2: Εκνευρίστηκε ακροατή.
1: Ρε παιδιά, 69 είναι 21-90. Το άλλο 10 μπορείτε να μου πείτε ποιος μιλάει, μην τα σπάσω όλα.
2: Εντάξει, εύκολο.
1: Συμμετοχή, καζαμπάγκα.
2: Ο Γιώργος δεν κάνει λάθη. Ο Γιώργος δεν κάνει ποτέ λάθος. Απλά εμείς είμαστε οι χαζοί που δεν πιάνουμε το βαθύτερο νόημα. Όταν ο Γιώργος σου λέει 69-21, μιλάμε εδώ. Τι εννοείται ότι το 10% μιλάει ο Καζαμπάκας.
1: Α, μπράβο.
4: Πάντα.
1: Ναι. Α, μπράβο, συμφωνεί και ο Καζαμπάκας.
2: Μπράβο στο Γιώργο τον Αλάνθαστο. Μπράβο στο Γιώργο τον Άσφαλτο.
1: Ναι. 40 εκατομμύρια μπάτζετ και έχεις βάλει 10 πόντους σε 10 λεπτά. Τώρα τι λες αυτούς τους παίχτες. Μιλάω για το χθεσινό μάτς με τη Βαλένθια, καλημέρα.
2: Ναι, οι παίχτες.
1: Λέει ο Αλέξανδρος.
2: Οι παίχτες φταίνε. Όχι, ρωτάμε τώρα. Οι παίχτες, δηλαδή πληρώνεσαι, βγάλει τη φανέλα, τιμημένη, δεν κάνεις τίποτα, είσαι ας πούμε. Ο παίκτης θέλει να νιώθει ότι είναι σε μια ομάδα. Σε μια ομάδα που έχει μπασκετικές αρχές. Τι να, δηλαδή σου φέρνει το DJ Shorts, ας πούμε.
1: Περίμενε.
5: Ο καμπανάκι μόλις αν λέτε για μπάσκετ.
2: Ο Γιώργος Πετρίδης έρχεται σχεδόν έκπληξη. Σου λέει τώρα. Φέρ τους αυτούς τους σαμπάλους. Φύγανε με το κανό. Έχουν πάει πολύ μέσα. Θα του κυρίω. Του ψάχνει το λιμενικό. Γιώργο, συγγνώμη καλύτερα.
5: Τι συγγνώμη, εγώ συγγνώμη που.
1: Μα έσωσε, Γιώργο, είμαστε αυτοί.
2: Τέσσερα, Γιώργο, δηλαδή. Είναι θέμα των παιχτών. Κάτι άλλο όμω θα θέλει να
5: πει. Όχι, να πω αυτό που θέλω να πω και ό,τι θέλετε μετά, αν μα παίρνει ο χρόνο, θα το
1: συζητήσουμε ελεύθερα. Για σένα, φίλε, το 10%. Εμείς, εγώ 69-21%.
5: 60%. Λοιπόν, ο Νάσος Μπαζίνας είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
5: Και είναι πλέον διαδικαστικού χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε να γίνει και επισήμως παίκτης του ΠΑΟΚ. Η συμφωνία είναι οριστική και όπως γράφουμε σε ένα σχετικό ρεπορτάζ στο metrosport.gr, θα ανακοινωθεί και αναμένεται άμεσα στην Θεσσαλονίκη. Μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης του ελληνικού κορμού που θέλει να φτιάξει ο ΠΑΟΚ, όχι δηλαδή με προπτική μια σεζόν, αλλά για, συνολικά για τις επόμενες, γιατί θα υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο. Για όσους δεν γνωρίζουν το παιδί, γιατί παιδί είναι, είναι στα 22 του ο Μπαζίνας, αλλά παρότι είναι στα 22 του, μπορεί να ακουστεί οξύμορο, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πάρα πολύ έμπειρος. Η σεζόν που πέρασε ήταν η έκτη του στην GBL, γιατί άρχισε να παίζει, έκανε ντεμπούτο στα 16 του χρόνια, παιδί του Προμηθέα. Βεβαίως είχε συμβόλαιο με την ομάδα της Πάτρας, που αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, ότι για να τον κάνει δικό του ο ΠΑΟΚ πληρώνει και τον Προμηθέα, αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό το ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, στο ταλέντο του και στην προοπτική που έχει μπροστά του ο Μπαζίνας. Είναι μία ακόμη κίνηση, λέω, για το ελληνικό κορμό, γιατί έχει προηγηθεί στην εξέλιξη τη σεζόν αυτή του Νίκου Χουγκάζ, που επίσης υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια, για 2,5 σεζόν. Αυτή που τρέχει και ήταν άτυχη βέβαια για αυτόν, αλλά έχει 2 ακόμη σεζόν μπροστά του ο Χουγκάζ και θα ακολουθήσουν και άλλες στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Θυμίζω, Γιώργο και Γιάννη, χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολίου του Μπεν Μουρ για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Θα έχουμε, λες, άλλες ανανεώσεις?
5: Πιστεύω πως ναι.
1: Αν
5: βέβαια, εκτίμηση είναι. Ναι, για
1: ναι, αυτό πες πόσες. Όχι ονόματα.
2: 4 με 5.
5: Όχι.
1: Γιατί ηρωνεύεσαι?
2: Τι να κάνω.
1: Γιατί ηρωνεύεσαι τώρα, μιλάω κανονικά. Γιατί ηρωνεύεσαι?
2: Πες πόσες, τι είναι δηλαδή με το κιλό, θα τις κάνω.
1: Όχι, λέω πες πόσες, λέω. Είπε, εκτίμηση κάνω.
2: Άλλο πες ποιους, άλλο πες
1: πόσες. Εκτίμηση κάνω. Λέω πόσες, πες πόσες.
2: Πες πόσες.
5: Εντάξει, δεν πιστεύω να είναι περισσότερο από. Αφήνοντα έξω το Μουρ που έχει ανανεώσει ήδη, έτσι. Περισσότερο από 1-2.
1: Αχα.
5: Αλλά εντάξει. Ξέρετε, παιδιά, ότι αυτά μπορεί να αλλάξουν. Έτσι. Ναι, μπορεί εντάξει. Κάτι άλλο να ψάξει, να μην σου βγει, να ταιριάξει με κάτι άλλο διαφορετικά. Είναι σαν παζλ το ρόστερ μια ομάδα, οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα το δούμε στην εξέλιξη, γιατί προχωράει με γρήγορους ρυθμούς όλη αυτή η διαδικασία.
1: Okay.
2: Γιώργο, πες μας λίγο τώρα, γιατί είχα μια τέτοια όταν μπήκες τώρα. Είναι θέμα των ακριβοπλευμένων παιχτών που δεν ένιωθαν του Παναθηναϊκού ή του προπονητή τώρα.
5: Εντάξει, για μένα πρωτίστως, Γιάννη, είναι θέμα κατεύθυνση από τον πάγκο. Αν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Και δεν είναι βεβαίως θέμα του χθεσινού Άννα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπαμε σε όλη την σεζόν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Αταμάν, ακόμη και στα χρόνια της ΕΦΕΣ, που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός, έτσι, 2 Ευρωλίγες πήρε με την ΕΦΕΣ. Αυτή ήταν η νοοτροπία του. Ένα ελεύθερο τόπο μπάσκετ, δηλαδή επέτρεπε στους παίκτες, αυτούς που ήταν τα πρώτα βιολιά, να έχουν μια σχεδόν απόλυτη ελευθερία στο παιχνίδι τους. Εντάξει, αυτό κάποιες φορές μπορεί να σου βγει, κάποιες φορές μπορεί να μην σου βγει, αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε από τη μια πλευρά μια ομάδα ενδεχομένως με λιγότερο ταλέντο. Ενδεχομένως, λέω.
2: Ναι.
5: Αλλά ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης και την είδαμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στην Ευρωλίγα, για την Βαλένθια μιλάω βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά μια ομάδα με πολύ γεμάτα βιογραφικά, πολύ ταλέντο. Με εμπειρία ατελείωτη, με πολλά χιλιόμετρα δηλαδή πίσω τους όλοι, που λειτουργούσε, έτσι τουλάχιστον έδειχνε, περισσότερο με το ένστικτο και με το ταλέντο μερικών παιχτών.
2: Ναι.
5: Τώρα αυτό, αν δεν είναι θέμα προπονητή, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί ήταν επικοινωνιακό το σχόλιο του Γιώργου, το θέλουμε πάντα.
5: Ευχαριστώ πολύ, και εγώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, Γιώργο μας. Γιώργος Πετρίδης συμβίωσε και αυτό στην ήρεμη ατμόσφαιρα αυτή τη εκπομπή, στο στούντιο εδώ μέσα. Είστε τι φωνάζετε, είχαμε καλεσμένο. Τι φωνάζετε. Το παιδί ήρθε τώρα, τι κατάλαβε.
1: Ναι, γιατί ρε φίλε, το ρωτάω κάτι και δεν του λέω πες μου ακριβώς, επειδή είπε εκτίμηση κάνω και λέω πόσες. Στην εκτίμησή του ρε φίλε. Επετάχτηκες να πούμε.
2: Δεν θα πεταχτώ τώρα.
1: Ναι.
2: Την εκτίμηση. Ήθελα να ρωτήσω και άλλα πράγματα, τέλος πάντων.
1: Διάβασα ένα άρθρο για την εξυπνάδα. Τι έλεγε, δεν κατάλαβα. Ο Βασίλης, ρε.
2: Ο Βασίλης, μπράβο Βασίλη. Ε, τι να κάνω, ρε Γιώργο.
1: Ρε
2: Γιώργο, χτυπάει το μικρό δάχτυλο στο τραπέζι, του πεις να σταμάτα να πονάς. Αυτό είναι το αντανακλαστικό μου. Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Συγγνώμη, θα το μετριάσω όμως.
1: Εντάξει, οκ, θα το μετριάσουμε.
2: Πάμε στα. Όχι, πήγε.
1: Εντάξει, έχουμε χρόνο. Εγώ έχω χρόνο να πω για τη Σιδενόρ πάντως.
2: Ωραία.
1: Έχεις πρόβλημα. Φυσικά και σου αρέσει.
2: Με χαρά.
1: Το ξέρεις ότι η Σιδενόρ, κύριε Πάγκο, είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
2: Για πες.
1: Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις, σε βιώσιμες πρακτικές συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν διαφορά κάθε χρόνια σταθερά. Μιλάμε για τη Σιδενόρ, έτσι, το νούμερο ένα ανακυκλωτή χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
2: Εν τω μεταξύ, λέμε τόση ώρα και για. Και για μπάστι ήρθαμε και κυκλημένη ταχύτητα από το μάτς χθες, ας πούμε, και τη Βαλένθια. Και για το τι γίνεται με τα εισιτήρια στο Final Four. Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Πραγματάκια προέκυψαν από το παιχνίδι χθες. Δηλαδή τώρα δεν λέω τα δύο τα παιχνίδια για τη δεύτερη θέση. Εγώ εξακολουθώ να πηγαίνω λίγο κόντρα με τον βαθμολογικό πίνακα. Δηλαδή και αυτό που γενικώς ακούγεται χθες κατά κόρον. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν έδειξε μεθυσμένη 3-24 ώρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν βλέπω το γιατί να είναι επηρεασμένη στο τελευταίο παιχνίδι που είναι και στο γήπεδό της και θέλει, ας πούμε, το. Ναι, θέλω να πω δηλαδή σίγουρα, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Αλλά γιατί. Πώς το θεωρούμε σίγουρο, γιατί κάποιος του εισπράττει το αισιόδοξο.
1: Ωραία πάσα. Εγώ δεν
2: είμαι.
1: Πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό.
2: Απ' την άλλη, φίλοι του Ολυμπιακού, η Σάρα μην. Απ' την άλλη, φίλοι του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη, φίλοι του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, ήρθε το σκυλί όμως.
2: Είναι ανεβασμένοι. Και αυτό έτσι δεν είναι.
1: Σε αυτό να με κάνεις που.
2: Για τη δεύτερη θέση θέλω να.
1: Θα το κουβεντιάσουμε. Η δικιά μου αγωνία, το λέω ειλικρινά, και μη μου την πέσουν οι ΑΕΚτσίδες, δεν με αφορά το τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Η δικιά μου αγωνία είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
2: Τον Παναθηναϊκό τον είδα άδειο όμως πολύ.
1: Πάμε να τα συζητήσουμε μετά.
2: Μετά.
1: Ναι, διάλειμμα. Ήρθε και τον Μπουλντοκ.
2: Ποιο Μπουλντοκ?
1: Χατζηγεωργίου.
2: Έτσι είναι τα Μπουλντοκ.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλό μεσημέρι. Την επόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση των δύο προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή την προσπάθεια της Τουρκίας να ταράξει τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το κυβερνών κόμμα ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο το συγκεκριμένο δόγμα και σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο θα κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση μετά τα τέλη Μαΐου. Η ελληνική κυβέρνηση από την πλευρά της αντιμετωπίζει τις κινήσεις των Τούρκων κυρίως ως προσπάθεια εσωτερικής κατανάλωσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει πάντως ότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων Findex από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης στη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το παροτροχείο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί. Το τροχείο έγινε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα στην περιοχή της Πηλέας, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Γιάννου Κρανιδιώτη και Στέλιου Καζατζίδη, ενώ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, που διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο, χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Τέλος, τη χαλάρωση του νόμου του Οκταώρου που ισχύει στη Γερμανία από το 1918 προσανατολίζεται η κυβέρνηση της χώρας σε μια μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να επιτρέψει εργάσιμες ημέρες ως και 13 ωρών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Ξύπνα, τι? Ήρθε! Να παίξω!
14: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
13: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
15: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
16: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
18: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
25: If you're all in, we're all in.
24: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και ejectionservice.gr.
26: Lease Access.
0: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972 680 838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κωστάκι φιλαράκι μας, Κωστάκι φιλαράκι μας. Εν τω μεταξύ μας είπε ο Γιώργος νωρίτερα να επιστρέψω λίγο στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ για τον Μπαζίνα. Έχει ανέβει ένα δημοσίευμα από την ιστοσελίδα basketeurope.com που λέει ότι αν η Μπουρκ αρνηθεί την πρόσκληση για EuroLiga θα την πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτοί το θεωρούν τόσο δεδομένο. Εντάξει, έχει αναλύσει και ο Γιώργος Πετρίδης το τι ακριβώς.
1: Συγγνώμη, είναι θέμα Μπουρκ. Κυρίως.
0: Αυτό πήγα.
1: Ή έρχεται, ας πούμε, η επιτροπή. Η Μπουρκ μπορεί να θέλει να πει: εγώ θα παίξω.
0: Ναι.
1: Και έρχεται μια επιτροπή και σε ξεψαχνίζει αν μπορεί να παίξει.
0: Όχι, όχι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Μόνο αν δηλώσει αδυναμία η Μπουρκ.
1: Α.
0: Η Μπουρκ, αν δηλώσει αδυναμία. Είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει.
1: Πες ότι δεν δηλώνει αδυναμία, αλλά δεν πληρεί. Κάπως πρέπει, δεν θα πρέπει να πείσει και αυτή ότι πληρεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά αυτή τη στιγμή λέμε ότι αν η Μπουρκ μπει στη διαδικασία και πει παιδιά, δυνατό να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις EuroLeague, mm-hmm. η ιστοσελίδα η συγκεκριμένη αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκεί. Και μάλιστα υπάρχει ένα ολόκληρο κατεβατό για το Μιστακίδη αφιέρωμα κτλ. Το ότι είναι ένα δισεκατομμυριούχο και ότι είχε αλλάξει το στάτους στον ΠΑΟΚ
1: ναι.
0: και μπορεί να γίνει μετά από χρόνια η τρίτη ελληνική ομάδα που θα παίξει στη EuroLeague κτλ. Έτσι. Αλλά είναι κάτι, την επαναλαμβάνω, που αυτοί το θεωρούν δεδομένο, όπως το θεωρούσαν και τα δημοσιεύματα από τη Σερβία. Εμείς απλά λέμε ότι πρέπει να περιμένουμε. Ότι δεν είναι δηλαδή μια ανάσα πριν από την EuroLeague ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Αυτό το ξεκαθαρίζω το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει. Υπάρχει ο Μιστακίδης στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο δεν το προσπερνάει η EuroLeague. Και άλλωστε έχει γίνει ήδη επαφή με την EuroLeague.
1: Να πω κάτι και μπουκάρουμε ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αγόρι.
1: Η Σιδενόρ είναι η νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε χρόνο ανακυκλώνει.
0: 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους.
1: Μπράβο.
0: Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Και εμένα. Γιατί προστατεύοντας έτσι τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για το παρόν και το μέλλον όλων μας υπεύθυνα και με συνέπεια. Με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα χθεσινά παιχνίδια, κυρίως όσο αφορά τις θέσεις 1-4. Άλλαξε λίγο η βαθμολογία, μακάρι να είναι προς το παρόν. Η ΑΕΚ έχει 71, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Τα ξέρετε τα σενάρια. Το σενάριο θέλει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει όπως και δίποτε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό να πάει στους 66 και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει την ΑΕΚ. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ. Οτιδήποτε κάνει ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει σημασία γιατί πολύ απλά ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος. Η αλήθεια είναι ότι χθες Γιάννη μπήκα σε μια. Ο ΠΑΟΚ για μένα έπαιξε από το 45 μέχρι το 63 την καλύτερη μπάλα που τον έχω δει φέτος στα play-off. Ακόμα και με την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό τέτοιο 20 λεπτό δεν είχε.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν το εξαργύρωσε. Θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ, έκανε απέμβαση ο Μπρινιόλι. Θα μου πεις είχε προηγηθεί το ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο, ένα άθλιο πρώτο ημίχρονο όπου ο Παυλέγκα κάνει και την αποκρουσάρα στην κεφαλιά του Βάρκα και κρατάει τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν το εξαργύρωσα, αλλά εκεί ο ΠΑΟΚ μου άρεσε. Είδα δηλαδή τον ΠΑΟΚ που μπορούσε να έβλεπα μέχρι και το Φεβρουάριο, ρε παιδί μου, που λες ότι έπαιζε μπαλάρα. Από και πέρα έρχεται ένα γκολ το οποίο ο ΠΑΟΚ το έχει δεχθεί πολλές φορές, γιατί ο άξονας του δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορώ να το φορτώσω αυτό εδώ στον Γκένι, στον Κεντζιόρα που ήσασταν χαθήκατε, όταν έχουν κάνει την μπούκα όλοι από τον άξονα. Και βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Μύθου. Ο οποίος δικαιολογημένα για μένα είναι ο MVP γιατί επιτρέπει στον ΠΑΟΚ αφενός να έχει μία παραπάνω, πώς το λένε, ελπίδα με την έννοια ότι δεν θα πάει τώρα μόνο, δεν θα πήγαινε, ο Ολυμπιακός θα πήγαινε για δύο αποτελέσματα. Αν ο ΠΑΟΚ έχανε από τον ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός θα πήγαινε για δύο αποτελέσματα στην έδρα της ΑΕΚ. Τώρα ο Ολυμπιακός πάει για ένα αποτελέσμα, δηλαδή του στέρισε το δικαίωμα να λέει ότι εγώ και με την ισοπαλία είμαι καλά. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ έχανε, θα ήταν η διαφορά στο συν 3 για τον Ολυμπιακό. Λέει ότι εγώ Ολυμπιακός πάω να μην χάσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Δεν λέω κάτι.
1: Ναι. Αλλά αν έχανε και ο ΠΑΟΚ νικούσε ισοβαθμία, θα το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ πάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά λέω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Το βλέπαμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος. Έστω και με ένα 0 δύσκολα. Απλά λέω ότι το γκολ του Μύθου βάζει πίεση στον Ολυμπιακό γιατί πρέπει να πάει μόνο για τη νίκη.
1: Ναι.
0: Για να εξαρτάται από αυτόν.
1: Μπράβο. Γιατί ναι. Με ισοπαλία μπορεί.
0: Με ισοπαλία ο Ολυμπιακός θα πάει στους 66. 66 θα έχει και ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Περνάει ο ΠΑΟΚ, τον έχει στην ισοβαθμία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εντάξει, ήταν ένα καλό 20 λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να σταθώ σε ένα καλό 20 λεπτό απλά. Δηλαδή, από τους 15 βαθμούς ο ΠΑΟΚ που είχε στο τραπέζι αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές πήρε μόνο τις 6. Τους 6. Είναι λίγο. Για μια ομάδα που στο ξεκίνημα των play-off λέει ότι εγώ μπορώ να πάω να πάρω και το πρωτάθλημα.
1: Νομίζω ότι ήταν και πρώτος το ξεκίνημα του play-off.
0: Στην ισοβαθμία.
1: Όχι στην ισοβαθμία, στην ειδική βαθμολογία. Στα μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ μπήκε ως πρώτος σε εκείνο τον βαθμολογικό πίνακα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν λέω για τη γενική κατάταξη. Κατάλαβες, λέω για τα αποτελέσματα μεταξύ των τεσσάρων που πήγανε στα play-off.
0: Σωστό, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Οπότε λες το 20 λεπτό. Το καλύτερο.
0: Το καλύτερο. Ναι. Εντάξει, ήρθε και τον γκολ του μύθου, έσωσε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι άρρωστος. Το άρρωστος έχει να κάνει και εντάξει, όχι μόνο με τους τραυματισμούς και τις απουσίες. Το άρρωστος έχει να κάνει με το ότι είναι πληγωμένος και δεν μπορεί να παίξει μπάλα, έχει χάσει τα πατήματά του, οτιδήποτε άλλο. Είπε τα δικές του απόψεις ο Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα. Εγώ θα σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα. Για να καταλάβετε ποια είναι η άποψή μου. Ότι ο ΠΑΟΚ είχε απουσίες, ναι. Πολύ ωραία. Βγήκε ρε παιδί μου Κοϊτά.
1: Ναι.
0: Έβαλε τον Κουτέσα. Δεν σου λέω η παιχτούρα ή η απίστευτη. Βγήκε από το παιχνίδι ο Βάργα και έβαλε τον Γιώβιτς. Οι δύο συνεργάστηκαν, βάλανε τον γκολ. Και την περασμένη αγωνιστική.
1: Στην αρχή Βάργα μπήκε ο Λιούμπισιτς.
0: Ναι.
1: Μετά μπήκε ο Κουτέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνει ο Λιούμπισιτς, πάει ο Κοϊτά δίδυμο με τον Ζήνη, φεύγει από τη γραμμή, μπαίνει ο Λιούμπισιτς στη γραμμή. Εντάξει, αλήθεια αυτό δεν του πολύ βγήκε, δεν ναι. είναι καθαρός φόρο ο Κοϊτά. Και μετά ρίχνει μέσα ένα καθαρό φόρτο.
0: Θέλω να πω ότι δύο αλλαγές του που ήταν. Δύο αλλαγές του. Αλλαγές του. Ήταν ο Κουτέσα με τον Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Αλλαγές. Δεν σου λέω ότι συνεργάστηκαν και έβαλαν τον γκολ, αλλά ήταν δύο αλλαγές. Αν έβγαζε τον Ντάισον όπως τον έβγαλε, θα έπρεπε να βάλει τον Ιβανούσετ.
1: Ναι, σωστά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή ναι, ο άλλος είχε βάθος στο ρόστερ. Αυτό είναι και το κλειδί για το ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάθος στο ρόστερ. Δεν χρειάζεται να επιστρέφουμε σε κουβέντες ποιος θέλει δευτέρη. Έχει μία αγωνιστική. Εγώ γίνομαι γραφικός και λέω ότι θέλω τον ΠΑΟΚ δεύτερο για να έχω μία προοπτική να παραμυθιαστώ για δύο μήνες. Δεν με ενδιαφέρει. Να λέω απλά ότι πάω στο Champions League. Και άμα το καταφέρω, το κατάφερα. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει τα λάθη του και τον. Πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Αλλά ας το δούμε λίγο επειδή παραμένει η τελευταία αγωνιστική. Εγώ είμαι κοινικός. Μην ασχολείστε με το τι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Το μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Προσβάλλετε τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπω ήδη ποσταρίσματα και ασχολείστε με την ΑΕΚ. Ας την κερδίζαμε παιδιά χθες την ΑΕΚ, να μην έχουμε την ανάγκη της.
1: Το λέω αυτό δηλαδή. Ότι θα πρέπει να κάνει το καθήκον τη ναι, ότι θα είναι για την ιστορία τώρα, της, τι
0: ναι, ότι η ΑΕΚ σιγά μην καθίσει και κερδίσει τον Ολυμπιακό για να μας ρίξει τρίτους κτλ. Βλέπω διάφορα. Προσβάλλετε τον ΠΑΟΚ, προσβάλλετε και τον εαυτό σας. Θα το πω απλά και λαϊκά. Ας την κερδίζατε χθες την ΑΕΚ, ας την κερδίζαμε, ο ΠΑΟΚ, για να μην είχατε την ανάγκη της. Αλλά προσωπικά, Γιάννης, το λέω στα ίσα, είναι ένας άθλιος Παναθηναϊκός. Ένας άθλιος Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτός ο άθλιος Παναθηναϊκός. Έχασε μόνο με ένα 1-0 από τον Ολυμπιακό σε ένα μάτσο που κεγότανε. Και αυτός ο άθλιος Παναθηναϊκός πήγε να στερήσει από την περασμένη αγωνιστική το να μην στεφθεί αμέσως πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις. Απέναντι σε δύο ομάδες που αγωνιστικά είναι καλύτερες από τον ΠΑΟΚ. Στη δεδομένη χρονική στιγμή παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι είναι καλύτερες.
1: Ποιες ομάδες?
0: Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Α, ναι.
0: Το προσπερνάμε.
1: Έχουν μια διάρκεια στην απόφαση.
0: Μπράβο,
1: ο Ολυμπιακός.
0: Θα μου πεις, Γιώργο, πέντε μάτς ο Ολυμπιακός δεν μας κέρδισε. Καλύτερος ήταν σε δύο μάτς και το έφαγε το τρίμπαλο. Δεν μας κέρδισε και στο Γιώργος Καραϊσκάκη σε μάτς φωτιά. Συμφωνώ. Απλά λέω, μην πάμε στη λεωφόρο με δεδομένο ότι σιγά μην παρακολουθήσω αυτό το μάτς. Απλά περιμένω να δαγεί στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Γιατί μπορούμε να την πατήσουμε. Επίσης να πω το εξής. Σήμερα.
1: Καλά, επίσης η ιστορία διδάσκει ότι στην πρεμιέρα των play-off ο ΠΑΟΚ είχε θεωρητικά την ευνοϊκή, ας πούμε, κλήρωση να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
0: Που εξηγούσαμε γιατί δεν είναι ευνοϊκοί οι δυο μας. Έτσι, είναι άλλοι που λέγανε λουκούμι κάποιοι. Το λέω απλά γιατί πρέπει να το πω. Άρα λοιπόν, εμένα προσωπικά, σαν Γιώργο, περισσότερη αγωνία μου είναι το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη λεωφόρο παρά το τι θα γίνει στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ας γίνει ένα 0-2 για τον ΠΑΟΚ για να κοιτάω και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, μπορεί να βάλει και πίεση στον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Όπως έβαλε πίεση τον γκολ του Ροντινέ στον ΠΑΟΚ. Το γκολ του Ροντινέ χθες μπήκε στο 45-5 στις καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Και είδες ότι στα αποδυτήρια μάθανε προφανώς ότι δεν το έχουν κρυφό, ότι ο Ολυμπιακός προηγείται και μπήκε ο ΠΑΟΚ πολύ καλά για 20 λεπτό.
1: Ναι, ναι, δίκιο έχεις. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Ότι μπορεί, ας πούμε, το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ τον μπάσκετ.
0: Εγώ το θεωρώ. Τους λέει μάγκες, ο Ολυμπιακός κερδίζει. Κοιτάξτε να δούμε, μην χάσουμε τουλάχιστον. Πάμε να βάλουμε ένα γκολ να εξασφαλιστούμε να έχουμε, ρε παιδί μου, μια ελπίδα παραπάνω.
1: Ναι.
0: Στη χειρότερη περίπτωση να τον έχουμε στην ισοβαθμία. Ήρθε το γκολ του Βάργα, ευτυχώς ήρθε το γκολ του Μύθου για τον ΠΑΟΚ. Λέω λοιπόν, για να μην το κουράζω περισσότερο και να το συζητήσουμε και μαζί, γιατί είμαι μονόλογος, ότι για αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό, ασχοληθείτε με τον Παναθηναϊκό, ασχοληθείτε με το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, αφήστε την ΑΕΚ, ας την κέρδιζε χθες ο ΠΑΟΚ, να μην είχατε την ανάγκη της. Σε κάθαρα πράγματα.
1: Ο Γιώργος Μάζης, συγγνώμη τώρα, επειδή το... Τώρα λέγαμε για την ειδική βαθμολογία. Αυτός ο πολύ ποιοτικός Γιώργος Μάτζιος,
0: ναι,
1: στέλνει συνολική βαθμολογία των ντέρμπι στο Big Four όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ 19, ΠΑΟΚ 17, Ολυμπιακός 13, Παναθηναϊκός 8. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, ναι, δηλαδή πώς έχει διαμορφωθεί, έτσι δεν είναι. Τώρα δεν τον έχω και τον Γιώργο. Πάντως αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι, έχει πάρει τους περισσότερους βαθμούς. Η οποία ΑΕΚ, επειδή έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και έδειξε, ας πούμε, ανεπηρέαστη από το ντελίριο, ας το πούμε έτσι, τον ενθουσιασμό της κατάκτησης του πρωταθλήματος, σου έδειξε κατευθείαν, ή να μην πω πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ σου έδειξε με το πρώτο πεντάλεπτο που έκανε στο μάτς, ότι ήρθε, αν ας πούμε ένας σκεφτόταν αν θα είναι επηρεασμένοι ή όχι. Και δεν ήταν παράλογο να το σκεφτεί κάποιο, γιατί ο ίδιος ο Νίκολιτς το είπε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού χτες. Είχα και εγώ μια απορία πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα. Καλά τα όσα λέμε στα αποδυτήρια, αλλά ήταν οι παίχτες, ήταν κανονικοί. Ήταν μια χαρά. Ο τρόπος που πανηγύρισε τον γκολ του Γιώβιτς, δεν λέω εξαλωσύνες,
0: ναι,
1: δεν έκαναν δηλαδή, δεν περνούσαν κανένα γύρω θυράβα από τις θύρες μπροστά να είναι προκλητικοί. Λέω προς τον κόσμο, όταν το κάνουν αυτό οι παίχτες, εμένα δεν μου αρέσει γενικά. Ο τρόπος όμως που πανηγύρισε χθες η ΑΕΚ έδειξε και τα αποδυτήρια της για μία ακόμη φορά. Δηλαδή μπήκαν όλοι, κάναν χοροπηδούσαν, κάναν ένα κύκλο που έδειξε δηλαδή πόσο θέλει. Και φαντάζομαι το ίδιο θα θέλει να κάνει και την τελευταία αγωνιστική. Το ίδιο θα θέλει να πάρει και το παιχνίδι. Που εκεί πέρα, ας το πούμε, είναι και η Φιέστα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη θα θέλει και αυτός, όχι μόνο για τη δεύτερη θέση, έχει και αυτός κίνητρο να χαλάσει εντός αγωνιστικής τη Φιέστα της ΑΕΚ, να είναι αυτός που θα την υποχρεώσει σε ήττα. Γιατί η τελευταία ήττα της ΑΕΚ είναι από τον Ολυμπιακό 26 Οκτωβρίου. Ναι. Είναι τα back-to-back παιχνίδια, δύο ήττες της ΑΕΚ, ένα με τον ΠΑΟΚ κάτω στην Αθήνα και καπάκι του Ολυμπιακού. Και από τότε η ΑΕΚ δεν έχει χάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μήπως δεν έχει χάσει και γενικώς.
0: Η ΑΕΚ έχει...
1: διαβαγικά,
0: ναι, ναι,
1: γενικώς και με τον Όφη στο κύπελλο. Τι λέω, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνος μου τα λέω.
0: Στο πρωτάθλημα είναι ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι. Έχει κάνει αυτό το σερί. Έχει δηλαδή μάτς που έχει επιμέρους κίνητρα, δηλαδή βαθμολογικό ενδιαφέρον, όλα αυτά, όλα αυτά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ένα μάτς να είχαμε να... Ένα μάτς κανονικό.
0: Ναι.
1: Ένα μάτς κανονικό.
0: Κανονικό μάτς, ναι.
1: Ναι, και η ΑΕΚ, παιδί μου, καμιά φορά λέει ο φίλος της ΑΕΚ. Μπορεί να το λέει. Θα ήθελα, ας πούμε, θα ήθελε ο φίλος της ΑΕΚ να κρίνεται το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ, παιδί μου, καμιά φορά λέει ο φίλος της ΑΕΚ. Μπορεί να το λέει. Θα ήθελα, ας πούμε, θα ήθελε ο φίλος ΑΕΚ

0: στην κατάθλιψη. Τώρα θα πάει ο Αεξής 3-4 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα στα γύρω σου Βλαντζίδικα ή οτιδήποτε άλλο και θα πάει στο γήπεδο. Όχι με την αγωνία, μην με κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, πάλι θα
0: περιμένω τη φιέστα, ρε φίλε.
1: Πάλι ο Ολυμπιακός, άμα δεν. Θα του...
0: Ναι, εντάξει.
1: Χθες λέει ο Αρτέμιος, χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έπρεπε να κερδίσει.
0: Ναι.
1: Όμως η διαιτησία μου φάνηκε λίγο περίεργη υπέρ του για τον Ολυμπιακό. Λέει, κάπως έτσι μου φάνηκαν και κάποια σφυρίγματα υπέρ της ΑΕΚ χθες. Π.χ. στη φάση του ΜΕΙΤΕ.
0: Η αλήθεια
1: το
0: είναι.
1: Το ότι έρχονται ξένοι διαιτητές δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτεροι αυτομάτως, να το έχουμε κατά νου. Απλώς νιώθουμε ότι οι ξένοι τα κάνουν σωστά και οι Έλληνες δεν τα κάνουν σωστά.
0: Αρτέμι, φιλαράκι μου, να σου πω πρώτα δύο πράγματα. Ευχαριστώ για την μπλούζα με τον ελέφαντα από την Τανζανία, την τιμώ. Ναι, ωραία μπλούζα. Και το δεύτερο είναι το εξής. Ο Παναθηναϊκός στη διέξοδό του να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, πολλές φορές έχει σηκώσει θέματα διαιτησίας με τους ρεπόρτερ του. Εγώ δεν διάβασα χθες μα στέρισε κάτι η διαιτησία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι άθλιος. Παίζει ρόλο αυτό πολλές φορές. Και πώς το σηκώνει μια ομάδα.
1: Κοίταξε, τον γκολ το πρώτο που ακυρώνεται
0: ναι.
1: και τον γκολ το δεύτερο που μετράει, ναι. που ρωτήνε, και τα δύο, ας πούμε, στην αρχή της φάσης έχουν ένα φάουλ που στην Αλάνα. Φάουλ. Δηλαδή, το ένα το δίνει με βαρ, το άλλο, ας πούμε, διαμαρτύρει το Παναθηναϊκός, δεν το δίνει. Ναι. Δεν το φωνάζει και το βαρ. Δεν ξέρω τώρα αυτά στην Αλάνα όταν παίζαμε αν τα.
0: Τα δίνανε.
1: Δηλαδή θα έλεγε φάουλ έσπρωξε. Κάτσε, ποιο έσπρωξε, ρε φίλε τώρα. Συνέχεια αυτό κάνει με κάθε απόγευμα.
0: Κατάλαβα, ναι, κάθε φορά φωνάζει, ρε φίλε, για φάουλ και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό τώρα. Τα παράπονα για τα σφυρίγματα και αυτό που λέει για το ΜΕΙΤΕ, φαντάζομαι με τον Πινέδα λέει.
0: Ναι. Όχι, εκείνη φίλε είναι ξεκάθαρο.
1: Ξεκάθαρο, είναι φάουλ, να του φύγε.
0: Αν έπαινε τον γκολ έπρεπε να το ακυρώσει. Αλλά η φάση πρόσεξε λίγο να δει. Γίνεται αυτό που γίνεται, μετά κερδίζει κόρνερ η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Είναι κερδισμένο κόρνες, θα μου πει σταματάει, αλλάζει φάση.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κερδισμένο κόρνες σε μια φάση που έπρεπε να και σταματήσει. Άμα το βάζε με το κόρνερ η ΑΕΚ, δεν θα είχε δικαίωμα ο άλλος να πήρε φίλε, έχει προηγηθεί.
1: Ναι, μετά βέβαια δεν θα.
0: Δεν μπορούσε να παρέμβει. Απλά λέω, όπως επίσης, δηλαδή δίνει. Εγώ να σας πω λίγο κάτι. Εγώ συμφωνώ ότι ο διαιτητής δεν ήταν καλός κυρίως στο πειθαρχικό έλεγχο. Αλλά από και πέρα λίγο ας σταθώ στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι για ένα ακόμα παιχνίδι είδα απλά τον ΠΑΟΚ 20 λεπτά και δεν είδα τίποτα άλλο. Η επόμενη μέρα να πούμε λέει αμφίβολο το ΜΕΙΤΕ. Τώρα θα κάποιος μπορεί να μου πει εκεί, όχι εκεί. Ο Λουτσέσκου είπε για παράδειγμα ότι και ο ΜΕΙΤΕ του 30% είναι χρήσιμος για μένα. Το καλό είναι ότι γυρίζει ο Ζαφίρης. Έτσι και να δούμε λίγο για τον Γκένι και τι γίνεται, γιατί βγήκε και αυτό ως αλλαγή, είχε κάποιο πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν πάμε για παράδειγμα με κανένα Σάντσες δεξιά, χάνει πολύ ο ΠΑΟΚ από τη δύναμή του ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι, το οποίο το χρειάζεται, γιατί πρέπει να πάρει απαραίτητα την νίκη.
1: Ωραία. Μηνύματα full. Full. Τι γίνεται. Κοροπηδάνε τώρα τα. Λοιπόν, ο Χάρης, απλά με τους ξένους διαιτητές νιώθουμε ότι υπάρχει αμεροληψία. Ξέρουμε ότι ίσως δεν είναι πιο ικανή από τους Έλληνες, αλλά ο Έλληνας διαιτητής έχει τροτά σημεία.
0: Ναι.
1: Ναι, μια συζήτηση η οποία ανακυκλώνεται πολλές φορές το λέμε αυτό το πράγμα. Προχωράμε. Διονύσης. Καλημέρα, λέει. Λίγο μας νοιάζει να πούμε καλημέρα στον απέναντι. Α, είναι πρώτη ώρα μήνυμα.
0: Ναι,
1: sorry. Για το Θανάση Καζαμπάκα. Άντε, είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε ότι αυτός εκεί είναι απέναντι.
0: Τώρα έχουμε Χατζηγεωργίου.
1: Τώρα αλλάξαμε, ναι.
0: Ναι, τώρα έχουμε Χολύπτη.
1: Καλημέρα, λέει γράφει ο Φάνης. Ρε, παιδιά, Ολυμπιακός τη Φιωρεντίνα κέρδισε στη Φιλαδελφία, όχι την ΑΕΚ. Έλεος για ποια κηδεία μιλάτε.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε, άλλο δεν καταλαβαίνει τι λέμε.
1: Εντάξει,
0: λέμε ότι
1: αυτό είπες.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι στο ίδιο γήπεδο πήρε το conference.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ίδιο γήπεδο πήρε το κόβερες, όχι απέναντι στην ΑΕΚ. Δηλαδή ο ΑΕΚΤΣΙΣ εκεί βιώνει μια πίκρα. Λέει, στο γήπεδό μου πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Εκεί το πάω. Δεν ήθελα να βιώσει
1: και
0: μια.
1: Και η ΑΕΚ λέει, έχει σηκώσει δύο κύπελα στο Καραϊσκάκι, έλεος. Όχι, κατάλαβα. Και ο ένας και ο άλλος λέτε από την πλευρά σας.
0: Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και λέει, Γιώργο, η ΑΕΚ μας θέλει δεύτερος. Γιατί είναι σίγουρο ότι εμείς τσουλού δεν μπαίνουμε.
1: Και τι σημαίνει αυτό, market
0: pool. Όταν πάρει το market pool η ΑΕΚ όλοι. Καλά, κάτσε να δούμε αν θα μπει και η ΑΕΚ στο τσουλού. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν έχει πιθανότητες να μπει. Προς Θεού, play-off είναι ένα μάτς είναι και δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Απλά το να μου λες ότι η άποψή του το προσεγγίζει έτσι. Λέει πόσες φορές έχει μπει ο ΠΑΟΚ στο τσουλού, ποτέ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η ΑΕΚ, άμα στοχεύει σε όλο το market pool, ποιον θέλει στο τσουλού, τον ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, ας πάμε
0: δηλαδή, το σκεπτικό. Εντάξει, ρε φίλε, σκεπτικό είναι. Δεν μπορώ να το αποδομήσω.
1: Και τι θα κάνει. Δηλαδή, εάν ας πούμε σε ένα παιχνίδι που είναι για τρία αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Το ΑΕΚ Ολυμπιακός που έρχεται.
2: Έρθει το αποτέλεσμα, θα βγάζει τον Ολυμπιακό.

0: τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Τι θα πούμε, ότι γι' αυτό το κάνει ΑΕΚ, ότι το σκέφτηκε έτσι να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Αυτό μου φαίνεται. Ναι. Πώς θα το φροντίσει η ΑΕΚ? Εγώ πέσω ότι το θέλει η ΑΕΚ. Πάω με το φίλο.
1: Ναι.
0: Πέσω ότι το θέλει η ΑΕΚ.
1: Κατεβάζω την καλύτερη δεκάδα και την κερδίζω.
0: Πώς θα το φροντίσει, δηλαδή, άμα
1: κατεβάζω την καλύτερη δεκάδα, σκυλιάσω και κερδίζω τον Ολυμπιακό.
0: Αφού θέλει τον. Θέλει τον.
1: Τον Μπάουκ δεύτερο, ρε, σου λέω, θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αλέξανδρος έχει κάνει μέσω AI, με έχει κάνει Πυθαγόρα. Κούκλο σήμερα, φίλε.
0: Φίλε, πλάκα, πλάκα.
1: Με το μαλλί πρέπει να βάλω. Μαλλί τι να βάλω.
0: Σε έχει κάνει Πυθαγόρα για το 69.
1: Από σήμερα, 69 και 21 θα κάνουν 100. Το γνωστό και ω Ζαΐριο θεώρημα.
0: Ο Πυθαγόρα δεν έκανε αυτό με κάτι την.
1: Πυθαγόρα θα γράψει τραγουδάρε, Γιάννη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ο Πυθαγόρας τι έκανε?
1: Ο Πυθαγόρας το «Σε θέλω πολύ».
0: Πείτε μια επιτυχία του Πυθαγόρα.
1: Το Πυθαγόρα θεώρημα.
0: Γιατί είναι γνωστός?
1: Ναι. Βάμε διάλειμμα. 69-21%. Βόδι.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
11: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο, συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Αν
2: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
12: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
2: πάτα και καμπανάκι.
12: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
13: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχτάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
19: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
20: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
21: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Νομίζω ότι αυτό εδώ το οποίο βλέπω ήταν κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί εδώ από και πολλά χρόνια. Δηλαδή, ο Χατζηγεωργίου είναι στην κονσόλα και από πίσω είναι ο Καζαμπάκας για να μάθει επιτέλους ηχοληψία.
11: Ναι, είναι όπως το
10: σκληρός.
11: Σκληρός. Όπως το σχολείο που είναι από πίσω κρυφοκοιτάει.
10: Όχι, δεν κρυφοκοιτάει.
11: Κανονικά κοιτάει.
10: 10 ευρώ το μισάρο του πήρε ο Χατζηγεωργίου. Ταχύρυθμα.
11: Α, είναι στο τέτοιο. Θα του φέρει και καφέ να του πάρει. Άμα θέλει σαντουιτσάκι, ό,τι θέλει. Άμα είναι ψαλιδί στο.
10: Όχι, άλλο λέει. Εδώ ο Εμμανουηλίδης λέει με στέλνει για καφέ πλέον.
11: Καλό για.
10: Ναι, αλλά σκέψου ότι είναι ο ενδυνάμει διευθυντής του ομίλου. Πρέπει να τα έχει καλά μαζί.
11: Ναι, αύριο μεθαύριο, πιάσε θέση.
10: Λοιπόν, υπάρχουν ανακοινώσεις οι οποίες έχουν μια δεύτερη ανάγνωση. Λες τι εννοούν.
11: Ναι.
10: Οι οπαδοί της ΑΕΛ το ξέρουν, δεν νομίζω. Πούλα και εξαφανίσου. Συγγνώμη για το γέλιο, δεν απαξιώνω. Ιστορική η ΑΕΛ, οι οπαδοί έχουν τον πόνο τους, χωρίς πλάκα. Αλλά πούλα και εξαφανίσου δεν θέλει δεύτερη ανάγνωση. Λυτή και περιεκτική.
11: Δηλαδή, ναι. Δεν λες τι θέλουν.
10: Τι θέλουν να πούνε, ναι.
11: Ναι. Εντάξει, δεν πήγε. Κοίταξε, για μένα, επειδή υπάρχει και η φυσιά, κάνει ακόμη πιο δύσκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Άμα βάλεις τα ειδικά βάρη που λέμε, τη βαρύτητα ομάδων,
10: ναι, ναι,
11: η Κηφισιά αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει απρόσκοπτα να πηγαίνει σε ένα φινάλε χωρίς έγνοιες.
10: Ναι.
11: Και μάλιστα τις προέκυψαν οι έγνοιες. Θέλω να πω ότι άμα το βάλεις κάτω θα έλεγες.
10: Ζωρίστηκε με τετέ, η Παντελή δεν τα ανέδιωξε, ζωρίστηκε μετά η.
11: Ναι, θα έλεγες όμως ότι η πορεία της στη σεζόν, αν σου λέει κάποιος, πιστεύεις ότι η Κηφισιά θα κινδυνεύσει.
10: Έλεγα ναι.
11: Ε.
10: Όχι στην αρχή τη σεζόν.
11: Στη διάρκεια. Στη διάρκεια. Λέει, παιδί μου, έτσι πως πάει η σεζόν. Ναι. Άμα σου έλεγε κάποιος, βλέποντας τις ομάδες όλες,
10: ναι,
11: τι ποσοστό θα έδινες και η Φυσιά να κινδυνεύσει. Ξέρω, χαμηλό δεν θα έδινες.
10: Όταν πήγε ο Παντελίδης, έκανε καλό σερί και εκεί έλεγα εγώ.
11: Ποιος για... Παντελίδης.
10: Στη Λάρισα. Ναι, λέω, δεν θα κινδυνεύσει αυτή η ομάδα.
11: Ναι, παιδί μου, ναι. Οκ. Okay. Θα το έλεγε αυτό. Ναι. Όλα πέστα. Θέλω να πω, μην το κουράζουμε. Η Κηφισιά, το ειδικό βάρος της Λάρισας, τι σχέση έχει, ας πούμε, μία ομάδα με την άλλη?
10: Γιατί του Βόλου.
11: Ναι, τι σχέση έχει με του Βόλου. Απλά λέω, τώρα δεν έβαλα το Βόλο στην κουβέντα, γιατί ο Βόλος είναι πόσες τώρα, 4-5 σεζόνες στην Α. Δηλαδή τον έχουμε. Και δεν πάση περιπτώσει εκεί όντως μπορεί να πει κάποιος ότι ο Μπέος, με όλες τις αστάσεις που έχουμε και τα έχουμε πει για όλα τα άλλα, τα στο ποδόσφαιρο είναι καταφερτής.
10: Σωστό.
11: Ξέρει μπάλα, δηλαδή, πώς να το πούμε.
10: Ξέρει, ξέρει.
11: Λοιπόν, άρα η Κηφισιά πώς κατάφερε. Και δεν έχει έγνοιες και η Λάρισα είναι μέσα στο πρόβλημα. Δηλαδή η Λάρισα με τον κόσμο, με την ιστορία, με τον χρόνο. Η Λάρισα φαινόταν από πέρσι. Η Λάρισα στον περσινό πρώτο γύρο, πόσο είχε συν 13, πόσους βαθμούς είχε απόσταση από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έκανε μετά με τον Δερμιτζάκη ένα ντου, προσπάθησε εκεί αυτό και τα λοιπά. Η Λάρισα ήξερε, φαινόταν αγωνιστικά ότι θα ανέβει. Είχε όλο τον χρόνο, είχε τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στην έρχεται ο κόσμος της Λάρισας που έχει μάθει αλλιώς. Εγώ δεν είμαι παρελθόντο λόγος, ας το πούμε έτσι. Δεν λέω ότι μια ομάδα με ιστορία, επειδή έχει ιστορία, θα τα καταφέρει στο παρόν. Βρε, αν δεν έχεις τώρα φροντίσει για το παρόν, θα στείλει μια κόλλα χαρτιά.
10: Σωστό. Και εδώ έρχεται και μου θυμίζει την κουβέντα που έχεις κάνει και εσύ ως παράδειγμα. Δηλαδή, θυμάσαι που έλεγες ότι η Λάρισα το πήρε περπατώντας, ανέβηκε.
11: Ναι.
10: Και όμως έπρεπε να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή και το ίδιο έλεγες για τον Ηρακλή. Ότι πρέπει να βιαστεί.
11: Ακριβώς.
10: Με το ματσάρι, όχι το ματεράτσι.
11: Ναι.
10: Με το ματσάρι, ο Ηρακλής δείχνει ότι έχει καταλάβει ότι έχει μπροστά του όχι ένα Γολγοθά, αλλά μια περίοδο που πρέπει να μπει στη διαδικασία να χτίσει μια καλή ομάδα.
11: Ναι. Καλά, θα φανεί σίγουρα και σε επιλογές των παιχτών, σε πολλά πράγματα. Εννοείται. Απλά αυτό λέω. Ότι το τι πώς πήγε η σεζόν, πώς κύρισε για τη Λάρισα. Αγωνιστικά λέω, μπορεί να είναι ένα παράδειγμα για τον Ηρακλή. Γιατί δεν αρκεί, ξέρεις, ότι η επιστροφή, ο ενθουσιασμός, ο κόσμος, η δυναμική, η φανέλα, η ιστορία. Δεν είναι κάτι, σίγουρα. Δεν είναι όμως όλο. Δεν είναι. Θέλει και άλλα πράγματα. Τώρα, μήπως για Ηρακλή. Εποχή ματσάρι για τα καλά, εντάξει, δηλαδή όλα κινούνται γύρω από τον ματσάρι και οι συζητήσεις για ενίσχυση, για παίκτες και όλα αυτά. Και μάλιστα χτες έγινε γνωστό ποιος θα είναι ένας από τους συνεργάτες στο τεχνικό team. Λέγεται Eugenio Senna. Ευγένιος δηλαδή. Eugenio. Ευγένιος. Ναι. Eugenio Senna. Ένας 35χρονος Ιταλός. Ο οποίος με την προπονητική βέβαια ασχολείται. Τι να σου πω, από τα 15 του θα μπορούσε να πει
10: τον
11: κάποιος.
10: Έχει μαζί του σε πολλές ομάδες.
11: Όχι. Πρώτη φορά.
10: Α, ναι. Αυτός τον επέλεξε.
11: Να πήγε, δηλαδή, να άφησε βιογραφικό, τι εννοείς, πώς το εννοείς.
10: Δηλαδή του ματσάρι είπε ότι εγώ θέλω αυτό αναλογικά. Αυτό λέω, ρε
11: φίλε. Φαντάζομαι τώρα. Κοίταξε. Η καριέρα του, η διαδρομή του μέχρι τώρα, του Σένα, λέει ότι ήταν σε πολλές ομάδες σε ακαδημία τμήματα υποδομής. Το οποίο βέβαια και ηλικιακά είναι εύκολο να το υποθέσει κάποιος. Δηλαδή, 35 χρόνια, τι θα κάνει. Αλλά έφτασε κάποια στιγμή να είναι τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία της Γιουβέντους. Στην Ακαδημία της Γιουβέντους, τεχνικός διευθυντής. Γιατί πέρασε από εκεί. Μετά άρχισε να δοκιμάζει, γίνεται βοηθός σε ομάδες. Ας πούμε, ήταν στο Μαυροβούνιο, στην Νόμπιλιτς, ήταν σε ποια άλλη, ήταν στην Σκωτία, ήταν στη Λίβιγκστον. Η πρόσφατη εμπειρία του προπονητικά ήταν για ένα διάστημα για πάνω από 20 παιχνίδια στη Σαμπτρέντια, η οποία είναι μια ομάδα Β' Γεωργίας, με την οποία έκανε και ένα αποτέλεσμα θορυβώδης, δηλαδή απέκλεισε την Αμώτη Φλίδα στο κύπελο και ακούστηκε λίγο και τα λοιπά. Και μάλιστα η συγκεκριμένη ομάδα, η Σαμπτρέντια στη Γεωργία, είναι η πόλη, η γενέτειρα πόλη του Καλάτζε, ενός Γεωργιανού βέβαια που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και σε Μίλαν και τα λοιπά, ο οποίος πλέον τώρα, ο Καλάτζε, τα τελευταία πολλά χρόνια αρκετά ασχολείται με την πολιτική στη Γεωργία και είναι τώρα για αρκετά χρόνια δήμαρχος στην Τυφλίδα. Ο παλιός ο ποδοσφαιριστής, ο Καλάτζε, ο γιος του είναι στη Σαμπτρέντια, δηλαδή τον είχε παίχτη ο Σένα. Τώρα αυτό δεν το λέω ότι θα φέρει το γιο του στο Ηρακλή. Ναι. Το λέω γιατί κάποια στιγμή ο Σένα εμφανίστηκε στον Ιταλικό τύπο να κάνει δηλώσεις για το γιο του Καλάτζε, τον οποίο ο ίδιος ο Σένα του τον πήρα την πρώτη ομάδα και τον έβαλε να παίξει τον πήρα την Ακαδημία και τον έβαλε να παίξει την πρώτη ομάδα. Είναι ένας, τέλος πάντων, ο συνεργάτης του Ματσάρι είναι αυτός ο Σένα. Είναι ένας κοσμογυρισμένος άνθρωπος, δηλαδή δεν βγαίνει πρώτη φορά από την Ιταλία, έχει πάει Κίνα, Αυστραλία. Γενικώς έχει παραστάσεις ποδοσφαιρικές και μάλιστα κάποια στιγμή ήταν και εδώ στην ΑΕΠ Κοζάνης σε μια προσπάθεια που είχε αρχίσει, που ήταν μια, δεν θυμάμαι, Γιώργο, διοικητικά. Θυμάσαι κάποια στιγμή η ΑΕΠ Κοζάνης κάτι.
10: Με τα αδέρφια του, με τα αδέρφια, ρε, που παίζανε μπάλα.
11: Όχι με τους καπετάνους.
10: Καπετάνοι που ήτανε.
11: Όχι στην Κοζάνη ήταν, αλλά όχι σε αυτή την περίοδο. Όχι στην Κοζάνη. Στην ΑΕΠ Κοζάνης που κάτι πήγε να γίνει με επενδυτές που δεν προχώρησε. Ήταν τέλος πάντων. Και εγώ θυμάμαι ότι κάτι λέγαμε τότε για την Κοζάνη. Πάντως ο συγκεκριμένος ο Σένα ήταν εκείνο το πρώτο μισό της σεζόν στην ΑΕΠ Κοζάνης. Αλλά δεν παίζαν και παιχνίδια, κάθισε.
10: Ναι.
11: Κάθισε μόνο δύο μάτς στον πάγκο. Το κλείνω και λέω το εξής. Παίρνεται μια ενδιαφέρουσα διαδρομή. Είναι επίσης καλό που θα έχει δίπλα του έναν συνεργάτη του, τέλος πάντων. Λογικό είναι αυτό. υπάρχει μια μικρή αστοραδό εδώ και παίζουμε περίεργο. Αυτό που δεν μου άρεσε, και αυτό θα πρέπει να το κάνει ο Ηρακλής, να το φροντίσει γρήγορα. Δεν μου άρεσε που ο ίδιος ανακοίνωσε τον εαυτό του. Δηλαδή, ανέβασε μια φωτογραφία στα social media σε ένα ξενοδοχείο της Αθήνας, αγκαλιά με τον Ματσάρη, με γυαλιά ηλίου και οι δύο, με πολιτικά μπλουζάκια ξεσκάνουν. Εντάξει, λογικό είναι, δεν είπα εγώ ότι θα είναι. Ανεβάζει τη φωτογραφία και λέει: με χαρά σας ανακοινώνω, θα είμαι στο πλευρό του Ματσάρη.
10: Εντάξει.
11: Παίζουμε περίεργο. Αν, παράδειγμα, ο Ματσάρη, αν τον ανακοίνωνε. Ποια ομάδα στην Ιταλία, να σου πω. Μία νεοφώτιστη, ρε παιδί. Η Βενέτσια, τώρα ανέβηκε σε Ρεά.
10: Ναι.
11: Και έκλεινε τον deal με τη Βενέτσια. Ο Σένα.
10: Θα το έκανε.
11: Περίμενε. Μπορεί να το έκανε. Δεν ξέρω. Δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο τη Βενέτσια, πει παιδιά.
10: Όχι.
11: Okay. Εγώ πούμε, θα έλεγα ότι εδώ ο Ηρακλής θα πρέπει να του πει: κοίταξε, επειδή εμείς είμαστε και ας πούμε ο Ηρακλής είναι μια. Τώρα αυτή η αυτοαναγόρευση, ας το πούμε, ούτε τον Ηρακλή βοηθάει.
10: Ναι.
11: Δηλαδή να σε παρουσιάσει ο Ηρακλής όπως.
10: Αυτό
11: όμως είναι μια. Μπορεί για κάποιους να είναι μικρά γράμματα.
10: Όχι. Εγώ αυτό εδώ που λες στην ουσία μπορεί να έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά θα σου πω ένα, πολλά παραδείγματα.
11: Ναι.
10: Ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, παίρνει παίχτη.
11: Ναι.
10: Και περιμένουμε, πατάμε F5 το καλοκαίρι για να τον ανακοινώσει.
11: Ναι.
10: Και ξαφνικά βλέπουμε στο Instagram, ναι, τον μάνατζερ του, ναι, να την έχει σηκώσει τη φωτογραφία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και το παίρνουμε πρώτα από εκεί. Και μετά έχει η ανακοίνωση, έρχεται και η επίσημη ανακοίνωση.
11: Ναι, αλλά υπήρχε όμως το ρεπορτάζ, έλεγε.
10: Ναι, δεν, το ρεπορτάζ έλεγε.
11: Εδώ εντάξει, δεν υπήρχε εντάξει, τίποτα μωρέ, και κάποια στιγμή. Κοίτα. Εάν ο Ηρακλής, ας πούμε, και όποιες
10: δηλαδή,
11: ομάδες. Δεν λέμε καμιά φορά.
10: Και σε άλλες άκουσε ομάδες,
11: με. Δηλαδή. Λέμε καμιά φορά ότι μπορεί να φέρει τις παιχταράδες.
10: Ναι.
11: Και να μπουν, ας πούμε, σε ένα σύλλογο, σε αποδυτήρια ή σε γραφεία και να δούνε. Και να καταλάβουν ότι εδώ ποιος λέει ό,τι θέλει κάνει.
10: Εντάξει.
11: Από αυτά τα μικρά για μένα, αυτές είναι λεπτομέρειες όμως σημαντικές.
10: Οι λεπτομέρειες κάνουν πάντα τη διαφορά. Απλά λέω ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει τώρα στον Ηρακλή.
11: Και
10: σε άλλες ομάδες υπάρχει αυτό.
11: Ναι. Όποτε συμβαίνει, όπου και αν συμβαίνει, εμένα με ενοχλεί.
10: Εντάξει, κατάλαβα πώς το λες. Πάντως το θέμα είναι να αρχίσει. Ρε φίλε, εμένα για να σου πω κάτι, το Α και το Μέγα αυτή τη στιγμή είναι τι γίνεται με το Καφτατζόγλιο.
11: Εντάξει, γι' αυτό είναι το αυτά
10: όχι,
11: είναι θέματα. Εννοείτε.
10: Όχι, δεν σου λέω γιατί ασχολούμαστε με το Ματσάρι, για τις μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, και εκεί λίγο πρέπει να υπάρχει ζόρι. Ζόρι με την έννοια πίεση, με την καλή έννοια.
11: Σωστό, σωστό.
10: Λοιπόν, σήμερα αρχίζουν και τα play-off και για τον Άρη και για την ΑΕΚ. Έτσι, δύο ομάδες οι οποίες απήχαν κανένα. Όχι, η ΑΕΚ δεν απήχε. Ο Άρης δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό.
11: Ναι, η ΑΕΚ τώρα έρχεται από το Final Four του Champions League. Με όποια συναισθηματική ταλάντευση.
10: Αυτό να σε ρωτήσω. Είναι, εντάξει, ο Άρης έχει καλή ομάδα. Μπορεί να βρει απογοητευμένη την ΑΕΚ.
11: Τώρα τι να σου πω. Πού να ξέρω, ξέρω εγώ. Απλά λες, ας πούμε, ότι. Δεν μπορεί να φάει. Αυτό θα φάει μόνο στο γήπεδο. Να. Δεν έχουν αγωνιστικά προβλήματα. Είναι κανονικά οι παίκτες όλοι εκεί κτλ. Διαβάζω και το ρεπορτάζ στο metrosport.gr. Να πω εγώ εδώ να θυμίσουμε ότι τα παιχνίδια είναι στις δύο νίκες.
10: Ναι. Και ότι πλέον δεν υπάρχει μικρός τελικός. Η τρίτη θέση έχει καπαρωθεί από τον ΠΑΟΚ.
11: Πλεονέκτημα έδρας έχει η ΑΕΚ. Δηλαδή πρώτο μάτς σήμερα, τζάμπολ στις 7. Δεύτερο μάτς στο Νικ Γκάλις Χολ. Και αν χρειαστεί, το δεύτερο μάτς θα γίνει με 17, πότε είναι. 17 πάντως είναι. Βρείτε την μέρα.
10: Boom.
11: Εύκολο είναι. Άμα, σήμερα έχουμε 14, βρείτε ποια μέρα πέφτει 17.
10: Κυριακή.
11: Κυριακή, εντάξει.
10: Καλά το είπα.
11: Τι να σου πω. 5,5 τζάμπολ στο Νικ Γκάλις Χολ. Αν χρειαστεί και Game 3, τρίτο παιχνίδι, θα γίνει τη Δευτέρα στην έδρα της ΑΕΚ. Δευτέρα όμως 25. Ναι. Πάμε μετά.
10: Μετά από μια εβδομάδα.
11: Μετά το Final Four της EuroLeague. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική σεζόν. Και οι δύο στις έδρες τους. Δηλαδή δεν έσπασε κάποιος την έδρα του άλλου. Και όποιος περάσει από εδώ.
10: Παίζει Ολυμπιακό.
11: Μπράβο.
10: Ποιος 4-117 στον Κολοσσό.
11: Και εκεί και τα ημιτελικά είναι στις δύο νίκες. Δεν αλλάζει κάτι στα ημιτελικά δηλαδή. Ότι θα πάει τρεις νίκες και τα ημιτελικά είναι στις δύο νίκες.
10: Μόνο τελικός είναι στις πέντε. Στις τρεις.
11: Ναι, αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι.
10: Και φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για την τρίτη θέση δηλαδή.
11: Πώς, ναι.
10: Okay.
11: Βρισκόμαστε αντιμέτωποι, πώς το γράφει η ανακοίνωση των οπαδών, αυτό που λέγει τη ΑΕΛ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα, την οποία όσο και να μας υποδείκνει η ανακοίνωση της διοίκησης, δεν θέλαμε με τίποτα να πιστέψουμε. Από την αρχή της χρονιάς στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις την προσπάθεια στην πρώτη κατηγορία, κόντρα από ανάγκη και όχι από αφέλεια στα εγκλήματα της ΠΑΕ. Στην πορεία της χρονιάς και με την κατάσταση να χειροτερεύει, εναντιωθήκαμε ευθέως με τις τακτικές της διοίκησης και απαιτήσαμε απαντήσεις και λύσεις. Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα που το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει για την οικογένεια Νταβέλη. Κύριε, αποτύχατε παταγωδώς. Όχι μόνο γιατί αποδειχθήκατε άσχετοι με το ποδόσφαιρο και πολύ μικροί για το μέγεθος της ΑΕΛ. Αυτό εξάλλου η κοινωνία της Λάρισας το γνώριζε πολύ καλά πριν ακόμα αναλάβει την ομάδα. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αχιλλέα, σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου γύρου εμφανίστηκες δύο φορές αποκλειστικά για να κουνήσεις το δάχτυλο στον κόσμο και να μιλήσεις για συνιστώσεις και προβοκάτσικες, αφήνοντας αναπάντητα όλα τα ερωτήματα. Πούλα και εξαφανίσου. Όσον αφορά εμάς, περήφανε λαέ της μεγάλης ΑΕΛ, ό,τι και αν φέρει η επόμενη μέρα, δεν πρέπει να ξεχάσει τίποτα και κανέναν. Το μέταλλο αυτού του συλλόγου, το δικό μας μέταλλο, μπορεί να έγινε χρυσό από τη δόξα για τα τρία αστέρια στη φανέλα. Σφυριλατήθηκε όμως και έγινε σκληρότερο διαχρονικά από τα δύσκολα που πέρασαν και περνάνε, κάνοντάς μας δυνατότερους και πιστούς στρατιώτες της ιδέας. Μην ξεχνάει κανείς τι αξίζουμε και ποιοι είμαστε. Ψηλά το κεφάλι, σύνδεσμος φίλων Αθλητικής Ένωσης Λάρισας, θύρα 1.
10: Πάντως η αλήθεια είναι ότι για τη Λάρισα.
11: Διάβασα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Λέει και ναι, άλλα, ναι, μπορείτε, ναι, να πείτε στο μέτρο Sport.gr να διαβάσετε.
10: Για την ΑΕΛ, ρε φίλε, έχω πάντα μία απορία. Θεσσαλία.
11: Ναι.
10: Δεν σου λέω από τους πιο πλούσιους νομούς, αλλά Θεσσαλία, στο κέντρο της Ελλάδος. Γήπεδο, ναι, έχει. Πολύ εύκολα έβρισκες. Δηλαδή, ο Αστέρας, θα μου πεις, λόγω καταγωγής, Μπάκος Καϊμενάκης, χρόνια ολόκληρα. Πολύ, ναι, εύκολα θα μπορούσε να έχει, ρε φίλε, ένα τέτοιο ιδιοκτήτη. Τέλος, ναι, πάντων. Να πούμε φυσικά Πολωνάρα. Ξέχασα.
11: Ναι.
10: Πολωνάρα, επιστρέψαμε. Super League 2, επιστρέψαμε.
11: Εμείς τι επιστρέψαμε.
10: Επιστρέψαμε.
11: Δηλαδή, υδρώναμε, χθούσαμε, παλεύαμε, ατώναμε.
10: Γουστάρουμε, ρε.
11: Ο Απόλλων και αυτός 100 χρόνια.
10: Ναι.
11: Θυμάστε την γενέθλια μέρα του συλλόγου στα 100 χρόνια εδώ του, στο ραδιόφωνο, τον Γενάρη. Ένα έτος ορόσημο συνδυάζεται με την επιστροφή στη Super League 2.
10: Και Πανθρακικός επέστρεψε.
11: Ναι.
10: Με σπουδαία παρακαταθήκη ο Πανθρακικός. Έχει εξηγήσει και για τερματοφύλακες τι έχει βγάλει, π.χ. και τα λοιπά.
11: Ο Πανθρακικός.
10: Ναι.
11: Τι τερματοφύλακες. Α, που λες Αθανασιάδη Πασχαλάκη.
10: Ναι, ναι.
11: Εντάξει, ναι, αυτό. Ο Πανθρακικός για μένα όμως και. Αν θα έπρεπε κάτι να φροντίζει κάπως η Ελλάδα, είναι για τις. Αυτές τις περιοχές. Δεν γίνεται η Θράκη να μην έχει ομάδα στην Αλφαεθνική.
10: Ναι.
11: Συγγνώμη, να το πω τώρα, θα μου πεις τι να κάνει δηλαδή, αλλά να πάρει μια ομάδα να τη φυτέψει εκεί.
10: Να δώσει wild card και να της πεις δεν πέφτεις ποτέ.
11: Ναι, τέλος πάντων. Για μένα, εκεί το σημαντικό είναι και το γεωγραφικό μέρος από όπου προέρχεται ο Πανθρακικός. Κατάλαβες, δηλαδή για μένα είναι σημαντικό, ναι, που μια ομάδα. Πρέπει να ζωντανέψουν εδώ οι νομοί. Όταν βγαίνει, ας πούμε, ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης. Όταν βγαίνει, ας πούμε, όταν βγαίνουν άνθρωποι στον Εύρο και σου λένε ότι έρχονται και παίρνουν τα σπίτια κουψοχρονιά. Όχι, έρχονται. Οι ξένοι.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Όταν σου λένε, θα μου πεις τώρα, τι συνδέεις, τι βάζεις στο ίδιο κάτι. Δεν είναι ακριβώς, παιδιά, έτσι. Δεν είναι ακριβώς. Η νομή, δηλαδή, αν ας πούμε, λέμε τώρα για την αγροτική παραγωγή, λέμε για τους κτηνοτρόφους, λέμε για το ένα, για το άλλο, βλέπει τι γίνεται στην Ελλάδα. Πάνε όλα, τα έχουν διαλυμένα. Εάν υπάρχουν κάτι κλαδάκια, κλαράκια από τα οποία μπορεί να κρατηθεί κάτι, μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, αυτό μια λύση τέτοια. Γι' αυτό για μένα είναι σημαντική η παρουσία του Πανθρακικού. Και βέβαια, εντάξει, τώρα μην μιλήσουμε για Ξάνθη, άλλο μέγεθος τεράστιο.
10: Καλά, εντάξει, και έκανε και το έγκλημα.
11: Απλά όμως αυτό λέω, ότι είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, οι επιστροφές τέτοιων ομάδων να υπάρχουν στον ποδοσφαιρικό χάρτη, αν μη τι άλλο.
10: Εγώ λέω για το έγκλημα του Πανόπουλου να τσιγκουνευτεί 300 χιλιάρικα. Αν πήγαινε στο ΚΑΣ, η Ξάνθη θα είχε μείνει κατηγορία. Όπως είχε πάει ο ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, το Μακόλουμ.
11: Μακόλουμ.
10: Ναι.
11: Τι.
10: Ελπίζω να είναι εκεί η Εθνοφρουρά, αν και οι ειδικές δυνάμεις, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην EuroLeague.
11: Ναι, έτσι έκανε τη λέξη.
10: Μίλησε για το ενδεχόμενο να κατακτήσει ο Ολυμπιακός στην EuroLeague, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι εκεί η Εθνοφρουρά.
11: Ναι, να πούμε είναι παίχτης EuroLeague.
10: Ναι, όχι, Θεέ μου, ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά τις ομιδικές δυνάμεις τα πάντα.
11: Καλά, ο Φενέρμπαχτσε όμως για αρχή παίζει με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.
10: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά λέει ότι μπορεί.
11: Ναι, αλλά λέει ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εσένα τι σε ενδιαφέρει.
10: Άρα πρέπει παίζεις, να αποκλειστεί για να το πάρει,
11: ναι,
10: ο Ολυμπιακός.
11: Εσύ παίζει με τελικό. Ρε, δηλαδή τώρα. Εντάξει, θα έκανε σε καμιά αποστροφή του λόγου ότι θα ήταν λίγο.
10: Εν τω μεταξύ, φίλε, σε αυτό που είπε νωρίτερα, άσε με λίγο να το πω. Όχι, δεν με αφήνει. Απλά πάμε, επιστρέφουμε σε αυτό.
11: Ναι, δημιούργησε
10: την. Η ΑΕΚ λέει ισοφάρισε αίτητο ρεκόρ που είχε πετύχει το 75-76. Τελευταία φορά που η ΑΕΚ δεν είχε χάσει 23 μάτς, είχε 16 νίκες και 7 ισοπαλίες, ήταν την περίοδο 75-76.
12: Και τι είναι αυτό?
10: Όχι, το,
12: το έχεις... καλύτερό της.
10: Το καλύτερό της.
12: Νομίζω έχει ένα ακόμη καλύτερο. Πριν λέει το... ότι σοφάζει την καλύτερη επίδοση. Ναι, ναι, πώς ναι, το λέτε. Ναι. Ποιος το γράφει, το Super League?
10: Ναι, η καλύτερη...
11: συγγνώμη,
10: όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο, είμαι βλάκας. Η καλύτερη επίδοσή της ήταν το 77-78-31 παιχνίδια. Το γράφει Super League. Εγώ απλά το προσπέρασα. Απλά αυτό το ρεκόρ ισοφάρισε ρεκόρ 50 ετών.
12: Ναι, αλλά υπάρχει και καλύτερο.
10: Αλλά υπάρχει από... τα 31.
12: Πότε είναι τα 31?
10: 77-78, 20 νίκες και 11 ισοπαλίες.
12: Ζούσαμε, το θυμάσαι?
10: Εγώ ζούσα το 18-19-52.
12: Ναι, εντάξει. Τι του είπε. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά το θυμάσαι αυτό?
10: Όχι, ρε, γιατί να θυμάμαι. Μπόλε και Λόλεκ
12: βλέπω. Έξτρονορ, γιατί δεν
10: θυμάσαι. Μπόλε και Λόλεκ βλέπω.
12: Αλλά τον Μπόλε και τον Λόλεκ το θυμάσαι.
10: Α, μπράβο.
12: Σιδενόρ ή Σιδενόρ.
10: Αυτή δεν την ξεχνάμε.
12: Είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές, πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου. Με αξιοπιστία, συνέπεια και υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
10: Φίλε, τα μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν οριστεί. Γιατί, όχι, δεν το λέω τυπικά, το λέω, μην γελάσει κανείς. Γιατί πρέπει πρώτα να γίνουν και τα μάτς του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, έτσι. Δηλαδή δεν παίζει κατευθείαν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην ημιτελική φάση.
12: Για πότε, για ποια
10: λέει, ρε παιδί μου, επειδή είπαμε για Άρη ΣΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πότε.
12: Για τον μπάσκετ,
10: ναι.
12: Και λέω, τι δεν οριστεί το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός?
10: Όχι,
12: τώρα.
10: Λέω, πρώτα πρέπει να αποκλείσει τη Μύκονο που θα
12: νόμιζα
10: το κάνει.
12: Για το ποδόσφαιρο.
10: Όχι, για τον μπάσκετ, λέει. Για τον μπάσκετ. Τέλη Μαΐου αρχίζει ο ΠΑΟΚ να παίζει μπάσκετ ξανά. Αυτό το γνωρίζαμε. Όπως γνωρίζουμε επίσης ότι μια μπανάνα ντόλ μας δίνει ενέργεια και μπορεί να διακόπτει ένα στον άλλο. Βασικά η μπανάνα ντόλ βοηθάει και στα μαθηματικά. Δηλαδή το 69-21 δεν θα γινόταν ποτέ 90.
12: Κοίτα να δεις, του δίνει ενέργεια η μπανάνα ντόλ και πού ξοδεύει την ενέργειά του.
10: Γιατί είναι, ρε Γιάννη, το καθαρά ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Όσοι το έχουμε.
12: Ναι,
10: υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν.
12: Χρειάζεται το.
10: Μπράβο. Αυτό που έχουμε όλοι είναι την ευκαιρία να πάμε ξανά τσιρτσιρ μεζέ. Γιατί το τσιτσίρ μεζέ είναι το στέκι μας, γιατί εκεί τα παλικάρια μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε σαν το σπίτι μας, και από άποψη ατμόσφαιρας αλλά κυρίως ευγένειας, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και πολλές επιλογές. Σήμερα Πέμπτη, μπιφτεκάκια στα κάρβουνα, μελωμένα
12: ναι.
10: μπριζολάκια, κοψίδια που μοσχοβολούν, ψαρικά που θυμίζουν θάλασσα, μεζέδες με φαντασία. Τσιρτσίρ μεζέ, κέντρο πόλης, Ερμού 26 στο Αμμοδιάνο, για μεζεδάκια, ψαρικά, κρασάκι. Και φυσικά πάντα δυτικά και στον Εύωσμο Καραολή και Δημητρίου 9, εντυπωσιακός ο χώρος εκεί, οι ίδιες απίθανες γεύσεις. Τσιρτσίρ μεζέ, χαμόγελα, τιμές που δεν σε αγχώνουν, από την πείνα πηγαίνει στην απόλαυση. Ευχαριστούμε τα χαιρετίσματά μας, Ιωφσίφ, Θάνο και στα άλλα παιδιά. Ευχαριστούμε Λίλα Γκουλιώνη. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα. Ευχαριστούμε Γιάννη Λελίδη και φυσικά Κώστα Χατζηγεωργίου. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Τα ξαναλέμε αύριο, να περνάτε καλά.
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
16: Τι είναι το Lucky?
17: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
17: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
16: Τι είναι convenience?
17: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
16: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
15: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
16: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
17: Σωστά.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
19: Καλό μεσημέρι. Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη με αντικείμενο ένα δημοσίευμα που αφορά στη μίσθωση ακινήτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι το ακίνητό του ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και ότι έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψεύδη τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την επόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των δύο προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπίλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή την προσπάθεια της Τουρκίας να ταράξει τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το κυβερνών κόμμα ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο θα κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση μετά τα τέλη Μαΐου. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις τουρκικές κινήσεις κυρίως ως προσπάθεια εσωτερικής κατανάλωσης. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί στα Πατήσια όταν επιχειρώντας να διασχίσει το δρόμο παρασύρθηκε από φορτηγό. Η άτυχη γυναίκα διαμελίστηκε από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης αφήνοντας στο δρόμο την τελευταία πνοή της. Τέλος, στη χαλάρωση του νόμου του Οκταώρου που ισχύει στη Γερμανία από το 1918 προσανατολίζεται η κυβέρνηση της χώρας σε μια μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να επιτρέψει εργάσιμες ημέρες ως και 13 ωρών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά του καγκελάριου Friedrich Merz. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
22: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
25: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
26: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
27: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
29: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
7: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
30: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
31: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
33: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
34: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
33: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
35: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
33: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία Page Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories Metropolis 95, Gallop. Για σας εκεί πάλι to the point. ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε 2 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Και μπροστά έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην άδεια μέχρι στιγμής λεωφόρο και τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα κάνει το συμπροταγωνιστή στη φιέστα τίτλου της ΑΕΚ. Το ερώτημα για σας είναι αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Θα την πάρει, ναι ή όχι. Είναι το τελευταίο προπύργιο της παρηγοριάς, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Θα την πάρει, το πιστεύετε, ναι ή όχι. Σας θυμίζω, η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και αν ενδιαφέρεστε για τον Παναθηναϊκό είναι στους 51 βαθμούς. Εδώ θα πρέπει όλοι πραγματικά να δώσουν πολλά συγχαρητήρια στον 19χρονο τον Μύθου, ο οποίος με τον γκολ το οποίο σημείωσε στην εκπνοή χθες στην Τούμπα απέναντι στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχανε με 1-0 και εκεί που φαινόταν η δεύτερη θέση να απομακρύνεται, ευτυχώς ήρθε ο Μύθου να εσωφαρίσει για να κάνει το 1-1, διατηρώντας τις όποιες ελπίδες του ΠΑΟΚ ζωντανές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δείξει τα χέρια του, χθες είχε το Μύθου.
1: Ζίβκοβιτς εκτελεί, κεφαλιά 1-1, ισοφάρισε στο 88, πρώτος την μπάλα ο Μύθου. Πέρασε η μπάλα από τον Μπάμπα, σε δεύτερο χρόνο ο Μύθου, ασίστ το Ζίβκοβιτς, ωραία κεφαλιά για να προλάβει το Βίντα.

0: Λοιπόν, ο ΠΑΟ κράτησε το αίτητο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά ήταν σημαντικότερο να πάρει την νίκη. Δεν την πήρε. Δεν κρατάει την νίκη στα χέρια του. Εξαρτάται πλέον από δύο πράγματα. Αν ο ίδιος πρέπει πάση θυσία να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Ένα, δύο, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός συμπροταγωνιστής στη φιέστα τίτλου της ΑΕΚ στην ΟΠΑ Παλουίν Αρένα. Κρατήστε από χθες αυτή την εικόνα που είχε ο ΠΑΟ. Κρατήστε τον γκολ του Μύθου, την προσδοκία, την προσμονή για την δεύτερη θέση. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι η ΑΕΚ θα ήταν κατώτερη του αναμενωμένου. Η Ένωση είχε δύο δοκάρια και μου έκανε εντύπωση η μπηχτή Νίκολιτς στον Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, ο οποίος μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και πολλές φορές έχει σταθεί στις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ. Δώσε μου λίγο μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, Λουτσέσκου.
1: This is the season they had the best management of situations as the constant aspect of this season being helped also by lack of European games as us and Olympiakos we did.
0: Λοιπόν, να μην το ακούσουμε όλο, εδώ λέει για τον Ολυμπιακό που έχει λιγότερα παιχνίδια και η ΑΕΚ, αλλά στη συνέχεια εδώ είναι οι δηλώσεις του Λουτσέσκου, δεν θέλω να σκουράζω, ο οποίος στέκεται στους πολλούς τραυματισμούς που έχει ο ΠΑΟΚ για να δικαιολογήσει την εικόνα της ομάδας. Και έρχεται χθες ο Νίκολης, ο οποίος φαίνεται το είχε κάπου το είχε φυλαγμένο αυτό, και λέει ο Νίκολης στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ότι εμείς είχαμε απουσίες, αλλά δεν κλαψουρίζουμε, λέει, για αυτές. Δώσε μου τις δηλώσεις του Νίκολης.
1: Yeah, I'm sorry for this goal that we conceded in the end, very naive, let's say like this, because we were, when we take in consideration that we had celebration and a big game 3 days ago, we had a very good game tonight here and I think we were with everything much more close to win this game. But in the end I'm happy that we continue this unbeaten run which lasts from in the league, I think from October, I don't know. It's a long run and we're proud of it, but anyway we wanted to win of course here and even we had some players missing, but we never complained and cry about this during the season. The guys who were in the pitch were very good in some moments of the game. The goal that we scored was amazing, beautiful start from build up and I don't know how many passes, very good, nice goal, we hit the bar, we had many chances, goalkeeper also saved something. Very naive goal also, we change a lot, we weaken our defense in the air, let's say all the practically best players in the air were not in the pitch in this moment and we were punished and I'm sorry for this goal, but anyway, congratulations for the guys, one more point and we will play also full power on Sunday like today because we always do.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι λυπηρό το goal που δεχτήκαμε, ήταν αφελές goal. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε περάσει και πριν από τρεις μέρες είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση που συνδυάστηκε με πανηγυρισμούς, οι παίκτες έπεσαν πάρα πολύ καλά. Το γκολ που σκοράραμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα ενός πολύ καλού build-up. Υπήρχαν κάποιες απουσίες, πράγμα το οποίο μας χαρακτηρίζει όλη τη χρονιά, αλλά ποτέ δεν κλαίμε ούτε με ψημιρούμε γι' αυτό. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Ήταν αφελές το τέρμα που δεχτήκαμε.
0: Αυτή είναι η δήλωση. Ποτέ δεν κλαίμε, δεν με ψημιρούμε γι' αυτές. Η μπηχτή Νίκολιτς στις συχνές αναφορές του Λουτσέσκου για τους τραυματισμούς που κοστίζουν, αυτό είναι αλήθεια, στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1 και εδώ όλοι είχαν το μυαλό τους σε δύο γήπεδα. Το ένα ήταν τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα απέναντι στην ΑΕΚ και την άλλη στιγμή, ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό και φαίνεται ο Ροντινέη τελικά ότι δεν είναι back, τελικά φαίνεται ότι θα παίζει από εδώ και πέρα ως extreme. Ροντινέη έρχεται να ξελασπώσει τον Ολυμπιακό απέναντι στον αδιάφορο Παναθηναϊκό, βάζοντας τους Πειραιώτες 2 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ.
3: Αναζητά ελεύθερο συμπαίχτη, τελικά θα δοκιμάσει να βρει τον Ζέλσον Μάρτινς. Η πίεση από τον Ταρέμι που βγήκε κερδισμένος συγκρούεται με τον Λαφόν, την μπάλα καταλήγει στα δίχτυα από τον Ροντινέη μετά την προσπάθεια του Ιρανού. Βλέπουμε σε επανάληψη από την πίεση του Πάλμερ Μπράουν από την κόντρα, η μπάλα κατέληξε στον Δεϊτσκή, δοκάρι και στη συνέχεια το τάπ είναι από τον Ροντινέη για το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Προφανώς θα γίνει όπως και στην προηγούμενη περίπτωση ένα γρήγορο τσέκ από τον VAR Τσεκάρεται η φάση. Μετράει το γκολ.
0: Το γκολ μέτρησε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε. Η διαφορά πήγε στους 2 βαθμούς. Η αγωνία για τη δεύτερη θέση παίρνει παράταση μέχρι την Κυριακή. Κρατήστε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλέον την τύχη στα χέρια του. Υπάρχουν 2 ερωτήματα τα οποία εδώ ζητούν απάντηση. Το ένα έχει έναν πρακτικό αντίκτυπο, το δεύτερο αφορά περισσότερο την ίντριγκα και το παρασκήνιο. Το ερώτημα με ουσία. Θα γίνει με ή χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο? Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί για οπαδούς οι οποίοι πέταξαν κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο και η ποινή ήταν και κλεισμένο των θυρών μία αγωνιστική. Αλλά Φούζος έκανε 2 πράγματα. Το ένα είπε ότι αυτοί οι οποίοι πέταξαν τους κροτίδες, τους έχουμε τσεκάρει, γνωρίζουμε πλέον ποιοι είναι, δεν τους ξαναθέλουμε στο γήπεδο. Και έχοντας αυτό, κατέθεσε και μία αίτηση αναστολής προκειμένου να ανασταλεί η ποινή, πράγμα που σημαίνει να παίξει ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο του τελευταίο παιχνίδι για τη χρονιά στη Λεωφόρο και η ποινή να εκτιστεί τη νέα χρονιά. Άρα εδώ το ερώτημα είναι αν τελικά θα πάρει αναστολή ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν θα μας ενδιέφερε, αλλά μας ενδιαφέρει γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Άλλο να παίζω με τον Παναθηναϊκό που είναι αδιάφορος χωρίς τον κόσμο του και άλλο να παίζω με τον αδιάφορο Παναθηναϊκό που όμως θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Αυτή η κίνηση του Αλαφούζου πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Δείξτε μου μία ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλές και υπάρχουν πολλοί οπαδοί οι οποίοι μπουκάρουν μέσα, ρίχνουν, κάνουν, γκρεμίζουν. Δείξτε μου μία ΠΑΕ η οποία είπε ο ΠΑΟΚ θέλει το Άρης, ο Ηρακλής, δεν ξέρω, βάλτε την ΑΕΚ, όποιον να είναι, που είπε εσύ και εσύ επειδή τα κάνετε μαντάρα, δεν σας θέλω. Δεν θα ξαναμπείτε στο γήπεδο. Δείξτε μου μία. Στις δημόσιες σχέσεις είμαστε πρώτοι. Πρώτοι μας δημόσιες σχέσεις. Αν να πάρουμε μέτρα, τα αφήνουμε για τους άλλους. Και η δεύτερη ερώτηση. Ποιος θα κάνει την απονομή του πρωταθλήματος, της κούπας, του τίτλου στην ΑΕΚ? Σύμφωνα με τον πρωτόκολλο, ο πρόεδρος της Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα πρέπει να παραδώσει το κύπελο του πρωταθλητή στην ΑΕΚ, στο Μάριο Ηλιόπουλο. Θα το κάνει ο Μαρινάκης? Θα δώσει το κύπελο αυτοπροσώπως ο ίδιος στην ΑΕΚ, στον κουμπάρο του, τον Μάριο Ηλιόπουλο? Τα πονταρίσματα ελεύθερα. Λοιπόν, θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και απαντήσεις. Να πάμε στον Άρη. Να πάμε στον Άρη, εκεί που ήταν αυτή η τέταρτη σερή νίκη στα play-off, 5 παιχνίδια αίτητος ο Άρης απέναντι στις ομάδες που αντιμετώπισε, νίκη χθες κόντρα στον Βόλο, και θα ρωτήσει κάποιος, και τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα αγωνιστικά, μπορεί να μην προσδίδει απολύτως τίποτα σε μια για την πέμπτη θέση η οποία είναι παντελώς αδιάφορη, όμως υπάρχει ένα σημείο το οποίο φαίνεται ότι κάνει τη διαφορά. Μιχάλης Γρηγορίου. Γρηγορίου, ο οποίος κερδίζει πόντους. Θα ακούσετε σε λίγο τον Γιώργο Στράντζαλη και για την πιθανότητα να υπάρχει Νίκος Παπαδόπουλος στον ορίζοντα. Το ένα, υπάρχει στον ορίζοντα Νίκος Παπαδόπουλος, ναι ή όχι? Απάντηση από τον Γιώργο Στράντζαλη σε λίγο. Όπως και το γεγονός ότι Γρηγορίου με αυτό το ντεμαράζ στα τελευταία παιχνίδια, 5 παιχνίδια αίτητος ο Άρης, 4 νίκες back to back, η μία πίσω από την άλλη, με αυτά εδώ στο δισάκι του ο Γρηγορίου, ο οποίος κερδίζει πόντους, και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι τέλος χρονιάς, να μείνει και τη νέα περίοδο.
4: Σε ευχαριστώ για αυτό και θεωρώ ότι το ίδιο θα κάνουμε και την Κυριακή για να τελειώσει αυτή η χρονιά, επαναλαμβάνω, όπως πρέπει. Αυτά.
5: Ερωτήσεις, Νίκο? Όχι, έχουμε κάνει τίποτα όσο πρέπει.
4: Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα εκτίμηση, γιατί θεωρώ ότι Αν το είδα καλά στο replay, νομίζω ότι χτύπησε μόνος σε αυτή τη φάση. Ζήτησε αλλαγή. Έχουμε και τον Φαμπιάνο βέβαια, ο οποίος είναι εκτός σίγουρα και για την Κυριακή, όπως ενημερώθηκα το πρωί από τη μαθητική που έκανε. Άρα θα πρέπει να βρούμε λύση όσον αφορά το κομμάτι.
0: Μην το κρατήσουμε άλλο, γιατί δεν είναι και καλός ο ήχος. Στην ερώτηση αν μείνει και τη νέα χρονιά, υφίσταται, είπε, ως ενδεχόμενο, είναι θέμα της διοίκησης. Γιώργος Τράντζαλης πάρα πολλές φορές εδώ με πολύ ψυχραιμία και ψύχρεμη προσέγγιση των καταστάσεων στο Κλεάς Βικελίδης έλεγε ότι ο Γρηγορίου κερδίζει πόντους. Έχει βάλει κι άλλους στο δισάκι του, προβάλλει ως ένα ισχυρό φαβορί παραμονής ο Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη για τη νέα περίοδο. Όλο το ρεπορτάζ του Γιώργου, γιατί ο φίλος του Άρη ένα πράγμα τον ενδιαφέρει, τι θα γίνει τη νέα χρονιά. Το ίδιο μπάτζετ, χαμηλότερο μπάτζετ. Με ρεπορτάζ του Γιώργου, γιατί ο φίλος του Άρη ένα πράγμα τον ενδιαφέρει, τι θα γίνει τη νέα χρονιά. Το ίδιο μπάτζετ, χαμηλότερο μπάτζετ. Με

0: μια πολύ καλή κίνηση. Θα μας ενημερώσει λίγο αργότερα ο Γιώργος Πετρίδης. Και από την άλλη είχαμε την τραγωδία, έναν πολύ πικρό αποκλεισμό. Παναθηναϊκός εκτός Final Four, να έχεις το Final Four στο σπίτι σου και να μην μπορείς να φωνάξεις παρόν. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, όμως όταν έχεις το πιο ακριβό roster στην Ευρώπη, έχεις το υψηλότερο budget, το Final Four γίνεται στο σπίτι σου και εσύ μένεις εκτός, τότε η τραγωδία παίρνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Παναθηναϊκός, ο οποίος πλήρωσε τις δύο ήττες στο T-Center, εδώ κάναν και λίγη πλάκα στον Αταμάν, του είπαν αν δεν ήσασταν παρόν, είπαν ότι θα φύγετε, και Αταμάν σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου.
1: And coach, back in January you said that if Panathinaikos don't win the EuroLeague or the Greek League, you will leave the team yourself.
2: Thank you very much for the press conference. Bye.
0: Είχατε πει τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, ότι αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός είτε την EuroLeague είτε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα φύγετε από την ομάδα. Γεια σας, λέει, τέλος της πρεσκόνφερας. Δώστε μου άλλη μια φορά. Πολύ ωραία ερώτηση στον Αταμάν. Ο Τούρκος εδώ δεν απάντησε. Δώστε μου άλλη μια φορά.
1: And coach, back in January you said that if Panathinaikos don't win the EuroLeague or the Greek League, you will leave the team yourself.
2: Thank you very much for the press conference. Bye.
0: Thank you very much for the press conference. Goodbye, λέει ο Αταμάν. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και για τον Ηρακλή, εκεί όπου όλα κινούνται γύρω από το ματσάρι, από τον νέο Ιταλό σπουδαίο τεχνικό, που πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση για τη νέα χρονιά από την πλευρά του Ηρακλή. Το ρεπορτάζ επίσης εδώ με Γιάννη Τσερβίνη αργότερα για τους φίλους του Ηρακλή και όχι μόνο. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος μετά το 0-0 στην Ελασσόνα ανέβηκε τρίτη εθνική κατηγορία. Απόλλων Καλαμαριάς είναι εδώ. Μας έλειψε πάρα πολύ. Μας έλειψαν οι αφορμές να ακούσουμε αυτό το ξεσηκωτικό ύμνο των φίλων μας των Καλαμαριατών, των Ποντίων.

0: Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Πάμε να αφήσουμε τον Απόλλωνα να πάμε πίσω στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ο αθλητισμός. Αγαπάμε την πόλη. Εδώ ζούμε, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ αναπνέουμε. Και βλέπω κάποια σημάδια τελευταία που δεν είναι καθόλου καλά. Μετά τη Ryanair, η οποία κόβει 30 δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη, μια άλλη μεγάλη εταιρεία, η FedEx, κλείνει τα γραφεία της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αποτελεί ευθύ πλήγμα για την πόλη και αν έρχεται και προστίθεται στο κλείσιμο των γραφείων της Ryanair, αμέσως δημιουργεί μια αρνητική εικόνα και ένα γιατί ζητάει απάντηση. Και αυτό αφορά όλους τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό το μπλα μπλα, καλά να λέμε μεγάλα λόγια, καλά να κάνουμε συσκέψεις, καλό να καλούμε τέρνα, όμως η πόλη θέλει έργα, θέλει αποτέλεσμα. Το μπλα μπλα το βαρέθηκε. Τέλος το μπλα μπλα. Εδώ θέλουμε έργα. Όταν φεύγει η Ryanair και έρχεται κενό χτύπημα, φεύγει και η FedEx, συγγνώμη, αλλά κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Εμείς έχουμε ένα μικρόφωνο, είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό, ισχύει και έρχεται με ισχυρές παρεμβάσεις, όμως δεν αποφασίζουμε εμείς. Αυτοί που αποφασίζουν και έχουν εκλεγεί γι' αυτό, θα πρέπει να κινητοποιηθούν, γιατί η πόλη αποδυναμώνεται. Λοιπόν, πάμε γρήγορα διαφημίσεις για να είμαστε on time. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε. Μετροπολίς.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.

0: μάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
2: Μάκι! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, μάκι!
1: Και τελείως άγνωστοι!
3: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
5: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 7378.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
12: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, να πάμε σε Γιώργο Μάτζιο. Να πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, καθώς, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ενώ η μάχη της δεύτερης θέσης δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια, οι ΜΠΟΟΚ προεξοφλούν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα έρθει δεύτερος και ποιος θα έρθει τρίτος τη νέα περίοδο. Και όλα αυτά στο βωμό του στοιχήματος. Και προσέξτε τώρα τι λένε οι ΜΠΟΟΚ από τώρα, κρίνοντας το αύριο από το σήμερα, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες, γιατί έτσι οι ΜΠΟΟΚ δίνουν τις αποδόσεις τους. Δεν ξέρω αν είναι προφητικό, σίγουρα δεν θέλουν να χάσουν λεφτά. Πώς εκτιμούν την εικόνα σήμερα οι ΜΠΟΟΚ για αύριο? Γιώργος Μάτζιος στη γραμμή. Γιώργα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Το συνηθίζουν οι στοιχηματικές εταιρείες να βγάζουν αποδόσεις για την επόμενη σεζόν και για να έχει τη δυνατότητα κάπως χρονικά να βάλει κάποιο μακροχρόνιο στοίχημα και να περιμένει, και για να ίσως δουν πού θα πέσουν τα πονταρίσματα. Για να βγάλουν πάντως τις τιμές τις συγκεκριμένες, προφανώς εξετάζουν και κάποιες παραμέτρους. Πήραμε δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες, η μία είναι και αυτή που είναι και η χορηγός του πρωταθλήματος, η Stichman, Stichman Super League λέγεται το πρωτάθλημα, για να δούμε πώς κινούνται οι αποδόσεις. Η Stichman λοιπόν δίνει πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό με απόδοση 2,50, δεύτερο φαβορή την ΑΕΚ με απόδοση 2,65, πάρα πολύ μικρή διαφορά. 2,50 με 2,65 είναι 0,15, είναι πάρα πολύ κοντινά η διαφορά, πολύ μικρή. Τρίτο φαβορή ο ΠΑΟΚ αλλά με αρκετά μεγαλύτερη απόσταση στο 4,50, και τέταρτο φαβορή ο Παναθηναϊκός με 7. Είναι η αποδόση που δίνει η εταιρεία η οποία είναι και χορηγός στο πρωτάθλημα. Ας πάρουμε και μία από τις μεγαλύτερες επίσης στην Ελλάδα, την Novibet, η οποία δίνει το ίδιο, 2,50 φαβορή τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, στο 3 δεύτερο φαβορή την ΑΕΚ, στο 4 τρίτο φαβορή τον ΠΑΟΚ και στο 6,50 τέταρτο φαβορή τον Παναθηναϊκό. Ως προς την σειρά δηλαδή, και οι δύο στοιχηματικές εταιρείες και οι περισσότερες που έχουν κυκλοφορήσει τις τιμές για το επόμενο πρωτάθλημα δίνουν πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό, δεύτερο την ΑΕΚ, τρίτο τον ΠΑΟΚ και τέταρτο τον Παναθηναϊκό.
0: Γιώργο, εσύ το ξέρεις όλο αυτό το σύστημα πολύ καλύτερα από εμένα, με το οποίο δεν έχω καμία σχέση. Πες μου κάτι, πώς εκτιμάς εσύ ότι έρχονται σήμερα οι στοιχηματικές και αξιολογώντας τη σημερινή εικόνα των ομάδων, προεξοφλούν πάντα στοιχηματικά ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου, η ΑΕΚ έρχεται δεύτερη και ο ΠΑΟΚ μακριά τρίτος?
1: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα προσωπική άποψη που εκφέρω.
0: Βέβαια.
1: Προφανώς κάποια από αυτά που θα πω μπορεί να είναι και στο μυαλό του κόσμου που μας ακούει τώρα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το ότι είναι τελευταίο φαβορί ο Παναθηναϊκός, νομίζω το πρώτο που έχει να κάνει...
0: Το λένε όλοι, θα το έλεγα κι εγώ.
1: Όχι, είναι επειδή έχει να πάρει προτάσμα ο Γιώργο από το 2010 και έχουμε 26.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που έχει 16 χρόνια να πάρει προτάσμα, όσο ό,τι και να κάνει, και όπου δεν μπορεί να την...
0: Σωστό.
1: Εντός εισαγωγικών σοβαρά, να μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του Παναθηναϊκού, μια πολύ μεγάλη ομάδα με βαριά ιστορία, φανέλα, αλλά πώς θα σε βάλει φαβορί όταν έχεις να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, να πάω ανάποδα, στο τρίτο φαβορί που είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν τον δίνουν παραπάνω από πιθανότητες, προφανώς βλέποντας ότι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος πριν από 2 χρόνια, πέρυσι ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 17 βαθμούς πίσω από την κορυφή,
0: ναι,
1: και φέτος είναι στο μείον 8 με μία αγωνιστική ακόμα.
0: Ναι.
1: Άρα ίσως επίσης βλέπουν οι ΜΠΟΟΚ ότι είναι και μία φουρνιά παικτών του ΠΑΟΚ, επειδή λήγουν πάρα πολλά συμβόλαια και κάποιοι παίκτες είναι και στη δύση της καριέρας τους,
0: mm-hmm,
1: ότι θα χρειαστεί χρόνο ο ΠΑΟΚ για να χτίσει κάτι από το μηδέν.
0: Άρα σου λέει, πέρυσι τερμάτισες 17 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση, φέτος είσαι 8 βαθμούς, άρα δεν σου δίνω πιθανότητες. Είναι λογικό αυτό που λες.
1: Και πάμε και στους άλλους δύο.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ να τη δίνουν δεύτερο φαβορί για δύο λόγους.
0: Ναι.
1: Πρώτον, πέρα από αυτό που λέμε τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχει ένα νέο γήπεδο, γιατί το νέο γήπεδο πάντα δίνει μια νέα προοπτική. Είναι μια ομάδα η οποία ο Νίκολιτς, αν σήμερα ακριβώς 14 Ιουνίου ανακοινώθηκε, και 14 Μαΐου, 11 μήνες μετά, έφτιαξε μια ομάδα μαζί με τους συνεργάτες του προφανώς που πήραν το πρωτάθλημα. Άρα την υποψήφια πρωταθλήτρια δεν μπορεί να τη δίνεις τρίτο και τέταρτο φαβορί, με τη λογική ότι ο Νίκολιτς θα συνεχίσει και του χρόνου. Και το πιο ίσως παράδοξο για κάποιους που μπορεί να είναι, γιατί να είναι πάλι φαβορί ο Ολυμπιακός, θα δώσω δύο λόγους, κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ο ένας έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Είναι αυτή που λέμε που έχει το know-how.
0: Ναι.
1: Και επειδή δύσκολα θα μείνει ο Ολυμπιακός συνεχόμενα χρόνια χωρίς τίτλο, η δεύτερη ερμηνεία που δίνω, Γιώργο, είναι ότι ο Ολυμπιακός μαθηματικά και στατιστικά, να το δει κανείς, τέτοια αποτυχία στις μεταγραφές που είχε φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρέπει να προσπαθήσει πολύ ο Μαρινάκης για να έχει. Γιατί αν ρωτήσεις 10 φίλους του Ολυμπιακού, παίζουν μια πετυχημένη μεταγραφή φέτος, μπορούν να πούν μόνο τον Ταρεμή και όλοι οι υπόλοιποι ήρθαν και δεν ακούμπησαν. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε νομίζω ότι για αυτούς τους λόγους διαμορφώνονται κάπως έτσι οι αποδόσεις για το νέο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Όλα έχουν μια αξία σχετική, συγκεκριμένη, σημαντική. Το κρίνει ο καθένας, όμως είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αγνοηθούν. Μπαίνουν και αυτά στο τραπέζι. Με την εικόνα πλέον που υπάρχει, ο ΠΑΟΚ θέλει πάση θυσία, θέλει πάση θυσία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός θα κάνει τον συμπροταγωνιστή στη φιέστα τίτλου της ΑΕΚ και ο Θανάσης Κολιτσιδάκης θα τον καλέσουμε τώρα να μας προβλέψει τι μέλη γενέστε, γιατί η αγωνία παίρνει παράταση μέχρι την Κυριακή. Ο Θανάσης Παναθηναϊκός μεν, όμως παιδιώθεν ΠΑΟΚ. Θανάση, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είσαι?
2: Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά.
0: Για πες μας, τι βλέπεις τώρα?
2: Κοιτάξτε, βλέπω ότι μια ΑΕΚ πολύ σοβαρή που θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα ως πρωταθλήτρια, να μην ακουστεί τίποτα για την ίδια.
0: Ναι.
2: Ήρθε και μέσα στην Τούμπα και έπαιξε καλά και πήρε και αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μπορούσε ίσως να έχει κερδίσει κιόλας, δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι τον Ολυμπιακό θα παίξει για να κερδίσει και πιστεύω θα κερδίσει. Γιατί εντάξει, υπάρχει και μια έτσι μεγάλη κόντρα ΑΕΚ Ολυμπιακού. Είναι η φιέστα που θα γίνει στη Φιλαδέλφεια. Θα θέλει να κλείσει με νίκη το πρωτάθλημα σίγουρα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει ένα στόχο. Θα κατέβει να παίξει με τηλεοφόρο. Νομίζω είναι και χωρίς κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής περιμένουμε, ναι, γιατί έχει καταθέσει ένα αίτημα αναστολής ο Παναθηναϊκός. Μέχρι στιγμής.
2: Ναι. Εντάξει. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει το αβαντάζ. Γιατί έχει στόχο να κερδίσει. Έχει στόχο μάλλον για να βγει δεύτερος. Και πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να το κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται πολύ ενοχελικός. Είδαμε και ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι όπου στην ουσία δεν έκανε τίποτα. Απλά δέχτηκε ένα γκολ και έχασε. Δεν προσπάθησε καθόλου. Βλέπουμε παίχτες που είναι στο όριο της αδιαφορίας. Ένα προπονητή που τον έχουν διώξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι στον αέρα δηλαδή. Δεν λειτουργεί και τίποτα σωστά στον Παναθηναϊκό. Οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό και να φύγει με το διπλό που ίσως του δώσει και τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα. Άρα εσύ προβλέπεις ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ στη φιέστα τίτλου,
2: ναι,
0: και ταυτόχρονα βλέπεις νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
2: Ακριβώς.
0: Ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρο, ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει.
2: Όχι,
0: μα
2: όχι.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ξεκάθαρο. Και πες μου κάτι, γιατί όταν κάποιος είναι ξεκάθαρος δεν χρειάζεται να του λες και πάρα πολλά. Είσαι υπέρ ή κατά της αποπομπής Μπενίτεθ?
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα πράγμα που θέλει συζήτηση, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν μας έχει δείξει κάτι ο Μπενίτεθ, δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή για το όνομα που κουβαλάει για αυτά, αλλά είναι, τι να πω τώρα για τον Παναθηναϊκό, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα,
0: ναι,
2: όλο κάτι φταίει και γενικά δεν αλλάζει τίποτα και όλα τα ίδια μένουν και δυστυχώς όποιος και να έρθει προπονητής δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, κάθεται λίγο, φεύγει, έχουν έρθει, δεν θυμάμαι και όσοι προπονητές έχουν έρθει,
0: ναι,
2: άλλοι καλοί, άλλοι κακοί, άλλοι πετυχημένοι, άλλοι μη πετυχημένοι. Κανείς δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Αν θα μείνει ο Μπενίτεθ ή αν θα φύγει ο Μπενίτεθ. Δεν νομίζω ότι και αν έρθει ο Ρεμπρόφ ή ο Αλμέιδα ή ο Λέτο ότι θα γίνει κάτι στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Άρα, είναι η οργάνωση, ο προγραμματισμός, είναι όλος ο οργανισμός ο οποίος αρρωσταίνει.
2: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα, ακριβώς, να μην ευδοκίμει κανένας προπονητής.
2: Απλά βρίσκουμε τον προπονητή, το εξελαστήριο θύμα, τα ρίχνουμε σε αυτό και προχωράμε όλα καλά. κάνουμε και 2-3 μεταγραφές έτσι με κάποια λεφτά που λέμε ότι δώσαμε 5-10 εκατομμύρια, 20 και ο κόσμος λέει «Α, ωραία, δίνει λεφτά η ομάδα, εξοδεύει λεφτά, άρα γιατί δεν πάει καλά η ομάδα αφού δίνει λεφτά». Μα δεν είναι. Τα λεφτά τα πετάς.
0: Να.
2: Όταν κάνεις κάποιες κινήσεις που δεν υπάρχουν, τα πετάς τα λεφτά.
0: Σωστό.
2: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, Θανάση, κρατώ αυτό που είπες. Θανάση Κολτσιδάκης, γράψε το πίσω, κράτησε το αρχείο, σε παρακαλώ, στο production. Λέει, νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και ταυτόχρονα ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ. Αν πέσεις, κερδίζεις ούζο μόλις ανεβείς Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ, Θανάση. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Η είδηση πάντα προηγείται Γιώργος Πετρίδης εδώ. Τζορτζ, τι κάνεις?
3: Τι γίνεται, Γιώργο, κάθε μέρα.
0: Με φιλήσει ο άνθρωπος των ειδήσεων, κάθε μέρα έχει κάτι.
3: Εγώ,
0: τι πράγμα είσαι εσύ.
3: Εγώ απλά μεταφέρω τις ειδήσεις.
0: Εσύ μεταφέρει, ναι, είμαι, αυτό εντάξει.
3: Ο δημοσιογράφος είναι ο αγγελιοφόρος.
0: Ο αγγελιοφόρος. Και εσύ κομίζεις πάντα καλές ειδήσεις.
3: Μακάρι να είναι καλές ειδήσεις, πάντα να είναι καλές ειδήσεις. Πάντως τη συγκεκριμένη την προαναγγείλαμε, Γιώργο, από νωρίς το πρωί, μέσα από το μέτρο.gr, αλλά και μέσα από την εκπομπή Πλάκα Τέλος εδώ στο Μετρόπολης. Και αφορά στην συμφωνία που έγινε πλέον επίσημη του ΠΑΟΚ με τον Άσο Μπαζίνα, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΚΑΕ. Ο ΠΑΟΚ έκανε δικό του τον διεθνή γκάρντ 22 ετών με τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030, που δείχνει προφανώς πολλά για το σε ποιο βαθμό πιστεύουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο ταλέντο του, στις ικανότητές του, αλλά και στην προοπτική του Γιώργου, γιατί είναι ξεκάθαρα μια κίνηση που αφορά όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, διεθνής γκάρντ στα 22 του, έχει ήδη σημαντική προϋπηρεσία στη μεγάλη κατηγορία. Ήταν η έκτη σεζόν του αυτή που πέρασε με τον Προμηθέα. Έκανε ντεμπούτο στα 16 του χρόνια. Το περασμένο καλοκαίρι πήρε το βάπτισμα του πυρός και στην εθνική ομάδα. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι προφανές ότι προχωράει πολύ γρήγορα τη διαδικασία της δημιουργίας του ρόστερ του, με βασικό ζητούμενο, με ένα τα βασικά ζητούμενα της και την συγκρότηση ενός ελληνικού κορμού. Που είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο, γιατί κατά ψέματα οι δεξαμενοί παιχτών της ελληνικής αγοράς είναι περιορισμένοι. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να έχει τον Χουγκάζ από τα μέσα της σεζόν, τον έχει για δύο ακόμη χρόνια. Τον Μπαζίνα και τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Έχει συμφωνήσει με τον Ναζ Μίτρου Λόγκ, ο οποίος θα ανακοινωθεί ως ονούπο. Και υπάρχουν και άλλες που είναι στα σκαριά.
0: Μάλιστα. Άρα να κρατήσουμε, ο Κύβος ερήφθη, Νάσος Μπαζίνας πλέον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Παίκτης του ΠΑΟΚ, ακούτε τον Γιώργο Πετρίδη, όλα αυτά εντάσσονται στον σχεδιασμό η ομάδα να αποκτήσει έναν ελληνικό κορμό, να έχει ένα ελληνικό DNA. Θέλω να μου πεις και την γνώμη σου, την προσωπική άποψη του Γιώργου Πετρίδη για την κίνηση αυτή, για τη μεταγραφή του Νάσου Μπαζίνα.
3: Είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα που βγάζει γενικά ο Μπαζίνας. Νομίζω ότι οι εντυπώσεις γενικά είναι καλές από το συγκεκριμένο παιδί. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη θέση, προκειμένου να συνδυάσει, επαναλαμβάνω, το παρόν και το μέλλον. Ένας παίκτης που έχει εμπειρία παρότι τα 22 του χρόνια. Με πολύ καλές προοπτικές, με φιλοδοξίες, έρχεται για να αποτελέσει κομμάτι του rotation στα guard. Είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλή εικόνα του γηπέδου, δηλαδή είναι πολύ καλό στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Σουτάρει αρκετά καλά την μπάλα. Προφανώς έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια εξέλιξη, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που είναι ακόμη στα 22. Το λέω από μόνο το αυτό.
0: Ξέρεις τι αίσθηση έχω? Κάθε μέρα κομίζεις και μια καλή είδηση. Και φαίνεται ότι είμαστε σε σαρωτικές κινήσεις προκειμένου να χτιστεί ένας πολύ μεγάλος ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ακρογωνίος λίθος. Το προπονητικό κέντρο που είπες χθες, 9 εκατομμύρια ευρώ δίνει ο Μιστακίδης.
3: Έτσι.
0: Και θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο. Άρα σε χρόνο ρεκόρ βγάζει από την τσέπη, δίνει 9 εκατομμύρια και δίνει στον ΠΑΟΚ κάτι που είχε άμεση ανάγκη το προπονητικό κέντρο. Μας λέει σήμερα για τον Μπαζίνα. Ναι. Άρα βρισκόμαστε σε έναν οργασμό δουλειάς με κινήσεις μετρημένες, κοστολογημένες, υπολογισμένες.
3: Και Γιώργο, πολύ καλά το βάζεις. Είναι προφανές ότι δεν είναι το ζητούμενο της σημερινής κατάστασης στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ομάδες πυροτέχνημα. Γιατί, το ξαναλέω, είναι πολύ εύκολο να βάλεις δεκάδες εκατομμύρια, να φτιάξεις ένα ακριβό ρόστερ και στο τέλος να κάνεις μια τρύπα στο νερό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Παναθηναϊκός της φετινής περίοδου που απέτυχε πανταγωδό στην Ευρωλίγκα. Είναι προφανές ότι υπό τον Αριστοτέλη Μιστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει. Να χτίσει και με προοπτική μέλλοντος, να φτιάξει τις υποδομές της, να μεγαλώσει ένα ιστορικά μεγάλο brand name, να το κάνει και ένα μεγάλο club. Γιατί αυτό δεν είναι ακόμη ο ΠΑΟΚ. Είναι προφανές όμως ότι θέλει να βρεθεί εκεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Ό,τι άλλο έχουμε, η είδηση πάντα έχει τον πρώτο λόγο. Το διακόπτουμε, το ακούτε, υπάρχει σχόλιο. Δεν είναι μόνο απλά να μεταφέρεις μία είδηση, να δώσεις τον αντίκτυπο που έχει, τι σημαίνει, να πας λίγο παρακάτω. Προχωράμε. Ό,τι έχουμε περισσότερο για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα στο δώσουμε επίσης σε λίγο. Όμως ακούσατε, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Άσο Μπαζίνα του Διεθνή Γκάρ από τον Προμηθέα και μάλιστα για 4 χρόνια, το ένα. Και το δεύτερο, η σκέψη που υλοποιείται είναι η ομάδα να αποκτήσει έναν ελληνικό κορμό. Πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα στο Φώτη Τακιανό, τον coach που πέρασε και από τον ΠΑΟΚ, διαπρέπει τώρα αλλού, να μας πει τι σημαίνει ένα ελληνικός κορμός, να μας πει δύο, Νάσος Μπαζίνας, τι λέει, και θα πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό. Φώτη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά.
0: Πώς
4: καλά.
0: Είσαι, επέστρεψες στα Πάτρια Εδάφη.
4: Ναι, ναι, τώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, καλύτερα για σένα. Λοιπόν, για πες μας, έχεις εικόνα για τον Άσο Μπαζίνα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ?
4: Ναι, φυσικά έχω. Είναι ένα παιδί το οποίο συγκαταλέγεται όσον αφορά πρώτα τη θέση του, που παίζει, του point guard. Συγκαταλέγεται μέσα στους καλύτερους point guard της ως Έλληνας, της Ελλάδος, ενώ ανάμεσα στους Έλληνες παίκτες. Είναι μία επένδυση και θα συνδυάσω τη διαδικασία της προσπάθειας της ομάδας του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει έναν ελληνικό κορμό υψηλού επίπεδου. Είναι μία πάρα πολύ καλή επιλογή στη λογική και ότι τη δεδομένη στιγμή μπορεί να υποστηρίξει αυτό που έχει θέσει ως στόχο η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά είναι και ένας παίκτης εξελίξιμος, ο οποίος είναι μια επένδυση και παρακαταθήκη για το μέλλον του ΠΑΟΚ, και αυτό που βλέπουμε ο οργανισμός, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, το βλέμμα το έχει στο πώς θα δημιουργήσει μελλοντικά μια πολύ δυνατή ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Πες μου τι σημαίνει έχω ελληνικό κορμό στην ομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Και για έναν προπονητή τι σημαίνει, έτσι? Γιατί έχω έναν Αμερικανό, δύο, έχω έναν Σουηδό, έναν Λιθουανό και πάει λέγοντας. Εδώ λέει να έχω ένα κορμό από Έλληνες παίκτες. Τι σημαίνει αυτό για τον προπονητή?
4: Αν ρίξουμε μία ματιά πίσω, θα δούμε ότι ομάδες οι οποίες διέγραψαν πορείες πρωταθλητισμού, κατέκτησαν τρόπαια, είχαν αφετηρία τον ελληνικό κορμό. Το τι σημαίνει, μπορούμε να πούμε ότι το βασικό σημαίνει ότι υπάρχουν παίχτες στην ομάδα οι οποίοι απορροφούνται από τον οργανισμό και γίνονται ένα με την ομάδα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί δεν μπορεί να το πετύχεις εύκολα με παίχτες οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, στη λογική ότι μιλάει πιο πολύ ο επαγγελματισμός, ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις για πολλά χρόνια ξένους παίκτες, ενώ οι Έλληνες παίκτες αποτελούν το εχέγγυο και την παρακαταθήκη μια ομάδα η οποία θέτει μακροπρόθεσμους στόχους.
0: Μάλιστα. Άρα θέλω να πάω μακριά, θέλω ελληνικό κορμό, αυτό λες?
4: 100%. 100%. Δεν γίνεται
0: αλλιώς.
4: Μάλιστα. Φώτη, ναι.
0: Κάτι ακόμα θέλω να μου πεις. Θέλω επίσης, γιατί εσύ ήσουν στον ΠΑΟΚ, ξέρεις τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Πάμε πλέον σε ένα έργο πνοής. Ο Τέλης Μιστακίδης κατασκευάζει το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ πίσω από το ΙΚΕΑ, απέναντι από το Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο, σε μια έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων, θα κοστίσει 9 εκατομμύρια. Και αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι γίνεται σε χρόνο ρεκόρ. Το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο. Πες μου τι σημαίνει αυτό και για τον Τρινκέρι και για την ομάδα.
4: Αυτό που καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε, το ότι οι κινήσεις που γίνονται από την διοίκηση του κυρίου Μιστακίδη είναι κινήσεις τις οποίες, αν τις ζυγίσουμε έτσι όπως πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε δει αλλά ακούμε το τι θα γίνει, αν τις ζυγίσουμε έτσι όπως πρέπει, θα καταλήξουμε το ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια λογική απογείωσης και σε μια και προσπαθεί να κουμπίσει ένα επίπεδο το οποίο είναι το μεγαλύτερο και το ύψιστο. Το προπονητικό κέντρο, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, είναι, εάν θεωρήσουμε ότι είπαμε προηγουμένως για τον κορμό ότι είναι πολύ σπουδαίο, το προπονητικό κέντρο αμέσως είναι κάτι το οποίο αποτελεί κάτι σίγουρα που πρέπει να έχει μια ομάδα με υψηλούς στόχους, ώστε μπορεί να απερίσπαστη να δουλεύει, να έχει την οργάνωση, τη συγκέντρωση και τα μέσα για να μπορούν οι παίκτες να νιώθουν την ασφάλεια ότι υποστηρίζονται από τον οργανισμό.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης, το ότι δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον αν θα είναι το προπονητικό κέντρο όσον αφορά την ομάδα, την αντρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ή αν θα χρησιμοποιείται από άλλα τμήματα. Είναι σπουδαίο ότι αν χρησιμοποιείται
0: από άλλα, είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιείται και από την αντρική ομάδα. Από όλους.
4: Όχι, από την αντρική σίγουρα, αν μπουν τα υπόλοιπα τμήματα μέσα, και θα δουν και μια στέγη σίγουρα και τα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Μία κουβέντα θέλω να μου πεις, γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός την δυνατότητα να είναι στο Final Four στο σπίτι του. Μία κουβέντα.
4: Εφόσον μου λες λοιπόν να σου πω με μία κουβέντα, νομίζω ότι εκτός από το αγωνιστικό που ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα στην αντιμετώπιση της ομάδας της Βαλένθια, νομίζω ότι η ψυχολογία της ομάδος δεν ήταν αυτή που έπρεπε και δεν υπήρχε νοητική προετοιμασία για μία δύσκολη σειρά. Και αν μείνουμε στο τελευταίο και πέμπτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έδειξε αδύναμος νοητικά για να υποστηρίξει την πρόκρισή του στο Final Four.
0: Τέλεια. Φώτη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα, φίλε, να ξαναπούμε.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Φώτη Τακιανό. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Νάσου Μπαζίνας, ο διεθνής γκάρ 22 χρονών για 4 χρόνια στο παλατάκι στον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε, έχουμε κι άλλο ΠΑΟΚ, έχουμε Ανέστη Μύθου, έχουμε τον Γρηγορίου που κερδίζει πόντους, το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Στράντζαλ και όχι μόνο. Πάμε σε διαφημίσεις, μη φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες Τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
16: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
19: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
20: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
24: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
25: Ναι, έλα Γιώργο.
26: Έλα, λέ.
25: Μ' ακούς?
26: Σ' ακούω.
25: Ο μικρός.
26: Τι?
25: Είπε την πρώτη του λέξη.
26: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
25: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
26: Τι?
25: Είπε μπα. Είπε...
26: είπε παπά.
25: Όχι.
26: Είπε παπά το καμπάρι μου.
25: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
26: Μπάλα.
25: Ναι.
26: Είπε μπάλα.
25: Είπε μπάλα.
26: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
27: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
28: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
29: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ξέρω, σας αρέσει πάρα πολύ το παρασκήνιο. Και σε ποιον δεν αρέσει. Έβαλα δύο ερωτήματα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το ένα είναι, αλήθεια, ποιος θα κάνει την απονομή το βράδυ της Κυριακής στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός και είναι η στέψη τίτλου για την ΑΕΚ. Ποιος θα της δώσει το κύπελο του πρωταθλήτη? Το πρωτόκολλο λέει ο πρόεδρος της Λίγκας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και το ερώτημα είναι, θα δώσει όντως το κύπελο ο Μαρινάκης στον κουμπάρο του, τον Μάριο Ηλιόπουλο? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που δεν είναι παρασκήνιο, αλλά περιμένουμε, είναι αν ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική, την Κυριακή των play-off, και κλεισμένων των θυρών. Ο Παναθηναϊκός θα έχει τον κόσμο του, ναι ή όχι? Μας αφορά, γιατί έχει να κάνει με το κυνήγι της δεύτερης θέσης. Αυτά είναι δύο ερωτήματα. Κυριάκος Στομαίδης έχει ένα ακόμα, είναι στη γραμμή και του δίνω μια πολύ θερμή καλησπέρα. Τι κάνεις, Κυριάκο μου, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Γιώργο. Όλα καλά. Βέβαια, να ξεκινήσουμε από αυτό που έχω εγώ, διότι είναι προηγείται, είναι προγενέστερο. Ναι. Είναι η εικόνα που είδαμε, ναι, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβηκε από τη Σουήτρα, ναι, έφτασε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία στον τέρμπι των αιωνίων. Ναι. Ήταν μια εικόνα που έχει επαναληφθεί, είχε καιρό να συμβεί.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Και προφανώς αυτή η εικόνα δίνει και την απάντηση στο δικό σου ερώτημα, ναι, για το αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα κάνει την απονομή. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα την κάνει. Mm. Εξαιρετικές πιθανότητες συγκεντρώνει η αναπληρώτρια πρόεδρος της Λίγκας, η κυρία Κοξένογλου, mm, να κάνει την απονομή, ναι, του πρωταθλήτρια στην ΑΕΚ.
0: Άρα βλέπεις Κοξένογλου και αποκλείται να πάει ο Μαρινάκης?
1: Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ο Μαρινάκης στη Φιλαδέλφεια να απονείται.
0: Πώς θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά?
1: Ναι, είναι στα όρια. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, και το κύπελλο στον Όφη δεν το απένιμε ο κ. Βεργκάτσης, αλλά εκεί ναι, υπήρχε ένας άνθρωπος που είναι 25 χρόνια στο τιμόνι της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και τυχαίνει να είναι αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ. Εκεί μέσα στο μυαλό μου εγώ μπορώ να το δικαιολογήσω, που πήγε το κύπελλο στον Όφη. Mm-hmm. Εδώ όμως φαίνεται ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, και άλλωστε αυτή η κίνηση Μαρινάκη στο χθεσινό μάτς ήταν και ίσως ένα μήνυμα για το ζήτημα του Λανουά. Mm-hmm. Υπάρχει μια αμφισβήτηση για το αν πρέπει να παραμείνει ή όχι ο Λανουά. Mm-hmm. Παρότι η πληροφορία δική μου είναι ότι μάλλον πάμε σε καλό τέλος, σε αίσιο τέλος. Δηλαδή ότι μένει σε ένα νέο και θητεία. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω, ακόμα δεν έχω εισπράξει το OK του Ολυμπιακού. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ προσωπικά από το ρεπορτάζ μου, ενώ εισπράττω και τα τρία άλλα OK, δηλαδή Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό δεν το έχω πάρει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε για να πούμε ότι μένει ο Λανουά. Πρέπει να συμφωνήσουν οι Big Four γενικώς. Δηλαδή νομίζω ότι και η κατεύθυνση των υπερεθνικών είναι τέτοια.
0: Κυριακό,
1: λοιπόν, απονομή δεν κάνει ο Μαρινάκη.
0: Άρα ένα, δεν υπάρχει απονομή από Μαρινάκη. Φύγαμε από αυτό. Δύο λες και εσύ ο Λανουά μένει, μας το είπε ο Γιώργος Μάντζιος προχθές. Και πάμε σε αυτό που καίει τον ΠΑΟΚ, αν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό σε άδεια ή σε λεωφόρο με κόσμο.
1: Αυτό έχει να κάνει με την απόφαση επί της ετήσιος αναστολής ποινής του Παναθηναϊκού. Mm. Δηλαδή αν γίνει δεκτή η αίτηση του Παναθηναϊκού, τότε ο ΠΑΟΚ θα παίξει με κόσμο στη λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Εάν δεν γίνει δεκτή, τότε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι στη λεωφόρο, η οποία κρίνει μετά από 100 χρόνια για τον Παναθηναϊκό, δεν θα έχει τον κόσμο του. Είναι κάτι που δεν μπορεί να σας το απαντήσει αυτή τη στιγμή ούτε ο Γιάννης Αλαφούζος ούτε ο Ιβάν Σαββίδης. Περιμένουμε την απόφαση.
0: Πότε θα την έχουμε, λες?
1: Εντός των επόμενων ωρών πιστεύω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά η Παρασκευή για να έχουμε τέτοια απόφαση. Δεν βγάζουν Σάββατο οι δικαστικές αρχές αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, ενδεχομένως και στην αυριανή εκπομπή, να την έχουμε.
0: Και ούτε μπορεί να γίνει εκτίμηση, Κυριάκο, θα μπορούσε να διακινδυνεύσεις εκτίμηση?
1: Όχι,
0: με τίποτα.
1: Όχι, δεν μπορώ να διακινδυνεύσω. Συνήθως οι αιτήσεις αναστολών ποινών,
0: ναι,
1: δεν γίνονται δεκτές. Συνήθως.
0: Ναι, συνήθως.
1: Μιλάμε τώρα για τις πιθανότητες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να εκτιμήσω τι θα απαντήσει το δικαστήριο, αλλά μπορώ να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις ποινές της ΔΕΑΒ, έτσι,
0: ναι, ναι, μπορώ, ναι, δηλαδή, ναι, ναι,
1: ΔΕΑΒ, επειδή είναι με point system,
0: ναι,
1: συνήθως δεν γίνονται δεκτές οι αναστολές, αλλά πάμε σε μια διαδικασία να παίξει ο ΠΑΟΚ χωρίς κόσμο στη λεωφόρο.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Προχωράμε, κρατήστε αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Μαρινάκης, αναμενόμενο, να είναι στην Φιλαδέλφια για να απονείμει το κύπελο του τίτλου στην ΑΕΚ. Βέβαια, αυτό που καίει και καίει τον ΠΑΟ και στα γραφεία στην Τούμπα έχουν κεραίες ανοιχτές, είναι την απόφαση αν θα κοντράρουν τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θέλει πάση θυσία την νίκη με ή χωρίς τον κόσμο του στην Λεωφόρο. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να πάμε λίγο στον Άρη, να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον Γιώργο Στράντζαλη που είναι εδώ και να θυμηθούμε... Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Να θυμηθούμε ένα από τα γκολ του Άρη χθες με τη νίκη στον Βόλο, τέταρτη back-to-back νίκη ο Άρης για 5 παιχνίδια αήττος.
3: Να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια του Άρη με τον Μπουσαίτη να γυρίζει. Θα βγει η μπάλα από την άμυνα του Βόλου. Όχι, καλά το σουτ που γίνεται από το Χόγκλα. Δοκάρι και γκολ. Δοκάρι και γκολ με το Χόγκλα.
4: Ωραίο γκολ.
3: Ο Χόγκλα το γκολ.
4: Πολύ ωραίο. Και πήρε και φαλτσάκι η μπάλα.
3: Ναι, έδωσε και ένα φαλτσάκι. 0-1 ο Άρης. Με τον Χόγκλα να σκοράρει το δεξί του Χόγκλα στο δοκάρι πρώτα η μπάλα και στην εστία του Μορέιρα. 0-1 ο Άρης στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Πανθεσσαλικό με τον Χόγκλα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Στράντζαλης. Επέστρεψε τον γκολ του Χόγκλα.
2: Δεύτερο γκολ του Χόγκλα στην διάρκεια της σεζόν, ναι, και τα δύο κόντρα στον Βόλο από τον Χόγκλα.
0: Κάτι λέει αυτό, ε.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι και απλή σύμπτωση.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο The Point, γιατί τον κόσμο τον απασχολεί η επόμενη μέρα. Ουδείς στέκεται στο σήμερα τι έγινε και τι δεν έγινε. Μιχάλης Γρηγορίου, μένει ναι ή όχι?
2: Βέβαια, κοίταξε, δεν μπορείς να το απαντήσεις. Όχι. Δεν μπορείς να το απαντήσεις αυτό. Μένει ή φεύγει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντάξει, είναι ένας προπονητής ο οποίος, κακά τα ψέματα, ήρθε με ημερομηνία λήξης μέχρι το τέλος δηλαδή της σεζόν, αλλά έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόντους, Γιώργο. Mm-hmm. Γιατί και χθες η ομάδα είδαμε μια ομάδα η οποία έπαιξε ποδόσφαιρο, έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο για ακόμη ένα παιχνίδι, κάτι που δεν βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή μια σοβαρή ομάδα, μια πειθαρχημένη ομάδα τακτικά, με διάθεση να παράξει ποδόσφαιρο επιθετικά, με αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Βέβαια, αν ήταν και πιο εύστοχος ο Άρης στις τελικές προσπάθειες που έκανε, θα μιλούσαμε για άλλο σκορ τώρα και όχι αυτό το 1-2 με το οποίο έφυγε από το Πανθεσσαλικό νικητής. Για πρώτη φορά, 4 διαδοχικές νίκες.
0: Κάτι σε σεζόν σημαίνει αυτό. Ναι.
2: Σκοράρει με ευκολία.
0: Όλα
2: σκοράρει με ευκολία. Δηλαδή, όταν στο έλεγα και χθες, όταν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχεις 20 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα και στη σειρά των play-off έχεις βάλει 11 γκολ, κάτι σημαίνει αυτό, κάτι δείχνει. Δείχνει
0: πάνω
2: μια
0: από
2: βελτίωση,
0: τα μισά.
2: Δείχνει μια πρόοδο την οποία πιστώνεται προφανώς ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Συγχώρεσε, έχεις πει πολλές φορές εδώ ότι κερδίζει πόντους ο Γρηγορίου.
2: Κερδίζει πόντους. Κερδίζει πόντους, αυτή είναι η αλήθεια. Στους ανθρώπους του Άρη έχει κερδίσει πολλούς πόντους και χθες για πρώτη φορά ακούσαμε από τον ίδιο τον προπονητή του Άρη να μιλάει για το μέλλον του.
0: Μπορούμε να τα ακούσουμε, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, τον Μιχάλη Γρηγορίου να μιλάει για το μέλλον του χθες. Γρηγορίου, το ακούσαμε για λίγο, δώστο μας.
5: Σε ευχαριστώ για αυτό και θεωρώ ότι το ίδιο θα κάνουμε και την Κυριακή για να τελειώσει αυτή η χρονιά. Επαναλαμβάνω όπως πρέπει. Αυτά.
6: Ερωτήσεις.
5: Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα εκτίμηση γιατί...
0: Λοιπόν, εδώ θα ακολουθήσει η ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο να μείνει και λέει υφίσταται ως ενδεχόμενο, όμως είναι θέμα διοίκησης, λέει Γιώργο.
2: Ναι, αυτό είπε και το παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημόσια ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι υφίσταται ως ενδεχόμενο κάτι τέτοιο. Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε επ' αυτού και για πρώτη φορά το παραδέχτηκε δημόσια ότι δεν αποκλείεται να μείνει στον πάγκο του Άρη.
0: Έτσι. Αυτό, γιατί όταν έχω συμβόλαιο εγώ μέχρι το τέλος χρονιάς και λέω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, αυτό λέει υφίσταται ως
2: ενδεχόμενο. Προφανώς δεν το λέει τυχαία.
0: Κάτι, έτσι, άρα έχει κουβεντιάσει με τον
2: Καρυπίδη. Και δεν θα το έλεγε και δημόσια.
0: Είναι σοβαρός ο Γρηγορίου.
2: Ο Μιχάλης Γρηγορίου. Προφανώς. και δεν το είπε τυχαία. Κάτι θα έχει προηγηθεί, κάτι θα έχει συζητηθεί. Θα ξεκαθαρίσει βέβαια αυτό σύντομα, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα την Κυριακή κόντρα στον Λεβαδιακό και αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν το είπε τυχαία ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτό. Κάτι θα έχει προηγηθεί, θα έχει γίνει μια κουβέντα. Το προηγούμενο διάστημα ο Νίκος Παπαδόπουλος φάνταζε ως το απόλυτο φαβορί με το Θόδωρο Καρυπίδη, λόγω της εκτίμησης που του έχει περισσότερο, με την πορεία που έκανε φέτος με τον Λεβαδιακό, τη δουλειά που έδειξε στον Λεβαδιακό, αλλά τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν. Δεν υπάρχει πάντως καμία συμφωνία σε ό,τι αφορά το κομμάτι του προπονητή και όλα είναι ανοιχτά.
0: Άρα Παπαδόπουλος τον αφήνουμε απ' έξω.
2: Κοίταξε, φάνταζε ως φαβορί, αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι το φαβορί ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Για διάφορους λόγους.
0: Άρα εμείς κρατάμε. Κερδίζει πόντους ο Γρηγορίου. Για πρώτη φορά το παραδέχεται δημόσια και ο ίδιος ότι υπάρχει ενδεχόμενο παραμονής. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει κουβεντιάσει με τον Καρυπίδη και είναι κάτι το οποίο το συζητάνε. Έτσι. Και το 3 απομακρύνεται το ενδεχόμενο του Νίκου Παπαδόπουλου.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή είναι νωρίς, πολλά μπορούν να αλλάξουν, ειδικά με τον Θόδωρο Καρυπίδη που είναι απρόβλεπτος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Το έλεγε εδώ και καιρό πως ο Γρηγορίου κερδίζει πόντους τον έναν μετά τον άλλον και πως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι πάμε σε λύση Γρηγορίου. Λοιπόν, θα πάμε, θέλω να πάω. Γιώργος Καστάνης είναι εδώ και θέλω δύο γκολ από Ανέστη Μύθου, ο οποίος σκόραρε χθες κόντρα στην ΑΕΚ, όμως ο Μύθου έχει σκοράρει, θα μας τα πει τώρα ο Γιώργος, και με την ΑΕΚ, έχει σκοράρει και με τον Ολυμπιακό, έχει σκοράρει και με τον Παναθηναϊκό. Ας ξεκινήσουμε με το χθεσινό, το γκολ του Μύθου που κρατάει ζωντανό το ΠΑΟΚ στο κυνήγι της δεύτερης θέσης.
6: Ζίβκοβιτς εκτελεί, κεφαλιά 1-1! Ισοφάρισε στο 88, πρώτος την μπάλα ο Μύθου. Πέρασε η μπάλα από τον Μπάμπα. Σε δεύτερο χρόνο ο Μύθου. Ασίστ ο Ζίβκοβιτς, ωραία κεφαλιά για να προλάβει το Βίντα.
0: Λοιπόν, και δώσε μου και το γκολ που πέτυχε στο κύπελο απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί όταν είσαι 19 χρονών και σκοράρεις σε παιχνίδια που καίει μπάλα, και η μπάλα δεν καίει όταν παίζεις με υποδέστερες αντιπάλους, καίει στα ντέρμπι και καίει όταν το διακύβευμα είναι υψηλό.
7: Ζίβκοβιτς, μετά από αρκετή ώρα η μπάλα πηγαίνει από εκείνη την πλευρά και ο Ζίβκοβιτς πιέζει από το Μαρτίτσε, κάνει την τρύπα για το Μύθου. Μύθου προλαβαίνει τον Τζολάκη. Μύθου, βάλ το αγόρι μου, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Γκολάρα από το Μύθου, ο οποίος χόρεψε τον Τζολάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δικαιώνοντας απόλυτα την επιλογή του Ρασβάλ Λουτσέσκου. Όλα ξεκίνησαν από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να πετάει στο Μύθου, ο οποίος δεν βγήκε φάτσα με την εστία, αλλά κατάφερε να κάνει την τρύπα, να περάσει και τον Τζολάκη και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Με ποιον? Τον Ανέστη Μύθου.
0: Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο Καστάνη για τον Μύθου που σκοράρει κόντρα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, προσέξτε, στα 19 του παρακαλώ πάρα πολύ, κάτι για σας. Κοιτάς τον καιρό και αναρωτιέσαι, θα βρέξει σήμερα? Να πάρω ομπρέλα ή να μην πάρω? Η απάντηση είναι απλή. Όταν παίζει Mega Jackpot 10,8 εκατομμύρια ευρώ, δεν χρειάζεσαι ομπρέλα. Χρειάζεσαι τύχη, γιατί έρχεται βροχή εκατομμυρίων. Έλα Τζόρτ, τι κάνεις, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά είμαι. Για τον Μύθου, επειδή το συζητούσαμε και νωρίτερα και ακούστηκε και τον γκολ πέτυχε εναντίον της ΑΕΚ χθες και εναντίον του Ολυμπιακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Πρέπει να πω ότι και τα δύο γκολ, και το πρώτο στο Καραϊσκάκη, έδωσε ελπίδα, διότι άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση του ΠΑΟΚ βεβαίως στην επόμενη φάση του κυπέλου, και ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι και τον τελικό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και χθες το γκολ του έδωσε την ελπίδα ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει, να παλέψει στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό και παράλληλα να προσεύχεται να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ μέσα στην Όλγουιν Αρίνα, στην φιέστα του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Τώρα, το αξιοσημείωτο για τον Μύθου είναι ότι πλησιάζει το 19ο έτος ηλικίας του. Mm-hmm. Είναι 18 ετών, 11 μηνών, 24 ημερών, αν θυμάμαι καλά. 23-24 ημερών, μικρή σημασία έχει. Άρα πριν μπει επί της ουσίας το 19ο έτος της ηλικίας του, έχει ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Έχει σκοράρει την ίδια σεζόν και εναντίον του Παναθηναϊκού στο 2-0 της Τούμπας στον πρώτο γύρο, το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, και εναντίον του Ολυμπιακού στο κύπελο, το πρώτο γκολ του
9: πάω στο Καρεσκάκι, το ακούσατε στην περιγραφή του Γεωργίου Ζαΐρη, και το γκολ εναντίον της ΑΕΚ που έφερε την ισοφάρηση και διατηρεί την ελπίδα, τις όποιες ελπίδες έχει ο ΠΑΟΚ, και τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά. Mm-hmm. Αυτό, και σημειώστε ότι τα τρία γκολ αυτά τα οποία αναφέρουμε είναι τα μισά από τα συνολικά γκολ, τα έξι δηλαδή, που έχει πετύχει ο Μύθου από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Άρα αυτό το παιδί και θράσος έχει και ικανότητα έχει και αποτελεσματικότητα έχει. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτή τη διαπίστωση ένας επιθετικός ο οποίος όταν αγωνιζόταν, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, τα αντίπαλα δίχτυα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αναστέναζαν. Γιάννης Βαλαόρας μαζί μας, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλησπέρα στους δύο γράδες εκεί, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Mm-hmm. Είμαστε. Είμαι λίγο μακριά βέβαια από τη μακρινή και φιλόξενη Κο.
9: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Αλλά παρακολουθείτε τα γεγονότα.
10: Εδώ και με βρίσκεται εδώ τώρα.
9: Ωραία. Τα παρακολουθείτε όμως τα γεγονότα, βλέπετε τα παιχνίδια.
10: Τα πάντα όλα. Τα Ωραία. Πάντα όλα. Παρακολουθώ τα γεγονότα. Λυπάμαι που πάω και έπρεπε να κερδίσει κακά τα ψέματα για να πάρει τη δεύτερη θέση. Ναι, όσο στεναχωριέμαι βέβαια για τη Λάρισα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αλλά όπως έστρωσες έτσι κοιμάσαι.
9: Ας τα πάρουμε τα δεδομένα λίγο με τη σειρά, να πάμε στο φυσικό πρόσωπο, Ανέστης Μύθου, ήσασταν επιθετικός, βλέπετε τον Μύθου, πριν καν συμπλήρωσε το 19ο έτος ηλικίας του, σκορά πρόσωπο, Ανέστης Μύθου, ήσασταν επιθετικός, βλέπετε τον Μύθου, πριν καν συμπλήρωσε το 19ο έτος ηλικίας του, σκορά

0: εκεί, είναι μες στις φάσεις. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι όμως έχει όλο το μέλλον μπροστά του.
1: Αρκεί
0: να δουλέψει, να σκύψει το κεφάλι να δουλέψει, και πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα γίνει και αυτός ένας Κωνσταντέλιας, ένας ξέρω εγώ μεγάλος παίκτης.
1: Άρα την ευκαιρία ο Ανέστης Ομίθου, κύριε Βαλαώρα, την άρπαξε και μπορεί να του δοθεί, να του δοθούν πολλές περισσότερες στη νέα σεζόν.
0: Μπράβο, αυτό θέλουμε, δηλαδή να προωθούμε νέα παιδιά. Νέα παιδιά τα οποία ξέρουν να χειρίζονται την μπάλα, ξέρουν το ποδόσφαιρο, ξέρουν που είναι γενικά, παρόλο τις μικρές ηλικίες, είναι και όριμος.
1: Ναι. Ναι, σωστό, αυτό είναι αλήθεια.
0: Εγώ εκεί βλέπω, έχει πιάνει πολύ καλές, γιατί δεν κοιτάς έναν παίκτη πώς παίζει την μπάλα κτλ. Κοιτάς και τι θέσεις πιάνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μύθου είναι ένας παίκτης ο οποίος μυρίζεται τον γκολ, πιάνει καλές θέσεις, και πιστεύω ότι αν δουλέψει καλά, πιστεύω ότι θα γίνει ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Πάντως, χθες τον γκολ την κεφαλιά την πήρε από το Βίντε, πιο υψηλός. Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι το
1: δεν
0: είναι εύκολο. Ότι... Ναι, δε, όχι, δεν είναι εύκολο. Και εμείς είχαμε παλιά, θυμάμαι, ένα κουτά που έπαιρνε από τον άνθιμο του Γκαμψή κεφαλιές.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε χθες. Έβαλε δύσκολα στον εαυτό του περισσότερο.
0: Έβαλε και αυτός δύσκολα. Ναι, έβαλε πάρα πολλά δύσκολα στον
1: τώρα,
0: εαυτό του.
1: Πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, σαφέστατα το προβάδισμα των δύο βαθμών το έχει ο Ολυμπιακός. Αλλά εδώ τι γίνεται. Τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Άρα το ερώτημα σε εσάς, κύριε Βαλαώρα, είναι: μπορεί αυτός ο ΠΑΟΚ, πώς τον είδατε, να κερδίσει τον Παναθηναϊκό? Διαβάζω τα σχόλια, είναι καταιγιστικά εναντίον της απόδοσης.
0: Κοιτάξτε, για μένα αυτός ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό παίζει, μπορεί να τον κερδίσει.
1: Ωραία.
0: Ναι, γιατί έχει καλύτερες μονάδες από ό,τι έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι. Τώρα, ερώτημα. Ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την ΑΕΚ, στην φιέστα του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ, εδώ πώς βλέπετε τα πράγματα? Μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός? Γιατί αν κερδίσει, τελείωσε η ιστορία για τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι αυτό το παιχνίδι, είναι αμφίροπο, είναι δύσκολο. Η ΑΕΚ, ξέρεις, όσες ομάδες κάνουν φιέστες και τα λοιπά, νομίζω ότι
1: παρασύρονται
0: και χάνουν. Αλλά δεν νομίζω, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ καλό ρόστερ και θέλει, το γήπεδο φυσικά θα είναι ασφιχτικά γεμάτο.
1: Ναι, δεν μπορεί,
0: πιστεύω ότι δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο.
1: Προφανώς.
0: Και πιστεύω ότι πρέπει να δείξει και να πανηγυρίσει για τον κόσμο της πιο πολύ,
1: ναι.
0: Όχι για τίποτα άλλο.
1: Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Βλέπω την αγαπημένη σας ομάδα, τη Λάρισα, τελευταία στη βαθμολογία. 27 βαθμούς, πιο πάνω ο Πανσεραϊκός με 28, πολύ πιο ψηλά ο Αστέρας με 32. Μένουν δύο αγωνιστικές. Εδώ υπάρχει, γίνεται θαύμα για τη Λάρισα, ναι ή όχι?
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι ακατόρθωτο για μένα. Γιατί ξέρω την ομάδα, βλέπω την ομάδα, πώς παίζει η ομάδα και τα λοιπά. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί τώρα σε όλα τα μπαράζ να μην πάρεις ένα παιχνίδι και να έχει συνέχεια ήττες και ισοπαλίες.
1: Κατανοητό.
0: Εκεί είναι το δεν παίζω.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, δεν παίζει το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξει Λάρισα.
1: Το αφήνουμε εδώ, θα έχουμε περισσότερο χρόνο και σε επόμενες εκπομπές. Ακατόρθωτη προσπάθεια ή πολύ δύσκολη, να το μεταφράσω έτσι διαφορετικά,
0: πάρα,
1: η προσπάθεια
0: πάρα πολύ, πάρα,
1: της Λάρισας.
0: Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Στον ΠΑΟΚ δίνεται ελπίδες. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βαλαώρα.
0: Χαιρετίσματα
1: στην πανέμορφη οίκο που ήδη φαντάζομαι έχει αρχίσει να υποδέχεται.
0: Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή να έχετε.
1: Γεια σας κύριε Βαλαώρα. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή γεμάτη άγχος και στρες, και πολλοί από εμάς όταν έχουμε άγχος και στρες βγάζουμε άφθες. Αν πας στον οδοντίατρο, σου προτείνει μια λύση, το Χεξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο όταν έχεις πονόλαιμο κάνεις γαργάρες. Επειδή όμως το Χεξαλέν έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, είναι πάρα πολύ καλό τόσο για τις άφθες αλλά και για την ουλίτιδα και για την πλάκα. Και ενώ σε αντίθεση με άλλα σωματικά διαλύματα που μπορεί να το κάνουν, το Χεξαλέν δεν χρωματίζει τα δόντια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Άρα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα Χεξαλέν, μη φοβάστε, δεν χρωματίζει τα δόντια σας. Φυσικά όλα χρειάζονται μια σωστή χρήση. Όλα αυτά τα κάνετε με τη συμβολή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Μυρίζει λουχουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι?
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
1: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
16: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Το φετινό Final Four της Ευρωλίγκα θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της Ευρωλίγκα, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα που ζει αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί εκτός από την χαρά, το Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, ώστε να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το μπάσκετ του Άρη. Πάμε στο μπάσκετ του Άρη να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα στον Πάρη Τρικαλιώτη. Βέβαια, θα πάμε λίγο αργότερα και στο μπάσκετ χθες με την αποτυχία του Παναθηναϊκού να λυγίσει την Βαλένθια. Και αποτυχία δεν είναι για τον Παναθηναϊκό ότι δεν τα κατάφερε χθες. Αποτυχία είναι ότι γνώρισε δύο ήττες στο T-Center. Όταν χάνεις δύο φορές μέσα στο σπίτι σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις τρεις νίκες εκτός έδρας. Ποτέ στο παρελθόν καμία ομάδα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τρεις εκτός έδρας νίκες. Αν το έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, θα αποτελούσε ρεκόρ. Πάμε όμως στον Άρη, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Δεν ξέρω αν το όνομα του Σπανούλη Δεργκάρη, αλλά υπάρχει το αγωνιστικό κομμάτι. Πάρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλά είμαι εγώ, να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Άρης σήμερα, γιατί το έχουμε πει όλες αυτές τις ημέρες. Αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης μετά από 18 ημέρες αγωνιστικής απραξίας. Είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Δεν έδωσε και κάποιο φιλικό παιχνίδι, όσο όφιλε θα πω εγώ, ο Άρης αυτό το διάστημα για να κρατηθούν οι παίκτες σε εγρήγορση. Και αναμένεται να δούμε πώς θα είναι η ομάδα. Η ΑΕΚ έδωσε παιχνίδια. Βέβαια και η ΑΕΚ από την πλευρά της έχει να διαχειριστεί το δικό της πρόβλημα που είναι ψυχολογικό περισσότερο. Προέρχεται από την απώλεια του τίτλου του BCL με τον τρόπο που το έχασε κιόλας, που κέρδισε 16-18 πόντους και κατέρευσε την τέταρτη περίοδο. Καλείται η ΑΕΚ από την πλευρά της να βγάλει αντίδραση και να δείξει χαρακτήρα. Ο Άρης βέβαια πρέπει να εμφανιστεί έτοιμος. Θα δούμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον αγωνιστικό ρυθμό, σε αυτήν την αγωνιστική απραξία που είχε για αυτές τις 18 ημέρες. Το καλό είναι πως ο Ιγκόρ Μίλιτιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και ο Τζέικ Φόρεστερ που ξεπέρασε κάποιες ενοχλήσεις που είχε στη μέση και του στερήσανε όλες τις προπονήσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Εκτός είναι μόνο ο Παναγιώτης Λέφας, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν λογίζεται στο rotation της ομάδας, έχει αγωνιστεί εξάλλου ελάχιστα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχουν ανακοινωθεί και οι διαιτητές, είναι οι κύριοι Πιτσίλκας, ο Παπαπέτρου και ο Χατζιμπαλίδης, είναι τρεις που διευθύνουν την αναμέτρηση. Όσοι ήθιστε πλέον στα play-off, η ΕΟΚ ανακοινώνει τις διαιτητές ανήμερα των αγώνων. Και μένει να δούμε αν ο Άρης μπορεί να κάνει το break σε 7 η ώρα από το Τζάμπολ στο Σάνελ Αρένα για να πάρει το πάνω χέρι και να μπορέσει να προκριθεί αυτό στην τετράδα. Το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή, εδώ στο Αλεξάνδριο, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής. Και θα δούμε αν ο Άρης μπορέσει να κάνει σήμερα τον break ή αν θα κερδίσει και το παιχνίδι της Κυριακής για να περάσει ξανά η σειρά ξανά στην Αθήνα μετά από μία εβδομάδα, σε 10 μέρες από σήμερα, για το τρίτο παιχνίδι κοντά την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, εφόσον χρειαστεί αυτό το μάτς.
0: Ευχαριστώ, Πάρη. Άρα το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ στις 7, το Τζάμπολ, το δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή. Προχωράμε. Πάμε σε αυτό που σας έλεγα, που ηχήσα καμπανάκι, γιατί έφυγε η Ryanair. Σταματάει το γραφείο της, εδώ το κλείνει, κόβει 30 δρομολόγια. Αυτό έχει οδυνηρές συνέπειες και οικονομικό δυσμενές αποτύπωμα στην ζωή της πόλης. Και έρχεται τώρα και η FedEx να κάνει κάτι αντίστοιχο. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό για την πόλη? Θα δώσω μια καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κοσμίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εκτελονιστών. Καλησπέρα κύριε Κοσμίδη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, μια χαρά είμαι εσείς.
0: Τι γίνεται τώρα εδώ, γιατί φεύγουν όλοι, γιατί κλείνει ο ένας, φεύγει ο άλλος, τι συμβαίνει στην πόλη?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βάλουμε το θέμα σε μια σωστή διάσταση, γιατί από οι χθεσινές μου δηλώσεις, αν και ήταν συγκεκριμένες και ξεκάθαρες, έχουν παρερμηνευτεί. Θεωρώ ότι δεν έγιναν σκοπίμως, αλλά αυτό που θίξαμε ήταν ότι φεύγει το γραφείο τελωνισμού εμπορευμάτων της FedEx. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμπορεύματα που μέχρι πρότινος έρχονταν στη Θεσσαλονίκη για να εκτελωνιστούν και να παραδοθούν άμεσα στις επιχειρήσεις ή σε όσους βιάζονταν για τον οποιοδήποτε λόγο να τα παραλάβουν, γι' αυτό εξού και γινόταν με αερομεταφορά, αυτή τη στιγμή, μάλλον από 31 του μηνός, θα γίνονται μέσω του Ελευθέριους Βενιζέλους. Αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά, που προκαλεί προφανώς και αύξηση του χρόνου αναμονής των εμπορευμάτων, παράδοσης, ενδεχομένως να αυξηθούν και κάποια κόστη, γιατί καταλαβαίνετε, άλλο είναι να έρχεται ένα προϊόν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελωνίζεται με συνεργάτες που είναι και συνεργάτες των επιχειρήσεων, και άλλο τώρα που θα δημιουργείται ένας μεγάλος όγκος εμπορευμάτων στο Ελευθέριος Βενιζέλος με οτιδήποτε συνεπάγεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν και το ποιο χρόνος αναμονής θα αυξηθεί, ενδεχομένως και τα κόστη, αλλά και ο ανταγωνισμός έναντι της Βόρειας Ελλάδας, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι ο ίδιος.
0: Και χάνετε δουλειά κι εσείς, γιατί άλλο να εκτελονίζεις εδώ και άλλο να εκτελονίζουν οι εκτελονιστές στην Αθήνα. Αυτό και για εσάς έχει ένα κόστος.
2: Αυτό είναι αυτονόητο. Προφανώς και χάνουμε ένα κομμάτι του έργου του εκτελονισμού, όπως και μεταφορείς και όσοι είναι εμπλεκόμενοι στο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Αλλά, ένα μεγάλο αλλά, το πρόβλημα των εκτελονιστών δεν είναι ότι χάνουν έργο, γιατί δεν το κοιτάμε καθαρά συντεχνιακά. Είναι ότι... ότι φεύγουν σημαντικές πολυεθνικές, σημαντικές εταιρείες από την πόλη μας, αρχή με την Ryanair, ένα κομμάτι του τμήματος εκτελονισμού από την FedEx. Πριν κάποια χρόνια φύγανε οι εκτελονισμοί των ταχυδρομικών δεμάτων, αν και υπήρχε υπουργική απόφαση να δημιουργηθούν γραφεία εκτελονισμού για δέματα που έρχονται μέσω των ΕΛΤΑ. Αυτό ουδέποτε έγινε, αλλά και βλέπουμε ότι συνεχώς η πόλη συρρυκνώνεται. Μπορεί να γίνονται και είναι ευχής έργων τώρα και ο περιφερειακός που αναβαθμίζεται προς το όχι μόνο προς το καλύτερο και η επέκταση του μετρό, αλλά ακόμα αφήνω τελευταίο την επέκταση του έκτου προβλήτα, σημαντικά έργα στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, οι επιχειρήσεις και οι μεγάλες πολυεθνικές επιλέγουν τη φυγή από την πόλη μας. Yeah. Σε αυτό εδώ πέρα θέλω να δοθεί μια σοβαρή διάσταση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού όλοι οι φορείς της πόλης. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη να είναι μια ζωή ο φτωχός συγγενής των υπολείπων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοσμίδη, τα προσυπογράφω όλα, να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι και το είπα και στην αρχή, δεν θέλει μπλα μπλα, φτάνει τα λόγια, υπάρχουν αιρετοί, υπάρχουν εκλεγμένοι, κεντρική πολιτική σκηνή, τοπικοί άρχοντες εδώ παντού, η πόλη αποδυναμώνεται. Τι να το κάνω εγώ, μην πω τώρα άλλα κι άλλα, αλλά εδώ θέλει συντονισμένες κινήσεις, φτάνει το μπλα μπλα, ο κόσμος το έχει βαρεθεί. Η πόλη αποδυναμώνεται και να σου πω κάτι. Πραγματικά είναι και ντροπή. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι επιλέγουν να φύγουν από τα Σκόπια, να φύγουν από τα Τίρανα, να φύγουν από την Σόφια, γιατί από εκεί βρίσκουν χαμηλότερους ναύλους. Αυτό κάτι σημαίνει. Και εδώ έρχεται η Ryanair και σταματάει τις πτήσεις. Άρα θα έρχονται λιγότεροι άνθρωποι. Και αυτοί που θα θέλουν να φύγουν από εδώ, εμείς δηλαδή, θα πληρώνουμε περισσότερα και θα έχουμε λιγότερες επιλογές. Δεν θα δουλεύουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα Airbnb, οι οδηγοί ταξί. Όλο αυτό είναι θέμα. Δυστυχώς έχουμε περιοριστεί μόνο σε λεκτικά πυροτεχνήματα και σταματάμε εκεί. Προχωράμε.

0: Μαζί μας οι μπανάνες Dol, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό που η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο. Θέλω να πάμε στον Παναθηναϊκό που δεν τα κατάφερε απέναντι στην Βαλένθια και εδώ αυτό είναι τραγωδία, γιατί όταν έχεις το πιο ακριβό ρόστερ στην Ευρώπη, όταν το Final Four γίνεται στο σπίτι σου και εσύ δεν είσαι εκεί, αυτό είναι θέμα. Αταμάν, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο χθες και μάλιστα υπήρχε και μια πληρωμένη ερώτηση, πληρωμένη εννοώ πολύ δεικτική ερώτηση, χθες του είπατε τον Ιανουάριο ότι αν δεν πάρετε είτε την Ευρωλίγκα είτε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα θα φύγετε, και ο Αταμάν σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου.
1: And coach, back in January you said that if Panathinaikos don't win the Euroleague or the Greek League you will leave the team yourself.
2: Thank you very much for the press conference. Bye.
0: Άμα δεν μας αρέσουν ερωτήσεις, thank you very much for the press conference. Γιώργος Κογκαλίδης, πολύ καλός φίλος, συνάδελφος, expert στο μπάσκετ, είναι στην γραμμή. Γιώργος, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Γιώργο μου, πώς είσαι?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, εδώ Αταμάν λέμε... πάλι στο προσκήνιο,
3: όχι παράλογο, απλά να σου πω ότι εδώ που τα λέμε και εγώ στη θέση του Αταμάν, τρίτο πράγμα, έτσι θα αντιδρούσα.
0: Τα φεύγες.
3: Ο άλλος έχει τη σκασίλα του, έχει τη στεναχώρια του.
0: Αφού το είπε, σου λέει, φίλε, αυτό δεν είπε.
3: Ναι, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα.
0: Ναι.
3: Αν είχε τελειώσει και το έχει χάσει, θα την καταλάβω.
0: Την Ευρωλίγκα πάντως δεν θα την πάρει. Λέει, είπε, αν την πάρει το ένα και το άλλο, φεύγετε.
3: Άξιο, στα δικά μου μάτια, Γιώργο, για να το βάλουμε σε μια σειρά όλο το πράγμα, ο Αταμάν έχει ακέραιη την ευθύνη, αν όχι αποκλειστική την ευθύνη.
0: Ναι.
3: Ο Αταμάν έχει εμφανίσει ένα σύνολο άλλο πρόσωπο. Ναι. Υποδέστερο της επένδυσης, έτσι. Δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα.
0: Είναι όντως, να... Γιώργο, χώρισε που σε διακόπτω, είναι το πιο ακριβό ρόστερ στην Ευρώπη σήμερα του Παναθηναϊκού?
3: 100%.
0: 100%.
3: Στο πρώτο ημίχρονο του κόστησε 1 εκατομμύριο πόντος.
0: Θα έχεις υπολογίσει ελευθερίο.
3: Ναι. Και, είμαι και το δίνω και αβάτζο. Κανονικά είναι πιο ακριβό.
0: 1 εκατομμύριο γιατί... ο πόντος τύχησε στο Γιανακόπουλο το πρώτο ημίχρονο. Χθες.
3: 23 πόντοι, 28 είναι το αγωνιστικό. Αν πες ότι κάποιοι δεν παίζαμε, 1 εκατομμύριο πόντες.
0: Ναι.
3: Πολύ απλά. Υπάρχει μια... υποτίθεται ότι δουλεύεις 8 μήνες.
0: Ναι.
3: Να παρουσιάσεις τι. Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, ο Παναθηναϊκός παραμένει αδιόρθωτος, παραμένει ή του ύψους ή του βάθους, χωρίς μια χρυσή σταθερά που λέμε στα μαθηματικά, χωρίς σημείο αναφοράς και ένας ακτιβισμός χωρίς πλάνο. Δηλαδή τη μία μέρα σε τρεις αγώνες έχω στάρ τον ή καλύτερο παίχτη αν όχι στάρ τον Σόρτς,
0: ναι.
3: Και στον πέμπτο αγώνα λέω στο ημίχρονο ότι παίζαμε με τέσσερις. Αληθές ήταν πολύ κακός ο Σόρτς χθες, αλλά πρώτον τι έκανες για να τον βοηθήσεις, γιατί ο Σόρτς δεν έκανε παρανοϊκά πράγματα, του δίνανε το σούτ και το παιδί δεν έχει σούτ, δεν το ξέρεις όταν τον πήρες, εγώ τον αγόρασα το Σόρτς,
0: ναι.
3: Δεν ήξερες ότι αμυντικά είναι τρύπα, εγώ τον πήρα το Σόρτς. Λοιπόν, ή θα τον κρύψεις ή κακώς τον πήρες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ να καταλάβω ότι τον πήρες κακό. Εσύ δεν μας έλεγες ότι δεν χωράει ο Τελειόπουλος. Έβαλες τον Τελειόπουλο. Γιατί τον έβαλες αφού δεν χωράει? Έπαιξε ο Τελειόπουλος. Πήγε μια χαρά. Γιατί τον έβγαλες έξω για να μπει ο Ναν? Θα μου πεις ο Ναν είναι πρέπει να παίξει. Ναι, αλλά ο Τελειόπουλος πάει καλά. Είναι ο μόνος που πάει καλά εκείνη τη στιγμή. Είναι ο μόνος που βοηθάει στο να γυρίσει το παιχνίδι. Επίσης δεν έχω καταλάβει και όποιος μπορεί να μου το εξηγήσει μπασκετικά θα να του δώσω το μισό βασίλειο μου που λένε. Γιατί να αφήσει έξω τον Καλατζάκη που είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει άμυνα σε αυτή την ένταση για να πάρει τον Γκριγκόνης, ο οποίος τον σέβομαι απόλυτα, είναι από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι σαν τον βασιλιά στο σκάκι. Μία κίνηση δεξιά, μία αριστερά, ένα μπρος, ένα πίσω. Δύο βήματα δεν έχει κάνει. Λοιπόν, αυτά όλα. Τώρα πειραματίζεσαι στο πέμπτο παιχνίδι. Επίσης, είδες μια ομάδα να μπαίνει με ψυχολογική προετοιμασία, με το μαχαίρι στα δόντια και ότι παίζουμε το τελευταίο παιχνίδι. Και να πω και κάτι, Γιώργο, για να γίνω δυσάρεστος. Όταν εμφανίζεται ο πρόεδρος που πληρώνει ένα σκασμό λεφτά, έρχεται στο ξενοδοχείο ενώ δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Και ο ένας ασχολείται με το κινητό του. Ο άλλος τρώει σαν να έχει να φάει, σαν να ήταν ο Survivor και είναι νηστικός 6 μήνες.
0: Ναι.
3: Ο Φαρίτ. Και γυρίζει το κεφάλι του, λέει: ωραία, μας ενοχλείς, άσε μας να φάμε.
0: Ναι.
3: Τώρα δείχνει μια εικόνα ομάδας που δεν είναι ομάδα.
0: Αυτό, ναι, το είδα και εγώ. Είναι όντως σοκαριστικό το βίντεο. πώς περνάει ο Γιαννακόπουλος και δεν του δίνουν σημασία.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρούν ότι ένας παρήσακτος είναι ανάμεσά τους. Εγώ αυτό κατάλαβα.
3: Δηλαδή και εσύ και εγώ να παίρναμε το ίδιο ενδιαφέρον θα είχαν.
0: Ναι.
3: Να περνάγαμε. Εγώ, αν θέλει τη γνώμη μου, γιατί το θέμα είναι η επόμενη
0: μέρα. Πες του για να κλείσουμε. Ναι.
3: Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τρεις κινήσεις. Εργίν, ανθοδέσμη, αγκαλιά, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας.
0: Ναι.
3: Δεύτερη ανθοδέσμη και αγκαλιά, Κώστας Λούκα, διάλεξε ποια θέση θέλει στο επιτελείο, στην διοίκηση, κρέμα στη φανέλα, γεια σου.
0: Ναι.
3: Αγκαλιά, ανθοδέσμη και ένα πολύ ακριβό δώρο. Κέντρικ Νάιν, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου.
0: Μάλιστα. Άρα αυτές είναι οι τρεις ανθοδέσμες που πρέπει να δοθούν σύμφωνα με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργα ρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή
0: φίλε.
3: Συνέχεια, Γιώργα μου.
0: Πάντα χαίρομαι να σε ακούω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Γιώργο Κογκαλίδη και ωραία το έβαλε με τις τρεις ανθοδέσμες. Εγώ όμως τώρα θέλω να πάω να χαιρετήσουμε. Έχουμε αφιέρωση. Δώσε μια καλησπέρα να πω στο Φώτη Μπαλτίδη και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια γιατί ανέβασαν τον Τάκη Μπαλτίδη και λέω το Φώτη, Φώτη Στάκης μαζί είναι αυτοί εκεί την ομάδα στην τρίτη εθνική μετά την ισοπαλία στην Ελασσόνα. Πρόεδρε, τι κάνουμε, καλησπέρα.
4: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
4: Εγώ είμαι ευτυχισμένος τώρα.
0: Κάτσε, αυτή
4: και
0: είναι.
4: Έκανα και μια ανακοίνωση.
0: Περίμενε, κάτσε να σου κάνουμε την αφιέρωση. Την αφιέρωση πρώτα.

0: Τάκη, να φανταστώ ότι χορεύεις τώρα, έχεις σηκωθεί από την καρέκλα.
1: Όχι, από την καρέκλα δεν σηκώθηκα.
0: Ναι.
1: Αλλά νιώθω πολύ περήφανος για όλα αυτά που γίνονται από χτες το βράδυ και μετά.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Και μπράβο. Οι εκδηλώσεις και ο κόσμος και οι φύλαχλοι και οι Ρωσονέροι και όλη η κοινωνία και όλη η Ελλάδα. Γιατί έχω τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πολλά χρόνια που ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο, αυτό ήταν το κέρδος μου, ότι έχω φίλους παντού.
0: Ναι.
1: Γιατί και τα χρόνια που έζησα εγώ ήταν καλά χρόνια για τον Απόλλωνα.
0: Εσύ έχεις πολλούς φίλους, ο Απόλλωνα έχει περισσότερους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εξού και τα τηλεφωνήματα.
1: Έτσι είναι και ευτυχώς για μένα έχω διαδόχους. Όσοι δεν έχουν διαδόχους νιώθουν και καταλαβαίνουν τι λέω.
0: Μπράβο στο Φώτη, μπράβο σας όλους εκεί για αυτό που κάνατε και κρατάτε ζωντανό τον Απόλλωνα και τον ανεβάζετε κατηγορία.
1: Ναι, γιατί θα σου πω κάτι, Γιώργο. Όλα αυτά τα χρόνια έβλεπα να πεθαίνει κόσμος και το πρώτο που κοίταζα ήταν αν είναι Απολωνέος αυτός που πεθαίνει. Γιατί εμείς είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σαν το κουκουέ είμαστε. Όποιος πέθανε τραβούσαμε γραμμή. Μας λείπει αυτός.
0: Θα σε βγάλει αυτά... καμιά ανακοίνωση του κουκουέ, θα τρέξει και δεν φτάνει τώρα.
1: Όχι, γιατί τι να βγάλει.
0: Θα σε βγάλει ανακοίνωση του κουκουέ, θα τρέξει και δεν θα φτάνει.
1: Μα να σε βγάλει.
0: Πες.
1: Αυτό που λέω είναι μια πραγματικότητα. Αυτοί που είναι Απόλλων, αυτοί που είναι Κουκουέ, αυτοί που είναι ΠΑΟΚ είναι φανατικοί. Δεν είναι ο Άρης, ξέρω, είναι φανατικοί.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα μαμά, δεν είναι κανένας στο αγωριό μας.
0: Ναι. Τι ανακοίνωση, είπες έβγαλες μια ανακοίνωση και σε έκοψα, τι ανακοίνωση έβγαλες.
1: Έκανα μια ανακοίνωση και λέω κάποιες αλήθειες μέσα,
0: ναι.
1: Γιατί άμα δεν ήταν ο γιος μου, αυτή η ομάδα δεν έβγαινε ποτέ. Κακά τα ψέματα, εγώ έγινα 80 χρονών κοντεύω. Γιώργο,
0: υγεία να
1: ό,τι
0: υγεία.
1: Ήταν να κάνω το έκανα.
0: Ναι.
1: Νιώθω πολύ περήφανος που έβγαλε την ομάδα, ναι. Και που μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Παρότι χρειάζονται τώρα εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ Αυρώνης, με τόσο με τέτοια υποδομή, με τόσες ακαδημίες, με αυτά που κάνει αγώνα ο Άδρος, και έπαθε ζημιά.
0: Ναι.
1: Έπεσε. Που δεν ήταν για να πέσει στο κάτω-κάτω, άμα δεν τα πούμε για να μεταξύ μας κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα όχι. Θα μπει στην περιπέτεια γιατί είναι εγωιστής. Δεν λέει ελάτε να την πάρετε.
0: Ναι. Άστον γιατί αυτό να πέσει για σένα τώρα εδώ πέρα που ανεβήκατε.
1: Δεν το βάζει κανένας.
0: Λοιπόν, Τάκη, θα τα ξαναπούμε γιατί πρέπει να προλάβω. Θες να πεις κάτι, τι θέλεις να πεις.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μετά από πολλά χρόνια νιώθω να ξαναχτυπάει η καρδιά. Ήμασταν σε κόμμα τόσα χρόνια. Αυτό που έγινε τώρα, αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Φώτης Βαντής, πρέπει να το κάνει ώρα. Ξαναζωντανεύει το ποντιακό στοιχείο. Ξαναζωντανεύει μαζί με τον Ιωσήφη τον Παύλο, που είναι φίλος μου και βοήθησε πολύ, και άλλοι άνθρωποι βοήθησαν. Τα πω εν καιρό. Όλοι αυτοί τους ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνανε. Και με κάνανε και ένιωσα υπερήφανο.
0: Να είσαι καλά, Τάκη. Συγχαρητήρια σε όλους. Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θέλουμε και τον Απόλλωνα πολύ, πολύ, πολύ ψηλά.

0: Λοιπόν, κάτι που σας ενδιαφέρει, αν έχετε θέμα, αν φροντίζετε τη στοματική σας υγιεινή, αν έχετε ευαισθησία, παράδειγμα, είχετε θέμα πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα, ο οδοντίατρος, αν πάτε και ρωτήσετε, θα σας προτείνει το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλεμο αλλά και τα στοματικά προβλήματα. Το ίδιο θα συστήσει και ο φαρμακοποιός σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας και προσέξτε, δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα τα οποία τα συγκεκριμένα δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Δοκιμάστε το Hexalen και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά που ταλαιπωρούν την στοματική σας υγιεινή, γιατί θυμηθείτε το, η υγεία ξεκινάει πάντα από το στόμα και μην ξεχνάτε να πάρετε συμβουλή είτε από τον οδοντίατρο, τον γιατρό σας, τον φαρμακοποιό σας. Λοιπόν, πάμε. Ο Γρηγόρης Κόκκινος εδώ. Γρηγόρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καληνύχτα. Να πας στην ευχή του Θεού.
0: Να πας στην ευχή του Θεού. Πρώτα κάτσε ρε φίλε, περίμενε γιατί έχουμε Μιχάλη Βραζιλιάνο έχουμε. Έχουμε Μιχάλη Βραζιλιάνο,
1: ναι.
0: Περίμενε.
1: Μάικλ.
0: Τον έφαγε στο Μάικλ στροφή. Δηλαδή δεν έφαγε.
1: Θα δώσει άσο Χιρόνα.
0: Για να δούμε.
1: Κάτι μου λέει, θα δώσει.
0: Πάμε Bet Show, Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, καλησπέρα φίλε. Θα δώσεις αυτό που λέει ο Γρηγόρης?
3: Τον είχα στα υπόψη μου. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, Μάικ.
0: Πήγε να σε φάει στον αέρα, το πρόσεξες.
1: Όχι, δεν πήγα να το φάω.
0: Πήγε να σε φάει στον αέρα, το πρόσεξες.
1: Άκου τώρα.
3: Καίγεται η Χιρόνα. Η Χιρόνα καίγεται αδιάφορη Σοσιεδάδ, αλλά υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα, αν παίξει Σοσιεδάδ όπως πρέπει να παίξει, δύσκολα για τη Χιρόνα. Ναι. Αλλά είδαμε και χθες την Μπαρτσελόνα που κατέβηκε με κάποιες αλλαγές αδιάφορη και έχασε.
0: Ναι.
3: Μπορεί να χάσει και σήμερα η Σοσιεδάδ. Mm-hmm. Εγώ θα πάρω μια διάδα με ρίσκο στο Βαλένθια Βαγεκάνο Ισοπαλία στις 8 η ώρα από τη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας.
0: Mm-hmm.
3: Και μετά για την πρώτη Αγγλίας, το δεύτερο παιχνίδι για τα playoff, Bradford Bolton, άσος με μπόλικη δόση ρίσκου.
0: Mm-hmm.
3: Πολύ μεγάλες οι αποδόσεις. Βαλένθια Ισοπαλία, Bradford άσος, στην αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, πάμε σε Γρηγόρη, τον οποίο τον βλέπω με τρομερή ενέργεια. Τον βλέπω με τρομερή ενέργεια. Αυτός είναι
1: το παρισμένο.
0: Αυτό, ναι, με τι, έχεις πάρει διπλό καφέ εδώ?
1: Ναι, αυτό είναι το extra large.
0: Extra large?
1: Ναι.
0: Πώς πίνεις την ημέρα?
1: Ένα διπλό ελληνικό το πρωί.
0: Ναι.
1: Και αυτό, δεν πίνω άλλο.
0: Και extra large,
1: ναι, γιατί.
0: Άρα δεν πίνεις δύο. Λέει
1: ένα διπλό ελληνικό σκέτο.
0: Πίνεις ένα extra large. Ο extra large πιάνει για τριπλός. Όταν λες πίνω ένα.
1: Εσπρέσο είναι.
0: Δεν πιάνει ο εσπρέσο για τριπλός. Άμα είναι extra large.
1: Ο καπουτσίνο έχει 300 θερμίδες και αυτός έχει 70.
0: Και αυτό το έχεις υπολογίσει?
1: Όχι, ρωτάω και μαθαίνω.
0: Και ο extra large έχει 70 ή είναι 3 επί 70 για 220.
1: Δεν έχει την κρέμα το καπουτσίνο.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει την κρέμα, είναι σκέτο το καφέ.
0: Άρα και αυτό διατήρησε
1: στη λάκη. Όχι, δεν γιατί, με χάνω. Καλά, μην γελάς.
0: Σε βλέπω.
1: Είμαι σε
0: καλή κατάσταση.
1: Σε καλό δρόμο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται, πήρατε μια γεύση. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης. Κώστας Πετροτός, η κυρία Τάνια Δήμου και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
5: 3 φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ?
10: Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
12: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη.
14: Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς.
15: Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
16: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
17: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Λευτεράκι, τα είδες?
20: Τι να δω ρε Ζωζό.
19: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
20: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
19: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
20: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
19: Τις κληρώσεις?
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
22: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
25: Και εσύ τι είπες?
24: Είχα πει

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
9: Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Της κακομοίρας.
18: Άκουσε τη δουλειά.
17: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
19: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
17: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
20: Έτσι φέρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
17: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντίνος Δραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδερφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα, να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία θα ζητάμε τον Κωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής και να μας λέτε τη γνώμη σας για ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Για όσους μας ακούν και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί έως το βράδυ, θα σας πούμε πως οι μπανάνες Ντόλ είναι η ιδανική λύση. Καλησπέρα Κωστή.
1: Πάλι δρομένοι θα κάνουμε εκπομπή εδώ?
0: Όχι.
1: Ε, τι όχι?
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Κλειστό είδα.
0: Ναι, τι θες να πρωτοκάνω? Είχαμε άλλη δουλειά.
1: Όταν σαλιαρίζει με τον Μπούζο εδώ πέρα.
0: Δεν γέφυρα... Είχαμε άλλη δουλειά.
1: Τι δουλειά έχεις?
0: Βλέπεις ότι έχω κάτι γράσα στο χέρι.
1: Γράσα έχεις στο χέρι?
0: Ναι. Έφυγε μια βίδα από την καρέκλα σου και πρέπει να την κάνουμε.
1: Αλλά ξεκίνα την εκπομπή, μόλις δροσίσει εδώ.
0: Δρόσε, μην στραγγώσει. Έξω δεν έχει υψηλή θερμοκρασία. Δεν έχει ζέστη σήμερα. 24 έχει έξω. 22 έξω στο στούντιο. Τι θέλεις δηλαδή? Να σε βάλουμε στο ψυγείο? Ένα δίστραπε, ένα μπελά που βρήκαμε. Ένα μπελά που βρήκαμε. Λοιπόν, είμαστε μία ανάσα πριν το φινάλε του τον play-off, τον πρωταθλητή. Το ξέρουμε, είναι η ΑΕΚ. Και όπως είδαμε χτες, η ΑΕΚ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Όπως έλεγε ο Κωστής, έχει ξεμείνει από δυνάμεις, το είδαμε και στην Τούμπα. Πλάκα κάνω. 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ η οποία παρουσιάστηκε σοβαρότατη, με κάποιες αλλαγές στο ρόστερ της, αλλά έπαιζε σαν να μην έχει τελειώσει τίποτα. Ας ευχηθούμε να τελειώσει έτσι και μπράβο της, μαγιά της, έτσι πρέπει να είναι το πρωτάθλημα, έτσι πρέπει να είναι τα περισσότερα παιχνίδια. Να μην υπάρχουν στεναχώριες και αμφιβολίες για τίποτα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα 0 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έκανε υποψία ευκαιρίας. Ο Άρης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις και νίκες. Νίκησε το Βόλο με 1-2 και πλέον με οποιαδήποτε νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό θα είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει την πέμπτη θέση και θα πάρει τα 500 χιλιάρικα από τους χορηγούς και τα τηλεοπτικά. Και για τα play out έχουμε μία συν μία αγωνιστική, αλλά τα έχουμε πει από χθες ότι πλέον οι δύο ομάδες οι οποίες θα χαιρετήσουν είναι μάλλον προδιαγραμμένο, πρέπει να γίνει κάτι το τρομερό, κάτι το συγκλονιστικό, κάτι που μοιάζει σχεδόν αδύνατο να συμβεί, προκειμένου να σωθεί κάποια άλλη ομάδα και όχι ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος το τελευταίο παιχνίδι κέρδισε το Πανσεραϊκό με 1-0. Για τη Βαλένθια τα είχαμε πει, τα είδατε. Λέμε ότι στο μπάσκετ τα λεφτά παίζουν ρόλο, αλλά τελικά να που κάποιοι παίκτες που δεν τους ξέραμε, μια ομάδα που έχει πολύ χαμηλότερο μπάζετ από πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ είναι το μπάζετ της Βαλένθια, έχει κάποιους παίκτες και ένα προπονητή οι οποίοι κάνανε τη διαφορά και μπράβο τους, οι οποίοι κερδίσανε τον Παναθηναϊκό με 81-64 χτες στην Ισπανία και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο τελικό και στο Final Four, το τελικό της διοργάνωσης και το Final Four, εκεί όπου κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός, κάτι που είπα στον Κωστή αλλά δεν το έδωσε πολύ σημασία, δεν ξέρω αν θα αλλάξει και θα αναθεωρήσει σήμερα και θα το δώσω σημασία. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός μετά το κόλπο γκρόσο που έκανε στο άνοιγμα της Αγίας Σοφίας του γηπέδου της ΑΕΚ να πάρει το Conference League μέσα στο καινούργιο γηπέδο της ΑΕΚ, εκεί κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός σε εισαγωγικά και μαγκιά του να το κάνει και μακάρι να το κάνει γιατί θέλουμε η ελληνική ομάδα να τα πάει καλά. Όχι όλοι. Λοιπόν, μπορεί να κάνει το κόλπο γκρόσο και μέσα στο Telecom Arena, όπως ονομάζεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, να είναι αυτός ο οποίος θα το πάρει και να σπάσει αυτή την κατάρα, παύλα παράδοση που υπάρχει στην Ευρωλίγα, που λέει ότι όποιος τερματίζει πρώτος και φτάνει στο Final Four δεν είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει το τρόπαιο. Θα το δούμε στην πορεία. Θα φανεί αυτό το πράγμα. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Και μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δείχνει πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ όριμος και αρκετά ομάδα. Μιλάω για τον μπασχετικό Ολυμπιακό. Για τον ποδοσφαιρικό είδατε και χτες ευκαιρίες αρκετές, γκολ με το σταγονόμετρο. Και είδαμε και χθες επίσης, γιατί κράζουμε και κράζουμε πολύ εύκολα, ότι διαιτητικά εγκλήματα εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν γίνονται μόνο από Έλληνες διαιτητές, γίνονται και από ξένους. Γιατί το γκολ που ακύρωσε του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις Κώστα, νομίζω ότι φάουλ δεν υπάρχει ποτέ.
1: Αφού το χτυπάει στο πέλμα.
0: Έλα ρε, κάθε...
1: Δεν
0: μπορεί να μπασκετοποιήσει.
1: Και το άλλο γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός είναι φάουλ.
0: Το άλλο είναι πιο φάουλ.
1: Όχι πιο φάουλ, και τα δύο είναι φάουλ.
0: Το πρώτο για μένα δεν είναι
1: φάουλ. Πώς για σένα ρε Κόκκινα, αφού κλωτσάει το πέλμα.
0: Τι είμαι εγώ παδός του Ολυμπιακού.
1: Εσύ μπορεί να είσαι άμπαλος.
0: Κάθε επαφή, δηλαδή με συγχωρείς. Η κόκκινη...
1: Το κλώτσερε στο πόδι.
0: Η κόκκινη... ρωτάω.
1: Ρωτάει αυτός.
0: Γιατί υπάρχει σημασία. Η κόκκινη κάρτα που βγάζει στον Καραχάλιο.
1: Ναι.
0: Είναι κόκκινη.
1: Θα κάτσω να δω τώρα τον Καραχάλιο, νομίζω.
0: Ερώτηση κάνω.
1: Όχι, δεν βλήθα τον Καραχάλιο.
0: Έχει τη φάση.
1: Τι μπάτσε ήταν αυτό, κόκκινο.
0: Λεβαδιακό σόφι.
1: Είναι δυνατόν να δω εγώ αυτό το προποτζίδικο να πούμε. Σοβαρά μιλάω.
0: Ποιο είναι προποτζίδικο.
1: Το λεβαδιακό σόφι.
0: Ποιο σου είπε την προπό.
1: Εγώ το λέω, ρε κόκκινο.
0: Λάθος κάνεις.
1: Άσε με να κάνω.
0: Αν δεν έχεις δει το παιχνίδι, βγάζεις φαλμένα συμπεράσματα.
1: Ρε κόκκινε, μπορώ να έχω τη γνώμη. Επειδή είναι φίλος ο Απαδόπουλος.
0: Δεν είναι φίλος.
1: Ο Νίκος Απαδόπουλος. Δεν είναι φίλος ο Απαδόπουλος.
0: Δεν είναι φίλος.
1: Δεν είναι φίλος.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Δεν είναι φίλος.
0: Λέω τι είδα.
1: Εγώ σου λέω που δεν είδα.
0: Όταν δεν βλέπεις, ναι, δεν μπορεί να
1: εκφράσει. Θα κάτσω να δω τον Καραχάλιο τώρα. Αν τον απέβαλε σε εμάς που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Να κάτσω εδώ Λεβαδιακός για τον Καραχάλιο. Έδωσα 7 σημεία, τα πιάσα στο. Ναι, δεν τα έπαιξα.
0: Κονόμησες?
1: Όχι, δεν τα έπαιξα.
0: Τόσο κατσίκης. Τόσο κατσίκης. Δίνεις.
1: Ναι, γιατί δουλειά.
0: Βγαίνουνε και μπράβο σου.
1: Ναι, και.
0: Και δεν βάζεις ένα ευρώ έτσι για το ονόρε.
1: Δεν είμαι κουμπαρτζής, δεν έχω κανένα εθισμό.
0: Άσε, δηλαδή πρέπει να έχεις εθισμό.
1: Βέβαια. Για να βάλεις κάθε μέρα.
0: Θα πρέπει. Σε χαλούσε δηλαδή, να βάλεις ένα ευρώ και να πάρεις.
1: Χίλια απόδοση έδωσα, ρε. Αν έβαζα ένα ευρώ, πέρα χιλιάρι.
0: Θα σε χαλούσε, δηλαδή. Σου περισσεύει το
1: χιλιάρι. Τώρα που είμαι υγιής, δεν είμαι ούτε χιλιάρικο, ούτε τίποτα.
0: Πάντα να είσαι υγιής.
1: Να σε τώρα δώσει. Στη δουλειά μου, 7 στα 7.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αλλά αν δεν έπαιζα, όπως εσύ παίζεις, θα καθόμουν να το δω. Θα είχα ένα κίνητρο, το κατάλαβες. Over το έδωσα.
0: Ωραία. Βερ, καλά έκανε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Χίλια απόδοση είναι αμαρτία να μην το παίξεις εσύ.
1: Σόπα, μωρέ.
0: Δεν λέω ότι πρέπει να στεναχωριέσαι. Είναι αμαρτία να μην παίξεις.
1: Έχω άλλα πράγματα να στενοχωρηθώ πιο σοβαρά από το αν παίξω στοίχημα για να πιάσω 1000 ευρώ. Έχεις τίποτα άλλο.
0: Ρε φίλε, δεν είναι μια πεζή χαρά.
1: Πεζή χαρά.
0: Ναι. Είναι δηλαδή, αν παίξουμε πικ-πονκ.
1: Ή να παίξουμε.
0: Πες ένα παιχνίδι, αν παίξουμε πάντλ που σου αρέσει.
1: Πάντλ δεν μ' αρέσει.
0: Πες μου ένα που σου αρέσει. Αν παίξουμε πεναλτάκια.
1: Ναι.
0: Και μου αποκρούσει 3 πέναλτι.
1: Ναι.
0: Δεν χαρείς.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Γιατί να χαρώ.
0: Δεν είναι έτσι ένα υποκατάσταση του χαρά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αν βάλουμε 10 άτομα να σε εκτελέσουν απέναντι.
1: Ναι.
0: Και δεν καταφέρει κανένα να σου βάλει 5 στα 5.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου δώσει μια εφορία αυτό.
1: Για τον χρόνο, ο ρητήρα μου, δηλαδή. Τι να χαρώ.
0: Ρε ηλίθεια.
1: Θα σταματήσω το γύρα.
0: Ρε ηλίθεια που
1: δηλαδή, τι να χαρώ, ρε κόκκινε.
0: Γιατί υπάρχει.
1: Να χαρώ να είμαι σε μια ομάδα, να πάρουμε μια νίκη, να παίζα μπάλα. Ναι.
0: Ακούω.
1: Και να πάω στο χωράφι του Βαραγιάννη να πιάνω πέναντι. Δεν μου κάνει καμιά.
0: Ένα που το κάνει όμω.
1: Εντάξει, το κάνει για την παρέα, ρε κόκκινε. Παρέα είσαι. Πλάκα κάνει.
0: Περασκάλα.
1: Θα χαρώ ή θα λυπηθάμε με βάλει το πέναλτι ο Βαραγιάννης να πούμε. Πρέπει να χάσω χαρούμενος είμαι.
0: Ότι είσαι,
1: έχω άλλα.
0: Είσαι λίγο.
1: Να χαρώ και να λυπηθώ.
0: Αυτό... είσαι λίγο χαζοχαρό.
1: Τι βλαμμένος είμαι.
0: Και βλαμμένος.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ και εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι. Δηλαδή με τι χαίρεσαι, για πες μου. Τι θες. Γιατί αρχίζω και έχω την αίσθηση
1: ναι, ναι.
0: ότι είσαι ανικανοποίητη.
1: Μάλιστα. Τι χαίρομαι. Έκανα μετακόμιση την καρσονιέρα της κόρης μου χθες παρέα και μετά πήγαμε φάγαμε παγωτό.
0: Βοήθησε στη μετακόμιση, κουβαλούσα.
1: Εγώ κουβαλούσα και με την Ευγενούλα. Πήραμε το Δήμο, παρέα, ξέρω εγώ. Πήραμε το. Λέει, θέλω να φάω ένα παγωτό. Την πήγα στο κέντρο, κάτσαμε, φάγαμε, μιλήσαμε, κάνα μισάωρο κτλ. Και πήγαμε στο σπίτι.
0: Αυτό είναι από τα πιο σπουδαία.
1: Τι να χαρώ, πια στο πέναλτι να πούμε. Χαίρομαι άμα έχω το σκύλο μου όταν τον έχω και παίζω μαζί του. Χαίρομαι. Χαίρομαι όταν ταΐζω μια γάτα αδέσποτη ή τη δίνω νερό. Χαίρομαι. Να χαρώ ότι. Να πιάσω 1000 ευρώ στο στοίχημα ή αν τα χάσω.
0: Να μην χάσει ποτέ.
1: Τι να χαρώ δηλαδή. Χαίρομαι 5 φίλους, πάμε χαζολογάμε, ξέρω εγώ, κάτω στο βάλ, σε άλλα μαγαζιά και λέμε αστεία, ξέρω εγώ, περνάει η ώρα, κοροϊδεύουμε, μιμώ, περνάω καλά. Χαίρομαι.
0: Αυτό σου λέω δεν
1: είναι. Τι να χαρώ δηλαδή. Κερδίσει η ομάδα μου. Δεν έχω ομάδα.
0: Καταρχήν δεν έχει ομάδα.
1: Να κάνει το κόμμα μου.
0: Μια ομάδα,
1: δεν έχω κόμμα.
0: Μια ομάδα είπε να υποστηρίξει και αυτή κατέστρεψε.
1: Ποια είναι.
0: Την Καβάλα.
1: Καβάλα κατεστραμμένη είναι.
0: Βρεά το πρόλογο. Καβάλα πήγε, έκανε εκεί το χούλιγκαν. Έκανε τα βιού.
1: Ενώ 10 χρόνια Ηρακλή.
0: Έκανε τα βιού. 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια ο Ηρακλή στην τρίτη εθνική, ε. Τι ωραία.
0: 9.
1: Τι ωραία.
0: Καταρχήν.
1: Δεν καταστράφει, καταστράφει.
0: Είσαι τερατολόγο.
1: Τι τερατολόγο.
0: Και σ' αρέσει να.
1: Τερατολόγο.
0: Με τον Ηρακλή έχει
1: σκοτώσει. Ναι.
0: Είναι γνωστό ότι σε χαϊδέψαν οι μικροκάτοι Ηρακλήδε. Εντάξει.
1: Ναι, υπονοούμενε σεξουαλικά στην εκπομπή δεν δέχομαι.
0: Καμία σχέση. Για την Καλαμαριά μιλάω για τα χιλιάτομα.
1: Μη.
0: Εντάξει. Και Ηρακλήδη.
1: Μην ξεφεύγει.
0: Ηρακλήδη σε ορμήξαν. Ηρακλήδη σε σώζανε. Αυτό ακριβώς.
1: Τι κάνανε, λέει, Ηρακλήδης.
0: Ηρακλήδης, σου την πέσανε, Ηρακλήδης σε σώζανε.
1: Δηλαδή, μόνο οι Ηρακλήδες μου την έχουν πέσει σε αυτή τη ζωή.
0: Αυτό είπα.
1: Δεν μου την πέσανε, δηλαδή, οι
0: Παοξίδες.
1: Αργιανοί δεν μου την πέσανε.
0: Εγώ δεν είμαι άδικος, τα λέω
1: όλα. Παναθηναϊκοί δεν μου την πέσανε κάτω στην Αθήνα, δηλαδή, τι να κάνω.
0: Εκείνο ήταν λεκτικό. Το άλλο ήταν πιο βαρβάτο.
1: Δεν μπορεί όλα τα επεισόδια να καταλήγουν σε.
0: Δεν μπορεί όλοι να φεύγουν, ρε παιδί μου, με ελικόπτερα να αποδράβουμε από ένα κτίριο μετά από μια εκπομπή.
1: Εσύ λέει θα κατέβαινε σε 1000 άτομα.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Ή ο Ποπάη ένα.
0: Δηλαδή τι είναι εφιέστο να κατέβει σε 1000 άτομα.
1: Ξέρω εγώ, εσύ το θεωρείς ότι ήταν ανόητο.
0: Είναι εφιέστο.
1: Που έφυγα με το ελικόπτερο.
0: Σήμερα δεν το έκανες.
1: Σήμερα τι δεν θα έκανα.
0: Εγώ λέω σήμερα θα έκανα.
1: Τι δεν θα έκανα σήμερα.
0: Δεν θα έκανες εκείνο που έκανες τότε.
1: Τι έκανα δηλαδή.
0: Όσο μεγαλώνουμε, αναθεωρούμε κάποια πράγματα.
1: Τι δεν έκανα δηλαδή. Ότι τι.
0: Αναθεωρεί.
1: Τι έκανα που δεν θα έκανα τώρα. Να έκανα τι.
0: Δεν θα μιλούσες έτσι. Θα ήσουν πιο light.
1: Κόκκινε.
0: Γιατί έχεις τραβήξει πολλά. Δεν σε κατηγορώ.
1: Κόκκινε.
0: Δεν σου λέω ότι γύρισε.
1: Πριν 20 τόσα χρόνια, 21 χρόνια, δεν υπήρχε ραδιοτηλεοπτικό και εδώ κάνανε εκπομπή hooligans.
0: Σωστά.
1: Μιλούσες όπως ήθελες.
0: Σωστά.
1: Άλλαξαν τα πράγματα, μιλάς αλλιώς.
0: Πώς θα αρμοζόμαστε. Το ρεύμα.
1: Ναι. Άσε τότε και τώρα.
0: Δεν σε κατηγόρησα. Ναι.
1: Τώρα τι διαφορετικό κάνω.
0: Εκλαμβάνεις κατηγορία.
1: Μισό. Τώρα τι διαφορετικό κάνω. Πήγαμε κανένα παράγοντα. Πλην του Καρυπίδη που το γουστάρω. Που είναι σε μικρή ομάδα.
0: Μικρό ή και φαίνεσαι.
1: Και ο Ιστορικό με το Μονεβασιώτη να πίνει καφέ ή με τον Παλτίδη, μικρή ομάδα.
0: Μικρό ή και
1: δεν μπορεί να σε πει κουβέντα κανένα. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, άμα κάνει κουβέντε εκεί, payroll κτλ. Εκεί είναι. Τώρα με τον Καρυπίδη και τον Μονεβασιώτη και τι μικρέ ομάδε, δεν σου λέει κανεί και τι καλαμαριέ και τι καβάλε.
0: Μ' άκουσε ποτέ να λέω κάτι να φέρει.
1: Πάμε παρακάτω. Όχι, βρε παιδί μου, πάνε το συνέχιστο. Τότε δεν το έκανε και τώρα το κάνω. Δηλαδή τότε τι θα έκανα που δεν κάνω τώρα.
0: Θα πω ένα απλό παράδειγμα.
1: Πέσα, πάω,
0: εσύ κάποτε με κοροϊδεύεις πήγαινα και έκανα εξετάσεις.
1: Για τη δουλειά μας λέμε, ρε, άσε τώρα.
0: Πολλά πράγματα έχω
1: να σου πω. Τι κοροϊδεύα.
0: Εντάξει, πλακωνόσουν στα box τις δυναμικές πολεμικές τέχνες.
1: Πάλι το κάνω. Τώρα επειδή τρεις μήνες.
0: Δεν θα κάνεις.
1: Ποιος τι πέσανε. Πού ξέρεις τι κάνω, τι γυμναστική κάνω.
0: Δεν είμαι κύριε φίλε.
1: Πώς ξέρεις
0: δηλαδή. Πιστεύω δεν απάνω. Θα προτιμήσεις να παίξεις σάκο. Πάρα να πας με κάποιον να παίξεις μπουνιές.
1: Σάκο παίζω, δεν παίζω μπουνιές.
0: Αυτό σου λέει. Κάποτε έπαιζε με αντίπαλο.
1: Κάποτε έπαιζε με αντίπαλο, αλλά μου σπάσανε τον αυχένα εδώ πέρα. Έχω ατροφία στο χέρι και σταμάτησα να
0: είπα παίζω. Είπα εγώ ότι.
1: Αν δεν είχα ατροφία, θα πλακωνόμουν πάλι.
0: Είπα εγώ ότι λες ψέματα.
1: Με περνάνε τα χρόνια. Πας στα θέματα.
0: Όχι ζημιά στο μάτι, ζημιά στο φρύδι, όχι ζημιά στο ένα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Ο Πάοκ έπεσε από το
1: λεφτό.
0: Όχι ζημιά στο μάτι, ζημιά στο φρύδι, όχι ζημιά στο ένα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ έπεσε από το Λευκό Πύργο.

0: να μπει κάποια στιγμή να παίξει το Λιφέγγι, κάποτε ήταν η όμιλη, ναι, του Champions League.
1: Να πάει. Να
0: και είναι λογικό να έχει όνειρο να
1: θα
0: πάει.
1: Θα παίξει την Κυριακή.
0: Πρωταθλήματα έχει πάρει.
1: Θα κερδίσει το Παναθηναϊκό και θα περάσει. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Και θα κάνει.
0: Ερώτηση. Θα μπορέσει η ΑΕΚ να διατηρήσει το αΐτο. Γιατί για την ΑΕΚ, εφόσον τρώγεσαι, εσύ μου έλεγες ότι η ΑΕΚ έχει ξεμείνει από δυνάμεις.
1: Δεν ξέμεινε.
0: Εγώ χτες την είδα κυρίαρχη.
1: Την είδες μετά το 70 την ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ.
1: Μετά το 70 την είδες.
0: Φυσικά και την είδα.
1: Τι είδες δηλαδή.
0: Η ΑΕΚ μετά.
1: Ένα πεθαμένο πάω και τη βάλει μέσα στην αιστεία. Τι είδες δηλαδή.
0: Μα έκανε και αλλαγές ο Λουτσέσκου.
1: Ποιες αλλαγές μωρέ έκανε ο Λουτσέσκου.
0: Καταρχήν.
1: Τι έκανε.
0: Καταρχήν χτες ο Κωνσταντέλης δεν υπήρχε στο γήπεδο.
1: Γιατί πότε υπάρχει ο Κωνσταντέλης στο γήπεδο.
0: Ειδικά χθες.
1: Ναι, πότε υπάρχει στο γήπεδο.
0: Για χθες.
1: Κωνσταντέλης υπάρχει στο γήπεδο σε πέντε, σε τρεις στιγμές μαγικές και τελειώνει.
0: Πιστεύω ότι όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο χαλαστήκανε με την εικόνα του χθες.
1: Άμα θέλουν να ακούνε για μπάλα, σε ρίχνουν 95,5 τσάρα μέσα που δουλεύουμε να μάθουν για τον Κωνσταντέλη πώς σκέφτεται ο Ραπτό και πώς αναλύει τα έργα. Και αν παρεξηγούνται οι μπαμπάδες και οι μάνατζερ, εγώ θα τους δώσω ένα ξύδι top. Να και φάνε εκεί πέρα και να τελειώνουν.
0: Μαζί σου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και καλά κάνεις.
1: Ωραία.
0: Όταν όμως ξέρεις ότι αυτός το χάρισμα που έχει δεν το έχει κανένας και τον βλέπεις να μην υπάρχει στο γήπεδο.
1: Λες... δεν θα φάω το βράδυ επειδή ο Κωνσταντίνας περπατούσε τώρα. Ή περπατούσε ο Τάισον, ας πούμε.
0: Γενικότερα ο Πάο κάνει, ξέρεις, το Ζίβκοβιτς
1: τώρα, ας πούμε,
0: και τον Παβλένκα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε το Ζίβκοβιτς και τον Παβλένκα.
1: Μάλιστα.
0: Και τους αμυντικούς του.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έκανε κάτι.
1: Ποιου αμυντικού του, ο τον Μπάμπα.
0: Για τον Κεζόρα, μιλάω και τον Μιχαηλίδη.
1: Ποια άλλη αμυντική είναι οι δύο, γιατί λες για του αμυντικού του.
0: Και ο Κέν ήταν καλό, και ψέματα, και να μην είμαι άδικο.
1: Ναι.
0: Ο Μπάμπα δεν.
1: Πότε ήταν ο Μπάμπα φέτος.
0: Ο Μπάμπα, ρε φίλε, κάνει επίθεση ο Ζήνη και ψάχνουν στο πλάνο να δει πού είναι ο Μπάμπα και δεν υπάρχει.
1: Έλα, βρε, εντάξει,
0: είναι κάτι που με σέγραμε στην επίθεση.
1: Εντάξει. Τον Παβλέκα την έβγαλε, μπορεί να βγει και δεύτερο λόγω τη αστοχία των αντιπάλων.
0: Και λόγω του γκολ που έβαλε ο Μίθ.
1: Εντάξει, για να το βάλει τον Κολομίδη, ικανότητα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πήδηξε καλύτερα από τον Βίντα και τον έβαλε μέσα στα δίκτυα.
0: Ρε φίλε,
1: τι να κάνω.
0: Είναι το ίδιο 1-1 και το ίδιο 0-1.
1: Όχι, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δηλαδή, η ΑΕΚ όλοι πιστεύουν, όπως και ο Παναθηναϊκός, και το έδειξε και μαγιά τη και την έδωσε χαρακτηρία. Γιατί περίμενα να δροσίσει στο στούντιο. Να δροσίσει στο στούντιο.
1: Δεν κάνω το, με μπερδεύει. Δρόσε το στούντιο τώρα.
0: Δεν σε μπερδεύω. Μπερδεμένο γεννήθηκες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ μαγιά της και καμάτι δείχνει ότι παίζει ό,τι λέει ο Νίκολς το κάνει πράξη. Δεν έκανε ολικό rotation, 5 αλλαγές έκανε.
1: Οι λίγες είναι.
0: Ρε φίλε, έχω λέει λίγες, ναι.
1: Άμα έκανε η ίδια δεκάδα, κάποια στιγμή, θα έκανε.
0: Κάποια στιγμή οι αεξίδες τρομάξαμε τον Πινέδα.
1: Ναι.
0: Στο φινάλι του αγώνα. Νομίζω τραυματίστηκε.
1: Δεν θα τραυματιστεί ο Μάνι και ο Πινέδα φέτος. Του χρόνου θα πάθουν θλάσεις.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι
0: έχει
1: αυτό
0: να κάνει με
1: λέγω,
0: το αν θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ, τι μεταγραφές,
1: πόσο
0: ποιοτικές και σε τι βάθος.
1: Σωστά.
0: Αυτά είναι, θα τα δούμε.
1: Άλλο τι έχουμε.
0: Είχαμε και τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
0: Ούτε μία τελική ο Παναθηναϊκός.
1: Θα τις κάνει με τον Πάο και θα τις χάσει.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Ενώ τώρα που είσαι να κλείσει.
0: Φίλε, τώρα που είμαι να κλείσει, επέστρεψα. Ναι. Ονειρεύομαι.
1: Ναι.
0: Ο καθένας κάνει τα όνειρα που του αναλογούν. Δηλαδή, τι θες να πω, ότι θα παίξουν στους Champions League του χρόνου.
1: Δηλαδή, δεν θα ήθελες να είσαι Παναθηναϊκός και είσαι Ηρακλής.
0: Ναι, φίλε.
1: Να σε κοιτάξει κανένας ψυχολόγος.
0: Έχω ένα πολύ.
1: Ψυχιούχος.
0: Δεν
1: μου λες. Ναι, ναι.
0: Έχω το μεγαλύτερο μπάτζετ στη Super League.
1: Το μεγαλύτερο?
0: Μπάτζετ στη Super League.
1: Ποια Super League?
0: Παναθηναϊκός.
1: Α, για τον Παναθηναϊκός. Ναι.
0: Τι θερμάτισα?
1: Τέταρτος.
0: Τι τέταρτος? Για δες πόσους βαθμούς εκεί. Έχεις δει εδώ πέρα. 51 βαθμούς και ο τρίτος ΠΑΟΚ έχει 63.
1: Τέταρτο σου είπα.
0: Και η πρώτη ΑΕΚ που έχει το τέταρτο μπάτζετ έχει 71, έχει 20 βαθμούς περισσότερους.
1: Πάντως εγώ αν είπα να διαλέξω να είμαι Παναθηναϊκός Ηρακλής, Παναθηναϊκός θα διαλέξω.
0: Καλά έκανε. Έχει μια ζωή με το κεφάλαιο.
1: Ευρωλίγκα παίζω.
0: Με τον καπιταλισμό πας. Μια ζωή με τον καπιταλισμό πας. Δικαίωμά σου.
1: Εσύ με τι πας δηλαδή.
0: Εγώ με τι πάω, με το συνέστημα.
1: Ναι. Στη ζωή σου πας με το συνέστημα ή με τον καπιταλισμό?
0: Όχι, στο οπαδικό.
1: Εγώ δεν είμαι οπαδός.
0: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό. Ούτε αυτό που κάνεις εσύ, ούτε αυτό που κάνω εγώ. Δικαίωμά μου να αγαπάω
1: είμαι
0: μια
1: πολύ ομάδα. Αγάπα, ρε φίλε. Εγώ αγαπάω τις γάτες. Αγαπάω τα σκυλιά.
0: Όπως τη βρίσκω.
1: Ναι, τι να αγαπάω ομάδα. Δεν με βγαίνει.
0: Κατηγόρησα.
1: Δεν με βγαίνει.
0: Είπα κάτι που δεν ισχύει.
1: Δεν μπορώ να αγαπήσω ομάδα.
0: Είπα κάτι που δεν ισχύει.
1: Ναι. Σε αγαπάω ομάδες.
0: Είναι δικαίωμά μου.
1: Και με ένα δικαίωμά μου να αγαπάω τα ελάφια
0: από τη στιγμή
1: και τα ζαρκάδια, να πούμε.
0: Δεν προσβάλλω, δεν θίγω, και δεν μειώνω την αξιοπρέπεια και την αγάπη κάποιου για κάτι

0: και άλλο, είναι δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω.
1: Αγάπα ομάδες. Εσύ υπογραμμή να αγαπάς ομάδα.
0: Εντάξει. Κερδίζει, χαίρομαι, χάνει, λυπάμαι.
1: Είσαι χασοχαρούμενος.
0: Ναι, για δύο ώρες έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω.
1: Είσαι χασοχαρούμενος, εντάξει. Όλοι οι οπαδοί των ομάδων είναι χαζοχαρούμενοι, δεν είσαι μόνο εσύ.
0: Εσύ είσαι και του χαζός. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Ναι.
2: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Πού πας?
11: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. τα Yara Μήλα παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Μήλα και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
18: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Της κακομοίρας γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπόσσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρικές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ για εσάς οι οποίοι ακούτε, καλό είναι να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστεί και είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, προκειμένου να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Ερώτηση που αφορά, θα σου εξηγήσω καταρχήν τι έλεγα για τον μπάσκετ. Έχεις το υψηλότερο μπάτι στο ποδόσφαιρο
9: και τον Παναθηναϊκό μιλάς?
8: Ναι, ωραία. Δεν πας καλά.
9: Ναι.
8: Έχεις το υψηλότερο στο... στο μπάσκετ, στο ναι. ποδόσφαιρο δεν πας καλά. Ναι. Έχεις το μπάσκετ και το Final Four θα γίνει στο γήπεδο στο οποίο είναι Αστολίδη και δεν θα είσαι αυτό.
9: Και μπορεί να το σηκώσει ο αντίπαλος μέσα εκεί.
8: Και μπορεί να το σηκώσει ο μισθός σου αντίπαλος.
9: Ο μισθός αντίπαλος.
8: Μέσα εκεί.
9: Το κάνει δεύτερη φορά. Και η Γαύρη.
8: Είναι λογικό να είσαι χαλασμένος τελείως?
9: Όχι, κόκκινε. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία για τη ζωή.
8: Ακούω.
9: Χαλιέμαι και χαίρομαι για άλλα πράγματα. Όχι για τα
8: όμορφα. Μαζί σου,
9: ναι, ξέρεις, τώρα ο άλλος...
8: ξέρεις όμως να παίρνεις σφιγμό από τον κόσμο και τι γίνεται.
9: Από τους χαζούς, ναι, ξέρω, ναι.
8: Χαζός. Άρα, φίλε, δηλαδή κάποιος πρέπει να είναι χαζός. Σου λέει, δεν κουστάρω να το πάρει.
9: 50 χρονών, ρε κόκκινε, δεν είναι χαζός. Άμα η ψυχική του υγεία εξαρτάται αν θα πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του κτλ.
8: Είναι το...
9: πρέπει να είσαι χαζός.
8: Η στιγμιαία στεναχώρια είναι ψυχική υγεία. Δηλαδή, ένα δύο ώρο που θα πάει και θα χαρεί που η ομάδα του κέρδισε ένα παιχνίδι.
9: Κόκκινε, δεν είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να έχουν τέτοια έντονα συναισθήματα χαράς ή λύπης για μια ομάδα και να ταυτίζονται πίσω από μια ομάδα. Είναι κλινικά, δεν στέκει. Γιατί το λέω τώρα που είμαι 58, από τα 20 το λέω. Δεν μπορούσα να τους φανταστώ. Δηλαδή, θεωρούσα, γελούσα όταν χάνανε. Δηλαδή, εγώ είχα το...
8: Έχεις άλλη φιλοσοφία.
9: Αυτό το μυαλό, ας πούμε, το οποίο όταν πήγαινα σε μάτς και χάνανε οι ομάδες μέσα στην έδρα τους, γελούσα με τους φιλάδρους που πώς κάνανε. Άρα σε κάνει με το άλλος λιποθυμούσε, είχα σκάσει τα γέλια. Σε όλα τα γήπεδα.
8: Δεν μου φαίνεται παράξενο.
9: Δηλαδή, όταν έπεσε ο Άρης κατηγορία και έκανα εγώ το ρεπορτάζ στο Άρης στο Scan TV το 97 και ήμουνα με το μικρόφωνο έξω από τα αποδυτήρια και βγήκε ο Φυρός εκεί με τον Γκέραρτ κτλ. είχε πάθει επιληψία ένας και έβγαζε αφρούς και τα λοιπά. Και
8: αυτό όχι, δεν είναι αστείο.
9: Όχι, όχι. Μεταφορικά. Έκλαιγε, έκανε, χτυπιότανε. Τρέχα σάλια και τα λοιπά.
8: Ναι.
9: Εγώ γελούσα. Το θεωρούσα αστείο, ρε παιδί.
8: Καλύτερα λοιπόν να συναχωρείται για κάτι τέτοιο παρά για άλλα πράγματα.
9: Όχι, φίλε. Δεν είναι φυσιολογικό να κάνει έτσι για αυτά τα πράγματα. Γιατί στα άλλα που είναι σοβαρά αποκλείεται να κάνει έτσι. Εκεί έχω την έστασή μου.
8: Δεν το ξέρεις.
9: Το ξέρω. Πώς δεν το ξέρω.
8: Καταρχήν, κάθε άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό. Δεύτερον, το ποδόσφαιρο γενικά συγκινεί τον κόσμο.
9: Τι λέω να πει, να συγκινεί.
8: Εντάξει, το να προσφέρει κάτι συγκινήσεις είναι ωραίο.
9: Ναι, ωραίο, ναι.
8: Δηλαδή, με συγχωρείς. Αυτές οι 90.000 που πήγαν να δουν τους Μετάλλικα στη συναυλία. Ή οι 100.000 που πήγαν στο Καλλιμάρμαρο για να δουν τη Βύση.
9: Ναι. Ναι.
8: Είναι χαζή.
9: Όχι. Ακούν μουσική. Η μουσική εξημερώνει, έχει συναισθήματα.
8: Και το ποδόσφαιρο προσφέρει
9: συγκίνηση. Ναι, ναι. Όχι, πολύ πιο φυσιολογικός αυτός πήγε στα Μετάλλικα.
8: Γιατί, φίλε, ναι, γιατί θες να προειδεάζεις το ποιο πρέπει, να είναι το γούστο του άλλου ή η ευχαριστησία του.
9: Για
8: ή
9: μένα, ρε φίλε.
8: Ρε, για σένα σου δεκτώ.
9: Για μένα.
8: Αλλά για ποιο λόγο, δηλαδή.
9: Μπορεί να είναι ως 3 χρόνια άνεργος στα 40.
8: Γιατί είσαι αφαιρετικός.
9: Δεν μπορεί να είναι άνεργος, μη παραγωγικός στα 40 και να κλαίει και να γελάει για τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη, ας πούμε. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Εγώ.
8: Αν μένει εκεί να κλαίει, να γελάει, είναι φυσιολογικό.
9: Ναι.
8: Αν μένει εκεί.
9: Ναι, θεωρώ.
8: Οτιδήποτε άλλο συμφωνώ μαζί.
9: Να βάζω τη δουλειά μου πίσω από τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη, ας πούμε, κτλ. Εμένα τρέχανε 700 γραμμάρια. Ούρα,
8: το ξέρω, το έζησα.
9: Από λάθος ράψιμο και ο γιατρός που με έκανε χείριση με έλεγε τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι φυσιολογικό.
8: Είπα
9: δεν είναι νορμάλ.
8: Είπα εγώ τι είναι.
9: Εγώ πέθανα με πάθος ψημία και θα σου έλεγε τι κάνει ο Κουλιανός, τι λέει για τον ΠΑΟΚ. Λέω πρέπει να αλλάξει ο γιατρός, αυτός είναι αφελός. Εγώ που δεν είμαι ορολόγος, στα 700 γραμμάρια μπήκα στο Google και λέει έχεις θέμα. Κατάλαβες. Το να το παιδί μου, ξέρω εγώ, να έχει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε πρόβλημα. Και ο στεναχώρια μου να είναι η ομάδα μεγαλύτερη από αυτό, δεν το θεωρώ normal. Το καταλαβαίνεις.
8: Ποιος είπε ότι έχεις άδικο.
9: Αυτό λέω, δεν λέω κάτι παράλογο.
8: Δηλαδή, με συγχωρείς. Υπάρχουν επιχειρηματίες, καλλιτέχνες. Διαφόρων ειδών άνθρωποι.
9: Επιχειρηματίες.
8: Καλλιτέχνες. Ναι, δηλαδή. Ναι. Τις προάλλες έβλεπα την.
9: Κάτι σου λείπει.
8: Να τελειώσω.
9: Μισό λεπτό. Σου λείπει κάτι για να το κάνεις αυτό. Δεν είσαι έχεις πρόβλημα, έχεις κενό.
8: Τις προάλλες βλέπαμε στον ημιτελικό του Europa League την Άστον Βίλα να προκρίνεται και τον πρίγκιπα Γουίλια να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί.
9: Ναι, φελός είναι.
8: Γιατί είναι φελός?
9: Φελός είναι.
8: Του προσφέρει χαρά.
9: Άφηγε
8: πάνω. Υποστήριζε την Άστον Βίλα.
9: Φαντάσου πόσο ανιαρή είναι η ζωή του, να πούμε, που θέλει την Άστον Βίλα για να την κάνει, για να τη δώσει χρώμα.
8: Ο άλλος, ρε φίλε, είναι φθασμένος επιχειρηματίας. Έχει πόσους χιλιάδες εργάτες στη δούλεψή του.
9: Ναι, και, τι.
8: Έχει τις αγωνίες του και θα πάει δύο ώρες να ξεσκάσει ένα
9: παραδείγμα. Άλλο να ξεσκάσει και άλλο να σκάσει από τη χαρά του ή τη λύπη του. Και να χάσει.
8: Δηλαδή, αν πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί ένα γκολ, δηλαδή τον κάνει χαζοχαρούμενο αυτό.
9: Όχι, άμα κλαίει. Τον κάνει.
8: Άμα κλάψει, δηλαδή, αν την ομάδα του
9: να στεναχωρεθεί τόσο πολύ. Ενώ ας πούμε του ήρθε.
8: Δηλαδή το να έχει έντονα συναισθήματα κάποιος και να τα εκφράζει είναι κακό.
9: Για μια ομάδα. Όχι, δεν είναι κακό. Το θεωρώ παρανοϊκό. Εγώ. Το θεωρώ χαζό.
8: Είσαι υπερβολικός.
9: Τέλος πάντων, δικαίωμά μου δεν είναι.
8: Στο αφαιρώ. Λέω, είσαι υπερβολικός.
9: Η ζωή έχει πάρα πολλά καλά και άσχημα για έναν άνθρωπο. Ένα από τα κομμάτια είναι και η ομάδα. Όταν για την ομάδα κάνεις τόσο πολύ έντονο το συνέστημα και για τα άλλα δεν το κάνεις. Είναι και η δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί αν δεν το είχαν αυτό το συνέστημα, αυτή η φελή, εμείς εδώ δεν θα είμαστε να κάνουμε εκπομπή. Το καταλαβαίνεις. Άντε, πάνε στα θέματα τώρα. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είναι φελή.
8: Για άλλα γενετικά εγώ.
9: Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είναι φελή.
8: Η δική σου άποψη είναι αυτή.
9: Η δική μου άποψη είναι αυτή.
8: Για
9: φυσικά.
8: Μένα.
9: Φυσικά.
8: Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός.
9: Ναι.
8: Και το να αγαπά μια ομάδα είναι μια πολύ ωραία δευτερεύουσα.
9: Οι άλλοι που πάνε.
8: Είναι μια... Δεν τελείωσα. Είναι μια πολύ ωραία δευτερεύουσα ενασχόληση. Που μπορεί να έχεις.
9: Ναι, όταν την κάνεις πρωτεύουσα.
8: Δευτερεύουσα.
9: Ναι, εκεί χαλάει το έργο.
8: Για δευτερεύουσα.
9: Όταν φτάσεις να αφαιρείς ζωή ξέρω, για την ομάδα σου, εκεί χαλάει το έργο.
8: Ήμουν σαφή.
9: Όταν χαλάς μισό.
8: Ήμουν σαφή.
9: Όταν χαλάς φιλία ή κουμπαριά ή ξέρω εγώ οτιδήποτε για την ομάδα σου, είσαι βέλος, είσαι υπερβολικός. Την κάνεις τη δευτερεύουσα πρωτεύουσα. Μπορώ να έχω αυτή τη γνώμη.
8: Σε αυτό συμφωνώ.
9: Ναι, αυτό λέμε.
8: Γιατί μίλημα ξεκάθαρα και είπα δευτερεύουσα.
9: Το να πέφτει ο Άρης κατηγορία και ο Άρης να τρέχει με τα σάλια του δίπλα μου και εγώ να γελάω. Πιο normal ήμουν εγώ που γελούσα από τον άλλο που έτρωγε τα σάλια του. Αυτό
8: διαφώνω.
9: Διαφώνα εσύ. Είχα σκάσει το γέλιο. Τέτοιο πράγμα δεν έχω.
8: Δεν μπορεί να γελάνε με στεναχωρία του άλλου.
9: Ορίστε.
8: Δεν μπορεί να γελάνε με στεναχωρία.
9: Και να τρέχουν τα σάλια του νεκόκαινα και να βγαίνει η ψυχή του μπροστά μου.
8: Ρε φίλε, όταν παίζει Μίλαν Ίντερ.
9: Ναι.
8: και κερδίσει μία ομάδα την άλλη.
9: Μάλιστα.
8: Οι άλλοι δεν πάνε στη δουλειά την άλλη μέρα. Ναι. Φελή είναι.
9: Φελή είναι, κάτι του λείπει. Ψυχολογικά έχω κάτι. Φοβερό.
8: Δεν μου λες όλοι είναι γεμάτοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι γεμάτοι ή ψάχνουν.
9: Κάτι μας λείπει, ρε κόκκινα.
8: Πάντα
9: κάτι μας λείπει.
8: Μας
9: λείπει κάτι.
8: Πάντα κάτι μας λείπει.
9: Μας λείπει κάτι.
8: Ή ωραία, ο άλλος τη βρίσκει με την μπάλα, ο άλλος τη βρίσκει με ωραίες γυναίκες.
9: Το ίδιο είναι ρε να βγάλω μια ωραία γυναίκα και το ίδιο. Το ίδιο είναι ρε.
8: Μην τα βάζεις όλα στη ζυγαριά που έχεις εσύ.
9: Σε τρελό.
8: Μην τα βάζεις ζυγαριά που έχεις εσύ.
9: Πάμε, διαφωνούμε, πάμε. Το προχώρα θα πάμε.
8: Θέλω να μιλήσεις για μπάσκετ, όχι για μπάσκετ.
9: Για μπάσκετ. Αφού δεν ξέρω μπάσκετ, να αναλύω.
8: Μα μπορείς να μιλήσεις.
9: Μπορώ να μιλήσω για πράγματα που.
8: Για κάτι συγκεκριμένο.
9: Παρακαλώ.
8: Τον Αταμά το ξέρεις.
9: Δεν τον χωνεύω καθόλου τον Γκρίζο Λύκο.
8: Λοιπόν, μαζί σου είναι.
9: Δεν τον γουστάρω.
8: Έχει κάνει μια δήλωση.
9: Ναι.
8: Η οποία δεν έχει ξεπεράσει απλά τις κόκκινες γραμμές. Είναι.
9: Τι δήλωση έκανε.
8: Θέλω να τη χαρακτηρίσεις εσύ.
9: Για τον παίκτη του.
8: Δήλωση για το Σότς. Ένα παίκτη, ένα playmaker που έχουν. Και το έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για να τον πάρει στην ομάδα ο Γιαννακόπουλος. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Για να μην παρεξηγηθώ.
9: Γιατί, λοιπόν, άμα το πει για ένα κόμπλο, μα
8: κάνει. Το λέω σε. Όχι, ναι, γιατί. Αυτό αποκλείεται να παρεξηγηθεί.
9: Ε, αυτό λέμε.
8: Κάποιοι οι οποίοι το έχουν πρωτεύουσα ενασχόληση, αυτοί απαρεξηγηθούν.
9: Αν δεν το πει τον άλλο κύριο, θα μα κάνουν τεράστια.
8: Εγώ το λέω και έτσι κι
9: αλλιώς. Εσύ πες το, όπως θες, ναι. Ωραία.
8: Λοιπόν, λέει ότι ήταν, όταν έπαιζε ο Σόρτ, ήταν σαν να παίζαμε 4 εναντίον 5.
9: Ναι. Δηλαδή, το μάτς το είδε.
8: Φυσικά όλο.
9: Αλήθεια λέει.
8: Φιλέ.
9: Όχι, όχι, φίλε. Λέει αλήθεια ο προπονητή.
8: Ο Κωνσταντέλια δεν υπήρχε. Ρωτάω κάτι.
9: Δεν ξέρω από μπάσκετ κόκκινα, εσύ που το έδεσαι.
8: Το παραλύζουμε το ποδόσφαιρο. Έχει το δικαίωμα ο Λουτσέσκου ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν ο σύμπαρον στο γήπεδο.
9: Όχι.
8: Έχει το δικαίωμα το πει ο Ταμάν αυτό. Ναι. Γιατί.
9: Γιατί ο Κωνσταντέλιας μπορεί να περπατάει 80 λεπτά και να σου κάνει δύο γκολ ατομικά και να σου πάρει το μάτσο.
8: Να που δεν τα έκανε. Και αναγκάσει και να το βγάλει.
9: Ναι, αλλά συνήθως μία στις τρεις τα κάνει.
8: Για χθες μιλάω.
9: Ναι, άκου. Κάτσε. Ο Κωνσταντέλιας δεν πρέπει να τρέχει. Α, πρέπει να του κάνεις μια αθλητική ομάδα γύρω του, να παίρνει λίγα μέτρα και να κάνει τα μάγια.
8: Δεκτό.
9: Ωραία.
8: Και να έχεις τρεχαντήρια από πίσω του.
9: Και να τρέχουν αυτοί οι χαμάλιδες.
8: Να έχεις τρεχαντήρια από πίσω του.
9: Και όποιος από τους χαμάλιδες πει τρέχω εγώ και ο άλλος βάζει τα γκολ και κονομάει.
8: Αυτή είναι η δουλειά σου.
9: Αυτή είναι η δουλειά σου. Είσαι χαμάλης.
8: Δεν διαφωνούμε.
9: Μια μέρα ο Αλεφάντος τον πήρε ο Χεσπάγια τηλέφωνο.
8: Ο Τιμούρ.
9: Ναι, όταν παίζανε μπάλα. Mm. Αυτός ήταν σε μια ομάδα μικρή ο Αλέβαντος και του λέει θέλω να πάμε για φαγητό.
8: Ναι.
9: Και άρχισε να κατηγορεί ο Κετσπάγιο τον Τζάρτα. Ότι εγώ τρέχω σαν το Λακαμά, αυτό και
8: ναι,
9: τα λοιπά.
8: Του φέρει κανένα τραπέζι στο κεφάλι.
9: Γυρίζει ο Αλέβαντος στο τραπέζι ανάποδα και του λέει καλά τρέπεσε ρε Γεωργιάνε, του λέει να πούμε σοβαρά μιλάς. Επειδή πόσα γκολ κάνει ο Τζάρτα στον χρόνο, 20.
8: Πόσες ασίστ.
9: Ασίστ, άλλες 20. Όχι, θα τρέχεις λέει. Θα του πηγαίνει και το λουρί στο σκύλο θα του πηγαίνει, του λέει. Χαραγιώζει, του λέει. Και έτσι ο Κεσπάγια έμεινε άναυδο. Έτσι είναι και ο Κωνσταντέλιας. Γιατί λέει δεν μαρκάρει, δεν κάνει, δεν ράνει. Θα τρέξει εσύ. Στον ΠΑΟΚ δεν έχει να τρέξουν για τον Κωνσταντέλια για να κάνει το μαγικό.
8: Ωραία.
9: Και ούτε ο Κωνσταντέλιας τρέχει. Και εγώ να ήμουν δεν θα τρέξει. Τρέξτε οι άλλοι. Ωραία. Τον έχω κατηγορήσει ότι περπατάει και κάνει και ράλι. Ωραία. Γιατί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να σταθεί έτσι σχέδιο. Δικαίωμά του είναι να μείνει εδώ το παιδί. Ναι. Πρόσεξε τώρα να δει. Αυτό δεν το έχω δει τον μπάτσε. Εσύ που το έχει δει. Έχει δίκιο ο προπονητή, ναι ή όχι. Έχει άποψη.
8: Έχει άδικο.
9: Γιατί έχει άδικο.
8: Θα σου πω γιατί.
9: Πες τα στατιστικά του παίχτη. Τι έκανε. Έκανε μηδέν. Τι έκανε.
8: Μηδέν έκανε.
9: Ωραία.
8: Και...
9: γιατί να μην το πει.
8: Και.
9: Ναι, λοιπόν.
8: Το ότι αδικεί το Μήτογλου με τη συμπεριφορά απέναντί του. Το ότι αδικεί τον Τολιόπουλο, γιατί εγώ δεν παίρνω τη μία περίπτωση. Το ότι ο Νάν δεν βλέπετε, που είναι το ακριβότερο συμβόλαιο του Παναθηναϊκού και μόνο γκρινιάζει και δικαιολογημένα σε κάποιες περιπτώσεις. Και τον φταίει ο Σόρτς. Το ότι διαχειρίζεται λάθος το μεγαλύτερο, τους κορυφαίους παίκτες που μπορεί να μαζέψει ένας στην ομάδα του μαζί με του Ολυμπιακού.
9: Δεν το κατέχω, δεν το δω το μάτς.
8: Δεν έχει δικαίωμα κανένας προπονητής, κανένας, άστο να αφήσει τον πάγκο. Αν βλέπει ότι δεν τα βάει, δεν μπορεί δημόσια. Ας κλειστούν στα ποδητήρια και ας παίξουν μπουνιές που λέει ο λόγος.
9: Ντροπή.
8: Δεν μπορεί δημόσια. Μα δεν κατάλαβα. Μεταφορικά το λέω.
9: Όχι, μη.
8: Μεταφορικά το λέω.
9: Προαγισβία εδώ δεν.
8: Κοίταξε
9: δεν
8: αυτά, όχι σε μένα.
9: Ναι, δεν υιοθετώ.
8: Όχι σε μένα αυτά.
9: Όχι σε σένα αυτά.
8: Όχι σε μένα αυτά.
9: Δεν υιοθετώ.
8: Δεν μπορεί.
9: Ναι.
8: Να κοιτάει να καλύψει τα δικά του λάθη μέσω τη κακή εμφάνιση ενός παίκτη.
9: Παρακάτω.
8: Από τι ομάδα έχασες, μια ομάδα με πολύ λιγότερο μπάτζετ από σένα.
9: Ωραία, παρακάτω, ωραία. Οι κατάπτυστες πάνε παρακάτω. Ωραία, συμφωνώ. Συμφωνώ, το μπάτζετ τώρα δεν ξέρω. Είναι το αστέρι του αυτός ο παίκτης?
8: Φυσικά και όχι.
9: Ωραία.
8: Είναι μια ομάδα με πολλούς αστέρες, οι οποίοι πολλοί δεν τράβηξαν.
9: Ωραία.
8: Δεν μπορεί να έχει τον Οσμάν και να έχει χάσει 10 εύκολα καλάθια.
9: Δεν μπορώ να κάνω διάλογο σε ένα μάτς που δεν κατέχω και δεν είδα.
8: Όχι, εγώ ήμουν σαφής.
9: Ναι, πες εσύ.
8: Ένα συγκεκριμένο ερώτημα που είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να κατέχεις.
9: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα. Εγώ έκανα μετακόμιση χθες το βράδυ και να
8: σου,
9: να
8: λέω
9: σου κάνω
8: για,
9: το μάτς.
8: Για τις δηλώσεις του για ένα παίκτη.
9: Ναι.
8: Έχασε 17 πόντους. Ο ένας παίκτης φταίει. Μην τον βάζεις, έχεις άλλους 9, άλλους 10. Εντάξει,
9: μπορεί να ήταν φτηνή δικαιολογία για τον εαυτό του. Μπορεί. Πιθανόν. Άλλο
8: δηλαδή,
9: έχουμε.
8: Εγώ πέρσι
9: ναι.
8: δεν φώναζα για τον Σπανούλη και τον Παπαγιάννη. Ο Σπανούλης ήταν ο προπονητής Μονακό.
9: Ναι, τι.
8: Που είναι και προπονητής εθνικής.
9: Που δεν τον έβαζε.
8: Που, δεν, που ναι. τον έστειλε στο Final Four ο Παπαγιάννης και στον ημιτελικό τον έβαλε το 10 δευτερόλεπτα. Δεν δείχνει αγνωμοσύνη αυτό το πράγμα.
9: Κακία νιώθει. Ναι.
8: Δεν ξέρω αν είναι κακία, ρε φίλε. Δεν είμαι στον ψυχισμό του Σπανούλη. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Αλλά δείχνει αγνωμοσύνη.
9: Κακία είναι. Πάμε άλλο. Το θυμάμαι το περιστατικό.
8: Οπότε πού είναι το λάθος που κάνω?
9: Δεν είπα εγώ. Είπα δεν ξέρω.
8: Τι είμαι εγώ, Μονακό είμαι? Φίλος του Παπαγιάννη.
9: Δεν
8: είμαι.
9: Ξέρω εσύ τον Παπαγιάννη και τον Παπαγιανόπουλο. Δεν ξέρω. Δεν το κατέχω σου λέω. Το τρίτη φορά.
8: Στο ποδόσφαιρο δεν γίνονται αδικίες. Δηλαδή με ρώτησε κάποιος φίλος σήμερα γιατί δεν ξεκίνησε το μύθο. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Ο κύριος Λουτσέσκου το μυαλό του.
9: Είναι τρίτο σέντερ φορ ο μύθου φέτος.
8: Που θέλει να αδικήσει. Λέει γιατί δεν ξεκίνησε το Γιακουμάκι. Γιατί λέω προφανώς δεν είναι έτοιμος 100%.
9: Δεν είναι ενημερωμένο η κόκκινη. Τώρα τι να κάνουμε.
8: Λέω προφανώς.
9: Προφανώς και εσύ δεν είσαι ενημερωμένος γιατί δεν. Προφανώς δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Οπότε
8: άρα,
9: δεν είναι προφανώς δεν μπορεί.
8: Είναι. Άρα πού είμαι λάθος?
9: Ότι δεν ξέρεις ότι δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Δεν το ξέρεις. Και λες προφανώς.
8: Ο Μεϊτέ μπορεί να παίξει 90 λεπτά.
9: Ούτε 30 δεν μπορεί να παίξει.
8: Παίζει όμως.
9: Παίζει, αλλά οι άλλοι κάνουν 30 ευκαιρίες κάθετα. Παίζει.
8: Ναι, πιάνουν λάθος. Πιάνουν λάθος είναι αυτό.
9: Του Λουτσέσκου είναι δικό μου είναι.
8: Τότε πού είναι το λάθος που κάνω εγώ?
9: Εσύ κάνεις συνέχεια λάθη.
8: Όλοι κάνουμε λάθη.
9: Όλοι κάνουμε.
8: Μόνο αυτός που κοιμάται δεν κάνει λάθη.
9: Και αυτός μπορεί να κάνει λάθη. Να κοιμάται στραβά.
8: Τι να κάνουμε.
9: Είδες, λοιπόν.
8: Οπότε γιατί χρεώνεις εμένα κάτι που δεν.
9: Δεν θέλω να χρεώσω. Τράβα το παρακάτω. Έλα. Ωραία.
8: Δεν έχεις όρεξη σήμερα.
9: Τι να μιλάω για μπάσκετ μόνο τώρα.
8: Σου μιλάω για μπάλα, μην μιλάς για μπάλα.
9: Τι μπάλα με είπες?
8: Δεν σου μίλησε για το ΠΑΟΚ? Δεν σου μίλησε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
9: Κοιτάξτε, θα μιλάμε δύο ώρες για το όνομα. Τα είπαμε. Μια ώρα είμαστε εδώ. Παραπάνω θα μιλήσουμε για δύο μάτς. Τι είπαμε, τι. Ανάλυση φάσεων στην τηλεόραση. Κάνουμε. Τα είπαμε. Τα αναλύσαμε τελείως. Εντάξει, ωραία. Τα είπαμε όπως έπρεπε να τα πούμε. Μια χαρά έχω όρεξη. Κάθε μέρα έχω όρεξη. Ανάλογα και τη μέρα.
8: Καιρός να είσαι.
9: Ναι. Δεν έχω. Μου μπορεί να μιλάω μέχρι το βράδυ να πούμε. Δεν έχω κανένα θέμα.
8: Το ξέρω. Κλειστείτε αυτό σου ούτω ή άλλω για πρωινό. Ποιο θέμα είναι που σε απασχολεί περισσότερο και σε έχει εντυπωσιάσει από αυτά που ακούς πέρα από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό?
9: Ο εμφύλιο στον ΠΑΟΚ με τρελαίνει.
8: Εμφύλιο στον ΠΑΟΚ.
9: Φτιάχνομαι, ναι.
8: Δηλαδή.
9: Τι δηλαδή.
8: Τι είναι αυτό που σε φτιάχνει?
9: Ο Σαββίδης με τον Μιστακίδη. Το καλοκαίρι θα είναι θερμότατο. Και φτιάχνουμε, προετοιμάζομαι για να κάνω, να βγάλω γούστα ραδιοφωνικά και ιντερνετικά και τηλεοπτικά, ότι όπου δουλεύω.
8: Αν έμενε το 0-1.
9: Αν έμενε
8: το 0-1.
9: Το 0-1.
8: Πιστεύεις ότι θα είχαμε αποδοκιμασίες?
9: Τίποτα. Όχι.
8: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις αντιδράσεις στο γήπεδο. Γιατί είσαι σίγουρος ότι μιλάμε ότι θα υπάρχει εμφύλιο?
9: Το γήπεδο δεν υπάρχει, Κόκκινη. Υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν γήπεδα που γίνονται, γήπεδα που είναι να γίνουν. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, είναι μεταγραφές. Περίμενε. Είναι μεταγραφές που είναι να γίνουν, αν θα γίνουν. Να λένε οι μεν για τους δε, κοίτα, εμείς κάνουμε μεταγραφές στο μπάσκετ, τι θα κάνουν αυτοί, από πού θα πάρουν από τη Γεωργία και την Κοινοτροφία παίκτες. Οι άλλοι λένε, έχουμε τα λεφτά, κάνουμε το γήπεδο. Μας κυνήγαγε ο Μητσοτάκης δύο χρόνια, ξέρω εγώ, μας έστειλε τον Τέλη κτλ. Λένε η άλλη μεριά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία χρήζουν ανάλυσης και σίγουρα το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμά. Αυτό με εξητάρει πάρα πολύ. Γενικά οι εμφύλοι με φτιάχνουν. Σε οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιαδήποτε κόμμα, σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιαδήποτε αθές οικογένεια, οι ίντρικες, όλα αυτά με συναρπάζουν.
8: Βλέπεις
9: τα συναισθήματα, τα μίση, τα συμφέροντα, τα payroll, με τρελαίνουν όλα αυτά.
8: Ωραία. Βλέπεις να γίνει.
9: Είμαι στη μέση και γελάω. Πεθαίνω.
8: Βλέπεις κάπου να γίνει πλάστικα?
9: Θα σου πω. Αυτοί είπανε θα κάνουν το γήπεδο σε ένα χρόνο.
8: Ναι.
9: Θα ξεκινήσει το γήπεδο σε ένα χρόνο. Από τη στιγμή που θα ανακοινώσουν, από ό,τι υπολογίζω μέσα στο φθινόπωρο, mm-hmm. τις οικοδομικές άδειες.
8: Ότι πήραμε την οικοδομική άδεια.
9: Ναι, και για το, πώς το λένε το άλλο, το προπονητικό.
8: Τι θέρμη, το προπονητικό.
9: Και για το άλλο, θα υπάρξει μια, αν το ανακοινώσουν, και το αν θα πέσει γκρεμιστή το πρώτο τούβλο από την Τούμπα, ότι μια πλευρά θα πάρει. Εάν δεν γίνει αυτό που λέει η άλλη πλευρά, δεν έχει μαντήλι να κλάψει ο, πώς το λένε, ο Σαββίδης, λέει η άλλη πλευρά.
8: Δεν γίνεται να μην έχει.
9: Λέει η άλλη πλευρά, σου λένε ρε κόκκινες, εγώ το λέω να πούμε. Τι λένε οι δυο οι παρατάξεις τώρα.
8: Εγώ απαντάω.
9: Εσύ απαντάς.
8: Λέω δεν γίνεται.
9: Εσύ απαντάς. Να πεταχτείς εκεί που μιλάει ο άλλος, να πεταχτείς, να πούμε. Το χαλάσει τον ηρμό, να πούμε. Εκεί λοιπόν που λέει η άλλη πλευρά δεν έχει μαντήλι να κλάψει, πώς θα φέρει τα λεφτά, τη λεφτά και τι μεταγραφές θα κάνει. Και ανακοινώνει ο άλλος μεταγραφές στο μπάσκετ. Τώρα ανακοίνωσε μία, πώς τη λένε, τον. Πες τον αρέ.
8: Ένα παίκτη από τον Προμηθέα.
9: Τον Μονιώδη, πώς το λένε.
8: Παίκτη από τον Προμηθέα, λέει.
9: Μπατζίνα, πώς το λένε. Ναι. Πήρε το ένα μπατζίνα, ένα καλό παίκτη λένε και τα λοιπά. Εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ. Και ανακοινώνει και το ένα και το άλλο. Υπάρχει μια κόντρα. Οι άλλοι από την άλλη μεριά λένε για κάτι τιμολόγια και κάτι αυτά τα οποία δεν έχουν βγει δεξιά και αριστερά. Οπότε το καλοκαίρι θα είναι θερμό. Μεταγραφές είναι να γίνουν, οικοδομικές άδειες είναι να κάνουν. Ο άλλος θέλει να κάνει από την άλλη μεριά το προπονητικό. Ο Ραστέχνης τα έχουν σκοτωμένα με την ΚΑΕ. Ή πάει τα καλά με τον Ραστέχνη. Έχει θέματα. Κατάλαβες.
8: Υπάρχει ομάδα χωρίς θέματα.
9: Βέβαια.
8: Yeah.
9: Τέτοια θέματα.
8: Τίτσουκ. Θέματα από θέματα διαφέρουν.
9: Τι θέματα δηλαδή. Ο Άρης τι θέματα έχει.
8: Ρε φίλε.
9: Ναι, τι έχει να κάνει.
8: Το να έχει να κάνει.
9: Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή με συγχωρείς. Τι θέματα έχει. Τέτοιου είδους όπως έχει ο ΠΑΟΚ. Με φίλιο. Τι θέματα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν χωνεύει ο Μαρινάκης τους. Ως Αγγελοπούλεως. Ωραία, ούτε αυτή και τα λοιπά.
8: Είναι καλομαθημένος ο παδός του Ολυμπιακού.
9: Είναι, λέει.
8: Καλομαθημένος να παίρνει πρωταθλήματα.
9: Αυτός του Ολυμπιακού είναι ο παδός ή ο φίλαδος της μεγαλύτερης ομάδας στην Ελλάδα.
8: Είναι δυνατόν να τον καλύψει αν θα καταφέρει. Εσύ πιστεύεις καταρχήν ή είδες ότι δεν ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκι?
9: Γιατί ήταν η Τούμπα γεμάτη. Αφού χάθηκε το πρωτάθλημα, φυσικά και δεν θα ήταν γεμάτη ούτε η Τούμπα ούτε το Καραϊσκάκι.
8: Άρα δεν το συγκινεί το να βγει δεύτερο.
9: Φυσικά. Οι εταιρείες είναι αυτές που ασχολούνται. Θα παίξω με εκείνο, θα πάρω τόσα λεφτά.
8: Γιατί είπα κάτι διαφορετικό.
9: Το ίδιο λέμε. Δεν λέω ότι λες κάτι διαφορετικό, το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο λέμε.
8: Δηλαδή βλέπεις ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
9: Ναι.
8: Ανάλογα με το που έχεις φτάσει, που έχεις βάλει τον πύχη, πέρα από τις εταιρείες, για τον οπαδό αλλάζουν τα δεδομένα.
9: Δηλαδή,
8: να σου πω κάτι.
9: Το καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν θα έχουν πολύ φασαρία. Γιατί μπαίνουμε σε καλοκαίρι.
8: Η μία δεν είναι πρωταθλήτρια και ο άλλος έχει λεφτά.
9: Ο Ηρακλής δεν θα έχει μεγάλη φασαρία. Έχει ο προπονητής.
8: Δεν το ξέρεις.
9: Λογικά. Ο Άρης δεν θα έχει καμιά φασαρία. Θα πηγαίνει ο ερασιτέχνης. Θυμάσαι εκείνο το έργο, επειδή είσαι και μικρό παιδί, που κυνηγούσε ένα καριδότσουφλο, να πούμε, σε όλο το αυτό. Ένας. Πώς το λέγανε στην εποχή των παγετώνων, ήταν να πούμε. Ένα φουντούκι που το κυνηγούσε ένας φελός σε όλο το έργο.
8: Ακούτε κάτι και βλέπεις.
9: Λοιπόν, πρόσεχε το να δεις.
8: Ένα φελό, ποιος κυνηγάνε.
9: Ένα Μικι Μάου ήταν, πώς το λένε. Ο Σίντι, πώς το λένε.
8: Ακούτε την Μικι Μάου κάτι και
9: βλέπεις. Σταμάτα μου, ωραία, λίγο. Ο Άρης, λοιπόν. Στο Ice Age. Ναι, στο Ice Age. Λοιπόν, ο Άρης, λένε οι άλλοι θα φέρουμε επενδυτή. Επενδυτής δεν έρχεται, δεν έχει το καλοκαίρι φασάρια. Άντε να έρθει ένας επενδυτής να μην πουλήσει ο άλλος, θα έχει. Δεν έχει. Ο Ηρακλής δεν έχει, ο Ολυμπιακός άκρο κτλ. Ο Παναθηναϊκός με τον Αλαφούζο θα έχει τη φασάρια, προπονητής κτλ. Και ο εμφύλιος τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το έργο. Μου τι άλλο από την άλλη μεριά κουμάρια και έτσι, έτσι θα βγει το καλοκαίρι. Διαφωνείς. Ο πες μου αν διαφωνείς, εδώ εγώ είμαι.
8: Εν μέρη έχεις δίκιο.
9: Εν μέρη. Πού δεν έχω δίκιο ένα λεπτό. Πού.
8: Tell news και μετά.
9: Α, tell news και μετά.
8: Για να μείνουν συντονισμένοι.
9: Εντάξει, εντάξει.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
12: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
13: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
12: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
11: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
12: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλησπέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στα Μάλγαρα με θύμα έναν 54χρονο άνδρα που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Σήμερα απολογήθηκε στον ανακριτή ένας 43χρονος που σύμφωνα με δημοσιεύματα ισχυρίστηκε ότι το έγκλημα έγινε καθώς θεωρούσαν ότι το θύμα είχε αφαιρέσει κάποια περιστέρια από τον άλλον κατηγορούμενο. Για ερωτήματα που γεννώνται στο ηθικό σκέλος έκανε λόγο ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το δημοσίευμα για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που μίσθωσε το δημόσιο λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο και τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί από τότε. Το θέμα έχει σηκώσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση με ευθείες αιχμές του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη κάνοντας λόγο για συκοφάντη και φερέφωνα που θα λογοδοτήσουν. Την επόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση των δύο προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος έβαλαν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τέλος, νοσηλευτής. Καταγγέλθηκε ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου στη διαδικασία σωματικού ελέγχου εν ώψη της εισαγωγής του σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανηλικού, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στην παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, αφού εντόπισε σημάδια στο χέρι και στο λαιμό του παιδιού τους, όπως ανέφεραν πηγές της Ελλάς. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.
21: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
24: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
25: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
26: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
27: Μήπως λεφτά.
26: Τα λες και λεφτά.
28: Coupons.
0: Sports.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
27: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
28: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
29: the one you love. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
30: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
31: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκυλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
30: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
32: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
34: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
33: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
35: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
36: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
37: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 19.129, στο 54.301, με συγχωρείτε, η δύναμη της συνήθειας, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5, σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Επειδή με ρώτησες,
2: ναι,
1: το να υπάρχουν εξελίξεις, φυσικά και μ' αρέσει. Όπως και μ' αρέσει να βλέπω.
2: Εξελίξεις, ρε. Απλακώνονται και να έχουν εμφύλιο. Τι εξέλιξη? Εξέλιξη είναι κάτι.
1: Ο εμφύλιος δεν μ' αρέσει πουθενά.
2: Εμένα μ' αρέσει. Τη δουλειά μου.
1: Διαφέρουν.
2: Δεν σ' αρέσει, δηλαδή.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Να είσαι μέσα και να κάνεις ρεπορτάζ ανάμεσα σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα.
1: Άλλο αντιμεχόμενα στρατόπεδα και άλλο πόλεμο. Δηλαδή,
2: δεν είπαμε θα βγάλουν τα όπλα, ρε κόκκινε. Επιχειρηματικός πόλεμος μιλάμε. Ναι, τι, θα βγάλουν τα καλάζικο και θα πλακωθούνε. Τέτοιο εμφύλιο μιλάμε. Στον πόλεμο θα πάνε. Το μυαλό σου δεν πάει.
1: Το μυαλό μου πάει παντού.
2: Αν πάει, τότε κατάλαβες.
1: Επειδή κάποιοι το τραβάνε στα άκρα, γι' αυτό λέω. Επειδή πάει, επειδή έχουμε δει πράγματα.
2: Άμα τα τραβάνε στα άκρα, ρε κόκκινε, μισθέμε.
1: Όπως εσύ θεωρείς και χαρακτήρισες κάπως αυτούς οι οποίοι τους εκφράζει το ποδόσφαιρο και το. Και θεωρείς ακραία την έκφραση των συνθηκών.
2: Ότι θεωρώ χαζό έναν που στεναχωριέται. Άντε για τη χαρά, άντε για τη χαρά, άστο. Δεν πειράζει. Ότι το πιάνει θλίψη, στεναχωριέται και το θεωρεί τόσο μεγάλο γεγονός όταν χάνει η ομάδα του. Το θεωρώ ηλίθιο.
1: Με συγχωρείτε, το να στεναχωρηθεί μια ώρα και να πάει σπίτι του κανονικά και όλα καλά. Πού το κακό?
2: Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό το στιγμιαίο που είναι.
2: Το στιγμιαίο είναι στιγμιαίο.
1: Η απογοήτευση.
2: Το να λέει δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Το να λέει χάλασα.
1: Αυτά είναι υπερβολές.
2: Τα μυαλά μας πονάνε, να πούμε και τα λοιπά. Το θεωρώ ότι.
1: Δεν μιλάω τώρα για στραβοστόμηδες και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν.
2: Δεν είναι όλοι.
1: Μιλάω για τη λογική. Ως ένα σημείο, την όποια λογική. Λοιπόν. Οπότε, επειδή με ρώτησες, δεν μ' αρέσει. Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της. Δηλαδή, ο ΑΕΚΣ είναι αυτή τη στιγμή στο Θεό. Ο Ολυμπιακός είναι προβληματισμένος. Ο Παναθηναϊκός είναι ξενερωμένος. Ο Αριανός, αυτός κι αν είναι ξενερωμένος.
2: Πού τον βάζεις ρε τον Αριανό? Big Four μιλάμε. Για Big Four μιλάμε τώρα. Τι μιλάς τώρα, για μικρές ομάδες?
1: Δεν... Γιατί αυτή η απαξίωση?
2: Γιατί είναι μικρή ομάδα πλέον.
1: Δεν έχεις πολλούς φίλους Αριανούς?
2: Όχι.
1: Όχι προσωπικούς?
2: Δεν είναι και πολλοί.
1: Μια χαρά είναι.
2: Μειώνονται σιγά σιγά. Πάμε στα θέματα τα άλλα. Άνοιξε γραμμές, άμα δεν θες να μιλήσουμε.
1: Το Αμβούργο προλαμβάνει την πρώτη γυναίκα αθλητική διευθύντρια στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα.
2: Μάλιστα.
1: Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο?
2: Βεβαίως.
1: Ακούω.
2: Η γυναίκα έχει μπει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν γυναίκες. Αυτή η Παπαδοπούλου που είναι στο. Πώς το λένε? Στην Νόβα είναι καταπληκτική αναλύτρια. Υπάρχουν γυναίκες που ξέρουν τόνους ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είναι ρατσιστικό πλέον να λες. Τι δουλειά έχει η γυναίκα με το ποδόσφαιρο? Υπάρχουν πολύ λίγες οι οποίες μπορούν. Η προπονήτρια δεν θα την ήθελα σε ομάδα ποδοσφαίρου να μπαίνει εκεί με τα σόβρα και να
1: μπαίνει. Η Ουνιόν έχει.
2: Ναι, εκεί δεν το δέχομαι. Όχι.
1: Γυναίκα. Γιατί? Ναι. Εκεί γιατί όχι? Αν θες τοποθετήσει, δεν είσαι υποχρεωμένος.
2: Αν θέλω.
1: Αν θες τοποθετήσει, δεν είσαι.
2: Μπαίνει και το σεξουαλικό μετά μέσα και γίνονται μπέρδεμα μεγάλο. Κάποιον θα γουστάρει πιο πολύ, κάποιο θα την ερωτευτεί, δεν μπλέκεται το έργο. Και σε μια εταιρεία που μπλέκονται οι έρωτες δεν πάει καλά η εταιρεία. Γι' αυτό πολλές εταιρείες προλαμβάνουν γυναίκες οι οποίες δεν είναι προκλητικές, δεν είναι, ξέρω εγώ, να μην χαρακτηρίσω κτλ. Και με πούνε ότι μιλάς. Όχι. Ούτε προπονητή σε ομάδα γυναικεία. Κάποια αθλήτρια θα την απαυτώσει. Είμαι αντίθετος. Η τεχνική στο γραφείο που κάθεται και συνεργάζεται και τα λοιπά, ναι, αποδυτήρια δεν βάζω. Αντιθέτου φίλου. Όσες περιπτώσεις ξέρω, γινόταν ίντριγκα, χάλαγε η ομάδα. Δεν μπορεί ο προπονητής ο άντρας να μπαίνει σε γυναική αποδυτήρια, δεν μπορεί η γυναίκα να μπαίνει σε αντρικά αποδυτήρια. Μεταφορικά το λέω, θέλω ότι θα είναι εκδημένη. Λέω όμως ότι κάποιος θα την ερωτευτεί, κάποιον θα ερωτευτεί και θα γίνει ιστορία και θα χαλάσει η ομάδα. Και το αντίθετο, όσες γυναίκια, όσοι προπονητές γνώριζα εγώ, είχαν στο γυναικείο μπάσκετ προπονητές, ήτανε όλοι είχαν από μια γκόμενα. Της ομάδος. Οι άλλες το μαθαίνανε και χάλαγε το έργο. Γι' αυτό το λόγο. Όχι από πλευράς γνώσεων. Ας πούμε, διαιτητίνα.
1: Θεωρείς
2: να αυτό. Μισό λεπτό. Διαιτητίνα τι θέλω.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να επιβληθεί πιο εύκολα στον άντρα η διαιτητίνα.
1: Δεν θα βγάλει δηλαδή ακρότητες ο άντρας.
2: Ποιος?
1: Δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά ένας άντρας ποδοσφαιριστής σε μια γυναίκα, πιστεύεις?
2: Όχι. Και είναι πολύ καλές. Υπάρχουν και Ελληνίδες πολύ καλές. Ορίστε.
1: Είδα και τη Φραπάρ με τον Άρη.
2: Ναι, από τον Ζλατάνο καλύτερη ήταν και τον παπά του Βασάρη.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Με τώρα, με
1: τον Άρη τον αδίκησε όμως.
2: Ναι. Πώς?
1: Τον Άρη τον αδίκησε.
2: Γιατί τον αδίκησε τώρα?
1: Στη φάση της αποβολής. Ορμήξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Δεν ήταν αποβολή.
1: Για μένα όχι.
2: Για σένα μπορεί να μην ήταν.
1: Για σένα ήταν?
2: Ναι, ήταν, ναι. Όπως ήταν όλες οι αποβολές. Στο πέναλτι ελέγχεται η Φραπάρ. Αυτοί δεν είχαν λάπτοπ στον πάγκο να δουν αν είναι πέναλτι. Θα μιλήσω εγώ για τον Άρη τώρα, ομάδα. Θα χαλάσω το σάλιο μου. Στο τελικό κυπέλλο δεν είχαν λάπτοπ. Θα πούμε να διαμαρτυρηθούν, να μας τρελάνε μόνο τώρα.
1: Δεν λέγεται λάπτοπ.
2: Ορίστε.
1: Τάμπλετ λέγεται.
2: Τάμπλετ, λάπτοπ, πώς το λένε να πούμε. Η σμπαμ που κάνει ο Λουδοβίκος.
1: Μπαμ, ρε. Τι
2: σμπαμ, πώς τη λένε.
1: Μπαμ, λέγεται. Μπαμ
2: έχει λάπτοπ. Και δεν είχε ο Άρης τελικό. Είχε 80 χρόνια να πάρει το κύπελλο και δεν πήρανε χαμπάρι ότι έγινε πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Μιλάμε για τον Άρη. Δεν υπάρχει Άρη στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, να λέμε ιστορίες για αρκούδες. Δεν υπάρχει Άρης αυτή τη στιγμή στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν είναι άξιος να πάρει ένα κύπελο σαν τον Όφη. Δεν είναι άξιος να πάρει ένα πρωτάθλημα σαν τη Λάρισα. Δεν είναι άξιος. Άρα είναι μικρή ομάδα.
1: Ποιον έχει μεγάλο ομάδο του Όφη?
2: Το Μπούση.
1: Έχει μικρή οικονομική δυνατότητα, μεγάλη, τεράστια.
2: Γιατί ο Καρυπίδης φτωχός είναι.
1: Τεράστια οικονομική δυνατότητα δεν έχει.
2: Μάλιστα. Τι μπάτζετ έχει ο Άρης και τι μπάτζετ έχει ο Όφη?
1: Πιο μεγάλο έχει ο Άρης.
2: Άντε λοιπόν, τι σχέση έχει ο Μπούσης? Γιατί δεν κάνει ο Μπούσης τετραπλάσιο πάρει το πρωτάθλημα, αφού έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Και ο Όφη είναι μικρή ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες είναι τέσσερις. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει τίποτα άλλο?
1: Όχι.
2: Μπράβο.
1: Ανοίξουμε γραμμές.
2: Ξέρω εγώ, θα δώσει εντολή.
1: Εντολή.
2: Έκανα κοινωνικό που δεν πιάσαμε. Τα πιάσαμε χθες ωραία.
1: Δεν έχει κάτι.
2: Χθες ήταν ωραία.
1: Πρέπει να έχει θέματα.
2: Ναι.
1: Δεν έχει θέματα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τι να μιλήσουμε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα?
2: Όχι, ρε, δεν ασχολούμαι με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει πάθει εγκεφαλικό τώρα.
1: Εγκεφαλικό δεν έπαθε.
2: Δεν ξέρω τι έπαθε τώρα. Κοιμάται εκεί την ώρα τη Αθήνα. Είναι αυτό πράγμα να πούμε.
1: Εντάξει.
2: Να έχω τώρα τον άλλο 80 χρονών την ώρα που αυτό να κοιμάται και τον. Η κοπέλα από δίπλα να τον ξυπνάει, η γυναίκα του είναι. Τι είναι η γυναίκα? Η γυναίκα του δεν είναι η άλλη.
1: Είχαμε κάτι το οποίο είναι λίγο πιασάρικο, αλλά ναι. Εντάξει, θα σ' αρέσει κιόλα.
2: Ναι, πες το και πάει. Δώσε εντολή, Θανάση, να ανοίξει.
1: Δεν δώσε. Άκου εντολή. Πες την κυρία Κουλιώνη να ανοίξει γραμμέ. Λοιπόν.
2: Τι ευγενή.
1: Επειδή ναι. Το είχε σχολιάσει, αλλά ξεχάστηκε κάπω. Έχει καιρό που έγινε.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι που ήταν να κατέβει ο Μακρόν από το αεροπλάνο. Και φάνηκε να τρώει χαστούκι.
2: Δεν φάνηκε, το έφαγε. Ξέρω, με μια ηθοποιό έκανε πλατωνικό, λέει, έρωτα.
1: Έτσι ήτανε, λέει.
2: Ήταν, λέει, πλατωνικά ερωτευμένο.
1: Έτσι λέει.
2: Έτσι λέει.
1: Έτσι λέει.
2: Ναι.
1: Τον εκθέτει, πιστεύεις αυτό το πράγμα?
2: Εσύ τι λες?
1: Τι γνώμη σου ρωτάω?
2: Όχι, με συγχωρείς.
1: Εγώ κάνω άλλο ρωτό. Γιατί μου τα λες τώρα? Γιατί μου επιστρέφεις το ρωτό?
2: Δηλαδή, αν σταμάξει εγώ, μου τραβήξει ένα χαστούκι μπροστά στον κόσμο, θα με εκθέσει. Φορέ δίκιο μπορεί να έχει, δεν μπορεί να το δώσει στο σπίτι. Πρέπει να το δώσει στο αεροπλάνο πάνω ή στο αμάξι.
1: Επειδή είναι και πολύ μεγαλύτερη, δεν είναι ότι έδωσε η γυναίκα κάποιου ένα σκαμπίλι.
2: Άκουσε να δεις. Όταν είσαι 30 χρονών,
1: ναι,
2: και είσαι μια γκόμενα 43.
1: Δεν είναι τέτοια διαφορά.
2: Περίμενε. Όταν πας 40, όταν είσαι 20 και τα έχεις με μια 33,
1: Είναι ωραία.
2: Είναι ωραία. Όταν είσαι 30 και τάξει με μια 43, 42, 43.
1: Πάλι ωραία.
2: Πάλι ωραία είναι.
1: Όταν είσαι 60
2: όταν πας εσύ, περίμενε, περίμενε. Όταν πας 40 και αυτή 53.
1: Αρχίζει και χαλάει.
2: Πρέπει να είναι ωραία, αλλά πρέπει να είναι γυμνασμένη, να είναι τούμπανο
1: και τα λοιπά.
2: Ναι. Όταν είσαι
1: 50 και 63. Είναι για γεια.
2: Εγώ έχω ένα φίλο, πολλούς φίλους, οι οποίοι είχαν. Και εγώ είχα στα 20, τις μεγάλες ήθελα. Δεν τις γούσταρα τις μικρές. Έτσι το
1: χάσα. Για μεγάλες μου μιλήσω.
2: Σταμάτα ρε κόκκινο.
1: Είμαι έμπειρος γι' αυτό.
2: Τι είσαι έμπειρος ρε κόκκινο. Παπά, φας τη σύνταξη της γριάς της διπλανής.
1: Είμαι ρε χαραμοφάης.
2: Έχεις χαραμοφάης εσύ.
1: Εσύ χαραμοφάης.
2: Χαραμοφάης. Όταν λοιπόν η άλλη είναι πόσα χρόνια μεγαλύτερη. Είναι η μαμά του. Λογικό είναι αυτό, είναι και όμορφο. Είναι πρωθυπουργό.
1: Τον γέλισε.
2: Δεν είναι ωραίο άντρα.
1: Τσιγά.
2: Δεν είναι ωραίο άντρα. Είναι στο Μετρόπολη και ένα ωραιότερο από αυτόν. Έχετε κανέναν ωραιότερο. Από τον Μακρόν. Εδώ έχετε κανέναν ωραιότερο.
1: Ωραίο άντρα είναι ο πρωθυπουργό τη Ισπανία.
2: Ωχ, ρε γάμο. Ρε κόκκινε, μπορεί να είναι και ο αριθμό τη Ουγγάντα.
1: Δεν το λες άσχημο.
2: Πάτα ρε, βγαίνει από εκεί. Βάλε Μακρόν. Βάλε Μακρόν. Βάλε Μακρόν. Κάνε μια φωτογραφία, βάλ τον. Και ρώτα, στην εκπομπή δεν μας ακούν γυναίκες, σε μια ξέρω στο Facebook. Ρώτα, σας αρέσει ο Μακρόν σαν άντρας ή το 90% σου που είναι μ' αρέσει.
1: Αυτός είναι ο ωραίος άντρας.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Πρωθυπουργός
2: Ισπανίας. Κόλλησε τώρα, πάει εκπομπή τώρα, πάει τροχαλία προς τα κάτω τώρα.
1: Επειδή λες για ωραίο άντρα, τι συγκρίνεις τώρα.
2: Το Μακρόν βγάλε μου.
1: Ορίστε το Μακρόν.
2: Πού είναι το Μακρόν.
1: Να τους.
2: Βγάλ τον.
1: Δεν το λες ωραίο. Άσχημος δεν είναι σίγουρα.
2: Εσύ από το Βαραγιάννη θα είναι ωραίο, ας πούμε.
1: Μια χαρά είναι
2: από σένα δεν είναι ωραίτερος.
1: Όχι.
2: Ε?
1: Όχι.
2: Από τον Πάγκο που είναι ίδιος. Ο Πάγκος ξέρεις ποιο να μοιάζει.
1: Ο Πάγκος είναι πολύ πιο ωραίος.
2: Ίδιος αυτός είναι. Ξέρεις ποιο να μοιάζει. Ίδιος ο Σαββίδης. Ο Μιστακίδης είναι. Ίδιοι είναι. Ίδιοι είναι. Ο Πάγκος με τον Μιστακίδη.
1: Έχουν κάποιοι. Έχουν μια
2: διαφορά. Άμα βάλει κανένα γουνάκι.
1: Έχουν μια διαφορά στο τροπεδικό του.
2: Εντάξει ρε. Άμα βάλει κανένα γουνάκι ο Πάγκος και πάει στο παλατάκι. Θα τον περάσει για τον Μιστακίδη. Κάνα γουνάκι άμα βάλει. Πρόσεχε τώρα.
1: Θα τον ψηρίσουν.
2: Που δεν ξέρω. Και η άλλη μεγάλη πρέπει να καταλάβει ότι τελειώνει το έργο.
1: Α, τα βάζεις με αυτήν, δηλαδή με τη...
2: θα είμαι εγώ τώρα 70 χρόνια, θα 50, 45, 48 και θα δω στο κινητό του ότι μιλάει με μία νεαρή και τα λοιπά και θα κάνω σαματά, θα κάνω.
1: Αν τώρα σε έπαιρνε τηλέφωνο.
2: Ποιος?
1: Η γυναίκα του Μακρόν.
2: Πώς τη λένε την κυρία, δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, Μπριζίτ.
2: Μπριζίτ, ναι, ωραία.
1: Όπως τη λένε.
2: Και με έπαιρνε να μου πει τι.
1: Και σε λέγε, Κώστα, τι να κάνω.
2: Το κορόιδο κάνε, θα την έλεγε. Κάνε το κορόιδο. Εδώ απατήθηκε ο κούρκουλος και η λάσκαρη. Θα πω εσύ τώρα που είσαι 75 χρονών. 72, θες το πιτσιρίκο. Άμα θες το πιτσιρίκο, θα το μοιραστείς.
1: Θα το
2: μοιραστεί. Θα το μοιραστεί. Πρωθυπουργός είναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν. Πρωθυπουργός είναι. Εξουσία έχει. Ωραίος άντρας είναι. Νέος είναι. Και του δίνεις φαλιάρα, δεν τον εκθέτει.
1: Επινέωτος νόμος τώρα πρόβλημα. Πριν δεν σκέφτηκε ότι άνοιξε η πόρτα. Αστοχία ήταν. Είναι κακιά στιγμή. Βλέπεις ένα χέρι.
2: Τον εκθέτει αγόρι μου.
1: Γελάω.
2: Τον εκθέτει.
1: Βλέπεις ένα χέρι από ένα κόκκινο ναι. Ταγέρ. Πα!
2: Και τι ήθελες και να κάνει.
1: Και έχω πέσει κάτω.
2: Ο 48ης πόσο, 50 πόσο είναι ο Μακρόν.
1: Δεν ξέρω.
2: Πόσο είναι ο Μακρόν ρε. Δηλαδή δεν θα έχει ένα φλερτ με μια τραγουδίστρια, με μια ηθοποιό, με μια ξέρω εγώ που είναι σύντροφος.
1: 48 εκείς, το 77 είναι.
2: Το 77 γεννημένος. Ανήλικος.
1: Είναι για μας που είμαστε.
2: Για βάλτε να μάθουμε τη συμβία του. Πότε είναι γεννημένη. Βάλτε να. Πώς την. Μπριτζίτ Μακρόν. Ηλικία. Εκεί που είναι. Ηλικία.
1: Λοιπόν.
2: Πιο πίσω πάνε. Ηλικία πάνε.
1: 25.
2: Τι 25.
1: 25 χρόνια. 73 είναι.
2: 73 χρονών.
1: Ναι.
2: Ούτε σε μαγειρίο δεν την παίρνουν να κάνει σαλάτα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ούτε στο μαγειρίο δεν την παίρνουν να κάνει σαλάτα. Εδώ στην κατσαρόλα με την πάνω θα μπουν σε μεγάλη. Πάρε στα θέματα ρε κόκκινε, πάρε στο κόσμο.
1: Ποια θέματα ρε κόκκινε.
2: Άντε, πάρε στο κόσμο.
1: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας πάμε.
2: Πάμε, έλα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Έλα, εγώ είμαι.
1: Εσύ.
2: Εσύ που βιχάς φίλε που λες τις αίρες, βιχάς.
1: Τσιγαρόβιχες.
2: Ναι, ναι, τσιγαρόβιχες.
3: Τι κάνετε, καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Μπαρμακότσο, μου έγινες και ντίβα. Τι έκανες.
2: Πώς. Αυτό είναι ο παξής με το ανόητο χιούμορ, έτσι, αυτός είναι, πρέπει τον υποστώ τώρα. Λέγε, σ' ακούω.
3: Τι είναι το χιούμορ, αφού έρχεσαι στην εκπομπή, θες να είναι ψυγείο, παίρνω τηλέφωνο, πας για φαγητό, σε ψάχνουμε, δεν σε βρίσκουμε, τι έγινε.
2: Θα σου δώσω το email μου να τα λέμε κατηδίαν, άμα θες, ναι.
1: Δεν μπόρεσε να κοιμηθεί ναι. Το πρωί και είναι σπασμένος, φίλε.
3: Δεν μου λες,
2: ναι.
3: Για τον Κωνσταντέλια ήθελα να σου πω κάτι.
2: Για πες.
3: το είχαμε ξανασυζητήσει και σε προηγούμενο.
2: Ναι, ναι, για πες, για πες.
3: Το είχα εξηγήσει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι τεχνίτης. Φαίνεται ότι είναι τεχνίτης. Κουβαλάει την μπάλα. Γιατί λες ότι θέλει τάισμα. Θέλει τάισμα ο Κωνσταντέλιας.
2: Όταν λες τάισμα, τι εννοείς.
1: Δεν μπορεί να τρέξει, φίλε.
3: Πάσα να παίρνει ασίστια να το βάλει. Θέλει τάισμα. Θέλει τάισμα ο Κωνσταντέλιας.
2: Όταν λες τάισμα, τι εννοείς.
1: Δεν μπορεί να τρέξει, φίλε.
3: Πάσα να παίρνει

0: μαγικά και να σου πάρει το μάτσα.
1: Είναι να βάζει γκολ.
2: Ο Κωνσταντέλιας θέλει τάισμα. Όταν δεν έχει την μπάλα, γιατί δεν είναι μόνο όταν έχει την μπάλα, όταν δεν έχει την μπάλα, δεν τραβάει παίκτες.
1: Εννοείται.
0: Όταν δεν έχει την μπάλα, όταν επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, τραβάει παίκτες, βέβαια. Φυσικά.
2: Οπότε έχει και το νου του, έχει και αυτό το σύν.
0: Τέσσερις το μαρκάρανε είναι... προχθές με που έβαλε τον κόλο Ζήφκοβ. Τέσσερις μέναν μάρκαρε.
2: Τέσσερις. Κάθε φορά τέσσερις τον κρατάει.
0: Τέσσερις τον κρατάει. Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Τι άλλο ήθελα να σου πω, κάτι ακόμα ήθελα να σου πω.
0: Κάτι κακό θα πεις τώρα εσύ. Ναι.
2: Κάτι, ναι, σου την είχα τώρα.
1: Άστο είχε... για αύριο. Επόμενη γραμμή.
0: Την είχε, είχε φυλαγμένη αυτό τώρα και το ξέχασε. Ρε, εσύ σημείωνε τα στο Α4. Εγώ έτσι κάνω.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Στα γεράματα λογικό να ξεχνάτε.
0: Γιατί η κοπέλα εσύ ατζέντα δεν έχει.
1: Δεν ξεχνάω, όχι, δεν έχω.
0: Σάμα τι έχει πολλά να κάνει, να πούμε. Όχι, πέντε ραντεβού την ημέρα να κάνει.
1: Εγώ κάθομαι.
0: Και άλλα τέσσερα την άλλη μέρα. Δεν κάθεσαι, ρε. Δεν κάθεσαι. Δουλεύει κανονικά.
1: Δουλεύει το μνημονικό μου, αλλά άλλα πράγματα δεν δουλεύουν.
0: Το μνημονικό σου να δουλέψει.
1: Καλά. Εσύ ξεχνάς. Τι να κάνεις.
0: Ξεχνάω και τα γράφω. Τι να σου πω, ντροπή είναι.
1: Είπα εγώ ότι είναι ντροπή.
0: Τα γράφω.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, ναι. Ναι.
3: Πιο όμορφη σαν την τσέπη δεν έχει. Τι καλονή και τι ξεκαλονή. Η πιο όμορφη, αν έχει να μπαρβάτη και κάτσε καλά τσέπη, η ομορφιά πάει τα πέρα που λένε και στο
0: αυτός
3: χωριό.
0: Αυτός τώρα ο Ιδιάνος που το χρώμα ότι είναι μεταξύ ερυθρόδερμου και νεκρού. Έχει απέτηση να μην η γυναίκα να έχει τσέπη. Φύγει όπως είσαι, επόμενη γραμμή, αν υπάρχει.
1: Η αναπληρώτρια πρόεδρος του Super League είναι η Κάτια Κοξένογλου. Και θα κάνει την απονομή στην ΑΕΚ, γιατί δύσκολο να την κάνει ο κ. Μαρινάκης, μας ενημερώνει ο Γιώργος Μάτιος.
0: Η κυρία Κοξένογλου είναι νομικός, είναι πάρα πολύ δυνατή προσωπικό της. Και νομίζω ότι ήταν και νομικός του Ατρομήτου κάποια χρόνια πριν, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Παρακαλώ.
0: Τι παρακαλάς, η εκπομπή σου πάει κατά διαόλου. Δεν έχει γραμμές.
1: Απέσανε.
0: Τι παρακαλάς,
1: δεν βλάκα. Δεν είχε γραμμές.
0: Καλά, δεν βλέπεις ότι αν έχει γραμμή, λες παρακαλώ.
1: Δεν πέφτουνε. Είχε γραμμές, ρε φίλε, που πέσανε. Δηλαδή.
0: Μία είχε, βρε, και έπεσε. Μία είχε. Μάιος.
1: Γιατί είναι και 29, βρε, κεφάλα.
0: Αν είδαν το ρολόι αυτοί και τα κατακλείσανε.
1: Σου λέει άλλο να μην παίρνω, να μην κάνω.
0: Έλα, πάρε μία γραμμή, το φέλω.
1: Τι είσαι.
0: Εσύ, καλησπέρα. Φύγε, βρε, ερυθρόδερμε. Με όψη νεκρού, έχει ένα χρώμα περίεργο αυτός. Έχω δει πολλούς νεκρούς με τέτοιο χρώμα. Όταν ήρθε μια μέρα εδώ, τρόμαξε να πω. Άσε με μεσημεριάτικα.
1: Καλησπέρα, Πέδρες. Θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα.
0: Λέγε.
1: Για εσάς τα αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Ποια ομάδα πιστεύετε ότι αξίζει τη δεύτερη του Champions League και ποια την τρίτη?
0: Ο ΠΑΟΚ. Καθαρά. Καθαρά ο ΠΑΟΚ. Καθαρά ο ΠΑΟΚ αξίζει για Champions League και θα σου εξηγήσω σε. Ένα λεπτό που έχουμε ακόμα. Μέχρι το Φεβρουάριο έπαιζε τη μεγαλύτερη μπάλα. Οι τραυματισμοί και ότι δεν ερχόταν γρήγορα οι παίκτες σε αποκατάσταση, που έχουν παράπονα οι παίκτες και από τους γιατρούς, στα λέω εγώ τώρα όπως είναι, και ο Λουτσέσκου.
1: Και οι παίκτες.
0: Και οι παίκτες. Και οι παίκτες.
1: Τον καινούριο.
0: Ναι, και οι παίκτες. Αυτά τα ξέρει ο Σαββίδης και το επιτελείο του. Και οι παίκτες. Και λέει τώρα, λέει, φταίει το αυτό, πώς το λένε, το προπονητικό κέντρο τρίχες. Που παθαίνουν θλάσεις. Αυτά λέγανε και με το Δόνι. Πέρασαν 13 χρόνια, θυμήθηκαν του Δόνι ότι ήταν, λέει, το προπονητικό που παθαίνουν θλάσεις. Τρίχες. Τρίχες. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, γιατί ο Ολυμπιακός 9 μήνες έκανε, να πούμε, τον Ευρωπαίο, έκανε τον τουρίστα στην Ευρώπη με πρέσικ μεγάλα και ερχόταν εδώ πέρα, παίζε μπαλίτσα. Κακής ποιότητος. Και στα play-off κελάει σε λίγο, βρήκε τον ΠΑΟΚ πεθαμένο, να πούμε, πεθαμένο βιολογικά. Και από τραυματισμούς και τέτοια. Και πάλι πήρε ένα βαθμό. Που θα έπρεπε να πάρει 6. Άρα ο ΠΑΟΚ δικαιούται συνολικά. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός φέτος. Πάρα πολύ κακός. Χειρότερος από τον ΠΑΟΚ. Άρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κανονικά πρέπει να πάρει τη δεύτερη θέση. Μπορεί να μην πάρει τίποτα. Αλλά λέω ότι η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου, όπως λέω, δίκαια η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Δίκαια η Τρίπολη και πολύ το ευχαριστήθηκα που έπεσε ο Πανσεραϊκός. Πέφτει ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Η Τρίπολη ήθελε να σωθεί γιατί έπαιξε την καλύτερη μπάλα από όλους σε συνολικό.
1: Στα play out.
0: Γιατί 10 μήνες τι έπαιζε.
1: Δεν έπεσε καλά.
0: Ενώ ο Πανσεραϊκός έπαιξε 6-7 γκολ, ήταν καλό.
1: Πανσεραϊκός έκανε ένα καταπληκτικό.
0: Με τον Μαντελίδη και τους άλλους προπονητές. Ο Μαδάρα
1: μεγάλη. Λάρισα, ναι. Ο Πανσεραϊκός, ναι, ναι, με τον Σαραγώσα, ναι, ναι, έκανε τρομερό ντεμαράζ, αλλά δεν βγήκε.
0: Έχει. Τι Ντεμαράς, έκανε.
1: Εκεί που τον είχαμε τελειωμένο,
0: ναι, ναι.
1: Να μην κατάφερε να
0: δίκαια διεκδικήσει. Πέφτει.

0: Δεν λέω άδικα, λέω έκανε τρομερό
1: για 10 μήνες δε μαράζ. Δίκαια πέφτει. Good.
0: Διάλειμμα.
1: Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημητρή, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
10: Με το σώμα
11: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, το 23-13 εντάρια είναι και πάλι στη δική σας διάθεση.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι κάνεις? Λοιπόν, τώρα να μην πω αυτά που γίνονται.
1: Σέρνεσαι.
0: Off the record.
1: Σέρνεσαι.
0: Είσαι τυχερός.
1: Πάνε στον κόσμο.
0: Καλή εκπομπή, Γρηγόρη και Κωστή. Το αίτημα του Παναθηναϊκού να αναβληθεί τιμωρία να παίξει και κλεισμένο το θυρών απορρίφθηκε πριν λίγο καιρό και ο Άρης και η ΑΕΚ θα έχει καταφέρει. Θα το σχολιάσετε.
1: Θες να πεις δηλαδή ότι παίζει ΠΑΟΚ η ΔΕΑΒ? Μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ κάνει αυτό και να παίζει τη ΔΕΑΒ. Εντάξει, μπορεί. Καλό γι' αυτό. Μπορεί και το κάνει. Τι λοιπόν, να πούμε, το βρωμιάρι τον ΠΑΟΚ τι έκανε. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ, φίλε μου.
1: Και ο Ολυμπιακός έβαλε γκολ με επιθετικό φάουλ και μέτρησε. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Πάνε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ τους εορτασμούς έτσι κανονικά. Έπεσε και με τη γιορτή της μητέρας που είχαμε κάτι πάρτι κάτω και στις 9.30 ώρα που τελειώσαν οι αγώνες και είχαμε σαμπάνιες. Πέρυσι από το πόλεμο και τέτοια. Ήταν ωραία η κατάσταση. Γρηγόρη, τα βίντεο τα έχεις έτσι νομίζω, αν και όχι όλα.
0: Εγώ αλλά δεν μπορώ να σου κάνω κριτική, αφού μου έκανες αυτό το δώρο στον μικρό, δεν σε κριτικάρω καθόλου.
2: Έλα ρε, δικό μου είναι το δώρο τώρα. Και ξετρελάκι. Πώς θα το χάρηκα, το έλεγα εδώ πέρα και στους συναδέλφους. Λέω, κοίτα σκηνικό που έκατσε. Το όχι, να το λένε. Μακάρι να γίνει ακούς, και από κοντά.
0: Ακούς, Κωστή. Είχε ο μικρός ένα πλοίο και με ρωτούσε τι είναι το κουραζιόπλοιο. Για να έχει πάρει τηλέφωνο ο Δάρεξ, λέω κλείσε να σε πάρω κλείσει ζωντανά. Και τον έκανε ξενάγκηση και ξετραλαθεί.
1: Πού τον έκανε ξενάγκηση?
0: Στο πλοίο του.
1: Πότε?
0: Με το τηλέφωνο το κάναμε.
1: Με το τηλέφωνο κάνατε ξενάγκηση στο πλοίο?
0: Το είδε από το τηλέφωνο.
1: Α, το είδε από το τηλέφωνο.
0: Είχε εικόνα.
1: Ζωντανά δεν τότε.
0: Δεν το είδε.
1: Αύριο μεθαύριο θα κάνει έξω από το τηλέφωνο, θα δουλεύει από το τηλέφωνο.
0: Ρε φίλε,
1: ήξατε το κουραζιερόπλο από το τηλέφωνο. Ρε.
0: Είναι το ίδιο να βλέπει τηλεόραση και να βλέπει τα καπετάνια να τον ξεναγεί από πάνω μέχρι κάτω. Ένα μικρό παιδί.
1: Ναι. Πάμε, παρακάτω,
2: αυτού,
1: πάμε παρακάτω.
2: Εκτός αυτού, πες του που θα τρελαθεί μαζί μας, πες του ότι και σε αυτόν έχω κάνει ξενάγηση. Βέβαια, όταν μιλάγαμε με βιντεοκλήση, ήταν μια χαρά ο καιρός και με το που ανάγκη.
0: Και μετά έγινε θύελα.
2: Ανοίξαν οι ουρανοί, Γρηγόρη έριξε τα ντερά του.
0: Όταν είσαι στον Ελληνικό ωκεανό.
2: Τι κατσίκι να
1: πρέπει φορεί, να πούμε και τι καφέ ήπιατε που μιλάγατε μαζί.
0: Όχι, αυτό έγινε με σένα.
2: Στο μεταξύ και η διαφορά είναι, ξέρεις, τον έβαλα και μέσα στο πλοίο, έδειξε ήδη όλα επιβάτες αυτά, γέφυρες, όλα.
1: Πάλι καλά που αυτά. Δεν τον έβαλες, δεν το πιλοτάρει κιόλας από το τηλέφωνο το πλοίο.
2: Και αυτό γιατί όχι, θα γίνει. Κοίταξε, το Γρηγόρη πιστεύω ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και να δει. Εσύ είσαι που δεν έρχεσαι πόσες φορές που το είχες τάξει. Τι, θα έρθει η Ελλάδα, λέει, οπωσδήποτε θα περάσω, θα πάω, θα τον εδώ και θα κάνω. Δυστυχώς,
1: κάτσε ρε δαράκι, τρεις μήνες κατουράμε από την πλάτη. Κάτσε να πάρουμε και το χαρτί ότι είμαστε καλά. Θα αρθαρθούμε και στο πλοίο. Κάτσε εδώ, περάσαμε.
2: Δεν είπαμε να τους
1: περάσαμε δυσκολία τώρα. Αυτά. Κάτσε, πάμε. Θες εσύ τώρα τρεις μήνες. Λέγε, παρακαλώ.
2: Ναι, αυτό δύο χρόνια είναι, Κώστα, από το 24.
1: Εντάξει, δεν είναι, γιατί να κάνω.
2: Όλα βρίσκεις μια δικαιολογία.
1: Θα έρθω, αλλά θα έρθω με προϋποθέσεις. Θα έχω τα βουτήρατά μου,
0: τα καμπίνα μου,
1: τα στακάκια, τη σαμπάνια, πουρα.
2: Ρε, εσύ, το μόνο τώρα, εντάξει, μας έχουν λιγοστέψει οι σαμπάνιες γιατί έχει αρχίσει και ζεσταίνει τώρα και βάζουμε τα μπολάκια για να πίνουν τα περιστέρια και τα γλαροπούλια εδώ πέρα. εντάξει, ζεσταίνει. Αλλά εδώ θα έχεις κλείδει άλλα πράγματα. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, και εγώ έχει καλό φαγητό, αλλά εκτός αυτού έχω πάρει και κανένα δύο κιλά. 1,5 κιλό μέλι, ρε παιδί μου, την ημέρα του για να παίρνω δυνάμεις και αντοχή έχει αυτά.
1: Ναι,
2: έχει πολλά λιμάνια.
1: Μια και κάνει τόσο πολλά... σεξ μέσα στο πλοίο, σαν πλοίαρχο, θα πούμε, ναι.
0: Ελεύθερο και παιδί.
1: Μια... Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ.
0: Ελεύθερο παιδί. Κοίταξε, όταν.
2: Ναι. Εγώ συγγνώμη, ένα λεπτό. Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Αφήνει να εννοηθεί για να πάρω δυνάμεις.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Τι να πάρει δυνάμεις, δηλαδή. Να κάνει τι με στο πλοίο, ναι, τι δυνάμεις.
2: Μπορώ να μιλήσω.
1: Να μιλήσει, άκου.
2: Θέλω δυνάμεις. Έχουμε δύο λιμάνια την ημέρα. Πρωί, 5-6 ώρα ξυπνάμε.
1: Α, σε λιμάνια πας.
2: Το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Έχουμε συνέχεια, ξενύχια. Γιατί το μυαλό σου πάει συνέχεια εκεί πέρα? Δηλαδή τίποτα άλλο δεν υπάρχει στη ζωή.
0: Πάει σε αυτό που δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι. Δεν μου λες.
0: Ό,τι λείπει του καθενός.
1: Ναι. Μιλάει ο κόκκινος που κοιμάται 3 χρόνια στο διπλανό δωμάτιο.
0: Εγώ για σεξ μίλησα. Δεν μίλησα για το που κοιμάται ο καθένας.
1: Α, που κοιμάται, ναι. Α, εσύ κοιμάσαι μετά. Μάλιστα.
2: τι να του πω τώρα ότι 11 της γιορτής της μητέρας ήμασταν εδώ τίγκα σε μητέρες.
0: Δεν θέλει να δει το βίντεο από την πισίνα.
2: Εντάξει, δε, εντάξει, είπαμε. Ο καθένας ότι
1: φτάνει, θέλει, ότι φτάνει, λέει, τα σάγια, πάμε σε κανένα κουρατή. Τη προκοπή.
2: Καλά. Χαιρετώ τη προκοπή.
0: Ναι. Άκουσε καπετάνιο από υπεροκειάνιο όταν είπα ανεπρόκοπο. Δεν υπάρχει, ρε. Παρακαλώ.
2: Ναι, μάλιστα. Άλλες εκπομπές υπάρχουν, ναι.
0: Στο αρχείο.
2: Ποιος άλλος έχει κατευθείαν από τη θάλασσα και από τα τέτοια επικοινωνία. Ποιος άλλος, εσείς μόνο.
0: Και ο Λίγκης.
2: Καλησπέρα μου και να είστε καλά. Και ο Λίγκης φυσικά.
1: Να είσαι καλά. Να τη ζήσεις, να τη θυμάσαι την κοπέλα, τη Γεωργιάδα. Δεν την κατακτήσεις ποτέ. Καλησπέρα, ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ μιλάω, ναι.
1: Μάλιστα, εσείς.
3: Παρακολούθησα χθες την εκπομπή σας στο τέλος.
1: Α, χθες το μεσημέρι.
3: Λόγω δουλειάς.
1: Ναι.
3: Τη χθεσινή είναι. Και ήθελα να πάρω θέση για το θέμα με τα δύο κοριτσάκια.
1: Βεβαίως.
3: Που είναι, για μένα είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Πάρα πολύ, όχι απλά σοβαρό.
3: Η μία η κοπέλα άφησε ένα σημείωμα που λέει ότι δεν θα περάσει, λέει, στο πανεπιστήμιο να κάνει μια δουλειά καλή, να κονομάει. Και λέγατε εκεί για διάφορα επαγγέλματα. Εγώ θα ρωτήσω εσένα, Κόκκινε, γιατί ο Ραπτόπουλος έχει κορίτσι. Θα ρωτήσω εσένα που έχεις αγόρι. Βέβαια είναι μικρό ακόμη, να είναι γερό να μεγαλώσει πρώτα.
0: Όλα τα παιδιά.
3: Ναι, όλα τα παιδιά. Το γιο σου θα τον, άμα άκουγες ότι ήθελε να γίνει υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός αυτοκινήτων, πόσο σου φαινόταν?
0: Πάρα πολύ καλό.
3: Πάρα πολύ καλό.
0: Βεβαίως.
3: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι υδραυλικός.
0: Μπράβο σου.
1: Πάρα πολύ καλό, φυσικά. Και εγώ το λέω.
3: Ναι.
0: Δεν θα πεινάσει. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρω όταν θα ενοικιωθεί, πώς θα είναι η οικονομική κατάσταση, η παγκόσμια κατάσταση γενικότερα. Εντάξει, τα πράγματα.
3: Είπα ότι είναι μικρός ο γιος ακόμη, γι' αυτό είπα να μεγαλώσει πρώτα.
0: Γι' αυτό και το θέλω το στη βάση που πρέπει. Αναλόγως με το πώς θα είναι τα πράγματα.
3: Έχεις δει πώς είναι τα χέρια ενός υδραυλικού,
0: φυσικά,
3: ενός μηχανικού αυτοκινήτων.
0: Φυσικά. Φυσικά.
3: Εγώ δεν θα μιλήσω για σένα προσωπικά. Εγώ θα μιλήσω γιατί πάω, είμαι 49 χρονών, είμαι στη δουλειά αυτή 30 χρόνια.
0: Mm-hmm.
3: Μαζί με αφεντικά και μόνος μου αργότερα. Δεν θα μιλήσω για σας γιατί δεν σας γνωρίζω προσωπικά. Έχετε δει, ξέρετε πώς μας βλέπουν όλοι αυτοί καθώς πρέπει οι χαρτογιακάδες. Όταν πάμε στα σπίτια τους.
0: Τόσο τους κόβει.
3: Όταν μας βλέπουν αυτοί και δεν μας κάνουν ένα καφέ, μας φέρονται σαν σκουπίδια, ενώ μας ζαλίζουν στα τηλέφωνα για να γίνει η δουλειά τους. Τα παιδιά αυτονών πρόκειται, όταν βλέπουν τον μπαμπά και τη μαμά, να μας θεωρούν κατώτερους ανθρώπους. Τα παιδιά τους.
1: Αυτό είναι το λάθος, φίλε. Αυτό είναι το λάθος.
0: Κυρία μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά μπαίνετε, μου επιτρέπετε, μπαίνετε σε μια διαδικασία. Εγώ πει πολλές φορές, δεν ξέρω αν είσαι καθημερινός ο κρατής.
3: Ναι, ακούω όσο μπορώ.
0: Δεν γίνεται να μας αγαπάνε όλοι και να μας μισούν όλοι. Ούτε μπορούμε
3: να καταλήξω.
0: Όχι, τι θέλω να πω. Το ότι κάποιος επειδή έχει μια αλφα οικονομική περιουσία και δυνατότητα ή έχει μια θέση ισχύως για τα ελληνικά δεδομένα και νομίζω ότι έχει αυτό του δίνει το δικαίωμα να βλέπει σαν να είναι κάτι ανώτερο, εγώ το λυπάμαι προσωπικά και δεν ασχολούμαι μαζί του.
1: Κοίταξε, η κοινωνία είναι διθενική γενικότερα.
3: Είναι διθενική.
1: Είναι διθενική. Εγώ έχω ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Έχει πει μια πολύ ωραία έκφραση πριν από χρόνια ο Κωστής. Όταν ξεκίνησε η κρίση, μίλησε για τους νεόπτωχους. Επειδή και εσείς έχετε δει πολλούς, ξέρετε πόσοι από αυτούς χαρτογιακάδες χρωστάνε τις Μιχαλούς και έχουν αυτό το υπάρχει.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα, ρε, και οι δύο λάθος είστε. Το θέμα, ρε φίλε, είναι. Εγώ προτιμώ ο γιος μου να γίνει, ας πούμε, αν έχω ο καλύτερος υδραυλικός, ο καλύτερος μηχανικός, παρά να γίνει ένας γιατρός που θα με ράψει ανάποδα.
3: Ναι,
1: τι να τον κάνω τον μέτριο. Τον Μπεχταρά θέλω στο.
0: Εγώ θέλω να χαίρεται αυτό που κάνει.
1: Τον Μπεχταρά θέλω.
0: Να τον ευχαριστεί αυτό που κάνει.
1: Τον Μπεχταρά θέλω να έχω. Δηλαδή.
3: Ναι, αλλά άμα βλέπει όμως τον μπαμπά και τη μαμά, όταν έρχεται ο υδραυλικός στο σπίτι και ο ηλεκτρολόγος τον βλέπουν σαν σκουπίδι και δεν του κάνουν ούτε ένα καφέ κάποιοι, όχι όλοι. Έτσι υπάρχουν και ανθρώποι φιλόξενοι.
1: Και εσύ σου είναι ψυχολογικό που δεν σε κάνει καφέ να
3: πει. Ναι, τι γνώμη θα σχηματίσει ότι αυτός είναι κάποιος που είναι για να μας κάνει μόνο τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν έχει κάποια αξία παραπάνω. Έχετε δει πολλά παιδιά, ένα τελευταίο να ρωτήσω. Έχετε δει πολλά παιδιά Ελληνόπουλα από 35, από 40 και κάτω να θέλουν να γίνουν μαστόρια τεχνίτες?
1: Πολλοί γίνανε, πολλοί είναι, πολλοί είναι, ναι. Και είναι πολύ καλά. Και είναι τσακάλια και είναι επανέξυπνοι και είναι στα χέρια καταπληκτικοί.
0: Όποιος έχει τάλαντο και πιάνουν τα χέρια του δεν πεινάσει ποτέ.
3: Εγώ πάντως παιδιά έχω 30 χρόνια στην πιάτα σε αυτή τη δουλειά. Ελληνόπουλα από Έλληνες Ελληνόπουλα, έτσι, όχι αυτοί που έχουν έρθει ανθρώποι εδώ μετανάστες και ζουν τίμια, δουλεύουν τίμια και ζουνε. Τα παιδιά τους πάνε και των Αλβανών και των Ρώσων και των πηγαίνουν να γίνουν μαστόρια. Των Ελλήνων είναι πολύ λίγα τα παιδιά αυτά.
1: Των Ελλήνων τα παιδιά δεν πάνε να γίνουν μαστόρια, γιατί δίνω ο Μητσοτάκης τα επιδόματα. Είναι στα πότα έργα εγώ τώρα. Δεν πάει στο χωράφι, γιατί δίνω ο Μητσοτάκης τα επιδόματα. Είναι influencer. Ναι. Είναι να πούμε TikToker, θα πω εγώ τα έργα.
3: Τατουάζεσαι.
1: Τατουάζεσαι, ωραία. Πού το παράξενο.
3: Τα γράμματα και να περάσουν όλοι στα πανεπιστήμια να πάρουν ένα πτυχίο.
1: Υπάρχουν, να σε καλά, υπάρχουν επαγγέλματα καινούρια τώρα.
0: Αλλάζει ο κόσμος με τρομερή ταχύτητα.
1: Η Τούνη, καλή τη ώρα. Γερίνα είναι.
0: Η Τούνη μία είναι.
1: Να βγάζει, ναι, παράδειγμα. Και άλλες 50 σαν την Τούνη, χαμηλότερες. Εάν δεν ήταν να πούμε τα social κτλ. Θα βρεις κανένα άλλη δουλειά.
0: Θα πω ότι λέω στο ποδόσφαιρο. 10.000 ποδοσφαιριστές βγαίνουν κάθε χρόνο. Οι 5 αν θα παίξουν μπάλα.
1: Ρε κόκκινε.
0: Όσο πιο γρήγορα
1: σήμερα, βγάζεις πιο εύκολα λεφτά από ό,τι πριν 30 χρόνια.
0: Διαφωνώ.
1: Πιο εύκολα βγάζεις λεφτά.
0: Διαφωνώ.
1: Ναι. Πιο εύκολα.
0: Μοιάζουν πιο εύκολα.
1: Έχει να κάνεις 30.000 επαγγέλματα. Παράπλευρα. Παράπλευρα επαγγέλματα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πάμε.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι νατολίτης και δερβίσης και δερβίσης και τρελαίνεστε μαζί μου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Άλλα... Την τέταρτη φορά που θα πάρεις, το χρώμα σου θα είναι πραγματικά νεκρού. Έτσι όπως είσαι μελατζι...
0: Δεν υιοθετώ.
1: Μελιτζανής έτσι.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Έτσι όπως είσαι.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Έχει ένα χρώμα,
0: σε πέρασε
1: παιδιά,
0: για τον Ομπράντοβιτς.
1: Ένα γυφτοι... γύφτοειδο νεκρού.
0: Αργιανός είναι, ρε.
1: Γιατί αργιανή γύφτη δεν έχει στο φίνι, για να πούμε. Τι θα πει αργιανός είναι. Αυτό τι ρατσιστικό είναι, δηλαδή μόνο οι παοξίδες είναι γύφτη, ας πούμε. Α, η αργιανή δεν
0: είπα τίποτα τέτοιο.
1: Ξέρω εγώ γύφτο αργιανό που σαλτάρει στη θύρα ένα, να πούμε, σαν τσίτα να πούμε. Σοβαρά μιλάς. Τι λέει αυτό, δεν έχει δει τίποτα.
0: Τι είναι, καναρίνι.
1: Έχει ένα χρώμα γύφτονεκρού. Είναι μεταξύ με λαμψού και νεκρού. Αυτό έχει περίεργο πράγμα. Φοβερό, ήρθε δύο-τρεις φορές, έπαθα πλάκα. Φορούσε και κάτι πέδιλα. Δεν έχω δει πιο άσχημα νύχια σε άνθρωπο, να πούμε.
0: Μιλάει η επιτομή της γοητείας και της ομορφιάς, παιδιά.
1: Τουλάχιστον από δάχτυλο.
0: Να τρελαθώ.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά, φίλε μου, εσείς.
0: Τα πάντα και στην καλή τιμή.
1: Ναι, ναι.
5: Από Αθήνα τηλεφωνώ, Μιχάλης Αιβής.
1: Έλα.
5: Τι κάνεις? Από την οφόλη των δακρύων τηλεφωνώ. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουνε κούκλα, έχουν βάλει μπάνερ με παλιές εμφανίσεις και τα πρωταθλήματα που έχει πάρει η ομάδα, τιμές με γερανούς. Ετοιμάζεται κάτι πολύ καλό ο Ηλιόπουλος για την Κυριακή, και επειδή είναι και φιγούρας, ξέρεις ότι θα το κάνει. Δεν είναι σαν το Μελισανίδη που ήταν, ξέρεις, και λίγο τσιγκούνι σαν θα. Ένα ερώ θα το έβαλε και τελείωσε. Θα το κάνει.
1: Και λίγο τσιγκούνι. Μιλάμε για τσιγκούνα, αλλά όχι τσιγκούνι.
5: Ναι. Εν τω μεταξύ, για να φανταστείτε το πόσο σα ακούνε στην Αθήνα, είμαι πίσω από ένα μηχανάκι delivery και παραμιλάει ο τύπος. Και κάποια στιγμή που ενώ βγαίνει και φωνάζει, είναι δωτός, είναι δωτός.
1: Όχι, ρε, είναι δωτός. Είναι δωτός, είναι δωτός.
5: Τι παρέτουλε, μου είναι αυτό που ακούω.
1: Το λιμάνι. Και τη θέρμη, και τη θέρμη. Εντάξει,
0: εντάξει, είναι λογικό. Εσύ
1: το έζησες
0: από κοντά.
1: Άστο,
0: μην μιλάς σε εμάς για μπάσκετ. Είμαστε άσχετοι, ειδικά εγώ που έλεγα για τη Βαλένθια.
1: Βαλένθια.
5: Εγώ είχα χάνανε 20 πόντους οι Λιθουανοί και οι άνθρωποι χορεύανε, τραγουδάγανε, το έχω ξαναδεί αυτό. Και στο τέλος το γυρίσανε, ούτε μας είπανε τίποτα. Πολύ πασχετικός λαός.
1: Πολιτισμένοι άνθρωποι, ρε, δεν είναι με τα κόμπλεξ του Μεσοβαλκάνιου, του Έλληνα τώρα. Εντάξει.
5: Τίποτα, να το χαρούμε την Κυριακή, να φτιάξουμε ακόμα καλύτερη ομάδα, γιατί είναι μεγάλη η ευκαιρία. και ο Ηλιόπουλος να είναι έτσι κοντά στην ομάδα, γιατί πραγματικά εγώ πιστεύω ότι αν ο Σαββίδης ήταν όπως ο Ηλιόπουλος, δηλαδή σε κάθε μάτι
1: κοντά, ναι.
5: Εγώ πιστεύω ότι ο Πάκος θα έχει φτάσει στους μισούς βαθμούς.
1: Μπορεί.
5: Μιλά και πολλά και στους δυο σας.
1: Να είσαι γερός, να προσέχεις. Μπορεί.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
6: Τι κάνετε?
0: Υπομονή.
1: Σωστό.
6: Σωστό. Λοιπόν, θα τοποθετηθώ για τον προηγούμενο κύριο, ο υδραυλικός. Μ' ακούτε?
1: Πολύ καθαρά.
6: Λοιπόν, όταν τα παιδιά, τα νέα, τα ελληνάκια, γιατί ήμουνα και εγώ κάποτε ένα ελληνάκι που πήγα να δουλέψω στην οικοδομή, όταν είχαν έρθει τότε οι Αλβανοί, τους Αλβανούς τους είχαν στη σκιά, φιλέ, και εμάς μας είχαν μέσα στον ήλιο και κουβαλούσαμε σίδερα. 22-21 χρονών που είχα απολυθεί από φαντάρος. Όταν πήγα σε έναν άλλον μάστορα, Μαρμαρά, να μου μάθει υποτίθεται τη δουλειά, δεν μου έμαθε ποτέ τη δουλειά να μου δείξει την τέχνη του μαρμαράδικου.
1: Μην κάνεις μαρμαράδικο δίπλα. Ναι.
0: Φοβήθηκε με
6: τους λαμπάδες και τα κατοκάσια και μας κοροϊδεύανε με διάφορα. Έλα μωρέ, αύριο θα πάμε εκεί, θα κάνουμε εκεί, και μας είχανε μόνο στο κουβάλιμα. Το μεροκάμα το πενιχρό, τα μισά ένσημα φαγωμένα, και πώς να κάτσω εγώ σαν Έλληνας παιδάκι 22-23 χρονών, μου τρως εσύ τα ένσημα, τι να κάτσω να κάνω με σένα και να μου δείξεις τι. Για πες.
1: Σωστό.
0: Έχουν γίνει και αυτά φυσικά.
1: Σωστό.
6: Όργια, όχι έχουν γίνει, το 90%.
0: Και δυστυχώς γίνονται ακόμα.
6: Μπράβο. Και δυστυχώς γίνονται ακόμα. Και σε περισσότερες, επειδή εγώ σας ακούω όταν αρχίσατε με τον Κωστή, που αναρωτιόταν ο Κωστής ποιος κόκκινος είναι αυτός που θα έρθει να κάνουμε εκπομπή. Το θυμάμαι πολύ καλά. Την πρώτη εκπομπή που έκανε μόνος του.
0: Πώς μπορεί να ρωτήθηκε, ρε φίλε, όταν γνωριζόμαστε με μωρά παιδιά.
6: Τέλος πάντων, μπορεί να έκανε και πλάκα. Εγώ τόσα χρόνια σας ακούω.
1: Μάλλον έκανα πλάκα.
6: Τις περισσότερες φορές ο Κωστής έχει δίκιο. Εγώ πήγαινα και στη Μαρμίτα, στην Τούμπα. Απόλυτο δίκιο.
1: Μας την κλείσανε να πούμε
6: για τη αστυνόμη. Και για το γλύψιμο.
1: Ναι.
6: Να ξέρεις, αυτά που λέει, όχι στο 90, στο 150.000% έχει δίκιο. Να το ξέρεις.
0: Να πας να το δεις αυτό.
6: Πολύ...
0: Να πας να το
6: κοιτάξεις. Είναι πολύ σωστός έτσι που τα λέει.
0: Να το κοιτάξεις αυτό.
6: Γιατί να το κοιτάξω?
0: Άκου τους,
6: επειδή λέει την αλήθεια. Σας ενοχλεί η αλήθεια μερικούς μάλλον.
0: Εμένα.
6: Εμένα. Δεν είναι.
1: Είναι σοκαριστική.
6: Έτσι.
1: Και για τους άλλους και για μας.
6: Όταν η νεολαία ήθελε να μάθει την τέχνη, αυτοί οι μαστόροι οι παλιοί δεν τη δείχνανε. Τους στέλνανε για τσιγάρα και για να παίρνουν καφέδες.
1: Οι πασοκομαστόροι. Ναι.
6: Η πασοκομαστόρη
1: να πούμε, ναι.
6: Θα σε ψηφίσω να μου δώσεις την οικοδομή, να κάνουμε δουλίτσα. Όχι αυτό, όχι εκείνο. Θα σε κολλήσω ένσημα. Έλα στο γραφείο, μαγιά. Πήγαινε στο γραφείο, να μωρέ, αύριο, σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Πάει το μεροκάματο, πας την άλλη μέρα. Πας τέλη του μηνός, βλέπεις 12 ένσημα, 11 ένσημα. Λες, τι να κάτσω να κάνω με αυτούς τους απατεώνες που έχω μπλέξει εδώ. Κατάλαβες? Άνα μπράβο. Αυτό ακριβώς.
1: Θα λέμε.
6: Τους πασοκομαστόρους. Καλά τους είπες.
1: Τους απατεώνες.
0: Άρα αυτά είναι οι μάστοροι που βγαίνουν άλλοι μάστοροι.
1: Όχι, μιλάει για εκείνη τα χρόνια.
0: Έτσι που το λέει. Γινόταν
1: και αυτά. Ναι.
0: Και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ήταν κύριοι. Πάντα υπάρχουν. Υπάρχουν και καλοί και κακοί εργοδότες. Και καλοί και κακοί μάστορες. Και καλοί και κακοί δημοσιογράφοι. Παντού υπάρχουν.
1: Καλοί δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν.
1: Οπαδοί είναι οι δημοσιογράφοι πια.
0: Όχι όλοι.
1: Δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Υπάρχει οπαδισμός. Είναι οπαδοί.
0: Εσύ είσαι αφαιρετικό.
1: Είναι οπαδοί.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Έλα, πάμε.
0: Χάλια, δεν είναι και γραμμές καθόλου. Λοιπόν, τι να έχετε ένα καλό.
1: Γεμίζει το κέντρο στις 5. Ανώμαλη.
0: Και πριν γέμιζε, ρε, έπεσε.
1: Άσε ρε τώρα το παραμύθι να πούμε.
0: Γκαντεμόσαυρα. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πετροτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
7: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
9: Τι είναι το Lucky?
10: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
10: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
9: Τι είναι convenience?
10: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
9: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
8: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
9: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
10: Σωστά.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novibet.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα, Θανάση, έλα. Τον κούρασα σήμερα. Καλησπέρα.
1: Το Θανάση.
0: Ναι, με τον Μπουμπίκη.
1: Μην τον κουράζεις.
0: Με τον Μπουμπίκη είχαμε και θέμα, το λύσαμε όμως.
1: Το λύσαμε.
0: Ναι, είχε ένα θέμα.
1: Ποιος?
0: Κάτι καλό διατραβήθηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Ξοργίστηκε ο Κωνσταντίνος πίσω.
1: Και εγώ νόμιζα άλλο.
0: Τέλος πάντων,
1: τι καλώδια να πούμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, όλα πρέπει να τρέξουμε, φίλε. Έχουμε εξελίξει πάρα πολλές. Έχουμε πάρα πολλά θέματα.
0: Έπρεπε να μιλήσει κάποιος για τον Άσο Μπαζίνα. Μεταγραφή, μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει, ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ. Μετά ναι. τον Μούρ ανανέωσε, ανακοίνωσε
1: και τον ανακοίνωσε επίσης.
0: Τον Άσο Μπαζίνα, 23χρονο. Μεταγραφή 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο σύνολο. Αγορά και συμβόλαιο.
1: Λοιπόν, πρέπει να τα βάλουμε κάτω γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα. Έχουμε Μπαζίνα, έχουμε Καρέτσα, έχουμε Μαραγκό Ηρακλή, έχουμε Άρη Ποδόσφαιρο. Έχουμε επόμενη μέρα από τα play-off, τα αποτελέσματα. Ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε. Τι έχουμε άλλο.
0: Έχουμε Θανάση Πολίτη στο production.
1: Αυτό είναι μόνιμος μου.
0: Χατζηγεωργίου. Μάλλον στο control. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Λίλα Γκουλιώνη, γραμματιακή υποστήριξη. Δημήτρη Μπασβαρέλα εκ δεξιών μου. Ο ομιλών Κωνσταντίνος Πετρωτός. Η Τάνια λίγο γεμίζει ακόμα την μπαταρία. Πρέπει να δούμε και τη σούμα τα αποτελέσματα.
1: Δεν έγινε μετά.
0: Κάτι. Θα τη δούμε μετά.
1: Τα βάλα ανάποδα, μπας και γίνει τίποτα, αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με όλα αυτά τα θέματα που είπε ο Δημήτρης Μπασβαρέλας. Ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε υποστήριξη με Γιώργο Καραγιάννη επικεφαλής. Χρήσαμε τον Βλέτο Γλουκέ, Αχίλιο Έξαρχο.
1: Το Λιάπη δεν τον αναφέρει.
0: Στον Μπακάπ, ο Λιάπη είναι μια κατηγορία μόνο του. Θέλει ειδική αναφορά ο Λιάπη. Δηλαδή, συγγνώμη, το θεωρεί συνεργάτη site. Είναι αυτόνομο, είναι κρατήδιο. Όπως είναι το Βατικανό. Πώς είναι το Βατικανό, έτσι είναι ο Λιάπη.
1: Θέλει όμως πρέπει να μπει σε κάποια καλούπια, να καταλάβει κάποια πράγματα για να προχωρήσει.
0: Θα μπει σε καλούπια στα 60. Έλα,
1: πήγε 60.
0: Πόσο είναι, 57, ξέρω εγώ.
1: Αλήθεια λες τώρα. Πιο μεγάλο από σένα είναι.
0: Είναι μεγαλύτερο.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Άσε που είναι ο πιο περιζήτητο γαμπρό. Ξέρει αυτό.
1: Όχι.
0: Έχει περιουσία. Έχει κρυφά εισοδήματα.
1: Είμαι σίγουρο γι' αυτό.
0: Κρυφά εισοδήματα
1: έχει. Είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρος.
0: Το λέω. Άμα καμιά ενδιαφερόμενη έρθει και τον βγάλει, τον ταρακουνήσει και βγει από την εργένικη ζωή, θα είναι τυχερή.
1: Έχουμε θεματάκι και για NBA Europe κάποια στιγμή.
0: Σωστό.
1: Να πούμε. Έτσι. Ρεπορτάζ αποκαλυπτικό. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα. Τι θες να πάμε?
0: Θέλω
1: Μπαζίνα
0: να πάμε
1: και
0: σε
1: μετά.
0: Καρέτσα. Γιατί
1: να
0: είναι,
1: πάμε σε Καρέτσα.
0: Είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας είναι αυτή τη στιγμή
1: Πεχτάρα είναι να ξέρεις,
0: πιο hot όνομα αυτό το καλοκαίρι Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εγώ θα βάλω και τον Κωνσταντέλια μέσα. Αλλά το λέω επειδή ο Καρέτσας είναι και στο εξωτερικό στην Γκένγκ και φαίνεται ότι υπάρχει και από την Γκένγκ διάθεση να τον πουλήσει. Και επειδή χθες ήταν και ο πατέρας του Βάιου στην Τούμπα, βάλαμε και το σχετικό θέμα μαζί με έναν, πρόσεξε τώρα, ένας Ιταλός, φίλος του, δουλεύουν μαζί στο Βέλγιο, κανονίσανε εδώ και εβδομάδες, ο πατέρας του Καρέτσα που είναι παοξής από εκεί πήρε το μικρόφωνο με τον Πάο και ο Κωνσταντίνος και ο φίλος του Ιταλός θα έρθουν στο τελευταίο εντός έδρας μάτς με την ΑΕΚ υπολογίζοντας ότι ο Πάο θα πάρει το πρωτάθλημα. Τελικά ο ΠΑΟΚ έπαιζε για τη δεύτερη θέση, δεν κέρδισε την ΑΕΚ. Ήρθαν όμως, πήραν το αεροπλάνο χθες, ήρθαν, σήμερα φεύγουν, δεν ξέρω αν φύγαν κιόλας. Και αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα λίγο να μυρίσουν τούμπα, ας πούμε, γιατί όταν είσαι. Και τον είχαμε ακούσει και εδώ που τον είχαμε βγάλει κάποια στιγμή. Έτσι, τόσο νιώθει τόσο κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να τον βλέπει συχνά. Κάθε φορά που σου δίνει την ευκαιρία, την εκτιμά λίγο παραπάνω ίσως από έναν που έχει την τούμπα δίπλα του, ας πούμε. Λοιπόν, με αφορμή αυτό, εγώ ψάχτηκα λίγο να δω και το τι γίνεται με τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Γιατί, επαναλαμβάνω, στην ΚΕΚ έχει κάνει μια σούπερ χρονιά. Ναι, μεν έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, αλλά τα σενάρια για την...
1: Πόσο αναφέρει, καταρχάς, Κώστα, πες μου, η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το Transfer Market είναι στα 40 εκατομμύρια.
0: Η χρηματιστηριακή αξία του Καρέτσα, θα σου πω αμέσως πόσο είναι. Επαναλαμβάνω, έχει συμβόλαιο μέχρι το 29.
1: Πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα πρέπει να παίξει σε μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, και όπως θα έχετε παρατηρήσει τελευταία, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. 35 εκατομμύρια είναι, είχε φτάσει 25. Το Μάρτιο και ανέβηκε άλλα 10
1: στο πικ
0: τώρα. Είναι συνεχώς σε ανωδική πορεία ο Καρέτσας, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Γκένγκ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός δημιουργός. Είναι ένα δεκάρι που παίζει και πλάγια. Έχει 18 ασίστ, είναι όπως έχουμε τον Ζίβκοβιτς εδώ, με 3 γκολ και 49 παιχνίδια. Και επειδή λοιπόν έτσι παίρνοντας αφορμή με την παρουσία του πατέρα του εδώ και προσπαθώντας λίγο να ανιχνεύσω το τι γίνεται με το μέλλον του, έχω κάνει ρεπορτάζ και νομίζω ότι επειδή το θεωρώ και έγκυρο ρεπορτάζ θα το μεταφέρω γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι ασχολούνται με το μέλλον του Καρέτσα. Λοιπόν, η πληροφορία δική μου λέει και εδώ του Μετρόπολης ότι ο Καρέτσας από την επόμενη σεζόν δεν θα παίζει την Γκένγκ, θα πάρει μεταγραφή, είναι στο πικ τους οι επαφές με ομάδες. Ο ατζέντης του, νομίζω σε συνεργασία με τον πατέρα του, γιατί νομίζω είναι και πολύ κοντά η οικογένεια Καρέτσα στις αποφάσεις για το μέλλον του μικρού, έχουν ανά 3-4 μέρες επαφές με διάφορες ομάδες, δεν έχουν καταλήξει. Αλλά το βασικότερο, και για μένα είναι και πολύ ευχάριστο αυτό, είναι ότι το βασικό τους κριτήριο για να επιλέξουν δεν θα είναι τα χρήματα, αλλά θα είναι το project το οποίο θα καλύπτει στα πάντα τον πιτσιρικά, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Μιλάνε με ομάδες 4 χωρών, μιλάμε για Premier League, για Γερμανία, για Γαλλία και Ιταλία. Υπάρχει και ενδιαφέρον από Ισπανία, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορούν να ακολουθήσουν οι Ισπανοί, έχουν πέσει πολύ χαμηλά τα νούμερα. Παίζει ρόλο φυσικά και η στάση της Genk, η οποία τον δίνει, αλλά δεν είναι τα ποσά αυτά που γράφονται στο εξωτερικό, 40 εκατομμύρια. Δεν είναι εκεί η τιμή, είναι λίγο πιο χαμηλά. Τώρα, πόσα επιλέξει η πλευρά Καρέτσα. Θα μιλήσει με ομάδες και θα ψάξει ένα top 3 ομάδων με το οποίο θα κάνει τις τελικές συζητήσεις. Πέρα από τα χρήματα που, OK, θα είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αφού μιλάμε για ομάδες 4 κορυφαίων πρωταθλημάτων, θα κοιτάξουν κυρίως το project. Δηλαδή, η πλευρά Καρέτσα θα κοιτάξει να πάρει εγγυημένες συμμετοχές, κάπως να, δεν ξέρω αν περάσει αυτό στο συμβόλαιο, να παίζει στο 60% των αγώνων, άρα να έχει μια σταθερή παρουσία.
1: Αυτό τάξει, και με bonus μπορεί να το κάνει.
0: Για να έχει μια συνέχεια, να μην μείνει πίσω, να βρουν έναν προπονητή ο οποίος θα παίζει ένα σύστημα και ένα ποδόσφαιρο που θα ταιριάζει στο ρόλο του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Καρέτσας δεν είναι extreme, είναι ένα δεκάρι το οποίο όμως πολλές φορές αρχίζει τις ενέργειές του από, το, από τα άκρα και συγκλίνει προς τον άξονα και είτε σουτάρει είτε κάνει assist. Άρα πρέπει να βρουν μια ομάδα η οποία θα έχει έναν προπονητή που θα τον πιστεύει πάρα πολύ, που θα έχει στυλ που ταιριάζει τα χαρακτηριστικά του και πρόσεξε, δεν θα είναι ομάδα αντιπιθέσεων. Θα είναι ομάδα η οποία θα
1: κατοχής.
0: Παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και κατοχής, γιατί εκεί ο Καρέτσας μπορεί να κάνει έτσι διαφορά. Άρα μιλάμε έτσι για ομάδα πρωταγωνίστρια. Αυτό ψάχνουν. Επαναλαμβάνω, η πληροφορία δική μου λέει ότι οι επαφές είναι εντατικές. Κάθε 3-4 ημέρες γίνονται ραντεβού με διάφορες ομάδες από τα 4 πρωταθλήματα, Premier, Bundesliga, League One και Serie A, δηλαδή Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Θα καταλήξουν σε ένα top 3. Εκεί σε συνδυασμό με την ομάδα θα καταλήξουν στην πρόταση που καλύπτει τους πάντες, γιατί η Genk προφανώς θέλει τα περισσότερα χρήματα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά δεν μπορεί ο Καρέτσας να πει ναι σε οποιαδήποτε πρόταση επειδή η Genk θα πάρει περισσότερα χρήματα. Πρέπει να δει τι καλύπτει και τον ίδιο. Άρα θα πρέπει να βρουν μια κοινή συνισταμένη τι τους καλύπτει όλους για να μπορέσουν να επιλέξουν. Η απόφαση είναι να γίνει γρήγορα η διαδικασία και ο στόχος είναι ο Καρέτσας μέσα στον Ιούνιο να έχει μεταγραφή, προκειμένου στην ομάδα που θα πάει να μπει από τις αρχές της προετοιμασίας να μπορεί να δουλέψει με τον προπονητή τον καινούργιο,
1: και
0: να ενσωματωθεί και να μπει πάρα πολύ ομαλά στη νέα του σελίδα. Έτσι, αυτό είναι το πλάνο.
1: Παιδιά, αυτό αξίζει. Κώστα και παιχτικά είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πιστεύω ότι θα κάνει μια πολύ καλή επιλογή.
0: Άρα,
1: είναι κομβική πάντως η απόφαση.
0: Δημήτρη,
1: έτσι, είναι κομβική απόφαση.
0: Μιλάμε για μια μεταγραφή η οποία είναι στα σκαριά και
1: είναι
0: την περιμένουμε στις επόμενες εβδομάδες.
1: Είναι θέμα χρόνου.
0: Το λέω, ανέλησε τα δεδομένα, ανέλησε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η πλευρά Καρέτσα και το τι θα γίνει. Και φυσικά ότι δεν είναι τα 40 εκατομμύρια που γράφονται στα βελγικά δημοσιεύματα, θα είναι λιγότερα τα χρήματα, αλλά θα είναι καλά χρήματα. Έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και κομβική επιλογή, το καταλαβαίνουν όλοι. Νομίζω είναι κομβική επιλογή και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια η εθνική ομάδα να πάει ο Καρέτσας, ας πούμε, να γίνει όπως έγινε με τον Τζόλι που πήγε στην Νόριτς και δεν έπαιζε. Έτσι, πρέπει να πάει σε μια ομάδα που θα τον βοηθήσει να πάει παραπέρα το ταλέντο του.
1: Ανέλυξη, εξέλιξη. Κανονικά. Λοιπόν, πάμε Μπαζίνα, πάμε μεταγραφή.
0: Να πάμε μεταγραφή Μπαζίνα, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη,
1: τον
0: γιατί
1: έχουμε,
0: είναι,
1: ναι,
0: είναι η μεταγραφή της ημέρας, είναι το γεγονός, το απτό αυτό που έχουμε κλεισμένο. Να μας πει ο Γιώργος κάποιες λεπτομέρειες, πώς οδηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στην επιλογή του και θα δούμε τώρα και πότε θα έρθει, ποιο είναι το πλάνο δηλαδή από
1: τι λέει πέρα το ρεπορτάζ.
0: Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Το πώς οδηγήθηκε, ας αρχίσουμε από αυτό.
0: Ναι, ας πάμε εκεί. Πώς και κατέληξες στον Μπαζίνα.
2: Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν έστω και στοιχειωδώς το ελληνικό πρωτάθλημα το καταλαβαίνουν. Ένα ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ ήταν να βρει ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία, γιατί ο Μπαζίνας είναι 22 χρόνων, με προοπτική, αλλά και παράλληλα έχοντας πίσω του και ένα background, δηλαδή μια εμπειρία, γιατί ναι, είναι 22, αλλά ντεμπού του έκανε στα 16 του στην GBL. Αυτές οι περιπτώσεις παιχτών είναι ελάχιστες, δηλαδή παίκτες που να έχουν, να συνδυάζουν και το ταλέντο με την προοπτική, αλλά παράλληλα και μια εμπειρία, ένα background που ουσιαστικά θα του επιτρέψει να μπει με το καλημέρα στην ομάδα και να σταδιακά να τη δίνει πράγματα. Να μην αρχίζει δηλαδή από το μηδέν. Περιπτώσεις τέτοιων παιχτών στη συγκεκριμένη θέση είναι ελάχιστες. Νομίζω ότι με αυτά τα κριτήρια ο ΠΑΟΚ έκανε την καλύτερη επιλογή, βρήκε τον καλύτερο παίκτη της αγοράς. Στην πραγματικότητα δεν βρήκε καν παίκτη της αγοράς, γιατί ο Μπαζίνας δεν είναι ελεύθερος βεβαίως.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι δικός ελεύθερος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ θα δαπανίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να τον κάνει δικό του, πληρώνοντας δηλαδή τον προμηθέα. Οπότε αυτός ο συνδυασμός των στοιχείων που περιγράφω τουλάχιστον δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ βλέπει στο πρόσωπο του συγκεκριμένου παίκτη έναν αθλητή που έχει προοπτική και βεβαίως αυτό το αποδεικνύει και το πολυετές συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε, έτσι, γιατί θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι το 2030. Ο Μπαζίνας βλέπει την προοπτική και παράλληλα βλέπει έναν παίκτη που μπορεί να τον βοηθήσει σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα προφανώς, γιατί για τον ΠΑΟΚ τις επόμενες σεζόν προφανώς ο οποίος θα είναι πολύ ψηλότερος, να τον βοηθήσει σε ένα βαθμό και στην επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο, όπως είπες, και νεαρό είναι, αλλά ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλές εμπειρίες, γιατί 119 συμμετοχές και 55 στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο νούμερο, έτσι, δεν είναι μικρό νούμερο σε αυτή την ηλικία.
2: Είναι αρκετά, για πολλά τα παιχνίδια, και θυμίζω ότι μέσα σε αυτά ήταν και η κλίση του στην εθνική ομάδα των ανδρών το περασμένο καλοκαίρι. Γενικά είναι αυτό που λέμε ένας παιγμένος παίκτης, δηλαδή δεν ήρθε άγουρος, δεν έρχεται ως άγουρος, ως προτάρης για να ψάξει σιγά σιγά τα πρώτα του βήματα, έρχεται στο μέτρο του δυνατού βεβαίως για ένα παιδί 22 χρονών, έτοιμος. Έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει, αλλά νομίζω ότι αυτά υπάρχουν καταλληλότερα.
0: Γιώργο, μια ερώτηση τώρα που αφορά όλες τις μεταγραφές. Οι παίκτες αυτοί έρχονται... Θα κάνουν ένα πρώτο κύκλο προπονήσεων με τον Τρικέρι, δηλαδή, ή θα πάμε κατευθείαν μετά το καλοκαίρι? Πώς γίνεται, ποιο είναι το πλάνο? Ή θα λύσουν όλα τα διαδικαστικά, θα βρουν τα σπίτια τους, θα εγκατασταθούν.
2: Αυτό που μπορώ να πούμε βεβαιότητα είναι το δεύτερο.
0: Ναι.
2: Κώστα, και ο Μπαζίνας έτσι αυτό ακριβώς θα λειτουργήσει. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Το γράψαμε σε ένα πρωινό ρεπορτάζ πριν την ανακοίνωση της ΚΑΕ στο metrosport.gr. Το είπαμε και στο Μετρόπολης το πρωί, στα παιδιά στην πλάκα τέλος, ότι ο Μπαζίνας θα έρθει άμεσα στην Θεσσαλονίκη, θα γνωρίσει το περιβάλλον, θα γνωριστεί με τους ανθρώπους του staff, με τους ανθρώπους της ομάδας, θα ψάξει για σπίτι, θα μπει στη διαδικασία δηλαδή για να βρει το σπίτι στο οποίο θα μένει, να μάθει την πόλη σιγά σιγά, οπότε θα μπει σε αυτή τη διαδικασία για προπονήσεις. Δεν έχω πληροφόρηση ότι αν θα κάνει και πολύ περισσότερο με τον Τρικέρι, ο Τρικέρι δεν έχει αναλάβει ακόμα αυτόν τον ρόλο. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η ομάδα που έχει μπροστά της και η παιχνίδια.
0: Σωστό.
2: Αλλά το πρώτο που θα συμβεί είναι αυτό.
0: Να τελειώσουν τα διαδικαστικά όλα. Έτσι, να...
2: Ακριβώς τα διαδικαστικά που απαιτούνται. Ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά.
0: Να δώσω μια διευκρίνηση πριν κάνουμε πάσα στο Γιάννη τον Τζερβίνη. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα για τον Εμπουλά, έναν αμυντικό της ΜΕΤΣ από την Καμπών. Επειδή όμως η ΠΑΕΠΑΟΚ βγάζει πληροφορίες ότι είναι χαμηλά, ότι δεν πολύ ενδιαφέρει. Γι' αυτό το λόγο το αφήσαμε στη δεύτερη μοίρα, για να μην φανεί, ας πούμε, ότι προβάλλουμε έναν παίκτη ο οποίος δεν ενδιαφέρεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτόν. Είναι η περίπτωση, επαναλαμβάνω απλά, το δημοσίευμα του footmecato.net του 23χρονου Μισελ Εμπουλά, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γκαμπών. Έχει τον τελευταίο 1,5 χρόνο στη ΜΕΤΣ 28 συμμετοχές. Η ΜΕΤΣ έπεσε φέτος κατηγορία, πήγε στη δεύτερη κατηγορία. Και γι' αυτό το λόγο ψάχνει ο ίδιος να φύγει. Παρότι μέτρο τον θέλει, ψάχνει να φύγει. Και γράφουν οι Γάλλοι ότι ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ διαρρέεται ότι δεν απασχολεί ο συγκεκριμένος. Εμείς κάναμε καταγραφή του δημοσιεύματος και ως εκεί. Αυτά, και για να κλείσω την παρένθεση σχετικά με τις μεταγραφές. Να πω καταρχάς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ESN Go της Endersoft Own. Το ESN Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ότι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιείς άμεσα, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο es1go.gr, διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε Γιάννη Τσερβίνη. Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε, καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου.
1: Είχαμε μια είδηση η οποία για την αλήθεια ότι μπορεί να έχει παραξενέψει αρκετούς, αλλά είναι γεγονός, έχει καταγραφεί, το βάλαμε από νωρίς στο metrospro.gr. Ο Στέλιος Μαραγκός έχει υποβάλει την παρέτησή του από την ΠΑΕ Ηρακλής. Γιάννη, ποιο είναι το ρεπορτάζ, τι έχουμε, έχουμε κάτι να πούμε πάνω σε αυτό?
3: Να αλλάξω λίγο την ατζέντα εγώ της εκπομπής σας, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι.
3: Επειδή πριν άκουσα τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Πετρίδη,
1: ναι,
3: να ξεκινήσουμε μπάσκετ, γιατί είχε μια ανακοίνωση με και η ΠΑΕ Ηρακλής.
1: Σωστό, σωστό.
3: Ναι, ναι. Μπασκετικός ρεπορτ δεν είμαι, αλλά επειδή αφορά τον Ηρακλή,
1: ισχύει.
3: Να το πούμε, ναι, ναι. Ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάσου Κουκ. Είναι Ελληνοαμερικανός γκάρτ, 24 ετών. Αυτό σημαίνει, επειδή η μητέρα του έχει καταγωγή από τη Δράμα, αυτό σημαίνει ότι θα βγάλει ελληνική ταυτότητα και θα λογίζεται ως Έλληνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι και εδώ υπάρχει μια λειψανδρία στους Έλληνες παίχτες και όλες οι ομάδες ψάχνουν κάποιους. Ουσιαστικά θα είναι, παιδιά, αυτός ο οποίος θα καλύψει το κενό που δημιούργησε η αποχώρηση του Νίκου Τσακμά. Είναι ένας παίχτης ο οποίος για πρώτη φορά ουσιαστικά θα βγει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει δεν είναι και μεγάλος, 24 ετών είναι, τα προηγούμενα χρόνια ήταν παίκτης που αγωνιζόταν στο NCAA, το κολεγιακό πρωτάθλημα, οπότε ουσιαστικά είναι η πρώτη του επαγγελματική χρονιά αυτή στον Ηρακλή, η πρώτη κίνηση για τον Ηρακλή της νέας περίοδου. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ.
1: Κουκαντίτσια Ακμά, λοιπόν. Ναι, πάμε.
3: Ναι, Κουκαντίτσια Ακμά, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές βεβαίως, και ξένων και Ελλήνων. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είναι αυτό που είπε Δημήτρη. Σήμερα υπήρξε αυτή η είδηση. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά με ξάπνιασε, διότι είχα την εικόνα ότι ο Στέλιος ο Μαραγκός θα συνεχίσει κανονικά τη συνεργασία του με τον Ηρακλή, η οποία ξεκίνησε πριν από 10 μήνες περίπου, και είχε και αυτός στο ρόλο του team manager πολύ μεγάλη
0: μερίδιο της επιτυχίας.
1: Σωστό. Ναι,
3: συμμετοχή στην επιτυχία της ομάδος. Προσωπικοί λόγοι, όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι αυτοί οι οποίοι τον ανάγκασαν να αποχώρησε τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είναι προσωπικοί, αν υπάρχει κάτι άλλο που τον ενόχλησε, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι οποίοι τον ανάγκασαν να αποχώρησε τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είναι προσωπικοί, αν υπάρχει κάτι άλλο που τον ενόχλησε, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα είναι ότι

0: οποίο έγινε. Εκεί μετά την ολοκλήρωσή του ο κύριος Μαραγκός υπέβαλε την παρέτησή του στον κύριο...
1: Θα υπάρχει, Γιάννη, αντικατάσταση από κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως... Λέω, θα υπάρχει αντικατάσταση από κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως υποδειχθεί από το Ματζάρι.
0: Μια περίπτωση είναι αυτή που είπες, Κώστα, δηλαδή να υπάρξει προσθήκη νέου ατόμου είτε και μετά υποδείξεως του Βάλτερ Ματζάρι. Η άλλη είναι εκ των έσω, δηλαδή δεν αποκλείω να υπάρχει αναβάθμιση ρόλου όσον αφορά τον Άκη Στολτίδη, ο οποίος παραμένει στην ομάδα. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του Γιώργου του Δελιζήση, ο οποίος ήταν πέρυσι από ένα σημείο και μετά της χρονιάς γενικός αρχηγός. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το αν θα συνεχίσει ο Γιώργος Δελιζήση ή όχι τη νέα χρονιά. Προς το παρόν παραμένει στο team της ομάδος. Είναι και ο Άκης Στολτίδης και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες προσθήκες από την πλευρά του Βάλτερ Ματζάρι σίγουρα στο προπονητικό επιτελείο, δηλαδή οι δύο συνεργάτες που μπορεί να γίνουν και τρεις, αλλά συζητάνε και για άλλες περιπτώσεις όπως αναλυτή κτλ. Κώστα, τα ξέρεις καλά από τον ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει ναι, θέλεις τελέχος τώρα. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πρέπει ο Ηρακλής να οργανωθεί σε πάρα πολλούς τομείς. Πρέπει να παρουσιάζει μια ομάδα επαγγελματική, μεγάλη, όπως πρέπει να παρουσιάζεται και όχι αυτό την κατάσταση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά όσον αφορά.
2: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
0: Το αγωνιστικό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πάμε και στο Χρήσανδρο τον Βλέτογλου, ο οποίος είχε επικοινωνία ναι. με τα κεντρικά του NBA Europe.
2: Έτσι
1: δεν είναι. Χρήσανδρο, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πες μας λίγο το παρασκήνιο, πώς προέκυψε αυτή η επικοινωνία.
3: Υπήρξε δημοσίευση μιας ισπανικής έρευνας που έθεσε ερωτήματα και αμφιβολίες για την παρουσία του NBA Europe στην Ευρώπη. Γιατί όπως ανέφερε υπάρχει ενδεχόμενο να αποκλειστούν ιστορικοί σύλλογοι από το προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ που ενδεχομένως δεν θα διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στα ποσά που όπως ανέφερε θα κυμαίνονται ανασυμμετοχή από 500 εκατομμύρια δολάρια έως 1 δις.
1: Ναι.
3: Και σήμερα είχαμε κοινωνία με την διοργανώτρια αρχή που διέψευσε σε μεγάλο μέρος, σε μεγάλο κομμάτι αυτή την έρευνα, είπε ότι αναφέρουν από το NBA Europe ότι δεν θα υπάρχει καμία διανομή κερδών προς το NBA το πρώτο διάστημα μέχρι να πατήσει δυνατά η διοργάνωση και ό,τι έσοδα υπάρχουν θα επανεπενδύονται στο πρωτάθλημα και στις ομάδες. Και όσον αφορά τις αιτιάσεις περί ελέγχου χωρίς οικονομική συμμετοχή, ανέφεραν ότι σχεδιάζεται να επενδυθούν πάνω από 3 δις δολάρια για τη στήριξη της διοργάνωσης.
2: Άρα, μεγάλο ποσό, παιδιά, έτσι.
3: Ναι. Και επίσης τονίζουν ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο κλειστής λίγκας, όπως τώρα, όπως είναι η EuroLeague. Θα προβλέπονται 4 έως 6 ετήσιες θέσεις πρόκρισης μέσω του BCL, του Basketball Champions League ή άλλων προκριματικών διοργανώσεων για να έχουν ευκαιρίες διάφορες ομάδες να συμμετάσχουν στο νέο αυτό εγχείρημα που όπως καταλαβαίνει κανείς από τις πληροφορίες που έρχονται προχωράει όλο και περισσότερο.
1: Μάλιστα.
3: Έρχεται όλο και πιο δυνατά στο προσκήνιο. 3 δις δολάρια είναι η επένδυση που σχεδιάζεται για να κάνει αυτό το δυναμικό μπάσιμο στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα. Επίσης, το NBA και η FIBA, όπως αναφέρουν, θα κατέχουν αρχικά το 52% της διοργάνωσης, ποσοστό που προβλέπεται να μειώνεται σταδιακά με την ένταξη νέων συλλόγων. Άρα, όσο κυλάει η διοργάνωση, σκοπεύουν να μοιράζουν όλο και περισσότερα χρήματα στις συμμετέχουσες ομάδες.
2: Σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, Χρήσανδρε. Είχαμε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού για τον Καρέτσα. Είχαμε την είδηση και την κουβέντα με Γιώργο Πετρίδη για Νάσο Μπαζίνα, μεταγραφή ΠΑΟΚ. Μετά την ανανέωση με Μούρ έρχεται η μεταγραφή Μπαζίνα. Είχαμε το ρεπορτάζ και το σχόλιο με Γιάννη Τσερβίνη για την αποχώρηση του Στέλιου Μαραγκού από την ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ. Και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Χρήσανδρου Δοβλέτογλου για το NBA Europe και τα όσα συμβαίνουν ή τα όσα θα συμβούν το προσεχές χρονικό διάστημα στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα, Κώστα.
1: Και άλλες μεταγραφές έρχονται για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Νωρίς.
2: Θα πεις.
1: Και άλλες. Όχι, δεν δώσε λίγο ρεπορτάζ. Δεν έχω το. Δεν είχα όνομα, θα σου έλεγα. Αλλά τώρα σου λέω την πληροφορία.
2: Δεν θες να δώσεις τώρα, έτσι.
1: Όχι, δεν ήθελα να δώσω. λοιπόν, πριν πάμε στον Αχίλιο Έξαρχο, να πω ότι θα το ανοίξουμε και το κεφάλαιο της εμφάνισης του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ και τα δεδομένα που υπάρχουν πλέον για τον οριστικά και κλεισμένο των θυρών αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί βγήκε απόφαση ότι δεν έγιναν δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Θα έχουμε και συνέντευξη για Μπαζίνα. Όλα αυτά.

0: Focus με τους
1: δελτίο κίνησης
0: από τον Αχίλλο Έξαρχο και πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο Ευκαρπίας ως την ανηφόρα μετά το Παπαγεωργίου και προς δυτικά από τον κόμβο Τριανδρίας ως το ύψος του Επταπυργίου Μποτιλιάρισμα και στην εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά μετά τη Μοναστηρίου και ως την έξοδο προς Ελευθέριο Κορδελιό. Σε ό,τι αφορά τους κύριους οδικούς άξονες, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στις οδούς 26 Οκτωβρίου, Λεωφόρο Νίκης από το ύψος της Αγίας Σοφίας ως τον Λευκό Πύργο, Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα και σε τμήματα της Αγνατίας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου με κατεύθυνση μετά τον κόμβο Μοναστηρίου και ως τη διασταύρωση με την Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα εισόδου από τη Βούλγαρη ως την Μπότσαρη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.30.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετρόπολης!
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Ή Happy Days ή τίποτα!
4: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
10: Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
14: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 3378.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
10: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
11: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Και να πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον coach, τον Σούλη Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε μια, νομίζω, από τις πιο καλές σεζόν στην καριέρα του με τον Μαρκό.
1: Έχει ανανεωθεί και επίσημα η συνεργασία του
0: και
1: με την ομάδα.
0: Coach, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Είναι από τις, πιο παραγωγικές σεζόν που είχες, έτσι.
2: Είχα και καλύτερες.
0: Έχεις και καλύτερες. Η καλύτερη ήταν προοδευτική.
2: Τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ πάρει τα πρωταθλήματα αυτά. Πιστεύω να και μια πολύ με τον Άρη που όταν είχαμε σώσει την κατηγορία στο τέλος. Που ήταν πολύ δύσκολο.
0: Σωστό.
2: Απλώς φέτος βγήκαμε τρίτη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ήταν η πρώτη χρονιά όμως της Μαρκός.
0: Ναι, έβαλε βάσεις, έδειξε ότι κάτι δεν
2: ήταν πολύ σημαντικό. Και το κυριότερο για μένα είναι να εξελίσσεις και. Και ανθρώπους και αθλητές, δηλαδή χαίρομαι πολύ δηλαδή, που 3-4 παιδιά ήδη είναι γνωστό που τα συζητάνε ομάδες και στη Σούπερ Λιγκά αλλά και στο εξωτερικό, όπως είναι ο Τσάκνης, ο Δημάλης, ο Αβγερινός.
0: Mm-hmm.
2: Από ό,τι είδα και στην επίσημη σελίδα της Μαρκό που κάποιες προτάσεις πολύ, πολύ σοβαρές. Και αυτό είναι το κυριότερο, να εξελίσσεις κιόλας ποδοσφαιριστές.
0: Σωστό. Για αυτές τις ομάδες είναι το, πέρα από την πορεία του να είναι σε μια καλή κατηγορία, είναι το βασικότερο, να βγάζεις παίκτες.
2: Και αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή σε ακούγεται πάρα πολύ τώρα με τη, αυτό που γιατί πώς το λένε, για να γίνει και να παίζουν στη Super League 2 οι εφτάριδες, να είναι γεννημένοι το 2007,
0: mm-hmm,
2: που
0: ναι,
2: ακούω πολλούς πλέον είναι καλό, για μένα δεν είναι καλό. Άλλο να παίζεις από ανάγκη, να σε βάζει μια ομάδα, και άλλο να αξίζεις να παίζεις.
0: Ναι.
2: Το λέω με πολύ σεβασμό και στους ανθρώπους που θα πάρουν αυτή την αποφασή. Άλλο να είναι αναγκαστικά να βάζεις κάποιον, και άλλο να αξίζει να παίζεις. Εμάς αυτά τα παιδιά είναι μικροί, αξίζουν και παίζουν.
0: Ναι.
2: Γιατί άμα θα βάλουμε τους εφτάριδες να παίζουν στη Super League 2, ένας που λένε πρέπει να είναι αναγκαστικά, ας πούμε, πρέπει να έχεις τέσσερις. Αυτομάτως, δηλαδή οι εξάριδες δεν είναι μικροί, οι πεντάριδες δεν είναι μικροί, οι
0: ναι,
2: τετάριδες. Αυτομάτως τους αυτούς τους ακυρώνεις. Εγώ θα έλεγα να κάνουν κάτι άλλο, να μπουν στη Super League 2,
0: ναι,
2: να παίζουν περισσότεροι Έλληνες.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
2: Αυτό είναι το πιο σωστό για μένα.
0: Ναι.
2: Να έχεις κοινοτικούς, να έχεις όσους θέλεις, αλλά να είναι υποχρεωτικά να παίζουν 8 Έλληνες.
0: Ναι.
2: Νομίζω έτσι θα βοηθηθούν πάρα πολύ ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και θα βοηθηθούν και η εθνική και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το να είμαι εγώ υποχρεωμένος να βάζω έναν εφτάρι, είμαι υποχρεωμένος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλή πρόταση είναι coach αυτή. 7-8 Έλληνες, 6-7-8 Έλληνες στην
2: Ελλάδα. Αυτό είναι να είναι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Να είναι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Και όποιος είναι καλός να παίζει. Τώρα, άμα βάζουν δηλαδή 7, δηλαδή αυτομάτως δεν θα πηγαίνει κανένας σε 6-άριδες, σε 5-άριδες. Όλοι θα ψάχνουν 7-άριδες, 8-άριδες. Αυτομάτως ναι, τα παιδιά, οι 6-άριδες, οι 5-άριδες και οι 4-άριδες, τι θα κάνουν.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Αυτό με προβληματίζει αυτό. Μόνο.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες. Πες μας λίγο τώρα με τα νέα δεδομένα που γίνεται ένας όμιλος η κατηγορία. Τι αλλάζει, ας πούμε, τώρα στη δική σου, στο δικό σου πλάνο. Τώρα παίρνουμε ένα παράδειγμα που είσαι προπονητής Μαρκό. Τι αλλάζει, πόσο πολύ δυσκολεύει.
2: Ναι. Είναι πιο καλό, πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Πιο δύσκολο, πιο ανταγωνιστικό. Γι' αυτό είπα κιόλας.
0: Εσείς τώρα αυξάνετε budget, πώς θα το αντιμετωπίσετε, ας πούμε, σαν Μαρκό. Θα ανεβάσετε το budget για να μπορέσετε να ανταγωνιστείτε.
2: Για να γίνει ένας ομιλός, έναν ομιλό.
0: Ναι.
2: Το budget για μένα είναι τα 5 θέλω μέσα στο γήπεδο. Όσο και να το ανεβάσεις, άμα είσαι μέσα στο γήπεδο, έχουμε παραδείγματα και στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Και στο ποδόσφαιρο. Που έχουν άλλοι τριπλάσιο budget από άλλους. Δεν πάντα καταφέρουμε. Το budget για μένα φέρνει στο γήπεδο. Ή πόσο το έχεις υπερεκτιμήσεις. Όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθείς. Για μένα θα πρέπει να παίζουν περισσότεροι, το ξαναλέω, Έλληνες.
0: Mm-hmm.
2: Ειδικά στο Super League 2.
0: Ναι.
1: Και μακάρι coach με τον έναν τον όμιλο να αντέξουν και ομάδες οικονομικά, έτσι, γιατί τουλάχιστον...
2: Άμα παίζουν περισσότεροι Έλληνες θα αντέξουν οι ομάδες, γιατί οι ξένοι είναι αυτοί που στοιχίζουν πολύ περισσότερα χρήματα από τους Έλληνες. Και γιατί όλοι πιστεύουμε ότι άμα πάρουμε έναν ξένο ποδοσφαιριστή, ότι θα είναι ακόμα και προπονητή, θα είναι καλύτερος από τον Έλληνα.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ βλέπω παραδείγματα ακόμα και στον Άρη, άμα δείτε τώρα, πώς προπονητές περάσαμε.
1: Τρεις-τέσσερις σίγουρα τη φετινή.
0: Ουζουνίδης.
1: Χιμένες, Γρηγορίου.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να φύγει,
0: ναι,
2: ο Μάνιος. Αλλά είναι
0: άλλη κουβέντα.
2: Αλλά είδαμε ότι με Έλληνα τερματίζει πολύ.
0: Άρα κόουτσες υπέρ της παραμονής Γρηγορίου. Να συνεχίσει. Να του δοθεί δυνατότητα και του χρόνου και το καλοκαίρι να χτίσει.
2: Θα πω απλά για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Δεν είμαι υπέρ. Για ποιο λόγο. γιατί είμαι υπέρ του Γρηγορίου. Δεν είμαι υπέρ γιατί θα τον διώξουν πολύ γρήγορα. Όταν θες να κρατήσεις έναν προπονητή θα τον κρατήσεις γιατί τον θέλεις. Όχι γιατί έκανε 4 παιχνίδια καλά τώρα στο τέλος. Καταλάβατε τι
0: κατάλαβα τι θα σας πεις. Ότι αν ο Καρυπίδης δεν τον είχε στο μυαλό του ότι τον θέλει πραγματικά, ας μην παρασυρθεί από τα αποτελέσματα, θα τον κάψει. Αυτό
2: και ας μην μείνει ούτε ο Μιχάλης. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε τον από. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μείνει και να πάει και πάρα πολύ καλά. Αλλά εκεί να το δείξει αυτό. Όχι επειδή κάναμε 3-5 καλά και στην πρώτη στραβή θα φύγει. Όχι, πρέπει να στηρίζεις. Για μένα πρέπει να στηρίζεις τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον Έλληνα προπονητή. Εμένα τα 3 παιδιά που σας είπα και οι 3 πέσεις όταν τους ανακοίνωσα να έρθουν στην Μαρκό ήταν παρασυρθεί. Οι 2 τους είχαν την Παναχαϊκή τους μάλλον και το Τσάκ. Ναι. Και δεν παίζανε κιόλας. Και μου λέει θα πάρεις 2 παιδιά μικρά που δεν παίζανε στην Παναχαϊκή. Μα εγώ τα βλέπα ότι αυτή είναι η εξέλιξη. Κοιτάς τα αργομετρικά, κοιτάς τα πάντα. Κοιτάς πολλά πράγματα που μπορεί να φτάσει ο κάθε ποδοσφαιριστής και το ταλέντο που έχει. Και ανάλογα πώς θα το δουλέψεις.
1: Σωστό.
2: Αυτοί οι 3 παίκτες σας λέω τώρα εγώ, εχθές είχε επίσημη πρόταση η Μαρκό από το εξωτερικό.
1: Κώστα, και για να κλείσουμε μια εικόνα από τα play-offs της Super League, ένα τελευταία ερώτηση.
0: Εκεί πες μας τι θα γίνει για τη δεύτερη θέση.
2: Τι θα γίνει, η μάχη θα γίνει. Όπως γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κρατάει αυτό την τύχη στα χέρια του. Τώρα αν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός την κρατάει ο Ολυμπιακός. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει από τον Οκτώβριο.
0: Ναι,
1: 23 μάτς.
0: Και είπε ο Νίκολιτς χθες ότι το είπα και στα αποδυτήρια, στόχος μας είναι να τελειώσουμε αίτητοι. Να δείξουμε και κόντρα σε αυτές τις ομάδες ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα φέτος.
2: Εμένα αυτό μου αρέσει που λέει και ο κ. Νίκολιτς και ο κ. Μεντιλίμπα και ο κ. Λουτσέσκι. Παίζουν τα παιχνίδια, φαίνεται ότι παίζονται πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο γιατί τα παρακολουθώ και ήμουν και σε μέσα σε κάποια από αυτά και με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Μου αρέσανε πάρα πολύ που και οι δύο παίζανε και οι δύο για τη νίκη, για το πρωτάθλημα, αλλά συγχρόνως παίζανε και για τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm.
2: Και οι δύο. Νομίζω ότι θα πεθεί στην τελευταία αγωνιστική. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, πρέπει ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Γιατί τον γκολ που έβαλε ο μικρός, ένας Έλληνας πάλι.
0: Ο Μύθος.
1: Σωστό. Ναι.
2: Δίνει τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να μην παίζει για την ισοπαλία. Αν δεν το βάζει ο Ολυμπιακός, θα έπαιζε και για την ισοπαλία.
0: Ναι, η οποία μέρη βόλευε και την ΑΕΚ.
2: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί και η ΑΕΚ δεν θα έχανε το αίτητο.
0: Έτσι, δεν θα κυνηγούσε, δεν ήταν συντηρητική.
2: Δεν θα πέθανε και μέσα στο γήπεδο, άμα δεν της πήγε για το παιχνίδι. Πάλι ένα Ενόπουλο όμως μικρό που δεν τον βάζει αναγκαστικά ο.
1: Ο Λουτσέσκο, ο coach, ναι, ο coach.
2: Έτσι, γιατί στο κύπελο πρέπει να παίζει αναγκαστικά και πάλι όμως δεν τον ξεκίνησε αναγκαστικά. Είδατε στο κύπελο
0: με τον Όφη.
2: Αυτός στήριξε όμως το ΠΑΟΚ, ένα ολόκληρο κύπελο. Γιατί μπορεί να έμπαινε αλλαγή ο μικρός. Είναι τελείως διαφορετικά να μπαίνει ένας μικρός αλλαγή τα 18 του 19 του και αλλιώς όταν ξεκινάει. Παίζει ναι. Πολύ μεγάλο στην ψυχολογία. Δηλαδή το παιδί την πήγε και έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ας πούμε ότι μπορεί να του δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ερώτηση τώρα, ποιο είναι πιο δύσκολο διπλό? Ολυμπιακού ή ΠΑΟΚ με στη Λεωφόρου που θα είναι και άδεια η Λεωφόρος. Αλλά ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη είναι τελευταίο επίσημο μάτς της Λεωφόρου και έχει την πίεση ότι δεν έχει πάρει ούτε μία νίκη στα play-off.
2: Κοιτάξτε, και οι τέσσερις είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Ειδικά οι τρεις, ο ΙΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι και σε καλό φεγγάρι και η ΙΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ καλά στα play-off. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται μετά το χάσιμο που έχασε το κύπελο ότι παλεύει τα παιχνίδια, τα διεκδικεί. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη του παιχνίδι μέσα στο Λεωφόρο δεν γίνεται να χάνει συνέχεια, αλλά δυσκολεύει όμως τα παιχνίδια. Είδαμε την ΑΕΚ τη δυσκόλεψε μέχρι το 95. Του ΠΑΟΚ του πήρε ισοπαλία στη Τούμπα. Το Ολυμπιακό έχασε, εντάξει, δύο φορές, αλλά χθες έχασε δύσκολα με ένα 0. Πιστεύω ότι όλα θα κρυφθεί στο
0: στην κόψη του ξεραφιού.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κότσο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κρατάω περισσότερο απ' όλα αυτό που είπε
1: για τους Έλληνες.
0: Για τον Γρηγορίου. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ατάκα που είπε για τον Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Ότι εγώ, επειδή αγαπάω τον Γρηγορίου, δεν θέλω να μείνω στον Άρη, γιατί θα τον διώξω
1: για
0: μετά από 3-4 αρνητικά αποτελέσματα.
1: Δηλαδή
0: σου λέει, εάν ο Καρυπίδης τον είχε φέρει για υπηρεσιακό και δεν τον πίστευε και θα αλλάξει τη σκέψη του επειδή ο Άρης τώρα κάνει καλά αποτελέσματα. Σημαίνει ότι στην πρώτη στραβή θα τον φάει. Το θέμα είναι αν τον πιστεύει πραγματικά. Τον πιστεύει πραγματικά ότι αυτός μπορεί να κάνει, να χτίσει το νέο Άρη, μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει να μπει με αξιώσει στην Ευρώπη. Αν δεν το πιστεύει, καλύτερα να μην το κάνει. Δεν είχε άδικο σε αυτό.
1: Όχι.
0: Έτσι, γιατί όταν πιστεύει κάποιον και τον θεωρεί ικανό, θα τον στηρίξει και στα δύσκολα. Θα τον στηρίξει και σε μια στραβή. Θα τον στηρίξει και όταν τα αποτελέσματα δεν πάνε καλά. Είναι ωραία τα καφέ, εμένα μου άρεσε.
1: Και για τους Έλληνες είναι καλή να ξέρεις. Δηλαδή θα βάζα διπλό τίτλο.
0: Ναι, διπλό, γιατί άλλος μπορεί να σου έλεγε δώσε την ευκαιρία στο Γρηγορίο. Συγγνώμη. Αλλά είδες τι είπε. Εγώ τον αγαπάω και δεν θέλω να καεί έτσι.
1: Ναι.
0: Να πάει 4 μάτς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγη ώρα, πριν από κανένα 2 ώρα περίπου, ο προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών στο μπάσκετ, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει δουλέψει με τον Άσο Μπαζίνα και νομίζω ότι έχει ένα λόγο παραπάνω να μας πει για τον νεαρό στον οποίο επένδυσε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Πάμε. Μεταγραφή στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον Νάσο Μπαζίνα να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Και εμείς θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών της χώρας μας και έχει περάσει από τα χέρια του Νάσο Μπαζίνας. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ελπίζω, γιατί μου είπατε ότι είστε Θεσσαλονίκη για ένα κλιμάκι ουσιαστικά. Υπάρχουν ταλέντα και πραγματικά έτσι να βλέπετε ευίωνο μέλλον για το ελληνικό μπάσκετ.
3: Ταλέντα υπάρχουν και με σωστή καθοδήγηση θα αρχίσουν να κνύονται. Και ήδη τα τελευταία χρόνια πολλές ομάδες έχουν καταλάβει ότι μόνο με τη στήριξη αυτών των ταλέντων θα αρχίσουν να βγαίνουν και καινούργιοι παίχτες.
0: Ο Νάσος ο Μπαζίνας, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω ταλέντο, είναι όμως ένα νέο παιδί. Έχει πάρει ήδη το βάπτισμα του πυρός, έχει 119 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και έχει και άλλες 55 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον Προμηθέα. Πείτε μας δύο λόγια, πώς σας φάνηκε καταρχάς ως κίνηση η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ?
3: Αρχικά ο Νάσος ο Μπαζίνας, εγώ θα πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί, το οποίο έχει τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, πολύ εργατικός, και όσο συνεργάστηκα μαζί του ήταν στο γήπεδο από τους πρώτους, έφευγε τελευταίος να δουλέψει το σώμα του, να βελτιώσει το σού του, γιατί αυτό που το διακρίνει κυρίως τον Άσο είναι η αντίληψη του παιχνιδιού, ξέρει πάρα πολύ καλά που βρίσκεται το κάθε παίκτη σε ανά πάσα στιγμή, ξέρει πώς να τους βοηθήσει και να τους βελτιώσει τους συμπαίκτες του, γιατί είναι τρομερός πασέρ. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι μια καλή επένδυση για τον ΠΑΟΚ, ένα παιδί το οποίο έχει μέλλον. Τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια ανωδική πορεία.
0: Και επειδή παίζει playmaker, αυτά που περιγράψατε νομίζω είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας playmaker, έτσι. Δηλαδή τη σωστή αντίληψη, το να μοιράζει το παιχνίδι.
3: Να μοιράζει το παιχνίδι, μοιράζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και ταυτόχρονα μπορεί κιόλας να σκοράρει εκεί που χρειάζεται. Εμείς τους λέμε pass first point guard. Δηλαδή αυτό που πρώτα κοιτάει είναι να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Όταν όμως το παιχνίδι ή η άμυνα του δίνει την ευκαιρία, δεν θα διστάσει και θα σκοράρει κιόλας.
0: Έχει χαρακτηριστικά παίκτη με έντονη προσωπικότητα, γιατί φαντάζομαι συμφωνείτε σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ειδικά τώρα που έχει ένα νέο ιδιοκτήτη που ο πύχης μπαίνει πάρα πολύ ψηλά με τον κύριο Μιστακίδη. Μπορεί να υποστηρίξει ο Νάσος Μπαζίνας όλο αυτό, να το αντέξει, να αντέξει την πίεση του πρωταθλητισμού?
3: Νομίζω ότι ο Νάσος δεν έχει θέμα πίεσης. Από πολύ μικρό παιδί ήταν και στο πρόγραμμα νου του Προμηθέα και συμμετείχε στην αντρική ομάδα και έχει παίξει από πολύ μικρή ηλικία στην αντρική ομάδα του Προμηθέα.
0: 15 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι. Σε όλες τις εθνικές ομάδες ήταν. Το 2023 τον είχα το καλοκαίρι με την Νέων. Ήταν ένας από αυτούς που μας βοήθησαν και πήραμε και το χάλκινο μετάλλιο. Έχει μεγάλη προσωπικότητα.
0: Το γεγονός ότι υπάρχει αθλητικός διευθυντής ο Γιώργος Τσιάρας, που είναι δεξιχέρι του Αντρέα Τρινκέρι, θα λέγαμε, και είναι και στην εθνική ομάδα και έχει προφανώς την καλή πληροφόρηση του πώς δουλεύει στην καθημερινότητα ο Μπαζίνας, πόσο μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή και στην εξέλιξή του?
3: Σίγουρα θα βοηθήσει και σίγουρα ο Γιώργος, για να τον προτείνει και να τον πάρουν, τον αξιολόγησε και στην εθνική ομάδα, είδε πώς λειτουργεί, τι προσωπικότητα έχει, τι παιδί είναι, διέκρινε το ταλέντο του και γι' αυτό και τον πρότεινε. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση.
0: Για τον coach στην Κέρι και ειδικά στο κεφάλαιο νέοι καλαθοσφαιριστές, τι άποψη έχετε?
3: Είναι δάσκαλος από τους κορυφαίους προπονητές, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, πολλά χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα.
0: Επειδή ξέρετε καλά τον Μπαζίνα, κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να δουλέψει παραπάνω για να είναι ένας top παίκτης? Πού πρέπει να εστιάσει, ίσως να βελτιώσει κάτι?
3: Όλα αυτά τα χρόνια είχε εστιάσει σε κάποια ελαττώματα που είχε. Δεν θα έλεγα ελαττώματα, ήταν λίγο πιο πίσω. Έπρεπε να γίνει λίγο καλύτερος αθλητής, λίγο να σταθεροποιήσει το μακρινό του σου, το οποίο έχει επικεντρωθεί και έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά η βελτίωση και η εξέλιξη είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Νομίζω αν συνεχίσει θα φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θα μιλάμε για έναν παίκτη που μελλοντικά εκτός από τον ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστεί και στις εθνικές μας ομάδες ανδρών.
0: Τον πήρατε να τον συγχαρείτε?
3: Εννοείται τον πήρα να τον συγχαρώ και είναι μεγάλη μου χαρά που βλέπω αυτά τα παιδιά που έστω λίγο πέρασαν από μένα να εξελίζονται και να προοδεύουν.
0: Θα μας πείτε ο διάλογό σας, αν θέλετε να πείτε κάτι που αξίζει τον κόπο να το ξέρει ο κόσμος.
3: Δεν είπα κάτι το μαγικό. Το συνεχτάρι, έτσι κι αλλιώς είχαμε καλή σχέση. Ήμουν σίγουρος για την εξέλιξή του. Δεν είπα κάτι το φοβερό.
0: Κότσα,
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γερός να είναι. Έτσι, γερός να είναι. Αυτό είναι
4: αυτό.
3: Το πιο σημαντικό. Έτσι. Να είναι γερός και όλα καλά θα πάνε. Θα βρει τον δρόμο του.
4: Για κάθε επαγγελματία αθλητή το σημαντικότερο είναι η υγεία. Αν είναι υγιές, όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Να είσαι καλά, coach, και να βγει ο ταλέντα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει δουλέψει με τον Νάσο Μπατζίνα. Δεν είναι ηλικιακά το ταλέντο, γιατί είσαι στα 23, αλλά είναι πολύ νεαρός. Μπορεί να δουλέψει, να εξελιχθεί ακόμη παραπάνω. Ήδη είναι ένας παίκτης επίπεδου, με αυτή την έννοια το λέω. Ταλαντούχος είναι, έτσι, με ικανότητες είναι, δεν το συζητάμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ επένδυσε, παραλαμβάνω, σε τετραετές συμβόλαιο, σε μια συμφωνία που συνολικά φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συμβόλαιο και αγορά. Θέλω να πω και το εξής. Δέχουμε πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα. Να πω για το μέλλον του Κωνσταντέλια. Θέλω αυτό το θέμα να το αναλύσουμε μετά τα play-off. Κωνσταντέλιας είναι το μεγάλο κεφάλαιο του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Το μεγάλο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Δεν θέλω να το εξαντλήσω με μία τάκα τώρα. Θα μιλήσουμε και θα το αναλύσουμε και θα πούμε κάποια πράγματα μετά τα play-off, αφού τελειώσει η ιστορία του αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάει δεύτερη θέση Champions League ή όχι. Έτσι. Νομίζω από εβδομάδα θα έχουμε πολλά να πούμε. Δεν αποφεύγουμε τίποτα, γιατί παίρνουν και κάποια μηνύματα που λέει ακούγονται διάφορα, προσπαθείτε να τριπλάρετε, να τα αποφύγετε. Όχι. Το έγραψα και στο άρθρο μου και λέω, έχω πολλά να πω και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για το πώς κινήθηκε, για το πώς διαμορφώθηκε η σεζόν, για το τι κατά τη γνώμη μου δεν πήγε καλά και ο ΠΑΟΚ δεν πήρε ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελο. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα. Η ώρα θα είναι από Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε εκπομπές που θα τοποθετηθούμε, θα τελειώσει η αγωνιστική δράση. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να εστιάσει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, που αν το κερδίσει, νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα χάσει από τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είδα και τον Νίκολιτς και όπως είδα και την ΑΕΚ μες στο γήπεδο. Άρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα καταλήξει δεύτερος. Εγώ πραγματικά όμως έχω ερωτηματικό μεγάλο αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ΜΕΙΤΕ βγήκε κουτσένοντας από το γήπεδο. Από τα αποδυτήρια στο τέλος. Και φαίνεται ότι δεν πατάει καλά. Ο Κένι έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, δεν είχε ανάσες. Δεν είχε τραυματισμό, δεν είχε όμως ανάσες. Είναι ταλαιπωρημένη ομάδα. Ο Μπάμπα είναι ταλαιπωρημένος. Ο Τάισον κάνει μια διαχείριση της κόπωσης που έχει. Ο Ζίβκοβιτς δεν είναι στα καλύτερά του. Απόδειξε το πλασέ που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο και απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τις λύσεις. Γι' αυτό και εγώ έγραψα ένα άρθρο σήμερα που λέει μήπως πρέπει να παίξει με δύο center forward. Γιατί με ένα στο διάστημα που έπαιξε για κουμάκι, σαν έτοιμος βέβαια για να παίξει όλο το match, με Μύθου, μου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Δημιούργησε μια αναταραχή στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Γερεμέγεφ ήταν καλός, συνεπής, αλλά επειδή είναι λίγο βαρύ σαν center forward, αντιμετωπιζόταν εύκολα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου στο τελευταίο match ίσως πρέπει να ψάξει κάτι, να εκπλήξει σε εισαγωγικά τον Μπενίτεθ για να πάρει ο ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα. Είναι ένα μάτς, είναι ειδικές συνθήκες τώρα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει πάση θυσία να πάρει το παιχνίδι. Πρέπει να πάρει το τρίποντο. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει. Αν με διαψεύσει, οκ. Okay. Δεν μπορεί να κερδίσει. Και αφού πάμε σε χίλιο έξαρχο για τίτλους.
1: Αντρέα Κολόμπο, ο ρέφερι του μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ιταλός διαιτητής. Και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Γκόγκα Κικατσεϊσβίλη.
0: Γεωργιανός, μάλιστα. Αφού πάμε,
1: θα πούμε
0: λοιπόν
1: περισσότερα μετά.
0: Σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και δελτίο κίνησης, θα πούμε μετά και για τη φιέστα που ετοιμάζει ο Ηλιόπουλος, κύριε Αγία.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Πάνω από δύο ώρες διήρκεσε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία, σημείωσε στις δηλώσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στα Μάλγαρα με θύμα ένα 54χρονο άνδρα που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Σήμερα απολογήθηκε στον ανακριτή ένας 43χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι το έγκλημα έγινε καθώς θεωρούσαν ότι το θύμα είχε αφαιρέσει κάποια περιστέρια από τον άλλο κατηγορούμενο. Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του. Επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της Δίας στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και οδηγήθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Για ερωτήματα που γεννώνται στο ηθικό σκέλος έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το δημοσίευμα για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που μίσθωσε το δημόσιο λίγες μέρες πριν το πρώτο μνημόνιο και τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί από τότε. Το θέμα έχει σηκώσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση με ευθείες εχμές του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Την επόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση των δύο προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος έβαλαν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Απάντησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 7, όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μετροπολίς!
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
23: Μήπως λεφτά?
22: Τα λες και λεφτά.
23: Από πού ακούστηκε αυτό?
22: Τι σου λέω τόση ώρα?
2: από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
23: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
15: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
15: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αργύρι, μην τρέχεις!
25: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
27: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
28: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
30: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
31: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
32: Hertz Leasing.
31: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
32: Hertz Leasing.
31: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
32: Hertz Leasing.
31: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
33: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
34: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
35: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
34: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
36: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
37: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
38: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
37: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
38: Ποιος εγώ?
37: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
38: Και ejectionservice.gr.
37: Lease Access.
39: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση Όδο. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε γιατί έχουμε και άλλα θέματα και να θυμίσουμε βέβαια ότι μαζί μας είναι και οι μπανάνες Dole, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα στον Γιώργο Μάτζιο να μας δώσει λεπτομέρειες για τους διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής των play-off. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, Δημήτρη, Τάνια, φίλες και φίλοι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι κάνει λίγο εκπτώσεις ο Λανουά στο φινάλε, γιατί δεν έρχονται οι διαιτητές για τα δύο τελευταία τέρμπι. Ένας διαιτητής πρώτης κατηγορίας και ένας διαιτητής δεύτερης κατηγορίας της UEFA. Ξεκινώντας πρώτα από το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης, για πρώτη φορά στη χώρα μας ο Γκόγκα Κίκασεϊσβίλη είναι Γεωργιανός διαιτητής πρώτης κατηγορίας της UEFA. Φέτος έχει σφυρίξει τρία παιχνίδια των ομίλων του Europa League. Σάλτσμπουργκ, Φερεντσβάρος, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Μπέτις, Μακάμπι Τελαβίβ, Μπολόνια. Τρία διπλά στα συγκεκριμένα παιχνίδια και έχει σφυρίξει και προκριματικά του Conference League και προκριματικά του Champions League. Στα 34 του, επαναλαμβάνω, πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα, διαιτητής πρώτης κατηγορίας από την Γεωργία με την διαιτητική του ομάδα. Δεν έχει κάποιον άλλον μαζί του, έρχεται με τη δική του ομάδα και τέταρτο τον Τάστο Παπαπέτρου.
0: Αυτό καλό είναι που έρχεται με την ομάδα του, γιατί σκέψου Γεωργιανό. Εντάξει, και αγγλικά το ξέρει ο άνθρωπος, αλλά αν δεν έχεις άμα δεν έχεις χημεία, ας πούμε, είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον με αυτούς που σφυρίζει, πάνε μαζί.
1: Σωστό. Και στο μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει το Αντρέα Κολόμπο, διεθνής και αυτός, δεύτερης κατηγορίας εδώ της UEFA, έχει σφυρίξει μόνο τρία παιχνίδια φέτος. Το Ερυθρός Αστέρας Θέλτα στο Europa League, το Σλόβαν Μπρατισλάβα Στρασβούργο και η ΕΚΑ Τσέλιε στο Conference League. Έχει σφυρίξει και προκριματικούς αγώνες, αλλά το γεγονός ότι είναι Ιταλός του δίνει και ένα boost. Αρκεί να σας πω ότι παρότι είναι δεύτερης κατηγορίας της UEFA, έχει σφυρίξει το καλοκαίρι τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Νάπολη και στην Μπολόνια και έχει σφυρίξει και ντέρμπι στην Ιταλία. Δηλαδή, χαρακτηριστικά τα τρία ντέρμπι που σφύριξε φέτος, σφύριξε Juventus Inter το Σεπτέμβριο, σφύριξε Νάπολη Ρώμα το Φεβρουάριο και σφύριξε και Ρώμα Μίλαν τον Γενάρη, που σημαίνει ότι έχει δηλαδή την εμπειρία από τα μεγάλα πρωταθλήματα και αυτός με την δική του διαιτητική ομάδα, με τον Τζιαλούκα Αουρελιάνο στο ΒΑΡ. Και τέταρτο εδώ το Βασίλη τον Φωτιά. Είναι οι ορισμοί για το 1-4. Τυπικά για το 5-8 να πούμε Λεβαδιακός Άρης στη Λεβαδιά. Άρης Λεβαδιακός, όχι Λεβαδιακός Άρης. Άρης Λεβαδιακός, ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Όφι Βόλος, ο Θανάσης ο Τζίλος. Και στις κρίσιμες αγωνιστικές, στην κρίσιμη πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-out, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης είναι στο Αστέρας Κηφισιά. Ο Σπύρος Ζαμπαλάς μετά από καιρό είναι στο Λάρισα Ατρόμητος και ο Φώτης ο Πολυχρόνης είναι στο Πανσεραϊκός Πανετολικός, πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-out.
2: Ωραία. Έγινε Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Είχαμε και την ενημέρωση για τους διαιτητές που είναι από λίγα λεπτά βγήκανε.
0: Να πάμε σε ευχάριστο θέμα τώρα.
2: Ναι, πολύ ευχάριστο.
0: Άνοδος.
2: Άνοδος, σημαντική επιστροφή μετά από τρία χρόνια και μάλιστα ένας προπονητής ο οποίος πέρσι με άλλη ομάδα προσπάθησε να τα καταφέρει, δεν τα κατάφερε. Φέτος τα κατάφερε και τώρα θα παίξει αντίπαλος με την πρώην του ομάδα. Έχει παίξει βεβαίως, αλλά είναι η τελευταία αγωνιστική. Ζώνα Στοϊνόβιτς, ο προπονητής του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνας της Πεμπλικ 2.
0: Τελευταία αγωνιστική με ποιον?
2: Με Παθρακικό.
0: Με Παθρακικό. Δύο ομάδες που ανέβηκαν. Άρα διπλή χαρά για τον Ζώνα Στοϊνόβιτς. Κότς, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη Κώστα. Όπως το είπες, διπλή χαρά. λίγο μας χάλασε αυτή η χαρά, η δυσάρεστη είδηση που είχαμε το φροντιστή, το φίλο μας το Γιάννη. Με την ευκαιρία τερμά συλληπιτήρια από μένα προσωπικά και από το σύλλογό μας στην Απόλλωνα, στην οικογένεια του Πανετολικού για το χάμο του Γιάννη. Πάμε τώρα στα ευχάριστα.
2: Coach, γιατί ο Απόλλων κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την άνοδο? Τι είχε η ομάδα και μπόρεσε να φτάσει στον μεγάλο στόχο?
3: Κοιτάξτε, αυτές τις δύο χρονιές μιλάμε πρώτα για την Καλαμαρία, την ομάδα μου, αλλά και ο Πανετολικός δικαίως βρέθηκαν στη Super League 2 φέτος, γιατί επένδυσαν δύο χρόνια πάρα πολύ και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά, πώς να το πω, και αγωνιστικά στα
0: πολιτικά. Και στην οτροπία ότι πρέπει να ανεβούμε, πρέπει να κάνουμε πρωταρχισμό.
3: Ναι. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια και όπως λέμε πολλές φορές στο πρόσωπο ήρθε η σειρά τους.
0: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά αυτό δεν παίζει βέβαια ρόλο άμα δεν μπορείς να αποδείξεις στον γήπεδο, όπως με κάνεις και την ερώτηση. Βήκαμε γιατί πιστεύουμε ότι είχαμε την καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
3: Βέβαια κάθε προπονητής άμα ρωτήσει για την ομάδα του αυτό τα λέει. Αλλά εγώ ας πούμε, να σας πω ειλικρινά, μετά τη φυγή από το Παντρακικό που είχε ένα ρόστερ 2-3 χρόνια μαζί που είχε ένα πλεονέκτημα ας πούμε αυτή η ομάδα, ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Ξάντη γιατί είδα πολύ ψωμί εκεί και ένα σύστημα που ήθελα να παίζω και το ρόστερ και είναι κοντά, δεν ήταν να φύγω από το νομό. Αλλά κατάλαβα ότι ο προπονητής δεν τα άλλαζε ποτέ, είχε μεγάλη στήριξη από τη διοίκηση. Και μετά παρακολούθησα τα δύο παιχνίδια της Καλαμαριάς στο κύπελο με Κερκυσιακό και εδώ με Κεραμίδη που χάσανε και έγινε και στραβή και έγινε άμεσα η αλλαγή και η πρόταση και αυτά.
2: Ναι, ναι, θα πρέπει να πούμε κότσο ότι δεν ήσουν ο πρώτος προπονητής της ομάδας, ναι, από την αρχή, ναι, της χρονιάς.
3: Ξεκίνησε ο Βελιτζέλος και μετά ανέλαβα εγώ. Ζορίστηκα πρώτο μήνα πάρα πολύ για να καταφέρω αυτό που θέλω εγώ να σαν προπονητής για την ομάδα μου να παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και στο...
0: Όπως πρέπει να παίζει μια ομάδα που πάει για πρωτιά, ναι, πρέπει να είναι κυριαρχική, δεν.
3: Ναι, ακούστε με λίγο. Και στα μεγάλα γήπεδα, ας πούμε από τον Καλαμαριά, του Παντρακικού, σε Μεργάλα, δεν μπορείς να κρυφτείς. Πρέπει η ομάδα σου να μάθει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Και επειδή είναι μεγάλο γήπεδο και πολλές ομάδες κλείνονται και παίζουν στη κόντρα, πρέπει να μάθουμε τους ποδοσφαιριστές όλους ανά πάση στιγμή σε όλες τις φάσεις παιχνιδιού πώς να λειτουργήσουν. Δεν μπορούν να κρυφτούν σε αυτά τα γήπεδα. Στα μικρά γήπεδα που έχουν έντρες και τα λοιπά, παράδειγμα, λέω τώρα, Σικιές, Κεραμίδη και όλα αυτά που είναι πλαστικό, είναι ένα ιδιαίτερο γήπεδο και όλα αυτά, εκεί είναι μια άλλη τακτική. Εδώ στο μεγάλο γήπεδο δεν μπορείς να κρυφτείς, πρέπει να παίξεις ποδόσφαιρο. Και δώσαμε πολύ βάση στη δουλειά, στη επιθετική ανάπτυξη, όχι ανούσιες πάσες προς τα πίσω, δεν θέλαμε να ρισκάρουμε. Αυτό που λένε οι προπονητές πολλές φορές το build-up. Build-up τι εννοείται, πίσω πάσα συνέχεια στο θερμοφύλακα και να τρώμε χαζά γκολ. Και...
2: το build-up στην ουσία είναι μπροστά, όχι πίσω.
0: Ναι, απλά το χτίζεις, ναι, από πίσω.
2: Το χτίζεις από πίσω.
3: Βλέπετε τι λάθη
2: γίνονται. Ναι, ναι, γίνονται πολλά.
3: Και δηλαδή έχει καταδύσει λίγο.
2: Ποια σου πέλεγε, κότσο, τις προάλλες έβλεπα Celtic που υποτίθεται πάει για πρωτάθλημα. Έβλεπα Liverpool. Εντάξει.
3: Το έχουν παρακάνει. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ ποδόσφαιρο με την ομάδα μου παίζω μόνο για να κερδίσουμε. Οπότε αυτά δεν χωράνε. Τσίκε πίσω-πίσω χωρίς ουσία. Ναι, πάμε κατευθείαν μπροστά να έχει ουσία αυτό το build-up, να κερδίζουμε το χώρο, χρόνο και πάμε υπομαντική ανάπτυξη και τα λοιπά για να παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να βάλουμε γκολ, όχι να κάνουμε κατοχή 80-20 και να χάσουμε το παιχνίδι.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Coach,
0: ερώτηση,
2: ναι, πες,
0: ερχόμενος στην ομάδα, έχεις εισπράξει και εσύ αυτή τη συσπήρωση, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία συσπήρωση γύρω από τον Απόλλωνα, μία επανεκκίνηση για να μπορέσει η ομάδα να έρθει στα επίπεδα που ήταν κάποτε.
3: Να, όπως τα λέτε. Αυτή η επιτυχία ήρθε γιατί υπήρχε ένα πλάνο της διοίκησης. Καταλαβαίνετε ότι ο Απόλλωνας σέρνεται προηγούμενα χρόνια στα αεραστεχνικά, τοπικά και όλα αυτά και η διοίκηση έβαλε δυνατούς στόχους, τα κατάφερε. Εννοείται μεγάλο μερίδιο χαράς και όλη αυτή τη προσπάθεια είναι οι πρώτα πρωταγωνιστές οι ποδοσφαιριστές και μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς, στους συνεργάτες, διοίκηση και κόσμο που είναι κατά κύριο λόγο οι ρωσονιέροι, οι οργανωμένοι, οι ούτες. Mm-hmm.
2: Σας ακολουθούσαν, coach, έβλεπα εγώ και βιντεάκια και φωτογραφίες, όπου και αν έπαιζε η ομάδα είχε κόσμο.
3: Όπου πηγαίναμε είχαν 300-200, στην Κομωτίνη ήταν 100 άτομα δηλαδή. Και με έχει και μείνει ένα πράγμα, πρέπει να το αναφέρω τώρα με την ευκαιρία. Παίζαμε φιλικό το χειμώνα που είχε διακοπεί με τον Ηρακλή. Ήταν κλειστού τύπου το φιλικό με τον Ηρακλή. Γιατί ο Πετράκης μόλις είχε έρθει στην ομάδα.

0: Είχαμε εμείς κάποιες ιώσεις και τα λοιπά, είχαμε δύο μικρούς στην εντεκάδα, αντέξαμε μία ώρα, φάγαμε ένα γκολ από τον Ηρακλή, αλλά αξιοπρεπέστατα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά άτομα πίσω-πίσω από το Μίκρα, πίσω από τα Κάγκελα, κοιτούσαν το παιχνίδι. Εμείς δεν καταλάβαμε ποιοι είναι οι κρυφοκοιτούσαν το φιλικό. Και δεν μιλούσε κανένας, δηλαδή δεν ακουγόταν κανένας. Μετά, κάποια στιγμή μετά το 60 στο 1-0, βάζω και εγώ όλα τα παιδιά να παίζουν και τρώμε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο γκολ, έτσι. Στο 4-0 εκεί στο 80 και φεύγα, ακούω τραγούδι του Απόλλωνα, η φύλατλη.
1: Ναι.
0: Πάνω στον πόνο δηλαδή, με καταλαβαίνεις τώρα το
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι το που έχει αυτό το σωματείο, όχι μόνο οι Ρωσονιέροι, αλλά οι όλοι αυτοί, και ακόμα και η διοίκηση και ο Φώτης Μπατίδης με ο Πρωτιάρης, είναι ένα καλό, έχουν, είναι που λέμε εισαγωγικά άρρωστοι απολωνίστες, αγαπάνε την ομάδα και έχουν λαμπρό μέλλον, αφού αγαπάνε την ομάδα σίγουρα θα κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για αυτήν.
1: Ερώτηση, τώρα επειδή πάμε σε μια Super League 2 με έναν όμιλο ενιαίο, σαφώς πιο δύσκολο το πρωτάθλημα νομίζω και θα είναι και μαραθώνιος, γιατί μέχρι τώρα Super League 2 ήταν μίνι πρωταθλήματα επί της ουσίας. Δεν ξέρω, έχετε αρχίσει την κουβέντα, θα την αρχίσετε με τη διοίκηση? Ποια είναι η δική σου σκέψη? Θέλει σοβαρή ενίσχυση? Θέλει να επιμείνει στα παιδιά που έχει?
0: Μιλάμε για άλλο επίπεδο, για σαλόνια,
1: ναι.
0: Για εννέα β' εθνική όπως παλιά χρόνια. Όπως διαβάζω και τελευταία, τα έχουμε και bonus παίχτη 2007 υποχρεωτικά μέσα στην εντεκάδα. Αν παρακολουθείτε,
1: mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και καλό. Πριν δύο μήνες κάναμε μια κουβεντούλα σε γενικές γραμμές με τον πρόεδρο για το μέλλον της ομάδας και τα λοιπά, ασχέτως αν μείνω εγώ ή όχι, που σίγουρα σε 20 μέρες αυτό πρέπει να ξεκαταρίσει μέσα Ιουνίου για να μπορέσει η ομάδα να προλάβει το σχεδιασμό και την προετοιμασία και όλα αυτά. Αυτό εγώ που είχαμε συζητήσει με το πρόεδρο τότε, οι σκέψεις οι δικές του για την ομάδα και όλα αυτά, επειδή έχουμε ένα κορμό παιχτών, είναι πάρα πολύ καλός και με έξυπνες κινήσεις, μετρημένες, ταπεινές, σοβαρότητα, πολλή δουλειά και όλα αυτά, θα μπορούσε να φτιαχτούν μια ομάδα που τα κατά πρώτο λόγο να σταθεροποιηθεί, να σωθεί και μετά να έχει και άλλες βλέψεις στη συνέχεια. Πρέπει όμως να αναφέρω ότι ο Φώτης Μπατίδης μου είπε γενικά το όραμά του,
1: mm-hmm.
0: Γιατί είναι αεραστέχνης από πίσω, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το Απόλλωνα, και έχει επενδύσει αρκετά χρήματα από τις χορηγίες και από όλα αυτά που εισπράγει και τρέχει να βρει λεπτά για την ομάδα στο ποδοσφαιρικό. Αλλά το μυαλό του είναι όμως να φτιάξει πράγματα γενικά για το Ραστέχη, να βοηθήσει και άλλα τμήματα. Είτε είμαι εγώ είτε όχι, τον εύχομαι από την καρδιά μου να πετύχει αυτό που μου έχει πει. Δεν θέλω να αναφέρω το τι θέλει να κάνει.
2: Εντάξει, okay.
0: Το εύχομαι από την καρδιά μου και να αφήσει αυτός το στίγμα του στο Απόλλωνα και να λένε με τις πράξεις επιτέλους και να αλλάξει λίγο το κλίμα στην Καλαμαριά, ότι ο άνθρωπος έκανε 3-4 πράγματα και δόξα τω Θεώ κατάφερε μετά από 2-3 χρόνια
2: δύσκολα, να ανέβει η ομάδα
0: στα σαλόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο η όλη κατάσταση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ και θα τα πούμε, εύχομαι του χρόνου, Super League 2.
2: Να είσαι καλά, coach, και συγχαρητήρια. Ήταν ο Ζώνας Στοϊνόβιτς, προπονητής του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνα είναι στη Super League 2. Και πάμε τώρα κατευθείαν να ασχοληθούμε.
1: Ο Ηρακλής είναι Super League 1 και με Ιταλό προπονητή.
2: Βάλτερ
1: Ματζάρι.
2: Και θέλαμε έτσι λίγο τη βοήθεια του καλού φίλου και συνάδελφου από την Αθήνα, Κοσμοτέ TV, του Μάνου του Σπανόπουλου.
1: Μανώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Έχω μια ερώτηση για σένα.
3: Μπονασέρα, για να παίρνουμε.
1: Μπονασέρα, έχω μια ερώτηση. Επειδή είσαι από τους πιο παθιασμένους speaker,
2: αλήθεια.
1: Όταν μεταδίδεις ιταλικό ποδόσφαιρο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
3: Να είσαι καλά, γιατί τους άλλους δεν αρέσει.
1: Ναι,
2: όχι, εμένα
1: μου
2: αρέσει.
1: Θέλω να μου πεις ποια ομάδα υποστηρίζεις, αν υποστηρίζεις. Εγώ
2: στην
1: είμαι
2: Ιταλία.
1: Ρώμα. Στην Ιταλία είμαι Ρώμα.
2: Νάπολη είναι ομάδα.
1: Ναι.
3: Δεν έχω. Καλά, βαθιά μέσα μου κάτι θα έχω τώρα.
1: Ναι, δεν θες να το πεις. Εντάξει, σεβαστό.
3: Δεν θα το βγάλω γιατί θα στραβώσουν κάποιοι.
1: Ναι, σωστό, σεβαστό.
3: Και θα αρχίσουν να μου στέλνουν μηνύματα.
1: Ειλικρινήσεσαι. Όχι,
3: ειλικρινήσεσαι. Ευτυχώς, αυτά τα μηνύματα που μου έχουν στείλει έχουν καταλάβει τελείως το αντίθετο. Άρα κάνω καλή δουλειά.

0: Είσαι ειλικρινής και εμένα μου αρέσει αυτό. Λες ότι δεν θέλω να το πω, προβλήματα θα δημιουργήσουν. Καλά κάνεις.
1: Πραγματικά, ναι. Το πάλι δουλειά
0: και το πάλι. Ναι, είσαι ειλικρινής και εμένα μου αρέσει αυτό. Λες ότι δεν θέλω να το πω, προβλήματα θα δημιουργήσουν. Καλά κάνεις.
1: Πραγματικά, ναι. Το πάθος

0: δεν θα κάνει το θέμα που καίει περισσότερο.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό πιστεύω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τον Ηρακλή και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Ματζάρη, γιατί εδώ έχουμε μια διπλή επιστροφή. Δηλαδή επιστρέφει ο Ηρακλής επιτέλους στα μεγάλα σαλόνια, μας έλειψε, επιστρέφει και ο Ματζάρη με μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί να μην είναι σέρια όπως το δόθηκε με την Νάπολη πριν από 2 χρόνια, που και εκεί πάλι ο Αουρέλιο Ντελαουρέντη σε μια δύσκολη στιγμή της ομάδας τον κάλεσε για να βοηθήσει. Δεν ήταν τυχαίο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό από όλες τις πλευρές αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος με παραστάσεις, εντάξει, στο εξωτερικό, για να είμαστε ειλικρινείς, η μοναδική του έτσι δουλειά ήταν με την Watford.
2: Στην Αγγλία, ναι. Στην
0: εντάξει, δεν είναι μικρό μέγεθος. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι μεταξύ σου Premier League, Championship.
1: Ακριβώς,
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι μια ομάδα που είχε Ιταλό ιδιοκτήτη, τον κύριο Πότσο,
0: ναι,
1: που τον γνωρίζει καλά τον Ματζάρη και ο Ματζάρη γνώριζε τους ανθρώπους.
0: Είναι λίγο, είναι λίγο τρελούτσικος εκείνος ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι, ναι, όχι λίγο, τι λίγο.
0: Τον ξέρει και ο Βλάντα Νίβιτς, γι' αυτό το λέω.
1: Α, οκ. Okay.
2: ναι, αφού ήταν και ο Ίβιτς
0: προπονητής. Σωστά. Τι ποδόσφαιρο θα δούμε, αυτό είναι το ερώτημα τώρα.
1: Κοίτα, από τον Ηρακλή. Ναι, και για μένα είναι ερώτημα, γιατί θα βάλω εδώ τις εξής συντεταγμένες. Ο Ματζάρη, στα καλά του χρόνια, δηλαδή όταν έκανε τον μπαμ με την Σαμπτόρια και μετά πήγε στην Νάπολη και την ανέβασε, την έβγαλε Ευρώπη, Champions League, πήρε το κύπελο, και με την Τωρίνο την έβγαλε Ευρώπη, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, με την Ίντερ δεν τα πήγε καλά, όπως και ο Γκασπερίνη, άσχετο, συνεχίζω. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ο Ματζάρη του άρεσε το ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μπορεί στις δηλώσεις του μερικές φορές να μην φαίνεται, αλλά στον αγωνιστικό χώρο βλέπεις ξεκάθαρα την ταυτότητα της ομάδας του.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε με το 3-4-3, το πήγε στο 3-5-2. Εγώ δεν θα κολλήσω τόσο σε σχηματισμούς, θα κολλήσω στη φιλοσοφία του, που είναι η φιλοσοφία ενός προπονητή που θέλει να δημιουργεί ομάδες υψηλού επίπεδου, με προοπτική, να πρωταγωνιστήσουν όπου παίζουν. Βέβαια θα μου πεις και τι υλικό είχε στην Νάπολη.
0: Εντάξει, okay.
2: Εδώ,
0: Λαβέτσι. Εδώ το να πρωταγωνιστεί ο Ηρακλής σημαίνει άνετη άνοδο φέτος. Αυτό θα είναι.
2: Για την αρχή.
1: Άνετη λες. Παραμονή.
0: Ναι. Άνετη, ναι. Συγγνώμη, άνοδο. Άνετη παραμονή, να μην έχει πρόβλημα.
2: Σταθεροποίηση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή να δείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον γκρουπ ομάδων που θα παλεύουν για τη σωτηρία, νομίζω.
1: Ακριβώς. Εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, τι θα είναι οι στόχοι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι
0: άνθρωποι. Όχι, αυτό είναι για πρώτη χρονιά, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή.
1: Αλλά ο Ματζάρη είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο από ποια άποψη. Είναι, του αρέσουν οι αλλαγές ρυθμού στο παιχνίδι, οι γρήγορες αντεπιθέσεις, να είναι ελκυστικό το ποδόσφαιρό του. Τις γραμμές του τις έχει χωρίσει ωραία με στο μυαλό του, με μια φιλοσοφία, με τους wingback να ανεβαίνουν στην επίθεση, να βοηθάνε πάρα πολύ. Θέλει half-track αντίρια, να δημιουργούν συνέχεια οι επιθετικοί χώρους και αυτοί.
0: Είναι προπονητής του κοουτσαρίσματος, δηλαδή μπορούμε να δούμε στη διάρκεια του αγώνα να αλλάζει σύστημα, να αλλάζει με μία αλλαγή παικτών, δύο, να φέρνει ανακατατάξεις μέσα στο γήπεδο.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω θα μου λες για το πάθος, γιατί είναι αρκετά παθιασμένος το κοουτσαρίσμα του.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Ιταλία δεν αλλάζουν τόσο σύστημα, έτσι, να πω την αλήθεια. Είναι πολύ σταθερή στο σύστημα. Έχουν άλλη φιλοσοφία γύρω από την τακτική. Τους παίχτες. Περισσότερο δηλαδή θα πάει σε αλλαγές προσώπων για να φέρει την αλλαγή με στην ομάδα παρά να αλλάξει το σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Το σχηματισμό αλλά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τώρα και με το υλικό που θα έχει στον Ηρακλή, αν μπορεί αυτό που έχει στο μυαλό.
2: Κοίταξε, Μάνο, από τη στιγμή που ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης αποφασίζει να φέρει το ματσάρι στον Ηρακλή, λογικά λέει, η λογική λέει, έτσι, δεν έχω κάποιο ρεπορτάζ, πιστεύω ότι και οι κινήσεις που θα κάνει θα είναι ανάλογες. Γι' αυτό και άλλωστε.
1: Σίγουρα, όχι απλά τον φέρνει,
2: ναι,
1: τον έπεισε.
2: Τον έπεισε, ναι.
1: Από ό,τι διάβαζα στην Ιταλία, δεν ήταν και τόσο θετικό στην αρχή. Ρισκάρει και ο Ματζάρη. Δεν ρισκάρει μόνο ο Ηρακλής με τον Ματζάρη.
2: Σωστό.
1: Ρισκάρει και ο Ματζάρη με τον Ηρακλή.
2: Είναι και αυτό που είπες εσύ. 2 χρόνια αποχής θα είναι ακριβώς πρόβλημα, πιστεύεις. Ξέροντας τον Ματζάρη και τον έχοντας ζήσει τις μεταδόσεις που έχεις κάνει. Και επειδή παρακολουθείς και Ιταλία.
1: Είναι πρόβλημα. Δεν θα είναι από την άποψη ότι μιλάμε για έναν προπονητή που είναι top. Έχει ξεχωρίσει. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό. Και οι Ιταλοί είναι τόσο κολλημένοι με αυτή τη δουλειά, με την τακτική. Ενημερώνονται δηλαδή. Θα στεναχωρηθώ πολύ δηλαδή, ναι, αν δω έναν Βάλτερ Ματζάρη να βαλτώνει, να μην βγάζει τον καλό του εαυτό, να μην λύνει καταστάσεις. Σίγουρα τα δύο χρόνια είναι δύο χρόνια, αλλά μιλάμε για σέρια.
0: Ναι, είναι προπονητής μάνατζερ, δηλαδή θέλει να περνάνε όλα από τα χέρια του, ή μπορεί να δεχθεί να του φέρουν παίκτες, να πει εγώ θέλω έναν αριστερό μπακ με αυτά τα χαρακτηριστικά,

0: να εξάρει με αυτά τα χαρακτηριστικά και άμα το φέρουν τους δέχεται. Θέλει να έχει τελικό λόγο σε όλα.
1: Στην Νάπολη που ήταν το πικ του δεν έκανε κουμάντο στους παίχτες. Συμμετέχει βέβαια γιατί αυτή είναι και η δουλειά του προπονητή. Αλλά αν έχει δίπλα του ανθρώπους που θα τον πείσουν ότι κάνουν δουλειά επιστημονική που λέμε, νομίζω ότι θα τους εμπιστευτεί. Και είναι πολύ βασικό από τη στιγμή που στο προπονητικό team πάμε σε ένα πάντρεμα συνεργατών του Ματζάρη, ανθρώπων που υπάρχουν στον Ηρακλή ή φέρνει ο Ηρακλής. Θα είναι και αυτό ένα στοίχημα το να δέσει όλο αυτό. Θέλει χρόνο, παιδιά. Θέλει πολύ
0: σωστό.
1: Χρόνο.
0: Άρα
1: γιατί
0: τώρα
1: στην Ελλάδα και στον Ηρακλή.
0: Για να το καταλήξουμε, του χρόνου να περιμένουμε κάποια μάτια του Ηρακλή που θα μεταδώσει η Κοσμοτέ να τα ακούσουμε σε περιγραφή.
2: Είναι σίγουρο.
1: Όχι, θα το επιδιώξω για
0: την εκτό έδρα. Ναι, άμπρα, αυτό λέω.
1: Δεν έχω κάνει συνέντευξη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα το κυνηγήσω. Δεν το συζητάω.
0: Να είσαι καλά.
2: Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
2: να είσαι καλά. Να είσαι καιρό να
0: το πει. Τον έπιασα.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Πάμε διάλειμμα, ποιο έρχεται.
2: Χρυσάνδος Δοβλέτογλου.
0: Έτσι.
2: Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Γαλλικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τον Μισελ Εμπουλά. Ο 23χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ από την Γκαμπόν που ανήκει στη ΜΕΤΣ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των ασπρόμαυρων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο διεθνής αμυντικός πραγματοποίησε φέτος 28 συμμετοχές στη League One και στο κύπελο Γαλλίας, ωστόσο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης του μετά τον υποβιβασμό της ομάδας του στη League Two. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Foot Mercato, εκτός από τον ΠΑΟΚ ενδιαφέρον για την περίπτωσή του φέρονται να έχουν εκδηλώσει οι Λεμάνοι, Young Boys, η Φαμαλικάου αλλά και σύλλογοι από την Ιταλία. Στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού αρνητική ήταν η απάντηση της ΔΕΑΒ στο αίτημα αναστολής της τιμωρίας που είχε καταθέσει η Πράσινη ΠΑΕ ώστε το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ να διεξαχθεί παρουσία κόσμου. Η ποινή είχε επιβληθεί μετά τα όσα σημειώθηκαν στο ντέρμπι με την ΑΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αγωνία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ σχετικά με την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ. Ο Γάλλος μέσος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ και η συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι παραμένει αμφίβολη. Στον Άρη, μετά την νίκη στο Βόλο, άπαντες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό με έπαθλο την πέμπτη θέση. Ωστόσο, τα προβλήματα τραυματισμού συνεχίζονται για τους κιτρινόμαυρους Σούντμπεργκ και Φαμπιάνο, ακολούθησαν θεραπεία. Ενώ ο Πέρεθ κινήθηκε σε ατομικό πρόγραμμα με τις πιθανότητες συμμετοχής του στο μάτς Κυριακής να είναι περιορισμένες. Στο μπάσκετ, η πιθανότητα συμμετοχής του ΠΑΟΚ στη EuroLeague απασχολεί και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket Europe, ο δικέφαλος εμφανίζεται έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενδεχόμενο που συνδέεται με πιθανή μη συμμετοχή της Μπουργκ, αλλά και την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από τη συνέχεια της Μονακό στην διοργάνωση. Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ και τα play-off που θα ξεκινήσει στις 7. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό στη μέση και τέθηκε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Σημαντική επένδυση για το μέλλον πραγματοποίησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνοντας την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Νάσου Μπαζίνα με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μεταγραφική ενίσχυση και για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελληνοαμερικανού γκάρντ Τάσου Κουκ. Στο ποδόσφαιρο του Γυραιού, παρελθόν αποτελεί από τη θέση του team manager ο Στέλιος Μαραγκός, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του επικαλούμενους προσωπικούς λόγους. Τέλος, με τη χρήση VAR θα διεξαχθεί αύριο στις 6 του Αγρίνου ο τελικός κυπέλλου Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
9: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην περιφερειακή οδό με μικρά κυκλοφοριακά προβλήματα να παρατηρούνται μόνο στον κόμβο Ευκαρπία στο ρεύμα προς ανατολικά μέχρι την έξοδο προς Νεάπολη. Χωρίς προβλήματα σε γενικές γραμμές η κίνηση στο κέντρο της πόλης με μικρές καθυστερήσεις σε τμήματα των οδών Εγνατία, Τσιμισκή, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Μίκη Θεοδωράκη και Λεωφόρο Νίκης. Καλή συνέχεια στις μετακινήσεις σας.
11: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τριάντα στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε προστάτη.

0: Προστάβιταλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Λοιπόν, και αφού δώσαμε όλα τα ρεπορτάζ και πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη μπασκετικού και ποδοσφαιρικού, να πάμε να ακούσουμε τα νέα του καζίνου με τον Γιώργο Μαντζίου.
15: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.400 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
14: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον Πάρη Τρικαλιώτη. Μέχρι να συνδεθούμε, να πούμε κάτι για το οποίο αξίζει έτσι ένας έπαινος στην ΠΑΕΠΑΟΚ, τίμησε τους αστυνομικούς που απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της από φλεγόμενο δώμα στο Ρεόκαστρο. Τους τίμησε η ΠΑΕΠΑΟΚ, είναι αστυνομική στο αστυνομικό τμήμα Ρεόκαστρο. Και νομίζω ότι είναι σωστή κίνηση αυτή, γιατί δείχνει και επιβραβεύει την αυτοθυσία με την οποία λειτουργήσαν αυτοί οι αστυνομικοί για να βγάλουν, να απεγκλωβίσουν μια 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της από δώμα στο οποίο είχε πάρει φωτιά στο Ρεόκαστρο. Πάμε σε Πάλι Τρικαλιώτη, γιατί έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και Άρη, ο οποίος είναι σημαντικό παιχνίδι. Πάλι, τι γίνεται, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Ναι, σε περίπου ένα τέταρτο, ΑΕΚ Άρης, 7 η ώρα το τζάμπολ στη Σάνολ Αρένα, με τον Άρη να προσπαθήσει μάλλον να κάνει τον break για να έχει ελπίδες κι αυτός, πιθανότητες και πρόκρισης για την τετράδα, όπως έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, να το κάνει και ο Άρης, να μπει στην τετράδα. Πρέπει να κάνει σήμερα το πρώτο βήμα, όμως το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, είναι μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι 18 ολόκληρες ημέρες. Είναι τεράστιο αγωνιστικό κενό και μεγάλο πρόβλημα, θα πω εγώ, και της Λίγκας, που έχει φέρει και τον Άρη και τη Μύκονο και τον Κολοσσό και τον ΠΑΟΚ ακόμα, που θα μπει σε αυτή την κατάσταση περιμένοντας τον Παναθηναϊκό. Είναι πραγματικά απορίας άξιτο πώς θα μπει ο Άρης και θα εμφανιστεί. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Προβλήματα δεν υπάρχουν για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Όλοι είναι διαθέσιμοι, όλοι οι παίκτες, ακόμα και ο Τζέικ Φόρεστερ, που ξεπέρασε κάποιες ενοχλήσεις που είχε στη μέση, και η ΑΕΚ όμως είναι και αυτή πλήρης. Μια ΑΕΚ που προέρχεται από την απώλεια του τίτλου στο BCL, με τον τρόπο που το έχασε, καλείται και αυτή από την πλευρά της να βγάλει αντίδραση και να ξεπεράσει το ψυχολογικό σοκ που υπέστη πριν από περίπου μία εβδομάδα, χάνοντας τον τίτλο πραγματικά μέσα από τα χέρια.
14: Εκεί νομίζω πάρει μπορεί να ποντάρει ο Άρης. Έτσι, μια ομάδα η οποία έχει υποστεί τέτοιο σοκ, γιατί είναι τεράστιο σοκ να είσαι 18 πόντους πριν αρχίσει η τέταρτη περίοδος μπροστά και να χάνεις το τρόπαιο. Εκεί ο Άρης είναι και καλή ομάδα, γιατί να μην το εκμεταλλευτεί, ας πούμε, και να βάλει δύσκολα. Ναι.
17: Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ είχε δύο παιχνίδια υψηλή ένταση.
14: Ναι, σωστό. Δεν έχει ρυθμό ο Άρης. Είναι αλήθεια.
17: Ακριβώς αυτό. Έχει αγωνιστικό ρυθμό η ΑΕΚ. Στα δικά μου μάτια, έτσι, και τη δική μου εμπειρία, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι πιο έτοιμη για αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης, έχοντας χάσει 18 ημέρες αγωνιστικές, 18 κανονικές ημέρες, μάλλον χωρίς να δώσει παιχνίδι, ούτε καν φιλικό δεν έδωσε κάποιο παιχνίδι ο Άρης για να είναι σε γρήγορος έτσι υπέρθες του, νομίζω θα δυσκολευτεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα. Αν όμως έχουν την απαραίτητη συγκέντρωση και συνέπεια στο παιχνίδι τους, οι παίκτες του Άρη θα μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτό το παιχνίδι, και είναι και πολύ σημαντικό το πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ. Αν θα βγάλει αντίδραση, δηλαδή να ξεπεράσει το δικό της το στόκ αυτό, ή αν θα παραμείνει έτσι ευηθισμένη στον τρόπο απώλειας του τίτλου. Θα το δούμε. Οι απαντήσεις σε πίσω στη Σάνιλ Αρένα. Και να πούμε και ένα ιδιαίτερο έτσι στοιχείο για τον Άρη. Ο Άρης από το 2003 έχει βρεθεί 18 φορές στην προημιτελική φάση, σχεδόν κάθε χρονιά δηλαδή. Από αυτές τις 18 φορές έχει περάσει τις 8 φορές στα ημιτελικά. Τις 7 το έκανε ως γηπεδούχος, ως το πλεονέκτημα έδρας δηλαδή. Μόλις μία φορά δηλαδή ο Άρης, έχοντας μειονέκτημα έδρας, κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά. Και είναι και αυτό μία, νομίζω, μεγάλη πρόκληση. Το 24 το είχε κάνει ο Άρης πρόσφατα, με εκείνο το τρίποδο του Αγιόπουλου, αν θυμάστε καλά, στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Ήταν η μοναδική φορά στα 23 χρόνια που ο Άρης με μειονέκτημα έδρας στα προημιτελικά κατάφερε να περάσει. Θα δούμε μέσα στις επόμενες 7-10 ημέρες αν θα καταφέρει να το κάνει για δεύτερη φορά στην ιστορία του η ομάδα τώρα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.
14: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Παρή. Να είσαι καλά. Πάμε και Γιώργο Στράτζαλη, πάμε να πάρουμε ναι για τον ποδοσφαιρικό Άρη, που το θέμα του προπονητή είναι πάντα στο προσκήνιο και έχουμε αυτό το την αναζωπήρωση της σκέψης να παραμείνει ο Γρηγορίου. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν άκουσες το Σούλη Παπαδόπουλο που είπε ότι εγώ, επειδή αγαπάω τον Γρηγορίου, θα έλεγα να μην μείνει, γιατί αν μείνει και στα 3-4 πρώτα αποτελέσματα δεν πάνε τα πράγματα καλά, θα τον διώξουνε. Δηλαδή θέλει να πει ότι κράτα Γρηγορίου μόνο αν τον πιστεύεις ότι αυτός μπορεί να χτίσει τον νέο Άρη.
18: Κοίταξε, Κωστή, ούτως ή άλλως η επιλογή του προπονητή, όποια και αν είναι αυτή, το συζητούσαμε και χθες αν θυμάσαι, θα πρέπει για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια να στηριχθεί. Γιατί αν δεις και το παρελθόν, όχι μόνο την χρονιά που τρέχει, ο Άρης κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο, αλλάζει προπονητή τη δεύτερη αγωνιστική.
14: Ναι.
18: Αν είναι να κάνεις το ίδιο λάθος, μην το κάνεις.
14: Ναι.
18: Αν είναι να πας στην επιλογή Γρηγορίου, στήριξε τον. Αν όχι και έρθει άλλος προπονητής, επίσης στήριξε τον.
14: Σωστό. Κοίταξε, εγώ μέχρι τώρα, από το, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έτσι, γιατί είναι άλλο τα πρώτα χρόνια που ανέβαινε ο Άρης. Γιατί, και,
18: ναι.
14: Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι ο Καρυπίδης, το μοναδικό που πραγματικά τον πίστευε και το έβλεπε σε αυτό ήταν ο Μάντζιος.
18: Ο Μάντζιος, ναι. Ναι, εντάξει. Στο μεγαλύτερο διάστημα της θητείας του στον Άρη τον πίστευε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αν και τον έδιωξε λάθος timing. Εντάξει,
14: ναι.
18: Είναι άλλο,
14: αυτό είναι άλλο, άλλο κεφάλαιο.
18: Ναι, άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που ήθελα να σου πω πριν, και ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος που έκανε αυτή τη χρονιά με το Λεβαδιακό, στηρίχθηκε.
14: Ναι.
18: Γιατί θυμάσαι ότι είχε δηλώσει την παρέτησή του και ο Κομπότης.
14: Μετά που ήταν από τον ΠΑΟΚ, ναι, και είπε ο Κομπότης, όχι, πας καλά, έχεις καλή εικόνα στην ομάδα, θα σε κρατήσω.
18: Ακριβώς. Κοίταξε, το θέμα του προπονητή προφανώς θα απασχολήσει, είναι το πρώτο στην ατζέντα των ανθρώπων του Άρη μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν και θα απασχολήσει από την ερχόμενη εβδομάδα και μετά μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Πάντως χθες για πρώτη φορά ακούσαμε τον Μιχάλη Γρηγορίου να παραδέχεται δημόσια ότι υφίσταται θέμα παραμονής του. Προφανώς και δεν το είπε τυχαία, έτσι, και δεν θα το έλεγε δημόσια νομίζω αν δεν υπήρχε κάτι, αν δεν είχε προηγηθεί κάτι, μια κουβέντα για αυτό το ενδεχόμενο. Εντάξει, αυτό το βέβαια θα ξεκαθαρίσει σύντομα ώστε να αρχίσει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Πάντως παραμένει μια σοβαρή υποψηφιότητα γιατί έχει κερδίσει πόντους με την εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης στα play-off, έτσι, στα τελευταία παιχνίδια, όπως και χθες το Βόλο, μια κανονική ομάδα, μια σοβαρή ομάδα, πειθαρχημένη τακτικά, με διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, να επιβάλλει το ρυθμό της, να παράξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Έκανε πάρα πολλές τελικές ο Άρης και στο χθεσινό παιχνίδι. Για πρώτη φορά στη σεζόν έχει κάνει 4 στα 4, είναι αίτητος για 5 παιχνίδια με 4 διαδοχικές νίκες. Και γενικώς, ξέρεις, αυτό το οποίο πιστώνεται ο Μιχάλης Γρηγορίου και το λένε και οι ποδοσφαιριστές, είναι ότι κράτησε την ομάδα σοβαρή, έδωσε κίνητρο στους ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που Όφη πήρε το κύπελο και δεν έχει ουσία, δεν έχουν ουσία, βαθμολογική ουσία τα παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι που του πιστώνεται σε κάθε περίπτωση, είτε μην είτε όχι.
14: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε και σε Στέλιο Γρηγοριάδη. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα και για αυτά που έδειξε ο ΠΑΟΚ χθες κόντρα στην ΑΕΚ και για αυτό που περιμένουμε να δείξει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στέλιο, γίνεται καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο δεν έδειξε τίποτε σχεδόν.
14: Ναι.
19: Να είναι καλά ο Παβλένκα. Στο δεύτερο προφανώς υπόθηκαν πολλά στα αποδυτήρια. Βγήκε μια εντελώς διαφορετική ομάδα η οποία προσπάθησε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερε να πετύχει γκολ σε σετ παιχνίδι.
14: Ναι.
19: Ευτυχώς σε αυτό το κόρνερ πήρε την κεφαλιά από τον Βίντα ο Μύθου, ισοφάρισε και εκτός του ότι έσωσε το αίτητο της Τούμπας το φετινό, δεν ξέρω αν έχει και τεράστια σημασία, εντάξει.
14: Εντάξει, για λόγους ψυχολογίας είναι κάτι, δεν είναι...
19: Είναι κάτι, ναι, είναι κάτι. Υποχρέωση των Ολυμπιακών να θέλει σώνη και καλά μόνο τη νίκη για να πάρει αυτός τη δεύτερη θέση αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τη Λεωφόρο. Εγώ πιστεύω ότι στη φιέστα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια δεν σηκώνει διάρρη. Ένα χι το βλέπω σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από εκεί, αλλά η προϋπόθεση μεγάλη είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ποιον, τον Παναθηναϊκό, τον, να μην το χαρακτηρίσω, τον αδύναμο, πολύ αδύναμο πλέον, μέσα σε μία λεωφόρο άδεια από κόσμο.
14: Ναι.
19: Δεν είναι κατόρθωμα. Είναι το αυτονόητο και είναι υποχρέωση.
14: Γι' αυτό, Στέλιο, και είναι και πολύ σημαντικό το γκολ του Μύθου, γιατί αν δεν το πετύχαινε, μπορεί η ΑΕΚ ανθρώπινα, εγώ δεν λέω τώρα να...
19: Ναι.
14: Δηλαδή σου λέει γιατί να ρισκάρω και το 0-0 αίτητο είναι... Και να πηγαίναν σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που θα βολευόταν κι αυτός με την ισοπαλία και ούτε κάτι τη ζημιά.
19: Μα και η ομάδα που δεν είναι σε καλή κατάσταση και λέγεται Ολυμπιακός, άλλο είναι να παίζει για την ισοπαλία βασικά.
14: Εννοείται.
19: Και άλλο είναι να θέλει σ' όνειγε καλά την ήττα και να ρισκάρει. Η ΑΕΚ όταν ο αντίπαλος ρισκάρει είναι πολύ καλή στο να τον σκοτώσει στον ελεύθερο χώρο. Ειδικά όλη αυτή την εποχή που είναι πολύ φορμαρισμένη. Άρα ήταν πολύ σπουδαίο το γκολ του Μύθου, ναι. Και θα ήταν εξίσου σπουδαίο όταν να μην έτρωγε ο ΠΑΟΚ γκολ.
14: Στέλιο, αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από το χθεσινό μάτς, νομίζω ότι είναι η αντίδραση του ΠΑΟΚ στο τέλος με τις μαζεμένες αλλαγές και με Μύθου και με Πέλκα και με Γιακουμάκη. Δεν ξέρω αν ίσως ο Λουτσέσκο έστω για ένα μάτς, γιατί είναι ειδικών συνθήκων, δηλαδή το μόνο που τον νοιάζει τώρα είναι να πάρει την νίκη, θα πρέπει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, γιατί παίζοντας οι ίδιοι, βλέπεις και την κόπωση κάποιων παικτών, βλέπεις και ότι σε έχει διαβάσει ο αντίπαλος, ξέρει την κίνηση του παίκτη.
19: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, είναι τελευταίο μάτς. Θέλει Σόνι και καλά την νίκη. Εδώ πόνταρε σε εποχές που δεν υπήρχε τρομερή πίεση τέλος πάντων. Πόνταρε ας πούμε πάντοτε στους ίδιους και κυρίως στους πιο έμπειρους. Τώρα το τελευταίο το παιχνίδι θα κάτσει να σκεφτεί αυτό που λες. Εγώ δεν το βρίσκω τρελό, αλλά για εκείνον σίγουρα είναι...
14: Ναι, δύσκολο να φύγει από αυτό που, από την πεπατημένη που είχε.
19: Είναι τρομερά δύσκολο, ναι.
14: Μάλιστα, ωραία. Οπότε Στέλιο, περιμένουμε να κλείσει σεζόν. Δεν ξέρω τώρα αν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν είναι δεύτερος ή τρίτος. Το λέω υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ το πρώτο που πρέπει να λύσει είναι να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ένα σωστό σχεδιασμό το καλοκαίρι. Τότε ναι, θα έχει αξία να παίξει Champions League. Διαφορετικά δεν θα έχει αξία. Οπότε από Δευτέρα που θα έχουμε όλα τα δεδομένα, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στα πιο ουσιαστικά ζητήματα.
19: Η ίδια η ομάδα πρέπει να βάλει δύσκολα προς όφελος της ομάδας που λέγεται ΠΑΟΚ στον Ιβάν. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει βγει ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League για να δημιουργηθεί η ελπίδα ότι επιτέλους θα γίνει αυτό που πρέπει, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί για να έχει πολλές ελπίδες να περάσει στην κύρια φάση του Champions League επιτέλους.
14: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
19: Χαιρετώ.
14: Λοιπόν, αυτά από τον Στέλιο Γρηγοριάδη. Πριν κλείσουμε, να πω καταρχάς ότι στη μάχη που έχουμε με Τάνια και Δημήτρη, η Τάνια έπιασε 2 σημεία, πήγε 114. Ο Δημήτρης έπιασε 1 σημείο, νομίζω έπιασε μόνο το χ της ΑΕΚ, τον Άσο του Ολυμπιακού, συγγνώμη, και εγώ έπιασα 3 σημεία. Δεν έπιασα το χ του ΠΑΟΚ και πήγα 121. Αλλά είναι τώρα λίγα τα μάτια, δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση. Πριν κλείσουμε και δώσω μικρόφωνο στον Αχίλιο Έξαρχο για τίτλους πολιτικών ειδήσεων, να πω καταρχάς μία είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τα πλοία του Ηλιόπουλου, δηλαδή τη Σίτζετ, παίζουν, λέει, τον ύμνο τη ΑΕΚ μπαίνοντας στον Πειραιά, στο λιμάνι. Είναι εντολή που έχει δώσει, λέει, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΑΕΚ όταν φτάνουν τα πλοία. Γενικώς παίζει ο ύμνος μέσα στα πλοία τη Σίτζετ, αυτό ξέρω εγώ. Και δεύτερον, για τη φιέστα τη ΑΕΚ την Κυριακή, λέγεται ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παραγγελία από πλευράς κόστους βεγγαλικών. Θέλει να δώσει ένα πολύ πανηγυρικό χαρακτήρα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, γιατί είναι και το πρώτο τρόπαιο επί των ημερών του. Άρα σίγουρα θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και τη γιορτή που θα κάνει η ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτά, κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή, ενώ είναι όλα έτοιμα για να αρχίσει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη για τα play-off του μπάσκετ. Αχίλλος Έξαρχος με τίτλο πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά διάλειμμα και ακολουθούν Γιάννης Σερβίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
21: Τάκι.
22: Lucky 13.
21: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
23: Ρε, θες γιατρό.
24: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
21: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
23: Και σε λένε Τάκη.
25: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
26: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Πάνω από 2 ώρες διήρκεσε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία, σημείωσε στις δηλώσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στα Μάλγαρα με θύμα έναν 54χρονο άνδρα που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Σήμερα απολογήθηκε στον ανακριτή ένας 43χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι το έγκλημα έγινε καθώς θεωρούσαν ότι το θύμα είχε αφαιρέσει κάποια περιστέρια από τον έτερο κατηγορούμενο. Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του. Επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της Δίας στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Ένας αστυνομικός δέχθηκε δάγκωμα από γυναίκα, ενώ ένας δεύτερος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι από πέτρα. Σε τρεις προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία. Για ερωτήματα που γεννώνται στο ηθικό σκέλος, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το δημοσίευμα για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που μίσθωσε το δημόσιο λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο και τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί από τότε. Το θέμα έχει σηκώσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση με ευθείες αιχμές του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Την επόμενη 5η 21 του μηνός θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των δύο προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος έβαλαν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, σχολίασε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα Μέσα.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
27: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Έμεινε ένας.
29: Ναι, εγώ είμαι!
28: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
29: Νιώθω λίγο περίεργα.
28: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
30: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
31: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
30: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
31: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
32: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
33: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
34: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων.
7: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
15: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Τι έγινε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε.
0: Τι έχουμε?
2: Θα το επισπεύσει αυτό.
3: Μιχαλάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ πώς είσαι?
3: Γεια, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Πρώτη φορά κάνω κόμπι με τον Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Θανάση.
1: Θανάση, σε εσένα λέει. Πες και εσύ μια καλησπέρα, μην είσαι.
4: Καλησπέρα σας.
1: Μπράβο, καλησπέρα σας. Ναι, αυτό.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Αυτό θέλω. Τετράδα με, κύριο καθηγητή.
3: Λοιπόν, πάμε και στο Βασίλη το Μάστορα να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βασίλη.
6: Ήμουν ένας Μάστορας σκληρός. Ό,τι έλεγα ήταν νόμος. Δεν αλλάζω εύκολα εγώ.
1: Το λατρεύω.
0: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο.
1: Αυτό είναι, νομίζω.
0: Και ένα άλλο είχε παίξει η Μπομπ.
1: Ναι.
0: Μια παραλλαγή ήταν και εκείνο εξίσου πολύ.
1: Ωραίο. Και εκείνο το Μπομπ, Μάστορα.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Φανάξι!
7: Δεν βλέπω, έχεις κάνει τατουά στο πουλί σου. Και αυτό το νησίγμα τι σημαίνει?
8: Είναι το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της πόλης που κατάγομαι. Όταν μεγαλώνει γράφει
7: Νάξος.
8: Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
0: Θα είναι και ο Θανάσης μαζί. Στην επαφή όποια θα γίνει.
1: Θανάσης
0: μαζί Φρουρός.
1: Θανάση, τώρα κοίταξε, επειδή είδα και το χείο, τι έφαγε μια καταδική?
0: Έφαγε ο Στεφανάρας.
1: Έφαγε.
0: Γιατί?
1: Από την κυρία Μπακογιάννη.
0: Για κανένα πρωτοσέλιδο.
1: Από την κυρία Μπακογιάννη. Έφαγε για περίβριση νεκρού.
0: Α,
1: μάλιστα. Βλέπω, δηλαδή γίνονται πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει το γνωστό, το παραδοσιακό, το μελέ, όπως τα λέγαμε, υπάρχει στην πόλη και στην κοινωνία εν γέννη. Να πούμε ότι είναι σήμερα Πέμπτη, Δευτέρα θα έλεγα. Γιατί νιώθω ότι είναι Δευτέρα. Σήμερα Πέμπτη. 14.
0: Επειδή λείψαμε χθες και γενικά βγήκαμε λίγο από το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια. Μέσα στη χρονιά είχαμε αρκετές απουσίες λόγω των αγώνων. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Λόγω της ημέρας Αντωνάκη, από τις αγαπημένες ελληνικές ταινίες.
0: Βέβαια. Η επικαιρότητα τι έχει, ξέρεις?
1: Έχει ματσάρες.
0: Τι κράτησες?
1: Ματσάρες χθες. Ματσάρες που κράτησαν σήμερα το ενδιαφέρον. Ματσάρες και ματζάρι.
0: Ναι.
1: Ματζάρι ή ματσάρι.
0: Ματζάρι λένε. Άλλοι λένε ματσάρι. Τι να σου πω.
1: Υπήρχε ένας τερματοφύλακας και υπάρχει ακόμα ο Γιάννης ο Ματζάρης. Τώρα δεν ξέρω που παίζει το παιδί γερό να είναι. Στην Περέα έμενε. Στην Αρούς του Άρη. Κάπου έπαιζε γάμα εθνική, β' εθνική. Λέβησα Ηρακλής για ματζάρι.
0: Ηρακλής για ματζάρι.
1: Τελειώσαν τα ψέματα. Πάρτε και το ματζάρι. Όχι, μην απαντήσεις. Μην απαντήσεις γιατί.
0: Εγώ τρία πράγματα κράτησα.
1: Έχουμε και το ματζάρι απέναντί μας. ΑΕΚΑΡ 13-10.
0: Και θα πορευτούμε το επόμενο δύο ώρο.
1: Ναι, να πάμε στο Παρτρικάλι.
0: Μιλήσουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε και με τον Βαγγέλη Ιωάννου κάτω στην Αθήνα να τον ακούσουμε για το παιχνίδι. Λοιπόν, τρία πράγματα τα κρατάω.
1: Εδώ είμαστε για να τα μοιραστείς μετά.
0: Σίγουρα τα χθεσινά αγώνες στα play-off
1: και
0: έγινε και
1: όλα
0: μετά
1: μέσα,
0: το Σουσού. Ναι, όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Ερβίνης, Ανάση Πολίτης μαζί μέχρι τις 9. Ναι. Σήμερα 14
1: του Μάη.
0: 14 Μαΐου. Φτάσαμε πλάκα-πλάκα στα μισά του Μάη. Α, εντάξει. Όταν περάσει το καλοκαίρι δεν καταλάβα τίποτα.
1: Υπερβολή και μέχρι το.
0: Είναι υπέρβαση αυτό που έχει γίνει έτσι.
1: Λοιπόν,
0: 7 μήνες μετά
1: έτσι
0: που είμαστε μαζί. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Τα αγώνες στο playoff και τα λοιπά. Το τι έγινε, τι να γίνει.
1: Τα παίγνια δηλαδή θα λέγανε.
0: Θα έλεγα σίγουρα ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού. Και θέλω και λίγο το ηχητικό μετά, Θανάση, που
1: έφεσαι. Λάς Ευρώπη Παναθηναϊκός.
0: Στο μπάσκετ από το Final Four που θα γίνει στο Telecom Center.
1: Δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι.
1: Η Βαλένθια δεν είναι πορτοκάλια τρομερά.
0: Ναι, και τρομερή ομάδα. Πάρα πολύ καλή, πολύ αθλητική, σε άμυνα επίθεση. Και σίγουρα το τρίτο θέμα.
1: Αγούρι όμως.
0: Για άλλους, ναι, άλλους μπορεί να μπει και για πρώτο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς λέμε ότι αμφίβολος ο Καντεβέρα, αμφίβολος ο Μωρό. Ναι. Φίλε, τραυματισμός, ευτυχώς ελαφρύς του Ακύλα.
1: Ω, σοκ, κάμερα σε μένα.
0: Τα λέγαμε εδώ. Ο Λευτέρης Χατζηπαντελής γελούσε με τις.
1: Το μάτι σας θα τον φάει, ναι, δεν χορτάει.
0: Ο Ακύλας έκανε πλάκα στον ημιτελικό. Πρώτος πέρασε.
1: Όχι πλάκα.
0: Πρώτος. Αυτό. Πήγαμε για ύπνο πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Δεν κουραστήκαμε. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε δεν ίδρωσα. Βγήκε, τους έκανε πλάκα. Τραγουδάρα, επική. Θα παίξει το καλοκαίρι. Και το Σάββατο τους ετοιμάζει γλέντι. Θα τους γυρίσει ταινία.
1: Θα τους γυρίσει ταινία.
0: Ναι. Μεγάλο Ακύλας.
1: Το γνωστό είναι ότι θα τους κάνει μεροκάματο.
0: Ναι. Αυτό θα τους κάνει στη Βιέννη. Μεροκάματο.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας. Μεροκάματο στη Βιέννη. Τι ταινία θα ήταν αυτή το μεροκάματο στη Βιέννη, πιστεύεις?

0: ποδόσφαιρο. Κάμα σου βγαίνει.
1: Νομίζω στη Σέκη.
0: Θα ήταν ένα δύσκολο μεροκάματο, το οποίο θα έβγαινε με πολύ πόνο και αγωνία.
1: Το μεροκάματο.
0: Αλλά ήταν καλό το μεροκάματο.
1: Του τρόμου.
0: Όχι, του τρόμου, τη Ιδονή. Τη ευχαρίστηση.
1: Βγαίνει, έχει πάει ποτέ.
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ πάει ποτέ. Θα έχουμε τρόπο, θα έχουμε ελευθερό.
0: Τώρα, ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά, νομίζω θα έχουμε πολύ.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Η Βιέννη γιατί φημίζεται.
0: Σνίτσελ, βιολιά, κλασική μουσική και τέτοια, ξέρω εγώ. Βάλ. Ναι, τι άλλο έχει βγει.
1: Αχ, με τον βάλσε εσύ βαλσάκια.
0: Έχει σοκολατάκια νομίζω κάτι.
1: Σοκολατάκια έχει. Δεν έχει hot chocolate.
0: Hot chocolate νομίζω έχει, ναι.
1: Hot chocolate. Η φιλαρμονική δεν είναι αυτή που γίνεται την πρωτοχρονιά που παίζουν.
0: Βιέννης,
1: ναι, αυτή δεν είναι η φιλαρμονική.
0: Ναι, έχει έρθει νομίζω και στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Και έχω να κάνω εδώ την παρατήρηση μου.
0: Σίγουρα Ανδρέας Χέρτσοκ και τα λοιπά.
1: Καλά, κυρίως.
0: Ραπίντα, Ούστρα.
1: Ναι, έχω περάσει.
0: Τόνι Πόλστερ.
1: Σέρια όλοι. Ναι. Κερκιδάρα Σάκη στη Βιέννη.
0: Αυτή είναι η φιλαρμονική της Βιέννης. Κατευθείαν.
1: Έλα, παιδάκι μου! Από τη Βιέννη με αγάπη.
0: Από τον Χάνς, τον Ανδρέας. Τα υπόλοιπα παιδιά, χαιρετίσματα. Θα ενωθεί η Βιέννη, Σάλτσμπουργκ.
1: Καρολίνα, μ' ακούς.
0: Το Γκράτς. Όλη μια γροθιά.
1: Αυτό στο Γκράτς, με αυτό ξυπνάνε. Παίζει στα ηχεία της πόλης. Την αγάπη μας στο Γκράτς, το μαρτυρικό, στη Βιέννη, όντως. Βάλεις όλες τις Βιέννης γνωρίζεις και γνώσκεις.
0: Κοίταξε.
1: Το Λουστενάου.
0: Το Λουστενάου, ναι, Αύστρια Λουστενάου. Η ιστορική ομάδα. Μόνο από εκεί μπορούμε να βρούμε. Το Κάφεμπερκ θα έλεγα.
1: Το καφέ όπερα.
0: Καφέ όπερα ήταν Σουηδία. Σουηδία νομίζω είναι. Καφέ όπερα, η ομάδα.
1: Καφέ αμάν.
0: Καφέ αμάν και κουλέ καφέ εδώ πάνω.
1: Κουλέ καφέ.
0: Ναι.
1: Η Αυστρία, αν φημίζεται για το σνίτσελ. Τι ειδικό έχει το σνίτσελ της.
0: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει αυστριακό να είναι και αυτό το φιλέτο. Όχι, μήπω είναι αυτό.
1: Στρογγανόφ, θα λέει τώρα.
0: Στρογγανόφ, αλλά δεν
1: νομίζω να είναι αυστριακό.
0: Ρωσία.
1: Παρά είναι βαρύ. Δηλαδή είναι σαν τον αρχιτέκτονα.
0: Και κάτι τα μπρέτσελ και αυτά που έχουν.
1: Αχ, καλέ, τα μπρέτσελ, καλέ, καλέ.
0: Ναι, μωρέ.
1: Στη Γερμανία δεν είναι το μπρέτσελ όμω.
0: Έχει εκεί.
1: Τι είσαι πρετσελάκια. Ολόκληρο άντρα είναι κρίμα.
0: Είναι δίπλα χώρε είναι, μωρέ.
1: Όμορε.
0: Τι είναι, μια γκαζιά είναι.
1: Όταν περνά σύνορα Αυστρία Γερμανία, πιστεύει το καταλαβαίνει, έχει αστυνομία.
0: Ναι,
1: έχει πολιτσάι, το Στρογγανόφ.
0: Αν έχει αστυνομία.
1: Ναι, πολιτσάι έχει.
0: Όχι, αφού δεν σου έχω πει ότι έχω πάθει στη Γερμανία που πήγαμε.
1: Όχι, Βέλγιο μου, έχει πει Ολλανδία.
0: Όχι.
1: Ή όχι.
0: Ντίσσελντορφ, αυτοκίνητο, περνάμε Ολλανδία.
1: Μπράβο.
0: Και τίποτα. Δεν. Κάποια στιγμή λέω το παλικάρι που οδηγάει.
1: Πότε φίλε,
0: λέω,
1: Ολλανδία.
0: Έχει ώρα να πάμε στα σύνορα. Με λέει ποια σύνορα, φίλε. Ναι, Ολλανδία. Με λέει φίλε στην Ολλανδία είμαστε. Λέω. Πού, με λέει, είδες λέει δεξιά, λέει ένα τυχάκι ήταν, ναι. Που είχε δύο σημαίες. Αυτό, ζωγραφισμένες.
1: Εκεί ήταν.
0: Λέω, είδα κάτι, αλλά εκεί ήταν, λέει, το σύνορο.
1: Μπότε.
0: Τίποτα, μπαίνουν στο δρόμο έτσι κανονικά, δεν έχει τίποτα ούτε.
1: 17-17 εκάρης, 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη του.
0: Δεν μπορεί να χαθεί αυτό μας για τον Άρη σήμερα. Για κανένα λόγο.
1: Είναι, θα γίνει μια αυστριακή εκπομπή. Ο Φούλβιο που ήταν στην Ελβετία.
0: Ελβετία, ναι. Φούλβιο, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης Βασβαρέλας λέει άμπαλ, λέει χορταστικό, λέει.
1: Γιατί είναι στην Αυστρία ο Βασβαρέλας.
0: Ναι, έχει πάει νομίζω.
1: Α, ήταν από τα πρώτα γκρουπ που φεύγανε τον.
0: Όχι, είχε πάει και είχε θέμα. Ήτανε, τον τσακώσαν και τον πήγαν για πέλα.
1: Τέτοιο ήταν που είχαν έρθει αυτοί πρώτοι στη Λέσβο που ήταν. Με το φουσκωτό και φύγανε κατευθείαν Αυστρία.
0: Α, η πρώτη δομή. Η πρώτη δομή. Η πρώτη δομή.
1: Και φύγανε κατευθείαν. Αλλού. Α, ναι. Αν δω. Φωτογραφία του Μπασβαρέλα στην όπερα μέσα, selfie, με το βιολοτσέλο στα χέρια να πούμε. Πάρε για το βιολοτσέλο που έλεγε ένας φίλος. Θα τα έχω δει όλα.
0: Δύσκολα.
1: Δεν είναι η μουσούδα του Μπάσμπι για Αυστρία. Η μουσούδα του Μπάσμπι είναι για Βόρεια Αφρική, για Αλγερία, για Μασαλία. Είναι για Μασαλία.
0: Είναι
1: για Μασαλία.
0: Εκεί με τους, μαζί με τα το φιλαράκια του δεν θα τον πειράξει κανένας.
1: Όχι, ο δικός φιλής δεν ήταν. Τι θα πειράξει. Αυτός θα κανόνισε πρέπει να το πειράξουμε.
0: Κάτσε. Κάπως έτσι έγινε η δουλειά, να ξέρεις.
1: Το έργο έτσι έγινε. Να αναλύει εδώ επιθετικό. Τι έδωσε. Αμυντικό έδωσε. Κάτσε, να αναλύει.
0: Οπότε, αυτά με την
1: Αυστρία. Σκοτώστε το παιδί.
0: Αυτά με την Αυστρία. Λοιπόν, το Σάββατο θα έχουμε τον τελικό. Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά για Ακύλα, γιατί σήμερα έχει επικαιρότητα αθλητική, η οποία προέκυψε μετά τους χθεσινούς αγώνες.
1: Καλά και είμαστε ανάστατοι.

0: Φοβερός Ράφα Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Φοβερός. Φίλε, πραγματικά πιστεύω ότι κάποιοι.
2: Συγγνώμη, έχω ερώτημα. Φίλε, έχω.
0: Ναι.
2: Ο φίλος ο Ηλίας λέει: παιδιά, καλησπέρα. Ο τίτλος ταινίας θα μπορούσε να λέγεται Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
0: Έξυπνο πολύ. Ωραίο. Δεν βγαίνει. Ωραίο. Σατανικό θα μπορούσα να πω.
2: Τα σέβη μας το φίλο τον Ηλία. Και μιας και η εκπομπή είναι και ταξιδιωτική υφής.
0: Ναι.
2: Τα κινητοποιήσεις αυτά και
0: ναι,
2: τα.
0: Έχουμε λίγο. Τάσο δούση μέσα.
2: Ναι. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι τι ωραίο έχει η Βιέννη. Γιατί αν είναι το Σνίτσελ το τέτοιο της Βιέννης, έχω να σας πω 10 καλύτερα μαγαζιά Σνίτσελ στη χώρα. Όχι ένα. 10. Να πάτε να φάτε να ευχαριστηθείτε. Να δείτε να σας στείλω. Θα πάτε να πείτε η Βιέννη είναι παιδάκια. Τσοπλάκια. Γατιά. Χάμστερ. Πώς τα λένε. Κουνάπια.
0: Από φαγητό αυτό ξέρω, δεν ξέρω κάτι άλλο. Σνίτσελ, κάτι πατάς τσιγανιτές, κάτι μπρέτσελ.
2: Δεν τέτοια. Είναι φάγη αυτό.
0: Δεν έχει. Δεν νομίζω ότι φημίζεται για κάτι άλλο.
2: Μακάλο έχουνε.
0: Σε φαγητό.
2: Πιστεύεις.
0: Μακάλαν έχουν το ίσκι το
2: καλό. Όχι, ρε, μακάλο.
0: Δεν είναι το μακάλο.
2: Δεν το πάρει στο μεταξύ του μακάλο.
0: Όχι, δεν το έχω πάρει στο μεταξύ μου. Καλό είναι να το πάρει στο δικό σου, αφού σου αρέσει.
2: Για την ώρα θα πρέπει να το βάλει στο πρόγραμμα.
0: Ναι. Αν μου εξηγήσει.
2: Φάε μακάλο και θα νιώσει κάτι άλλο.
0: Φάε μακάλο και θα νιώσει μεγάλο.
2: Όχι, μεγάλο, ξέρω αυτά τα υπονοούμε.
0: Μεγάλο εννοώ, ρε παιδί μου, όσον αφορά την αυτοπεποίθηση.
2: Αλλά είναι ένα παραδοσιακό φαΐ.
0: Α, από πού, σε ποια χώρα?
2: Εδώ, στην Ελλάδα.
0: Άδικο μας, εδώ.
2: Μακάλο. Τέλος πάντων, θα σε κάνω σοφότερο. Sooner or later, όσο προλάβουμε, στο άκρο τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα πάρει κι εσύ τη δόση τη ενημέρωση και τη γνώση που σου αξίζει. Κοντολογή, τι είδε, κάτι παρόντι για τα χρυσά παιχνίδια.
0: Όχι, όχι, Ράφα Μπενίτεθ. Ράφα Μπενίτεθ. Είδε κανονικά. Βασικά, είδε αγώνα καθόλου. Είδε φάση.
2: Μεγάλη ληστεία.
0: Α, τη ληστεία. Η ληστεία έχει γίνει.
2: Τελείωσε. Η ληστεία έγινε όταν υπογράψανε.
0: Μπράβο. Τα λεφτά είναι στο χρηματοκιβώτιο. Α, τη ληστεία. Και θα μπουν κι άλλα άμα υπάρχει απόλυση έτσι, για την αποζημίωση. Είδε παιχνίδια καθόλου.
2: Φάση. Είδα γιατί έβλεπα το άλλο.
0: Μπράβο. Είδε καμιά φάση του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, τίποτα.
0: Παναθηναϊκό λοιπόν εχθέ. Δεν πάτησε περιοχή, δεν πλησιάζει. Παρότι έπαιξε με δύο επιθετικούς.
2: Ναι, καλό είναι αυτό.
0: Και πάει στην συνέντευξη τύπου, ρε παιδί μου.
2: Και λέει ότι.
0: Βράζει ο κόσμος Παναθηναϊκού. Όχι ότι έχασε. Ότι ρε παιδί μου λέει δεν είναι αυτό πράγμα, δεν βλέπετε, δεν παλεύετε. Να δεις κάτι. Κάτι να δούμε. Εντάξει, τέταρτη μας, το ξέρουμε. Αλλά κάτι είναι μόνιμα αυτή η κατάσταση. Και πάει ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου.
2: Όχι, είχατε Ράφα.
0: Ναι, και το ρωτάνε για τη χρησιμοποίηση δύο φόρ.
2: Ναι, ωραίο.
0: Η ιδέα ήταν πως οι αντίπαλοι ήταν αρκετά ψηλά.
2: Ναι. Και εμείς το πούσαμε στην πλάτη.
0: Θα μπορούσαμε να βρούμε χώρους και συνεργασίες.
2: Ναι.
0: Και πρόσεξε τι λέει ο Γίγαντας.
2: Αυτό θέλω από σένα.
0: Φάνηκε και σε μια περίπτωση που αντεπιτεθήκαμε, λέει, και φάνηκε.
2: Η γύμνια.
0: Όχι, μια αντεπίθεση που ο Τετέι θα μπορούσε να μοιράσει τους Σφιντέρσκι καλύτερα.
2: Α, μπράβο. Θα μπορούσε και όχι όμως.
0: Θεωρώ λειτουργήσε σε αυτό το κομμάτι, ίσως όχι σε όλο το παιχνίδι. Φιλέ, δηλαδή, αν είχα εφημερίδα και το διάβαζα, την έπαιρνε εκείνη την ώρα τη σκίζη.
2: Όχι,
0: τη βάζει φωτιά.
2: Είδα κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Έτσι μου το λέει, είδε κάτι άλλο.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να λες ότι σε μία περίπτωση κάναμε μια καλή αντεπίθεση, αλλά ο Τετέι δεν έδωσε καλά την μπάλα στους Σφιντέρσκι. Σε 45 λεπτά, 90 λεπτά, όσα θες πες ότι αυτή είναι η αιτιολόγησή σου, γιατί δεν τράβηξε.
2: Γιατί δεν τράβηξε ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός και το σχήμα με δύο επιθετικούς. Είναι σαν να σε λένε, ρε φίλε, βαριέμαι. Άσε με τώρα να τελειώνουμε τη συνέντευξη τύπου, να πάμε να φάμε κανένα.
2: Μπράβο.
0: Κάνα φαγάκι. Ναι, κάνα κοψίδι. Άστο τώρα.
2: Έχει στα βλάσικα.
0: Ναι.
2: Πού είναι στη βάρη, πού είναι αυτά εκεί.
0: Βάρη, βάρη, βάρη. Και χασιά και τα λοιπά.
2: Και με.
0: Ναι.
2: Κασιά που είναι βάρη αυτό.
0: Όχι, λίγο πιο πέρα. Και έχουμε μετά από αυτό έχουμε το φοβερό.
2: Κασιά.
0: Φεύγει και ο Μπενίτεθ και λες, εντάξει, έχω πάρει ό,τι δώσει μου,
2: ναι,
0: ό,τι πρέπει.
2: Μια είμαι κομπλέ.
0: Ωραία δήλωση. Και παίζει μετά και αταμάν.
2: Ναι, δύο αταμάν. Στα δύο οι προπονητές του Παναθηναϊκού. Σε δαιμονιώδη κατάσταση.
0: Και ποιον μας θύμισε, Θανάση, ποιον μας θύμισε ο αταμάν. Θύμισε λίγο Ζέλικο.
2: Σε τι?
0: Πάμε να ακούσουμε. Αυτά που είχε πει ο Ζέλικο πριν. Χρόνια.
3: To be honest, today this game against team that they came, this team, Procom, is 50 points. This is joke if you play normal game. 50 points. So if someone is of them, how many? 22. This means that they don't think about our targets. Because what I said in previous press conference yesterday, respect yourself. They don't respect yourself. This is the problem. This is the problem. Because you are a team that everybody think Panathinaikos is good team. Panathinaikos have possibility to go Final Four. Τι Final Four? Who go to Final Four? This is Panathinaikos. This is joke. This is joke. I'm not stupid to think something like that.
2: I'm not stupid.
0: Τι Παναθηναϊκός λέει.
2: Τι Παναθηναϊκός.
0: Και κάνει και ένα άλλο μετά, δεν το έχω στο ηχητικό.
2: Τι κάνει, τι Παναθηναϊκός.
0: Που σφυρίζει κανιά.
2: Είς.
0: Λοιπόν, αυτή η δήλωση του Ομπράντοβιτς είναι το 2009 σε ένα παιχνίδι με την Μπρόκομ. Απλά η διαφορά. Λοιπόν, αυτή η δήλωση του Ομπράντοβιτς είναι το 2009 σε ένα παιχνίδι με την Μπρόκομ. Απλά η διαφορά. Ναι, απλά η διαφορά το.

0: Πώς. Και έχει πάρει και αρκετά χρυσά βατόμουρα, έχει πάρει και θέση στο top 3. Δεν μπορεί πάλι, ρε φίλε, δεν μπορεί πάλι να τα μάθει.
1: Πάλι να τα μάθει. Όταν
0: γίνεται από χθες ένα παρακακάο στα social media.
1: Πραγματικά.
0: Ο παρά του Παναϊκού πλέον ξέφυγαν, έτσι. Δηλαδή, πλέον εκεί που είχε το ακαταδίωκτο, όπως έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Τον ανθρωποδιώκτη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν, ξέρεις, μέσα σε γυάλα ο Αταμάν. Τώρα, χθες είχε και πολλά.
2: Δεν ήταν.
0: Εντάξει, αλλά.
2: Ήταν
0: δεν, είχε, δεν είχε Αταμάν. Τώρα,
2: ναι,
0: όπως
2: ναι,
0: είσαι.
2: Γιατί ακόμα
0: Μάστα.
2: Υπήρχε ο στόχος.
0: Ναι.
2: Γιατί ακόμα υπήρχε ο στόχος. Επίσης, εγώ θα σου πω ότι είδα και τον Γιαννακόπουλο να τρώει ξεφωνητό χτες.
0: Και ο Γιαννακόπουλος.
2: Χοντρό ξεφωνητό.
0: Και ο Γιαννακόπουλος.
2: Influencer και τέτοια.
0: Influencer. Τον έχει συνέχεια στην.
2: Στο απειρόβλητο.
0: Στο απειρόβλητο τον Αταμά και τα λοιπά. Ξέρεις τι, δεν είναι η τα. Πάλι σε αυτήν την περίπτωση, ή μάλλον οι τρεις συνεχόμενες, είναι φίλε ότι μια δεν παίζει καλό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Το λένε οι Παναθηναϊκοί που ξέρουν μπάσκετ. Και... λέει, δεν είναι σύστημα αυτό ρε Αταμάν. Πλημμύρα, την μπάλα στον Αν.
2: Και μια πανάκριβη ομάδα, πανάκριβη.
0: 30 και εκατομμύρια.
2: Δώστε
0: καθαρά αγωνιστική.
2: Δώστε στο
0: καθαρά ζήσι. Αγωνιστικό.
2: Στο ζήσι δώστε τα 30.
0: Το Βρίζα.
2: Το Βρίζα.
0: Για ποδόσφαιρο λες.
2: Τον Νίκο.
0: Α, τον Νίκο. Ο Νίκος Παπάτσα θα κάνει με 30 εκατομμύρια, ξέρεις.
2: Δώστε στο ζήσι. Τα 30!
0: Ο Σιάο το κάνει αυτό.
2: Δώστε στο ζήσι! Να γίνει. Δηλαδή, χαμό δεν προλαβαίνουν.
0: Άντε, ρε.
2: Ναι! Δώστε! Να γίνει η παρακακάο να πούμε παντού.
0: Σιγά, ρε.
2: Όχι, δεν έχει σιγά. Δώστε στον Νικόλα το ζήσι!
0: Ναι!
2: Ναι, ναι, όχι 30, 10 δώστε του. Φτάνουνε 10.
0: Εντάξει, 10 ναι.
2: 10 φτάνουνε. Για να τρέβουν τα μάτια του.
0: Χασιάνε στη φιλίδε Σαρόπουλε μα που το παίζει και χαλοφαγά, λέει. Θρασιβουλάρα, ολέ. Τα συμβουλάρα, γεια σου, Ρεχτή.
2: Τα συμβουλάρα.
0: Άλλη μια μεγάλη ομάδα πέρασε από την Κόπο.
2: Και
0: χάθηκε και εξαφανίστηκε άδοξο.
2: Αδόξο, γιατί είχε να προσφέρει.
0: Είχε να δώσει. Αυτή η ιστορία με τον Αταμά θα πούμε και μετά. Βέβαια, γιατί πάλι σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν του άρεσε μια ερώτηση. Άδειασε πάλι να παίχτη το σόρτ στο ημίχρονο. Στι δηλώσει λέει με 4 παίζουμε, λέει. Όχι με 5. Το είχε κάνει και με τον Χόλμ.
2: Μιλάμε για
0: το έκανε ο Ζέλικο το 9, άκουσε για του παίκτε.
2: Για πολύ ξεφωνητό
0: αλλά
2: μιλάμε.
0: Ο Ζέλικο έφερε και μετά έφερε 3 σκούπα στη σειρά.
2: Εσύ δηλαδή, τι έφερε.
0: Εντάξει, πήρε και ο. Δεν πάνε να το πει αποτυχημένο. Και Ευρωλίγα πήρε τον Πάνακο και ποτάθμα πήρε. Αλλά το έχει, νομίζω ότι το έχει χάσει φίλο. Αταμάν εδώ και καιρό. Και
2: το έχει χάσει τι δηλώσει ανελέητα το έχει χάσει. Όχι απλά το έχει χάσει ανελέητα. Λοιπόν, εμεί θα πάμε σε διάλειμμα γιατί η ώρα πήγε και 32. Θα έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Αχίλιο Έξαρχο και επιστρέφουμε τόσο λίγο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο πρώτος αντιπροέδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς με ανάρτησή του χαρακτήρισε άχρηστη την ΕΠΟ για τους ορισμούς διαιτητών που έγιναν για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι γαλλικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τον Μισελ Εμπουλάο, 23χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ από την Γκαμπόν που ανήκει στη ΜΕΤΣ, φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των ασπρόμαυρων. Ο διεθνής αμυντικός πραγματοποίησε φέτος 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και στο κύπελο Γαλλίας, ωστόσο εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης μετά τον υποβιβασμό της ομάδας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Foot Mercato, εκτός από τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του φέρονται να έχουν εκδηλώσει οι Λεμάν, οι Young Boys, οι Φαμαλικάου αλλά και σύλλογοι από την Ιταλία. Στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, αρνητική ήταν η απάντηση της ΔΕΑΒ στο αίτημα αναστολής της τιμωρίας που είχε καταθέσει η πράσινη ΠΑΕ, ώστε το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ να διεξαχθεί παρουσία κόσμου. Η ποινή είχε επιβληθεί μετά τα όσα σημειώθηκαν.

0: ήταν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αγωνία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ σχετικά με την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ. Ο Γάλλος μέσος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ και η συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι παραμένει αμφίβολη. Στον Άρη, μετά την νίκη στον Βόλο, άπαντες στρέφουν πλέον την προσοχή του στην τελευταία αγωνιστική υποχρέωση τη σεζόν απέναντι στον Λεβαδιακό με έπαθλο την πέμπτη θέση. Σούνμπερκ και Φαμπιάνο ακολούθησαν σήμερα θεραπεία, ενώ ο Πέρεθ συνέχισε με ατομικό και οι πιθανότητες συμμετοχής του στο μάτς της Κυριακής είναι περιορισμένες. Στο μπάσκετ, η ενδεχόμενη παρουσία του ΠΑΟΚ στη EuroLeague απασχολεί και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Basket Europe, ο δικέφαλος εμφανίζεται έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που συνδέεται με πιθανή μη συμμετοχή της Μπουργκ αλλά και με την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από τη συνέχεια της Μονακό στην διοργάνωση. Αυτή την ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο πρώτο του παιχνίδι στα φετινά play-off. Σημαντική επένδυση για το μέλλον πραγματοποίησε και η ΚΑΕΠΑΟΚ ανακοινώντας την απόκτηση του διεθνούς Γκάρντεν Άσου Μπαζίνα με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μεταγραφική ενίσχυση και για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελληνοαμερικανού Γκάρντ Τάσου Κουκ. Στο ποδόσφαιρο του Γυραιού, παρελθόν αποτελεί από τη θέση του team manager ο Στέλιος Μαραγκός, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τέλος, με τη χρήση VAR θα διδεξαχθεί αύριο στις 6 στο Αγρίνιο ο τελικός κυπέλου K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Ε, γιατί?
5: Ε, γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
15: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
22: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Μετρόπολης 95,5, εδώ με τον Θοδόση Κακαρέλο, τον καλό φίλο συνάδελφο. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν στα διαλύματα. Με μια κάμερα στα διαλύματα θα είχαν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα. Απέναντί μου και απέναντί μας, για την ακρίβεια, Θανάσης ο Πολίτης. Για ακόμη ένα απόγευμα. Και εξωπίσω του ο Λευτέρης ο Χατζηπαντελίδης. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, Γιάννης Ερβίνης, Μιχάλης Αρόπλος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9. 9.55 γράφει το αφήνετε να κάνετε το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 955 στο Facebook και φυσικά όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διάθεσή σας προς επικοινωνία με αυτήν την εκπομπή του λόγου, του διαλόγου, του πραγματικού μόχου, θα λέει.

0: κανείς που παρά τα όσα θρυλούνται ότι πλέει τα λίστα, είμαστε εδώ.
1: Καλά αυτό, θα το δούμε σε λίγο.
0: Και θέλουμε τη μάχη μας, έτσι. Λοιπόν, η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη είναι εν εξελίξη. Πώς? Ναι, τρία πονταλάκια προηγείται ο δικέφαλος του Νότου. Με την 38-35 για να είμαστε ακριβείς, 2 και 34 πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου στο Σανέλ Αρένα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί υπήρχε ένα ενδεχόμενο να γίνει και ο τελικός της διοργάνωσης που έπαιζε μπάσκετ. Έπαιζε Ηρακλής μπάσκετ. Δεν είχε ακουστική για το Σανέλ Αρένα.
1: Μικρό.
0: Μικρό, αλλά υπαρκτό.
1: Υπαρκτό.
0: Μικρό, αλλά φαρμακερό, θα έλεγε κάποιος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εκεί ποιος το πήρε, αυτή που, απέκλεισε να το πήρε.
1: Ναι.
0: Είδε η Κατεμιά να πέσει με τον τροπεούχο.
1: Το τζατζίκι. Ή η Κατεμιά ή η δικαιολογία
0: ότι
1: να αποκλείσει από τον τροπεούχο.
0: Εντάξει, χάσαμε, χάσαμε αυτό που το πήρε. Είναι η πραγματικότητα. Έχει υποθεί. Έχουν υποθεί αυτά.
1: Φυσικά και έχουν υποθεί.
0: Αυτή είναι η εκπομπή. Στην εκπομπή που υπόνονται όλα. Θα κάνουμε τη βόλτα μας από τα χθεσινά παιχνίδια. Θα ρίξουμε ένα. Με ενδιαφέρον ένα προβολέα. Σε αυτά που έγινε στα τελευταία 10 λεπτά του Λεβαδιακού σε Οφή. Άρε. Αυτό είναι ποδόσφαιρο.
1: Εκεί είχαμε και μπιφ.
0: Πήρατε να σε πω. Γιατί έτσι με τον Παπαδόπουλο.
1: Κόντι Παπαδόπουλο.
0: Τι με λέει ήταν αυτό.
1: Νομίζω πρώτα απ' όλα. Ένα για τον άλλον ήταν πήγαινα τα βέλη.
0: Θέλω επίσης να σχολιάσω το γεγονός ότι ήρθε η στιγμή για τον Κόντι να τα. Αδερφέ, πάρτε τα μαλλιά. Φτάνει.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, φτάνει. Δηλαδή νομίζω ότι. Γιατί η εκπομπή ασχολείται και με.
1: Σημαντικά.
0: Και με... Ναι. Γιατί είμαστε λίγο. Να σου πάρουν λίγο την ψαλίδα.
1: Γιατί το αφήνει για στήλες.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή.
1: Το είχε υποσχεθεί αν πάρει το κύπελο Όφη.
0: Τι θα τα αφήσει ράστα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή. Coach. Να τα αποχωριστείς. Να αποχωριστείς την πλούσια και φούτο το δικό μου σου. Και να. Άστο για κανέναν όρο. Κάντε πάρ' τα καρφάκι. Θα μου πεις. Σαρώ τι λόγο σου πέφτει. Μου πέφτει. Τι έγινε αυτό. Εσένα σου πέφτει για τα ρούχα του Ανταμάν. Δεν θα μου πει ναι. Εμένα για το κόλλο.
1: Καλά κάνεις, εγώ σου είπα όχι.
0: Όχι, για να μην πει.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα.
0: Είμαι προάκτη.
1: Εσύ, ό,τι θες, αγόρι μου.
0: Είμαι προάκτη. Το βλέπω να έρχεται. Και αυτό. Στο τέλος της ημέρας έχει γίνει μια ματσάβρα.
1: Ματσάβρα.
0: Ματσάβρα, πραγματικά.
1: Είναι 3-2, λεβάδια κάρα.
0: Λεβάδια και. Λεβάδια και.
1: Θέλει την πέμπτη θέση και το δηλώνει.
0: Και το δείχνει. Ναι.
1: Το δείχνει. Τι άλλο να κάνει.
0: Και είμαστε παντού.
1: Και μετά 92, 94 και 100 και στο 100.
0: Και 99.
1: Και φυλάκια. Πεντρώσω.
0: Φυλάκια στα παπαγαλάτσια.
1: Έτσι.
0: Πέναλτι, Όφη ουρλιάζει για διαιτησία.
1: Ναι.
0: Ουρλιάζει.
1: Αποβολή Όφη στα 43.
0: Έχουν παίξει πόσα μάτια με τον Λεβαδιακό και σε κάθε μάτια που παίξανε με τον Λεβαδιακό ή του Όφη έχουν παράπονα.
1: Ναι. Παραπονιά. Έχει αποβολή και στο κύπελλο. Τότε προκρίθηκε Όφη.
0: Κέρδισε. Υπάρχει εδώ λοιπόν, θα έλεγε κανείς, ένα μοτίβο.
1: Ναι.
0: Βγάλε μου.
1: Μεταξύ δύο ιστορικών υπάρχει ακόμα.
0: Όφη, ναι. Είναι μια ιστορική επαρχιακή ομάδα. Ο Λεβαδιακός.
1: Γιατί?
0: Γιατί. Δεν συγκατάλεγε τι ιστορίε.
1: Με Λεμονή, Χόρχε Μπάριος.
0: Λεμονή.
1: Τάκη. Μαρτινέο. Ναι, έπαιζε ο Τάκης Λεμονής στο Λεβαδιακό. Δεκαετία
0: 80. Δεν θεωρείται επαρχιακή ομάδα.
1: Καστοβασίλη. Άστο τα
0: δεν θεωρείται ιστορική ομάδα.
1: Κώστα Τσάνα. Άστο ρε.
0: Με τη Βάσο καμία σχέση.
1: Αδερφό
0: τη. Λοιπόν, δεν θεωρείται ομάδα ιστορική ο Λεβαδιακός.
1: Δεν θεωρείται ιστορική.
0: Για μένα.
1: Μεγάλο μεσαία.
0: Για μένα. Θέλετε να. Δηλαδή, ποιες θεωρώ ιστορικές επαρχιακές.
1: Ναι, για πες, για πες.
0: Λοιπόν.
1: Να κάνουμε και κάλο.
0: Ωραία. Παναχαϊκή μία. Δεν είναι υπαρχιακή ομάδα Παναχαϊκή.
1: Ναι, γιατί είναι ιστορική. Μπορεί να μου το αιτιολογήσει. Έχει κάτι, α πούμε, δηλαδή.
0: Ωραία, αυτή είναι η αίσθησή μου. Παναχαϊκή.
1: Okay, εντάξει.
0: Ωραία, οκ. Okay. Πας για ένα. Πας για ένα. Δύο. Δόξα δράμας.
1: Μάλιστα.
0: Δόξα δράμας. Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Σκόντα Ξάνθη, όπως θέλετε. Σκόντα ναι. Ξάνθη. Σκόντα Ξάνθη. Όφη. Οπωσδήποτε Όφη. Καβάλα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα Καβάλα. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου.
1: ΑΕΛ ρε.
0: Θα τα πούμε ρε παιδί.
1: Δεν βλέπω πας στο Νίκη Βόλου τώρα και έχεις αφήσει την ΑΕΛ.
0: Εντάξει. Ναι. Ναι. Δεν
1: ο Αχίλλος έξω είναι όμως.
0: Είναι
1: έξαλλος.
0: Αχίλλος έξαλλος. ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Τον όφη τον έβαλα, τον έβαλα. Mm. Καλαμάτα θα βάλουμε.
1: Εσύ ήδη κάνει.
0: Θα βάλω
1: κάνε το πρόγραμμά σου εσύ. Εγώ τι είμαι ρωτά σε μένα.
0: Κόρινθο, ας πούμε, δεν θα βάλω. Μπορεί για κάποιον να είναι και Κόρινθος. Καλαμάτα. Mm. Πανηλιακός. Πιο ιστορικό στα δικά. Πιο πολύ το πιο έντονα θυμάμαι

0: τον Πανηλιακό παρά τον Λεβαδιακό. Χωρίς μου. Θα μου πεις και εσύ ποιες θεωρείς.
1: Ωραία. Σε πρόσβαλα.
0: Κουράς το κεφάλι σου με θρασίτητα.
1: Εντάξει.
0: Με θρασίτητα και επειδή
1: δεν βλέπει. Όμως είμαστε στο διάφορο μας, δεν είμαστε τηλεόραση.
0: Γίνομαι μάρτυρας.
1: Το τι γίνεις εσύ μάρτυρας, δεν ξέρω.
0: Γίνομαι μάρτυρας.
1: Άμα θες εσύ γίνε και μάρτυρας και πάνε πυρπολίσου, να σε πω τώρα.
0: Αν τα πυρπολιθώ εγώ, όχι αυτό, ας δεν το ξέρω εγώ.
1: Κατερίνα Κούκα, ρίξε το κορμί μου.
0: Ναι, πολύ καλό. Σοφή μου.
1: Ή.
0: Εξυπνάσου.
1: Πολλά επισπεύδες στη συνάντηση.
0: Λοιπόν, μέσα σε άρα Παναχαϊκή Παζιάννενα, δόξα δράμα, Σκόντα Ξάνθη, Όφη Καβάλα, ΑΕΛ Καλαμάτα Πανελλιακός.
1: Πώς σε βάλες, είναι μια δεκάδα αυτή.
0: Ναι, θα, να πούμε μέσα σε αυτές, που, αλλά δεν είναι επαρχιακές όμως.
1: Τι είναι.
0: Αυτές είναι επαρχιακές. Δηλαδή, θα έλεγα και την προοδευτική, προοδευτική όμως δεν είναι επαρχιακή ομάδα.
1: Δεν είναι επαρχιακή, όχι.
0: Προοδευτική Ιωνικός δεν είναι επαρχιακές ομάδες.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Πώς. Έβαλα Καβάλα, δεν έβαλα Πύργο. Γιάννη, εσύ ποιες θεώρησες παραδοσιακές με επαρχιακές δυνάμεις. Α, μην το κοιτάς.
1: Όχι, εικόνα. Για να.
0: Λοιπόν, όχι, για να.
1: ΑΕΛ Όφη.
0: ΑΕΛ Όφη. Ναι.
1: ΑΕΛ Όφη, πας Γιάννενα.
0: Πας Γιάννενα. Άγια Ξυπήρου.
1: Παναχαϊκή.
0: Παναχαϊκή. Το Λεβαδιακό που μου
1: δόξα δράμας.
0: Το Λεβαδιακό γιατί δεν το λες.
1: Δόξα...
0: Γιατί δεν ξεκινάς από εκεί που μας έκανες. Τσουρέκα, Ζέπελιν!
1: Φωνάζεις και δείχνεις μια δυναμία.
0: Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Έκανα λάθος.
1: Προσπαθεί να επιβληθείς με έναν
0: κατεβάζω...
1: άνθρωπο ο οποίος είναι τουλάχιστον φθηνό.
2: Θα τον αφήσει τον άνθρωπο να μιλήσει.
1: Όχι, Γιώργο, βλέπω ότι προσπαθεί να με καπελώσει. Για τους δικούς του λόγους. Προφανής ή όχι.
0: Θα τους καταλάβετε.
1: Θα τους δούμε από εβδομάδα.
0: Παλαχακή, τι άλλο είπες. Παλαχακή.
1: Δόξα δράμας.
0: Δόξα δράμας. Μέχρι στιγμής τα ίδια.
1: Και Σκόντα Ξάνθη. Εκεί. Αυτές οι ομάδες.
0: Η Καβάλα δεν είναι δηλαδή.
1: Ιστορική είναι, αλλά αυτές τις ομάδες θεωρώ αυτήν την εξάδα τι πιο σημαντικές επαρχιακές ομάδες, οι οποίες θεωρώ ότι είχαν θέση στην Α Εθνική.
0: Το Λεβαδιακό γιατί το λες.
1: Λεβαδιακός για μένα στην καρδιά μου.
0: Μισό λεπτό, καρδιά μου.
1: Στην καρδιά μου ο Λεβαδιακός δεν είναι καν σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή για μένα ο Λεβαδιακός δεν είναι μια επαρχιακή ομάδα.
0: Είναι
1: μια ομάδα η οποία κανονικά είναι μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Είναι τόσο ψηλά.
0: Πάρε μου λίγο τον κομπότι.
1: Άσε με τον Γιάννη, μίλησε το απόγευμα.
0: Πρόλαβε μετά το ζήσε, μιλήσει και με τον Γιάννη.
1: Γκαλαμέλο, λέω.
0: Λοιπόν,
1: μετά έχουμε... είναι ο Γκαλαμέλο, δεν χρήστε. Εμεί μιλάμε τώρα για Λεβαδιακό.
0: Καστοριά, λέει ο φίλο ο Γιάννη. Η δικιά μα. Καστοριά, η δικιά. Τι σε ενοχλεί, Καστοριά που έχει πάρει κυπέλο από εκεί.
1: Ο τον Άγγλο το πει, θέλω.
0: Ναι, σε ενοχλεί. Τι... Γιατί έτσι την υποτιμάστε, Καστοριά.
1: Ιστορικέ ρε φίλε είναι πάρα πολλέ ομάδε.
0: Μπράβο.
1: Η έννοια τη ιστορικότητα. Να σου πω κάτι.
0: Ναι, να μου πει ότι θέλει εδώ είμαι εγώ για σένα.
1: Οι κόρδου που λε, εμεί μεγαλώσαμε πιτσιρικάδε με την κόρδο να παίζει κανένα δύο χρόνια στην Αφαθηνική. Με Πολίζο και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Με Ντάνου του Λούπου. Δεν μπορεί να, τι να κάνουμε. Ιστορία. Όλε έχουν. Ο Πανεγιάλιο του φίλου
0: που
1: μα ακούει από το Άγιο. Πάλι η ιστορική ωραία ομάδα είναι. Ο Βίζα. Όχι, ο Βίζα μεγάλο είναι στα Μέγαρα απ' έξω.
0: Ο Φωστήρα ο Φωνα.
1: Εντάξει, είναι, Φωστήρας είναι Αθήνα.
0: Αστερό ρε, κέντρο. Είναι, ναι.
1: Η Ένωση,
0: Ένωση
1: Ατρομήτου Ρεθυμιακού. ΕΑΡ. Παλιά. Μανιφαντάκι. Ο Πανθρακικό. Α, yeah. Είναι μια ιστορική ομάδα.
0: Κραπ Κροκοντάιλς.
1: Δεν είναι ιστορική
0: δεν
1: ομάδα.
0: Είναι,
1: η Βέρεια δεν είναι.
0: Η Βέρεια είναι. Γιατί να, ο Θεσσαϊκός δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Α, ναι. Όλα
1: δεν βάλτε βάλουμε. Εβάλτε όσο θα κάνει 30 ομάδες,
0: δεν μου είπες κανένα.
1: Και αναγέννηση για Νιτσόναμα είναι, βάλτε να μέσα. Ιστορική είναι.
0: Δεν κατάλαβα το ωραίο. Ωραίο, τι πιο ωραίο.
1: Είναι η φάση μου.
0: Τι είναι, νοτά.
1: Ναι. Όταν ξεφεύγω, παρασύρωμαι.
0: Όχι, και δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Πρέπει να σε...
1: Το τι πρέπει, όχι, το κρίνω εγώ και κάποιοι άλλοι.
0: Σιγά, βρε μπάση. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, σιγά.
1: Και κάποιοι άλλοι.
0: Σιγά,
1: ναι, κάποιοι άλλοι. Σιγά, ναι, κάποιοι άλλοι.
0: Να μας πει και ο κόσμος. Ποιες θεωρούν τις κορυφές. Τις κορυφές. Θα το βάλουμε λίγο να το ανοίξουμε. Ποιες ομάδες εκτός Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν θα γυρίσει. Δεν θα δει τι έχω γράψει.
1: Όχι, όχι, κάτι να σημειώσω λίγο.
0: Α, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να εδώ, ναι. Εδώ, α πούμε, πρέπει να το κάνω και μια σαν δικαιολογία. Ας πούμε, μάλλον αιτιολογία.
0: Δεν το
1: λοιπόν,
0: ζήτησα,
1: όχι, άκουσε με λίγο.
0: Να πεθαίνω στον κόσμο και να επιστρέψουμε. Ένα θέλω να ολοκλώσω.
1: Με κόβει συνέχεια.
0: Δεν ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Στον γκάζι πάνω με κόβει. Λοιπόν, όχι μόνο για την ιστορικότητα, αλλά και για τι επιτυχίε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: ΑΕΛ.
0: Α,
1: ναι. Δύο κύπελα, πρακή, ένα πρωτάθλημα. Έτσι, yeah. Κύπελο. Όφη, δύο κύπελα, ευρωπαϊκές συμμετοχές και τα λοιπά.
0: Για επιτυχίες μου τώρα.
1: Ναι, συνδυασμός είναι, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο. Λοιπόν, Παναχαϊκή, πρώτη επαρχιακή ομάδα που έπαιξε στο κύπελο UEFA 1973. Μιχαλόπουλος, Δαβουρλής, Τσπετζόπουλος κτλ. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Χρυσοδότρακούμπλης. Καλησπέρα, Χριστό. Δόξα Δράμας παρουσίασε 2 ή 3 τελικούς κυπέλλου Ελλάδος.
0: Παλοκή.
1: Έστω, δεκαετία 60, δεν έχει σημασία. Σκόντα Ξάνθη, ευρωπαϊκές συμμετοχές, συμμετοχή τελικό, αλλά και 30 χρόνια.
0: Παραμονή στην Άρη,
1: 30 χρόνια σε ρίρε, φίλε. Την πλήρωσε και η Σκόντα.
0: Για πάρε ώρα στο ξενοδοχείο ένα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται.
1: Εντάξει, ο Πας Γιάννενα, και αυτό είχε. Δεν είχε μια ευρωπαϊκή συμμετοχή, νομίζω είχε. Αλλά γενικά είχε, επειδή μου παρουσία στην Α.
0: Η Καβάλα δεν είχε.
1: Είχε, είχε.
0: Η Δράμα δεν είχε.
1: Δόξα δεν την έβαλα μέσα.
0: Την έβαλε.
1: Την έβαλε τη Δόξα.
0: Την έβαλε τη Δόξα. Εκεί που διαφωνούμε είναι στην Καβάλα Καλαμάτα Πανηλιακό. Εντάξει, οκ.
1: Όχι, Καλαμάτα, όχι, δεν τη βάζω.
0: Εντάξει, ούτε τον Πανηλιακό βάζει.
1: Με 5 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική.
0: Ούτε
1: με συγχωρείς κιόλας.
0: Ούτε τον Πανηλιακό. Σε συγχωρώ, δεν είναι θέμα να συγχωρήσω.
1: Ούτε τον Πανηλιακό.
0: Δεκτό. Είμαστε εδώ.
1: Πιο πολύ θα βάζα σε αυτές αντί για Καλαμάτα και τον Πιερικό, ο οποίος έχει και 20 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική.
0: Εγώ το κρατώ. Το κρατώ.
1: Ο Πιερικός, πώς το λένε, Μπένι Μπαλαντέρ.
0: Για τη Βέρεια την έβαζες.
1: Για τη Βέρεια. Βάλε 2 Μπαλαντέρ από μένα.
0: Λοιπόν.
1: Γράψε σημείο.
0: Μιας και είμαστε λοιπόν σε αυτό το momentum.
1: Έχει δημάτε στο γιο του Σαλουχίδη, μας ακούει γιατί μιλήσαμε τις προάλλες.
0: Και. Τον Αντισαϊκό.
1: Όχι.
0: Δεν τον έβαζε τον Αντισαϊκό, Λοιπόν, πάρτε ένα τηλέφωνο από τον Ντάλλας, από την Έδεσα. Πάρτε λοιπόν ένα τηλέφωνο από τον Ντάλλας. Κάντε το ένα μερεμέτρη.
1: Πιο ιστορική σε παλαιότητα, λέει, σε το έδωσε ο Χρήστος Αναθεντάς. Η Άσα. Η οποία δεν έχει παίξει ποτέ. Ναι. Δεν έχει παίξει ποτέ στην Α Εθνική. Λοιπόν, 1904.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Αυτή δεν είναι ιστορική.
0: Εδώ εδράζεται ναι. Το ερώτημα. Ένα από τα ερωτήματα που θα θέσει η σημερινή εκπομπή. Θέλουμε να μας πείτε ποιες ομάδες επαρχιακές. Γιατί και εμείς στη Θεσσαλονίκη ψηλοεπαρχία μας, τα σχέδια τώρα που το παίζουμε Πρωτεβουσιάνη και τα σκυλιά και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε επαρχιακές τις οποίες θα θέλαμε να είναι στην Αλφα, στη Super League. Αλφα Εθνική, πω. Τα αυτοκόλλητα που μαζεύουμε.
1: Το άλλαξε τώρα.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα. Γιατί για πριν είχε πει για ιστορικές.
0: Γι' αυτό λοιπόν το τοποθετώ σε αυτή τη βάση, γιατί το προηγούμενο το αναλύσαμε δυο μας. Ποιες ομάδες θεωρείτε θέμα ιστορίας, θέμα κατακτήσεων κλπ. Θα έπρεπε.
1: Κόσμου δυναμικής.
0: Θα έπρεπε να είναι στη Super League. Βγάζουμε τις 6.
1: Βγάζουμε Πανιόνιο.
0: Είναι και Πανιόνιο πρέπει να βάλουμε.
1: Πανιόνιο στην Αθήνα, ρε φίλε.
0: Ναι, βγάλουμε Πανιόνιο.
1: Βγάζουμε Πανιόνιο.
0: Ωραία. Βγάζουμε Πανιόνιο.
1: Και αναγκαστικά βγάζουμε και Ατρόμητους και αυτά γιατί είναι στην Αθήνα.
0: Βγάζουμε Πανιόνιο. Δηλαδή. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Άρης, Πανιόνιος λοιπόν είναι εκτός. Mm-hmm. Θέλουμε το υπόλοιπο πρωτάθλημα.
1: Με 14 ομάδες ή 16.
0: Με 3.
1: με
0: 18.
1: Πολλές είναι.
0: Πολλές. Πώς, θέλετε να το κάνουμε πιο σφιχτό.
1: Το κάτω.
0: Θα το κάνουμε 16.
1: Κάτω 16.
0: Λοιπόν.
1: Όπως παλιά, 30 αγωνιστικές.
0: Ωραία.
1: Ζουμερές.
0: Όσο Φουμπού.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός.
1: Γιατί έχουμε πολλούς αμμούνα. Πού είναι ο Καλαμαριάς.
0: ΑΕΚ.
1: Κλαράκια μας.
0: Ηρακλής. Άρης. Και θα βγάλω και τον Πανιόνιο γιατί είναι που θα. Τον θέλω εγώ στην.
1: Πανιόνιος είναι, ρε. Ομάδα
0: Πανιόνιος. Τον Ατρόμητο δεν καίγομαι κιόλας να την κρατήσω. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 έχουμε κρατήσει. Ψάχνουμε random μια εννιάδα.
1: Έχουμε και οι δύο. Δεν έχουμε βάλει στη λίστα.
0: Την ΑΕΛ και τον Όφη.
1: Όχι, όχι. Τον Πανετολικό. Αν θα μπορούσε.
0: Ναι, εδώ. Ναι. Ψάχνουμε μια εννιάδα.
1: Δεν τον έβαλα. Δεν τον έχω στο μυαλό.
0: Όχι, δεν τον. Μια εννιάδα θέλουμε. Μπαμπάτσικη.
1: Μια εννιάδα μπαμπάτσικη.
0: Μια εννιάδα δηλητήριο.
1: Για να κάνουμε πρωταθληματάρα. Με επαρχία, με μάχες, με. Όπως παλιά.
0: Ναι. Χωρίς Σουμουτού, χωρίς.
1: Χωρίς Ρασίβουλους. Πώς το λέω. Ακράτητους.
0: Ακράτητους. Και... Ναι. Όλα αυτά τα έπει.
1: Όχι. Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό θέλουμε από εσάς και θα ξεκινήσω έτσι με μηνυματάκια γιατί. Ξεκινήσει ο κόσμος να βάλει και Σκόντα Ξάνθη, λέει ο φίλος.
1: Δεν βάλαμε τη Σκόντα εμείς.
0: Τι βάλαμε.
1: Εμείς τη βάλαμε. Τώρα θα ψηφίσουν εδώ ο κόσμος με ψήφους κανονικά.
0: Κανονικά. Δεν το συζητάμε. Ποιες ήταν έτσι εκ των ομάδων τις οποίες προτιμούσατε, Παύλα, θέλατε. Να δώσω την καλησπέρα μου που είσαι εδώ στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος γράφει δεν μπορεί να αφήσετε την Καβάλα απ' έξω.
2: Εντάξει. Δεν μπορεί να αφήσετε την Καβάλα. Εντάξει.
1: Εγώ την άφησα. Ο Μιχάλης την είπε.
0: Εντάξει, είναι και προσωπικό του καθενός. Και θα ασχοληθούμε παράλληλα με τα μηνύματα, θα ασχοληθούμε με το χθεσινό το παιχνίδι για τη Στούμπας. Γιατί σχολιάσαμε λίγο για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ο κύριος έδωσε το ενδιαφέρον μου στη μάχη της Στούμπας. Το τι είδαμε, τι δεν είδαμε. Στο δουλεόπλε! Ο Γιώβιτς σε ψάχνει! Λάτσαρε!
1: Και ο Αρναούτο.
0: Το Λάτσαρο,
1: ρε. Και ο Παγκύρης.
0: Αρναούτο γλου!
1: Είδα και το άλλο το βιντεάκι που λέει μην μπερδεύεστε.
2: Το είπα. Εδώ θα λέμε
1: το
2: αυτό
1: είδα,
2: που βλέπουμε.
1: Το είδα. Λέει, βρήκε λε τη.
2: Κόντρα στον Πάλμερ Μπράουν και.
1: Μην τρελαίνεστε.
2: Εδώ δεν. Είστε εδώ γιατί κουστάρτε να μα βλέπετε. Τι λέτε, ρε Βασιλικό του Βασιλέω. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, και αυτό αφορά και πάρα πολλούς συναδέλφους. Ότι θεωρούν ότι έχουν γίνει μεγαλύτεροι από τις ίδιες ομάδες. Έχουν ένα ύφος, ένα στόμφο. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους είναι πεταμένος, στημένος, ξεφτυλισμένος, είναι.
1: Βαλτός.
2: Είναι βαλτός. Όποιος δεν συμφωνεί με την άποψή τους είναι πεταμένος. Είναι μια έπαρση την οποία την έχει πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Αντί να υπάρχει μια ταπεινότητα. Εδώ πολλές φορές συζητάμε και μεταξύ σοβαρού γιατί λέμε ότι πρέπει να είσαι ναι, ταπεινός. Ταπεινός, δηλαδή ακούς κόσμο να συζητάει, λες και είναι ο Κάρλος Αντσελότη.
1: Ο άλλος κάνει την σεντερφορίσια κίνηση, τρυπάει στην αντίπαλη περιοχή, οριζοντιώνεται, κάνει την κεφαλιά την γυριστή, βρίσκει ελαφρώς τον Πάλμερ Μπράουν και έχει να πει ότι μην τσιμπάτε. Λέει, εντάξει, βρήκε εκεί λέει, και πήγε στο Ζωάο Μάριο. Δηλαδή αυτή είναι η ιτολογία του. Μετά μας λένε οι προπονητές πολλές φορές και έχουν δίκιο, μεσογράφοι, μυρωδιά έχετε από ποδόσφαιρο. Μυρωδιά έχετε από ποδόσφαιρο. Έτσι.
2: Είσαι την αγάπη του Φουλτουγιάννη με τον οποίο τα βρίσκεται τελευταία.
1: Τελευταία, όπως το είπες. Θα δούμε αν θα είναι η Καστοριά για τις χρονιές.
2: Στέκεται στην Καστοριά.
1: Όχι. Βέβαια έχει κατάκτηση κυπέλου, βέβαια.
2: Βέβαια.
1: 1980, αλλά λίγες παρουσίες. Δεν την έχω ταυτίσει με ομάδα που να λείπει από την Αλφα Εθνική. Την καταλά συμπάθει η Καστοριά.
2: Άρα, αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να συμπληρώσετε την 16η του πρωταθλήματος, εκτός από Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής και Πανιόνιος. Θέλουμε τις υπόλοιπες ομάδες, περιφέρεια θέλουμε. Ποιους θα βάζετε μέσα για να γίνει μια 16η απαλή. Και επίσης, εγώ θα έλεγα ότι και σαν κριτική και σαν προσέγγιση, και ποιες πόλεις θα είχαν και ωραία γαστρομαλική προσέγγιση. Δηλαδή να πας μέσα στον Όφη, να φας αντικριστό.
1: Λιβαδιά νίκη.
2: Εκτός έδρας, αν πας μια 300.
1: Λιβαδιά δεν είναι.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό μπήκε η Λιβαδιά. Μπαίνει έτσι κι αλλιώς.
2: Μια τετρακόσια. Δηλαδή να ξέρεις, ας πούμε, ότι αυτή την αγωνιστική πας Κρήτη. Αντικριστά, τέτοια. Αούμε, λέρα και στέφυλλα.
1: Βόλο.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει ο νου που σου Βόλο. Μια ομάδα ιστορική.
2: Μπορούμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα γεύσεων. Για να το φέρουμε και στο μοτίβο και τη εκπομπή. Και απόλυτα δεν πρέπει να λείπει καστριμαρτικά από το πρωτάθλημα.
1: Ο Βόλος δεν πρέπει να λείπει, αλλά όχι φυσικά με τον οπού σου Βόλο.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Οπότε εκεί θα βάλουμε την νίκη τον Ολυμπιακό.
2: Έρχεται λοιπόν 8 και 2 πρώτα λεπτά. Μας απαντάτε στο γαστριμαρτικό πρωτάθλημα το οποίο στείνεται αυτή την ώρα.
1: Και στο τέλος στην κλήρωση θα κερδίσετε ένα τραπέζι για 4 άτομα.
2: Ναι, στο σπίτι εδώ στο Γιάννη και στην κυρία
1: Ξενιά. Στην πόλη η οποία θα προκριθεί και θα πάρει τις περισσότερες ψήφους.
2: Σήμερα Πέμπτη, κυρία Ξενιά.
1: 2 πιάτα για τα εγγόνια και κάτι από τη σκία μας. Μία ταπεινή, απλή, ένα απλό μακαρονάκι με κιμά, κοφτό. Ναι, και μία πιο special μακαρονάδα με την γαρίδουλα του.
2: Θα μας διαλύνουμε γιατί θα έχουμε πριάμ και θα έχουμε θέμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, τρίτη μισή.
1: Έχουμε έξαλλο κόσμο. Το 86 λέει Μιχάλη, έχει πει ομάδε με τι μισέ συμμετοχέ στην Αλφα από το Λεβαδιακό. Ανοίξτε γραμμέ.
0: Ποιο είναι από τη Λεβαδιά?
1: Δεν ξέρω, λέει ο 586.
0: Ο Γιάννη Κομπότση είναι ή είναι ο φίλο μα από τη.
1: Πει τι μισέ. Μπορεί να είναι και ο, ναι, ο φίλο του Λεβαδιά. Έχει πει ομάδε με τι μισέ συμμετοχέ στην Αλφα του Λεβαδιακό. Ο οποίο Λεβαδιακό έχει.
2: Ναι, τι έχει.
1: Ρίστο εμπαρόδο να πούμε ότι Ρίστο. Στην Αλφα Εθνική ναι, έχει 21 συμμετοχέ. Σε αυτή την εφτάδα των 16 ομάδων έχουμε βάλει Απόλλων Αθηνών και Εθνικό Πειραιός με 42 και 36 συμμετοχές, έτσι, στην Αφαδινική.
0: Λέει ο φίλος ο Τζόρντον. Καλησπέρα παιδιά. Λάρισα νίκη Βόλου, Γιάννενα Ξάνθη, Δόξα Δράμας, Πανηλιακός Νάουσα, Καλαμάτα Όφη. Δεν συμφωνεί ο Γιάννης Ερμηνής, κάνει...
1: Ούτε με την νίκη Βόλου.
0: Ωραία. Οι τρεις δικές μας, οι τρεις κάτω. Και ο Νιόνιος. Αυτοί πρέπει να είναι αλφαδινικοί. Α, και η Ιωνικό και προοδευτική θέλω από Αθήνα.
1: Ναι, πλατεία Μέμου και Κορυδαλό, Νίκαια.
0: Θέλω κι εγώ.
1: Να γίνεται παρακακά.
0: Τις συγκεκριμένες τις θέλω και εγώ.
1: Ρέιτζερς εναντίον Νόουγκέιτ.
0: Ναι, πρώτο γκέιτ. Με κανελάκι και τέτοια.
1: Κανελάκι, Σκουλίζος, Καράς.
0: Ωραίες παραγωγικές ημέρες.
1: Εκεί και από πίσω. Αχ, ποιο ήταν εκείνο, Πετρογκάζ ήταν, το.
0: Ναι, το άλογο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Καλησπέρα, παιδιά. Διαγόρας Εδεσαϊκός.
1: Έλα, ρε, παιδιά, τώρα. Εντάξει. Αλλά εντάξει, ο καθένας.
0: Μπορεί να κάνει γαστρομαρτικό πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Α, έτσι, ναι, γιατί εντάξει.
0: Διαγόρας Εδεσαϊκός, Κόντα Ξάνδη, Πας Γιάννενα. Καβάλα Πανηλιακός, Λάρισα. Καστοριά, Γιδάς.
1: Ο Γιδάς. Εντάξει, ναι. Ωραία, ο
0: στο Γιδά εντάσσουμε την ξεχασμένη ή το τη ραψομανίκη. Η ραψομανίκη είναι ο ή. Θα φανταστείτε το αγνοήσω για την ύπαρξη του χωριού.
1: Ραψομανίκη ξέρω μια που ήταν σχεδιάστραμο. Ο Μόδας, κάτι ο Χρυσάνθη, η ραψομανίκη. Τα χαιρετήματά μα κάτω στην Αθήνα, αν μα ακούει. Θα πάτε μετά να δει τι ποιότητα έχω, τι γνώσει.
0: Δεν ξέρεις το χωριό και ξέρεις τη Χρυσάνθη.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι που έκανε τα φουλάρια ποια είναι. Γιατί είμαστε μια κομπή. Και η Βάσια. Βάσια
1: Τριφίλη, ξέρω. Βάσια Παναγωπούλου.
0: Βάσια Λόι. Όχι, μια Βάσια που έκανε τα φουλάρια που τα φορούσε στις παραλίες. Και βγαίνουν έξω έτσι ανάλαφρες. Είναι φουλάρια από τη Βάσια.
1: Τι λες ρε, σοβαρά. Μόνο φουλάρι.
0: Όχι, αυτό το για τη μέση.
1: Παρεό.
0: Όχι ρε, το. Τώρα θα γίνει σίγουρα. Περίμενε. Αυτό, αλλά μήπως λέω χαζομάρα, μήπως αυτό φοριόταν και δεν ήταν για τη μέση. Όχι ραψάνι.
1: Ραψάνι κάτω εδώ, στα Τέμπη. Ωραίο κρασί. Έχει τις μάτα σου, κάτι που είσαι ραψάνης.
0: Που το φοράνε.
1: Κάνει και στάση το τρένο. Ραψάνι.
0: Από ραψάνι. Αυτό που το φοράνε, που είναι σαν φόρεμα, ρε. Όχι ραψάνι, ρε. Όχι, την πάνε σίγουρα. Το άλλο το.
1: Λευτέρη, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο. Πάρε 2-10. 2-10, όχι, τη σύλλα την Κρυθαριώτη λίγο. Τώρα πάρε την καθόλου τελειέ. Και πες ο Γιάννης Ερβίνης λίγο να βγει λίγο η σύλλα.
0: Εσύ, το φοριέται σαν φόρεμα πιο χιτό, πιο. Που το φοράνε και τους είναι και λίγο ψηλό αεράτο.
1: Φοράνε και πετάνε.
0: Δηλαδή γυναίκες ακροάτριες, ξαφνιάσματα της φύσης που ξέρουμε ότι η εκπομπή.
1: Ναι, έχεις κάτι φίλες που σε στέλνουν, να στείλουν. Η Λαβού ασυνογοποιηθεί κάποιος.
0: Όχι, να σε πω κάτι. Μπορούμε να το βρούμε και εμείς. Η ποιότητά μας αυτή είναι. Και γνωρίζουμε, παίζουμε τα πάντα μας all around. Είμαστε σαν το Μέση. Είναι σαν φόρεμα, αλλά δεν είναι φόρεμα. Είναι σαν ρούχο. Πώς θα το πω τώρα. Σαν. Τώρα δεν θα το πω κομψά και θα είναι λάθος αυτό που θα πω.
1: Όχι, πες το.
0: Σαν τσουβάλι.
1: Θα τσουβάλι. Όπως το είπες. Θα τσουβάλι. Ήσουν ξεκάθαρος. Δεν είναι, αλλά είναι σαν τσουβάλι.
0: Που όπου τώρα να σου πω κάτι θα το βρουν.
1: Ναι. Και θα πεις. Ναι, αυτά έλεγα, ρε. Ναι, ρε, εσύ. Έλα, ρε, τάκι. Έλα, ρε, Γρηγόρη. Μπράβο, ρε, Γρηγόρη. Αυτό ήταν. Να, ρε, το είπα.
0: Λοιπόν, μπορούμε. Είναι. Δεν είναι παρεό.
1: Είναι χειμωνιάτικο, είναι καλοκαιρινό. Τι είναι ακριβώς? Για να μπω λίγο σε ένα mood.
0: Τι κολεξιόν έχεις δει?
1: Ναι, να δούμε, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι το άλλο το. Η ράμνα, όχι η ράμνα.
1: Η ράμνα. Πρέπει να είναι κάπου μεταξύ Γεωργία και Αρμενία.
0: Χώρο συγγραφή.
1: Η Ραμάλα, μήπω θα ήθελε να πει. Πολύ παθή Ραμάλα.
0: Υπάρχει ένα που φορκέται.
1: Ναι.
0: Από έξι ξεκινάει. Γι' αυτό λέω.
1: Α,
0: ένα είναι όχι ερα.
1: Εραμούσπε. Πίσω.
0: Εσπατρίκη είναι παπούτσια.
1: Παπούτσια είναι. Από έξι.
0: Λοιπόν, σωστά. Δύο λέξεις ψάχνουμε. Κάτσε το. Θα στο ναι. Λέξω το.
1: Ωραία, κάτι, τέσσερα κάθετα. Ναι.
0: Το ένα είναι από
1: ναι.
0: Που τυλίγονται με αυτό.
1: Εσάρπα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Αλλά αυτό είναι το δεύτερο που έψαχνα.
1: Αυτό στους ώμους μπαίνει όμως.
0: Ναι, ναι, το πρώτο είναι που το φοράνε σαν ρούχο και είναι και κάπως ψιλοχίδιν.
1: Ψιλό?
0: Χίδιν.
1: Χίδιν. Φέρει την μίγδιν.
0: Τι βάζω, πω κάτι. Δεν μπορώ να βρω. Πάμε παρακάτω. Εκεί προχωράμε γιατί.
1: Εδώ θέλουμε και τη βοήθεια των ακροατριών.
0: Κάτι πιο χιτό, κάτι πιο άνετο που φοράνε τα κορίτσια το καλοκαίρι και είναι πιο χαλαρές και υπέροχες και.
1: Και ανάλαφε.
0: Και very cozy.
1: Μάλιστα. Σαν τσουβάλι. Δεν είναι ακριβώς τσουβάλι. Σαν τσουβάλι είπε. Όχι παντελώνα.
0: Όχι παντελώνα, όχι μπάγκι.
1: Ναι, όχι μπάγκι.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω γιατί.
1: Όχι λαχούρια. Που φορούσε το λαχούρι, που φορούσε τα πουκάμισα από τα λαχούρ. Ο μεγάλος, πώς τον έλεγε,
0: ο Γιάννης Ομπέζης.
1: Μέρα 25, ρε.
0: Ο Βαρουφάκης.
1: Ο Γιάννης Βαρουφάκης. Πάμε.
0: Πέτσε στη χώρα, θες παραλίγο. Δεν τον αφήσετε.
1: Ξανάρθει να τη σώσει.
0: Πότε δεν αργά.
1: Πότε δεν αργά. Ακριβώς. Όλη η χώρα θέλει Γιάννη πίσω.
0: Ναι.
1: Με ένα νι.
0: Με ένα νι όμως.
1: Τα πάει να έχει τρία νι. Να πει έτσι, γυρνάω με τρία νι.
0: Κοροϊδεύατε. Με θάψω.
1: Όλα θα δείτε.
0: Αλλά ξεχάσετε ότι μου σπόρος.
1: Έτσι.
0: Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος πολιτικής κοινής, ρε φίλε. Αυτοί τελειώσαν τα ψέματα. Τελειώσαν τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε εκεί που είχαμε ξεκινήσει και θα το βρούμε στην πορεία. Γαστριμαργικό πρωτάθλημα. Έχουν γράψει φίλοι, σχολιάσανε, τοποθετήθηκαν και βάλαν τη Ρόδο. Η Ρόδος, τι καλό έχει σε φάει. Έχει πάει Ρόδο.
1: Πενταήμερη είχα πάει.
0: Ποια πενταήμερη, Γιάννη. Στην ενήλικη ζωή σου, ως Μερακλής άντρας και μπάρς, ως αλφα μέιλ που είσαι.
1: Δεν πήγα, όχι.
0: Δεν έχεις πάει,
1: Όχι. Δεν είχα προτιμήσει.
0: Με σοκάρι που δεν έχεις πάει.
1: Ναι.
0: Περίμενε, γιατί εδώ έχει γίνει ένα μπαρακακάο. Η Τάνια, η Μοσχοπούλου.
1: Τι.
0: Τάνια! Καφτάνι ρε φίλε, καφτάνι. Τάνια!
1: Καφτάνι.
0: Ο Λάμπρος, ταφτάνι λέει. Ταφτάνι.
1: Τι, καφτάνι, τι ταφτάνι. Τώρα ένα γράμμα
0: για αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν μην κολλάς. Αυτό το βέβαια η κατάληξη ίδια είναι. Το βρήκε και ο φίλος. Δώρο.
0: Ο Χρήστος, καφτάνι και εσάρπα. Λέω, ο φίλος ο Χρήστος.
1: Σάρπα τη βρήκα.
0: Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί, Γιάννη. Ο φίλος ο Βασίλης, τώρα ψωμανική είναι. Είναι νίκη αγκαθιά επίση ιστορική ομάδα σούβλα και κατσικάτι κάτω σκού. Σκέψτε να γίνεται μάτια απ' έξω να γυρίζουν σου.
1: Νίκη Αγκαθιά.
0: Ναι. Νίκη Αγκαθιά, Ντάουσα. Εκεί ματσάρε. Συνήθως λέει δεν φοράνε στην παραλία και είναι ανάλαφρες. Δεν μπορεί να το υιοθετήσει αυτή η εκπομπή.
1: Το καφτάνι.
0: Το καφτάνι δεν μπορεί να το υιοθετήσει αυτή η εκπομπή. Πριν όμως μπορεί και να ισχύει. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Ο φίλος Άγγελος λέει καφτάνι. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, και μας ακούνε. Μας ακούνε από τον κλάδο Λοκοπούλων. Καφτάνι, τι λες. Στην αγάπη μας υπάρχει κόσμος ο οποίος μας έκανε σοφότερους. Δεν νομίζω να λες το παρεό.
1: Όχι, το παρεό το πάμε δεν είναι αυτό. Είναι
0: καφτάνι, λέει ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος απαντά τη γλώσσα της αλήθειας. Ο φίλος ο Δημήτρης, Παναχαϊκή. Α, Όφη, Λάρισα, Βέρεια, Καστοριά, Γιάννα, Ξάνθη, Νίκη, Βόλ και Παναχαϊκή. Καστοριά η δικιά μας.
1: Braunschweig.
0: Η Braunschweig και η. Πώς την έλεγε την άλλη, την.
1: Ούτερχάκινγκ.
0: Όχι, και. Τι το θέλει. Τι τη θέλει.
1: Κέντερ Μίστερ.
0: Και του παίζει του Τούρκου. Τι του δεν το λέει ο προποτή. Τι τον θε τον Τούρκο, λέει και τον παίζει. Ήταν η Braunschweig.
1: Παρεπιπτόντω πάντω. Ο Νούπου σου Βόλο έχει περισσότερε συμμετοχέ στην Αφανική από την Νίκη Βόλου.
0: Ναι. Από τον Ολυμπιακό όμως.
1: Ο Ολυμπιακός Βόλος έχει 9. Ο Νούπου σου Βόλος έχει εσίως 7. Και όσο είναι ο Αχιλλέας Μπέος θα μπορεί να φτάσει και 17.
0: Καλά,
1: και η Νίκη Βόλου έχει 6.
0: Η Βολάρα. Βολάρε. Με τη Βολάρα είμαστε.
1: Ναι.
0: Βολάρα. Είσαι πολύ ωραία πόλη. Θα πω εγώ και θα προχωρήσει αυτή η εκπομπή αραφούρκημα. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά
2: Κάθε φορά που πλησιάζω πρωτήριο βενζίνη, νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Ένα σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει. Το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία.
2: Έχω σοκαριστεί με το γήπεδο στο οποίο ψήνουν κατσικάκι έξω από το μάτς.
1: Είναι και καθιά υπεύθυνο.
2: Δηλαδή λίγο με τρομάζει αυτό.
1: Μπορούμε να κάουμε και ένα επιτόπιο ρεπορτάζ.
2: Δεν έχει ψυχή για να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Γιατί? Ας μας πούνε το χρόνο όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα να πάμε.
2: Στερείσαι, ξέρεις.
1: Γνώσεων.
2: Ψυχή είσαι, γνώσεις έχεις. Ψυχή έχεις.
1: Πολύ. Αυτό είναι.
2: Άσε τις γνώσεις απ' έξω. Γνώσεις είσαι ένας σύγχρονος.
1: Ένα τέρας.
2: Σταύρος Πετρακόπουλος. Αυτό είσαι.
1: Αυτό είμαι.
2: Τη εποχή σου. Γνώσεις έχεις. Ψυχή, κορασόρε, άλμα. Άλμα, κορασόν έχεις. 100 κιλά ψυχή να μπεις μέσα, να πεις εδώ είμαστε.
1: 100 κιλά σίγουρα.
2: Αλλά πεις.
1: 100 κιλά κι αν έχω.
2: Ναι, να πεις ότι ξέρεις τι του χρόνου, πες τη Νικολέτα, Σάββατο, Κυριακή θα λείπω, θα είμαι στα γήπεδα και θα τρώω απ' έξω με το χοντρό από το ραδιόφωνο. Τελειώσουν τα ψέματα.
1: Θα στείλω τον Πασπαρέα στον Ιακλή για τη μετάδοση.
2: Και όπου πας μαζί σου.
1: Εμείς θα πάμε αγκαθιά.
2: Ναι, και θα το ζήσεις το έργο διαφορετικά, αν έχεις ψυχή.
1: Γιατί ο Φάνης τι πιο μαγκάς είναι. Ο Λαυρόπουλος που πήγαινε στις καντίνες στα γήπεδα.
2: Αυτό το project.
1: Εμείς
2: πραγματικό
1: το
2: project. Θα τα πάθουν όλα.
1: Θα πρέπει να έχουμε και κάμερες και αυτά για να τραβήξουμε και τα βιντεάκια.
2: Τι θα πάμε, για μας θα πάμε.
1: Έτσι.
2: Για μας θα πάμε. Εγώ τα ξέρω. Εγώ τα λέω για εσάς. Λοιπόν, μηνύματα και προχωράμε γιατί είναι.
1: Περασμένη
2: ώρα. Ο κόσμος έχει απαντήσει. Ένα μακάλο λέει το τσακίζω, λέει ο Γιώργος. Ναι, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει Βέρεια, και όταν τελειώσουν, λέει τα μάτς, στο Λίντο για κρέμα.
1: Το Λίντο.
2: Μαζί του είμαι.
1: Το Λίντο για κρέμα.
2: Ναι, γενικά. Ωραία. Τα μάτς. Ένα καλό εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν θα έπρεπε να είναι ένα εκτός έδρας μόνο με ξέρω εγώ, εντάξει και 120 ώρες στο δρόμο και αστυνομία. Όχι. Ένα εκτός έδρας σε μια φυσιολογική κατάσταση, θα έπρεπε να πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάθονται στην πόλη. Τι, ποιο είναι το τοπικό έδρασμα, να φας. Να πας μετά στο μάτς. Όσο εσύ αντέχει να φωνάξεις, γιατί εσύ άμα φας μετά το μάτς, δεν μπορεί να κάτι να φωνάξεις. Mm-hmm. Θες να κουλουριαστείς το βουά. Χέρια όλοι. Τελειώνει το μάτς. Μένουμε και ένα βράδυ στην πόλη.
1: Πρέπει να μείνεις.
2: Πρέπει να.
1: Με το ψυχή σου στόμα να φεύγει, να τρέχει.
2: Έτσι έπρεπε να είναι οι εκδρομές. Να σε πούν τι θες αγόρι μου να πας, θες να πας στα Γιάννα, πολύ ωραία. Θα
1: και δημοσιογραφικές.
2: Ναι, θα πας 11 η ώρα. Αλλιώς δεν πας στο μάτς.
1: Δεν πάω, όχι.
2: 11
1: η ώρα.
2: Όχι, η διοργανώτρια το λέει. 11 η ώρα το πρωί θα είσαι στην πόλη. Όχι, θέλω να πάρεις το μάτς. 11 η ώρα το πρωί.
1: Θα σε υποδεχθεί ο Πατρίκ Κομνηνός. Όπως παλιά. Και ο Μιχάλης αναγνώστου.
2: Αφήνεται στην πόλη μίνιμουμ ένα πεντάρκο.
1: Ναι.
2: Μίνιμουμ ένα πεντάρκο. Πάτε στο μάτς. Φεύγετε από το μάτς, μένετε στην πόλη ένα βράδυ.
1: Αφήνετε στο ξενοδοχείο άλλο με πεντάρικο.
2: Μίνιμουμ. Δηλαδή η πόλη από το εκτός και θα έχει 300-400 όσοι μπορούν.
1: Ναι.
2: Θα πάνε στην πόλη. Θα το ζήσουν. Θα τονώσουμε και λίγο το μεροκάμματο της πόλης. Που έχουν πάρει τις σχολές από τα χωριά. Όλα, πήραν τις σχολές και δεν έχει μείνει φοιτητής για φοιτητής στην επαρχία. Τις τραβήξαν όλες τις σχολές στην πόλη. Φτάνει. Θα πάει κόσμο. Δεν φύγανε φοιτητές, φύγανε φαντάροι. Θα πάνε οι εκδρομάκηδες. Και θα πρημοδοτείτε αυτό. Θα έχει πας εκτός έδρας. Θα έχει οπαδός ένα πενιντάρκο πρημοδότηση. Χώρια από αυτούς που. Τέλος πάντων.
1: Σαν βάουτσερ δηλαδή.
2: Ναι!
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Βάουτσερ εκτός έδρας.
1: Τελειώσαμε.
2: Θα πηγαίνεις μεν, τα πληρώνεις, τα δίνεις τα λεφτά και στο κανονικά, ό,τι γουστάρεις.
1: Ναι, ρε παιδί. Εντάξει,
2: αλλά θα υπάρχουν και κανονικές συνθήκες.
1: Και για τους πιο μερακλείδες, για τα πιο μεγάλα πορτοφόλια, θα έλεγα ότι η συμμετοχή μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά σε εστιατόριο αλλά καρτ. Το μενού.
2: Θα περιλαμβάνει και τίποτα άλλο.
1: Όχι. Αλλά καρτ μενού.
2: Θα έχει κολάτσισμα.
1: Δεν έχει κανένα κολάτσισμα. Βγαίνουμε με ένα στόχο. Η ομάδα θέλει τη βοήθεια.
2: Θέλει τη βοήθειά
1: σας. Τη βοήθειά σας.
2: Και εγώ καταλαβαίνω και στο σοβαρό τη υπόθεση την ανάγκη και τη διάθεση να βρεθεί ο κόσμος στο πλευρό της ομάδας. Ναι. Αλλά αυτό το γρηγοράδο, τα τέτοια. Να, με την ψυχή στο στόμα, σταμάτα έξω από την Αθήνα. Μπαίνα ψαχτηριέ, φτάσει έξω από το γήπεδο, να μπει στο 20 στο μάτς. Ξανά ψαχτηριέ, υποδοχές, αστυνομίες, κακού. Δηλαδή. Δεν αυτό, είναι, φίλε, αυτό, δεν είναι μάτς.
1: Αυτήν τη συνήθεια, παύλα αιμονή, την έχω εγώ χρόνια.
2: Yeah.
3: Όταν πηγαίνω σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας για μετάδοση, mm-hmm. για ένα ταξίδι, δεν μπορώ, ρε φίλε, πριν το παιχνίδι να φάω.
2: Α, εντάξει. Πόση ώρα πριν?
3: Ας πούμε παίζει ο Ηρακλής, ρε παιδί μου.
2: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να φας πριν το παιχνίδι.
3: Ναι, στο Βόλο. Παίζει, είναι το μάτς 4 ώρα. Ξεκινάω στις 10.
2: 12 η ώρα θα φας και τέλος. Ότι έχεις φάει και 12 η ώρα δεν θα φας βαριά.
3: Αυτό, γιατί άντε να φας κανένα σάντουιτς.
2: Ναι, ναι, τέλος.
3: Καφέ και να πας στο γήπεδο. Δεν μπορώ. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου ήρεμα, χωρίς να φουσκωμένος κτλ. Αλλά μετά. Αυτό εκεί.
2: Έλα, γόρι μου.
3: Ότι μπαίνει η διανυκτέρευση.
2: Έλα, γόρι μου.
3: Αν είναι τώρα να κάζω, να τρώω, να κοιτάω το ρολόι. Όχι, να φύγω. Άσε που μετά άμα φας, βαρύνεις. Και ξεκινήσω το ταξίδι της επιστροφής, ρε φίλε, μπορεί να σου πιάσει καμιά επινηλία κιόλα στο τιμόνι πάνω. Άστο. Κάτσε εκεί, έχει το δωμάτιό σου, πάνε φάε, κάνε τη βόλτα σου να ξεφουσκώσει κιόλα και πάνε κοιμήσου και φύγε την άλλη μέρα.
2: Συμφωνώ, γιατί από συναδέλφους οι οποίοι την ώρα που είχαν φάει και την ώρα που κάνανε μετά, του ότι.
3: Ναι. Που έχει γίνει.
2: Που δεν είναι όμορφο.
3: Κάτι κουφάλες να κάνουν λίγο πίσω. Ναι, δεν.
2: Έχουν σκαλώ τα κρεατάκια.
3: Πώς θα γίνει.
2: Δεν γίνεται.
3: Εντάξει.
2: Δηλαδή, 12 η ώρα, αν παίζει 4, είναι τελευταίο γεύμα και είναι light.
3: Ναι.
2: Δηλαδή...
3: Αλλιώς πας στο ξενοδοχείο της Αποστολής είναι... και την ώρα που τρώνε υποθέσεις τη μακαρονάδα, λες και παιδιά κι εγώ.
2: Εδώ τι έγινε.
3: Ένα πιάτο είμαι.
2: Στα κρεβάτια σας και θα φάω κι εγώ.
3: Το ρεπόρτερ απ' έξω.
2: Έτσι.
3: Ε?
2: Θα σας φτιάξω εγώ.
3: Ναι.
2: Τι έγινε, αγόρι μου, είναι για 8, έπαιξε 4. Με ένα πόδι.
3: Η χειρότερη.
2: Δεν βλέπεστε.
3: Θα είναι στους ακριθέντες ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έπαιξε. Έχει γίνει και αυτό.
2: Έχει γίνει και αυτό. Το θέμα είναι ότι μέχρι τις 4 τα βάνει και στις 4 τι είναι, φρυγανιά με κρέμα τυριού και ντοματίνι.
3: Το άλλο που είναι σαν φελιζόλ με ζουμί, πώς το λένε, που έχει γεύση τυριού. Ποιο? Φελιζόλ, ποιο είναι, τη ριζοκοφρέτα.
2: Όχι, φελιζόλ με ζουμί με γεύση τυριού.
3: Φελιζόλ με τυρί.
2: Που έχει γεύση τυριού, με ζουμί. Ένα φρικαλέο. Που είναι σαν τυρί. Που είναι σαν
3: όχι, τυρί. Έχει, είναι σαν τυρί, λέει. Γεύση είναι τυριού, αλλά είναι φελιζόλ.
2: Με ζουμί.
3: Είναι φελιζόλ. Αυτά από το γήπεδο, τα φελιζόλ. Ε? Το κότατς.
2: Μπράβο.
3: Το κότατς. Το κότατς. Το έδωσε ο Λευτέρης, γιατί τρώει κότατς πολύ.
2: Τι τρώει. Τι τρώει πιο τέτοιες.
3: Τι τρώει, Λευτέρη. Σιγά, ρε Λευτέρη. Σιγά, βρε εσύ. Σιγά, βρε από τον Beverly Hills που μας ήρθες και τρώει και...
2: Και το ρωτάει ο Γιάννης, τρώει και λέει Φιλαδέλφια. Σιγά, βρε που τρώει Φιλαδέλφια.
3: Σιγά, βρε Λευτέρη. Από το Διόνυσο της Αττικής. Σιγά, βρε από τη Νέα Ερυθρέα.
2: Ο 76er, καλέ. Ο 76er, ναι, το κότατ, πράγματι. Δηλαδή για το Θεό τον ένα. Έχουμε και ένα μέτρη, είχε μια ψιλομανούρα και ο Νάναλ με τον Χάρελ. Κάτι κοιτάγματα, κάτι ενώψη αλλήλων, κάτι βυζαβέκια απέναντίας. Γελάκια τέτοια μάμου σου του, τι έγινε. Έλα λίγο στο μήνυμα, στα ποδητήρια και θα τα πούμε. Και τα ωραία. Η ευρωφροσύνη. Η ευρωφροσύνη.
3: Το thrust talking που λένε οι Αμερικάνοι.
2: Ποιο?
3: Thrust talking. Ναι.
2: Τεχνική ποινή στο Ρόνι Χάρελ. Αντιφάγω
3: αθνοφόρο. Εντάξει, εννοείται. Μόλις είδαν ότι ο Άρης πλησιάζει.
2: Ναι, αυτό.
3: Έπεισαν δουλειά.
2: Πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει.
3: Ο Λάρη Βορειάδης και η παρέα του.
2: Πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει αυτά, πες μου λίγο. Και τα έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει. Άκουγα και το χθεσινό παρήμον του Άρη για την Πατού. Ο διαιτητής ήταν περίεργος και εναντίον μας όλα.
3: Κάποιοι παλιοί γράφανε έτσι παλιά χρόνια καλά που μεγαλώσαμε. Στο τέλος, στην ανάλυση του αγώνα. Και περιέλαβαν για τον διαιτητή, ο οποίος δεν έπαιζε το καθοριστικό ρόλο, η ομάδα δεν ήταν καλή, και έλεγε ο αρθρογράφος. Όταν φάει τη διαιτησία, πονηρά τα σφυρίγματα του Πριάκου.
2: Ναι, πονηρά.
3: Δεν επηρέασαν, αλλά έδειξαν δρόμο.
2: Ναι, έδειξαν διάθεση.
3: Ναι. Αυτά είναι.
2: Είναι, δηλαδή σου λέω...
3: Η πόλη αυτά θέλει.
2: Όχι μόνο αυτά θέλει.
3: Ήθελε και θέλει.
2: Και θέλει ακόμα.
3: Ναι, ναι.
2: Οτιδήποτε διαφορετικό επιδιώκεται να γίνει στην πόλη ή καταλήγει να επιστρέφει σε αυτή την παροχημένη διαδικασία ή τελειώνει ή καταστρέφεται. Τόφου, λέει ο φίλος. Τι τόφου. Το τόφου τι είναι ακριβώς.
3: Κάτι Ιαπωνέζικο, δεν είναι αυτό, ρε, εσύ.
2: Τι είναι. Ιαπωνέζικο μπορεί να είναι. Τι γεύση έχει.
3: Τόφου. Τόφου δεν είναι τυρί, όχι.
2: Τόφου.
3: Τόφου δεν είναι τυρί.
2: Και θα σου πω αμέσως. Η εκπομπή δεν μπλέκει για τέτοια πράγματα. Την αγάπη μας στο φίλο του Βασίλη.
3: Το τόφου είναι προϊόν που δημιουργείται από το γάλα σόγιας. Παρασκευάζεται όπως το τυρί.
4: Είναι δημοφιλές σε πολλές χώρες της ΑΠΑ Ανατολής και σε ανθρώπους που ακολουθούν τη χορτοφαγία ή την αυστηρή χορτοφαγία. Με το Λευτέρι δηλαδή.
5: Ξέρεις
4: και 64 εκεί. Είναι δημοφιλές σε πολλές χώρες της ΑΠΑ Ανατολής και σε ανθρώπους που ακολουθούν τη χορτοφαγία ή την αυστηρή χορτοφαγία. Με το Λευτέρι δηλαδή.
5: Ξέρεις
4: και 64 κιλά.

0: Το δαβλέτο κλουβιά δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ενώ τελειώνει και το τρίτο δεκάλεπτο στην Σανέλ Αρένα, προηγείται η ΑΕΚ. Αυτή είναι και κορεάτικη, αλλά είναι και ανατολίτικη σούπα γενικά. Που έχει το ζυμαρικό και βάζουν μέσα και κρεατά και τέτοιο με το περίεργο το όνομα. Όχι, όχι, όχι. Όχι παλικάρι μου, όχι τα νούντλς, όχι. Αλλιώς. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα μας βοηθήσουν που το έχω δει σε πάρα πολλές κορεάτικες. Γιατί τελευταία είμαι επηρεασμένος από τον κορεάτικο κινηματογράφο, παρακολουθώ αρκετά. Και από τα K-pop. Θα σας αρχίσει το δεσπινάξει λίγο και όλα τα K-pop, θα καταλάβεις τι γίνεται. Αν μπορεί και να ξεκίνησε ήδη. Ξέρεις ότι πάρα πολλές και γυναίκες έχουν επηρεαστεί πολύ από τα κορεάτικα καλλιτικά.
1: Άντε ρε.
0: Ανοίξουμε γραμμή, πάση.
1: Περιμένουμε δηλαδή.
0: Όχι τώρα.
1: Να περιμένουμε τον κούριερ να χτυπήσει. Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.
0: Γίνεται χαμός. Έχουν διεισδύσει στην αγορά. Και έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτα.
1: Η τέτοια πώς λέγεται.
0: Αυτό θέλω. Θα μας στείλουν το όνομα αυτής της σούπα στην περίεργη.
1: Βελουτέ είναι.
0: Όχι βρε Γιάννη που είναι φελτέ. Ανατολίτικη από εκεί είναι. Ναι. Αλλά έχω και κρεατάκια μέσα. Έχει. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γυρίζουμε. Με 66-54 προηγείται η ΑΕΚ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και εμείς γυρίζουμε σύντομα.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: AutoVision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Πάμε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Βοβλέτογλου. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, με ανάρτησή του χαρακτήρισε άχρηστη την ΕΠΟ για τους ορισμούς διαιτητών που έγιναν στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γαλλικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τον Μισελ Μπουλάο, 23χρονος αριστεροπόδαρο στόπερ από την Γκαμπόν που ανήκει στη ΜΕΤΣ, φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των ασπρόμαυρων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο διεθνής αμυντικός πραγματοποίησε φέτος 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και στο κύπελο Γαλλίας. Ωστόσο, εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης μετά τον υποβιβασμό της ομάδας του στη League 2. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Foot Mercato, εκτός από τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει οι Λεμάν, οι Young Boys, οι Φαμαλικάο αλλά και σύλλογοι από την Ιταλία. Στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, αρνητική ήταν η απάντηση της ΔΕΑΒ στο αίτημα αναστολής της τιμωρίας που είχε καταθέσει η πράσινη ΠΑΕ, ώστε το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ να διεξαχθεί παρουσία κόσμου. Η ποινή είχε επιβληθεί μετά τα όσα σημειώθηκαν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αγωνία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ σχετικά με την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ. Ο Γάλλος μέσος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ και η συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι παραμένει αμφίβολη. Στον Άρη, μετά την νίκη στον Βόλο, άπαντες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της σεζόν απέναντι στον Λεβαδιακό με έπαθλο την πέμπτη θέση. Σούνμπερκ και Φαμπιάνο ακολούθησαν σήμερα θεραπεία, ενώ ο Πέρεθ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι πιθανότητες συμμετοχής τους στο μάτς της Κυριακής είναι περιορισμένες. Στο μπάσκετ, η ενδεχόμενη παρουσία του ΠΑΟΚ στη EuroLeague απασχολεί και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket Europe, ο δικέφαλος εμφανίζεται έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που συνδέεται με πιθανή μη συμμετοχή της Μπουργκ, αλλά και με την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από τη συνέχεια της Μονακό στη διοργάνωση. Αυτή την ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι στα φετινά play-off. Η Ένωση προηγείται στο τέταρτο δεκάλεπτο με 72-60. Σημαντική επένδυση για το μέλλον πραγματοποίησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώντας την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Νάσου Μπαζίνα με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μεταγραφική ενίσχυση και για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελληνοαμερικανού γκάρντ Τάσου Κουκ. Στο ποδόσφαιρο του Γυρεού παρελθόν αποτελεί από τη θέση του team manager ο Στέλιος Μαραγκός, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τέλος, ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του Κάρλο Αντζελότη με την Εθνική Βραζιλίας μέχρι το 2030. Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε νέα συμφωνία, επιβεβαιώνοντας πως ο Ιταλός αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο του αγωνιστικού του σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
18: Δεν ξέρω!
17: Γιατί τραγουδάς?
18: Δεν το ελέγχω!
19: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
20: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρη.
22: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972 680 838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.

0: Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επανήλθαμε με Μετρόπολη 95,5. Γιάννη Σερβίνη, Μιχάλη Σαρόπλο μαζί σα. Θα πάμε έω και τι 9. Έχουμε να εξελίξει την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ την ώρα στο 75-62. 5:45 πριν από την ολοκλήρωση τη αναμέτρηση. Στου 13 πόντου διαφορά ανάμεσα στι δύο ομάδε.
1: Στημάζουμε και τι επόμενε εκπομπέ ένα ωραίο αφιερωματάκι εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνευμάτου Ζουμερό. Με προτάσει προσιτέ.
0: Ναι, για όλα τα βαλάντια.
1: Κόσμο, για όλα τα βαλάντια. Πώ να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα ένα ωραίο τριήμερο δηλαδή.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Μάλλον είναι στα ράμεν. Ναι, ρε φίλε Κώστα.
1: Πώ?
0: Τα ράμεν.
1: Τα ράμεν. Τα ράμεν. Βέβαια. Ράμεν.
0: Τι βέβαια.
1: Το έχω ακούσει. Ράμεν. Σούπα. Σούπα, σούπα. Αλλά είναι κορεάτικη.
0: Κάπου από εκεί.
1: Μήπω είναι η Ιαπωνέζικη τα ράμεν. Να το δούμε λίγο.
0: Ράμεν. Α, σε πω εγώ τώρα. Το ράμεν είναι η ιαπωνική σούπα με νούντλες. Αποτελείται από νούντλες σιταριού σερβιρμένο με ζωμό κρέατος. Τι λες. Συχνά λέει αρωματισμένο με σάλτσα σόγιας ή μίσο και με διάφορα συνοδευτικά όπως κομμένο χοιρινό κρέας, μένμα και φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Το μίσο βέβαια. Είναι αυτό που λένε μίσο. Να, σε,
0: είναι μίσου,
1: να σου εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Η φάση.
0: Το ράμεν. Αυτό υπήρχε και ένα τραγούδι που έλεγε. Just a ramen και do. Κονίτσια να ζανε. Όχι ρε, όχι. Και που στα μπαμπαρδέντα.
1: Να παίξει.
0: Θα παίξει αυτό.
1: Να παίξει.
0: Θα παίξει αυτό και.
1: Θα τα αφιερώσουμε.
0: Και θα σου
1: για
0: πω.
1: Παίξει, τι θα γράψει.
0: Τι θα γράψει.
1: Γράψε Ήλιον.
0: Όχι. Και είναι και από τους αγαπημένους καλλιτέχνες
1: τη Ελλάδος.
0: Ναι. Τώρα άμα σου πω. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, θα πάθει σοκ. Είσαι έτοιμος.
1: Αγγελόπουλος.
0: Άχι ρε, άχι. Λοιπόν, εγώ θα στο βάλω να κουζέ και σένα και αυτούνο απέναντι του Θρασίτα του, ο οποίος βλέπει ότι εσύ δεν τον γνωρίζεις και παίρνει θάρρος από αυτό το...
1: Για ξαναπες το λίγο μου προς το πιάσω.
0: Τα ράμεν. Τα ράμεν και του...
1: Ο Πάρης που είχε βγάλει με την άναβηση.
0: Όχι ρε,
1: ποιο. Το Μαγκαταβαντού.
0: Αυτός είχε βγάλει το... Δεν είναι. Δεν είναι ο Πάρης.
1: Δεν είναι ο Πάρης.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστός.
1: Ο Έκτορας είναι.
0: Θα σε βοηθήσω. Αν με προσέξεις θα καταλάβεις.
1: Για ξαναπες το.
0: Πάρα πολύ γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος πλέον δεν τραγουδάει.
1: Για πες το λίγο.
0: Θα στα ράμεν και του.
1: Ο Σφακιανάκης. Όχι, πριν έρθει. Για νάρα μου. Ήρθε, την ώρα που το είπα, ήρθε το μήνυμά σου. Νότι.
0: Φίλε.
1: Το θυμήθηκα που το έχει τραγουδήσει. Το έχω δει στο YouTube.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς θα το έχεις.
1: Ναι. Αλλά με βοήθησε και ότι δεν τραγουδάει πλέον.
0: Δεν τραγουδάει πλέον.
1: Δηλαδή, Πασχάλη Τριζή δεν μπορούσε να τα
0: πει. Ο κόσμο τον ζητάει κιόλα να γυρίσει.
1: Και θα γυρίσει ο Νότη.
0: Για μια εμφάνιση.
1: Ο Άρχοντα.
0: Ναι. Είναι Σφακιανάκη.
1: Σε πειράζει και αυτό, Λευτέρη, που είναι ο Νότη ο Σφακιανάκη.
0: Και...
1: Σε πειράζει και αυτό.
0: Ναι. Είναι πραγματικά κομμάτι το οποίο έχει μια τρομερή. Κάθεται και.
1: Βάλτο για, για το κοινό που το ζήτησε.
0: Θα παίξει αυτό για το λαό. Για η Φρέγγινα από το ράμεν.

0: Από το ράμεν για την Ιαπωνία πήγαμε στο νότο και στο τζασταράμεν.
1: Καταλαβαίνεις ότι μέσα στο μυαλό μου ίσως να υπάρχει ένα βαθύ.
0: Όχι, μια τρικυμία υπάρχει στο μυαλό σου. Δεν υπάρχει ένα βαθύ.
1: Ένα πρόβλημα.
0: Ίσως ένα βαθύ ρήγμα θα έλεγα.
1: Ακού. Δεν υπάρχει, δεν υπόβαθρο φαινά. Στην Ελλάδα μπορεί και στον πλανήτη ολόκληρο. Κάθε στιγμή τρομάζω από την ποιότητα που διαχύεται μέσα από την εκπομπή προς το λαό. Τρομάζω γιατί δεν ξέρω αν μπορούν να το υποδεχτούν όλο αυτό. Οι κάλικες της γνώσης τους είναι τόσο ανοιχτή.
0: Οι κάλικες της γεύσης τους. Ουρανίσκου τους.
1: Μην τους μπλοκάρω τα τσάκρα με τόση ποιότητα. Να τους την πετάμε έτσι.
2: Με
1: ψησί! Τα όσα αντέχουνε! Κλαίει ρε φίλε το όργανο. Αυτή είναι η εκπομπή που λατρέψατε. Που τη φέρετε εδώ, που τη φέρετε εσείς.
0: Όχι, ακούω. Θέλω να ακούσω λίγο το ρεφρέν εκεί που γυρίζει, το κουπλέ.
1: Και μπουστάπα.
2: Και μπουστάπα παρατέμα.
1: Εδώ πόνο.
0: Εδώ τώρα δεν το γύρισμα.
2: Καλεμά και σου καρδιακά.
1: Για κούτμπαρι πιέμα.
2: Για κούτμπαρι πιέμα.
0: Εδώ.
1: Δεν είναι ακόμα, γιατί έχει ακόμα ένα κουπλεδάκι μικρό και μετά πάει στο
2: πίσω. Να σου τέκε.
0: Πότε δίνει, πότε κάπου δίνει.
1: Τώρα θα ξαναπάει ένα κουπλεδάκι, σε λίγο θα αρχίσει το...
0: Νταβατούρι.
1: Ναι, ξανά εδώ. Ναι. Και μέσα από αυτό θέλω να καταλήξω το εξής. Ότι η μουσική.
0: Ενώνει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Διαλύει τα σύνορα.
0: Αυτή η ερώτηση, τι γλώσσα είναι αυτή.
1: Έλα από εδώ να το συζητήσουμε. Κατέβει, μην. Ξέρεις τι, το θράσος. Και ενδεχομένως η άγνοια. Όταν μετατρέπεται σε θράσος. Είναι μια ευθεία προσβολή προς την εκπομπή. Δηλαδή, μακάρι να υπήρχε ένα μικρόφωνο να μπορείς να πεις στον αέρα. Δεν τα είσαι, μεταφέρεις. Δεν το περίμενα που σε έρθει.
0: Δώσε, εδώ τώρα δεν δίνει. Εδώ όλοι όρθιοι τώρα. Εδώ τώρα κατεβείτε από το αυτοκίνητα και αρχίζετε να χορεύετε στην Τσιμισκή.
1: Από την ψυχή μέσα! Con alma! Con corazón! Πού να τα πούνε αυτά, ποιος!
0: Ο Ματίας Αλμέιδα.
1: Κοραζόν! Βέγγα! Πού να τα πούνε ρε φίλε αυτά! Σε ποιο να μιλήσω, αλήθεια να πω!
0: Αυτό το τραγούδι είναι.
1: Τέλος πάντων! Με λίγα λόγια, λέει ο φίλος ο Λάζαρος, θέλεις ένα κράμα αλφα εθνικής με Κυριακή στο χωριό. Αυτό χρειαζόμαστε!
0: Αυτό θέλουμε.
1: Αυτό χρειαζόμαστε! 78-69! Η ΑΕΚ με τον Άρη τούτη την ώρα την αγάπη στο Λάζαρο, την αγάπη σε όλο τον κόσμο. Σε όλο αυτό το κόσμο, ο οποίος μοχθεί δίπλα μας. Είναι εδώ, είναι κοντά μας. Μας έχει αγκαλιάσει από την πρώτη μέρα. Πάμε στα θέματά μας, γιατί έχουμε κρατήσει για το τέλος.
0: Το διαιτητή πες.
1: Έχουμε διαιτητές, ρε φίλε, για το Σαββατοκύριακο. Και δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή, άμα δεν τα πει αυτή η εκπομπή, ποια εκπομπή θα σχολιάσει. Και γίνεται ολόκληρο κουβεντολόγιο, γίνεται ολόκληρο μελέ. Γίνεται ολόκληρο. Θα τον έλεγα και σασυρμά. Αναφορικά με την εθνικότητα του γιατί. Και δεν μπορεί να καταλάβει τον λόγο.
0: Ποιο διαιτητή, ποιες αναμέτρησεις. Των δύο play-off, του ενός εκ των δύο play-off.
1: Ναι.
0: Σε ποιο, στη λεωφόρο.
1: Ναι, στη λεωφόρο ήρθαμε.
0: Άρα μιλάμε για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και γίνεται ολόκληρη κουβέντα. Είναι ο Γκόγκα Κικατσεϊσβίλη.
0: Πώς.
1: Όχι πώς, ορίστε. Στην εκπομπή. Είναι ο Γκόγκα. Ο Σάκης, ο Γκόγκα.
0: Έχεις μάθος ο Σάκης.
1: Στις Σέρες.
0: Όχι, Αθήνα μείνει πλέον.
1: Και στο Γαϊταρτζή. Μας είδε και αυτός, δεν ρεπίζει. Λοιπόν, το Γεωργιανό Γκόγκα Τσικαϊτσεσβίλη, δεύτερης κατηγορίας UEFA, όρισε και να διευθύνει το μεταβρινό ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος διαιτητής θα βρεθεί σε μάτς του κεφαλαίου του Βορρά. Ο 34χρονος ρέφερι
3: ο οποίος θα έχει βοηθούς τους Νταβίδ Αχβλεντιάνη και Νταβίδ Καμπισόνια. Πούλα τρελά, άμα θέλεις εκεί.
0: Αυτή είναι το NL.
3: Ας πάει κάποιος να τον κολλήσει μέτωπο.
0: Ναι,
3: μπορεί να πάει κάποιος να τον πει, αδερφέ, τι έδωσες.
0: Δύσκολα.
3: Αν έχετε ψυχή.
0: Θα κατέβει το πατούμι κάτω. Το σοχούμι, το πατούμι, τη φίδα είναι ανάστατες.
3: Στην ευθύνη του χειρισμού ΒΑΡ θα έχουν ο Αλέκο Απτσιαούρη.
0: Αλέκο.
3: Υπήρχε ένας μπάρμαν στο λιμάνι παλιά που λεγόταν Αψιαούρης Γιώργος.
0: Αυτό είναι με γιώτα.
3: Αυτός
0: είναι με γιώτα.
3: Αλέκο Αψιαούρη.
0: Μοιάζει με το Χατσιμούρη.
3: Και Μπακούρ Νινούα.
0: Μπακούρ Νινούα. Πώς είχε η γαλλική επίσηγη λέγει.
3: Στον Πάουκ δεν είχε πέσει.
0: Μ' αρέσει που γράφει το ιστοσελίδα επίσηγη Οργιάννη. Το καταλάβαμε ρε παιδιά. Δηλαδή με αυτά τα επίθετα τι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, Γερμανοί. Αν και τον Νινουά, αν είναι Νινουά και δεν είναι Νινουά του ΠΑΟΚ.
3: Του ΠΑΟΚ, άρα ναι. Γιατί εκείνος ήταν Νινουά και αυτός ήταν Νινουά.
0: Αυτό λέω, μήπως υπάρχει συγγένεια και εδώ γι' αυτό φωνάζει ο Καραπαπάς.
1: Μπορείς είσαι με τον Λανουά.
0: Ναι, είμαι τον Λανουά, είμαι τον Νινουά, του παλιού του ΠΑΟΚ.
3: Και τον είναι και Μπακούρ. Δύσκολη εργενική
0: ζωή. Μπακούρ και ο Αλέκο. Αλέκο.
3: Αλέκο από Τσιαούρη. Είναι Ακλή Βασακίτζε. Ήταν κοσαμιντικό, τον άρτησα ολίκ, τρεις συμμετοχές και τα συνταφή.
0: Μάλιστα.
3: Επαναλαμβάνω λοιπόν.
0: Διαιτητές δηλαδή από ό,τι βλέπω. Πόσο χρόνο είναι, 34.
3: 34, ναι.
0: Ωραίος, νεότατος.
3: Ωραίος.
0: Σε καλή φυσική κατάσταση.
3: Ναι, και άμα θέλεις, πούλα τον τρέλα. Πάνε κοντά και πες τον αδερφέ,
0: τρελό,
3: τι έχουμε.
0: Τρελός είσαι, ρε.
3: Να σε γεμίσει τα μουσούδια χατζαπούρι. Πάρε και τα χατζαπούρι, πάρε τα μέσα και το βασακίτσε και όλα. Και το σανικίτσε.
0: Στο Αγγλικό Στήριο, τι έχουμε εκεί. Α, έχουμε
3: το Ιταλέα Αντρέα Κολόμπο. Κύριος. Ο κύριος.
0: Στεφανάκο.
3: Κάτσε γιατί. Θα κάτσει
0: φτιάξει. Τα νάπαλι.
3: Και θα φοράς μπύρα λάχμερα μεσημέρι.
0: Θα γίνει φτιάξει.
3: Και θα μας πάει κούρσα 100. Λοιπόν, διαιτητής στο ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ο κύριος Κολόμπο. Με τον Κολόμπο είμαστε. Και θα σταθούμε λίγο στο Γεριανό. Περίμενε, ναι. Είναι ο Ανδρέας Κολόμπο. Θα τα διαβάσουμε όλα γιατί η εκπομπή κάνει ρεπορτάζ.
0: Γιατί φωνάζει ο κύριος Καραπαπάς τώρα.
3: Την...
0: Οργή λέει. Άχρηστη. ΕΠΟ, ξεπεράστε κάθε.
3: Ο Κολόμπο έχει ξανασφυρίξει το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ στο Φάλιρο με τους Πειραιώτες να κερδίζουν ένα 0. Ο Κικαϊσεϊσβίλη δεν έχει διευθυνθεί αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά ήταν διαιτητής στον αγώνα των προκριματικών ανάμεσα στο Άρης Λεμεσού ΑΕΚ που έριξε 2-2.
0: Ναι, ο κ. Καραπαπάς λέει ότι ο Κολόμπο δεν είναι ελίτ διαιτητής.
3: Θα σου πω τετράδα. Είναι Αντρέα Κολόμπο, Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσέκον, Βασίλης Φωτιάς ο δικός μας.
0: Και ο Βάλτε Ματσάρη.
3: Ο Τζιανλούκα Ορελιάνο.
0: Αυτό είναι καλό.
3: Αυτό είναι και αρκετή.
0: Ανεχόμενη σφυρίχτρα.
3: Και ο Στέφανο Τζιοβάνι.
0: Αυτό κάνει για ταινία είναι. Τζιοβάνι.
3: Μπορεί να μην γυρίσει καμία την Κυριακή. Ο Ιβάρ.
0: Όχι, μια μαϊμού έχει βάλει και σε ανάρτηση το κ. Παπά. Ήταν ένα Γάλλο, ένα Κολόμπο και ένα Γεωργιανό. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Σο πάρε σικάρα παπά. Σο πάρε καρα παπά που σε πυροπόνο. Που σε πήρε, έχουμε δύο όργια να πούμε. Και πέφτει το παιδί πεθαμένο στη λάσπη. Και λες εσύ ήταν πέναλτι, κύριε πάνω μου. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. 79, 74, 1 και 25. Ο Άρης προσπαθεί στα τελευταία λεπτά να πλησιάσει. Μποχωρίδης για το Χάριλ. Εκτός της Ευρωπαίας, μέσα! Χάριλ, μέσα!
0: Λέει ο Καραπαπάς στην ανάρτησή του.
3: 79-76, ο Νουά, συγγνώμη, κύριε.
0: Ότι πέρα ότι το εξασφάλισαν κάποιοι του κεκλεισμένων, όλοι βολεμένοι με άδεια την έδρα της Κηφισιάς, όρισαν και εκεί διαιτητή όχι ελίτ, αλλά της κατηγορίας από την διαιτητομάνα Γεωργία. Ναι, όρισαν Γεωργιανό διαιτητή στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Προσοχή, παιδιά, μην γίνει κανένα λάθος, έτσι. Κοκκίνησε από ντροπή ακόμα και ο Μπαλτάκος. Τον οποίο είχε πετάξει μια φούστα κάποτε. Ναι, σε μια συνεδρία στη ΣΕΠΟ. Δεν τα θυμόμαστε.
3: Δηλαδή ο κύριος Καραπαπάς.
0: Ήθελε ελίτ.
3: Τον πήρε πόνο. Τώρα τον ήθελε στον ελίτ.
0: Δεν είναι ικανοποιημένο.
3: Κύριε Καραπαπά. Λοιπόν, θα παραμείνω εγώ στον Γεριανό διαιτή, ο οποίο φαίνεται.
0: Έχουμε κάτι για τη ζωή του, κάτι, τι επαγγέλλεται, κάτι. Που... Όχι.
3: Κοίταξε. Ο κύριο Γκόγκα Τικαϊτσέισβίλη. Αυτό δεν μου τραβάει τόσο ενδιαφέρον όσο ο κύριο Αλέκο Απτσιαούρη σίγουρα και ο Νταβίντ Αχβλεντιάνη. Εγώ δηλαδή με Νταβίντ Αχβλεντιάνη πήγαινε για ποτό. Αδερφέ, ας πούμε, να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι. Τα μαγαζιά που ελέγχεις.
0: Εγώ με Αλέκο, γιατί είναι και πιο εύκολο. Είναι πιο εύηχο. Δηλαδή απατσιούρι.
3: Για να μην σε
0: Αλέκο, ραντεβού σε 9 εκεί.
3: Αλεκάρα.
0: Τον κάνεις και λίγο Έλληνα.
3: Τι ζώο είναι η Αλεκάρα. Ένα είναι ο Βοσνιάρη.
0: Και ένα ο Δέλιο.
3: Βέβαια.
0: Γιατί ο Κατσαούνη δεν είναι.
3: Ναι. Το Βέλιο τον ρωτήσαν για το Αλέξη και λέει: δεν γούσταρα να το Αλέξη. Ναι. Δηλαδή το Αλέξη.
0: Αλέξανδρο Βέλιο.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν μπορεί.
0: Ενώ ο ποτέ... Κατσαούνη έχει μείνει Αλέκο.
3: 100%. Όπω και να έχει, επειδή η εκπομπή κάνει ρεπορτάζ, υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Εμεί δεν την υιοθετούμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Και ιδιαίτερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στέκονται στη χώρα καταγωγή. Τι άσχημο έχει το Γεωργιανό ποδόσφαιρο.
0: Θε να θυμηθούμε. Σόταρ Βελάτζε, παιχτάρα. Άγιαξε, δεν συμμαζεύεται.
3: Ο Μάρτε Τράτζε, ο Μάρι.
0: Ο Μάρτε Τράτζε, από του καλύτερου ξένου παίκτε που πέσανε όχι μόνο από τον Πάουκ, θεωρώ το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Πανέξυπνο, ωραίο.
3: Τσικλάτζε.
0: Κλάτζε. Λεβάν και Μπάτζε Ηρακλή είχε δώσει με γκολ πρόκριση φοβερή στη λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό 2-1. Είχαμε γίνει μπαρακακάου.
3: Σανικίτζε.
0: Σανικίτζε στο μπάσκετ. Εντάξει, ήταν και άτυχο, είχε τραυματιστεί κτλ. Χβαραστσέλια, παιχτάρα.
3: Ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Όχι, γενικά.
3: Νινούα. Πώ το λέγανε τον.
0: Κάχη Καχιασφίλη.
3: Ότι τι.
0: Είχε πάρει την ελληνική πικότητα, αλλά από Γεωργία.
3: Άμα βαρά καλά σουτ και σηκώνει καλά βάρη, την παίρνει την ελληνική πικότητα.
0: Εντάξει.
3: Άμα είσαι εδώ και 30 χρόνια και δουλεύει, δεν θα την παίρνει την πικότητα.
0: Κάχη ήταν και αυτό από εκεί.
3: Είναι σου λέω. Άμα τα σηκώνει τα βάρη, την παίρνει πιο εύκολα την πικότητα.
0: Τι να θυμηθούμε. Έχει τι? Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Άμα τα σκάτσουμε και θα τα σκεφτούμε τώρα.
3: Ο Βασακίτζε. Ο Ηρακλή.
0: Ο Βασακίτζε. Βέβαια.
3: Κεντρικό αμυντικό τρει ολόκληρε συμμετοχέ στον Άρη Θεσσαλονίκη.
0: Το μπάσκετ, Γεωργία που έπαιξε ευρωπαϊκό. Πώς το λέγανε εκείνο, με την κοτσίδα, ρε.
3: Τρελαίνομαι, ρε, τρελαίνομαι τώρα.
0: Την κοτσίδα, ρε.
3: Κοτσίδα,
0: έλα, ρε, που έπαιζε στην Ιταλία, στη Virtus.
3: It doesn't ring any bell, που λένε και στην Οικόκλια. Στα χρυσοχώραφα το χρησιμοποιούν. Τώρα στην Ελλάδα, άλλοι. Ο Κιτσπάκια.
0: Πάγια. Τιμούρ.
3: Ο Τιμούρ.
0: Βέβαια.
3: Πεχταράς. Πεχταράς.
0: Φανταστικός. Φαντάστικο. Που λέει ο Λιάπης. Ο Μπιντάτζε, ρε. Όχι ο Μπιντάτζε, τι λέω, ρε. Μπιντάτζε παίζει στο NBA, ρε.
3: Μπιντάτζε, βρε Γιάννη. Μπιντάτζε. Μπιντάτζε.
0: Μπιντάτζε παίζει στο Orlando Magic.
3: Πάρε μου και το Μπιντάτζε. 57 δευτερόλεπτα, 81-76 άνθρωποι. Ο Άρης αυτή την επίθεση.
0: Ο Άλεξ Μερκβιλάτζε. Είχε ενταχθεί στον Άρη, λέει Θεσσαλονίκη.
3: Τι έδωσε. Θετικό έδωσε. Πρέπει να έχει κερδίσει επιθετικό ο Μπάρτλεϊ. Επιθετικό έδωσε. Απίστευτα πράγματα στον. Και τεχνική ποινή στο Μίλτσιτς. Μάλιστα. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Αυτή. Να ποιο είναι το πρωτάθλημα. Ο Κεπάτζε. Ναι, τον είπε. Τον είπε.
0: Κεπάτζε.
3: Τον είπε. Γενικά.
0: Ο Σεγγέλια.
3: Ο Σερμαντίνη είναι και ο στον Παναθηναϊκό που έπαιζε.
0: Ο Σεγγέλια που παίζει στη Βίρτους Μπολόνια με την κοτσίδα. Ο Σερμαντίνη παίζει στον Παναθηναϊκό.
3: Στον Όφη δεν παίζει αυτό.
0: Ποιο.
3: Ο Σεγγέλια
0: παίζει και τώρα, ναι.
3: Έφυγε από το.
0: Ναι,
3: άλλαξε καριέρα.
0: Ο Σανάτζε, ο Ντούντα και ο Σάντρο, τα αδέρφια. Και οι δύο γκάρτ. Το μπάσκετ. Ο Τσικικίτζε. Ο Μαμούκιασβίλη, που είναι ψηλό, παίζει στο Σαν Αντώνιο Σπέρ, ο ψηλό. Ο Μπουριανάτζε. Ο Κορσάντια, ο Πεβάτζε.
3: Δεν μπορεί.
0: Ο Λονταρίτζε.
3: Πάρε μου λίγο τον ρεπορτάτζε.
0: Και ο Αντρονικασβίλη. Στην Ομπρατόριο, Αντρονικασβίλη. Ο Ράτι, Γκάρτ, 93. Καλώ, αυτόν έχει τον νου και του χρόνου για τον Άρη. Πάρε τον Νίκο το ζήσει. Πάρε λίγο λεφτά τον Νίκο το ζήσει.
3: Το Σιάο πάρε κατευθείαν. Στο Κινέζικο πάρε, μην το πάρε το Αμερικάνικο.
0: Σου είπα την επιλεκτή ομάδα που ήταν στο Ευρωπαϊκό.
3: 82-76. 31 δευτερόλεπτα νομίζω τελειώσαν όλα.
0: Όχι, τίποτα δεν τελείωσε. Τρίποντο, χάνουν την μπάλα Ιάκ 82-82. Αλλά το πάρτο. Πάρτο μέσα 82-79.
3: Το χάσε.
0: Άμα το χάνει μόνο. Καλάθι
3: και φάουλ.
0: Να το είπα, λάθο παραφορά 82-82.
3: Ο Αμίνουα με ένα φάουλ που δέχεται από τον Χαρλαμπούλ θα και τη βολή 82-78. Για να δούμε τον Άρη.
0: Τι ωραίο παίκτη ο Νουάρη.
3: Τι ωραίο. 5 Νουά είπαν ότι θα φέρουν. Αν φέρουν 5 Νουά, ψάξτε για το δεύτερο. Ψάξτε για το δεύτερο, δεν έχει τώρα.
0: Χαζά.
3: Κάτι Γιανακόπουλ, κάτι Αγγελόπουλ, κάτι τέτοιο. Ψάξτε για το δεύτερο. Αν έρθουν 5 Νουά, ψαχτείτε. Ψαχτείτε, αν έρθουν 5 Νουά. Τελειώσαμε ούτε εδώ, έτσι όπως τον είδα χθες στον Παναθηναϊκό, το λυπήθηκα. Ας έρθει το παλέ.
0: Τελείωσε ο Παναθηναϊκός, αυτό ήταν, ρε.
3: Ας έρθει στο παλέ με 5 Νουά, ελάτε.
0: Ήρθε και φέτος και προσκύνησε.
3: Καλά, και δεν είναι ο μόνος. Και του χρόνου θα έχει διπλό προσκύνημα.
0: Α,
3: και, ναι, και σταυροπροσκύνημα. Τι σταυροπροσκυνήσεις θα είναι τώρα. Ακούστε τι σου λέω τώρα, αν κάνουν κανένα αστείο.
0: Ο άλλος είναι γραμματεία με το καπελάκι της ΑΕΚ.
3: Γραμματεία με καπέλο ΑΕΚ. Τρομερά πράγματα.
0: Και αυτά τα ωραία, τα οπαδικά.
3: Τα οπαδικά με τον πλατήγυρο. Τι κοιτάνε στο ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ τι κοιτάτε. Αν έχει γίνει φάουλ.
0: Φάουλ, καθαρό.
3: Δηλαδή δεν το δώσεις. Α, μήπως έχει λήξει ο χρόνος. Όχι, τι χρόνος δεν έχει λήξει.
0: Δεν έχει τελειώσει. Παίξε καλά.
3: Παίξε καλά τον. Βρε challenge ζήτησαν, αλλά. Μην έχει δω τι, θα δώσουν κανένα επιθετικό στον ΟΑ από κάτω. Τι έτσι προς κανένα να. Είδα, έδωσε φάουλ. Όχι, είδα. Σχεδόν έρωτα κάνανε κατά την μπάσκετα με τον Νουά. Πέντε Νουά του χρόνου ψαχτείτε. Θα έχει έργο. Θα έχει έργο του χρόνου και το παλέ δεν γίνεται απόρθητο. Και πάλι. Προς πάσα κατεύθυνση. Με την οργανωτή θα δώσει τώρα. Και φάουλ. Βέβαια και βολή για τον Αμίν Νουά. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: 21 και 8 για τη λήξη.
3: Κάνει φάουλ μετά. Εννοείται. Η λάθος είναι παραφορά. Πίεση ψηλά, overplay, σε όλο το κύμα. Πάμε.
0: Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα παίξει μετά με τον Ολυμπιακό, έτσι.
3: Πάμε στο Βασίλη Κουντή κατευθείαν. Λοιπόν, να μείνουμε έτοιμος για την βολή.
0: Δεν μπορεί να τη χάσει ο Νουά. Έκανε άλλο
3: δεν μπορεί να τη χάσει. Μην το θέλω, Ρεγιάννη.
0: Σου λέω τώρα τι ισχύει με τον Νουά, ρε φίλε.
3: Ξέρεις και τι χάνει τώρα.
0: Τρελός. Δεν χάνει βολή ο Νουά, ρε.
3: 82-79. Έτοιμα τα κρεβάτια. Να η παγίδα, να η παγίδα ψηλά. Πέρα έσπασε η παγίδα. Και...
0: σπάσαμε το κεφάλι μας.
3: Λάκερο φουκτά, να ήταν η μύρ.
0: Βγήκαν στο transition.
3: Ναι, ψάξτε για το δεύτερο. Έχεις δει time out, κυλάει μπάλα, δεν το δώσανε time out.
0: Λάθος. Τι γίνεται τώρα. Φωνάζουνε, τι φωνάζει ο Μίλης.
3: Έχουν δώσει time out.
0: Έχουν δώσει
3: εγώ. Τεχνική ποινή. Λάκερο φουκτά, έλα, έλα. Τελειώσαμε. Γιατί θα εκνευριστούμε κι εμείς και θα γίνει μελέ.
0: Αύριο με πολύ Eurovision ενώπιση τελικού Ακύλα. Ό,τι παρασκήνιο υπάρχει θα κάνουμε μια σύνδεση με τη Βιέννη. Λογικά, να είμαστε καλά, να μας ευνοείς και εκείνη τη τηλεφωνία. Και γενικότερα με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα.
3: Πασχάλ της Καμόρα.
0: Ναι,
3: ευχαριστούμε τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, ο οποίος βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου, και τον Θανάση Πολίτη, ο οποίος ήταν στο production στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Εμείς αύριο. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 5378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο Μικίκλι.

0: Ξανά ο Ορφανίδης, αφήνει για τον Περόνε, το πλασέ του Περόνε, γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές.
1: Και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό και να μην πω καμιά κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης. Σπύρος Γεωργιάδης που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα, είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινά από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο. Ντρέπομαι, παιδιά, που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν πουτινόφιλος και πουτινάκι. Και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκη, ο Ανουνάκη, ο Σπύρος και Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει. Πουτινάκι και ο Άδωνης.
2: Τόσο όπλα πώς μπαίνουν στη χώρα?
3: Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα, όπως μπαίνει η χώρα, όπως ξέρετε, είναι μέλος του Σέγκεν, γίνονται έλεγχοι αυτοί που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα, το πώς μπαίνουν στη χώρα, προφανώς δεν μπαίνουν νόμιμα στη χώρα. Τι εννοείται δηλαδή? Μπαίνουν πολλά πράγματα παράνομα στη χώρα, όπως και τα ναρκωτικά μπαίνουν στη χώρα. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ανοιχτή Ήπειρος, έχουμε διακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά και μεταφέρονται και παράνομες μετακινήσεις, διακινήσεις.

0: Φωνή λογική συναφή έχει αυτόνομη πορεία. Αυτό έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
1: Και δηλαδή, ναι, είναι αυτό που είναι. Είναι η είδηση τη ημέρα.
0: Και όχι, το λένε οι αριθμοί. Όχι απλά είναι σοσιαλιστή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.

0: Πράγματι, το άλλο μεγάλο πρόβλημα με πέραν τη ακρίβεια που ταλανίζει την κυβέρνηση και τη δημιουργεί προβλήματα, κακά τα ψέματα, εγώ πάλι σας λέω δεν μασάω τα λόγια,
1: ναι, ναι.
0: Είναι αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία πλήττουν σε κάποιες περιπτώσεις το γόητρο της κυβέρνησης. Διαφθορά υπάρχει. Συγκάλυψη της διαφθοράς από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει.
1: Άγνοια.
0: Προφανώς δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Are you ready? Are you ready now?

0: Άνοιξέ με, αγόρι μου. Άνοιξέ με να πω μια καλησπέρα στον κόσμο. Βαρβάτη, βαρβάτη, με γεμάτη βαρβατήλα. Γιατί, φαντάζεσαι τι έρχεται μετά Λευτέρη μου, έτσι δεν είναι? Φαντάζεσαι. Κυρίες και σμιγητές, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Πού να είσαι, όρθιος και μάθη.
0: Λοιπόν, ναι. Και πληρώνει και ξενοδοχείο, αυτό δεν το λες, δεν το λες αυτό. Εδώ όλη η χώρα κοιμάται όρθια. Εμείς τώρα υπολοιπόμεθα τον άλλον, όχι βέβαια. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, ώρα για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω το μικρόφωνο, εξ απεναντίας. Ο άνθρωπος των 8 θαλασσών, των 7 υπήρων, των 10 Ολυμπιάδων. Ο άνθρωπος μάγος των πληκτρολογίων. Ο γκουρού της Μετρομίντια, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά!
1: Το μέγα πληκτρολόγο...
0: Σκέτο, δεν είχε άλλο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, έτσι από εδώ και πέρα. Λοιπόν, για το επόμενο δίωρο, αλλά πρωτίστως σε αυτό το δίωρο, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια αμφίδρομη σχέση, η οποία υπήρχε πάντοτε, τουλάχιστον και το δοκούν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό τώρα, είναι και λίγο η δύσκολη λέξη τώρα, αμφίδρομη. Α, πάμε στα ελληνικά, θα τα δυσκολέψουμε λίγο. Και έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Είμαστε εμείς απλοί άνθρωποι, λαϊκοί. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Να τους υπενθυμίσουμε βεβαίως, βεβαίως. Και ξεκινάμε. 9.55. Κενό, το μήνυμά σας στο 54.301. Δεν πάω, δεν θέλω να λέμε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δεδομένα δεν τα αναγκάγουμε σε ειδήσεις. Η δουλειά μας να γίνεται. Λοιπόν, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
2: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για Γαμόρα, παπάκι gmail.com.
3: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Εμείς να δεις. Εγώ να δεις. Τραγουδάρα. Εγώ, πού να βγουν τώρα τέτοια τραγούδια. Τώρα πριν μπω μέσα, παιδιά, να σου πω την αλήθεια, άκουγα μία από τις, μάλλον η τελευταία Ελληνίδα τραγουδίστρια στην οποία θα άξιζε τον κόπο να πας να την δεις στα μπουζούκια, να την απολαύσεις και σαν σκηνική παρουσία, αλλά όχι μόνο σαν σκηνική παρουσία, και σαν καλλιτέχνη, έτσι. Και δεν είναι άλλη, κυρίες και κύριοι, από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έτσι, η μοναδική κυρία που έχει παραμείνει, γιατί μετά την Μαρινέλα δεν τραγουδάει καμία άλλη. Εντάξει, μιλάμε για μπουζούκια Εβραίος, έτσι, Εβραίας μορφής, με συναυλίες, με αυτά εδώ κτλ. Όχι ότι οι άλλοι τραγουδιστές υπολείπονται, αλλά είναι, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο με θεωρώ η φωνάρα, έτσι. Πλέον έχει και ένα background το οποίο φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε όλοι, και φαντάζομαι ότι, έτσι, η φαντασία μου πλανέφτρα, είσαι η πιο μεγάλη ψεύτρα, έλεγε ο Πασχάλης Θερζής, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι κοινής αποδοχής η Νατάσα. Και ξέρεις ποιο τραγούδι άκουγα, Λευτέρη? Ποιος ουρανός. Νατάσα Θεοδωρή, βάλει λίγο να ακούσουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρή. Ποιος ουρανός. Να μας αντέξει και τους δυο. Δεν τα λες αυτά, Λευτέρη. Αυτά. Έτσι, αυτά δεν τα λες, Λευτέρη, τώρα. Ποιος ουρανός, φίλε, δεν υπάρχει το τραγούδι, έτσι. Ποιος ουρανός. Να μας αντέξει και τους δυο. Ή να μας χωρέσει και τους δυο. Να μας αντέξει, να μας χωρέσει. Σημασία έχει. Το έχουμε. Τράβα λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Και τώρα μπορείς να κάνεις άλλους στίχους από εδώ και στο εξής. Δηλαδή να το παραμετροποιήσει το τραγούδι. Έτσι, ανάλογα τώρα τι συμφερόντων είναι, θηλυκών συμφερόντων ή αρσενικών. Αλλά υπάρχουν και τα τρίτα πλέον φύλλα, τα οποία όσο πάει και ανεβαίνει. Και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί... Ναι, αγάπη μου, ναι, αυτό είναι. Μπορούμε να το έχουμε? Για βάλε λίγο, έτσι, να πάρουμε... Το ρεφρέν θέλω περισσότερο, αλλά εντάξει, θα το περπατήσουμε αυτό, να πούμε. Ναι, αν μπορεί, είναι εύκολο το ρεφρέν, ξέρω εγώ. Λίγο πριν το ρεφρέν, ρε παιδί μου, να μπούμε, ξέρω εγώ, για να πάμε με χέρια ψηλά όλοι μαζί και τέτοια. Έτσι, πώς είσαι στα μπουζούκια, που σηκώνεις τα χέρια επάνω, σαν το γήπεδο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Με το τσιγάρο στο στόμα έτοιμο να πέσει από το πλάι, ξέρω εγώ, αυτά εδώ. Άλλος έχει το ποτό στο χέρι, άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Τέλος πάντων, τόσα και τόσα θα μπορούσαν να υποθέσουν. Για πάμε τώρα. Δώσε το.

Πολύ τραγουδάω, γιατί εγώ αν έβαλα το τραγούδι για να τραγουδάω, εγώ φίλε, εγώ δεν είμαι κατά σε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να ακούω τον καλλιτέχνη, δεν θέλω να πάω εκεί και είναι δικό σας. Δικό σας είναι, και ο λογαριασμός μου δικό σας τότε. Έτσι, δεν κατάλαβα καλά. Έχουμε εγώ εκεί τώρα και να μου λες εμένα δικό σας και να πληρώνω και το τραπέζι, να πληρώνω και σένα, όχι βέβαια. Λοιπόν, εφόσον είναι δικό σας αυτό και οι άλλοι χαίρονται.

0: τραγουδάνε και εγώ λέω δικό σας, σηκώνομαι, παίρνω τα πράγματά μου και φεύγω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, προχωράμε να σοβαρέψουμε λίγο τώρα. Ορίστε. Εντάξει, ναι, ναι. Θες να το αφήσεις, θα τον κόψεις, κάτι κάνει τι θες. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό, γιατί είπαμε την πρώτη επιλογή, είπαμε τη δεύτερη επιλογή. Έτσι είπαμε και τον Τερζή, η φαντασία μου πλανέφτρα, είσαι η πιο μεγάλη ψεύδρα. Φτάσαμε στην Νατάσα Θεοδωρίδου και ξαφνικά εκεί που είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φυλακάκι. Για βάλε λίγο το βίντεο αυτό που σου είπα, ετοίμασέ το. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ξαφνικά ακούω μια γάτα. Το να πεις, ναι, μπορείστε, μόλις είσαι έτοιμος, πες μου. Λοιπόν, λοιπόν, ακούω μια γάτα, ακούστε την κι εσείς.
1: Μιαου,
2: μιαου,
1: μιαου. Μιαου.
2: Μιαου.
1: Μιαου.
3: Φέρτο.
1: Φέρτο.
3: Φέρτο.
2: Φέρτο.
1: Μιαου.
2: Μιαου.
3: I love you.
0: Τελειώσαμε. Λοιπόν, εγώ ξέρετε έχω μάθει να σέβομαι πάντοτε τους, αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν αποτελέσει είδωλα όταν ζούσαν, αλλά έχουν γίνει ένας τεράστιος μύθος από την στιγμή που έφυγαν από τη ζωή τους, από τη ζωή που ζούσανε και μετά. Τώρα, ο λόγος βέβαια είναι για το Freddie Mercury. Δεν είναι για αυτό εδώ πέρα το απολυφάδι της κοινωνίας, το οποίο εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα στην Eurovision, ο οποίος μια κακόγουστη, για να μην πω και τη χαρακτηρίσω, εκδοχή του Freddie Mercury, γιατί ο τρόπος που παίζει με τα νιαουρίσματα είναι στο Wembley, έτσι, με τα τίραρο, το έχω εγώ αυτό, το έχω κρατημένο, βρες το λίγο σε παρακαλώ, με τους audience, είναι με τους, που παίζει ο Freddie Mercury στη συναυλία του Wembley το 83-84, που παίζει με τους ακροατές, που κάνει τίραρο και από κάτω αυτή, τίραρο, λοιπόν, που παίζει αυτό το πράγμα. Ξαφνικά βγαίνει αυτός από τις αίρες και να μας πει, ας πούμε, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί σας είπα, είμαι πάρα πολύ αυστηρός με αυτά τα πράγματα. Να βγαίνει ένας άνθρωπος σαν και αυτόν να ουρλιάζει, είτε σαν γιμπατζής, έτσι. Γιατί αυτό που βλέπουμε, και έχετε δει κιόλας εσείς, και αυτό προφανώς θα μου πεις τώρα, ποιος ασχολείται με την Eurovision. Όσοι ασχολούνται. Τα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το να γουρλιάζεις ή να νιαουρίζεις σαν τη γάτα, να ηρωνεύεσαι σε ένα κακέκτυπο, μάλλον να αντιγράς με πολύ κακό τρόπο και άσχημο τρόπο ένα τεράστιο καλλιτέχνη, γιατί πρέπει να εντυπωσιάσεις το φιλοθέαμον κοινό για να βγάλεις λεφτά, είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος και της πραγματικότητας, ξέρετε ποια είναι? Τα δύο το κορίτσια που λίγο μικρότερα σε ηλικία από αυτόν εδώ πηδούν στο κενό για να μην καταλήξουν σε μια δουλειά που δεν θα πληρώνονται, και μάλιστα και μια νεαρή κοπέλα πεθαίνει προσπαθώντας να βγάλει εύκολο χρήμα. Για την άλλη την κοπέλα που την είχαν στα OnlyFans 19 χρονών με τις πλαστικές, τις θυμάστε? Καταλάβατε πως έχει τα είδωλά τους σήμερα η κοινωνία, πως έχει έρθει σε αυτή την φάση και παρακολουθούμε και ακούμε τέτοιου είδους βελάσματα. Ακούμε τέτοιου είδους σαχλαμάρες. Καταλάβατε ο ρημαγδός της κοινωνίας, ο βούρκος που υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι βούρκος, αν είναι έλος. Το άλλο πώς είναι, κινούμενοι άμμος. Κινούμενοι, τα καταπίνουμε όλα, φίλε. Αλλά ποιο είναι το παράδειγμα αυτή τη στιγμή? Σταματήσαμε να μιλάμε για ιδεολογίες, για γενοκτονίες που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εκτός τόπου, στον πραγματικό χρόνο, αλλά είμαστε εκτός τόπου. Αυτό τον κόσμο έχουμε φέρει. Φάτε λοιπόν τώρα αυτό τον κόσμο που δώσαμε στα παιδιά μας και φέρτο. Άκου τώρα, φέρτο. Και να ειρωνεύεις και τον Freddie Mercury, και άμα δείτε και όλο το κοινό εκεί πέρα, δεν είναι ένας νορμάλ. Δεν είναι ένας straight, να το πούμε έτσι. Είναι όλοι αυτοί οι αμφιλεγόμενοι, οι περίου, περίπου. Ντροπή και μόνο ντροπή. Και μετά δεν θέλω να απορείτε με τις εφηβικές αυτοκτονίες, με την υπογεννητικότητα, αυτή την εισαγόμενη ασχήμια, αυτή την, θα επικαλεστώ

ενός δασκάλου μια κουβέντα, την υβριδοποίηση της γλώσσας και όλα αυτά τα δεινά που έχουν σκοτώσει την Ελλάδα σαν πολιτισμός, σαν φως στον κόσμο, γιατί όλα ξεκινήσαν από εδώ. Έτσι μας είπανε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τελικά. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να το αφισβητήσουμε και αυτό. Αυτό είναι το πολιτιστικό μας αποτύπωμα, το οποίο πλέον επαξίως θα μπορούσα να χαρακτήσω μια άλλη σκληρή λέξη, αντιπροσωπεύει τη σύψη. Παιδιά, είμαστε στη σύψη. Προσπαθείς να ακούσεις να μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους και δεν καταλαβαίνεις αν μιλάνε ελληνικά ή κάτι περίπου σαν τα ελληνικά. Τι το είδος που πληθαίνει σε Ελλάδα που πεθαίνει, θα μπορούσε να πει κάποιος έτσι εύστοχα ποιητικά. Τι το είδος που πληθαίνει σε Ελλάδα που πεθαίνει. Δυστυχώς όμως είμαστε σε αυτό το μοτίβο, το οποίο νιώθουμε και μια αυταρέσκεια να τη χαρακτηρίσω, και είμαστε και λίγο περήφανοι. Σκισμένα τζιν, ακριβοπληρωμένα. Δηλαδή σκίζει το τζιν και το αγοράζει πιο ακριβό από ότι θα ήταν καινούριο. Οι λέτσι δεν θα τα φορούσαν. Εμείς το κάναμε μόδα. Σε κοντιέν, τα θυμάστε αυτά. Αμερικάνικη αγορά, εδώ πώς, η εξέλιξη πώς ήρθε. Να πουλήσουμε, να κάνουμε. Ντρεπόσουν να πάει να πάρει τότε Levi's. Ντρεπόσουν γιατί δεν έχει τα λεφτά να πάει να πάρει Levi's. Λοιπόν, με την Καλαμάτα, δεν έχει σημασία. Levi's ήταν όμως έτσι. Η Μάλτα ήταν Levi's. Τι είναι η Μάλτα? Τώρα εσείς που είστε από χωριά ξέρετε τι είναι η Μάλτα. Το ξέρεις η Λευτέρη τι είναι η Μάλτα? Η Μάλτα είναι χώρα. Εσύ τόση ώρα μιλάω για χώρες. Η Μάλτα είναι το blue jean στο χωριό, ρε φίλε. Το blue jean. Λεγόταν η Μάλτα. Εγώ τι λέω, μωρέ, έχεις κάνει σε χωριό, ρε. Τότε πώς λες, πώς έχεις άποψη? Αλλά δεν σ' άρεσε. Οι Μάλτες λοιπόν είναι αυτά τα καραβόπανα. Έτσι, είναι αυτά εδώ τα οποία τα blue jean τότε ερχότανε, τα βλέπανε οι γιαγιάδες και λέει καλά, τι Μάλτα φοράς? Α, και λέω, εγώ τι μια Μάλτα. Έκανα μια φωτογραφία της Μάλτας και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Ποια είναι το μοτίβο τώρα? Θυμάσαι όταν μεγαλώναμε, περιμέναμε να πιάσουμε μια ηλικία, Λευτέρη και αγαπητοί ακροατές, να πάμε στο γήπεδο. Όχι, δεν πάμε στο γήπεδο, προς Θεού. Να ξυριστούμε το πρωί, να είμαστε ευπρεπώς ενδεδειγμένοι, καθαρά ρούχα. Ξερισμένοι, είπαμε, μαλλί, γυαλί και παντελόνι λί, μπριγιαντίνη. Λευτέρη δεν την πρόλαβε στην μπριγιαντίνη, υπάρχει ακόμα. Έτσι τώρα βάζουμε ζελέ. Πριν πάμε στο ζελέ, είχαμε φύγει από την μπριγιαντίνη γιατί τα πάστονε τα μαλλιά. Έτσι όπως βλέπετε σε κάτι ταινίες παλιά, δεκαετίες του 40, 50, του 30, που ήταν παστωμένα τα μαλλιά, έχουν πάνω μπριγιαντίνη για να γυαλίζει κιόλας, να δείχνει ότι είναι φρεσκολουσμένο. Αλλά άμα πήγαινε να το πιάσει, ούτε κουνιόταν από τη θέση του, δεν έβγαινε. Μετά ήρθε το λεμόνι. Για να τα κάνουμε καρφάκια, να τα αφήσουμε όρθια τα μαλλιά μας, βάζαμε λεμόνι. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ποτέ. Δοκιμάστε το εσείς οι νέοι. Και προσπαθούσε να τα κρατήσει στέρεα, έτσι, όρθια. Γι' αυτό λέμε τα καρφάκια και αυτά εδώ. Τα οποία βέβαια πλέον το ζούμε, ας πούμε, μέχρι και σήμερα με τα ζελέ, τώρα με τους αφρούς, με τα σπρέι κτλ. Τώρα έχουμε κότσους, έτσι, έχουμε και τους κότσους. Ξέρετε τι είναι ο κότσος? Έχουμε τα τσουλούφια. Γιατί μόλις έβλεπε η μάνα σου να φεύγει κανένα τσουλούφι, στοπ, έπαιρνε ψαλίδι και στόκοβε. Τότε δεν είχε έτσι επεξεγελαζέ. Τότε υπήρχε ο καθοσπρεπισμός. Τότε αυτό ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο πατριαρχισμός και ξέρεις αυτές τις βλακίες, μπούρδες που περάσανε για να μπορέσουν να ανοίξουν χώρο για τη νέα αγορά. Η νέα αγορά είναι αυτή που περιγράφουμε σήμερα, αυτή που βλέπετε στην Eurovision. Αυτό που βλέπετε τον Ακύλα. Το μοναδικό. Ντρεπιάζει και το όνομα του Ακύλε Λάουρο. Που ξέρετε τώρα ποιος είναι Ακύλε Λάουρο. Σκουλαρίκια. Καλά, εντάξει, σκουλαρίκια δεν είναι και παρεξηγήσιμο. Τατουάζ, αυτό πράγμα, δηλαδή σκουλαρίκι, τατουάζ, είναι η πρώτη, σήμερα λανσάρουμε την πρώτη φιγούρα στην Μπλάζ. Στην Μπλάζ βγαίνει στην Μπλάζ και αν δεν έχεις τατουάζ δεν θα ξεντύνεσαι από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Θα ξεντύνονται μόνο αυτοί που καλύπτουν το σώμα τους, ας πούμε, με την δερματοστηξία. Να με ακούς κανένας φιλόλογος τώρα, να σοκαριστεί ρε φίλε, να πάρει ένα ερωτική. Σε λέει στο ραδιόφωνο, μιλάνε τέτοιες λέξεις, ας πούμε, ελληνικά. Γιατί ο στόχος είναι να μιλήσει ελληνικά. Μπορείς να μιλήσει ελληνικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελληνικά. Οκ, μπρο. Δευτέρη που τα βάζουμε εμείς, μπρο. Δεν το βάζουμε και αυτό, το βάζουμε. Τι, έτσι θα αφήσουμε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα βλέπετε. Υπάρχουν τα μπακούρια, ξέρετε τι είναι τα μπακούρια. Βλέπεις ο άλλος 40 χρονών, Λευτέρη σαν και σένα, 45 να πούμε χρονών εσείς, που είστε μπακούρια. Λοιπόν, εμείς τώρα που είμαστε τα 30 ακόμα, έχουμε χρόνια μπροστά μας. Θα δούμε τώρα αν θα γίνουμε μπακούρια ή όχι, τίποτα άλλο σκυλιά πατέρα.

Τιμένα να πούμε και τα λοιπά. Έτσι, βλέπεις πάρα πολλές γεροντοκόρες, ε? Και αυτό ελληνικό, ε? Στα ξένα κοιλιά πατημένα να πούμε και τα λοιπά. Έτσι, βλέπεις πάρα πολλές γεροντοκόρες, ε? Και αυτό ελληνικό, ε?

Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Όταν έχεις θεοποιήσει την TV και ό,τι σου μοστράρει, ό,τι σου παρουσιάζει, ό,τι σου προτείνει, ό,τι σου επιβάλλει σε εισαγωγικά, γιατί και εκτός εισαγωγικών πρέπει να βγει αυτό, καταλήγεις μοναχός. Ο μοναχός ο άνθρωπος, Νίκος Παπαζόγλου. Είναι πράγματα νομίζω που φαντάζομαι τα γνωρίζετε κι εσείς, απλά τώρα μια και ήρθε η στιγμή με τον Ακύλα να πιθηκίζει, να νιαουρίζει, να κροκοδηλίζει, δεν ξέρω τι άλλο κάνει, αυτό λέγεται πλέον τέχνη. Θυμάστε μια τέχνη την περίοδο του κορονοϊού, Λευτέρη, που πηγαίναν και καθόταν πάνω σε κάτι, πώς να τα πω τώρα, σε κεριά, να το πω έτσι, σε κάτι κεριά και λέγανε ότι είναι τέχνη. Ο άλλος είχε ανεβάσει 8 κουβάδες ο ένας πάνω στον άλλον με άμμο, τον έριξε κάτω και από κάτω χειροκροτούσαν αυτοί που ήταν εκεί στην έκθεση. Πυροβολημένα μυαλά. Χαμήλωσε λίγο εσύ το τέτοιο. Χαμήλωσε το αυτό το ρημάδι, κάθε φορά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν έχω καταλάβει ποτέ την τέχνη. Ίσως να μην είμαι τεχνικός ή να είμαι λάτρης της τέχνης. Μ' αρέσει η τέχνη όταν αποδίδεται στον κόσμο και την αντιλαμβάνεται. Μα δεν έχεις τις γνώσεις απαραίτητες, μικρό μου παιδί, για να το καταλάβεις. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Πώς το μαθαίνεις αυτό, πας σε κάποιο σχολείο. Για να καταλάβω, ας πούμε, έναν ηθοποιό ότι είναι ηθοποιός. Για να καταλάβω, δηλαδή, εγώ πάω, βλέπω, ας πούμε, στα μπουζούκια πάω κάποια χρόνια. Ένα, δύο, τρία, βέβαια. Τόσα κάπου. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω αν ο μπουζουξής είναι πρώτο χέρι ή δεύτερο. Το καταλαβαίνεις. Και λαϊδάει ο τύπος. Δεν καταλαβαίνεις ότι τραγουδάει ο Βασίλης Καράς όταν τραγουδούσε. Τι έλεγες, είναι ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Ο Καράς. Καράς είναι. Τον Παβαρότη άκουγες τη φωνή του, άκουγες δηλαδή τίποτα. Ήταν άλλη η τέχνη εκείνη. Έτσι, Χωσέ Καρέρας, έχετε ακούσει. Μάριο Φραγκούλη, πάμε στα δικά μας, έχετε ακούσει. Μαρία Κάλλας, δεν την καταλαβαίνεις. Όλες αυτές εδώ που βγαίνουν γυμνές στην πίστα. Βγαίνουν για να τις ακούσετε, για να τις δείτε. Κομψό γιατί ενίσταμε.

0: Βαγγέλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
10: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Yeah! Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
11: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικότητα.

0: εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Yeah.

0: Τι ραλιλολέλο.
1: Μιαου.
2: Φέρτο.
3: Μιαου.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε αδυσόπιτοι, έτσι, συστόλος ακρευνός και διακρίτος. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com. Λοιπόν, ακούσατε και το Freddie Mercury, ακούσατε και αυτή την πιστή αντιγραφή. Γιατί θέλω να την πω αλλιώς, ας πούμε, την αντιγραφή, αλλά δεν το λέω. Έτσι προφυλάσσομαι. Αυτό προφυλάσσομαι. Είναι αυτό που λένε και από κρού και σκοράρο συγχρόνως. Δεν γίνεται, αλλά αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα τέχνης. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Νατάσα Θεοδωρίδου. Υπάρχει μόνο ένα στην πίστα. Στιλιστικά, εμφανισιακά, τραγουδιστικά, να το πούμε. Και σαν καλλιτέχνης και σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα γενικώς. Οι άλλες, όλες οι κοπέλες που βγάζουν ένα τραγούδι, ας πούμε, το ακούς 6 μήνες, ας πούμε, και μετά το ξεχνάς, δεν θυμάσαι ποια είναι και ποιο τραγούδι είναι. Έχετε δει, έχετε ακούσει, μάλλον όχι, έχετε, συγγνώμη, η λαθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Δηλαδή, έχετε δει, ναι, βλέπετε μόνο, δεν ακούτε γιατί δεν ακούγονται. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, παράδειγμα, δεν βγαίνουν όλες ρε παιδιά γυμνές. Γιατί βγαίνουν γυμνές? Για να τις ακούσεις. Όχι για να τις δεις. Για να τις ακούσεις, γιατί πώς κινείται ο νους, όχι ο νους του Όφη, αυτός πιστεύω θα είχε κλείσει στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλά δεν το έκανε. Και φτάνει σε αυτό το σημείο, φίλε, να πηγαίνεις στο μπουζούκι για να πας να δεις εξώκολα, εξώβιζα, εξώμεσα, εξόπλατα, εξόφτερνα και δεν συμμαζεύεται. Όλα έξω. Βγες γυμνή, βάλε ένα φίλο εκεί, ας πούμε, αν έχει και κάνα δύο αστέρια επάνω που έβγαιναν τα λαγουδάκια του Playboy και βγες να τραγουδήσεις. Ποιος θα σε ακούσει? Μα έρχονται για να κάνουν οφθαλμόλουτρο. Και δεν είναι ότι κάνουν οφθαλμόλουτρο, και οι θεατές, οι ακροατές, οι θαμώνες, οι θαμώνισες, έτσι, κάνουν ακριβά, δηλαδή αντιστοιχίζονται, γιατί προσπαθούν να συγκρουστούν και να συγκριθούν μαζί τους. Η χαρά, ο είμαι. Θα βγείτε στην πλάζ, αν μη τυχόν δω κανέναν στην πλάζ χωρίς τατουάζ, σας καθάρισα, να ξέρετε. Έτσι λοιπόν τα μπακούρια και γυροντοκόρες, Λευτέρη μου. Τα υπάρχουν, φτάνει σε ένα σημείο, και όταν σας λέω ότι καταλήγουν μοναχοί, έτσι, γιατί θα πηγαίνουν βόλτα με σκυλιά. Γιατί υπάρχει αύξηση των σκύλων και των γατιών και οτιδήποτε άλλο τετράποδων φύλων? Διότι δεν υπάρχει προφανώς οικογένεια. Στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι απαραίτητο, ούτε είναι παρονομαστής. Έτσι παίρνεις ένα σκύλο για σύντροφο, για συντροφιά. Γιατί μια γυναίκα που θα είναι μόνη της, τι θα κάνει, ρε φίλε, να ανταλλάξει μια κουβέντα. Δείτε πώς ήταν οι γονείς μας, ας πούμε, στα χωριά. Είχαν και τα ζωάκια τους, είχαν με κάτι να ασχοληθούν. Έτσι, να πάνε να μιλήσει με το γάιδαρό σου, να σε κοιτάει ο γάιδαρό σου, να δει και λίγο καρπούζι για να σε παίρνει και στα σοβαρά, γιατί αλλιώς δεν. Ούτε θα γυρνάει να σε κοιτάξει, ας πούμε. Λοιπόν, έχεις τις κοτούλες σου, τα κατσικάκια σου, τα προβατάκια σου, τα σκλιά σου, τα έτσι σου, τα αλλιώς σου. Λευτέρη μου, αυτό είναι. Δυστυχώς. Αυτή είναι η ζωή μας, έτσι. Θα πηγαίνεις, ναι, θα περιμένουμε λίγο στις γράμμες, θα περιμένουμε. Λοιπόν, θα πηγαίνεις σε παιδικές χαρές χωρίς παιδιά. Για να πάρεις μια γεύση πώς θα ήταν να έχεις παιδιά. Παιδιά, αυτό είναι πολύ άσχημο σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιλέξει όμως, δεν είναι άσχημο, γιατί είναι επιλογή σου. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να καταντήσεις, να το πούμε κάπως έτσι, όχι από επιλογή απαραίτητα, έτσι να πηγαίνεις, να περνάς από παιδική χαρά και να έχεις ένα γιατί μπροστά σου, αιωρούμενο. Και λες, γιατί εγώ να μην είχα παιδιά σε παιδικές χαρές, τις νορμάλ παιδικές χαρές, γιατί τώρα αυτές δεν είναι νορμάλ. Έτσι έχουν τάπητες και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, η παιδική χαρά είναι με άμμο. Είναι η φυσική παιδική χαρά. Όλες οι άλλες είναι ημιτασιώνε. Θα τα πούμε και στη γλώσσα μας. Λοιπόν, άτεκνοι συνταξιούχοι, γιατί τέκνα δεν θα υπάρχουν. Έτσι, οι οποίοι μπορεί να είναι και προνομιούχοι, είτε είναι του δημοσίου είτε οτιδήποτε άλλο, που να έχουν λεφτά, αλλά δεν έχουν ζωή. Εμέσως πλήρως σαφώς. Δουλεύανε για να φτάσουν σε αυτό το σημείο και δεν κάνανε ούτε οικογένειες ούτε τίποτα. Ή θα είσαι στο λότο, θα παίζεις τάβλη, ένα αργόσχολο οικοδόμημα που έχεις χτίσει όλα αυτά τα χρόνια για να τα απολαύσεις, λες, όταν θα μεγαλώσεις και θα είσαι ένας συνταξίουχος και να κάνεις τα ταξίδια με τη σύντροφό σου κτλ. Σήμερα δεν είναι να κάνεις τέτοια. Με το σκυλί σου θα κάνεις ταξίδια. Θα κάνεις και με το σκυλί σου, αν μπορείς να το κάνεις, κάτω. Τι σκυλί θα έχεις, ας πούμε, που θα είσαι, πες Λευτέρη, θα είσαι 65, 70, 75. Τι σκυλί θα έχεις, Ροτβάιλερ? Θα σε πάρει παραμάζωμα, θα σε ρίξει μία στον κάδο και θα σε τελειώσει κιόλας. Κάποιο σκυλάκι θα πάρεις κανείς για αυτά τα τσέπης. Τι θα πάρεις, εντάξει, συντροφιά, αυτό είναι. Άρα είσαι εγκλωβισμένος από αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Βρείτε κάποιον να είστε μαζί, να μπορεί να πλύνετε κανένα βρακί. Να ξέρετε, δεν σας τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί έτσι είναι, έτσι πρέπει να λέγονται. Βλέπεις και τα νέα τα παιδιά, μην νομίζετε ότι απέχουν από αυτό το πράγμα, γιατί λένε ότι πού να, πώς να παντρευτώ, πώς να κάνω. Οι άλλοι πώς παντρευτήκαν. Παντρευτήκαν. Κάνα πέτρα την καρδιά τους, μπορούσανε. Αγωνιστήκανε. Δεν αγωνίζονται πλέον. Έχουν παραδοθεί. Το όνειρό τους είναι να πάνε στο Αμέρικα, United States. Και πυθικίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άμα τους έχετε δει που περπατάνε με τα. Αυτά τα εσύ το βλέπεις αυτό, τα πεσμένα τα παντελόνια. Που περπατάνε και τα παντελόνια τους είναι λίγο πιο κάτω από τον κόλο τους έχουν κατέβει. Αυτά παιδιά δεν ξέρω τώρα. Ουδής αυτόν δουλεύει, θα μπορούσα να πω. Κάπως έτσι. Είναι ξένα τα γκαρσόνια, όποιος το κατάλαβε. Μα σημαίνει τροφή. Του μπαμπά το μαγαζί. Έτσι, δεν σας το λέγανε αυτό, Λευτέρη? Μα σημαίνει τροφή του μπαμπά το μαγαζί. Τι εννοούμε, μπαμπάς πληρώνει. Άμα έχει κιόλας, σου λέει κάτσε να του τα δώσω να τον ξεφορτωθώ. Να φύγει από μένα και που θέλει να σπάει. Κάπως έτσι. Selfie, check in, αυτές είναι οι προτεταμένες γλώσσες, Λευτέρη μου, Χριστό αδερφή, φίλοι ακροατές. Check in selfies. Δηλαδή, πώς θα πεις το check in στα ελληνικά? Επικύρωση. Επικύρωση παρουσίας. Κάπως να το πεις. Πού να το πει αυτό σήμερα ένας? Αν το πεις, πες στα ελληνικά το check in. Η selfie. Τι είναι η selfie, Λευτέρη? Πες το στα ελληνικά. Μόνο σου, ρε παιδί μου, ο καθένας που ακούει. Ψαχτείτε λίγο στα ελληνικά να το πείτε. Δεν το λέω δεν το, αν το ξέρεις ή όχι. Λέω, δεν θα το βρούνε. Γιατί τους το έχουν περάσει ότι ξέρεις είναι selfie. Ο selfie του selfie των selfie selfie. Θα του πούνε ότι κλείνεται κιόλας. Εκείνη που το γέλιο το μεγάλο. Τους βλέπεις. Τρίχα. Ψάξε, δεν θα βρεις. Έτσι. Ξερίζουμε και τα πόδια μας τώρα. Και τα αγοράκια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αγοράκια. Τα κορίτσια, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Να μην χαρακτηρίσω τα κορίτσια. Σαν ξεποπουλιασμένες είναι οι περισσότερες σήμερα. Τους βλέπεις. Από μικρές ηλικίες κιόλας. Δεν είναι κάτι να πεις ότι θα βρεις κάποια η οποία θα είναι, ξέρω εγώ, σε κάποια ηλικία. Πεις εντάξει. Θα βλέπεις από το 12-13 χρονών, φίλε. Έχουν χαζέψει, έχει χαθεί η μπάλα, φίλε. Πού είναι η μπάλα, ο ΑΕΟ, λέγαμε κάποτε. Ακουστικά στα αυτιά και τα βλέμματα χαμένα. Περνάει αμάξι από δίπλα, περνάει κάποιο από δίπλα. Φίλε, δεν υδρώνει το αυτί του. Μια πιθαμία τον κόλλο μου και όπου θέλει ας είναι. Μια ζωή σπουδάζουν όλοι και ονειρεύονται τα ξένα. Γιατί δεν φεύγεις τα ξένα κατευθείαν, ρε φίλε, να κερδίσεις και τα όνειρα. Και όλοι, άντε είναι όλοι σπουδαγμένοι. Πέστε μου εσείς. Είναι μορφωμένοι. Σπουδαγμένοι είναι. Είναι μορφωμένοι. Ανοίγουν τα στόματά τους και το μόνο που κάνουν είναι να προσβάλλουν όλους τους άλλους. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να λογοτεχνήσουν με τη σκέψη τους. Δεν μπορούν να το κάνουν. Δυστυχώς. Αυτή είναι και η παιδεία μας όμως. Έτσι δεν φταίνουν τα παιδιά. Μόνο φταίμε και εμείς. Εμείς τα ανεχόμαστε όλα αυτά εδώ. Ανοίγουν το στόμα τους και νομίζω ότι βγάζουν μαλλιά από το στόμα τους. Άκουσα μαλλιά. Πώς ήταν μεταφορικά. Άκουσα μαλλιά, άκουσα, ρε φίλε. Και προσέξτε λίγο. Μας το λέγανε παλαιότερα, δεν το δίναμε σημασία, αλλά συν το χρόνο το διαπιστώνεις. Έχουν βγάλει περισσότεροι τα νι και τα σίγμα από τις λέξεις. Προσέξτε το λίγο αυτό. Διαβάστε ένα κείμενο με νι, διαβάστε και ένα κείμενο με τα σίγμα μέσα τους. Έτσι, το σίγμα. Τι σημαίνει το σίγμα, Δευτέρη μου? Και αυτά λείπουν πλέον. Όλα είναι γκρίκλις. Έχουμε δηλαδή νέα διάλεκτο. Έτσι. Πάντα στη γραφή είναι τα γκρίκλις. Η γλώσσα σαν πορδί ακούγονται. Wow! OMG! Ποιος είναι αυτός? Πού παίζει αυτός? Λέω τον OTG, λες? Όχι, μου λέει. OMG! Τι OMG? OTG! Λέω Παναχαϊκή σεντερφόρ, μαύρος, 1,95-2 μέτρα ήταν. Είχε διασκυλισμό, 4 δικά μου πόδια. Ήταν ένας διασκυλισμός αυτό. Όχι, ρε, μου λέει. OMG! Cool! Ο τύπος. Face GG. Δεν το ξέρω αυτό. Το άκουσα προχθές. Προσπάθησα να μην εκτεθώ, να αλλιεύσω, ας πούμε, το τι θέλουν να πούνε να κάνουν και μέχρι εκεί. Και να σας πω κάτι. Ξέρετε γιατί έχει αλλάξει όλη αυτή η ιστορία. Χάσαμε και τα σχολεία, χάσαμε και την παιδεία. Γιατί δείτε, αυτοί που αντικατέστησαν τους προπάτορες αυτών, τους προηγούμενους που τους βρίζανε, τους απαξιώνανε, για να έρθουν αυτά εδώ που βλέπουμε σήμερα τα σχολεία. Τα διαπολιτισμικά, τα οποία δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχουν. Θα έχουν κάτι άλλο προφανώς, ενδεχομένως κτλ. Δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν έχεις ούτε το background να το κάνεις, να το υποστηρίξεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο σε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που επικοινωνούν. Έχουμε και τα μηνύματά σας. Θα δούμε πού θα πάει η μπουγάδα. Γιατί ένα από τα κυρίαρχα, από τις κυρίαρχες μάλλον στιγμές τις σημερινές, είναι η επίθεση 80 Ρωμά σε αστυνομικούς. Και τους δαγκάνανε κιόλας. Αυτά είναι. Αυτές είναι ωραίες ειδήσεις, φίλε. Τώρα, αλλά τα άλλα τα είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο. Παρακαλώ, πάμε στον πρώτο φίλο.
1: Πασχάλη, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Το έχω παρακάνει λίγο αυτήν την εβδομάδα, θα κόψω γενναίος. Mm. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για την Μπριγιαντίνη.
0: Ναι.
1: Έβαζε ο Μπόμπι Νταρίν, ο οποίος αν σήμερα γεννήθηκε και πέθανε νεότατος, και αν θες για τελευταίο κομμάτι βάλ το Multiplication, είναι της γενιάς του Πρίσλεϊ, έτσι, αρκετά αξιόλογος. Mm-hmm. Δεύτερον, σε σχέση με τις τραγουδίστριες, ακόμα και αυτές που έχουν φωνή, και θα δώσω ένα παράδειγμα τη Ρία Ελληνίδου, η οποία όποιος ψάξει στο βίντεο παλιά της βιντεάκια έχει πολύ καλή φωνή, έβγαινε κανονικά ντυμένη, έχει τελειώσει μουσικά σχολεία, έχει σπουδάσει, δηλαδή δεν είναι κανονική τραγουδίστρια. Και κοίτα τώρα που έχει πάει σε κέντρα το ίδιο άτομο, πώς το ανέγκασε στην ουσία το σύστημα και ναι, πήγε και αυτή.
0: Ναι.
1: Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την αστυνομία για τη σύλληψη στην Τηθωρέα και για την άμεση επιβολή δικαιοσύνης σε αυτά τα 8 άτομα που θα φάνε από 10 έως 20 χρόνια, οι οποίοι έκλεψαν 200.000 ευρώ ασφαλισμένα, τα οποία σε σχέση με το συνολικό πρόστιμο που φάγαμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
0: 425
1: εκατομμύρια, ναι, είναι 0,0048, σε σχέση με τις παράνομες πληρωμές που έγιναν σε δεσμευμένα τιμή που ήταν 63,8 εκατομμύρια, είναι 0,031, σε σχέση με τις καταγγελίες για παράνομες ενισχύσεις αφημί, τα οποία ήταν 32 εκατομμύρια, είναι 0,1.
0: Δεν είναι σημασία κανένας, για ναι.
1: Όχι, σωθήκαμε που πιάσανε αυτά τα παιδιά και ασχολιόμασταν 5 μέρες στα κανάλια. Εκεί εγώ να πω, ναι ρε φίλε, κάνανε τα παιδιά το λάθος και θα το πληρώσουν. Απλά να ρωτιέμαι, όταν για 200 χιλιάρικα που στους 6 δεν ξέρω πόσο βγαίνει, έχουμε άμεση επιβολή δικαιοσύνης, γιατί για ποσά τρελά που ακούμε, τα οποία έχουν προκαλέσει αυτοκτονίες σε αγρότες, έχουν διαλύσει οικογένειες, δεν έχουμε ακόμα καμία.
0: Ούτε πρόκειται. Να σε καλά, γενναίοι μου.
1: Αυτό, καλό.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Τι μου θύμισες με τις διαφημίσεις. Παλιά ήταν και το, με την Μπριγιαντίνη μαζί ήταν και το Μπριλ Κρίλ.
0: Μπριλ Κρίμ, ναι, Μπριλ Κρίμ, ναι, σωστή.
2: Αυτό λοιπόν είχε μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση, έδειχνε ένα αεροπλάνο. Κατά την απογείωσή του έδειξε έναν, τέλος πάντων, ένα τύπο μέσα στο αεροπλάνο, ο οποίος είπε μια στιγμή, αχ, ξέχασα να βάλω Μπριλ Κρίλ.
0: Mm-hmm.
2: Και δείχνει το αεροπλάνο, ας πούμε, με όπισθεν, ότι γυρίζει πίσω για να βάλει Μπριλ Κρίλ. Λοιπόν, και ένα άλλο τώρα. Τσάι βουνού με λεμόνι, θυμάμαι κάνανε τότε οι νέες.
0: Για το τσάι δεν ξέρω, για το λεμόνι δεν ήξερα ότι το στίβανε.
2: Ναι, κάνανε μασάζ στα μαλλιά και κάνανε πολύ δυνατή τρίχα και ξανθό χρώμα.
0: Για να μην άνοιγε δηλαδή το μαλλί.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και δυνάμωνε και η τρίχα συνάμα. Πέρασαν βέβαια.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ πάντως που το έκανα, είδα τα μαλλιά να παίρνουν τη φυγή από την ατίμωση. Έτσι, φύγανε.
2: Μάλιστα. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και πλακώσαμε χημικές ουσίες, αποχρώσεις και το ένα και το άλλο. Όπως και η καλή διαφήμιση, η οποία και σήμερα ακόμα επικρατεί, αυτός ο Ακάκιος, ο
0: τα μακαρόνια,
2: το μοναστήρι με τα μακαρόνια, τα μίσχο.
0: Έτσι, έτσι.
2: Δηλαδή, μιλάμε για διαφημίσεις, να το πούμε έτσι.
0: Καλά, δεν είναι το θέμα μας η διαφήμιση τώρα. Το θέμα μας είναι άλλο τώρα. Οι διαφημίσεις είναι όλες ωραίες, ανάλογα από πού προέρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά.
2: Σημαίνω, παρακαλώ. Καλό σαββατό, κύριε.
0: Επίσης, επίσης. Παρακαλώ. Πέμπτη είναι σήμερα.
3: Ναι, ναι, γεια σας.
0: Για χαρά.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά για αύριο γιορτάζει εδώ η Λάρισα. Αυτό που είπε ο κύριος το θυμόμουν και εγώ. Εμείς που είμαστε εξιντάριδες, που έλεγε ξέχασα να βάλω μπριλ κρίμ.
0: Ναι.
3: Να, τώρα ήθελα να σας πω, κύριε Πασχάλη, βλέπεις κάτι νεαρούς, περνάνε απέναντι από τα πεζοδρόμια, ούτε κοιτάνε δεξιά, αριστερά. Λες και είναι σταματημένο και αυτό ισχύει και για τα πατίνια. Και το άλλο που ήθελα να σας πω, το τρίτο, θυμάστε παλιά που ήταν κάτι άλογα που πηγαίναμε τα κάρα και βάζανε από πίσω να πούμε ένα σαν τσουβάλι για τα κόμπρα.
0: Ναι, για να πει και τα κόμπρα.
3: Τα παντελόνια τώρα που κρέμονται. Σαν τα παντελόνια που τα βλέπεις κάτι μπλουτζίνι και όπως είπε, εμείς εξετάζεις τα ξέρω.
0: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
3: Και έβαζε πίσω από το άλογο για να μην πέφτουν τα κόμπρα να κάτσουν στους δρόμους, είτε από άμαξες είτε από κάρα που κουβαλούσαν, α πούμε σίδρα κτλ. Βάζαν ένα τσουβάλι άνθρωποι για να πέφτουν εκεί τα βρωμιά στο άνοιγμα και μετά τους πηδούσαν. Έτσι είναι αυτά τα σημερινά παντελόνια. Τι είναι ωραίο, δηλαδή. Θα δει κάποια ομορφιά.
0: Τι να πω,
3: λοιπόν, και σας εύχομαι καλή βράδυ.
0: Να είστε καλά.
3: Έχουμε αύριο.
0: Χρόνια πολλά στη Λάρισα. Χρόνια πολλά στον Πολιούχο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κεράσματα δεν βλέπουμε όμως, αλλά τέλος πάντων. Έγινε, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
4: Ήθελα να πω στα γρήγορα.
0: Ναι.
4: Εμείς οι αγρότες εδώ θέλουμε να μάθουμε πόσο τρώτε τα κεράσια στη Θεσσαλονίκη.
0: 2,5 ευρώ.
4: Να πάρω και τον Πρανά γιατί τον έστειλα στο καπάνι.
0: 2,5 ευρώ. Δεν με ενδιαφέρει τι έστειλες που. 2,5 ευρώ έχει σήμερα το κεράσι στη Λαϊκή.
4: Εμένα μου το παίρνουν ένα.
0: Εσένα στο παίρνουν ένα. Μέσα σε μια εβδομάδα ξεκίνησε από τα 17 και έφτασε να έχει τώρα στην Λαϊκή 3 ευρώ. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά εκεί, έτσι, για σας.
4: Και κάτι άλλο, ένα θέμα στα γρήγορα για να μην εκπτώ το χρόνο του.
0: Ναι.
4: Ανέβηκα σε ένα λεωφορείο, είχα δουλειά ένα σε μια τράπεζα. Ήτανε σχολικό. Είχε καμιά 60 παιδιά.
0: Ναι.
4: 45 με 50 μιλούσαν αλβανικά. Όταν πήρα τον κύριο Παπαζαφυρίου, με είπε αυτοί όπου γεννιούνται εδώ γίνονται Έλληνες.
0: Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, είσαι εκτός θέματος. Πας εκτός θέματος, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Παρακαλώ, άλλο είναι το θέμα μας. Ορίστε.
5: Ναι.
0: Ναι, καλώς στον κύριο Δημήτρη.
5: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε εσείς.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
5: Εγώ είμαι, κύριε Πασχάλη,
0: ναι.
5: Θα έλεγα πάντα από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά ένας λόγος παραπάνω. Πολιτικά, διότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ήδη πεσμένη. Τώρα σε αυτά που είπα...
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Κύριε Δημήτρη, ακούτε την εκπομπή, όχι.
5: Την ακούω πώς.
0: Ποιος σε μίλησε για την κυβέρνηση.
5: Λοιπόν, σε αυτά που είπατε θέλω να συμπληρώσω.
0: Μπράβο.
5: Για τη μόρφωση κάνετε μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Άλλο το να έχω μια επιστημοσύνη ή να γνωρίζω μια τέχνη ή να είμαι... γράμματος, δηλαδή διαβασμένος, και άλλο μορφωμένος, καλλιεργημένος.
0: Βέβαια, δηλαδή. Είπαμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, βέβαια.
5: Μπράβο.
0: Σήμερα δεν μπορώ να το ξεχωρίσουμε περισσότερο.
5: Βάλαμε και κάποιο θέμα με ένα καθηγητή, έχει χρόνια σε συζήτηση και μας είπε αυτό το πράγμα. Μην νομίζετε ότι όσοι βγάζουν πανεπιστήμια, λέει, είναι, θεωρούνται και μορφωμένοι.
0: Καλά, αυτό είναι γνωστό, φαντάζομαι.
5: Λοιπόν, και ένα επίσης να παρατηρήσω, σχέση πολιτικό αλλά και αθλητικό.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν το έχετε, αν πήγε το μυαλό σας. Πιστεύω να πήγε.
0: Ποιο?
5: Από αυτή την κυβέρνηση φοβάμαι, κύριε Πασχάλη, ότι μήπως αφού τελειώσει το πρωτάθλημα, για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας, μας κάνει τις ομάδες στην Α, στην Super League 16.
0: Μάλιστα.
5: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Σημαντικά πράγματα αυτά. Άμα γίνονται ομάδες 16 είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης πάλι έχασε, πάλι χάσατε έτσι στο μπάσκετ. 87-81. Καλά να βγάθετε. Ναι, σφαγή. Σας φάξανε και. Ναι, δεν μπορούσε να κάνει. Άμα είσαι μικρό σωματείο, σε σφάζει. Άμα είσαι μεγάλο σωματείο. Η ΑΕΚ, ναι, η ΑΕΚ είναι όμως ήταν ατί. Δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε η ΑΕΚ είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό το θέμα το σημαντικό για μένα. Για εσάς μπορεί να μην είναι. Έτσι, η επίθεση των Ρωμά, 80 Ρωμά λέει, πήγανε και δαγκώνανε τους αστυνομικούς. Γιατί όλα αυτά, παιδιά, για έναν έλεγχο. Δηλαδή, σταμάτησε η αστυνομία, προσπάθησε τουλάχιστον. Έτσι, και ξέρετε πού, ανολιώσια. Λοιπόν, καταδίωξαν έναν ο οποίος του είπε να σταματήσει και δεν σταμάτησαν. Οι δύο αστυνομικοί, λοιπόν, οι οποίοι τραυματίστηκαν από πέτρες και επιθέσεις με δαγκωματιές ομάδας ατόμων. Στα 80 άτομα, 3 είναι μόνο οι προσαχθέντες. Έτσι, για να τα ξέρουμε. Λοιπόν, για να καταλαβαίνω. Ένα, δύο, τρία τεστ. Αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει πραγματικά έξω. Οι αστυνομικοί που λε τώρα, γιατί να έρθει ο αστυνομικό τρέφο. Όταν θα πάνε να του κάνουν να του ράνουν και θα του αφήσει η κυβέρνηση και που του επιδοτεί με τα επιδόματά του όλου αυτού του γύφτου. Οι οποίοι μπορεί να σε σκοτώσουν. Και δεν θα πάνε ποτέ φυλακή. Γιατί αυτό, έτσι δουλεύουν αυτοί. Αυτό ο τρόπο συμπεριφορά μια κοινωνία, η οποία υιοθετεί άλλα πράγματα και όταν έρχονται τα δυσάρεστα, τίνει την κεφαλή αλλού, θα το πληρώσει. Και το πληρώνει, όπω και το πληρώνουμε. Έτσι ακριβώ. Πήγανε, βγήκανε. Οι άνθρωποι πήγαν, τον πιάσαν αυτόν, τον σταματήσαν τέλο πάντων για το, να τον κάνουν, τον ράνουν. Και βγήκαν λέει από εκεί πέρα που ήταν 80 άτομα. Μετρημένα κιόλα. Όχι ένα, δύο, τρει τέτοια. Έτσι. Ο ένα ο αστυνομικό είναι τραυματία στο κεφάλι, σε αυτά εδώ. Η μία που το δάγκωσε είναι γυναίκα. Όχι, Λυσάρα, Λυσάρα. Γιατί δεν δαγκώνει μόρι τον άλλον, Θυμάσαι το Μόσιο. Βγες έξω, μόρι. Μπες μέσα, μόρι. Δεν το έχει αυτό, δεν το, το ξέρει. Δευτέρη. Δεν ξέρω, έβλεπε ελληνικέ ταινίε καθόλου. Δεν έβλεπε, δεν είσαι τη κουλτούρα, τη ελληνική κουλτούρα. Σωστά. Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη. Ο οποίο λέγει, κύριε, το ερώτημα δεν είναι ποιο ασχολείται με την Eurovision, αλλά το ότι είχε 70% τηλεθέαση. Το 70% τηλεθέαση για μένα είναι πλασματικό. Είναι η εγκατάλειψη τη φυσιολογικότητα μπροστά στο κουτί να δει, να περάσει ευχάριστα την. Δεν βλέπει γιατί θα καταλάβει τι θα δει. Έτσι, γιατί παλαιότερα έβλεπες την Eurovision, έβλεπες και τις συμμετοχές, έβλεπες και κάποιους σε εισαγωγικά σοβαρούς καλλιτέχνες να ρίχνουν και αυτοί τα ημάτια τους. Όχι γιατί πήγαιναν εκεί στην EBU γιατί γουστάρανε. Πήγαιναν γιατί γουστάραν τα λεφτουδάκια. Σάκης Ρουβάς, Αναβίση. Έχετε μάθει τι απολαύες είχανε, δεν τα θυμάστε. Μήπως θέλετε να σας θυμίσω εγώ κάτι για κάτι 500, κάτι 200 και τέτοια, για να πάνε να εμφανιστούν και να πει σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, με αμόρ, αυτά πώς, και πώς, τι, τζάμπα, τζάμπας πέθανε. Και εμείς εδώ θα πεθάνουμε με τον τζάμπα. Κομψό, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
17: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
16: Πάτα και καμπανάκι.
17: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
16: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. 955 κενό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiagamoro@gmail.com. Για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε, το 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε, αλλά πάντοτε επί του των θεμάτων. Λοιπόν, και τι θεμάτων, έτσι, όχι παίξε. Λοιπόν, βέβαια, τώρα άκουγες, ας πούμε, πώς το είπε εύστοχα και ο κ. Βασίλης, πολλοί πηγαίναν, έχει 70% εκείνη την ώρα, έχει απόγνωση. Βάλει ένα ποδοσφαιρικό μάτς δίπλα στην Eurovision, όλοι θα δούνε το ποδοσφαιρικό μάτς. Όχι τώρα η φυσιά αχαρναϊκός, έτσι, μιλάμε τώρα για να έχει κάτι καλό μάτς, γιατί εδώ όλος ο κόσμος είναι συντονισμένος στην EBU. Η EBU είναι η εταιρεία, για εσείς δεν γνωρίζετε, η οποία διαχειρίζεται την Eurovision, και εφόσον τα κράτη-μέλη τα οποία είναι συμβεβλημένα μαζί της έχουν δικαίωμα να παίξουν, άσχετα αν λέγεται Eurovision, γιατί ξεκίνησε από εδώ πέρα. Γι' αυτό και η Αυστραλία, βλέπουν την Αυστραλία, έτσι, είναι μέλος της EBU, είναι της εταιρείας της, που λέμε, για να μαθαίνετε και πέντε πράγματα, έτσι να γίνετε πιο τέτοια. Φυσικά, έχω εγώ τώρα, συγχωρείτε, έχω το Μητσοτάκαρο, εγώ τώρα μασάω από αυτά τα πράγματα. Μπορεί να πει γιατί αναφέρεσαι στον Πρωθυπουργό. Εντάξει, έχω το λόγο. Δεν έχετε λόγο, δηλαδή. Ο Μητσοτάκαρος τώρα, ο άνθρωπο προσπαθεί να πείσει και εμένα, ας πούμε, που είμαι δικό του άνθρωπο. Του ροκατάπια, εντάξει, δεν είναι. Με βάλει φυλακή, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, προσπαθεί να πείσει και εμένα και εσά, ας πούμε, για αυτό το οποίο συμβαίνει στην χώρα μα, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν ήξερα. Δηλαδή, κάνει συγγνώση. Συνεχώς τον ανήξερο, όπως ας πούμε οι τιμές στο ρεύμα, στα πετρέλαια, παντού σε όλα αυτά εδώ πέρα, ας πούμε, ας πάρουμε το ρεύμα που είναι εύκολο, το οποίο γύρισε και είπε ότι μειώνονται, και έτσι λέει θα συνεχίσουν να μειώνονται εφόσον, λέει, σου πετάει και την ατάκα τα ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή τι, λοιπόν, μπας και γίνει και πιο ευκολοχώνευτος ο Σανός, ο οποίος έτσι μοιράζεται, γιατί είναι τζάμπα, όχι τίποτα άλλο. Έκανε ο άνθρωπος δήλωση και είπε: οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον ενεργειακό μείγμα. Και δεν ρωτάει ένας δημοσιογράφος, τώρα σε εισαγωγικά πλέον δεν υπάρχουν και δημοσιογράφοι, έτσι. Τι να ρωτήσει, δεν τολμάει να ρωτήσει κάποιος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι να ρωτήσει ο δημοσιογράφος, αν πεις. Ρε φίλε, σε κάνω μια ερώτηση. Του λιγνίτε, γιατί του κλείνει, τα εργοστάσια, γιατί τα κλείνει. Ποιο ο λόγο που κλείνει τα λιγνητορυχεία. Ενώ οι Γερμανοί φτιάχνουν λιγνητορυχεία. Για να κάνει δουλειά στην business ο Μητυλινέος. Εθνικός εργολάβος. Flyover, τα πάντα όλα έχει πάρει. Φλόρινα, τι πώς μας το είπανε από τα προχθές, παίρνουν από εκεί το λιγνίτη, το πηγαίνουν στα Σκόπια, φτιάχνουν ρεύμα, το φέρνουν μέσα πανάκριβο. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του λιγνίτη. Έτσι δεν είναι, Κυριακό. Βέβαια. Αλλά εδώ, σε αυτή τη χώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα μειωθούν όλα, έτσι. Όπως έγινε και η τηλεδιοίκηση, δεν έγινε στα τέμπη τηλεδιοίκηση. Το ντρόουν έξω από τα χωρικά ύδατα στη Λευκάδα, δηλαδή. Έτσι είναι έξω από τα χωρικά. Δηλαδή η Λευκάδα είναι άλλο νησί. Δεν είναι το δικό μας νησί. Δεν είναι η Λευκάδα που γνωρίζουμε εμείς. Είναι η άλλη Λευκάδα που βρέθηκε το ντρόουν, που λένε ότι είναι ουκρανικό, αλλά οι Ουκρανοί λένε ότι εμείς δεν κατασκευάζουμε τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, ρε. Είναι αυτό. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγαίνουν όλοι αυτοί εδώ. Και καλά κάνουν και βγαίνουν με εμάς που έχουν αντίπαλους, τι θα κάνουν, τι θέλουν να κάνουν. Λοιπόν, και να σου λένε ότι οι μεγαλύτερες τιμές που έχουν μειωθεί σε όλη τη μεταπολίτευση είναι τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Εμβολιαστείτε για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Ασφαλές και αποτελεσματικό. Εμβόλιο. Παιδιά, μόνο ψέμα. Ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η αλήθεια. Η μείωση του χρέους. Αλλά εμείς είμαστε με το εμβόλιο. Θέλω να ακούσουμε λίγο την κυρία Παγώνη, που τώρα κάνει το Παγώνη. Άλλο το Παγώνη με ήττα, η κυρία Παγώνη, και άλλο το Παγώνη με γιώτα, γιατί πρέπει να το μάθετε και αυτό. Σιγά σιγά θα τα μάθετε όλα. Λοιπόν, η οποία κυρία Παγώνη, θυμάστε τον τρόπο συμπεριφοράς, όχι μόνο της Παγώνη, έτσι και όλων αυτών των συρφετών των δικών τους ανθρώπων, οι οποίοι προβάλλανε αυτή την επιτακτικότητα και την υποχρεωτικότητα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά στο τέλος λέγανε, εμείς δεν υποχρεώναμε κανέναν, εσείς. Η κυβέρνησή σας όμως, αυτοί που σας στηρίζουν, αυτοί που φέραν έναν νόμο, όπως ο φίλος μου ο Σπυράντονης, έφερε ένα νόμο για να μπορεί η Παγώνη στα 70 της να είναι πρόεδρος στο νοσοκομείο με ρύθμιση λόγω της συνδικαλιστικής της ιδιότητας. Αυτά μόνο εδώ σε αυτή την Πανανία. Μας βλέπουν οι Κολομβιανοί με μισό μάτι. Να το ξέρετε. Έχουμε ξεφύγει. Δεν το βάζετε στο τέτοιο έτσι. Δεν το βάζετε μπροστά σε αυτό στο τραπέζι. Λοιπόν, ας ακούσουμε όμως λίγο την κυρία Παγώνη. Χιουμοριστικό βέβαια. Έτσι πάντοτε εμείς έχουμε καλή καρδιά.
1: Είναι συνεργεία έξω από κάθε σχολείο, εγώ το είπα και στον Υπουργό, έξω από κάθε σχολείο για να εμβολιαστούν παιδιά. Θα πάνε να εμβολιαστούν και μεταξύ τους, σαν παρέες, όταν είναι στο σχολείο.
2: Την ώρα του μαθήματος λέτε να έχει συνεργεία.
1: Και κύριε, όλη την ημέρα που θα είναι τα παιδιά και μέχρι το μεσημέρι να υπάρχει συνεργείο και να εμβολιαστούν τα παιδιά, ειδικά τα μεγάλα παιδιά. Δεν χρειάζονται τους γονείς για να είναι δίπλα. Γυμνασίου ηλικίου για να πάνε να εμβολιαστούν. Μόνο τους θα πάνε να εμβολιαστούν. Δίπλα με τους φίλους που κόλληση, να μην τρέχουν σε εμβολιαστικά κέντρα, μην τρέχουν πουθενά. Θα είναι εκεί μια χαρά.
2: Να μπορεί να πάρει και κάποια παιδιά να πούνε κρυφά να εμβολιαστούν και να μην το πω στους γονείς.
1: Τώρα, κύριε Χασαπόπουλε, αυτό είναι μεγάλο να πάνε να εμβολιαστούν. Και τι έγινε, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ θέλω να πω το εξής.
3: Παγκόσμιο του Οργανισμού Υγείας, ότι έπρεπε να κάνουμε τα εμβόλια γι' αυτό και για αυτό το λόγο. Ποτέ δεν είπαμε τουλάχιστον ορισμένοι συνάδελφοι όπως εγώ, ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες. Φυσικά υπάρχουν. Και μας λέγανε, βάλτε τα στη ζυγαριά. Θα υπέρνε αυτά τα κατά εκείνο και μάλιστα εγώ ήμουν. Αλλά και είπα την αρχή με την υπογραφή μα. Το ερωτικό και μάλιστα είχα πει ότι σαν πρόεδρος σε ΕΙΝΑΠ είχαμε πει τότε και είναι υπογεγραμμένο ακόμα το χαρτί ότι προαιρετικά βάσει αυτών που σας λέμε, των στοιχείων που έχουμε στις μελέτες, αποφασίστε τι θα κάνετε.
4: Μετά όμως έφυγε το προαιρετικά και έγινε υποχρεωτικά.
1: Εμείς συνεχίσαμε το προαιρετικά, το Υπουργείο ήταν το
4: είναι σωστό να μην δίνετε επιλογή σε ό,τι
1: για μένα πάντα και γι' αυτό το είχα πει τότε, είχαμε βγάλει και την ανακοίνωση σαν ΕΙΝΑΠ, ότι ο καθένας επιλέγει τι θέλει να κάνει για τον εαυτό του. Θέλει να κάνει, δεν θέλει να κάνει. Αλλά τα εμβόλια γενικά. Θέλω να μιλήσω γενικά για το θέμα των εμβολίων.
0: Γενικά μιλούσε η γυναίκα. Δεν μιλούσε παίξε γέλασε. Έτσι. Γενικά μιλούσε. Τι δεν μιλούσε γενικά. Γενικά μιλούσε. Γενικότατα. Μπορεί να το αφισβητήσει κανένας αυτό το πράγμα. Φυσικά και όχι. Απλά είδατε δηλαδή το πόσο ξετσίποτη στα σχολεία μέσα τα παιδιά να πηγαίνουν κρυφά από τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους δηλαδή, να κάνουν αυτά εδώ. Απλά έτσι για την ιστορία, όχι τίποτα. Να μπεις τώρα μπροστά σε αυτό που γίνεται στον κόσμο, τι είναι αυτά που κάνουν οι δικοί μας εδώ έτσι, που εμείς ήμασταν ανέκαθεν ελεύθεροι, ήμασταν επαναστάτες, είχαμε το μπρίο αυτό, είχαμε τι να πρωτοθυμηθώ, δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ. Έβλεπα προηγουμένως την Κούβα, έβλεπα το τρίγωνο των Βερμούδων κάπου εκεί. Paranormal activity. Τα έχουμε πει αυτά. Όπου έβλεπε αυτόν τον κλόουν που τον ψηφίσε ο κόσμος. Ο οποίος κλόουν είναι. Ο ψηφοφόρος του κλόουν είναι ο δεξιός παύλα ακροδεξιός, ο οποίος είναι με τους Ρώσους. Αν δεν σας προβληματίζει. Ο Βλαντιμίρος σήμερα είναι από τους πιο αρεστούς και σε μένα είναι αρεστός. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ένας πατριώτης κατά κάποιο τρόπο κτλ. Να σας πω από τώρα ότι ο επόμενος πρόεδρος ή η επόμενη πρόεδρος στη Ρωσία θα είναι μουσουλμάνοι. Αυτά να τα περιμένετε. Έτσι αλλάζουν οι κοινωνίες για τα status quo. Λοιπόν, ο Πούτιν, ο οποίος θα θέλαμε όλοι μας να έχουμε έναν Πούτιν, προσέξτε λίγο, αλλά όχι τη ζωή που κάνουν στη Ρωσία με τον Πούτιν. Ο απλός λαός, όχι οι βολεμένοι, ο απλός λαός. Δηλαδή και εδώ το ίδιο πράγμα έχεις. Εδώ περνάνε καλά οι βολεμένοι. Δεν μιλάει ο απλός λαός. Έτσι βλέπετε, διαμαρτύρετε, κάνετε ράντε κτλ. Βλέπεις τώρα όμως ξαφνικά τον Τραμπ, ο οποίος το παίζει φιλιρινιστής και ξέρω εγώ και αυτά εδώ, από τους πλέον επικίνδυνους. Δεν είναι τυχαία που τον έχουν μπροστάρει. Και όταν ιδίως να είναι συνενετικός στην εξαφάνιση της Γάζας, τη γενοκτονία εκεί, γιατί είναι Εβραίοι από πίσω. Και βλέπεις να προσπαθεί τώρα θα πιάσει την Κούβα. Ο οποίος, αν βλέπετε τι γίνεται στην Κούβα, η οποία είναι μια φτωχή αλλά περήφανη χώρα, κακά τα ψέματα, θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε το Ισραήλ με τη Γάζα. Η Κούβα, παρεπιπτόντως, πιο χαμηλά, κόψε αυτή τη δηλώση, θα το κόψω, μένει χωρίς καύσιμα. Και φανταστείτε τώρα να είσαι σε νοσοκομείο στην Κούβα, είσαι κανένα μαιευτήριο Λευτέρη και να θες να γεννήσεις ή να κάνεις καμία εγχείρηση κτλ. Και να μην υπάρχει ενέργεια. δεν θα έχουν σε λίγο ενέργεια με τον αποκλεισμό με αυτά εδώ πέρα, γιατί πρέπει να υποκύψεις. Γιατί είμαι εγώ δυνατός. Τώρα η λιθιότητα των υποστηρικτών, εντάξει, εύχομαι πραγματικά να έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αλλά όταν είσαι ηλίθιος, παραμένεις ηλίθιος. Δηλαδή δεν θα το καταλάβεις. Δεν είναι κακό πράγμα. Έτσι, φυσικά η δημοσιογραφία κάνει το ρόλο της εκεί. Μας το παρουσιάζουν διαφορετικά σαν μια κατήχηση, ας το πούμε, για την νομιμότητα και τη δημοκρατία, την οποία δεν την έχουμε αντιληφθεί κανένας μας. Νομίζω, εσύ έχεις αντιληφθεί καμία δημοκρατία σε αυτές τις χώρες, μάλλον, που πηγαίνουν για να τους εκπολιτήσουν. Δηλαδή και στο Ιράν, και δεν πήγαν καλά το έργο, δεν πάει καλά εκεί. Γιατί πήγαν εκεί πέρα, για να τους εκπολιτήσουν, για να μην τους. Για τη διεθνή κοινότητα και ξέρω εγώ κτλ. Φάτο Σάνο. Για το φίλο το Θόδωρο, φίλε Θόδωρε, το εμβόλιο κατά της γρήπης, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι πριν από 80-90 χρόνια που εφευρέθηκε. Το εμβόλιο κατά της γρήπης. Αν ξέρει κάποιος και μπορεί να μας πει, θα μας πει. Και προσέξτε λίγο, Λευτέρη, βρέθηκε, ας πούμε, 80 χρόνια στρόγγυλα, έτσι, 100 ρε παιδί μου. Σήμερα γιατί έχουμε ακόμα γρήπη? Αφού εφευρέθηκε το εμβόλιο, δεν είναι, εφευρέθηκε το εμβόλιο. Άρα βρήκες κάτι το οποίο το σκοτώνει. Εμείς όχι, έχουμε τώρα παραλλαγή. Έχουμε upgrade 1, upgrade 2 και μετά πάμε στις ονομασίες, γιατί έχουν τελειώσει ο αριθμοί, είναι στο άπειρο. Και πάμε μετά στις μορφές των γρήπων. Λοιπόν, τι σημαίνει γρήπη αναφυλαξίας, γρήπη α, β, πάμε στην αφάβητο. Γ, α, συν, β στο τετράγωνο, στα ν, 1, ν, βέβαια. Είναι ο SARS-1, το 2000, αρχές του 2001. Είναι η γρήπη των χείρων, με τον Καραμαλίνη συνδεδεμένο και με τον Γρηγορόπουλο, άρα 2008. Έχουμε τον έμπολα, έτσι, με Σαμαρά, κυβέρνηση Σαμαρά είναι έμπολας. Ο έμπολας είναι σε... Έχουμε COVID με Τσοτάκαρο και τώρα τι ετοιμάζουμε, αντιβάριος. Τι λέει ρε χανταβάριος. Έτσι και τα, ναι, και τα πουλιά, τα πουλιά, τα πουλερικά. Ναι, γρήπη των πουλιών. Έτσι και οι γελάδες, οι τρελές αγελάδες. Και τώρα το χανταβάριος. Καλά, και αυτοί που το ξέραν και το χανταβάριος, ρε. Εσύ. Πώς θα ξέρατε ότι υπάρχει χανταβάριος? Ξέρεις ότι υπάρχει μια εταιρεία, δεν θα πω το όνομα της εταιρείας, έχει έτοιμο το εμβόλιο. Έλα, από πού το έχει έτοιμο, αφού ακόμα δεν βγήκε ο τέλειο. Υπήρχε, λέει, και παλιότερα και έχουν πει και πώς μεταδίδεται. Καιρό να τα μαθαίνετε και σε αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων, είναι τόσο, τόσο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσω εγώ μετά. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθατε.
5: Σ' ακούω πάρα πολύ. Mm-hmm. Τζίμι από Φλόρινα.
0: Γεια σου, Τζίμι από τη Φλόρινα. Έλα ρε Τζίμι.
5: Έχω τρακ που μιλάω πρώτη φορά.
0: Ελεύθερα, ελεύθερα.
5: Σε ακούω ανελαίος.
0: Ναι, ανελαίος.
5: Δηλαδή έχει πολλά χρόνια που σε ακούω.
0: Ναι, ανελαίητα, μ' αρέσεις.
5: Ανελαίητα, εντάξει. Έχω μπερδευτεί, είναι πολύ... Μένω στο σπίτι μόνο σχεδόν.
0: Ναι.
5: Είχα ένα ατύχημα... Με την υγεία μου και σε
0: είσαι καλά.
5: Ακολουθώ όπου πας. Ένα εγκεφαλικό ελαφρύ, αλλά δυσκολεύτηκα από μένα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μη ζαλίζω. Μ' άρεσε σήμερα που μίλησε λίγο για τη Ρωσία. Με όλο το συμπάθειο.
0: Εντάξει, τι, σιγά τώρα. Τι, αυτά είναι γούστα είναι αυτά τώρα.
5: Και θα σε πάρω κάποια στιγμή να σου στείλω κάτι, θέλω. Να σου στείλω κάτι.
0: Εντάξει, ωραία. Να είσαι καλά, Τζίμι, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Έγινε, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, υπάρχουν και καλές στιγμές. Θα έλεγα, Λευτέρη μου. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι, όπως είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν απαντώνται, δεν θα απαντηθούν ποτέ. Αλλά τώρα και το θέμα της αστυνομίας, τι να πω ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Από πού να το πιάσεις και πού να σταματήσεις. Έτσι, δηλαδή, όπου, από πού. Ο αστυνομικός εφαρμόζει απλά τον νόμο. Έτσι. Η πιο επικίνδυνη δικαιολογία λέγεται όταν δεν είμαστε ευσυνείδητοι. Έτσι. Και συγκεκριμένα έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή να πας εσύ των 800, των 1000, των 1200 ευρώ, πόσο παίρνουν οι αστυνομικοί, ανάλογα ξέρω εγώ τα λοιπά. Αυτοί οι μάχημοι. Έτσι δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που κάθονται, για αυτούς που είναι μαχόμενοι. Και θεωρώ ότι αξίζει καλύτερη συμπεριφορά. Και φυσικά καλύτερο αποδοχόν των άνθρωποι αφού ρισκάρουν τη ζωή τους ιδίως το κράτος, το οποίο δεν προστατεύει. Το κράτος προστατεύει αυτούς που διαχειρίζονται το κράτος. Έτσι δεν είναι? Και φυσικά πάντοτε υπάρχει κριτική στην αστυνομία. Και η αστυνομία, ξέρετε γιατί την κατακρίνουμε ή την κρίνουμε? Γιατί έχουμε την αδυναμία να κρίνουμε αυτούς που πραγματικά ορίζουν τις τύχες μας. Είναι η θρασιδηλία την οποία κουβαλάμε. Μας έχουν κάνει να την κουβαλάμε, γιατί είμαστε εξαρτώμενοι από αυτούς και φοβόμαστε να μην μείνουμε μόνοι, να μην μείνουμε στο ράφι. Να μην μείνουμε μπακούρια, που λέει και ο φίλος μου, κύριος Χρήστος, ο εκπαιδευτικός μας, που γελάει με τις ατάκες. Πυροβολεμένα μυαλά. Δεν είναι πυροβολεμένα μυαλά. Κλειδωμένα τιμόνια. Σηκωμένα χειρόφρανα. Ξέρεις πόσα τέτοια έχει μυαλά. Ο αστυνομικός δεν κρίνει τον νόμο, Λευτέρη μου. Έτσι, και τώρα δράτουμε τις ευκαιρίες που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα σε όλο αυτό το συρφετό των αποτυχιών, βρήκε μέρα να βραβεύσει τους αστυνομικούς, λέει, και ξέρω εγώ κτλ. Κάποτε, όπως σας είπα, πάω το κεφάλι μου, αλλά κάποτε η ιδέα και μόνο μέσα στον ΠΑΟΚ να υπάρχει αστυνομικός, βγάζαν όλοι αναφυλαξία. Ξέρετε την αναφυλαξία, έτσι? Αλλεργία, σπυριάκινος. Σήμερα το θεωρούμε θέσφατο. Ο κάθε γενικός διευθυντής, ο οποίος αποφυτά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πιάνει δουλειά στην ΠΑΕ. Πώς τα βλέπετε αυτά τα πράγματα τώρα εσείς? Φυσιολογικά, νορμάλ, θα πει, η εταιρεία προσπαθεί να φυλαχθεί, να προστατευθεί, να προστατεύει και τον κόσμο της. Εντάξει, να μην πηγαίνουμε στα τμήματα, πηγαίνουμε στις ομάδες μας. Δηλαδή, αν έχουμε κάτι τίποτα, κυρίες και κύριοι, αντί να πάω στο τέτοιο, πώς το λένε, αντί να πάω στο αστυνομικό τμήμα που δεν θα βρω και κανέναν, να πάω πού, Λευτέρη μου, να πάω στην ΠΑΕ, πάω στην ΠΑΕ Άρη, στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και ούτω καθεξής. Έτσι δεν γίνεται? Ή δεν σας αρέσει αυτό το πράγμα? Άμα δεν σας αρέσει, δεν πειράζει, ξύδι. Αλλά αυτή δεν είναι η εικόνα, νομίζω. Αν κάνω λάθος, να με βοηθήσετε. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί θα μου πεις τώρα, γιατί δεν σας αρέσουν αυτά τα πράγματα? Εντάξει, άλλοι λόγοι είναι αυτοί. Αλλά φτάνει σε αυτό το πράγμα. Ο αστυνομικός λοιπόν, έτσι, τώρα το είπα γιατί μιλάμε για τους αστυνομικούς, γιατί θα το ξεχνούσα μετά. Τον εφαρμόζει τον νόμο. Όταν υπάρχει κάποιος νόμος, τον εφαρμόζει. Έτσι. Τους νόμους ποιος τους ψηφίζει, Λευτεράκι μου? Η Βουλή. Μπράβο. Τη Βουλή ποιος την ψηφίζει, Λευτεράκι μου? Ο Λαοτζίκος. Την ψηφίζει ο απλός πολίτης. Άρα, αν δεν αρέσουν οι νόμοι, τότε τι κάνουμε? Μαθαίνουμε να ψηφίζουμε σωστά. Πέστε μου, αν υπάρχει μια πιθανότητα να ψηφίσουμε σωστά, θα δικαιωθούμε? Πιστεύετε? Πιστεύετε ότι θα τη δικαιωθούμε? Αν πιστεύετε. Ρε, πείτε μου, αν δεν πιστεύετε, πάω πάσο. Εντάξει, οκ. Ακούγεται λογικό. Μόνο στην επιφάνεια όμως. Επιφανειακά δηλαδή. Γιατί αν το σκεφτείτε λίγο πιο βαθιά, αυτή η απάντηση βέβαια δεν είναι και σοβαρή. Είναι μία μεταφορά ευθύνης. Εμείς τι έχουμε κάνει, επειδή είμαστε κοκοκό, κοτούλες. Ποιος φταίει? Ο Λευτέρης φταίει. Εγώ φταίω. Ο Λευτέρης. Εγώ σκεφτώ τον Λευτέρης. Τι? Ο αστυνομικός τι σου λέει? Όταν του κάνεις μια τέτοια συζήτηση, θα του πεις, θα σου πει μάλλον αυτός, εγώ δεν έχω την ευθύνη, εγώ εντολές εκτελώ. Έτσι, εγώ. Ο εντολοδόχος μου πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά την οποία με έχουν βάλει και πληρώνουμε για αυτό το πράγμα. Και εδώ νομίζω ότι αρχίζει και το πραγματικό πρόβλημα. Το απλώς εφαρμόζω τον νόμο, φίλοι αστυνομικοί που με ακούτε, δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη. Ο νόμος δεν είναι πάντα δίκαιος. Αυτό φαντάζομαι το ξέρουμε όλοι μας και θα το καταλάβουμε όλοι μας από την αρχή. Στην ιστορία έχουν υπάρξει νόμοι οι οποίοι είτε και άδικοι και απάνθρωποι και αυταρχικοί, καταπιεστικοί, φτιαγμένοι για να προστατεύουν την εξουσία και όχι τον άνθρωπο, όπως είναι σήμερα, όπως κάνουν και σήμερα, να το πούμε έτσι. Άρα το να λες εγώ εφαρμόζω τον νόμο ό,τι και αν λέει, δεν είναι ουδετερότητα, είναι μια παραίτηση από την προσωπική σου κρίση. Δεν είπαμε σε μια ανθρωποκτονία να πάρεις. Υπάρχει το γράμμα του νόμου, υπάρχει, είπαμε, και το πνεύμα του νόμου. Όταν θα δεις μια Mercedes Luxus και δεις μέσα τον παραβάτη, θα στρίψεις την κεφαλή δεξιά στον αξιωματικό υπηρεσίας που θα είναι μαζί σου και θα σου κάνει το νόημα. Άμα βρεις εμένα με το Λάντα το 205 του 1978, το τετράθυρο που είναι σαν τάγκς, και δεις ότι λείπει το ένα, λείπει το άλλο και τέτοιο, θα με ξεπατώσεις. Δεν είναι εφαρμογή νόμου, ούτε ιδιαιτερότητα είναι. Και να έχω και κταίω. Αυτό που το βάζεις. Λατς 1-0. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την κρίση
6: είπαμε με το πνεύμα. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος παρετείται από την κρίση του με βάση την εξουσία γίνεται επικίνδυνος. Γιατί τότε δεν λειτουργεί σαν άνθρωπος, λειτουργεί σαν προέκταση και μηχανισμό της εξουσίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο αστυνομικός είναι έτσι, γιατί όλοι μας πίνουμε καφέδες, έχουμε σχέσεις, κάνουμε, ράνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλιώς. Η δικαιοσύνη, για μια και στη χώρα μας έχουμε άπλετη, σταμάτα Λευτέρη, θα πνίξεις, η δικαιοσύνη δεν πιστεύω, μπορώ να κάνω λάθος εκτίμηση, να μου επιτρέψετε, δεν ταυτίζεται πάντα με τον νόμο, το έχετε παρατηρήσει. Και αυτό είναι βασικό, άλλο ο νόμος, άλλο το δίκαιο. Εμείς το έχουμε λίγο μπερδέψει αυτό το πράγμα. Εμείς λίγο, τέλος πάντων. Ο νόμος είναι αυτός που, ο οποίος γράφεται στη Βουλή, ψηφίζεται κτλ. Κτλ. Το δίκαιο είναι αυτό που είναι σωστό. Να τα πάρουμε έτσι απλά. Ιδανικά, αυτά τα δύο θα έπρεπε να συμπίπτουν. Συμπίπτουν? Μεγάλη ερώτηση, μάλλον μεγάλο το ερώτημα, δεν υπάρχει απάντηση. Στην πραγματικότητα όμως πολλές φορές δεν συμπίπτουν, για να τα λέμε όλα. Υπάρχουν νόμοι που εξυπηρετούν συμφέροντα. Όχι τα δικά μας, τα κοινά, κάποιον ιδιαίτερα. Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τους ισχυρούς. Και υπάρχουν νόμοι, εδώ είναι το αντιστάθμισμα, που πιέζουν τον αδύναμο. Υπάρχουν νόμοι που νομιμοποιούν την αδικία. Την νομιμοποιούν, παιδιά, την αδικία. Ο ΠΚΕΠΕ 425, μας το θύμισε μάλλον ο γενναίος. Λοιπόν, τι είπαμε, 425, γιατί ο λογαριασμός είναι κοινόχρηστος? Γιατί λέει το λέει ο νόμος. Ποιος νόμος το λέει? Ο νόμος που κάναν αυτοί προς την εξουσία. Η εξουσία μεταφράστηκε μέσα από τον ΟΠΚΕΠΕ. Κάνανε νόμο ώσπου η παραβατικότητα, η παρανομία, η κλεψιά να αποτελεί νόμο. Δεν είναι όμως δίκαιο. Είδατε ένα παράδειγμα χοντρό. Είναι νόμος? Ναι, είναι. Το ψήφισαν ποιοι? Οι κυφήνες της Βουλής που επίλεξες. Ποιος τους επέλεξε αυτούς? Εγώ, δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε στην αρχή. Δεν σας είπα τη διαδικασία της ψήφισης των νόμων. Είδατε που σας φέρνουν τώρα μπροστά στο πρόβλημα. Να τον πληρώσετε τον λογαριασμό. Εμείς δεν τον πληρώσουμε τον λογαριασμό.

0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
2: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε και για Βούη Μίωρο. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ. Ο Ψικάτ. Αμάν, ο Ψικάτ. Α, εσύ είσαι από Αφροδίτη. Έχουμε και ακροατή από πλανήτη Αφροδίτη, κύριε Λευτέρη. Να του στέλνει σε απευθεία μετάδοση. Καλή εκπομπή να έχουμε, λέει. Καλώς τον. Ο Κωνσταντίνος μας γράφει για τη Eurovision ότι το Ισραήλ συνεχίζουν να το έχουν μέσα, έτσι. Και στα αθλητικά και στη Eurovision. Θα ρίσκε διέδει εξάγει πόλεμο σε τρία μέτωπα, Παλαιστίνη, Λίβανο, Ιράν. Αλλά ξέχασα, λέει, αυτή είναι καλή πόλεμη. Κατά τα άλλα, φταίει για όλα η κακιά Ρωσία. Και ο Κώστας μας λέει ότι έχει ένα. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης λέει: Κώστα, εγώ είμαι ο Κώστας. Ο Δημήτρης λέει: Έχοντας γιο 16 ετών, δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω για τα κοριτσάκια που πήραν αυτή την απόφαση. Είναι τόσο κρίμα όλο αυτό και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα. Ναι, να το επαναλάβω, έτσι το είπατε και νωρίτερα. Υπόθηκε και νωρίτερα τον Πασχάλη. Ναι, τελικά έφυγε από τη ζωή και το δεύτερο, έτσι, το κοριτσάκι. Πριν από λίγη ώρα βγήκε αυτό. Δεν τα κατάφερε. Επίσης, η οικογένεια του πρώτου κοριτσιού που έφυγε έχει κάνει μία. Δεν ξέρω πρέπει να το πω έκκληση. Έχει πάντως πει ότι καλύτερα κάποιοι που έχουν σκοπό να στείλουν στεφάνι στην κηδεία να κάνουν κάποια δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού. Για να βοηθήσουν και τα άλλα παιδιά που είναι ακόμα ζωντανά να έχουν φροντίδα, να έχουν προστασία. Υπάρχει αυτή η προτροπή. Εν τω μεταξύ, τώρα που με πήγατε στα σοβαρά και τα δυσάρεστα, είχαμε λέει και άλλη απόπειρα αυτοκτονίας στη Θεσσαλονίκη, ανήλικου. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με πανελλήνιες. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Ναι, έχεις παρατηρήσει κάθε χρόνο με τις πανελλήνιες ότι έχουμε περιστατικά. Ναι. Εδώ τώρα λέει Λευτέρης ότι κάθε χρόνο θυμάται ότι όποτε έρχεται η εποχή για τις πανελλήνιες λίγο πριν λίγο μετά ότι έχουμε διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα είναι μεγάλο θέμα με την έννοια ότι είναι πραγματικά μεγάλο θέμα γιατί όντως ο τρόπος με τον οποίο φορτώνονται τα παιδιά με άγχος είναι πολύ έτσι, είναι ζήτημα πολύ σοβαρό όπως και ο τρόπος κάποιες φορές που οι οικογένειες πιέζουν τα παιδιά. Δεν φωτογραφίζουμε κάποιον, δεν λέμε τώρα για το συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε εκεί. Γενικά μιλάμε, επειδή

0: για Πανελλήνιες. Το θέμα όμως είναι, απόξω το είπαμε και χθες, το θέμα είναι ότι ποιο τελικά είναι το δάσος και ποιο είναι το δέντρο. Δηλαδή, σε όλα τα ζητήματα υπάρχουν δάση, υπάρχουν και δέντρα. Οι Πανελλήνιες, επειδή έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για αυτό το θέμα, ναι, φέρνουν τεράστια πίεση στα παιδιά. Πολύ σοβαρό θέμα. Καλώς στεκόμαστε, έτσι πρέπει. Και πρέπει να αλλάξουν και πράγματα για μένα. Και ακόμα, όπως είπαμε, και κάποιες οικογένειες και αυτές πρέπει λίγο να ξανασκεφτούν κάποια πράγματα, γιατί φορτώνουν πολύ τα παιδιά. Έτσι, και αυτό ισχύει. Βέβαια, και οι οικογένειες και αυτές θύματα του ίδιου συστήματος είναι, που είναι και τα παιδιά. Έτσι, και οι οικογένειες αγχώνονται και κάνουν κάποιους λάθος χειρισμούς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Γι' αυτό λέω είναι το δάσος και το δέντρο. Το δάσος δεν είναι οι Πανελλήνιες. Το δάσος είναι η ζούγκλα που υπάρχει γενικότερα. Έτσι, που είπε και το κοριτσάκι ότι ξέρω θα αποτύχω και μετά καθάρισα, την έβαψα. Θα με έχουν σε μια δουλειά που θα με εκμεταλλεύονται και δεν θα μπορώ να ζω. Έτσι. Για τον ίδιο λόγο και κάποιες οικογένειες φτάνουν να πιέζουν και λίγο παραπάνω ενδεχομένως τα παιδιά. Έτσι, γιατί και το παιδί και ο γονιός έχει την επιβίωση στο μυαλό. Το πώς το παιδί θα επιβιώσει αύριο μεθαύριο, το πώς θα έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Οι προθέσεις ποτέ δεν είναι κακές. Αλλά το ζήτημα είναι εκεί. Ότι και τα παιδιά και οι μεγάλοι ουσιαστικά πανικοβάλλονται από την ιδέα της ζούγκλας. Έτσι, οι Πανελλήνιες είναι το δέντρο. Και αυτό έχει να κάνει, δηλαδή, αν το σκεφτείτε λίγο, υπάρχουν και άλλα παρόμοια δέντρα που οδηγούν σε πίεση, αλλά τελικά στο βάθος το δάσος δείχνει τη ζούγκλα που έχουμε φτιάξει σαν κοινωνία. Άρα νομίζω αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί πρωτίστως. Δηλαδή, το πώς θα κάνουμε τη ζούγκλα, όπως είπαμε και με έναν ακροατή χθες που τα κουβεντιάζαμε λίγο αργά, αν γίνεται να έχει λιγότερα θηρία. Έτσι. Τώρα, επειδή αυτό δεν είναι κάτι που είναι εύκολο και δεν γίνεται και από μια μέρα στην άλλη, και εγώ δεν πιστεύω θα γίνει καν δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει όμως, επειδή ακόμα και αν είναι να γίνει κάποια αλλαγή προς το καλύτερο θέλει χρόνο, εννοείται ότι σήμερα έτσι πρέπει να απασχολούν και κάποια άλλα πράγματα για τη διαδικασία των Πανελληνίων, για το πώς θα υπάρχει μια νοοτροπία λίγο πιο σωστή και στους γονείς και στα παιδιά. Οι Πανελλήνες δεν είναι η αρχή και το τέλος. Έτσι, είναι η αρχή ενός ταξιδιού που συνήθως είπαμε οδηγεί αλλού. Οι περισσότεροι δεν ακολουθούν το επάγγελμα που σπούδασαν. Okay. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα προβληματικό σημείο, με την έννοια ότι δημιουργεί πάρα πολύ άγχος στα παιδιά. Απλώς επειδή δεν είναι το δάσος, νομίζω ότι όσο μένουμε στο εξεταστικό μοντέλο και μόνο, επειδή τώρα συνδέσαμε, ας πούμε, το περιστατικό με αυτό, κάπου χάνουμε την ουσία. Και η ουσία είναι, το λέμε με κάθε αφορμή δηλαδή, ότι το πρόβλημα το μεγάλο και το πραγματικό και αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι έχουμε μετατρέψει τη ζωή σε έναν αγώνα υπαρξιακό. Δηλαδή είμαστε σε ένα συνεχόμενο, σε ένα διαρκή αγώνα υπαρξιακό, κάθε μέρα. Και το χειρότερο είναι το δεχόμαστε αυτό. Εμένα εκείνη που με τρελαίνει. Δηλαδή αυτό το μοντέλο ζωής το θεωρούμε φυσιολογικό πλέον. Και αντί να προσπαθούμε να το αλλάξουμε, κάνουμε πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γιατί? Για να προσαρμοστούμε. Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να το αλλάξουμε. Το έχουμε δεχτεί έτσι, έχουμε μάθει από μικρή μέσα σε αυτό, το συνηθίσαμε. Καμία προσπάθεια να το αλλάξουμε, τεράστια προσπάθεια να προσαρμοστούμε. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι μας κάνει τη ζωή άνω κάτω. Και τελικά φτάνουν και τα παιδιά, αντί για τα όμορφα, τα όνειρα που θα ήθελαν, ας πούμε, να κάνουν και να βλέπουν, να βλέπουν εφιάλτες. Ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα, τώρα που είπε ο Λευτέρης για Πανελλήνιες, εντάξει, εγώ δεν είμαι πλέον ειδικός, αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτό λάθος είναι φτιαγμένο. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αντί για να προσπαθεί να δώσει την ουσιαστική γνώση, η οποία ουσιαστική γνώση ποια είναι? Δεν είναι πότε πολέμησε αυτός και πότε έκανε ο άλλος είναι το άνοιγμα των οριζόντων. Είναι το πώς θα φτιάξει το παιδί ένα φίλτρο που θα του δίνει την σωστά δομημένη κριτική σκέψη. Είναι τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό, ναι. Μαθαίνουμε στα παιδιά την παπαγαλία, αλλά και κάτι χειρότερο. Και κάτι ακόμα που είναι πολύ κακό και αυτό. Τα μαθαίνουμε να κυνηγούν τους βαθμούς, έτσι, μέσα από τη φασόν, τη γνώση, αυτό που λέει στην επιλεκτική, η οποία πολλές φορές είναι και ψεύτικη. Αγγίζει τα όρια της ψεύτικης. Δηλαδή, μην πιάσουμε τώρα πάλι για θρησκευτικά, για ιστορίες και τέτοια, που αντί να ανοίγουν τα μυαλά, τα κλείνουν. δημιουργώντας και πόρους, γιατί τι θέλω να κάνω τώρα, για να δημιουργήσουμε συνοχή, έτσι, αυτή είναι η ουσία. Για να δημιουργήσουμε συνοχή, τι πρέπει να κάνουμε, ομαδοποίηση προβατοποιημένη. Okay, οπότε πάρε τα παραμυθάκια της ιστοριούλες. Με τις υπερβολές και τα ψέματα και τα. Λοιπόν, και δεν είναι παραμυθάκια αθώα. Είναι παραμυθάκια που κάνουν τον άνθρωπο να ταυτίζεται και τελικά να θυματοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Γιατί αρνείται να δει την πραγματικότητα και μέσα από αυτό ουσιαστικά αρνείται και να εξελιχθεί. Τέλος πάντων, το κλείνω με αυτό για να μην το κουράσουμε. Για μένα, αν πραγματικά θέλουμε να ενδιαφερόμαστε και θέλουμε και να τιμούμε τα παιδιά που χάνονται. Έτσι, τώρα με αφορμή το σχόλιο του Λευτέρη ότι κάθε τέτοιο χρόνο έχουμε περιστατικά αυτοχείριας, δεν μπορεί η συζήτηση να εξαντλείται στο εξεταστικό σύστημα και τα λάθη του και τις ανάγκες για αλλαγή κτλ. Διότι όσο το κοινωνικό μοντέλο το γενικότερο παραμένει χτισμένο στις βάσεις που το βάλαμε, νομίζω τόσο θα θρυνούμε, και θα θρυνούμε όχι μόνο ανθρώπους νεκρούς και ανθρώπους ζωντανούς νεκρούς που είναι και πολύ περισσότεροι. Εντάξει. Αυτό, ξαναλέω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβληματιστούμε από τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος και του εξεταστικού συστήματος, παύλα μοντέλου. Okay. Δηλαδή, για μένα, και μόνο που ζητάμε από τα παιδιά να αποφασίσουν για το μέλλον τους σε μια ηλικία που ακόμα δεν έχουν γνωρίσει καλά-καλά τον εαυτό τους, αυτό από μόνο του είναι το πρώτο μεγάλο λάθος. Γι' αυτό και οι περισσότεροι φτάνουμε στη ζωή μας, νομίζω, να κάνουμε άλλα πράγματα από αυτά που έχουμε σπουδάσει. Εγώ δύο πτυχία πήρα. Με το ένα ασχολήθηκα το αντικείμενο λίγο, με το άλλο εντελώς καθόλου. Έτσι, γιατί τότε που έπρεπε να διαλέξω, τα κριτήρια μου ήταν τελείως επιφανειακά. Είχα μυαλό τώρα, ξέρεις τώρα, για χαβαλέ, για μπάσκετ, για μπάλα, για καμιά κομμενίτσα, στα νεανικά τα χρόνια, τέτοια πράγματα. Πού να. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ, γιατί πέρασε και η ώρα να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλετε. Με αφορμή και τα σχόλια εδώ των ακροατών, είπαμε την είδηση πριν, έτσι, το ξαναλέω. Και το δεύτερο, το κοριτσάκι τελικά δεν τα κατάφερε, έφυγε από τη ζωή. Για το πρώτο που είχε φύγει, η οικογένεια ζητά, αν γίνεται αντί για στεφάνια στην κηδεία, να υπάρξουν κάποιες δωρεές στο χαμόγελο του παιδιού. Έχει κάποια στατιστικά. Ανοίγω γραμμές και μόνο αυτό θα πω, και αν θέλετε να περάσετε, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. 2310 90 90 90. Πιθανώς τώρα να κάνουμε κάποιες σκέψεις. Γιατί ο καθένας σκέφτεται πράγματα ανάλογα με τα ερεθίσματα που παίρνει, τι ακούει κτλ. Έτσι, χωρίς να μελετήσουμε παραμέσα. Πιστεύω, αν ρωτήσουμε 100 άτομα, οι 90 θα πούνε ότι οι θάνατοι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, από αυτοκτονίες μιλάμε τώρα, έτσι, ότι έχουν αυξηθεί πολύ. Κι όμως, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, 13% κάτω μέσα σε μία δεκαετία. Βέβαια, στις νεαρές ηλικίες η αυτοχειρία παραμένει εκ των βασικών αιτιών θανάτου. Και για την Ελλάδα, που και πάλι θα πιστεύουμε προφανώς ότι τα πράγματα είναι τραγικά, είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Δηλαδή, εμείς, η Κύπρος και η Ιταλία, έχουμε τις λιγότερες αυτοκτονίες νέων. Σλοβενία, Λιθουανία, Ουγγαρία είναι οι πρώτες. Βέβαια, να πούμε για να τα λέμε και όλα, εμείς εδώ έχουμε και ένα ζήτημα, ότι δεν έχουμε φτιάξει σύστημα καταγραφής αποπειρών. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει την απόπειρα και δεν καταλήξει άμεσα και φύγει μετά από κάποιες μέρες, επειδή δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, δεν θα μπει στη λίστα των αυτόχειρων. Οπότε υπάρχει υποκαταγραφή. Αλλά και πάλι τώρα, από τελευταίοι που είμαστε, που μας βγάζει, δεν πιστεύω να είμαστε και πρώτοι. Έτσι, προφανώς τα νούμερά μας δεν είναι απογοητευτικά σε σχέση με άλλες χώρες. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο 90-90-90 μέχρι τις 12, μία πρώτη περασιά. Πάμε και εδώ, είμαστε για να πιάσουμε και αυτά και τα υπόλοιπα και ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, σε μένα μιλάτε.
0: Ορίστε, ναι.
1: Καλησπέρα, κύριε Βράνα. Yeah. Θα ήθελα να σας, επειδή έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση και στην Ελλάδα, ναι, αλλά και στο εξωτερικό, έχω παρακολουθήσει ορισμένα συστήματα στη Γερμανία, στην Αγγλία και στην Άπο Ανατολή, στην Ιαπωνία. Θέλω να σας πω το εξής. Όλα τα συστήματα έχουν εξετάσεις και σκληρές. Αυτό που διαφέρει από εμάς είναι ότι σε όλα αυτά τα συστήματα που είχα την τύχη να τα γνωρίσω, υπάρχει συνεργασία καθηγητών γονέων και κυρίως δίνουν όραμα στα παιδιά τους και δεν υπάρχουν μονόδρομοι.
0: Ναι.
1: Οπότε, και το ένα βασικό που αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί είναι το ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον.
0: Μα αυτό είπαμε, δεν είναι το θέμα οι εξετάσεις μόνο, το θέμα είναι η πίεση που μπαίνει στα παιδιά.
1: Άκουσα, ακριβώς.
0: Πάντως για την Ιαπωνία που λέτε, επειδή. Μόνο αυτό να πω, δεν θα σας διακόψω. Επειδή μου στείλαν κάποια βίντεο για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιαπωνίας και έπαθα πλάκα για το πώς διδάσκουν τα παιδιά να είναι καλοί άνθρωποι, να είναι συνεργάσιμοι κτλ. Δίνει πολύ περισσότερη γνώση. Πολύ περισσότερη τέλος πάντων βάση σε αυτά τα κομμάτια, αλλά και στην Ιαπωνία ακόμα πρόσφατα σχετικά είχε γίνει μεγάλο θέμα με τις εξετάσεις, γιατί και εκεί είχαν παρατηρηθεί σοβαρά προβλήματα. Αυτό.
1: Ναι, αναφυσβήτητα. Προβλήματα πάντα υπάρχουν. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να αποφασίσουμε, κάποτε πρέπει να γίνουν εξετάσεις. Πρέπει να γίνουν εξετάσεις κατά την εισαγωγή ή κατά την αποφύτηση.
0: Ναι.
1: Στο πανελλήνιο στυλ, έτσι, αυτό που κάνουμε, με σφραγισμένα τα γραπτά, τα στέλνεις από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη, από την Κρήτη στη Ρόδο κτλ. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε κάποτε.
0: Ναι.
1: Οι βαθμοί, ας πούμε στη Γερμανία για παράδειγμα, ο βαθμός που θα πάρεις στις απολυτήριες εξετάσεις, τις κρατικές εξετάσεις, συνοδεύει όλη τη ζωή. Αυτό σε μαρκάρει σε όλη σου τη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω.
0: Μα γι' αυτό κιόλα το τονίσαμε, πιστεύω να τα ακούσατε, ότι οι εξετάσεις είναι το δέντρο. Το δάσος είναι η ζούγκλα που έχουμε φτιάξει. Αυτή είναι που πανικοβάλλει και τα παιδιά και τους γονείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Μανά. Μην κουράζετε, συμφωνώ απόλυτα. Απλώς για να το μαζέψω λίγο, όπως το είπατε, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που ήθελα να πω, πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία και να δίνουμε στα παιδιά, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως κοινωνία, πολιτεία κλπ, προοπτικές και διεξόδους.
0: Πώς θα γίνει όμως αυτό?
1: Τώρα, κοιτάξτε, μέσα στα πλαίσια ενός τηλεφώνου λίγο δύσκολο να το αναλύσουμε. Αλλά ένα μόνο έχω να πω, ότι όταν η κοινωνία δεν δίνει, όταν η οικονομία... Θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Βρανά. Μόλις γύρισα εγώ από το εξωτερικό, τη δεκαετία του 80, έβλεπα ότι αυξάνει το ΑΕΠ στη χώρα και μειώνεται πάρα πολύ η παραγωγική δραστηριότητα.
0: Να.
1: Λέω, αυτό είναι ανώμαλο. Κάπου θα χτυπήσουμε πολύ άσχημα. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου θα χτυπήσουμε, θα φάμε το κεφάλι μας. Και το έφαγαν τα κεφάλι μας τα παιδιά μας.
0: Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μία τελευταία λέξη
0: πείτε.
1: Να σας πω για το πώς ήταν. Επειδή είχα την τύχη, ο Θεός να τους έχει αναπαυμένους εκεί που είναι, οι γονείς μου είχαν πάρα πολύ καλό περιβάλλον. Δύο φορές πήρα, εμείς τότε είχαμε, δεν ξέρω να το προλάβετε.
0: Απλά να προλάβουμε πρέπει μερικούς ακόμα. Ναι, ναι. Πείτε το λίγο και εδώ είμαστε αυτό, πάλι απάβιο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ναι.
1: Γι' αυτό βιάζομαι να σας το πω ότι είχα ένα πάρα πολύ καλό οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά πήρα στις εξετάσεις, στις εξαμηνιές μέσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, πήρα δύο φορές κάτω από τη βάση στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Στις εξαμηνιές, έτσι, όχι
0: ναι,
1: τα προφορικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό ούτε τσακώθηκε κανένας με τους καθηγητές ούτε τίποτε. Αυτό μου έδωσε σήμα να αλλάξω κατεύθυνση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θυμήθηκα κάτι, πάμε στον επόμενο, μόνο μια κουβέντα θα πω. Εγώ είχα δώσει για πανελλήνιες, καμία σχέση με κανονικά, μόνο για την αναβολή. Πήγα μια χρονιά, έδωσα. Όλα άδεια η κόλλα, δεν σκάπαζα φυσικές, χημίες και τέτοια. Μόνο έκθεση έγραψα, γιατί είχε ένα θέμα για τα πρότυπα και μου γύρισε η βίδα και άρχισα να λέω για τα πρότυπα της κοινωνίας και εμένα δεν με νοιάζει να περάσω, βάλτε μου μηδέν, ξέρω εγώ, για την αναβολή ήρθα και τέτοια. Και παίρνω 17 στην έκθεση. Όλα τα άλλα μονάδα. Και πάω την επόμενη χρονιά για να ζητήσω και πάλι να δώσω πανελλήνιες για την αναβολή και πάλι. Και μου λένε, τι είναι, εσύ έχεις περάσει. Είχα περάσει, επειδή τα θέματα, λέμε τώρα για το εκπαιδευτικό σύστημα, έρχομαι παιδιά, επειδή τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, όλοι σχεδόν πάτωσαν και επειδή εγώ μπόρεσα και έγραψα καλά στην έκθεση, ρε παιδί μου, έτυχε αυτό το πράγμα, πέρασα σε ΤΕΗ που δεν ήξερα την τύφλα μου, μόνο για την αναβολή. Και άλλα παιδιά που, έτσι, που έβγαλαν τα μάτια τους δεν πέρασαν πουθενά. Μόνο από την έκθεση. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σας, κύριε Κώστα.
0: Χαίρετε. Ναι, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, πώς περνάτε?
0: Ας τα λέμε καλά, Νίκο. Ας τα λέμε.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε για αθλητισμό?
0: Πείτε, ναι, ναι.
2: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μπορεί να μιλήσουμε για αθλητισμό, για μπάσκετ μπορεί να μιλήσουμε.
0: Ναι, βέβαια, πες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνη. Είστε πάρα πολύ καλός. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τα γεγονότα του μπάσκετ που έγινε πρόσφατα, α πούμε. Η παράτηση του Νίκου Βεζίδη, του Βασίλη Οικονομίδη και του Νίκου του Μπουντούρη. Εδώ τα πράγματα αρχινά να γίνονται πάρα πολύ θολά. Δεν βλέπουμε καλό ορίζοντα τη νέα περίοδο που ξεκινάει η ομάδα, διότι εκεί που και ένα καλό να γίνει, μια αρχή να γίνει, δηλαδή να πάει να φύγει ο Πάγος από τη μιζέρια, να πάει πούμε εκεί ψηλά που ανήκει, μπήκαν πούμε πολλά περίεργα πράγματα, πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Δηλαδή η παρέτηση του Νίκου του Μυριζή ήταν πολύ που μια μαχαιριά την πλάτη του ΠΑΟΚ. Ακαλολάβου, διότι σε έμεινε παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω το πράγμα να γίνει πολύ θολό. Δεν βλέπω καλό ορίζοντα το μπάσκετ. Άλλοι από την αρχή δεν ξεκινήσει. Διότι που με βλέπουμε από τη νέα περίοδο του 2007-2028 γίνεται να κάνει και στη Λίγκα, η Ευρωλίγκα. Δηλαδή, αλλά το NBA, ξαναπείω πάλι φορά και τα είπαμε λιγάκι, τα είπαμε λιγάκι. Τέλος πάντων, με κόψατε. Τέλος πάντων, καλός και κακός.
0: Νίκο, δεν σε κόβω. Απλά πρέπει να προλαβαίνουν να μιλάνε και άλλοι. Δεν σε κόβω.
2: Ορίστε, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Δεν σε κόβω, λέω. Πρέπει απλά να προλαβαίνουν να μιλάνε και άλλοι. Αυτό. Έλα, ολοκλήρωσε.
2: Είστε πάρα πολύ καλός. Αυτό είναι επόμενο να γίνει έτσι. Βλέπω το θέμα να είναι πολύ, το ξαναλέω πάλι, πολύ σκοτεινό και πολύ θολό. Μπήκαν οι συνεργάτες, ο Πετμεζάς, καλός ή κακό το παιδί, οι συνεργάτες του, πολύ, πολύ καλή σχέση, πολύ συνεργασία και πολύ άλλο. Και πολύ άλλα, πούμε, πρόσωπο που έχει βάλει δίπλα του, να πούμε. Όταν έγινε η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή μεταξύ Μιχτακίδη και λίγο Μητριτζή στο σπίτι του Μιχτακίδη, μέρα μεσημέρι, 12 ώρα το μεσημέρι, παρακαλώ να κάνω λάθος, διόρθωσέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του βάλανε κάτω τα κοιτάπια και το βγήκαν οι δόντια και τα χέρια. Παρώνεται και η γυναίκα του παρών. Αυτό είναι ιστορικό. Δεν είναι που με το μυαλό μου και του φαντασιώδης. Είναι ιστορικό.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε να γίνει αυτή η μαχαιριά στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Δεν έπρεπε. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή πάει να κάνει ένα κανό ξεκίνημα. Δεν βλέπω το ποδόσφαιρο, πάει το ποδόσφαιρο, κακό στο κοινό το ποδόσφαιρο. Εκεί γίνεται, πούμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν βλέπω και τους ορίζοντες. Είναι εκεί πέρα ένα πέπλος, σκοτεινό πέπλος. Ένα πάπλωμα χωρίς αύριο, πάπλωμα. Ο κόσμος του πάει τρώει πολύ εύκολο σανό. Δεν βλέπω να πούμε ο κόσμος του ΠΑΟΚ να είναι εκεί σε πάση στα χαρακώματα για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Λυπάμαι πάρα πολύ αυτό το θηρίο που λέει την πάση του ΠΑΟΚ, που το κάνανε 5-6 ανθρωπάκια, πούμε, όπως δεν υπάρχουν.
0: Νίκο μου, εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε σιγά-σιγά. Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι. Μια φράση μπορώ να πω.
0: Ναι, λίγο τη φράση σε παρακαλώ για να προλάβουμε κανένα δύο.
2: Αυτό το μπάκι που κάνανε, το γήπεδο του πάγκου που έκανε ο Λίγος Μιριτζής και κάτι άλλο και αυτό που εδώ που θέλω μιλώ, έτσι, δεν είναι κρίμα, φίλε μου καλέ, να πάει στο πρώτο, δηλαδή, έναν αγώνα που κάναμε τόσο μεγάλο, ιδρώθηκε με αίμα, δεν γίνεται. Σε χωρίς πάρα πολύ που ακούσε.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, γελώσει και δυνατό.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Κώστα.
0: Ναι.
3: Από Μάουσα παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι, λίγο πιο κοντά και πιο δυνατά, μα γίνεται.
3: Από Νάουσα παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Είμαι το παιδί που πήρα προχθές και έκανα παράπονα για το σταθμό που...
0: Α, που το σήμα?
3: Μέσα, δεν ακούγεστε καλά.
0: Ναι.
3: Ευχαριστώ πολύ, διορθώθηκε το πρόβλημα.
0: Α, ναι. Ωραία.
3: Ναι, γιατί έχω 5 ραδιόφωνα και όλα είναι κανονικά.
0: Ωραία, ωραία.
3: Κάτι άλλο ήθελα από μία... Θα το πω μία ανακοίνωση.
0: Ναι, πάλι χάνεσαι όμως λίγο, έλα πιο κοντά για να το πεις.
3: Ακούς?
0: Ναι, εκεί είμαστε, πάμε.
3: Έχω ένα φιλαράκι στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί μεγάλωσα. Μετά από 43 χρόνια έμαθα ότι είναι τα Ρήφας, λέγεται Χρήστος Αβραμίδης, και θέλω, αν τυχόν δουλεύει νύχτα και μας ακούει, να επικοινωνήσει μαζί μου.
0: Μάλιστα.
3: Μιχαηλίδης Κυριάκος λέγω.
0: Μάλιστα, αν ακούει ο Χρήστος. Ποια περιοχή είναι, είχα ένα συμμαθή εγώ με αυτό το όνομα. Ξέρεις?
3: Από πού είναι το παιδί?
0: Ναι, ναι, είναι από Τούμπα τίποτα.
3: Μεγαλώσαμε στην Ξηροκρίνη.
0: Α, όχι, άλλωστε. Εντάξει.
3: Του 11.
0: Ναι, εντάξει, άμα σε ακούει.
3: Πού
0: Μπορεί να πάρει να αφήσει το τηλέφωνο του να επικοινωνήσετε, έτσι.
3: Τυχαία πήρε δρομολόγιο την αδερφή μου.
0: Μάλιστα.
3: Από εκεί το έμαθα.
0: Εντάξει. Αν ακούει εδώ, είμαστε να αφήσει το τηλέφωνο να σας φέρουμε σε επαφή. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Χαίρετε και ο Κώστα.
0: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, να τα πούμε γρήγορα γιατί διάβασες και το μήνυμά μου πριν.
0: Ναι.
4: Από Αφροδίτη.
0: Α, ο Αφροδίτης. Να τους.
4: Ναι, Αφροδισιανός. Αφροδίτης, όπως έθες. Λοιπόν, να τα πούμε γρήγορα. Αναφέρθηκες πριν σε θρησκείες. Έχουμε πει ξανά πως θρησκείες, σημαίες, πατρίδες, πολιτικά κόμματα, ομάδες αθλητικές, βάλε, ζώδια, αυτά όλα διαχωρίζουν τον άνθρωπο, έτσι. Τελευταία φέρανε και άλλο διαχωρισμό, πριν λίγα χρόνια εμβολιασμένους και μη. Πού θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά δημιουργούν ανταγωνισμό. Τα παιδιά βρίσκονται σε ανταγωνιστική κοινωνία. Και θα κλείσω με τα λόγια του μεγάλου Άντων Εναρτό, του Γάλλου που ήταν ο θεατράνθρωπος, ήταν με θέατρο, Άντων Εναρτό, ο οποίος είχε πει «Κανένας αυτόχειρας δεν αγαπάει το θάνατο, κανείς δεν θέλει να πεθάνει, απλώς η κοινωνία δεν σε αφήνει άλλα περιθώρια». Καλή σας νύχτα.
0: Καληνύχτα. Καληνύχτα. Φίλε, προλαβαίνουμε Λευτέρη, έναν ακόμα. Έλα και εσύ στα πεταχτά, αδερφούλη. Έλα και εσύ για να πάμε διάλειμμα. Ναι, ναι.
5: Έλα, Βρανά.
0: Έλα, έλα, γεια.
5: Παύλο Σάι.
0: Ναι, ναι.
5: Να πω.
0: Πες, τι ρωτάς.
5: Έχουμε αυτοκτονίες κοριτσιών. Έχουμε ποικιπέδες. Έχουμε ντρόουν καμικάζι από την Ουκρανία. Έχουμε ληστείες. Έχουμε χίλια δυο. Μας νοιάζουν τα πολιτικά. Φύγαν τα αθλητικά που τελειώσανε, πάνε. Και παίρνει ο άλλος 80 χρονών και μας λέει για τον ΠΑΟΚ.
0: Ρε Παύλο, μην το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ο καθένας θα πει ό,τι θέλει. Δεν θα ασχολούμαστε όλη την μέρα μετά.
5: Θα πάει να ψηφίσει.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, αν έχεις κάτι εσύ τώρα, μην φάμε το χρόνο.
5: Όχι, αυτό
0: αυτά.
5: Έχω.
0: Μάλιστα.
5: Αυτός ο μπάρμπας θα πάει να.
0: Έλα, έλα, εντάξει, έγινε. Έγινε. Έγινε. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Το έχουμε συζητήσει 1 εκατομμύριο φορές. Δεν είναι μόνο τώρα ο Παύλος. Είναι πολύ. Έτσι και πει κάτι που μπορεί να είναι σοβαρό, ας πούμε, θα πει ο άλλος, α, μη λέτε τέτοια, πάμε να πούμε για μπάλα. Άμα πεις για τίποτα ανάλαφρο, για ποδοσφαιρικά ή οτιδήποτε, θα σου πει ο άλλος, έχουμε τόσα προβλήματα. Ωραία. Πού γράφει το ραδιόφωνο, είναι, ας πούμε, μόνο για να θυμόμαστε τα προβλήματά μας ή μόνο για να τα ξεχνάμε? Έλεος. Υπάρχουν εκπομπές για το ένα, υπάρχουν εκπομπές για το άλλο, υπάρχουν εκπομπές για όλα, όπως είναι και η δική μας. Μπορεί να το πάμε τραλά τραλό όλο το τρίωρο, μπορεί να το πάμε μόνο με σοβαρά. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια διάθεση. Άλλος, και δεν έχει και όλο, ο καθένας, ας πούμε, δεν έχει και την αντοχή να έχει τα προβλήματα όλη μέρα και να γυρίζει 12 η ώρα για να ακούει πάλι για προβλήματα. Δεν γίνεται. Θα πούμε και για προβλήματα, θα πούμε και για χαλαρά, θα τα πούμε άλλα. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα συνέχεια. Πείτε αυτό που θέλετε, να δείξετε το, και αν πραγματικά έχει νόημα, θα τοποθετηθούν και οι επόμενοι. Θα πάει η κουβέντα εκεί. Έλα λίγο τώρα με αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Άντε. Πάμε λίγες στροφές, διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Εν τω μεταξύ άρχισε να ρίχνει καρεκλίτσες έξω, ε. Εδώ ανατολικακού. Χουρ, χουρ, λέω τι έγινε εδώ πέρα. Έχει βγήκα στο παραθύρι να μπει η δροσιά του Μάη, αλλά μπήκε και η βροχή του Μάη. Λοιπόν, μας έχει τρελάνει τελευταία. Άντε, πάμε. Εδώ είμαστε κι εμείς από το άλλο το στούντιο το βροχερό. Δεύτερη ώρα, πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα πριν συνεχίσουμε με ό,τι άλλο. Παρασκευή 15 Μαΐου με αυτά και με τα άλλα. Αχίλιο βλέπω, βάρβαρο βλέπω και παχώμιο. Αχίλιος, βάρβαρος και... βάρβαρος, ε! Και παχώμιο. Εμείς με παχώμιο είμαστε. Και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης λέει για την νόσο Χάντιγκτον. Αυτό είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που προκαλεί προβλήματα στα κύτταρα εκεί πέρα του εγκεφάλου. Και ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριοδόσεις. Αυτό είναι άλλο πάλι η γενετική διαταραχή που βγάζει δυσλειτουργίες εκεί πέρα επειδή λείπουν κάτι ένζημα λέει και έχουμε προβλήματα διάφορα. Και η μέρα ευαισθητοποίησης για την, πώς τη λένε αυτήνα, υπερμέση της κύησης. Αυτό είναι επιπλοκή εγκυμοσύνης. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδί, δηλαδή. Και παρακάτω, ξέρεις τι έχει. Παγκόσμια ημέρα για την οζόδης κλήρυνση. Άλλη γενετική πάθηση αυτή προκαλεί, λέει, προβλήματα σε όργανα διάφορα και επιληψίες και αυτισμούς και καλοήθεις όγκους. Εντάξει, μιλάμε τώρα, αυτό δεν είναι ημέρα, αυτό είναι επεισόδιο του Dr. House. Βλέπετε Dr. House. Εγώ βλέπω καμιά φορά σε επανάληψη όταν γυρνάω το βράδυ, έχει. Ωραίος ο Dr. House, ηθοποιάρα. Αλλά πολλά προβλήματα λέει στην κανονική του ζωή, φουλ καταθλιπτικός ήτανε και τυραννίστηκε αρκετά. Τώρα λέει πρέπει να είναι καλά μάλλον, αν θυμάμαι έτσι πώς τα είχα πετύχει μια μέρα. Και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, όχι μέρα, νύχτα. Σου λέει συνοστιζόμαστε εδώ πέρα, ναι, πάμε όλοι μαζί στα μουσεία, ξέρω εγώ, γίνεται συνοστισμός μεγάλος, έτσι sold out τα μουσεία κάθε μέρα. Οπότε μη στραμπουλήξουμε και κανένα στράγαλο από το συνοστισμό. Κάτσε να τα αφήσουμε ανοιχτά μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό. Αλήθεια, τώρα αυτό το τελευταίο, ναι. Σήμερα θα είναι ανοιχτά μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό είναι νύχτα μουσείων και όχι μέρα. Και Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Αυτό είναι, λέει, ναι, θεωρείται αντιρρησία συνείδησης, έτσι. Αυτός που δεν θέλει να πάει στρατό ή δεν θέλει να πάει να πολεμήσει για λόγους θρησκευτικούς, ηθικούς, φιλοσοφικούς. Και υπάρχει κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Στην Ελλάδα λέει οι αντιρρησίες συνείδησης έχουν δύο επιλογές για το στρατό. Η μία είναι να υπηρετήσουν χωρίς όπλο και η άλλη να προσφέρουν εργασία σε κάποιο δημόσιο φορέα, σε κάποια κοινωνική υπηρεσία, τέλος πάντων, ναι, για 15 μήνες. Μάλιστα. Κλείνουμε τις επαιτίους με τη Διεθνή ημέρα οικογένειας. Ναι. Λοιπόν, τώρα που είπαμε οικογένεια, πέτυχα νωρίτερα μία προράτα, ήταν, ναι, μία δημοσκόπηση της προράτα. Έχουμε πει πολλά πράγματα για τα θέματα αυτά, έτσι, και για τις σχέσεις των ανθρώπων, για τους νέους που δεν κάνουν οικογένεια πλέον, για το δημογραφικό. Έχουμε πει και έχουμε πει μέσα στα χρόνια πάρα πολλά. Λοιπόν, υπήρξε και κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, το είδα νωρίτερα και έπαθα πλάκα. Ποιο είναι αυτό? 3 στα 4 νοικοκυριά, λέει, δεν έχουν παιδιά. Οικονομική αβεβαιότητα για την Ελλάδα, αν μιλάμε, νούμερο ένα λόγος, 84%. Και μετά ακολουθεί η έλλειψη κρατικής στήριξης με 39%. Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα αυτό το νούμερο που είπα, αυτό το 3 στα 4. Λίγο πολύ έτσι είναι και στην Ευρώπη. Τα πράγματα είναι πεσμένα σχεδόν παντού και στην Κίνα ακόμα, που παραδοσιακά εκεί γενοβολούσαν αβέρτα, ας πούμε, έχουν πρόβλημα και εκεί. Μόνο η Αφρική κρατά τη σημαία ψηλά πλέον, έχουν δείκτη γονιμότητας 3,9 παιδιά ανά γυναίκα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα άστα να πάνε, μην πούμε. Εν τω μεταξύ υπάρχει κάτι που είναι, εντάξει, εντυπωσιακό και, ξέρω εγώ, και άκρος ανησυχητικό, το οποίο είναι το εξής. Αν λέει, τώρα είναι υποθετικό, έτσι, δεν θα φτάσει να γίνει, αλλά το λέμε για να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος. Καθίσαν και τα υπολόγισαν και βρήκαν ότι, αν λέει, συνεχίσουμε με το ρυθμό που πάμε σήμερα, στο θέμα των γεννήσεων, έτσι, λόγω ημέρας οικογένειας τα λέμε αυτά, αν συνεχίσουμε με το ρυθμό αυτό, το 2150 θα φτάσουμε να έχουμε, ξέρετε πόσες γεννήσεις? Μηδέν. Το 2150, αν συνεχίσουμε με το ρυθμό που πάμε, θα έχουμε μηδέν γεννήσεις. Εντάξει, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ήδη έχουν κλείσει, λέει, και περίπου 5-6% των σχολείων μας, επειδή δεν υπάρχουν μαθητές να πάνε. Δεν λειτουργήσαν επειδή δεν έχει ποιος να πάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι καμπάνες βαράνε, ξαναβαράνε. Τώρα ποιος ακούει και τι κάνει, γι' αυτό είναι άλλη κουβέντα. Όπως επίσης και μία κουβέντα είναι αυτός που ακούει τις καμπάνες, πώς τις ακούει, γιατί και εδώ, ξέρετε, είναι κάποια ζητήματα που δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι δεν αντιμετωπίζονται και με πολύ μεγάλο ρεαλισμό. Δηλαδή, το θέμα αυτό με την οικογένεια, το δημογραφικό, όλα αυτά που τα ξέρετε πλέον πολύ καλά, γιατί έχουν βγει τα στοιχεία ξανά και ξανά. Νομίζω ότι κάπου λίγο στο κομμάτι των λύσεων, όταν φτάνει η κουβέντα στο κομμάτι των λύσεων, υπάρχει μία υπεραπλούστευση, με την έννοια ότι ίσως κάπου το έχουμε αρκετά εύκολο, ας πούμε, ότι αν δοθούν κάποια λεφτά, λύθηκε κιόλας το πρόβλημα, άρα από εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αν δείτε τα στατιστικά, δεν είναι μόνο οι φτωχές χώρες που έχουν το πρόβλημα. Έτσι, ίσα ίσα που οι φτωχές χώρες για να είναι και περισσότερο. Και επίσης υπάρχουν και παραδείγματα χωρών που έριξαν αρκετό χρήμα στους νέους ανθρώπους να δώσουν κίνητρα, ας πούμε, να κάνουν οικογένεια. Βλέπε Ουγγαρία του Όρμπαν, για παράδειγμα. Και όμως δεν υπήρχε η ανταπόκριση που θα μπορούσε να υπάρξει, που θα περίμεναν. Δεν φάνηκε ούτε εκεί φως στο τούνελ. Εντάξει, προφανώς το χρήμα παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά δεν ξεκινούν και δεν τελειώνουν όλα εκεί. Τώρα από εκεί πέρα τι μέλη γενέστε θα δούμε. Πάντως οι καμπάνες βαράνε πάρα πάρα πολύ δυνατά πλέον. Και ας πω και κάτι, τώρα είναι και λίγο αυτό που θα πω, είναι λίγο δύσκολο, γιατί ξέρω ότι κάποιοι θα χοροπηδήξετε, αλλά το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί και αρκετές φορές και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Και από ό,τι λέγεται, και δεν το κρύβουνε κιόλας, θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί συνδυαστικά. Δηλαδή κίνητρα από τη μία, οικονομικά, για να κάνουν παιδιά αυτοί που, τέλος πάντων, έτσι, οι πολίτες των χωρών, αλλά και έμφαση στη νόμιμη μετανάστευση. Είναι κάτι που έχει συζητηθεί, ουσιαστικά έχει προκριθεί σαν λογική, και θα το διαπιστώσουμε όλοι μαζί, πιστεύω, και τα επόμενα χρόνια. Από πλευράς Ελλάδας το έχει πει και ο Δένδιας σε ανύποπτο χρόνο. Υπάρχει ηχητικό, το έχει πει και ο Δένδιας και ο Τσίπρας το είπε. Καλά, για τον Τσίπρα ειδικά δεν είναι έκπληξη, γιατί αυτή είναι η λογική του πάντα. Αλλά τώρα προχθές που έκανε μία ομιλία, είπε σε κάποια φάση, ας πούμε, ότι αν εμείς έρθουμε στα πράγματα, δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει η χώρα γερόντων. Δεν θέλουμε μία χώρα γερόντων, επειδή ξέρω εγώ, έχουμε επιλέξει τα κλειστά σύνορα και κάτι τέτοια. Και βέβαια πέρα από τους πολιτικούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρόμοια πράγματα έχουν πει, αυτό το είχαμε αναφέρει πέρσι, θυμάμαι, το καλοκαιράκι, και οι τραπεζίτες του κόσμου σε ένα φόρουμ που έκαναν. Θυμάμαι είχα διαβάσει τη δήλωση της Λαγκάρτ ειδικά δύο φορές, τρεις φορές, που έλεγε ότι χωρίς μετανάστες οι οικονομίες δεν πρόκειται να ανταπεξέλθουν και ότι όποια χώρα δεν πάει σε αυτή τη λογική, τις επόμενες δεκαετίες θα έχει προβλήματα με την ανάπτυξή της, με την έλλειψη προσωπικού, με τον πληθωρισμό και δεν θυμάμαι και τι άλλο, τέλος πάντων. Μιλούσανε έτσι για νόμιμη μετανάστευση, επαναλαμβάνω, για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Λοιπόν, αυτά τα νέα και με αφορμή τη μέρα της οικογένειας. Πάμε και καιρούλι και σε λίγο, αν θέλετε, να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι για ό,τι αγαπάτε. Εδώ θα είμαστε. Καιρούλης 23 ράκι δίνει, με μπόλικο ήλιο και κάποιες συννεφιές και βροχή τώρα το βράδυ, όπως και γίνεται εδώ τουλάχιστον ανατολικά. Τώρα ρίχνει πράγμα. Αυτά. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Οπότε, ωραία. Πάω να δω αν έχει κανένα μήνυμα και ανοίγουμε γραμμές αν θέλετε και πάλι για οτιδήποτε. Αν θέλει κανείς να περάσει, σε ένα λεπτάκι μπορεί να τηλεφωνεί. Για να δω λίγο εδώ πέρα τώρα τι έχουμε από τα μηνύματα, αν μας έμεινε τίποτα διάβαστο. Και 23 10 90 90 90, έτσι όποιος θέλει, ανοίγουμε σε ένα λεπτάκι, μπορεί να τηλεφωνεί. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον είδαμε. Τον Δημήτρη, ναι, επίσης τον είδαμε. Είναι ο φίλος που έβαλε την κουβέντα για τα παιδιά εδώ, για τα κορίτσια. Ότι έχοντας και ένα γιο 16 ετών δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει. Έτσι, για τα κορίτσια που πήραν αυτή την απόφαση. Είπαμε και την είδηση, πιστεύω την έχετε μάθει. Έφυγε από τη ζωή και το δεύτερο, το κορίτσι δεν άντεξε. Ο Κωνσταντίνος μας λέει την άποψή του για την Eurovision. Αμ' άρεσε, μην κάνεις και γελάω τώρα που λέμε τόσο σοβαρά πράγματα. Ναι, ναι, το φέρτο και πάρτο. Ωραίο. Ο Κώστας παραπάνω μας λέει ότι παντού έχει πανελλήνιες είτε πριν, είτε πριν, είτε μετά, θες να πεις, στα ΑΕΗ, παγκοσμίως. Μα ναι, είπαμε ρε παιδί μου, αυτό είναι το δέντρο, δεν είναι το δάσος. Καταρχάς δεν είναι όλα τα εξεταστικά συστήματα ίδια. Εντάξει, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και κάποιοι που ξέρετε δύο πράγματα παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να διορθωθούν. Αλλά είπαμε και πάλι, το εξεταστικό είναι το δέντρο. Το δάσος είναι η ζούγκλα που υπάρχει μετά και που φοβούνται τα παιδιά ή φοβούνται και οι γονείς που πολλές φορές βάζουν υπερβολική πίεση στα παιδιά. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Στη ζούγκλα. Το πώς θα γίνει η ζούγκλα αυτή να γίνει με λιγότερα θηρία. Αν δεν εστιάσουμε εκεί, είτε για λόγους τέτοιους, είτε για λόγους άλλους, είτε για οτιδήποτε θέμα, όχι μόνο με πανελλήνιες ή έτσι, για οτιδήποτε, θα θρυνούμε νεκρούς συνέχεια και θα θρυνούμε και για πάρα πολύ περισσότερους ζωντανούς νεκρούς. Έτσι, γιατί αυτή η ζωή, αυτή η κατάσταση όπως έχει γίνει που είναι ζούγκλα, εάν συνεχιστεί, μόνο μεγαλύτερα προβλήματα θα συνεχίσει να φέρνει. Κλείνω με τον Κριστιάνο και 23 10 90 90 90 πάμε γραμμές. Εγώ λέει τουλάχιστον από τη δική μου γενιά όταν τελείωσα το σχολείο, πολλά χρόνια πριν παρατήρησα το εξής. Πολλά παιδιά διάβαζαν, μοχθούσαν, πραγματικά περνούσαν σε σχολές, λέει, τότε που πίστευαν ότι ήθελαν να ακολουθήσουν. Στην πορεία όμως για διάφορους λόγους οι περισσότεροι τελικά δεν τις ολοκλήρωναν ποτέ. Άλλοι κατάλαβαν ότι αυτό που επέλεξαν δεν ήταν αυτό που ήθελαν πραγματικά να κάνουν στη ζωή τους. Άλλοι κουράστηκαν ψυχολογικά ή απογοητεύτηκαν από την καθημερινότητα της σχολής. Ενώ για πολλούς σημαντικό ρόλο έπαιζε και το οικονομικό βάρος, ειδικά όταν σπούδαζαν μακριά από το σπίτι. Καλό παράδεισο, λέει, να έχουν τα κορίτσια και ένα μεγάλο κουράγιο εύχεται στις οικογένειές τους. Λοιπόν, πάμε. Έλα, πάμε σιγά σιγά πάλι. Καλησπέρα, καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα ο καθένας να μιλάει για κάτι που τον ενδιαφέρει, γιατί ο καθένας γεμίζει με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Και δεν είναι κακό να λέει είτε για τον ΠΑΟΚ, είτε για τον Άρη, είτε για διάφορα θέματα.
0: Να.
1: Είναι θέμα υποκειμενικό και ενδιαφέροντος. Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο, όχι προς εσένα. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει ένα θέμα, καλό είναι όταν κλείνει ο ακροατής που δεν συμφωνεί μαζί του, ο συνακροατής δηλαδή, να μην ρίχνει αφορισμούς. Γιατί προχθές μετά από μένα και τον συναγωνιστή βγήκε ένας ακροατής και άρχισε ποιοι είναι αυτοί οι δύο που μιλούν εναντίον της θρησκείας. Όταν φίλε μου δεν γνωρίζεις κάτι, καλό είναι να ακούς για να το μαθαίνεις και αν δεν το πιστεύεις να το ψάξεις. Αυτό είναι η πεμπτουσία του διαλόγου και της έρευνας.
0: Τι είχε υποθεί, δεν θυμάμαι, τι είχε υποθεί, κάτι που χωρούσε ερμηνεία, ας πούμε, ότι μπορεί να μην ήταν έτσι.
1: Από εμάς ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε έτσι για τη θρησκεία, πήγε να μας βγάλει αντιχριστιανούς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όταν διαβάζεις, όταν ψάχνεις, βρίσκεις και τις αιτίες και τα αιτιατά. Ο Λούθερος ήταν αντιχριστιανός που αντιτάχθηκε στον Πάπα, όταν έβαλε την παπική βούλα και τον αφόρησε. Ξέρεις τι έγραψε την άλλη μέρα? Καταργέμαι τη βούλα του Πάπα, τη βούλα του Αντιχρίστου. Έτσι τον αποκάλεσε τον Πάπα. Δεν ήταν χριστιανός ο Λούθυρος? Να καταλάβετε μερικοί ότι δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος ηγείται ενός δόγματος είναι και Άγιος. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θέλουν ψάξιμο και δεν είναι να έχουμε μια ταυτότητα και να λέμε είμαστε χριστιανοί. Να ψάξουμε τη δημιουργία των θρησκευτικού ενός κινήματος που πιστεύουμε να δούμε από πού ιδρύθηκε, ποιος το ίδρυσε και για ποιο σκοπό το ίδρυσε.
0: Για να γίνει τι όμως? Δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει και θα επαναπροσδιορίσει εάν ψάξει και βρει κάποια πράγματα?
1: Με τίποτα, Κώστα.
0: Τότε τι το συζητάμε?
1: Με τίποτα. Γιατί θέλει να είναι ένα κατευθυνόμενο πρόβατο, απλά.
0: Καλά, μην μιλάμε και έτσι τώρα. Ας έχουμε ένα σεβασμό στο έτσι στα πιστεύω των άλλων, αλλά ρε παιδί μου, από τη στιγμή που έχει κατασταλάξει, έτσι, δεν νομίζω και υπάρχει και τέτοιο, πώς να πω τώρα, εντάξει τώρα, είναι οπαδισμός αυτό το πράγμα, έτσι, είναι σε πολλές περιπτώσεις και φανατισμός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας έστω που, εάν δει κάποια πράγματα, θα το ανατρέψουν την κοσμοθεωρία.
1: Και να δει κάποια πράγματα δεν θα τα δεχθεί. Απλά...
0: Ναι, αυτό, το ίδιο πράγμα.
1: Δεν έγινε τυχαία η πυρπόληση 1570 συναγωγών στην Κρυσταλνάχτ το 1938, δεν έγινε τυχαία. Δεν έκαψαν ούτε τζαμιά ούτε ναούς. Χτυπούσαν εκείνη την ώρα τη μήτρα, το δόγμα, το πρωταρχικό που δημιούργησε τους άλλους. Αυτό έκαναν. Αλλά αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα για μερικούς. Άσχετα αν διαβρωθήκαμε κι εμείς μετά. Γιατί καταφέρουν να διαβρώνουν τους πάντες. Έχουν τους μηχανισμούς να διαβρώνουν τους πάντες. Καταλάβατε? Δεν πήραξαν ούτε χριστιανικούς ναούς ούτε τζαμιά εκείνο το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου. Πυρπόλησαν 1500

0: 274 συναγωγές, τη μήτρα του κακού, που δεν θα την καταλάβετε ποτέ σας, που κατευθύνει τους πάντες, κινήματα, θρησκευτικά, πολιτικά, τα πάντα. Το βασικό παγκόσμιο κέντρο των πεφωτισμένων αυτών Ιουδαίων. Αυτά τα λίγα, γιατί άρχισα να εκνευρίζομαι.
1: Εντάξει, αλλά θα έχεις εκνευρίσει κι εσύ σίγουρα κάποιους. Μια κουβέντα εγώ θα πω και προχωράμε. Παιδιά, για τέτοια ζητήματα ειδικά και γενικότερα, πρέπει να το καταλάβουμε, υπάρχουν κάποιοι διαφορετικοί κόσμοι, έτσι. Για τέτοια ζητήματα ειδικά, δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθεί ο άλλος να τραβήξει ο ένας τον άλλον προς την πλευρά του. Κανένα απολύτως νόημα. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει νόημα είναι να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί κόσμοι, αυτοί οι διαφορετικοί κόσμοι να είναι όσο το δυνατόν σεβαστοί, έτσι, για να μπορούμε να συνυπάρχουμε όσο γίνεται αρμονικά. Όσο γίνεται. Εντάξει, ο ένας με τον άλλον έτσι αυτό το δεν θα βγάλει πουθενά. Εάν ένας σκοπός είναι να θέλουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να μπορούμε να ζούμε αρμονικά. Άμα είναι να τσιτώνουμε ένας τον άλλον, εντάξει, εκεί πας με άλλη λογική. Αλλά δεν έχει νόημα, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν αλλάζει όταν κάποια πράγματα τα έχουμε παγιώσει μέσα μας. Δεν αλλάζει. Με τίποτα. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει να πει δεν είναι έτσι όπως τα έμαθες, είναι αλλιώς, δεν θα τον πιστέψουμε. Εντάξει. Οπότε πάμε να προχωράμε και συνυπάρχουμε αναγκαστικά όπως μπορούμε. Έπεσες. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλώ.
1: Εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Έλα, κύριε Βρε.
1: Ναι, τε, χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
1: Είμαι, θα σε λέμε καλά.
2: Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε κανέναν αυτό δόγμα που ανήκει. Είμαστε χριστιανοί, παραμένουμε χριστιανοί με όποια προβλήματα έχει ο χριστιανισμός, μάλλον αυτοί που έχουν δημιουργήσει το χριστιανισμό και επιηγούνται το χριστιανισμό. Το να λες τα κακά και τα άσχημα της φυλής σου που λέμε, της παράταξής σου, του δόγματός σου, είναι πανάρχιο έθιμο. Οι προφήτες τι κάνανε? Δεν ήταν εναντίον της θρησκείας και εναντίον του Θεού τους. Επικρίνανε αυτούς που ηγούνταν τις θρησκείες τους. Τους θεωρούσαν υπαίτιους για αυτά που βρισκόταν ο λαός του Ισραήλ, ο περιούσιος λαός του Θεού, του Γιαχβέ.
1: Όπως σήμερα το τηλέφωνο μας έχει τσακίσει τα αυτιά.
2: Ναι, όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα...
1: Συγχύζεται και το τηλέφωνο. Καλά.
2: Λοιπόν, ή του Γιαχβέ ή του Αλουνού, του Πίπη, του Αμφίφυλου. Που βγαίνει ο άλλος, προσβάλλει στην πίστη μας. Ποια πίστη σου? Προσδιορίσε μου στην πίστη σου. Από πού κρατάει η σκούφια της? Σταμάτησαν να γεννούν οι γυναίκες. Το είπε και την άλλη φορά ένας, πήρε και αυτός χαμπάρι τι γίνεται, μάλλον το ξέρει, και βγήκε και μίλησε και είπε σταμάτησαν να γεννούν οι γυναίκες. Είναι χαρακτηριστική αυτή η ατάκα, Κώστα μου, για το δημογραφικό μας. Και το ξέρουμε πολύ και το βουλώνουμε. Πού οφείλεται?
1: Πού οφείλεται?
2: Θα τα πούμε πού οφείλεται. Την άλλη φορά σας ρώτησα ποιος είναι ο 666 σε σύγχρονη μορφή. Σε σύγχρονα λόγια, ορολογία. Σατανάς, λες, Σατανάς, ο διάολος. Και ποιος είναι ο διάολος? Ο αντίχριστος. Και ποιος είναι ο αντίχριστος? Ο διάολος. Μας δουλεύετε? Εμείς είμαστε χριστιανοί. Προς εσάς που ανεβαίνετε πάνω στο βήμα και ψέλνετε και λέτε και ο Θεός και αυτά και τα, είστε χριστιανοί?
1: Εγώ πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω που κάνετε. Ξέρεις γιατί? Χίλια δίκαια να έχεις, και εσύ και ο Σταύρος πριν και οποιοσδήποτε,
2: ναι.
1: Πρώτον, δεν μπορείς να πετύχεις απολύτως τίποτα, εκτός αν θες να τσιγκλήσεις. Και δεύτερον, πρόσεξε λίγο, άκουμε λίγο.
2: Αυτά νομίζεις εσύ.
1: Ναι, μια κουβέντα και συνέχισε και να πάμε και στον επόμενο.
2: Ναι.
1: Ακόμα λοιπόν κι αν πετύχετε κάτι, ακόμα δηλαδή τώρα κι αν κάποιον που μπορεί να είναι στη γραμμή παρακάτω τον κάνετε να αναθεωρήσει, δεν σκέφτεστε ότι επειδή έχει προσαρμόσει τη ζωή του επάνω σε κάποια συγκεκριμένα πιστεύω, αυτό θα του γκρεμίσει τόσα κάστρα που μπορεί να μην έχει τρόπο να το διαχειριστεί μετά. Έτσι, καμιά φορά δηλαδή, ακόμα και να μην ισχύουν κάποια πράγματα, αλλά να τα πιστεύουμε, μπορεί να είναι σωτηρία για την ψυχή.
2: Κωστή, επειδή το έχεις ξαναπεί αυτό, ο χριστιανισμός δεν παθαίνει τίποτα. Τα ζυζάνια θα φύγουν από μέσα.

0: τα ζυζάνια θα φύγουν από μέσα. Εκείνος μάλλον που έχει να πάθει χειρότερος από τον χριστιανισμό είναι ο κομμουνισμός πρώτος. Για δούμε το αλυσφαιρίσι που έχει με τον χριστιανισμό. Προτού γίνετε κομμουνιστές, τι ήσαστανε?
1: Οπότε, πώς το κλείνουμε για να πάρουμε ένα ακόμα πριν το διάλειμμα?
0: Αυτά που λες, αυτά που αναφέρεις, μαζί με τον αναρχοχριστιανισμό, γιατί αυτός είναι αναρχοχριστιανισμός, όχι όλων, εντάξει, αυτοί που ασχοληθούν το συγκεκριμένο δόγμα, θα δεις ότι είστε όχι αδέλφια, δίδυμα.
1: Πώς το κλείνουμε?
0: Πώς το κλείνουμε? Ναι. Αυτοί που είναι Εβραίοι στην καταγωγή και ακολουθάνε την πάτρια θρησκεία, εθνικιστική τους θρησκεία είναι αυτή ο χριστιανισμός, η οποία κάνει κακό στην πατρίδα μας. Μέχρι ένα σημείο κάνει καλό. Το κακό ποιο είναι? Ορίστε, τα βλέπετε τα αποτελέσματα τώρα. Και θα ψάχνετε να βρείτε τις αιτίες.
1: Okay, κλείσαμε έτσι. Πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Τα λέμε.
0: Είναι οργανωμένο το έγκλημα. Και δεν μπορεί να το πάρει κανένας χαμπάρι. Γι' αυτό σου λέω, όταν του πεις του άλλου ποιος είναι ο λόγος του Θεού, ειδικά η Αποκάλυψη και ο Δανίλ.
1: Κλείσε, καλημέρα. Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό, παιδιά. Ζουμερά, 1, 2, 3, 4. Έτσι, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Τα είπαμε. Αύριο πάλι εδώ είμαστε. Καλημέρα, παρακαλώ. Εδώ είδε, δεν περίμενε, βαρέθηκε. Έλα, εσύ φίλε τότε, καλημέρα.
2: Να βρούνε ανάπαυση οι ψυχές των κοριτσιών καταρχάς, ναι, και συλληπιτήρια στις οικογένειες. Από εκεί και σαν τι θέλω να πω. 3 χρόνια που μας είχαν κλεισμένους με το κορονοϊό. Ρημάξανε την οικονομία, τα διαλύσανε όλα, ήξανε τον κόσμο σε κατάθλιψη και σπάσαν τα νεύρα του. Επίσης, ο Έμφυα, πού πήγαινε ο Έμφυα? Ήρθανε όλοι οι μετανάστες και να πως πληρώνονται τα Έμφυα από που πληρώνονται ο φόρος της εισοδήματος. Και τώρα μας λένε τι, ότι δεν παντρεύεται ο κόσμος, δεν κάνουν παιδιά. Ένα, έχουμε τους γαμπρούς τώρα, ήρθαν οι γαμπροί. Τι να μας κάνουν εμάς? Πώς θα γίνει δηλαδή? Μας κοϊδεύουν προς τη μούρη μας. Ο κύριος Δένδιας λέει χρειαζόμαστε τώρα άτομα για να κάνει οικονομία. Πώς θα γίνει ο κόσμος τώρα έτσι, αφού όλα διαλυθήκανε?
1: Έγινε δηλαδή, θεωρείς υπήρχε κάποιο σχέδιο γι' αυτό? Ή απλά επειδή έγινε έτσι τώρα αναγκαστικά θα πάνε με τον τρόπο αυτό?
2: Όχι, εγώ λέω το άλλο. Για ποιο λόγο, εφόσον είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα με το τέτοιο που δεν κάνει ο κόσμος παιδιά, ας δώσουν κίνητρα να έρθουν αυτοί που φύγανε στο εξωτερικό, να έρθουν και τόσο ανάγκη άμα είναι, θέλουν άτομα ίδιες περίπου λογικής εδώ τριγύρω, Βουλγαρία, Ρουμανία, υπάρχει κόσμος να φέρουν αν υπάρχει τόσο ανάγκη στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να παντρέψουν τον κόσμο με τους μετανάστες?
1: Οι Ρουμάνοι και οι Βουλγάροι δεν θα είναι μετανάστες, τι είναι? Εννοείς με Ισλαμιστές?
2: Όχι, εννοώ αυτό, ότι διαφορετική νοοτροπία. Αυτοί πάνω κάτω έχουν μια περίπου νοοτροπία.
1: Ναι. Έχουμε εικόνα πώς είναι οι Ισλαμιστές στην Ελλάδα στο σύνολο των μεταναστών που έρχονται?
2: Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή.
1: Λέω, είπες γιατί να μην φέρουν Βούλγαρους και Ρουμάνους και τα λοιπά, και φέρνουν Άραβες ή οτιδήποτε που είναι Ισλαμιστές και είναι άλλης κουλτούρας άνθρωποι, αυτό δεν είπες?
2: Ναι, ναι, αυτό.
1: Ναι, λέω, έχουμε εικόνα πόσα είναι στο σύνολο, δηλαδή ποια είναι η αναλογία λίγο πολύ των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα? Πόσοι μπορεί να είναι από χώρες τέτοιες που είπες ή από το Ισλάμ, από χώρες που εκπροσωπούν το Ισλάμ κτλ.
2: Εγώ με τα μάτια μου αυτή τη στιγμή που βλέπω, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, να, είναι Αφρικανοί, Πακιστανοί και τέτοιοι. Και να, Άραβες, δεν είναι κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μάλιστα.
1: Αλβανοί είναι ακόμα οι πρώτοι. Και Κινέζοι πάρα πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Πάντως, μία διευκρίνηση για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Όλοι όσοι μιλούν για μετανάστες, ότι πρέπει να φέρουμε μετανάστες για να συμβάλλουν στο δημογραφικό, μιλούν για νόμιμη μετανάστευση. Αυτό από μόνο του σημαίνει κάτι. Τώρα, αν στα μπουλοχτά χρησιμοποιηθεί και παράνομη, δεν ξέρω. Έλα και εσύ, φίλε, για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα.
3: Καλά είσαι?
1: Ας τα λέμε.
3: Δύο αποτελέσματα.
1: Πάμε, πες τα.
3: Το 9 η ώρα, το 9.31 αραπιά.
1: Αλκασίγια, πώς λέγεται, 2-0.
3: Ναι. Και να έχω μπασκετάκι, αν είναι, μπορείς.
1: Ναι.
3: το 55-90 Μπαταλώνα Δώρα και αυτό 9 η ώρα.
1: 101-79.
3: Το 55-90 Μπαταλώνα Δώρα και αυτό 9 η ώρα.
1: 101-79.

0: σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω, πάμε λίγα μηνύματα και προχωράμε. Τώρα, με μπερδέψατε λίγο γιατί βάλατε διάφορα. Βάλατε θέματα με τις θρησκείες έτσι από μόνοι σας, χωρίς να έρθει από κάποια αφορμή. Μπήκε το θέμα εδώ με τώρα στα τελειώματα και για το μεταναστευτικό λόγο του ότι είναι η μέρα οικογένειας. Και τέλος πάντων είπαμε κάποια πράγματα. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό, δεν το περίμενα με τίποτα αυτό. Τρεις στις τέσσερις, λέει, τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν πλέον παιδιά. Και όχι, και στην Ελλάδα ισχύει αυτό και στην Ευρώπη σε γενικές γραμμές, έτσι είναι πάνω κάτω. Και τι άλλο είπαμε, και φυσικά και με την είδηση που βγήκε νωρίτερα ότι και η δεύτερη κοπελίτσα δεν τα κατάφερε, έφυγε από τη ζωή. Πήγαμε λίγο, πιάσαμε και μερικά πράγματα για τους νέους, για το εκπαιδευτικό σύστημα, για όλα αυτά πράγματα. Και τώρα πού να πάμε δεν ξέρω. Κάτσε λίγο να δω μερικά μηνύματα και μήπως και μας κατευθύνουν τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Κριστιάνο, το διαβάσαμε, είναι που έλεγε για τη δική του γενιά ότι πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τότε που αυτός σπούδαζε σε σχέση με την επόμενη μέρα, το πόσο πιο εύκολα μπορούσαν να οδηγηθούν στην επόμενη μέρα. Και τώρα πώς τα πράγματα είναι αρκετά πιο μπερδεμένα. Ο Θάνος, εδώ και κανένα εξάμηνο, λέει ο Αλέξης, μας έχει στην πρίζα. Τώρα που είπα Αλέξης και Καριστιανού, 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα, δεν το μάθατε. Έκανε την προαναγγελία. Λοιπόν, ο Αλέξης μας έχει, λέει, στην πρίζα αρχή με το αν θα κάνει κόμμα, μετά αν θα το κάνει. Στην αρχή με το θα κάνει κόμμα, μετά αν θα το κάνει, πότε θα το κάνει. Αν σημαίνει κάτι, αν σημαίνει ναι, πώς θα το ονομάσει κλπ.

0: Βάζει μια γελιογραφία. Τελικά το νέο κόμμα του Αλέξη θα έχει όνομα ή θα το φωνάζουμε Τίνος είσαι εσύ. Ναι. Ωραία. Κυλίτσα θέλει να βάλουμε μπίγαλη, λέει, μελισούλα, μελισάκι. Αυτά είναι. Λοιπόν, και Παναγιώτης, Παναγιώτη, είπαμε νωρίτερα. Εντάξει, το λέω καθαρά σε επίπεδο στοιχείων για να ξέρουμε και ανοίγω γραμμές και πάλι σε ένα λεπτάκι αν θέλει κανείς. Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη στο κομμάτι της αυτοχειρίας, δηλαδή οι αυτοκτονίες των νέων. Δεν είμαστε, επειδή να έλεγε και ο προηγούμενος ο φίλος ότι έχουμε φτάσει στο αμήν λόγω της καταστάσεως τόσα χρόνια και τέλος πάντων συμβαίνουν πάρα πολλά. Ναι, είμαστε και γενικά οι αυτοκτονίες έχουν μειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε μαζί με την Κύπρο και την Ιταλία οι τρεις τελευταίοι, με την έννοια ότι έχουμε τις λιγότερες, έτσι, όχι τελευταίοι από το... Και όμως οι νέοι, ναι, είναι ακόμα, δηλαδή τα ποσοστά των νέων που πηγαίνουν σε αυτοχειρία είναι από τις βασικές αιτίες θανάτου. Βέβαια, να το επαναλάβω αυτό για να είμαστε σωστοί, εμείς έχουμε και ένα ζήτημα με το ότι δεν έχουμε σύστημα καταγραφής στις απόπειρες, ένα ολοκληρωμένο σύστημα, οπότε μπορεί να υπάρχει και μια υποκαταγραφή ως ένα βαθμό. Το ζήτημα είναι τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, ας ανοίξουμε γραμμές και αν θέλετε να το πάτε και εσείς όπου πιστεύετε. Πιαστήκαμε τώρα, εντάξει, πέρα από θρησκείες τώρα και αυτά πάλι τα γνωστά, και το θέμα με την οικογένεια που παρακάτω έχει δημογραφικό, που παρακάτω εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι έχει και μεταναστευτικό, έχει αποφασιστεί ουσιαστικά, γιατί αν δείτε τις εκθέσεις, εμείς κατά καιρούς μεταφέρουμε, για να έχουμε μια εικόνα πώς, τι φτάνει στα γραφεία των πρωθυπουργών. Αν δείτε τις εκθέσεις και από ΩΣΑ και από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας που κάνει εκθέσεις για αυτά τα θέματα, λέει αυτό το πράγμα, ότι δεν πρόκειται να αντιστραφεί η κατάσταση στα επόμενα χρόνια. Ό,τι και να γίνει, ακόμα και λεφτά να δοθούν, και ακόμα και αν δοθούν λεφτά, θα αργήσει πάρα πολύ να αποδώσει αυτή η μέθοδος. Το ηχητικό του Δένδια, αν θυμάστε, τον είχατε ακούσει το Δένδια, δεν ξέρω αν το έχω κρατημένο, να το βάλω λίγο. Έλεγε ότι και λεφτά να δώσουμε, αυτό πράγμα θα αποδώσει, ξέρω εγώ, σε 30 χρόνια. Μέχρι τότε θα έχουμε καεί. Οπότε σου λέει τι κάνουμε, κατάλαβες, και κάτσε λίγο να δω αν το έχω. Άμα το έχω να το βάλω, περίμενε λίγο. Τώρα άνοιξα και γραμμές, μπήκατε, αλλά τώρα που το θυμήθηκα, μήπως και το έχω κρατημένο εδώ στα ηχητικά τα διάφορα. Περίμενε λίγο. Νομίζω πρέπει να το έχω κάπου. Να το βρήκα. Κάτσε λίγο στα πέταχτα. Αυτό είναι.
1: Καταλαβαίνω τη φοβία που το μεταναστευτικό δημιουργεί σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αλλά ταπεινή μου άποψη είναι ότι ειδικά για τους πληθυσμούς που υιοθετούν από την αρχή τμήμα της δικής μας παράδοσης και της δικής μας κουλτούρας, πρέπει πάντοτε το ελληνικό κράτος, η ελληνική δημοκρατία να έχει μια ανοιχτή αγκαλιά. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε με το δημογραφικό. Η Ελλάδα στον 21ο αιώνα κινδυνεύει να γίνει μια χώρα γερόντων 7 εκατομμυρίων. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με επιδόματα που θα αποδώσουν σε 30, σε 50, σε 60 χρόνια. Δεν είναι μια απειλή στο απότερο μέλλον. Να σου το πω πρακτικά. Υπάρχει ένα κατώτατο όριο στη δομή δυνάμεων που χρειάζονται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για να απαντήσουν στις προκλήσεις περιοχής. Αν ο ελληνικός πληθυσμός δεν μπορεί να συμπληρώσει αυτό το κατώτατο όριο, τότε η Ελλάδα καθίσταται μια ανυπεράσπιστη χώρα.
0: Λοιπόν, αυτό δεν χρειάζεται να ακούσουμε παραπάνω, νομίζω. Είναι το μήνυμα σαφές. Σας είπα πριν τι λέγανε και οι τραπεζίτες εκεί πέρα του κόσμου, τη δήλωση και η Λαγκάρτ. Λοιπόν, μην το κουράσουμε παραπάνω. Από εκεί πέρα, το τι τελικά θα γίνει και σε ποια αναλογία και πότε θα μπει μπροστά, είναι κάτι που θα το δούμε. Τώρα, ας ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. Για μένα, όχι το αυτό ότι δεν είναι σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά επειδή και τα κουκιά είναι ψηλομετρημένα, νομίζω είναι περίπου προδιαγεγραμμένο που θα πάει. Για μένα, αυτό που δεν έχουμε αγγίξει και δεν το αγγίζουμε σχεδόν ποτέ, είναι το άλλο που έχει να κάνει με το κομμάτι των νέων ανθρώπων, κυρίως με την έννοια πια. Και ανοίγω γραμμές, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. 23 10 90 90 90. Ξέρετε, άνοιξε μία κουβέντα και πάλι τώρα με το περιστατικό αυτό, με την αυτοκτονία της κοπέλας και τελικά και τη δεύτερη κοπέλα που έφυγε από τη ζωή πριν από κάποια ώρα που έγινε γνωστό. Φοβάμαι όμως ότι θα είναι και πάλι κάποιες από τις κουβέντες αυτές που πραγματικά ξυπνούν ευαισθησίες. Δεν λέω ότι υπάρχει υποκρισία, αλλά κρατούν, ξέρεις, 2-3 μέρες. Μετά πάλι ξεχνιόμαστε και φεύγουμε και πάμε παρακάτω. Και μόνο ένα πράγμα θα πω και πάμε γραμμές. Έβλεπα έτσι λίγο, επειδή τα έψαχνα, ας πούμε, και κοιτούσα να καταλάβω και εγώ τι έχει γίνει και γενικά να βρω κάποια πράγματα που μπορεί να σχετίζονται σε επίπεδο στοιχείων γενικότερα. Λοιπόν, έβλεπα το εξής. Κάποιοι βγάλανε διάφορους ειδικούς για να τοποθετηθούν. Για τα θέματα εδώ πέρα, έτσι, για το οι νέοι, γιατί αυτοκτονούν, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, κράτησα, άκουσα πάρα πολλά πράγματα, διάβασα πολλά. Κράτησα ένα το οποίο είναι κοινό συμπέρασμα και είναι το εξής. Το είπε και ο εκπρόσωπος του Χαμόγελου του Παιδιού, το είπαν και άλλοι με διαφορετικά λόγια λίγο πολύ, αλλά το είπαν. Όλοι οι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, που κινούνται στο χώρο αυτό και μιλούν με παιδιά που έχουν προβλήματα και είναι τέλος πάντων σε μια δύσκολη κατάσταση ή μπορεί να μιλούν και με γονείς αργότερα που μπορεί να, το πράγμα να έχει φτάσει, να έχει ξεφύγει κτλ. Λένε αυτό το πράγμα, ότι ακούνε συνέχεια τη φράση, είτε από παιδιά που πηγαίνουν εκεί για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, είτε από γονείς που μπορεί η κατάσταση των παιδιών να είναι πλέον μη αναστρέψιμη, ότι ακούν τη φράση να βγαίνει από το στόμα των παιδιών: «Δεν θέλω άλλο αυτή τη ζωή». Και μιλάμε και για παιδιά που ζουν κανονικά ακόμα, έτσι. «Δεν θέλω άλλο να ζω αυτή τη ζωή». Το είπε, επιλέξει ο άνθρωπος που έδωσε τη συνέντευξη από το Χαμόγελο του Παιδιού. Ακούω, λέει, συνέχεια αυτό το πράγμα. Το είπαν και άλλοι. Οι περισσότεροι, που είναι και αυτοί φυσικά που μένουν στη ζωή, δεν θέλουν να ζουν αυτή τη ζωή. Και τελικά φτάνουν χωρίς όραμα και προοπτική, έτσι, να νιώθουν ότι δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει προοπτική, και να ζουν μια ζωή περίπου ζωντανή νεκρή ή και κάποιοι άλλοι να φοβούνται περισσότερο τη ζωή από το θάνατο. Δυστυχώς φτάνουμε μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Δηλαδή, όχι μόνο τα παιδιά που μπορεί να έχουν κάνει το απονεννοημένο, έτσι, και τα παιδιά που ζουν αλλά νιώθουν ότι δεν ζουν. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει, και για να μας απασχολήσει αυτό το πράγμα ουσιαστικά, νομίζω ότι οφείλουμε λίγο να δούμε πώς φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Το λέω, το ξαναλέω με κάθε αφορμή. Έτσι, πώς φτάσαμε, ας πούμε, τα παιδιά να νιώθουν ότι δεν έχουν μέλλον, να νιώθουν ότι φυτοζωούν, να νιώθουν ότι φοβούνται περισσότερο τη ζωή από το θάνατο, να νιώθουν τέλος πάντων όλα αυτά. 36,1. Τάστε το, μην σας κουράσω γιατί έχετε μπει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Ας να τα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Έχει και κάποια, έτσι, ενδιαφέροντα στοιχεία τέλος πάντων ή άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά ας το τώρα, πάμε να ανοίξουμε γραμμές γιατί βλέπω περνάει και η ώρα. Μπορεί να τα πούμε μετά, αν θέλετε να καταπιαστούμε με αυτά. Αν όχι, πάμε όπου θέλετε. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 και πάλι. Καλημέρα.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Γεια σας, ναι, αληθώς.
2: Αυτό το ψευτοδιδάσκαλο, το Γιωχωβάλλο μάλλον θα είναι, γιατί μας κάνει, γιατί συνέχεια παίρνει κάθε βράδυ, δεν μπορεί να μας αναστατώνει.
0: Πείτε εσείς αν θέλετε κάτι τώρα, εντάξει, άσε ο καθένας τώρα τα δικά του λέει.
2: Πήρα για να πω κάτι άλλο, αλλά θα αναφερθώ και σε αυτό, γιατί με τόσο μανία με τους χριστιανούς. Ας πιστεύει εκεί που θέλει να πιστεύει, γιατί υπάρχει και εικόνα.
0: Δεν είπε ότι δεν πιστεύει στον χριστιανισμό.
2: Ας μας αφήνει στην ησυχία μας εμάς.
0: Εντάξει, πάμε σε αυτό που θέλατε να πείτε. Έλα, πάμε.
2: Ο αληθινός είναι μόνο τριαδικός. Θέλει να το πιστεύει και θέλει να μην το πιστεύει. Πρόβλημά του. Μην ενοχλεί όμως τους χριστιανούς. Είναι, ζει στην Ελλάδα, δεν ζει στην Αμερική που τους στέλνουν τα λεφτά σε δολάρια οι μασόνοι, οι μεγάλοι γερουσιαστές.
0: Έλα, πάμε στο άλλο που θέλαμε, το δικό μας. Ποιο ήταν?
2: Ναι, εντάξει, ήθελα να αναφερθώ και σε άλλα.
0: Πάντως υπάρχει ανεξιθρησκεία, ψηφισμένη βάση νόμου. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Το να μην θίγει την πίστη του άλλου, είμαι πολύ μαζί σου, εννοείται. Αλλά ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει.
2: Να μην ενοχλεί την πλειοψηφία.
0: Εντάξει, μαζί σου.
2: Δηλαδή, σαν να πάω εγώ τώρα στην Τουρκία και να κατηγορώ το Μωάμεθ, παράδειγμα. Αυτό. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είπατε για διάφορα θέματα είπατε για που δεν κάνουν παιδιά, μα αφού τους εμβολίασαν όλους γυναίκες άντρες, τους έκαναν στήρωση, τους εμβολίασαν για να πεθάνουν.
0: Λοιπόν, αφήστε τα, μην τα λέτε στον αέρα αυτά πράγματα, γιατί πέρα από το ότι είναι χαζομάρες, δεν λέγονται και στον αέρα. Σας παρακαλώ. Να πούμε τίποτα λίγο πιο σοβαρό, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Δηλαδή δεν έχουμε και συνέστηση ότι μιλάμε και στον αέρα. Δεν είναι μόνο ότι λέμε έτσι, λέμε, ό,τι να είναι. Δεν έχουμε συνέστηση ότι μιλάμε και στον αέρα. Ότι αν μας κάνουν μια μήνυση τώρα, η κυρία θα τρέχει και δεν φτάνει. Και το ραδιόφωνο. Έλεος πια. Χίλια δίκαια έχουν αυτοί που βγαίνουν από τα ρούχα τους. Έρχομαι στον επόμενο. Με τη θρησκοληψία. Γιατί όλα από εκεί ξεκινά. Χίλια δίκαια. Απλά εγώ έχω μεγάλη διαφωνία στο πώς πολλές φορές ο ένας λέει κάποια πράγματα απέναντι στον άλλον. Γιατί δεν έχει ουσία, γιατί δεν πετυχαίνει τίποτα. Και γιατί καλώς κακώς προσβάλλει και τον άλλον. Αλλά αυτό το πράγμα με το σκοταδισμό δεν πάει άλλο, ρε παιδιά, ειλικρινά. Δεν παλεύεται πλέον. Σε όλα τα επίπεδα. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Χριστός Ανέστη.
0: Χαίρετε, αληθώς.
3: Αυτοί οι δύο δηλαδή δεν είναι σκοταδιστές. Αυτοί οι δύο που βγήκαν πάλι καπάκι ο ένας πίσω από τον άλλον. Και μας προσβάλλουν συνέχεια. Και, δεν, και τους αφήνεις όμως εσύ, δεν τους κλείνεις. Ευχαριστιέσαι να τους ακούς.
0: Στέφανε, δεν είπε κάτι που προσέβαλε.
3: Πώς δεν είπε.
0: Δεν είπε. Είπε ότι κάποια πράγματα θεωρεί ότι τα βλέπετε με λάθος τρόπο. Εντάξει, όταν σου κάνουν τα κηρύγματα εκεί πέρα το κατηχητικό με τις ώρες άλλοι και άλλοι, δεν σε πειράζει. Που θέλουν να φυτέψουν στο μυαλό τα δικά τους τα πιστεύω. Όταν σου λένε κάτι αντίθετο, σε ενοχλεί. Έλα, πες λίγο αυτό που θέλεις εσύ.
3: Τα κατηχητικά. Και ποιο σου είπε ότι εσύ άλλα συζητούσε και βγήκανε πάλι για τον Χριστό αυτή
0: να πούμε. Τι να κάνω, αφού δεν βάζουμε τώρα κάποιο θέμα συγκεκριμένο, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Ναι, εμείς δεν είπαμε για τέτοια. Okay. Έλα, πες εσύ αυτό που θέλεις.
3: Να βγάλουν την άκρη, να κάτσουν να σχολιάσουν αυτούς που μας κυβερνάνε. Γιατί δεν κάτσουν, δεν έχουν κότσια εκεί.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλο, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει σχολιάζει.
3: Είναι το πρόβλημά του ο Χριστός ή τους έκανε πια ο Χριστός. Και ό,τι και να κάνουν, στο πω κι αλλιώς. Ό,τι και να κάνουν. 25 χρόνια αυτοί θα πεθάνουν και ακόμα ο Χριστός δεν θα πεθάνει στη γη. Αυτοί θα πεθάνουν και εμείς και εγώ και εσύ. Και ποια άλλα 2.000 χρόνια θα είναι ο Χριστός και θα είναι ο πιο διάσημος στον κόσμο όλο. Ό,τι και να κάνουν αυτό. Αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Και εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημά τους δεν είναι ο Χριστός. Με τον Χριστό κανένας δεν τα έχει. Με την εκμετάλλευση του ονόματός του και του έργου του τα έχουνε. Έτσι που κάποιοι προσπαθούν τέλος πάντων. Τώρα άσε μην τα ανοίξουμε παραπάνω γιατί θα φύγει η κουβέντα, θα πάει αλλού. Πες λίγο αν ήθελες κάτι άλλο όμως για να προχωρήσουμε, αν ήταν κάποιο θέμα αν έχεις.
3: Όταν έχεις πρόβλημα με ονόματα και στοιχεία, οι Μητροπολίτες έχουν πρόβλημα. Ας αναφέρουν Μητροπολίτες, ας αναφέρουν παπάδες.
0: Όχι, μπορεί να εννοεί και τον ανώνυμο, εσένα, εμένα, τον οποιοδήποτε. Το ότι μπαίνουμε σε ένα λούκι, ας πούμε, που τελικά γυρίζει όλη την κοινωνία πίσω μέσα από κάποιες λογικές που προωθούνται.
3: Και έτσι νιώθετε ότι γυρίζετε πίσω. Ίσως σας γυρίζουν απίσω.
0: Εντάξει, αλλά άμα έτσι νιώθει ο άλλος, αυτό θα πήρε, Στέφανε. Εσύ, άμα διαφωνείς, οκ. Okay. Πιστεύεις αυτά που θέλεις, πιστεύει και ο άλλος αυτά που θέλει και όλα καλά.
3: Αγόρι μου γλυκό, αλλά πίσω σας γυρίζουν αυτοί. Αυτοί θα σας γυρίζουν.
0: Αυτό λέω. Αυτός πιστεύει το αντίθετο, εσύ πιστεύεις αυτό που λες.
3: Αυτό σου λέω, ναι. Αυτοί θα σας γυρίζουν πίσω με τις ξυπνάδες τους και με τα ψέρδι που διαστρελώνουν τα άγια βιβλία αυτά. Γιατί. Εμείς δεν είμαστε χάζοι και πιστεύουμε, γιατί βλέπουμε κάτι εκεί και πιστεύουμε.
0: Okay.
3: Βλέπουμε, κάθε μέρα βιώνουμε πράγματα.
0: Εντάξει. Έχουμε τίποτα άλλο για να προχωρήσουμε.
3: Ναι, έχουμε.
0: Πες το.
3: Κάτσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί βιάζεις να κλείσεις.
0: Γιατί μιλάς για άλλους τόση ώρα. Εμείς έχουμε να πούμε τίποτα.
3: Δεν μιλάω για άλλους. Μιλάω για το Θεό. Είναι ο Θεός. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι ο Κώστας ή ο Στέφανος. Για αυτό που μιλάνε αυτοί, είναι ο Θεός μας. Κατάλαβες, φίλε. Αυτό μας φωνάει, ότι είναι ο Θεός μας. Άμα μιλούσε για το φίλο του, δεν θα με ένοιαζε, ας πει ό,τι θέλει. Είναι ο Θεός μας, ρε φίλε, καταλαβαίνεις. Είναι ο πατέρας μας εμάς. Και η μάνα μας είναι η Παναγία. Και η γιά γη μας είναι η πρεσβέτερη, η άλλη. Αυτοί που μαρτύρησαν για αυτούς.
0: Ωραία. Τελικά έχουμε τίποτα άλλο ή μόνο γι' αυτό πήραμε.
3: Ναι, όσο για τα άλλα, δεν φταίει κανένας, ούτε ο Χριστός φταίει, ούτε οι άλλοι φταίνε. Φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε που αυτοκτονούν τα παιδιά. Έτσι. Αυτοί φταίνε. Αυτοί τα κάνουν έτσι τα πράγματα και και φτάνουν τα παιδιά εκεί που φτάνουν. Όπως και με τα Τέμπη φταίγανε, που φύγανε τα παιδιά, όπως και με χει άλλα δυο. Και με τα ποδοσφαιρικά που σκοτώνονται παιδιά, αυτοί φταίνε πάλι. Όπως και με τα ναρκωτικά, αυτοί φταίνε πάλι, που τα πουλάνε. Όπως και με τους πολέμους που σκοτώνουν τον κόσμο, αυτοί φταίνε πάλι. Και να μην ψάχνουμε ποιος φταίει και να ρίχνουμε στο Θεό τα πράγματα. Και τι είπαμε, ο Θεός αφήνει το αφεξούσιο στον άνθρωπο.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ, τα λέμε.
3: Αυτοί τα φταίνε όλοι. Όλα.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να προλάβουν να μιλήσουν κι άλλοι δύο, έτσι. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε. Εδώ δεν ακούγεσαι, φίλε. Καλημέρα. Τσουκ τσουκ άκουσα μόνο. Όχι. Εδώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Δώσουμε σε παρακαλώ.
0: Όχι, παιδιά, το έχετε παρακάνει. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εντάξει, τώρα πήγαμε, βάλαμε δύο θέματα σοβαρά. Το έχετε κάνει εδώ πέρα. Έλα με τα προσωπικά σας συνέχεια.
4: Λοιπόν. Μιλάει για σκοταδισμό.
0: Όχι, όχι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όχι, όχι. Δεν θα κάνουμε δεύτερη τώρα. Τα είπες πριν πόση ώρα. Είπε τα δικά του, άστο. Αύριο, αν είναι, αν θέλει, συμπληρώνει. Άστο τώρα. Άμα ανοίξουμε κουβέντες με σκοταδισμού, άλλοι δεν μίλησαν καθόλου. Έλα τώρα, το έχετε κάνει. Έλα. Τώρα με τα. Με τα κολλήματά μας τώρα κάθε μέρα. Έλα. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεστε.
5: Κύριε Κώστα, εγώ με πείραξε που κόψατε την κυρία αυτή που μίλησε για τα εμβόλια.
0: Εσένα σε πείραξε, αλλά άμα φάει καμία μήνυση στο ραδιόφωνο δεν την πληρώσεις εσύ ή και η ίδια.
5: Γιατί να σου στείλω εγώ σε παρακαλώ τις μελέτες για να τις διαβάσεις λίγο, σε παρακαλώ.
0: Να μου στείλεις μελέτες να διαβάσω.
5: Ναι.
0: Ποιες μελέτες?
5: Διαβάσεις.
0: Εγώ τις έχω διαβάσει, φίλε προπολού. Δες τις μελέτες που κόψαν από την Αμερική τελευταία για τα εμβόλια. Ναι. Που δημοσιεύτηκαν και τις πήρανε πίσω. Τι λέγανε?
5: Ναι, τις πήρανε πίσω. Να σου στείλω κι εγώ αυτές που έχω όμως.
0: Όχι, παιδιά, εγώ δεν θέλω δεν ψάχνω τίποτα, εντάξει. Ωραία. Πάντως το ραδιόφωνο πρέπει να μιλάμε με έναν τρόπο που δεν θα κινδυνεύουμε ούτε εμείς ούτε το ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να λέμε στον αέρα ότι σκοτώσανε τόσο κόσμο και το ένα και το άλλο.
5: Εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι. Πιστεύω το καταλαβαίνεις αυτό.
5: Να σου πω. Ναι, αλλά και αυτά που θέλεις όμως τα άλλα τα υπόλοιπα τα ψάχνεις, λέω.
0: Άσε τώρα, αυτό το θέμα, φίλε, εγώ τα μάτια μου έχω βγάλει. Δεν έχει νόημα να γυρίσουμε πίσω. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Αν θέλεις να πεις κάτι, πες το. Έτσι, απλά με έναν τρόπο που να μην έχουμε πρόβλημα και το ραδιόφωνο και εσύ.
5: Εγώ γιατί να έχω πρόβλημα, οι μελέτες μιλάνε, δεν μιλάω εγώ, δεν τα λέω από το κεφάλι μου εγώ, Κώστα.
0: Τι λένε οι μελέτες ακριβώς, ας πούμε, που έχεις στο μυαλό σου, ότι τι ακριβώς λες?
5: Τι εγώ θέλω, ναι. Να σου τις στείλω στο Facebook, να τις διαβάσεις εσύ θέλω.
0: Δεν θα σ' αρέσει να ξέρεις, γιατί θα σου στείλω μετά τις κανονικές, όπως το έχω κάνει και σε εκατοντάδες όλα αυτά τα χρόνια. Σε εκατοντάδες όμως. Σε εκατοντάδες πραγματικά, ένας από αυτούς ήταν και ο Στέφανος πριν που μου στέλνε συνέχεια πράγματα και άλλοι και άλλοι. Άστο καλύτερα. Άστο. Αν θέλεις όμως να πεις κάτι, πες το για να προχωρήσουμε.
5: Εδώ δεν έχω να πω κάτι. Εγώ αν θέλεις να σου στείλω αυτά, μπορώ να σου τα στείλω. Γιατί δεν τα λέω από το κεφάλι μου, αυτό θέλω να πω. Δεν βγήκα να πω κάτι από το κεφάλι μου.
0: Ωραία. Θέλω να μου στείλεις λοιπόν ενδεικτικά μία, για να μην το κουράσουμε, μία που θεωρείς ότι είναι σημαντική. Αν θέλεις στο Facebook, στείλ την αν έχεις το προφίλ μου και να δω τι εννοείς ακριβώς και να το κλείσουμε μετά, έτσι.
5: Εντάξει.
0: Στείλε μου και να δούμε λοιπόν αν είναι έτσι όπως λέει η μελέτη αυτή και τα λοιπά. Έτσι.
5: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ. Το ξέρεις το προφίλ?
5: Έλα, και...
0: Το ξέρεις.
5: Έχω,
0: ναι. Ναι, ωραία, εντάξει. Στείλε να δούμε λίγο τι και πώς λοιπόν. Παρακαλώ. Όχι, μας έφυγες ο τελευταίος. Τι να κάνω, τώρα είναι παραπέντε. Καλά, είναι παραπέντε, έχουμε 4 λεπτάκια. Θα ανοίξω μία γραμμή, μας έφυγε ο τελευταίος, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, ρε παιδιά. Πήγαμε δηλαδή σήμερα, είχε τόσο σοβαρά θέματα. Πιάσαμε το, εδώ με αφορμή την κοπελίτσα, να πούμε 5 πράγματα κοινωνικά για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους νέους, κάποια πράγματα έτσι που θα χωρούσε πολύ μεγάλη κουβέντα και ωραία κουβέντα, δύσκολη βέβαια, αλλά σημαντική, χρήσιμη. Έτσι, πιαστήκαμε με το άλλο, με την ημέρα της οικογένειας, που εκεί πέρα έχει πάρα πολύ ζουμί για το πώς λειτουργούν οι νέοι στις σχέσεις τους πλέον, για το δημογραφικό, για το μεταναστευτικό, που οι δηλώσεις έτσι που η μία πίσω από την άλλη, όπως ακούσατε και το Δένδια λέει ότι, γεια σου Λευτέρη, ότι η λύση έρχεται μέσα από αυτό. Δηλαδή, έλεος πια, μην το πηγαίνουμε τώρα κάθε βράδυ, ας πούμε, σε καταστάσεις που επειδή έχουμε στο κεφάλι κάποια πράγματα, πρέπει ντε και καλά αιμονικά να τα υπερασπιστούμε ή να τα καταρρύψουμε. Ας αφήσουμε τον καθένα να νιώθει ότι θέλει, να πιστεύει ότι θέλει και τελείωσε η ιστορία. Εντάξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον και τα θέματα με τις θρησκείες και εμένα μου αρέσουν, εντάξει, αλλά μην πηγαίνουμε τώρα να κάθε βράδυ ο ένας με τον άλλον με αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, λοιπόν, ανοίγω μία γραμμή. Αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει έτσι τρία λεπτάκια, και τα υπόλοιπα τα λέμε και μετά με το που γυρίσουμε. Λοιπόν, 90-90-90 για τον τελευταίο που έπεσε. Αν θέλει κάποιος συμπληρώνει, και έρχομαι μετά να δούμε και μηνύματα, να δούμε και τι μουσικές θα βάλουμε στα τελειώματα και ό,τι άλλο έμεινε από θεματολογία, επικαιρότητα ή και όχι. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος τα πεταχτά, περιμένω 90-90-90 να συμπληρώσουμε τη μία γραμμούλα και τα περισσότερα τα βλέπουμε σε ολίγο. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ που έχετε στείλει. Τι λες, η ατζέντα, ποια ατζέντα? Άμα πάρει κάποιος και πει, εγώ, εσύ λες, λέει, άμα πάρει κάποιος και πει κάτι εκτός ατζέντας, τον κόβουμε. Έτσι κατάλαβες εσύ. Εντάξει. Τι να σου πω, άμα δεν έχετε κριτήριο, παιδιά, αν καταλάβετε ότι κάποια πράγματα στο ραδιόφωνο, αν τα πούμε, κινδυνεύει και το ραδιόφωνο και εσείς, τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Έλα, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, ναι. Ο χαμήλος, φίλε.
6: Χαμηλό.
0: Ναι.
6: Μαγούς.
0: Χαμηλώσατε το ραδιόφωνο.
6: Μαγούς τώρα.
0: Τώρα ακούω όμως λίγο βαθιά.
6: Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, ναι, ορίστε.
6: Εάν η θρησκεία είχε λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων, θα είχαν λυθεί και τώρα τα προβλήματα παγκόσμια. Δεν μπόρεσε να λύσει όλα αυτά τα 2.000 χρόνια τα προβλήματα των ανθρώπων. Τι είναι αυτά που μας λένε, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρέλα να μου.
0: Ναι, αλλά δεν άκουσες κάτι άλλο που είπε ο φίλος πριν. Ποιο? Ότι το αυτεξούσιο. Ότι ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να λειτουργήσει όπως θέλει και δεν είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματά μας. Μας έδωσε το μυαλό για να τα λύνουμε μόνοι μας.
6: Ναι,
0: και κάποιοι θεωρούν ότι μας αφήνει κιόλας να τα ζούμε για να μας δοκιμάζει, ας πούμε, και καλά.
6: 2 δισεκατομμύρια χρόνια υπάρχει η ανθρωπότητα και αυτή μιλάει για 2.000 χρόνια. Εδώ τώρα τα κοριτσάκια πέφτουν γιατί δεν πιστεύουν στον Θεό και πέφτουν. Να μας απαντήσουν τι είναι άντρες κατά κοριτσάκια.
0: Μάλιστα. Okay.
6: Τι μιλάνε, τι απαντάνε στην νεολαία η θρησκεία. Έχει να δώσει απαντήσεις στην νεολαία να τους μιλήσει. Τα σκουλαρίκια που έλεγε κάποτε εκείνος εκεί, ο οποίος πουλούσε τρέλα.
0: Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά, τα λέμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Κατάλαβα. Κάτσα, βάλουμε καμία μουσική, μου φαίνεται, με το που γυρίσουμε εδώ πέρα κάνουμε μια μεγάλη μουσικοθεραπεία, γιατί από ό,τι βλέπω, αν τα αφήσουμε, American θα γίνει το μπαρ. Καλά, κάτσα να πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε και θα δούμε. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 για ό,τι θέλετε, πάμε διάλειμμα, ερχόμαστε.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Το θέμα είναι πώς θα πάμε τώρα. Γιατί είναι λίγο τα πράγματα επίφοβα. Εντάξει, ξέρετε, παρατηρώ το εξής. Τώρα, εντάξει, ό,τι και να πω εγώ, πήγε η Βελόνα, κόλλησε σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν βλέπω να μπορώ να τα αλλάξω, αλλά δεν πειράζει. Θα με κάνετε να μπω και εγώ τώρα στο λούκι αυτό. Παρατηρώ το εξής, επειδή βάλατε θέματα για θρησκείες πάλι και τέτοια. Λέω βάλατε γιατί εμείς δεν είπαμε τίποτα, εμείς είπαμε άλλα πράγματα σήμερα. Ο καθένας, ας πούμε, χαρακώνεται. Μπαίνει στο χαράκωμα της δικής του πλευράς και δεν θέλει, δεν μπορεί να μπει καθόλου στη θέση του άλλου. Γιατί το λέω αυτό? Είπαμε και πριν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με κάποια κάστρα, έτσι, χτίζοντας κάποια κάστρα. Τώρα στην άμμο είναι, κανονικά είναι σε τσιμέντο, με θεμέλια, που είναι, αυτοί όμως έχουν χτίσει κάποια κάστρα. Αν αυτά τα κάστρα εμείς τους τα γκρεμίσουμε, κάει και η γούνα τους. Γιατί αυτά τα κάστρα είναι που νιώθουν ότι τους προστατεύουν. Εντάξει, το να προσπαθούμε ντε και καλά να δείχνουμε την αλήθεια μας σε κάποιους ανθρώπους, ακόμα και αν η δική μας η αλήθεια είναι η σωστή, αυτό το πράγμα είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο σύνθετο, λίγο επικίνδυνο. Δεν είναι έτσι απλά, ξέρεις, έμαθα κάποια πράγματα διαφορετικά και τώρα μου άνοιξαν τα μάτια και όλα καλά. Έτσι γκρεμίζονται, γκρεμοτσακίζονται κοσμοθεωρίες ζωής και δεν είναι κάτι απλό. Ένα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ή της άλλης πλευράς δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι άνθρωποι όταν βλέπουν ορισμένα πράγματα να τους ενοχλούν, να θεωρούν ότι ρίχνουν πίσω ολόκληρη την κοινωνία και το πληρώνει όλη η κοινωνία, έτσι, κάποιες ιδεολογίες, κάποιες ιδεοληψίες κτλ., δεν μπορούν να το αγνοήσουν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και άνθρωποι που αρνούνται να το προσπεράσουν. Να, εγώ ας πούμε λέω, ας πιστεύει ο καθένας ότι θέλει και όλα καλά. Δεν είναι όλοι έτσι. Σου λέει ο άλλος ότι με τον τρόπο που πιστεύει, αν ας πούμε η θρησκοληψία απλώνεται, αυτό έχει επίπτωση στην κοινωνία. Έτσι, γυρίζουμε πίσω, γινόμαστε, αρνούμαστε τέλος πάντων την εξέλιξη, δημιουργούνται πορώσεις, φανατισμοί. Είναι μια σειρά από πράγματα. Δεν μπορώ, σου λέει, να το προσπεράσω εγώ αυτό, να το αφήσω έτσι. Και γι' αυτό βλέπεις τσίκι τσίκι κάθε μέρα, μπύρι μπύρι ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα γυρίζει γύρω από εκεί, από κάποιους. Θεωρούν ότι δεν γίνεται άλλο. Ας πούμε ότι με το κάποιοι ότι προσπαθούν, ας πούμε, με το δικό του το μυαλό να περάσουν το φως, αλλά ο άλλος απέναντι βλέπει ότι τελικά απλώνουν το σκοτάδι. Αυτό σου λέει δεν γίνεται, εγώ θα αντιταχθώ. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ακόμα και αν διαφωνούμε. Ο καθένας θέλει να προστατέψει το δικό του κόσμο. Και άμα είναι και λίγο πιο φανατικός και να τον επιβάλλει. Να φυτέψει τα δικά του, ας πούμε, στο μυαλό του άλλου. Τώρα, ποιος έχει το δίκιο και ποιος έχει λόγο να αντιδράει ή όχι, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν θα βγάλουμε κάπου αν την κάνουμε, δηλαδή δεν θα βγάλει κάπου. Αλλά πάντως εγώ έτσι προσωπικά έχω, η δική μου σκέψη είναι ότι πράγματι σε αυτή την κοινωνία μία από τις βασικότερες αιτίες των δεινών και του ανορθολογισμού που οδηγεί σε ακόμα περισσότερα δεινά είναι ο σκοταδισμός. Είναι ο στραγγαλισμός που έρχεται στην εξέλιξη της προόδου μέσω από το σκοταδισμό, από τα ιδεολειπτικά, ας πούμε, στρατόπεδα σε εισαγωγικά, που φέρνουν το φανατισμό, που φέρνουν το διχασμό, που το ένα και το άλλο και όλα αυτά. Και το πρόβλημα είναι ότι μέσα από όλα αυτά καταλύεται και τελικά αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή. Έτσι, γιατί πάλι πρέπει να ομαδοποιηθούμε, ρε παιδί μου, πρέπει να κλειστούμε στα χαρακόμματα, να πολεμήσουμε τον αντίπαλο. Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή. Εγώ σας είπα και άλλη φορά, το έχω πει μάλλον 4-5 φορές μέσα στα χρόνια. Τις πρώτες 2-3 το είπα στην πλάκα, έτσι κουβέντα να γίνεται. Μετά άρχισα να το πιστεύω σιγά σιγά, ξέρετε. Εγώ άλλη ελπίδα δεν βλέπω πλέον. Δεν λέω ότι θα λυθεί το πρόβλημα μέσα από αυτό, λέω ότι άλλη ελπίδα δεν έχω. Μεταανθρωπισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός, έτσι όπως είναι φτιαγμένος, έτσι. Ο άνθρωπος όπως είναι φτιαγμένος, με τις συνδέσεις των καλωδίων στο κεφάλι μας, έτσι όπως είναι βαλμένες, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει την άκρη ποτέ. Μόνο αν ποτέ μας αλλάξουν κάποια καλώδια στον εγκέφαλο, τη συνδεσιμότητα, Εκεί μία στο εκατομμύριο μπάσκετ. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι και το χαρτί των θρησκείων έχει καεί, δηλαδή αν ήταν να κάνουν κάποια καλά πράγματα τα έκαναν, και ότι κακό φυσικά ήταν να κάνουν λίγο πολύ, okay. Η πολιτική και αυτή πολύ φοβάμαι ότι κάπου έχει ψιλοκαεί και το χαρτί της πολιτικής. Δεν μπορώ να βρω κάτι δηλαδή που να πω ότι, ξέρεις, να πατήσουμε εκεί για να πούμε τώρα, είτε μιλάμε για τους εαυτούς μας, είτε μιλάμε για τα παιδιά που γίνονται όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Δεν ξέρω, εγώ το λέω κάθε μέρα που θα έβλεπα τη λύση, αλλά και την ίδια ώρα που το λέω γνωρίζω ότι δεν μπορεί να έρθει λύση, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πολεμήσουμε τους ίδιους μας εαυτούς. Πάντα θα πολεμάει ένας τον άλλον, όπως γίνεται και τόση ώρα γραμμές. Ποτέ δεν θα δούμε μέσα μας τα δικά μας, έτσι να μπορέσουμε να μελετήσουμε λίγο τον εαυτό μας, να αξιολογήσουμε τα δικά μας και να πολεμήσουμε τις δικές μας τις παθογένειες. Έτσι, τα βαθύτερα ένστικτά μας, τη λειτουργία μας, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι κάποια πράγματα, πάντα ο ένας τον άλλον. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Όταν εγώ πολεμάω τον απέναντι, ο απέναντι εμένα, μπαίνουμε στα χαρακόμματα, δεν βλέπουμε ποτέ τα δικά μας λάθη. Και επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα, γιατί ούτε εγώ θα αλλάξω τον άλλον, ούτε ο άλλος εμένα. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, και όσο ισχύει αυτό το πράγμα το απλό, τόσο εκείνη η ρημάδα η άκρια δεν θα βρίσκεται ποτέ. Τα μόνα που θα βρίσκονται θα είναι νέοι δαίμονες μες στα κεφάλια μας που έχουν γεμίσει και χορεύουν μέσα. Νέα διέξοδα και αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο, πολλά είπα. Πάντως, επί της ουσίας, δεν λέω να το δεχτούμε με την έννοια του να πούμε «ΟΚ, okay, έτσι πρέπει», αλλά μια κατάσταση όταν υπάρχει, την αποδέχεσαι ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Επί της ουσίας υπάρχει ένα ζήτημα που είναι αξεπέραστο και λέγεται «Η μάχη των δύο κόσμων», «Ο ακήρυχτος πόλεμος των δύο κόσμων». Εκεί είναι το ζήτημα. Εντάξει, και τη μία θα συμβεί, ξέρω εγώ, με αφορμή τη θρησκεία που βάλατε κάποιοι και λέγατε τα διάφορα. Την άλλη θα συμβεί με κάτι άλλο. Πάντα όμως είναι αυτό. Έτσι, αλλά αυτό, το ότι φτάνει να δημιουργείται, έχει κάποιες βαθύτερες αιτίες. Κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Άντε, πάμε να προχωράμε και. Τι να πω. Άλλα είχαμε στο πρόγραμμα να πούμε σήμερα. Αλλού πήγε η κουβέντα. Εντάξει, δεν. Πάμε. Λοιπόν, αν θέλει να περάσει κανείς για τα τελειώματα για οτιδήποτε, μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά εδώ που θα μπορούσαμε να πούμε. Βλέπω και κάποια μηνύματα. Αν θέλει να περάσει κανένας, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο και μετά βάζουμε και καμία μουσικούλα σιγά σιγά. Πάντως, επίσης και ένα τελευταίο να πω. Όσο και να τραβάει το σκηνή, ξέρω εγώ, η μία πλευρά από εδώ, η άλλη πλευρά από εκεί, υπάρχει, ξέρετε, κάτι που έχει πάρει το δρόμο του και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Okay, δηλαδή η εξέλιξη του ανθρώπου έχει πάρει ένα δρόμο με τα καλά της και τα στραβά της και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Οπότε επί της ουσίας το σκηνή θα πάει και θα τραβηχτεί και θα κάτσει εκεί που είναι να κάτσει. Νομοτελειακά. Αν με ρωτάτε προς τα που θα κάτσει, θεωρώ ότι ο άνθρωπος θα απομακρυνθεί και άλλα από τις θρησκείες. Δηλαδή, αν είχα μπροστά μου, αν έπρεπε να το ποντάρω στο στοίχημα, θα το έκανα. Έτσι, νομοτελειακά θα έρθει και αυτό. Ακόμα περισσότερο, γιατί είναι κάτι, είναι μια τάση που τη βλέπουμε χρόνια με τα χρόνο με το χρόνο. Οι κοινωνίες εξελίσσονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει κανείς, όσο και αν πιστεύει ή αν προσπαθεί. Τώρα από εκεί πέρα, αν το ποτάμι αυτό έχει πάρει τη συγκεκριμένη φορά και είναι η σωστή φορά, αυτό θα φανεί με τα χρόνια. Αλλά για να γυρίσει πίσω δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Λοιπόν, άρα δεν έχει κανένα νόημα η μάχη, έτσι, που καμιά φορά γίνεται και εδώ στον αέρα. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 θέλει να περάσει κανείς ακόμα, 9-55 και 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τέλος πάντων, εντάξει, βλέπω και μηνύματα τώρα, κανονικά θα έπρεπε να πάμε σε αυτά τα θέματα, αλλά okay. Λοιπόν, πάμε, έλα φίλε, καλημέρα, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαίρετε.
1: Πουτινά, σκύλο νούμερο 1.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε από πλευράς ταυτότητος. Ξέρεις, όπως και να ξεκινήσεις τις εκπομπές, έχω παρατηρήσει ότι καταλήγουν σε θεολογήματα, σε θεολογία, σε θρησκεολογία και σε αντιπαράθεση όσον αφορά τις θρησκείες. Είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά είναι και ανθρώπινο. Ως προς τους χριστιανούς, θα θυμίσω ότι στην Ευρώπη υπήρξε ο 300ετής πόλεμος, ο οποίος ήταν μεταξύ παπικών και προτεσταντών. 30 χρόνια η Ευρώπη έγινε ολοκαύτωμα για το ποιος θα επικρατήσει από τις δύο θρησκευτικές απόψεις. Η χριστιανική θρησκεία έχει του κόσμου τις διασπάσεις που λέγονται και αιρέσεις. Γιατί αυτό? Γιατί ο καθένας και κατά ομάδες αντιλαμβάνονται διαφορετικώς τα γραφθένα, τα γραμμένα. Και το άσχημο είναι ότι ο μεν μαρξιστής οτιδήποτε βλέπει μπροστά του και ακούει τρέχει να το ερμηνεύσει μέσω του μαρξισμού, ο δε θρησκόληπτος αντιστοίχως μέσω της θρησκείας του. Τη φυσική κατάσταση την αγνοούν και οι δύο και έτσι βρισκόμαστε μπροστά.
0: Την φυσική κατάσταση?
1: Ορίστε.
0: Τη φυσική κατάσταση είπες?
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία ποια είναι όμως τελικά?
1: Και θα έρθω σε αυτήν αμέσως τώρα. Είπες προηγουμένως ότι υπήρξαν γνώμες, υπήρξαν δηλώσεις ότι δεν την μπορώ αυτή την κοινωνία. Δεν μπορώ αυτή τη ζωή.
0: Ναι, οι ειδικοί ακούν από τα παιδιά, δεν θέλω αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ναι. Και εσύ έχεις πει αρκετές φορές ότι κάναμε την κοινωνία μας ανταγωνιστική.
0: Ζούγκλα.
1: Ποτέ οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν ήταν μη ανταγωνιστικές. Το κάθε άτομο από βιολογικούς λόγους θέλει να επιβληθεί τον άλλον. Είτε είναι αρσενικό, είτε είναι θηλυκό. Επομένως ο ανταγωνισμός είναι μέσα στη φύση.
0: Ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες, γιατί είναι σοβαρό.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο πόλεμος που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου αμφισβητείται πάρα πολύ έντονα από την επιστήμη, γιατί θεωρεί ότι άλλο το να προσπαθούμε να επιβιώσουμε, έτσι όταν ήμασταν στα αρχαία τα χρόνια να προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε και να μπορούμε να σκοτώνουμε, ξέρω εγώ, κάποιον που είναι στη διπλανή σπηλιά, και άλλο να οργανωνόμαστε σε ομάδες για να πηγαίνουμε και να κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή αυτό θεωρούν ότι δεν είναι τελικά μες στη φύση του ανθρώπου, και αν είναι, είναι πολύ λιγότερο από όσο πιστεύουμε, και είναι ένα συνδυαστικό πράγμα που έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που δομήσαμε τις κοινωνίες.
1: Η κοινωνία με οποιαδήποτε μορφή, είτε μαρξιστική, είτε η μη μαρξιστική, είτε καπιταλιστική, θα είναι ανταγωνιστική μεταξύ.
0: Μα βέβαια ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν διαβαθμίσεις, υπάρχουν βαθμίδες που λες από κάποια στιγμή και μετά περνάει το όριο, περνάει η κόκκινη γραμμή.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω ποια εννοείς κόκκινη γραμμή, αλλά επειδή για μένα ισχύει το κλειδί, η σοφία είναι η των ονομάτων επίσκεψης. Πόλεμος που είπες προηγουμένως, τι είναι ο πόλεμος?
0: Απλά μην το ανοίξουμε πάρα πολύ για να πάρουμε λίγο 2-3 ακόμα, ναι.
1: Να τελειώσω. Ναι. Πόλεμος, λέει ο Κλαούζεβιτς, ο κορυφαίος αναλυτής, είναι ο δια της βίας καταναγκασμός του άλλου να πράξει σύμφωνα με τη θέλησή μας. Παράδειγμα, ο κύριος Τάδε ψιλοσχετίζεται με την κυρία Τάδε. Εγώ θέλω να συνευρεθώ, να ζευγαρώσω με την κυρία αυτή. Τι θα κάνω? Θα πολεμήσω με τον κύριο Τάδε. θα τον καταναγκάσω δια της βίας να πράξει κατά τη θέλησή μου. Απλό το πράγμα.
0: Ωραία. Θα σου πω μόνο μια φράση για να προχωρήσουμε και μία άλλη μέρα μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε καλύτερα. Κάποτε, άμα το πάμε από πολύ παλιά, ο Δαρβίνος όταν μιλούσε για την εξέλιξη των ειδών, μέσα σε όλα εννοούσε ότι έτσι και το πώς επιβιώνουν τα είδη και έλεγε λίγο πολύ αυτά που λες και εσύ με άλλα λόγια. Ο Φρόιντ αργότερα, αυτά δεν τα λέω εγώ τώρα γιατί έκατσα και διάβαζα Φρόιντ έτσι, αλλά επειδή τα έψαχνα γενικότερα για να δω γιατί τελικά είμαστε τόσο πολεμοχαριόντα. Ο Φρόιντ αργότερα άρχισε και το πήγαινε σε πολύ μεγάλο βαθμό στα βαθύτερα ένστικτα του ανθρώπου. Και αυτό είχε γίνει αποδεκτό. Οι ψυχολόγοι της εποχής λίγο πολύ εκεί τα απέδιδαν όλα. Κάποια στιγμή όμως με τα χρόνια, όσο η επιστήμη προχωρούσε, οι προσεγγίσεις άλλαξαν και τελικά αυτή τη φράση λέω και πάμε στον επόμενο. Σήμερα που μιλάμε πλέον οι αναλυτές, ας πούμε οι ανθρωπολόγοι που λέμε αυτοί που οι μελετητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, θεωρούν ότι ο πόλεμος, ας πούμε γενικά έτσι, το ότι είμαστε φτιαγμένοι τόσο ανταγωνιστικοί που μπορεί να φτάσουμε να σκοτωθούμε μεταξύ μας, είναι πιο πολύ εφεύρεση παρά βιολογική αναγκαιότητα. Έτσι, και υπάρχουν ακαδημαϊκές αναλύσεις, ακόμα και πειράματα, με χιμπατζίδες θέλεις, με ανθρώπους θέλεις, που βγάζουν αυτό το πράγμα, ότι τελικά δεν είναι ότι αυτοί είμαστε και τελείωσε. Είναι ότι αυτοί είμαστε μέχρι ένα σημείο, αλλά και ο τρόπος που φτιάξαμε τον κόσμο αυτό, τις κοινωνίες αυτές, μεγαλώνουν, μεγεθύνουν κατά πολύ το πρόβλημα. Αυτό. Έτσι, να πάμε και παρακάτω και τα λέμε και μια άλλη μέρα, ναι.
1: Νομίζω και σε ευχαριστώ που μου έδωσες την τελευταία ευκαιρία. Το παράδειγμα με μένα, με τον κύριο Τάδε και την κυρία Τάδε, είναι το χαρακτηριστικό. Ναι, περικλεί εντάξει. Και τον Φρόιντ, περικλεί.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ναι. Η ανταγωνιστικότητα είναι στη φύση του ανθρώπου, δεν το αφισβητεί κανένας, έτσι. Το θέμα είναι πόσο μεγενθύνεται και μέχρι πού μπορεί να φτάσει από τον τρόπο που φτιάξαμε τις κοινωνίες. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Αλλό!
0: Αλλό, αλλό!
2: Αχ, ωραίο, ωραίο, Ταύρος!
0: Ναι. Λοιπόν. Ενιαλοπολείο σήμερα σ' ακούω. Για πες.
2: Ναι, σήμερα δε, όχι. Σήμερα βασικά ξεστήνεις πολύ συγκινητική προσπάθεια του Στέφανου. Είναι συγκινητική προσπάθεια του Στέφανου. Έχει μείνει μόνος του, ανυπεράσπιστος, ενάντια σε μεγαθύρια. Βοηθήστε λίγο τον Στέφανο, δηλαδή βοηθήστε λίγο να πάρει πάνω του υπερασπιστική γραμμή του Στέφανου.
0: Τώρα το εννοούμε αυτό, δεν το λέμε...
2: Το εννοώ.
0: Άντε, βοήθα εσύ τότε.
2: Το εννοώ, δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε δύο άνθρωποι, να πυροβολάνε κυριολεκτικά για τον χριστιανισμό και να βγαίνει ένας Στέφανος, μόνο ένας Στέφανος, να υπερασπιστεί την πίστη. Τι να πω των Ελλήνων, τι να πω, την πίστη, την πίστη μας. Ένας άνθρωπος γίνεται υπερασπιστή.
0: Μήπως γιατί δεν κατάλαβαν όλοι ότι στο στόχαστρο ήταν η πίστη. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι ειδικά ο ένας από τους δύο δεν έθεσε θέμα πίστης. Έθεσε θέμα εκμετάλλευσης των ανθρώπων μέσω της πίστης.
2: Κοίταξε τώρα, πρέπει να δεις λίγο τώρα όσον αφορά για την εκμετάλλευση, γιατί το είπατε και αυτό. Έγινε ένα πείραμα τώρα, Κώστα, πολύ πρόσφατα. Τώρα, δηλαδή, έγινε το 2025 ένα πείραμα. Τι πείραμα, λάβω. Πήγε σε ένα δοντιατρίο μια κοπέλα. Το δοντιατρίο, η επισκέπτρια πήγε σε ένα δοντιατρίο. Στο δοντιατρίο μέσα, στην αίθουσα, υπήρχαν 10 άνθρωποι. Και καθόντουσαν, ήταν ηθοποιοί. Ήθελαν να ελέγξουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Κάθε 3 λεπτά χτυπούσε ένα σόρυβο, ένα μπιπ. Και οι 10 ηθοποιοί σηκωνόντουσαν όρθιοι. Η κοπέλα τους είδε, μια τους είδε, δυο τους είδε, τρεις. Την τέταρτη φορά σηκώθηκε η κοπέλα χωρίς να ρωτήσει κάποιον γιατί σηκώνεται. Απλά ακολούθησε το επαναλαμβάνομενο μοτίβο της κοινωνίας. Και συνέχισε να σηκώνεται κι αυτή. Πέρασαν και οι 10 ηθοποιοί φύγανε και έμεινε μόνη της η κοπέλα. Συνέχισε Κώστα μόνη της κάθε 3 λεπτά να σηκώνεται στον ήχο. Για να μην στα υπολογώ, το ιατρείο. Μπήκε ένας καινούριος άνθρωπος που νόμιζε ότι πήγαινε σε δοντιατρίο, όπου ήταν έτσι συμμετείχε στο πείραμα όπως η κοπέλα. Βλέπει την κοπέλα να σηκώνεται, μία δεν μιλάει. Τη δεύτερη φορά που σηκώθηκε, τη ρώτησε γιατί σηκώνεσαι. Και λέει η κοπέλα, δεν ξέρω γιατί. Αυτό κάναν λέει και οι προηγούμενοι. Πρέπει να είναι λέει το σύστημα εδώ έτσι να δουλεύει. Κώστα, την επόμενη φορά σηκώθηκε και αυτός. Και φτάσαμε, Κώστα, να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα εκεί αναμονής. 10 άνθρωποι που πηγαίνανε στο ιατρείο. Και φτάσανε και οι 10 να σηκώνονται σε ένα μοτίβο που ακολούθησαν από έναν. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Απλά ακολούθησαν το μοτίβο. Φτάσουν αφορά Κώστα. Και...
0: αυτό πάντως σε μένα δεν μου ακούγεται και πολύ υπερασπιστική γραμμή για τον ακροατή. Μάλλον το αντίθετο καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, αυτό και για τις θρησκείες και για τα πολιτικά.
0: Έχει, επειδή το είπες τώρα και είναι πολύ έτσι πιο διαδεδομένο αυτό που θα σου πω στα γρήγορα, υπάρχει και το πείραμα με τους πίθηκους, αν το έχεις ακούσει, με την μπανάνα, που είχαν βάλει κάποιους πίθηκους μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο, είχαν πάνω ψηλά μια μπανάνα και μια σκάλα. Και με το που πήγαιναν οι πίθηκοι να ανέβουν τη σκάλα να πάρουν την μπανάνα, υπήρχαν κάτι μάνικες και τους κατέβρεχαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή βάλαν άλλο πίθηκο. Βλέποντας ο άλλος πίθηκος δεν ήξερε, πήγε να ανέβει, βράχηκε και αυτός, δεν ξανανέβηκε. Κάποια στιγμή βάλαν άλλον και όταν άλλαξε όλη η αρχική ομάδα των πίθηκων, βγάλαν τις μάνικες και αφήσαν τις μπανάνες επάνω. Λοιπόν, και όταν βάλαν ένα καινούργιο που δεν είχε ιδέα και πήγε να ανέβει και αυτός για να πάρει την μπανάνα από πάνω, τον πλάκωσαν στο ξύλο οι υπόλοιποι, ενώ δεν υπήρχε μάνικα, δεν είχαν δει μάνικα. Αφορούσε την προηγούμενη ομάδα αυτό. Μόνο και μόνο επειδή είχαν δει τις συμπεριφορές. Αν κατάλαβες, δεν ξέρω, το είπα και λίγο βιαστικά. Έλα.
2: Ακριβώς έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, Κώστα, η συμπεριφορά. Και όσον αφορά, Κώστα, και κάτι που ανέφερες κάποια στιγμή για τις θρησκείες, θέλω να σου αναφέρω ένα παράδειγμα πάνω στη χριστιανοσύνη, για να σου δείξω, Κώστα, πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν οι προσωπικότητες.
0: Και κλείνουμε με αυτό, να προλάβουμε και άλλους δύο. Έλα.
2: Για να τελειώσω κιόλας και κλείνω. Πότε ήταν η μεγαλύτερη στιγμή στην Ελλάδα αυτή που ζήσαμε εμείς του χριστιανισμού? Θυμάσαι? Ήταν με τον Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος, Κώστα, μπορεί να έχει πολλούς εχθρούς, να έχει πολλούς υπερασπιστές, αλλά ήταν κοινής αποδοχής από όλους, ανεξαρτήτως θρησκείας, για το πώς φερότανε, γιατί πλησίαζε όσο μπορούσε πιο κοντά σε αυτό που πρεσβεύει ο χριστιανισμός, με τα καλά του και με τα κακά του. Πρόσεξε. Πρόσεξε τι λέω. Με τα καλά του και με τα κακά του ο άνθρωπος αυτός. Αλλά κατάφερε να δημιουργήσει τέτοιο κλίμα στη χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου οι νέοι ακολούθησαν, και τότε υπήρχε μεγάλη άνοδο επίσκεψης στις εκκλησίες. Κώστα, αυτό για να καταλάβεις πόσο σημαντικό ρόλο είναι μια προσωπικότητα και πώς ένας άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις που να παροτρύνει.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ, έτσι, για να προλάβω λίγο και τελευταία. Τα λέμε.
2: Καλό ξημέρα μας.
0: Χαιρετούμε.
2: Χαιρετίσματα στο Γιώργη το φιλαράκι μου.
0: Bye bye. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ναι. Έλα. Θα μιλήσεις, μ' ακούς? Ναι. Δεν σε ακούω.
3: Κωστά.
0: Ναι. Κάνε με το τηλέφωνο λίγο το κουμάντο, γιατί το πατάς και δεν ακούγεται. Α, θα βγάλουμε άκρη να δούμε.
3: Ακούγομαι τώρα.
0: Για να δούμε, ναι.
3: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
3: Κώστα, όχι Αμερικά μπαν, Ταλιμπάν να το κάνουμε, να πούμε. Εμείς δεν πηγαίνουμε να προσβάλλουμε όπου και αν πιστεύει ο καθένας. Είτε στον αέρα, είτε στο πουθενά. Έτσι δεν είναι? Εμείς δεν πηγαίνουμε να προσβάλλουμε και μας βγαίνουν και μας ορμάνε, να πούμε, στους χριστιανούς ορθόδοξους. Για να μας συγκοτάρουν, για να μας κάνουν τώρα να μας ψητώσουν. Εμείς δεν προσβάλλουμε καμία θρησκεία, να πούμε, οι άθεοι. Οι πουθενάδες όλοι δηλαδή. Ας μην πιστεύουν πουθενά, ρε φίλε. Εμείς δεν τους προσβάλλουμε. Για ποιο λόγο δηλαδή μας επιτίθεται τόσο πολύ, μπορείς να μου πεις? Το παραξηλώσαμε, μην το τράβανε το σκηνή, γιατί θα κοπεί στο τέλος. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Θα κοπεί σίγουρα το σκηνή, γιατί έχει φτάσει η κατάσταση να είναι, ξέρεις, να... Άσε το να μην πω τι, να. Και δεν αξίζει αυτό που συμβαίνει στο μεγάλο κομμάτι του ακροατηρίου. Είναι μέρες που είναι απόλαυση, αλλά είναι και μέρες που λες, ας πούμε, εντάξει. Τέλος πάντων. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ θα ήθελα να πω ότι στις κοινωνίες υπάρχει η άμυλα, υπάρχει και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους νέους, έτσι, στους πληθυσμούς. Άλλο η άμυλα είναι ένας συναγωνισμός, ευγενής συναγωνισμός, ενώ ο ανταγωνισμός υποκρύπτει δόλο πάντα, για να μπορέσει να επιβάλλει ο άλλος την δική του άποψη ή τη δική του θέση ή οτιδήποτε. Όσο τώρα για το θέμα που είπε ο Τάφρος, Ωραίο, ο Λέο Ταύρος, ότι αφήνουμε τον Στέφανο μόνο. Ο Στέφανος κάνει ομολογία πίστης, όπως και όλοι μας κάνουμε ομολογία πίστης, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, άλλος πιο εμφαντικά, άλλος λιγότερο. Και ό,τι πει ο Άμποτ και ο Κοστέλο, που κατά ποδιαστά βγαίνουνε, μπαίνει από το ένα μαστί και βγαίνει από το άλλο, διότι ο καθένας ξέρει να κρίνει. Όσο γι' αυτό που είπες, ότι φθήνει σιγά σιγά η θρησκεία, εγώ δεν συμφωνώ, γιατί όταν πάω την Κυριακή στους ναούς, που επιλέγω βέβαια, όπως είπε και ο Ταύρος, το σωστό εκπρόσωπο, γιατί ήταν σωστός εκπρόσωπος ο Χριστόδουλος, έτσι, έφερε κοντά του τους νέους, τη βλέπω κατάμεστη από νέα παιδιά, με τα παιδάκια τους, με αυτά. Δεν είναι τυχαίο, ξέρεις. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι φθήνει και σιγά σιγά θα σβήσει.
0: Ποτέ. Εσύ δηλαδή δεν βλέπεις τόσα χρόνια ότι ο κόσμος απομακρύνεται από τις θρησκείες?
4: Όλου.
0: Όχι, λες ότι έρχεται πιο κοντά.
4: Εγώ πήγα, ήμουν διακοπές τώρα το Πάσχα και γινόταν πανικός από ταξιδιώτες που πήγαμε για την Ανάσταση, που πήγαμε για αυτά. Δηλαδή πράγματα που τα χαίρεσαι φυσικά να τα βλέπεις, έτσι. Ας αφήσουμε λοιπόν, ο καθένας έχει τη δική του πίστη, ο καθένας και έχει την κρίση του και δεν θέλουμε να μας καθοδηγεί κανείς. Γιατί θεωρούν αυτοί ότι έχουν το αλάθητο και όλοι εμείς έχουμε λάθος? Για ποιο λόγο δεν είναι πολύ εγωιστικό?
0: Κυρία Λιδία, όλοι το κάνουμε. Όλοι προσπαθούμε με τον τρόπο μας να καθοδηγήσουμε. Μπορεί να μην είναι το θέμα η θρησκεία, αλλά όλοι το κάνουμε. Και εσύ το κάνεις και εγώ το κάνω καμιά φορά, είτε το καταλαβαίνω είτε όχι. Όλοι το κάνουμε αυτό.
4: Είναι αυτοί που προσπαθούν.
0: Για τα εθνικά θέματα, ξέρεις πόσες φορές έχουμε συζητήσει μαζί και έχω νιώσει αυτό το πράγμα, ας πούμε.
4: Για ποια θέματα?
0: Για τα εθνικά θέματα τώρα, επειδή μιλάμε και μαζί.
4: Το εθνικό θέμα δεν μπορείς να το βγάλεις από την ψυχή του ανθρώπου, διότι είναι η ύπαρξή του.
0: Ναι, αλλά το πώς βλέπει ο καθένας το τι είναι εθνικό, παύλα πατριωτικό, διαφέρει.
4: Αυτό
0: λέω. Ο καθένας προσπαθεί να περάσει το δικό του.
4: Άλλο εθνικό, άλλο εθνικιστικό.
0: Ναι,
4: δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ντρέπομαι να ομολογήσω ότι είμαι Ελληνίδα και ότι λατρεύω την.
0: Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό.
4: Τότε για ποιο λόγο? Το ότι δεν θέλω να αλλοιωθεί. Να αλλοιωθεί. Δεν θέλω, όσο και αν δεν περνάει από το χέρι μου. Δεν θέλω να.
0: Κανείς δεν θέλει.
4: Η συνοχή της κοινωνίας.
0: Κανείς δεν θέλει. Αλλά στο τέλος θα καταστραφεί η Ελλάδα.
4: Μα ναι, από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι μου να το κάνω, αλλά δεν θα το υπερασπιστώ. Δεν θα υπερασπιστώ.
0: Αυτό λέω, εσύ που το υπερασπίζεσαι επειδή σκέφτεσαι συναισθηματικά και εθνικά έτσι όπως το θεωρείς.
4: Κάναμε και εσύ είσαι νομίζω μαζί μας, έτσι δεν είναι?
0: Είσαι σίγουρη ότι αυτό δεν θα οδηγήσει την Ελλάδα στην καταστροφή μια ώρα αρχίτερα?
4: Ναι, να σου πω κάτι,
0: ναι.
4: Μπορούν επιλεκτικά να φέρουν πληθυσμούς τέτοιους που είναι κοντά στη δική.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι σε αυτό.
4: Όχι να κυκλοφορούν με τις μαντήλες.
0: Εννοείται, εννοείται.
4: Η Ευρώπη το απαγόρευσε, βλέπεις, εδώ κυκλοφορούν και παρελάβουν με τις.
0: Εννοείται, για νόμιμη μετανάστευση μίλησαν όλοι,
4: ναι,
0: αυτοί που το προτείνουν. Ευχαριστώ, για να προλάβουμε έναν ακόμα, έτσι.
4: Από λαούς, Κωνσταντίνε, οι οποίοι θα δεχτούν να ζήσουν, γιατί αν δεν τους αρέσει, σπάς πατρίδες τους.
0: Εγώ προσπαθώ να σου πω άλλο για να μην κολλήσουμε εκεί. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι.
4: Και άμα συμβιβάστηκαν έξω με την οτροπία της Σκωτίας, της Νορβηγίας, της Γερμανίας, δεν πήγαν να πουλήσουν τσαμπουκά να επιβάλλουν τη δική τους θεωρία.
0: Μια κουβέντα για να πάμε διάλειμμα, πρέπει να πάρουμε ένα ακόμα. Εγώ προσπαθώ να πω το εξής. Όταν συζητάμε, δηλαδή τώρα συζητάμε εμείς οι δύο. Έτσι, μην το πάρεις προσωπικά. Εμείς οι δύο μιλάμε, λέω το παράδειγμα. Εσύ δεν θα ακούσεις έχοντας στο μυαλό τι θα πάρεις από μένα, θα ακούσεις για να απαντήσεις περισσότερο. Και εγώ το ίδιο. Δηλαδή να υπερασπιστούμε ο καθένας τη θέση του. Καταλάβες, αυτό από μόνο του σημαίνει ότι πάνω στη συζήτηση ο ένας και ο άλλος προσπαθεί να δώσει μια κατεύθυνση με βάση αυτό που βλέπει το σωστό. Καταλάβες, δεν προσπαθούμε να πάρουμε από την κουβέντα, προσπαθούμε να δώσουμε στον άλλον. Αυτό. Εντάξει, μακάρι.
4: Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ ακούω και στο τέλος έχω κρίση να καταλάβω
0: τι
4: απόψεις έχει ο καθένας.
0: Καλά, είπαμε το εσύ και εγώ τώρα είναι σχηματικά. Έτσι, λέμε το πώς γίνεται η κουβέντα.
4: Βάζεις, λοιπόν, εσύ και εγώ επί προσωπικού.
0: Στο είπα, μην το πάρεις επί προσωπικού. Η κουβέντα γίνεται γενικότερα για να απαντάμε πρώτα και μετά για να κρατάμε πράγματα.
4: Δεν θα σταματήσω επειδή εσύ έχεις την άποψη ότι δεν πρέπει να υπερασπιστώ, λέω παράδειγμα, την πατρίδα μου, θα πρέπει εγώ να συμφωνήσω.
0: Δεν είπα αυτό. Όχι.
4: Δεν θα σταματήσω επειδή εσύ έχεις την άποψη ότι δεν πρέπει να υπερασπιστώ, λέω παράδειγμα, την πατρίδα μου, θα πρέπει εγώ να συμφωνήσω.

0: διάθεση να ακούσω μόνο τι θα πει. Έτσι, για να δώσω προτεραιότητα στο τι θα πάρω από αυτά που θα πει. Θα ακούσω και κατευθείαν θα έχω στο μυαλό να απαντήσω. Να τον διορθώσω, να του πω, κατάλαβες. Δεν είναι εγώ και εσύ, είναι γενικότερα. Αυτό το πράγμα από μόνο του σημαίνει ότι ο καθένας προσπαθεί να δίνει κατεύθυνση στον άλλον. Η θελημένα ή άθελα. Για τα ποδοσφαιρικά, για τα πολιτικά, για τα θρησκευτικά, για τα εθνικά, για όλα. Αυτό. Έλα, φίλε, και εσύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωστά.
0: Παρακαλώ.
1: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατηγορεί φουλ το χριστιανισμό κάθε φορά που βγαίνει στον αέρα, που το τηλέφωνο του κάνει ένα συγκεκριμένο ήχο και που νομίζω κανένας δεν πιστεύει ότι δεν είναι το τηλέφωνο του, τέλος πάντων, απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα, Κώστα, ότι καμία άλλη πίστη σε όλο τον κόσμο δεν διώκεται. Ούτε ο βουδισμός, ούτε ο μωμεθανισμός, ούτε κανένας. Μόνο το Χριστό διώκουν. Μόνο το Χριστό. Αυτό κάτι λέει. Και το Χριστό δεν λένε τίποτα για τους Ρωμαιοκαθολικούς ή για τους Προτεστάντες ή για τους Αγγλικανικούς. Μόνο την Ορθοδοξία. Αυτό λέει πολλά πράγματα για μένα προσωπικά. Οι αντίθετοι άνεμοι σηκώνουν τους χαρταϊτούς ακόμα πιο ψηλά. Και αυτό που λες ότι φεύγει ο κόσμος από την Εκκλησία, το αντίθετο συμβαίνει. Το αντίθετο σημαίνει. Πριν 50, πριν 70 χρόνια τα μοναστήρια ήταν άδεια. Τώρα τα μοναστήρια είναι γεμάτα. Οι αντίθετοι άνεμοι σηκώνουν τους χαρταϊτούς πιο ψηλά. Ας τους να τρελαίνονται και να νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Ας τους να λένε. Κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με το Θεό. Κανένας. Αυτό, Κωστά μου.
0: Έγινε. Τα λέμε. Καλημέρα. Λοιπόν, καμιά φορά έχω την εντύπωση, ξέρεις, είναι... Άστο τώρα να πάμε και διάλειμμα. Είναι άλλο το τι συσπυρώνει και κάνει μια κατάσταση να φαίνεται ότι μεγαλώνει, και είναι άλλο πότε πραγματικά μεγαλώνει. Εδώ εμείς, αν κάνουμε τώρα ένα αφιέρωμα σε θρακιώτικα τραγούδια, και πότε θα βάλουμε σήμερα μόνο θρακιώτικα. Δεν προλαβαίνω τις γραμμές. Αν πούμε να βάλουμε. Ποιο είναι το είδος το νούμερο ένα, ρε παιδί μου, τα λαϊκά, ροκ, οτιδήποτε, θα έχει λιγότερες γραμμές. Γιατί αυτοί που ακούν θρακιώτικα θα συσπυρωθούν και θα θέλουν να ακουστεί το δικό τους, αυτό που τους εκφράζει. Λέμε παράδειγμα χαζό τώρα. Εντάξει, δεν είναι τώρα το άμα είναι γεμάτα οι εκκλησίες, άμα είναι άμα το... Λοιπόν, όλα τα νούμερα, δείτε λίγο δημοσκοπήσεις όλων των χρόνων σε όλες τις χώρες, που έχει φτάσει η αθεία, για παράδειγμα, σε σχέση με πριν 20 χρόνια, πριν 30, πριν 50. Έτσι, και αντίστοιχα και η πίστη στην θρησκεία. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν είναι το ζήτημα αυτό. Και πάλι ο καθένας θα πιστεύει ότι καταλαβαίνει. Εγώ σας είπα, θεωρώ ότι το ποτάμι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τώρα, άμα είναι σωστή η φορά που πήρε ή όχι, άλλη κουβέντα. Λοιπόν, θα πάμε με Μάνο Ξηδού. Δεν το είπα πριν, γιατί δεν προλάβαμε. Έχει Μάνο Ξηδού το σαν σήμερα. Καλή επιλογή είναι να βάλουμε μερικά τέτοια. Έτσι, και πάμε τελευταίο 25 λεπτάκι πλέον. Και να δούμε τι άλλο έμεινε για να φεύγουμε. Έτσι, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε με τραγούδια από Μάνο Ξηδού, από Pix Lux, από τέτοια πράγματα. Έτσι, αν θέλετε κάτι, μου λέτε. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα πρώτα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, αυτοί εκεί, εμείς εδώ, η άκρια πουθενά, έτσι, η άκρια πουθενά. Και πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι με ό,τι έμεινε από μηνύματα, να δούμε λίγο τι έχει μέρα, καμία στροφή μουσική γιατί πιαστήκαμε τώρα. Βέβαια μου στείλατε και άλλα εδώ που είναι και ωραία, αλλά δεν τα είδα τα μηνύματα νωρίτερα, επειδή πιαστήκαμε με την κουβέντα. Δεν πρόλαβα κι εγώ καν, ας πούμε, να πω τι θα βάλουμε, τι μπορούμε να βάλουμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είχαμε δύο επιλογές από τα μουσικά. Η μία ήταν λόγω Ρουβά, ότι σαν σήμερα είχαμε, λέει, τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών, λόγω Σάκη και Shake It. Eurovision, έτσι, είχε χτυπήσει 86,5%. Και έχουμε και στις γεννήσεις Μάνου Ξηδού, το 53, οπότε έτσι κι αλλιώς Eurovision να έρχεται τώρα και η μέρα, αύριο μεθαύριο θα βάλουμε έτσι κι αλλιώς τίποτα. Οπότε πήγαμε σε Μάνο Ξηδού τελικά. Έβαλα εγώ το πρώτο, έτσι, εσύ εκεί και η άκρια πουθενά, η νέα μεγάλη επιτυχία. Άγνωστη φόβη. Οπότε, αν θέλετε ένα τελευταίο έτσι που να ταιριάζει, από Ξηδού, Pixel Axe, ξέρω εγώ, και κάτι σχετικό να είναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάτσι Μιχαίου, ξέρω εγώ, τι μπορεί να είναι, οτιδήποτε, έτσι, κάτι που να είναι ψηλοτεριαστό. Μία καλή σκέψη, μία καλή ιδέα για τελευταίο και τυχερό. Και φύγαμε. Μα τους ανέχεσαι. Λοιπόν, να σας πω και κάτι. Γραμμές δεν θα τολμήσω να ανοίξω. Θα το πάρουμε μήνυμα σήμερα, γιατί άμα ανοίξω, ξέρω θα γίνει πάλι. Καλά. Έλα, λίγο έμεινε. Ένα με μηνυματάκι, ένα ωραίο για τα τελειώματα. Ψιλοτεριαστό. Γραμμές δεν τολμάω να ανοίξω, φοβάμαι. Βαράνε εδώ τα λαμπάκια. Εντάξει, έλα. Ένα τεταρτάκι έμεινε, να δούμε λίγο τι έχει μέρα. Τελευταία μηνύματα και φύγαμε. Ένα τραγούδι καλό για τα κλεισίματα. Μπαμ, μπαμ. Έτσι, με γραπτά μηνύματα σήμερα να το πάρουμε. Τις περισσότερες φορές με γραμμές έρχεται. Έτσι, να δώκουμε και λίγο τη δυνατότητα σε κάποιον που δεν μπορεί να τηλεφωνήσει να στείλει με μήνυμα. Έτσι, αλλά να είναι κάτι σχετικό. Αν θέλετε κάτι, μου λέτε.

Λοιπόν, 15 Μαΐου. Χρόνια πολλά λέμε στον Αχίλιο, στον Βάρβαρο, όχι τον Γόναν, τον άλλον, και στον Παχώμιο. Εμείς είπαμε, με Παχώμιο είμαστε. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την Όσο Χάντιγκτον. Τα είπαμε αυτά στην αρχή τι είναι. Ημέρα ενημέρωσης λέει για τις βλενοπολυσακχαριοδόσεις. Είπαμε και αυτό τι είναι. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμιση της κοίησης. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Είπαμε έτσι, αυτό τώρα σήμερα είναι, δεν είναι μέρα, είναι Dr. House και Grace Anatomy μαζί. Και πέρα από αυτά έχει και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων και ημέρα αντιρρησιών συνείδησης και Διεθνής ημέρα οικογένειας. Πήγαμε να πιαστούμε λίγο με αυτά και λόγω της επικαιρότητας και λόγω κάποιων καταστάσεων τέλος πάντων άλλων, αλλά ναι, αλλά τελικά δεν ήθελε. Τι είναι αυτό, παίζουν και live Smoke on the Water, η Pixie Lux. Τι μας κρύβουν. Μάλιστα, κάτσε να το τρέξουμε λίγο γιατί περνάει και η ώρα. Έλα, παραγγελιά εδώ, νούμερο 1, μοναξιά. Και έρχομαι και στα μηνύματα να δω αν στείλατε κάτι για να κλείσουμε. Λοιπόν, επαιτίους είπαμε. Από το σαν σήμερα να πούμε πρώτον ότι το 1924 είχαμε τον ποδοσφαιρικό όμιλο Αθηνών να αλλάζει την ονομασία σε Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο. Από ΠΟΑ σε ΠΑΟ δηλαδή, Παναθηναϊκός. Και αυτά. Το 2004 το ρεκόρ τηλεθέασης της ελληνικής τηλεόρασης που είπαμε 86,5. Ρουβάς, με The Shake It, Eurovision, την κοροϊδεύουμε την Eurovision, τα βλέπα και στην αρχή. Στη δεκάδα μέσα τα 4-5 είναι Eurovision, όλων των εποχών.

0: πίσω. Πάμε και από Κερούλη μεριά. Μέχρι 23 δίνει εδώ ο Μάστορας που κάνει τις προβλέψεις με ήλιο και με λίγες συννεφιές. Αν είναι να ρίξει λίγο νεράκι ακόμα, τώρα το βράδυ θα το ρίξει. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Κουπόνι στοιχήματος τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Τις νύχτες δίνεσαι μικρό.
0: Οπότε πάμε και στα τελευταία μηνύματα.

0: Ήρθαν δύο. Και κάποια που δεν ταιριάζουν βέβαια, γιατί είναι ξένα. Okay. Και ένα ελληνικό που δεν πολύ κολλάει. Τέλος πάντων, αφού είναι ελληνικό και βάζουμε ελληνικά, Χάρη, θα το βάλω με το που κλείσουμε να πούμε την καληνύχτα. Μέχρι να μπει ο Στέφανος να ακουστούν και μωρά στη φωτιά όσα ακουστούν. Εντάξει, σήμερα είπαμε λίγο πάμε ελαφρώς διαφορετικά. Αλλά okay, θα το κοτσάρω για μετά, μετά την καληνύχτα να ακουστούν ένα-δυο λεπτά.
1: Είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στην Λίτσα και στον Νίκο. Λίτσα συμφωνεί με την κυρία Λιδία πριν. Καλημέρα και στον Νίκο που λέει χαρά στο κουράγιο σου με αυτά που ακούς. Τρέλα λέει. Πώς λέγεται η εκπομπή ρε εσύ μας τώρα? Τυχαίο. Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Έτσι, και όταν το κάναμε τον τίτλο, λέω μήπως τελικά είναι και light. Μήπως έπρεπε να το κάνουμε παράνοιας. Αλλά το αφήσαμε τελικά γιατί... Να. Λοιπόν, προτείνω να βάλεις, λέει, ναι, ξένα είναι βέβαια, δεν ταιριάζει. Άμα θες και τα δύο ωραία είναι, και το Iron Maiden και ο Seal, το Crazy. Αύριο άμα κάτσει, έτσι, το βλέπουμε γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα τώρα, τα είδη σε μία. Λοιπόν, καλησπέρες και στον ο Ψίκατ. Τι μου θυμίζει αυτό, α, τον Ψίτ. Όχι τον Git, τον Ψίτ με το βουτσά. Πω σε λέω, πολύ γουστάρω λέει την εκπομπή σου. Χάος, το χάος το γράφει και με κεφαλαία. Βασικά λέει την αγαπώ. Ναι, ναι, καλή νύχτα. Είσαι της θεωρίας του χάους, έτσι. Κοίταξε φίλε, όσο καλά πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά ξέρεις, καμιά φορά μιλάμε. Είναι από αυτά που συνήθως μόνος μου τα λέω και μόνος μου τα ακούω. Για τη λειτουργία του εγκεφάλου και που πετάμε έτσι και από κανένα ρε παιδί μου. Μπας και βγήκε κάποιος έτσι να πει τίποτα σχετικό που έχουν έναν ενδιαφέρον αυτά. Την άλλη φορά, ποιος ήταν, ο Λέο. Μας έλεγε για το Kruger Effect. Τέλος πάντων. Τι μου ήρθε τώρα, τι ήθελα να πω για να το κλείνω. Επειδή είπες για το χάος.
1: Μιλάμε ακόμα μια φορά. Δεν με πειράζει.
0: Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία καθαρά την ανθρώπινη, έτσι, τους μηχανισμούς του ανθρώπου, του εγκεφάλου μας, και τα οποία μας οδηγούν στο χάος. Ένα από αυτά, και δεν είναι άσχετο με τη σημερινή εκπομπή, λέγεται η ανάγκη του να ανήκεις, η ανάγκη του ανήκειν, έτσι, αν θέλει κάποιος να το βρει. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ότι τίνεις, ας πούμε, να ευθυγραμμίζεσαι με τις απόψεις μιας ομάδας που ανήκεις, νιώθεις ότι σε εκφράζει, άσχετο αν είναι οι απόψεις ok ή δεν είναι, αν στέκουν, αν έχουν λογική, αν είναι παράλογες, αν είναι οτιδήποτε. Επειδή αυτό που σε ενδιαφέρει κατά βάθος είναι να συνεχίσεις να ανήκεις. Αυτό, ξέρετε, έχει εξήγηση επιστημονική. Δεν είναι θέμα ότι πεισμόσαμε και αν κάποιος πει κάτι που θίγει τα δικά μας πιστεύω, απλά επειδή μας ήρθε το μουλάρωμα, αντιδρούμε. Δεν είναι τόσο απλό. Ενεργούνται κυκλώματα του εγκεφάλου νευρονικά, πώς λέγονται. Λοιπόν, έτσι, και βγαίνει έτσι. Πάνω απ' όλα η ανάγκη του ανήκειν. Από εκεί και πέρα... Μπορεί να μην βλέπουμε και τίποτα πίσω από αυτό. Ακόμα κι αν η μέρα γίνεται νύχτα, ακόμα κι αν κάποια πράγματα δεν έχουν καμία απολύτως βάση, καμία λογική, εμείς θα τα θεωρούμε δεδομένα. Όχι απλά θα τα θεωρούμε δεδομένα, θα τα υπερασπιζόμαστε και μέχρι τελευταίας ρανίδας αμαλάχη. Έτσι, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και μετά, ξέρετε, έρχεται και ένα άλλο που είναι αλυσίδα, έχει πάρα πολλά τέτοια. Αυτό έχει να κάνει με την μπάντα. Κάπως λέγεται ότι πώς επιδράει η μπάντα στον άνθρωπο, έχει μια ονομασία. Είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό που λέγεται της μπάντας. Και δεν θυμάμαι την άλλη λέξη. Αυτό τι είναι? Είναι λίγο πολύ αλυσίδα σε αυτό που λέμε τώρα. Ότι υιοθετούμε, ας πούμε, απόψεις και συμπεριφορές και οτιδήποτε με πολύ πάθος κιόλας πολλές φορές. μόνο και μόνο επειδή ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες που μας αντιπροσωπεύουν. Έτσι, ακόμα και αν είναι απόψεις που μπορεί να βιάζουν και την κοινή λογική, για παράδειγμα. Επίδραση μπάντας, κάπως έτσι. Αχα, κρατημένα κάπου αυτά. Λοιπόν, αυτά.

Άιντε, εσάβριον τα σπουδαία. Τα κλείνω το κοιτάπια έτσι. Τώρα, αυτό που ήρθε από την ώρα που είπαμε ένα για τα τελειώματα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ωπα, μη σφυράς. Μπαλάντα είναι ωραίο. Λίγο μπαλαντιάρικο βέβαια, αλλά ωραίο. Οι παλιές αγάπες που πάνε στον παράδεισο. Εντάξει, άντε, αφήνω ένα λεπτάκι από αυτό. Πάμε να βάλουμε και τις αγάπες τις παλιές. Και μετά θα αγαπηθείτε περισσότερο με τον κύριο Στέφανο που ακολουθεί. Και εμείς αύριο πάλι κατά τις 11 ξανά και μανά.

Πέρασε και εκεί προς τον τελικό της Eurovision, ε? Η Αντιγόνη. Να σε χάσω, να χαθώ. Άρα τώρα μπορούμε να πάμε να κοιμηθούμε λίγο πιο ήσυχα. Και άμα το πάρει και ο Ακύλας με τη θλάση στην πλάτη. Δεν τον Ακύλα. Εντάξει, είπαμε, σκίζει ο Ακύλας, έτσι. Στο YouTube, πρώτο και με διαφορά το τραγούδι. Τηλεθέαση εκεί πέρα με τελικώς νούμερα έτσι πολύ δυνατά. Γενικά φαίνεται να έχει μεγάλη πέραση. Για να δούμε τι θα κάνει. Άντε, αύριο μπαίνουμε και στη μέρα. Παρασκευή προς Σάββατο θα είμαστε, μετά τις 12. Μπορεί να βάλουμε τέτοια αύριο. Ο Ακύλας. Χαμός γίνεται στο διαδίκτυο γιατί ενοχλεί, ε. Προσβάλλει, λέει, τον πολιτισμό μας. Ο νεοέλλην προσβάλλεται από τον Ακύλα. Άλλη μια ιστορία καθημερινής τρέλας. Ο νεοέλλην που τον πολιτισμό τον ελληνικό τον έχει κάνει με τα κρεμμυδάκια, έτσι, με τη συμπεριφορά του καθημερινά. Εντάξει, δεν βαριές. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο και το τυχερό και φύγαμε και καλή συνέχεια να έχετε και γεια και χαρά και αύριο ξανά εδώ στο Επανακούιν. Bye bye.

Ποιος καφές μου, παραγγείλαμε εμείς καφέ. Τις αγάπες στον παράδεισο είπαμε εμείς. Για κάτσε, γιατί αυθαδιάζει εδώ πέρα. Είπαμε, α, καλό σε καφές, αλλά δεν είπαμε μυζικά. Δεν παραγγείλαμε καφέ τέτοια ώρα. Εμείς τον παράδεισο παραγγείλαμε με τις αγάπες που πάνε εκεί, ναι. Μπράβο. Τώρα μιλάς σωστά. Άντε, καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

επί ΕΠ. Η επί ΕΠ. Για σένα τρώω χαντάιο. Έλα, έλα, έλα, σε παρακαλώ. Για σένα τρώω χαντάιο. Γύρνα σε παρακαλώ καραντίνα και δυο.

Ναι, καλά κατάλαβες, Μετρόπολης, ακούσε 95,5. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιαών.

Μετρόπολης ακούτε 95,5. Φάει χαντά ιό.

Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια, ο κυλικιάρχης του Χάρβαρντ, απόφοιτος βοηθοσχολής. Ναι, καλά ακούτε στα ΤΕΚ. Πάμε να λύσουμε τα ψυχολογικά μας προβλήματα. Αν και θα τα σηκώσω παραπάνω τα ψυχολογικά μας, γιατί αυτά που γίνονται τη σήμερον ημέρα και τη σήμερον εποχές είναι λίγο μυστήριους.

Τρόποι επικοινωνίας, Νεζίπα Στέφανο στην Messenger και Instagram Στεφανάρας. Τα μηνυματάκια. Ναι. Άμα συζητήσουν δανεικά, φέρει και σε μένα. Πού είναι η Βέρας?

0: Καλημέρα σε όλα τα Gastarbeiter που ήδη καταφθάρουν εδώ στα τηλέφωνα. Πρώτο πρώτο μήνυμα Σβέντεν. Κοπενχάγεν. Καλημέρα φίλε Άρη. Άμα δεν μου συμμορφωθείς, κούλα, κούλι ψήφα να σωθείς. Ψήφα το κούλι όπως λέμε. Ψηφίς, ψήφα τον. Χανταμπάκης, χανταϊός, πως λέγεσαι, εμφανίσου.
1: Τι θες να γίνει, αποφάσισε.
0: Αποφάσισε, τα εμβόλια είναι έτοιμα, έχει ακόμα κι άλλα free pass. Έχουμε γεμίσει στα pass, fuel pass, free pass, pass the pass, θα τον φας. Το άλλο δεν το λέω.

0: Καμιά φορά σκέφτομαι, περιγράφω τον εαυτό μου, λέω μήπως είμαστε εμείς τα εμπόδια, λέω εγώ τώρα, μήπως ο απλός λαουτζίκος είναι εμπόδιο στο όλο σύστημα, γιατί καμιά φορά αισθάνομαι σαν, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εμπόδιο.
1: Ενίκου πηδάς.
2: Ναι, τριπλούν και εμπόδια.
1: Με βλέπω να κάνω το εμπόδιο.
0: Αισθάνομαι εμπόδιο.
1: Νίκο πηδάς.
2: Ναι, τριπλούν και εμπόδια.
1: Με βλέπω να κάνω το εμπόδιο.
0: Ξανά.
1: Νίκο πηδάς.
2: Ναι, τριπλούν και εμπόδια.
1: Με βλέπω να κάνω το εμπόδιο.
0: Νομίζω αγαπητοί ακροαγές, νομίζω και εσείς αισθάνεστε εμπόδια. Είστε επί κοντό, επί τριπλούν. Μην γίνεστε εμπόδια. Παντρεμένο.

0: Καλημέρα το φίλο Μάριο από την Κομωτινή. Καλημερίζω τον άρχον των Σερών εκεί. Γεια σας κύριε Ευαγγέλη. Τι καλημέρα για που μας καλή ακρόαση.
1: Με κοιτάς την ώρα που φεύγει και μη σκεφτείς αυτά που θα πεις. Έτσι είναι η καρδικά μου είδες πέψεις. Πρέπει να δικαιολόγει.
0: Εμείς δεν χρειάζεται να δικαιολογηθούμε σε τίποτα. Θα συνεχίσουμε το ρυθμό μας. Μπας και βγει νύχτα και ρίχνει και καρεκλοπόδαρο. Καλό έκανε κάτι mini μπούριντς, όπως λένε μπουρίνια στα χωριά μας, mini μπούριντς. Αλλά το βλέπω πάει, ρίχνει καλό δόντι ακόμα. Το πάει καλά το έργο. Γι' αυτό εσείς είστε έξω. Λίγο οι πακετάδες, για καθίστε από κανένα υπόστηκο. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέχουμε για το 1,5-2 ευρώ. Τρέχουμε σαν παλαβή, you know, έτσι. Θέλω λίγο την ψυχραιμία σας.

Καλημέρα Στεφ, Μαρία, Δήμητρα και Νίκος εδώ. Συνέχα έτσι είμαστε μαζημένοι, λέει, στη Χαριλάου και σ' ακούμε. Και λίγο σκάτς, παιδιά, λίγο σκάτς. Καλά να περνάτε.

0: να αντέχω.
1: Και επειδή σήμερα είχα όρεξη μόνο για τα βαντούρι, θα τον πάω τα βαντούρι. Βαριέμαι να ψάχνω, να λέω, να τα ξαναλέω τα ίδια και τα μύδια.
0: Άψε να ζηλεύεις.
1: Να σας κάνω το μυαλό μαρμελάδα. Κάποτε κουράζεσαι μόνο να τα αναπαράγεις, να πούμε αυτή η κατάνια που ζούμε.
0: Πρόσεξε καλά.
1: Οπότε ας πάει τον παλιάμπελο.
0: Πίσω δεύτερη φορά.
1: Θα ακούτε πιο πολύ drums και ρυθμό παρά την χαζοπριονίστικη αειδιαστική φωνή μου.

Τι είναι αυτό, το χρυσό σερόν Τυπόλιανη? Γεια σου Χρήστο. Τυπόλιανη ρε, χρυσό σερόν εκεί πέρα, ταρνακοχώρια. Ποιο άλλο, Βυζνίκο, Ιουμπάσκο, Τυπόλιανη, Σαραμουσακλή, Τσάνος. Ναι, ναι, εκεί πέρα την Αγία Τριάδα. Βυζνίκο, Άγιο Πνεύμα, Νέο Σούλη, Χρυσό, Τυπόλιανη. Καλή ακρόαση, αγαπητοί ακροατές. Να μην μας πενέψουν εκεί πέρα και τα χωριά μας. Το μη παίζει το σπίτι και μας πλακώσει. Ταρνακούδια.

Καλημέρα το φίλο το Μάρκο. Καλημέρα φίλε Μάρκο. Μέσα τζελίφθη. Λέει ο Μεσχέ, εδώ είσαι φουρναρέ, δεν χάνεις δευτερόλεπτο παλιόπεδο. Ο Χανταϊός λέει, ποιος είναι ο γιος της Χάιδος, Στεφανάρα, την καλημέρα μου σε όλο το κρατήριο. Δεν με λες, λέει, το Σάββατο 16 του μηνός, εδώ έχει, λέει, γιο τα γρίβα Κώστα Μπανιώτη και ζήσει Τσολακίδη, παίζει και Τσολακίδης, μπράβο. Κατηφόρα έχει, λέει, μήπως να σε βγάλει ο δρόμος να πιούμε κανένα Τζόνι Μπλακ. Άκου φίλε μου καλέ, επειδή ξέρω 16 Μαΐου τι γίνεται, ξέρω ότι έχω 17 Μαΐου να κάνω και θα είναι μεγάλη ντροπή εάν ο νονός που βάφτισε το παιδί λείπει από τα βαφτίσια της αδερφούλας του. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, 17 του μηνός είμαι εδώ Θεσσαλονίκη, δεν κουνιέμαι, οπότε και η βάφτιση είναι πρωί και το, θα πιάσει το πανηγύρι μέχρι αργά, οπότε δεν βλέπω να πηγαίνω βάφτιση και θα μας κρεμάσουνε κόδωνς αγαπητέ φούρναρι.

0: αφιερωμένο στον κύριο Μάικ Σαρόπουλο, εάν μας ακούει.
1: Πάμε παιδιά, πάμε για κάτι.
0: Μάικ είστε εδώ.

σε σηκώνεις. Μεταφερόμαστε για 1 Αυγούστου. Ωραίος, εκεί μας παίρνει. Είναι να λείπει νονός τώρα από τα βαφτίσια, γίνεται πρωτοπορία θα κάνουμε. Από

0: Πάντως τα λάδια πέσανε με φοβερές προδιαγραφές, έτσι. Με ακρίβεια χιλιοστού τα λάδια μπήκαν.
1: Στο σπίτι έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά για το κάτσε.
0: 8 μηνών βούτυξα λίγο την πιπίλα στη γράπα, έτσι, για να ξέρεις ρε παιδί μου. Έπιασαν το μπουκέ. Μόλις έπιασε και 1,5 χρονών, το βούτυξα λίγο την πιπίλα στον κλέφι τυχτό 18. Πάμε καλά όπως πρέπει. Και κοφτέδια τρώει τώρα και τα πάντα. Όλα good, όλα βαίνουν ομαλό.

Μπορεί να μην ξεχνάς το Σάββατο έχει τελικό Ακύλας, παίζει την Eurovision. Eurovision. Αχ καλέ η Ανούλα, βλέπω την Ανούλα, μεγάλε συγχωρεμένε Γεωργίου.

Καλημέρα το φίλο τον Ιωσήφ Χαλκιδόνα. Ιωσήφ, Τζόσεφ, Ιωσήφ, πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτό το όνομα. Χαλκιδόνα, Βαράς, Γκασταρμπάιντερ, Βραδινή Βάρδια. Πώς λέει, συνάδελφος, έχουμε τίποτα. Ήσυχη βραδιά, να είναι κρύψου γιατί παίζει και βροχούλα καμπόση, κύριε Τζόσεφ Χαλκιδόνα.

Εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 στον Εύωσμο. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Πού? Στον Εύωσμο. Στον Κουκλουτζά. Με ζεδοπολίων τρούφα 101 Ολυμπιάδος, γράφε.

Συνέχα το λέει, έτσι έχω εδώ λέει κάτι από στο γραέμα, ωραίος. Έχω λέει κάτι ανοιχτόχρωμους Ολλανδούς εδώ. Μελέτη Άμστερνταμ. Συνέχα λέει, ακούν λέει και κουνιούνται και αυτοί στο ρυθμό. Την καλημέρα εκεί στο Άμστερνταμ Μαρίνα. Γεια σου Μελέτη. Πάρε τα παιδιά λίγο να κουνηθούν. Λίγο παραπάνω, κάτσε να τους σηκώσουμε λίγο χαβά. Θα ξαναστείλε πως πάνε οι Ολλανδοί και οι Ολλανδέζες.

Ναι, στην εξόδια ακολουθεί ένα Αστραχάν. Βαπακετάρι, βαλιτσούλα. Σε 130 στη βάση του Ιντζιρλίκ θα τον πάνε.

Αν θέλετε κι εσείς συμπέθερους να πηγαίνει έτσι με αυτό το ρυθμό, Maxim Catering, παντός τύπου κοινωνική εκδηλώσεις. Και αν δεν έχει σκουμπάρο, διαθέτει το κατάστημα. Την εξουχό μεγαλειώτης, πώς την εξόχος μεγαλειώτης, εξοχότατος, τρίχες. Αλλά συμπέθερε Maxim Catering και ο λογαριασμός, να μην κλάψει η τσεπούλα σου, ναι. ...955 μεγάκυκλους εκπέμπουμε εδώ από τα στούδια πολλά του Μετρόπολης, 95,5 από τα κεντρικά του Λάγκλη. Γνωρίζετε όλα τα παρασκήνια συμβαίνουν εδώ, από τα κεντρικά Κωνσταντινοπολίτικα στο Μετρόπολης.

0: σε... Ναι ρε παιδιά, εντάξει, θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, αλλά μη στέλνετε από τέσσερα ο καθένας. Και για την Instagram λέω. Ζήπα Στέφανο στην Messenger και Instagram Στεφανάρας για τα χαιρετίσματά σας, για τις καλησμέρες, για τις καλησπέρες. Buenos noches, buenos días. Για το Χανταϊό. Ναι, θα ξαναπαίξουμε για σένα, πέφτω στον κρεμό καραντίνα και δυο. Θα το ξανακούσουμε, ναι. Είναι σε καλή βερσιόν.
1: Αντέχω μαζί.

κλεμπουσνιό της πάει για καπουτσίνο, λέει. Το Λίβερπουλ ξύπνησε. Νωρίς, νωρίς. Καλημέρα, Αξά Κωνσταντίνε. Τόσο μακριά βρήκες, πιέσαι ένα καπουτσίνο. Ναι, ξέρω, ξέρω. Έρχεσαι τον άλλο μήνα. Θα πέσει τσίπουρο γράμπα στο 32,5. Γόνατο!

Νικόλα, για σένα ξεκίνα το. Δώστε και αυτούς που κάνουν αμαρτίες αφιερωμένο.

0: σφάρματα. Παράξενο, δεν εμφανίστηκε ακόμα η Ντάσα Ότο. Τι έγινε, δεν έχουν βάρδια εκεί, το πιάσανε εκεί. Στο Καρσιλαμά και άφησαν τα κατσαβίδια.
1: Ανησύχησα, ανησύχησα. Έχω μέρες, θα σε δω, σε πεθύμησα. Ανησύχησα, ανησύχησα.
0: Είπαμε, Τσίπουρου στο 32,5. Τελείωσε, αγριανή, κλεπούσινα μόνο.

Καλημέρα μου στο Σίμω τον Νταλίκατζη έξω από Στουτγκάρδη. Μάλιστα. Ποιο, αού το μπάνισε, γεια σου Σίμω παιδί μου. Πάμε ξανά, Χανταϊό.

0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Περιμένω και το πέμπτο μήνυμα. Τόσο θράψη έκανε. Όχι αυτό.
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Να κάνω επανάληψη το κουτσι κουτσι κουτσι κουτσι κουτσι κουτσιβέ. Άξερε, θα σας κάνω το χατήρι. Αλλά λέτε όλοι, στείλετε link. Αυτά εδώ μόνο ο θείος Στεφ. Δηλαδή με ζητάς τώρα να σε δώσω τα εργαλεία της δουλειάς. Αλλά έχω δώσει πολύ πράγμα, έτσι. Μην είστε παραπονούμενοι. Και όλους στέλνουν τα διαμαντάκια.

Τώρα άμα κάψουμε, είπαμε κύριε Παύλο, κάνα ηχείο. Στο δίπλα γραφείο, στην κυρία Ελένη στο λογιστήριο, να κρατηθούν όλα από το μισθό.

0: θυμάμαι πριν 30 χρόνια στα καφενεία. Τι θυμάσαι για να δω. Πριν 30 χρόνια στα καφενεία, ότι κρέατα, άλλα, όλα λέει κρέατα, τυρί, κάτσε να τα διαβάσω γιατί με κάνεις πολλά ορθογραφικά λάθη εδώ πέρα και με τα κάνεις μπερδεμένα. Για καμπουτσίνο δεν ήπιες ακόμα. Θυμάμαι, λέει, 30 χρόνια στα καφενεία πριν, άλλα κρέατα, άλλο τυρί και η γυναίκα λέει παστάλιαζε στο σπίτι. Ρε μπαλαβε, τι παστάλιαζε, παιδιά, μην βαράτε γραμμές, σας παρακαλώ τώρα. Άστο.
1: Ανησύχησα.
0: Ναι, ξέρω, λαμπάκια ανάβουν, αλλά excuse μου. Άστο, δεν θέλω να χαλαστούμε στα τελειώματα.
1: Ανησυχήσα, το είναι αυτό.
0: Όποιος είναι θέλει να πάρει σοβαρά, ρε παιδί μου, και δεν έχει ξαναμιλήσει, εγώ να του σηκώσω. Αλλά άμα είναι οι φωνές στυλ έλα τα χαιρετίσματα, εγώ δεν θέλω. Εγώ θα το επιχειρήσω. Όποιος πάρει θα τον βάλω στην αναμονή να ακούσουμε.

0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλή σου μέρα, πατριώτη. Η Αθηνά από το Αχλαδοχώρι είμαι.
0: Γεια σας, κυρία Αθηνά από το Αχλαδοχώρι.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Πολύ καλά, κυρία Αθηνά. Έχετε και της μητέρας μου το όνομα. Λέω, η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο. Λέω, με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο να μην πει χαμήλωση, έχει αναστατώσει τη γειτονιά.
1: Αυτή η γυναίκα είσαι.
0: Και άμα σας πω ότι έχετε περίπου ίδια φωνή, ψάρωσα λίγο. Αλήθεια είναι, ναι. Αν δεν έλεγες Αχλαδοχώρι, θα έλεγα μάνα, τι έπαθες. Γελάς, ε.
1: Πού είσαι, πατριώτη?
0: Έλα, πατριώτη.
1: Τι νούμερο είναι τα μηνύματα, γιατί έχει φύγει η στήλη τελείως και δεν θυμάμαι το νούμερο.
0: Δεν είναι στο Μετρόπολης, είναι στο δικό μου το Messenger, Νεζίπα Στέφανος Messenger και Instagram Στεφανάρας γράφει. Δεν το έχω
1: στο Μετρόπολης ποιο είναι?
0: Δεν
1: γιατί
0: ξέρω.
1: Άλλαξε νομίζω.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι κι εγώ τώρα. Μην το...
1: Α, δεν το θυμάσαι.
0: Δεν πειράζει, πες τα από εδώ. Προφορικός. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Καλά είσαι. Καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Α, έχουμε και καιρό. Με ψάρωσε λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Εδώ που λες, πατριώτη, έχει αντίσει το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Είχαμε τόσες βροχές το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Το ποτάμι δεν είχε ούτε σταγόνα νερό τώρα.
0: Θέλουμε. Τι έγινε, στριμώνας πλημμύρισε στριμώνας, τι έγινε?
1: Δεν πλημμύρισε, αλλά στείλαμε πολύ πράγμα μέσα από εδώ πάνω.
0: Δεν πειράζει.
1: Και χιόνια είχαμε 2-3 φορές στον Όρβηλο.
0: Ναι.
1: Αυτή κάτω θα μας ευλογάνει για το νεράκι.
0: Τώρα πού να επενδύσουμε εμείς, στο Nasdaq 500 ή στα ακίνητα?
1: Το 500 τι είπες είναι?
0: Το Nasdaq 500 ή τα ακίνητα?
1: Πουθενά, στην υγεία σου, παλικάρι μου.
0: Μπράβο, πουλάκι μου. Γεια σας,
1: Αθηνούλα. Την υγεία σου,
0: γεια
1: στην υγεία σου.
0: Από το Αχλαδοχώρι.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Τίποτα άλλο, παλικάρι. Υγεία σωματική.
0: Οχ. Έπεσε, παιδιά, sorry. Κύριε Αθηνά, ναι, τα άκουσα, εντάξει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, κύριε Αθηνούλα. Κάτσε, βάλουμε λίγο καρσιλαμά. Επανάληψης. Άντε, πάρτε γκουτσι γκουτσι. Που θέλετε επανάληψη.

0: Κάτσε να τον πάρω ένα pause εδώ να δω ποιος είναι. Μισό λεπτό, μισό. Παρακαλώ, ορίστε, ναι. Εμπρός.
1: Γαρντάση.
0: Γαρντάση, καλά.

Χαίρε αδελφέ, μόνο Παντέλος. Ρώτα λέει πριν βάλεις το Δημάκη, λέει ποιος ήταν πριν βάλω το Δημάκη, ε. Έχει φάει προβλέμα και κόλλημα. Καραντίνα και οι δυο θα καταπιώ χανταϊό. Παντέλος τεκνολόγια. Καλησπέρα στη Βοστόνη, εκεί στον όρμο του Cape Cod. Καλημπολίτ. Μη με βαράς μετά τηλέφωνα του κεφάλι, μήνυμα μαρμελάδα.

Μετρόπολης ακούτε 95,5 εδώ από τα κεντρικά, έτσι δεν χρειάζεται συζητάμε. Καλό υπόλοιπο βάρδια σε όσα παλιόπαιδα ακούνε, all over the world του εξωτερικού, γιατί βλέπω πολύ εξωτερικό σήμερα. Τι έγινε, είχαμε Dr. D, έχουμε σεκλέτια, τι έχουμε, έχουμε και βγαίνει σεκλέτια, λέω εγώ τώρα. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Right. Άιντε ρε τη Μάρκο τη Φιέρι. Άρα ρε απ' τη Μιλάνο είμαι. Κάνω τη τουρίστ. Τη τουρίστ την Καρκύρα.

μόλις είχα μήνυμα από το Mi1A1. Εσύ δεν ξέρετε τι είναι αυτό, γκουγκλάρετε. Είναι το αγγλικό Tanks Abrams, αμερικάνικο αγγλικό. Τζόνι Τιχίλη είναι έτοιμος να ακολουθήσει.

Μάρκο, καλά τα λέει. Κάτσε να φτιάξω εδώ τις συνδέσεις. Give me a minute, γιατί πρέπει να συντονιστούμε. Πρέπει να μπούμε και στη σπηλαία, να βάλουμε τα έργα εδώ πέρα, να βάλουμε τα sites. Give me a minute, πατάμε αυτό. Ναι, κάτσε να βάλουμε κάτι να παίζει όμως. Έλα, πού είσαι? Για να δούμε αυτό.

Βλάκα είναι από το Παναήρι. Το κατσίκι και τα αρνί. Το τι είχαν τα γειτονάκια μου. Άρα θα έχουμε άλλο ένα γλέντι. Και οι δυο Γιάννηδες. Την καλημέρα μου στο κύριο Τραμπ εκεί στον Άγιο Χριστόφορο, το Σάκη το Γραμμενίδη με την κυρία Μελάνια. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο Ζήχνης Χρήστος Βοζίκης, ξάδερφε τι γίνεται. Όταν γίνω νομάρχης. Γεια σου ρε ξάδερφε.

Όχι παιδιά, άλλη παραγγελιά, τέλος. Συνεχίζει ο Τζοβάνι. Ναι, άμα είναι να το πιάσουμε έτσι τώρα, ήδη καταχραζόμαθα. Έχουμε και άλλες νύχτες.

Μερσή μπουκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.